Ενδεκάδα, Ντεστ, Πούλισικ στα δύο άκρα, Μακένι στον άξονα και στην κορυφή ο Μπάλ. Συνεχίσουμε την ενδεκάδα, Ντεστ, Πούλισικ στα δύο άκρα, Μακένι στον άξονα και στην κορυφή.

0: το παιχνίδι, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το πεντάλεπτο έχουμε δει τρία κόρνερ. Χαίρονται ήδη αυτοί που έχουν παίξει κόρνερ στο στοίχημα. Για να δούμε το κόρνερ για τους Αμερικανούς με τον Τίλμαν από το αριστερό σημαίακι αυτή τη φορά. Η λογική λέει ότι θα εκτελεστεί πλασαριστά. Ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Βραζιλιάνος Ράφαελ Κλάους, λέει στους επιθετικούς και αμυντικούς να μην σπρώχνονται μέσα στην περιοχή και να δώσει την εντολή να εκτελεστεί το κόρνερ. Τώρα θα το εκτελέσει απευθείας ο Τίλμαν, θα απομακρύνουν εκεί οι Βόσνοι με τον Γκίγκοβιτς και η μπάλα θα πάει στο χώρο της μεσαίας γραμμής όπου την ελέγχει ο Άνταμς. Πάμε και στους Βόσνιους, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, είναι στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το κεφάλι του στην απόκρουση που έκανε πριν στο κόρνερ, συγκρούστηκε με κάποιον αντίπαλο και είναι στον αγωνιστικό χώρο ο 24χρονος ανασταλτικός μέσος της Young Boys με τον, με τον νούμερο 16, είναι ο Φρίμαν, αυτός που συγκρούστηκε με τον Γκίγκοβιτς. Ο παίχτης των Βόσνιων τώρα σηκώθηκε για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βασίλ κάτω από τα δοκάρια, ή Βασίλ κάτω από τα δοκάρια της Βοσνίας. Τριάδα στην άμυνα με Μουχαρέμοβιτς, Ράντελιτς και Κάτιτς, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, να το πούμε έτσι, της ομάδας της Βοσνίας. Κολάσινατς στο αριστερό και Ντέντιτς στο δεξί άκρο με ανασταλτικούς μέσους Σούνιτς και Γκίγκοβιτς. Βλέπουμε δηλαδή το αμυντικογενές σύστημα που έχει παρατάξει ο τεχνικός εθνικής Βοσνίας, ο Σεργέι Μπάρμπαρες. Από εκεί και πέρα, τριάδα ουσιαστικά στην επίθεση, με πιο επιτελικό τον Αλαϊμπέγκοβιτς, τον πιτσιρικά 19 χρόνων είναι ο Αλαϊμπέγκοβιτς της Σάλτσμπουργκ, και μπροστά ο Ντομίροβιτς και φυσικά ο το τοτέμ, να το πούμε έτσι, επιτρέψτε μου τη φράση, της Εθνικής Βοσνίας, ο Έντιν Τζέκο, 40 ετών και 107 ημερών παρακαλώ. Σήμερα είναι πρώτος σε όλα, 151η η συμμετοχή του σήμερα, 73 τα γκολ που έχει πετύχει μέχρι τώρα, έχει πάρει Premier και κύπελλο Αγγλίας με τη City, έχει πάρει Bundesliga με την Wolfsburg, έχει παίξει τελικό Champions League με την Inter. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον παίχτη, θα το επαναλάβω, το τεμ για την Εθνική Βοσνίας. Διαιτητής είναι ο Βραζιλιάνος ο Ραφαέλ Κλάους, 47 ετών, δεύτερο του παιχνίδι είχε σφυρίξει το Ισπανία Σαουδική Αραβία και ήταν ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Αμέρικα το 24 πριν από 2 χρόνια ανάμεσα σε Αργεντινή Κολομβία. Βραζιλιάνοι οι δύο βοηθοί, Μανίς και Γκουεϊρέδο, Αργεντίνος ο τέταρτος ο Ερέρα, Σότο από Βενεζουέλα, Γκάλο από Κολομβία και Μπριχάρ από Γαλλία.
1: Μ' αρέσει το γαλλικό σου.
0: Τώρα σε παρακαλώ.
2: Έχει μεγαλώσει με μαντάμ στο σπίτι.
0: Με γαλλικά και πιάνω με ωμέγα όμως. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε στα 9 λεπτά του παιχνιδιού. Οι Αμερικανοί και πάλι με τον Ντέστ από δεξιά προσπαθεί να περάσει εκεί από μια συμπληγάδα Βόσνιων. Τελικά ο Κολάσινατς μάλλον, ο ληξίαρχος, έτσι μου τον είπε ο Δημήτρης ο Μαλισιώμας.
1: Έτσι μας το λες.
0: Έτσι θα σας το λέω και εσάς. Ο Κολάσινατς, ο αριστερός μεσοαμυντικός της Εθνικής Βοσνίας και της Αταλάντα, 33 ετών, κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Στην εξέλιξη της φάσης δεν ήταν καλή η παλιά που έγινε προς το δεξί άκρο της Αμερικανικής επίθεσης, εκεί που κυνήγησε την μπάλα ο Ντέστ, αλλά δεν κατάφερε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Οι Βόσνοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν ένα πλάγιο out.
2: Λοιπόν, Μιχαλή, ο Μπαρμπάρεθ, ο coach, ο Βόσνιος, είναι αρκετά διαβασμένος. Έχει δει το εκρηκτικό ξεκίνημα των ΗΠΑ στα παιχνίδια της και προσπαθεί τώρα με τη διπλή ζώνη άμυνας να τους κρατήσει λίγο
1: αργά,
2: να μην μπορούν να αναπτυχθούν στο τέμπο που μπορούν. Και να πούμε ότι σήμερα ουσιαστικά αγωνίζονται δύο διαμέτωπα αντίθετες ομάδες που είδαμε στην πρώτη φάση, την πολύ ελκυστική Αμερική και την άχρωμη και άοσμη Βοσνία. Έτσι.
0: Άχρωμη και άοσμη όμως είναι στους 32 του παγκοσμίου κυπέλλου. Έτσι.
2: Εννοείται.
0: Έτσι, και να μην ξεχνιόμαστε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, η Βοσνία είναι η πιτσιρίκα της διοργάνωσης. Είναι μόλις 34 ετών. Ναι, μην γελάτε. Αν υπολογίσουμε ότι έχει ντριθεί με την διάλυση, για να δούμε τώρα τους Βόσνιους μπροστά. Θα γίνει το σούτ, θα αποκρούσει την τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας.

0: ο Φρίς της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών, ένα σούτ που έκανε ο Ντομίροβιτς, ο οποίος τώρα θα κερδίσει και το κόρνερ, μια πολύ γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορα βγήκαν στην κόντρα οι Βόσνοι, με πάσα από τον τερματοφύλακα.
1: Offside ήταν, Μιχάλη.
0: Μετράει από τερματοφύλακα.
2: Όχι, δεν offside.
0: Νομίζω ότι δεν μετράει από τερματοφύλακα offside.
2: Και γι' αυτό δεν το σήκωσε ούτε στη συνέχεια.
0: Ναι, ούτε στη συνέχεια. Έχει κάνει το σουτ ο Ντομίροβιτς και έχει αποκρούσει ο Φρίς. Και στην εξέλιξη της φάσης υπάρχει corner. Δεν αφήνει να εκτελεστεί ο Βραζιλιάνος ο διαιτητής. Προφανώς ζητάει από τους παίχτες να σταματήσουν. Τώρα έχει και ένα κοντινό πλάνο. Λαβέ σούμο είναι αυτές, ελληνορωμαϊκής. Ό,τι είδους πάλι θέλετε, τη βλέπετε και ξανά. Δεν αφήνει τον Αλαϊμπέκοβιτς να εκτελέσει το κόρνερ ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο 47χρονος Ράφαελ Κλάους. Τώρα πάλι γίνεται
1: ένα. Πάλι πιάνονται εκεί πέρα.
0: Ναι, εντάξει. Θα εκτελεστεί όμως το κόρνερ. Πολύ καλή εκτέλεση και τελευταία στιγμή ο Φρίς θα απομακρύνει την μπάλα πριν αυτή περάσει την γραμμή.
2: Ήτανε μέσα πήγαινε.
0: Ναι, 100% μέσα πήγαινε. Η εκτέλεση του Αλαϊμπέκοβιτς έχει πολύ καλά στημένο. Ο πιτσιρικάς 19 ετών είναι της Σάλτσμπουργκ. Δείχνει να καθιερώνεται στην Εθνική Βοσνίας με τους Βόσνιους να σε διαψεύδουν. Άκη μου, αυτό που λες ότι. Πώς τον είπες, Μπαρμπάρεθ.
2: Ναι.
0: Όχι Μπάρμπαρες.
2: Το ίδιο είναι. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Ρώτησε τον Λυξιακό.
1: Είναι Εσπανιόλος.
0: Όχι, δεν έχει Ισπανική εφρίδεθ. Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί στο Μόσταρ, είναι πατριωτάκι του Μπάγκεβιτς. Έχει περάσει ουσιαστικά όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Γερμανία, γιατί στα μικράτα του ο πατέρας του τον έστειλε στο θείο του στο Ανόβερο για να γλιτώσει τον πόλεμο και τελικά έμεινε εκεί κάμα 30 χρόνια ο Μπάρμπαρες.
1: Ξόμινε
0: εκεί και έπαιξε μεγάλος στην Εθνική Βοσνίας, καθότι υπήρχαν απειλές για τη ζωή της μητέρας του, η οποία η μητέρα του ήταν από πατέρα Κροάτη και μάνα Βόσνια. Εκεί στην εμπόλεμη κατάσταση δέχθηκε απειλές, έγιναν απόπειρες απαγωγής της μητέρας του και είχε ζητήσει για να παίξει στην Εθνική Βοσνία ως απαράβατο όρο να εξασφαλιστεί δεν μ' αρέσει τώρα θα το πω όμως, να εξασφαλιστεί ασφάλεια, δεν ακούγεται καλά,
1: ναι.
0: Αλλά αυτό ουσιαστικά είχε
1: αυτό
0: ζητήσει.
1: Αυτό είναι όμως, ναι, όντως, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Δεν έχει ξαναδουλέψει προπονητής. Κάποια στιγμή είχε πάει εκεί γύρω στο 2018, είχε πάει να αναλάβει την Εθνική Βοσνίας, αλλά τελικά έχασε στα σημεία και την ανέλαβε τον Απρίλιο του 2024. Αυτό για τον Μπάρμπαρες κατ' εμέ, Μπαρμπάρεθ κατά τον Άκη. 13 λεπτά στη Σάντα Κλάρα. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, τώρα μπορούμε να το πούμε 0-0, με τους Αμερικανούς να έχουν περισσότερο την κατοχή, αλλά και τους Βόσνιους να μην είναι αυτό το ταμπούρι. Προφανώς φαίνεται και από την εικόνα των τηλεοπτικών δεκτών ότι είναι πρωταρχικός του στόχος
1: να κρατήσουν τα μετόπισθεν.
0: Η καλή ανασταλτική λειτουργία, να κρατήσουν τα μετόπισθεν, αλλά μέχρι στιγμής ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν κάνει τις πιο καλές φάσεις στο παιχνίδι, έτσι.
2: Ισχύει. Με από το γρήγορη μετάβαση, τη μακρινή μετάβαση. Αλλά όταν αμήνονται παίζουν ξεκάθαρα 5-4-1. Είναι 5 πίσω στην σειρά και 4 μπροστά.
0: Ακριβώς. Ναι, και 5-3-2 το λες. Γυρίζει πιο πίσω λίγο και ο Ντεμίροβιτς, ο Τζέκο δεν έχει πλέον και τα.
2: Όχι, μόνο ο Τζέκο κάθεται μπροστά. Ο Ντεμίροβιτς γυρίζει στην κορυφή των τεσσάρων μπροστά. Όταν αμήνονται, αν το δεις.
0: Τον Τζέκο δεν βλέπω τώρα. Όχι, τον βλέπω. Τώρα είναι όλοι πίσω από την μπάλα γιατί έχουν κερδίσει ένα φάουλ οι Αμερικανοί στο 15ο λεπτό από δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Τίλμαν να έχει πάει πιο κοντά στην μπάλα να αναλάβει την εκτέλεσή του. Είναι εκεί και ο Άνταμς, ο έτερος. Θα γίνει εκτέλεση, θα απομακρύνουν οι Βόσνοι. Είναι ένα τείχος από μπλε φανέλες, έτσι, στην περιοχή του Βασίλ. Τώρα για να δούμε τον Άνταμς. Θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει το απευθείας σούτ εκεί το Μπάλογκαν, αλλά θα στείλει την μπάλα να περάσει αρκετά έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας των Βόσνιων. Όχι, δεν ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης ο Ρόμπινσον που έκανε τη σέντρα. Καλή η σέντρα μέσα στην περιοχή, στο κέντρο σχεδόν της περιοχής. Δεν έπιασε όμως ο Μπάλογκαν, ο επιθετικός της Μονακό, όπως θα ήθελε το σουτ, και έστειλε την μπάλα να περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Βασίλ. Μια και είπαμε για τον Μπάρμπαρες, να πούμε και δύο κουβεντούλες για τον Μαουρίτσιο. Για πες, Άκη.
2: Τι δεν σου λέει το Μαουρίτσιο?
0: Το επώνυμό του.
2: Το Ποκετίνο.
0: Ποκετίνο το λες?
2: Ναι.
0: Όχι Ποσετίνο.
2: Εγώ το λέω Ποκετίνο, όπως θα λέγαμε.
0: Θα σφαχτούμε
2: και σήμερα. Και στο Βόρειο Λονδίνο.
0: Α, μάλιστα. Είσαι βέρος Βόρειο Λονδρέζος, έτσι.
2: Είμαι η μοναδική ομάδα που υποστηρίζω εγώ στο εξωτερικό, είναι τότε.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι συμπαίχτης με τον Σαράντο. Τότε.
2: Αλλά η μοναδική, έτσι.
0: Α, δεν έχει δηλαδή στην Ιταλία κάτι?
2: Όχι, όχι, όχι. Μόνο τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Champions League σε πήγε.
1: Να το κοιτάξει αυτό, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Okay. Τελικό Champions League σε πήγε ο Ποσετίνο ή Ποκετίνο, ο 54χρονος Αργεντίνος, εκεί όπου η Τότεναμ είχε χάσει 2-0 από τη Λίβερπουλ με εκείνο το πέναλτι. Ποιος το είχε κάνει, ρε Σιάκη, θυμάσαι?
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Ένα χέρι στο ούτε λεπτό δεν ήταν.
2: Ναι,
1: στο ξεκίνημα.
0: Δευτερόλεπτα έγραφε το ρολόι. Έχει πάρει όμως τρεις τίτλους στην Γαλλία, πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup. Το 2024 ανέλαβε την εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών και φίλε, το παλικάρι αυτό καθαρίζει 6 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Για να δούμε τώρα τον Μπάλογκαν μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει, θα του βάλει πολύ όμορφα την κόντρα εκεί ο Ράντελιτς, θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out. Λέγαμε, ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ποδοσφαιρική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και τρίτος από τους πόσες ομάδες είπαμε ότι είναι, 48 από τους 48 προπονητές των εθνικών που παίρνουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο, πίσω από τον Κάρλο Αντσελότη των 10 εκατομμυρίων και τον σούπερ πετυχημένο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τεφαρίκη για την εθνική Γερμανία, ο οποίος παίρνει 7-1 εκατομμύριο παραπάνω δηλαδή από τον Ποκετίνο. Αυτά και για
1: λοιπόν,
0: τους...
1: Λοιπόν, μια και είπατε και τον τελικό τώρα του Champions League τότε με Liverpool, το πέναλτι είχε χάνει ο Σοκό.
0: Για να δούμε, η σέντρα από μακρύνει τελευταία στιγμή με τα ακροδάχτυλα ο Μπαζίλ στη σέντρα που έκανε ο Μακένι από τα δεξιά πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Ντέστο, ο οποίος είχε τρυπώσει στην άμυνα των Βόσνιων. Είχε κάνει καλή σέντρα, θα βρει την μπάλα με το κεφάλι, αλλά πολύ μαρκαρισμένος δεν ήταν ο Ντέστο, τελικά ήταν ο Ρόμπινσον, ο ακραίος αμυντικός της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν την βρήκε όπως θα ήθελε, πάνω στο βηματισμό την μπάλα χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού του και πέρασε ψηλά έξω από τα δοκάρια του Μπαζίλ. Καλή φάση, πρώτη καλή φάση για τους Αμερικανούς, και επειδή στην εξέλιξή της ο Ρόμπινσον συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης, το χάιδεψε και λίγο. Ο Μπαζίλ είναι στον αγωνιστικό χώρο τραυματίας, έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των Βόσνιων και του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο 19ο λεπτό. Βλέπω να σηκώνεται τερματοφύλακας για ζέσταμα, εκτός αν είναι για προληπτικούς λόγους. Τον έχει σηκώσει για κάθε ενδεχόμενο Μπάρμπαρες. Δεν έχω δει ποιος από τους δύο είναι. Η λογική λέει ότι δεν θα είναι ο μηδέν συμμετοχές ο Γιούρκας, αλλά θα είναι ο Σλόμις Λίτς, ο τερματοφύλακας της Κάραμπακ, ο οποίος έχει τρεις συμμετοχές. Θα δούμε. Βλέπουμε τώρα στα πλάνα να ζεσταίνεται ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Πρέπει να έχει, όχι πρέπει, σίγουρα έχει χτυπήσει πάνω από το αριστερό μάτι ο Μπαζίλ, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας. Είναι το ιατρικό επιτελείο μέσα. Ανεβάζει ρυθμούς σιγά σιγά στο ζέσταμά του ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Επαναλαμβάνω, θα τον δούμε σε λίγο ποιος είναι, αλλά δεν βλέπω τον Μπαζίλ διατεθειμένο να φύγει.
1: Νομίζω ότι είναι εντάξει, λέει Μιχάλη.
0: Και εγώ αυτό νομίζω, και μάλιστα έπιασα και ένα νεύμα που έκανε στους, στους γιατρούς της ομάδας, σηκωθείτε φύγετε, είμαι εντάξει, παίζω. Και τώρα μάλιστα εύκολα και όμορφα και ωραία, ενώ συμπληρώνουμε 20 λεπτά, θα κάνει και το ελεύθερο με το παιχνίδι να παραμένει στο 0-0 στην Σάντα Κλάρα, στο Σαν Φραντζίσκο Μπέι Αρένα Στέιντιουμ, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, όχι ένα χώρο στο φάουλ του κέντρου που πήγα να πω. Έχουν κερδίσει οι Αμερικανοί, κοντινές πασούλες εκεί για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να βγάλουν λίγο από το καβούκι τους τους Βόσνιους και να φτιάξουν διαδρόμους για να τους εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής στην ιστορία τους έχουν παίξει τρεις φορές, όλα φιλικά, δύο νίκες των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ισοπαλία ή προϊστορία, όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε. Ο Ντεστ με τον Μακένι θα γυρίσει πιο πίσω στον Φρίμαν, και πάλι ο Μακένι, αυτά δεξιά και κοντά στην γραμμή του πλαγίου άουτ. Τώρα αλλάζουν σιγά σιγά κατεύθυνση και με τέσσερις πάσες έχουν βγει. Κακό το κοντρόλ εκεί που έκανε, θα κάνει και το φάουλ ο Τίλμαν πάνω στον... όχι, δεν θα δώσει φάουλ ο Βραζιλιάνος, θα δώσει κόρνερ. Ο Τίλμαν φάνηκε να σπρώχνει τον... πρέπει να ήταν ο Μουχαρέμοβιτς αυτός που τον μάρκαρε. Τελικά τώρα στο replay δεν φαίνεται να τον σπρώχνει ο Τίλμαν, και η μπάλα από το πόδι του Μουχαρέμοβιτς περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ στο 21ο λεπτό με τον Τίλμαν, τον 24χρονο της Λεβερκούζεν, από το αριστερό σημαίακι να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Θα το εκτελέσει, καλό και αυτό. Βγαίνει τελευταία στιγμή ο Βασίλη, ο οποίος πλέον δείχνει και με αυτή του την αντίδραση ότι δεν έχει επηρεαστεί από τον τραυματισμό του νωρίτερα, για απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out μέσα στην περιοχή, θα κινηθεί εκεί, θα απομακρύνουν όμως, θα πεταχτεί ο Αλαϊμπέγκοβιτς, ο οποίος εκτός από καλά στημένα έχει και πολύ γρήγορες αντιδράσεις, και τώρα πήγε να βγει από την άμυνα που απέκρουσε σε πλάγιο out, πήγε να βγει στην κόντρα. Αποτέλεσμα, οι Βόσνοι να λύσουν την πολιορκία των Αμερικανών και να κερδίσουν ένα πλάγιο out που θα δώσει και ανάσες και δυνατότητες να βγουν αυτοί στην επίθεση στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Κολασίνατς προς εκεί που θα κινηθεί ο Τζέκο, θα πάρει την κεφαλιά, μπαλιά στο πουθενά όμως από τον Ντεμίροβιτς. Περίμενε να έχει γίνει κάποια κίνηση από συμπαίχτες του, γι' αυτό γύρισε την μπάλα ουσιαστικά στα τυφλά. Κανείς δεν είχε ακολουθήσει τη φάση. Οι Αμερικανοί και πάλι με τον Φρίμαν από τα δεξιά, και τώρα τον Ντεστ στην κατοχή της μπάλας. Θα αφήσει όμορφα να περάσει ο Τίλμαν, ο Μπάλογκαν έξω από την περιοχή. Θα περάσει αριστερά στον Ρόμπινσον μέσα στην περιοχή. Ο Πούλησικ πολύ καλό και αποτελεσματικό εκεί, το μαρκάρισμα που θα του κάνει ο Κάτιτς, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου out. Ήταν καλή η ανάπτυξη των Αμερικανών, πέρασε η μπάλα στον Πούλησικ, καλή ήταν λίγο πιο δυνατή και ήταν πάρα πολύ καλό το διάβασμα της φάσης από τον 30χρονο αμυντικό της Άλκε, τον Κάτιτς, ο οποίος έκοψε το διάδρομο του μεσοεπιθετικού, του ακραίου επιθετικού της Μίλαν, και άφησε την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου στο 23ο λεπτό, και οι παίχτες πάνε για το time out και το διάλειμμα της ενυδάτωσης.
2: Ωραία, πάρε μια ανάσα πάλι.
0: Όχι, εγώ καλά είμαι εδώ.
2: 23 λεπτά, βλέπουμε ένα ζωηρό παιχνίδι, από μια φάση έχει κάθε ομάδα, είναι ωραίο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ένα ωραίο στατιστικό που έχει βγάλει εδώ η UEFA, είναι μόνο δύο φορές στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου μία ομάδα έχει αντιμετωπίσει δύο διοργανωτές στις χώρες τους, ίδια διοργάνωση. Η Τουρκία το 2002 τέθηκε αντιμέτωπη την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, και φέτος η Βοσνία, που μετά το Καναδά στη φάση των ομίλων συναντάει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες στη φάση των 32.
1: Ναι, βέβαια δεν έχει γίνει και πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έτσι, μία χώρα, μάλλον δύο-τρεις χώρες να διοργανώνουν την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μας είχαν συνειδήσει περισσότερο έτσι. Μία χώρα να κάνει τη διοργάνωση. Αλλά είναι πραγματικά ένα ωραίο στατιστικό αυτό.
0: Νομίζω είναι η δεύτερη φορά. Όχι. Ναι.
2: Μία της Τουρκίας και μία Βοσνία τώρα.
0: Όχι, η δεύτερη εννοώ που υπάρχουν συνδιοργανώτριες σε παγκόσμιο κύπελο, σε Euro. Το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές νομίζω. Σε παγκόσμιο πρέπει να είναι η δεύτερη μετά το.
1: Μετά την Ιαπωνία.
0: Το
1: ανατολικό
0: εκείνο, Ιαπωνία, Νότια Κορέα. Και θα το ξαναδούμε και στο επόμενο με.
1: Με τρεις χώρες πάλι, έτσι.
0: Με
1: τρεις χώρες.
0: Δύο και τρεις, πέντε.
1: Ναι, καλά το λες. Τρεις χώρες σίγουρα, αλλά και κάποια μας να γίνονται στην Νότια Αμερική.
0: Είναι δύο, Ισπανία, Μαρόκο.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Α, και Πορτογαλία είναι.
1: Και Πορτογαλία, τρεις χώρες.
0: Sorry. Okay, τότε είναι τρεις και τρεις έξι.
1: Και τρεις έξι, ναι, γιατί κάποια
0: θα γίνει
1: παιχνίδια.
0: Και στην Αργεντινή, Ουρουγουάη θα γίνουν σήμερα σίγουρα. Όχι, δεν νομίζω να γίνουν σε άλλη Λατινική.
1: Ίσως και Βραζιλία.
0: Δεν νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, δεν νομίζω.
1: Κι εγώ δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Καλά, έχουμε χρόνο μέχρι τότε.
0: Καλά, δεν χάλασε και ο κόσμος.
1: Τέσσερα χρονάκια μας χωρίζουν από εκείνη τη διοργάνωση.
0: Όντως.
1: Χαλαρά πηγαίνουμε.
0: Λέγαμε λοιπόν για τους Βόσνιους. Ιδρύθηκαν το 1992. Δεύτερη συμμετοχή σε τελική φάση. Η πρώτη ήταν το 14. Είναι η δεύτερη πιο πιτσιρίκα, τα πολύ πιτσιρίκια της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλαδή είναι το Κουρασάο, οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν από τους Πορτογάλους εν έτη 2011, δηλαδή μόλις 15 ετών παιδάκια έπαιξαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρατσούκλια τους. Τώρα δείτε εδώ να βγάλετε συμπέρασμα. Δράκι το ένα, Παναγιά να σε φυλάει, Αγριάδα, φωτιές κτλ. Τα χρυσά κρίνα. Ρομαντισμός, μόνη πακρινολίνα και τέτοια το δεύτερο παρατσούκλι. Τώρα,
1: πού κολλάνε τώρα οι δράκοι με τα χρυσά κρίνα.
0: Έλα μουντε, οι δράκοι κρατάνε χρυσά κρίνα. Μου φαίνεται λίγο.
1: Περίεργο, έτσι.
0: Ναι, εξωπραγματικό.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Πήγαν να βγουν μπροστά οι Βόσνοι, έχουν την μπάλα στην κατοχή, αλλά δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν την περιοχή του Φρίση οι Αμερικανοί. Και έτσι η μπάλα γυρνάει πίσω, που ο Βασίλ θα προσπαθήσει από τα δικά του πόδια να ξεκινήσει μια επίθεση. Εκεί έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι, πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και κατοχή της μπάλας ο Γκίγκοβιτς ανάμεσα σε τρεις Αμερικανούς. Κατάφερε να την κρατήσει, να κάνει διάφορες πιρουέτες και τελικά πήρε το φάουλ, τον πάτησε στην εξέλιξη της φάσης ο Πούλισικ και έτσι οι Βόσνοι κέρδισαν φάουλ, πήραν την κατοχή της μπάλας και παίρνουν και ανάσες, γιατί οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της κατοχής δικιά τους. Τώρα είναι και πάλι στην επίθεση από τα αριστερά αυτή τη φορά με τον Ρόμπινσον και τώρα γυρίζει μπάλα στον άξονα εκεί όπου ο αρχηγός τους, ο 39χρονος κεντρικός αμυντικός της Σάρλοτ Ρίμ, θα βγάλει στον Φρίμαν από τα δεξιά και πάλι θα πάρει την μπάλα. Ο Ρίμ ψάχνει τις επιλογές του, θα προσπαθήσει να περάσει μπροστά, δεν τα κατάφερε. Ο Γκίγκοβιτς ήταν αυτός που έδωσε για ακόμη μια φάση την λύση, την σωστή λύση για τους Βόσνιους. 0-0 το ματσάκιον λοιπόν στο 28ο λεπτό. Οι Αμερικανοί γυρίζουν, κυκλοφορούν, προσπαθούν, αλλά μέχρι στιγμής, με εξαίρεση αυτές τις τη μία φάση στο απευθείας σου του Μπάλογκαν που στείλε την μπάλα out και την άλλη φορά που περισσότερο η μπάλα βρήκε το κεφάλι του Τίλμαν παρά ο Τίλμαν την μπάλα με το κεφάλι και πάλι πέρασε out στον τραυματισμό του Βασίλη, δηλαδή δεν έχουν απειλήσει ιδιαίτερα. Και τώρα ο Ρόμπινσον από τα αριστερά πήγε να κάνει μια τρίπλα εκεί στον Μουχαρέμοβιτς, τελικά αυτός ήταν που έκλεισε το πεδίο στον μεσοεπιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών και η μπάλα κατέληξε out. Κοντεύουμε σε περίπου 1,5 λεπτό, θα συμπληρώσουμε μισή ώρα παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι στο San Francisco Bay Area με καλό ρυθμό, αλλά χωρίς έτσι πολλές
1: φάσεις όμως.
0: Ναι.
1: Και χωρίς τη μεγάλη φάση έτσι να σκοθεί και η κερκίδα να κάνει το άχα.
0: Πλάκα η μεγάλη φάση ήταν το κόρνερ του Αλαϊμπέγκοβιτς
1: που πήγαινε μέσα
0: και την έβγαλε λίγο έξω από τη γραμμή ο Φρίς, ο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή μπορείς να πεις ότι ήταν η πιο μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Για να δούμε τώρα η πάσα στον Μπάλογκαν, ο οποίος είναι από τα αριστερά, προσπαθεί να ελιχθεί και είναι πέναλτι. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Προσπάθησε εκεί να περάσει τον Ντέντιτς. Ο ακραίος της Βοσνίας έδειξε ότι υπήρχε επαφή, τουλάχιστον από την τηλεοπτική εικόνα χωρίς replay. Τώρα θα μας δείξουν το πρώτο replay. Δεν είναι offside το Μπάλογκαν στο ξεκίνημα της φάσης. Έχει πάει γρήγορα πάνω του ο Ντέντιτς, κάνει εκεί διάφορα υδραυλικά. Δεν ξέρω αν τον βρίσκει, ούτε από εδώ φαίνεται. Από εδώ θα φανεί καλύτερα όμως η προσπάθεια για τρίπλα του Μπάλογκαν πάνω στον Ντέντιτς. Πρέπει να τον βρίσκει με το δεξί πόδι στον αριστερό αστράγαλο ο ακραίος της Μπενφίκα. Ακούω κάτι σφυρίγματα ενώ ξαναβλέπουμε replay. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτά τα σφυρίγματα. Ο Βραζιλιάνος, ο Ραφαέλ Κλάους, τους διώχνει από κοντά του προφανώς για να μιλήσει με τους τρεις βαρίστες. Αλλά όχι, δίνει να συνεχιστεί το παιχνίδι, που σημαίνει ότι έκρινε και ο διαιτητής και η τριάδα του ΒΑΡ ότι το μαρκάρισμα του Ντέντιτς στον Μπάλογκαν δεν ήταν τέτοιο που να σηκώνει πέναλτι. Για να δούμε όμως τώρα, θα προλάβει τελευταία στιγμή εκεί και θα πάρει και το φάουλ? Όχι, θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και το φάουλ, προσφυρίζει το φάουλ πάνω στον Ράντελιτς από τον Ντεστ. Ο Κλάους, μέχρι στιγμής ο Κλάους, ο οποίος είναι 50 και μη σου πω και 52-48 Βόσνιους.
2: Ναι, γιατί τώρα δεν υπάρχει φάουλ που το δείξε σε κόντινο.
0: Ναι, δεν υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει φάουλ. Γι' αυτό με είδες και εμένα να κομπιάζω, γιατί νόμιζα θα συνεχίσει το παιχνίδι και μετά κατάλαβα ότι διακόπτει ο διαιτητής για φάουλ. Είναι μέχρι στιγμής η διαιτησία του καμία σχέση με κάτι διαιτησίες που έχουμε δει στο παρελθόν, που ο γηπεδούχος
1: παίρνει τα σφυρίγματα, έτσι.
0: Παίρνει βέβαια και κουκούτσια, ναι, και ναι, λίγο από το καρπούς. Για να δούμε τώρα τον Μπάλογκαν μες στην περιοχή. Θα κάνει την τρίπλα, θα σουτάρει γκολ, 1-0 για τους Αμερικανούς στο 31ο λεπτό, με τον Μπάλογκαν να εκμεταλλεύεται το λάθος της. Το έχει ακυρώσει. Για να βλέπω αυτές τις αντιδράσεις, ναι, έχει σηκώσει το σημαίακι ο πρώτος βοηθός, ο Ντανίλο Μανής από την Βραζιλία, και έχει ακυρώσει τον γκολ. Εδώ γίνεται το λάθος από τους Αμερικανούς. Ο Μπάλογκαν, ναι, όταν φεύγει η μπάλα από τα πόδια του Μακένη, είναι εκτεθειμένος. Μετά έχει καλυφθεί, έχει κάνει πολύ ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή. Κόψιμο με το δεξιό και απευθείας πλασέ με το αριστερό χαμηλά στην αριστερή γωνία του Βασίλ, αλλά τελικά είναι offside και μάλιστα έχει δείξει και ένα κοντινό πλάνο από πανηγυρίζοντες φίλους της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών με το what offside που είπε ένας από αυτούς που στην αρχή πανηγύριζε και μετά έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Απομακρύνουν τώρα με τον Μουχαρέμοβιτς η Βόσνη και θα πάρει την μπάλα ο Γκίγκοβιτς από τα δεξιά για να παγώσει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, να δώσει ανάσες στους συμπαίκτες του και να βγάλει την Βοσνία μπροστά. Και λάθη, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα εδώ και περίπου, νομίζω μετά τη διακοπή οι Βόσνοι έχουν πρόβλημα στο να κρατήσουν την μπάλα, γι' αυτό και κάποιες χειρονομίες προς τους μεσοαμυντικούς από τον Τζέκο. Προφανώς του ζητάει να ηρεμήσουν και να σοβαρευτούν λίγο στις μπαλιές τους, με το σοβαρότερο λάθος που έφερε τον γκολ μάλλον, αλλά ακυρώθηκε σαν offside. Για να δούμε τώρα τον Ντεμίροβιτς, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του.
2: Πάντως, Μιχάλη, με αυτά και με αυτά έχει λίγο ξυπνήσει και η εξέδρα,
0: Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι κοιμήθηκε καθόλου η εξέδρα.
2: Ενώ ότι έχει λίγο πάθος και ένταση.
1: Έχει ζωντανέψει.
2: Ναι, έχει ζωντανέψει.
0: Ναι, το βουητό ήταν πάντως από την αρχή. Εδώ μας δείχνουν και το
2: εμιά. Έχει το πόδι σε διάταση και το δεξί του πόδι.
0: Όχι, όλος είναι. Άμα δεις, είναι όλος. Σε σχέση με τον παίχτη που είναι στο βάθος, μόνο το δεξί του πόδι καλύπτεται, για να το πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, αυτό, μόνο το δεξί.
0: Όλο το υπόλοιπο σώμα ήταν εκτεθειμένο στην προηγούμενη φάση. Τώρα ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Περίεργο πράγμα. Έχει πάει να το εκτελέσει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας, ο Βασίλ. Αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί ένα κλέψιμο μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις δύσκολες για τους Βόσνιους. Τελικά δεν υπήρχε κλέψιμο, υπήρχε απομάκρυνση από τους αμυντικούς των Ηνωμένων Πολιτειών σε πλάγιο out, εκεί όπου ο Σούνιτς έξυπνα την άφησε να περάσει σε πλάγιο, για να δούμε αυτό που λέμε, τους Βόσνιους να προσπαθούν εκτός από μέτρα στον αγωνιστικό χώρο να κερδίσουν και δευτερόλεπτα στο ρολόι, για να περιορίσουν όσο γίνεται την πίεση που τους ασκείται από τους Αμερικανούς στο τελευταίο περίπου δεκάλεπτο, μετά δηλαδή από την διακοπή. Και τώρα ο Ράντελιτς θα γυρίσει πίσω στον Βασιλέξο από την περιοχή του, ο τερματοφύλακας της Ζανκ Πάουλη και της Εθνικής Βοσνίας. Θα κλέψουν και πάλι, αλλά ο Σούνιτς είναι αυτός που θα κερδίσει. Θα δώσει δίπλα του στον Κάτιτς και αυτός στον Γκίγκοβιτς από τα δεξιά. Αλλάζουν κοντινές πάσες τώρα, δείχνουν να ακολουθούν αυτό που τους είπε ο Τζέκο νωρίτερα, η παίκτης Εθνικής Βοσνίας, πιο προσεγμένες και πιο κοντινές και σίγουρες μπαλιές. Και με αυτά και με αυτά πέρασαν την μεσαία γραμμή, έφτασαν κάπως έξω από την περιοχή και κέρδισαν και ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Φρίμαν. Βλέπουμε τον Αλαϊμπέγκοβιτς τώρα να γυρίζει την μπάλα πίσω, εκεί όπου κινείται ο Κάτιτς. Θα βγάλει αριστερά στον Μουχαρέμοβιτς, αυτός θα προσπαθήσει να γεμίσει εκεί που πάει να κινηθεί ο Ντεμίροβιτς, ο επιθετικός της Στουτγκάρτης. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα, δεν ήταν κακή, ήταν αρκετά καλή η πάσα στην πλάτη της άμυνας των Αμερικανών από τον Κάτιτς, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Ντεμίροβιτς, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην αγκαλιά του Φρις. 36 λεπτά στην Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στο 0-0, και δεν ξέρω, θέλω να δω αν θα ακολουθήσει την πεπατημένη και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή μόνο δύο παιχνίδια έχουν σβήσει νωρίς, των Γάλλων και των Μεξικανών, όλα τα υπόλοιπα έχουν τσιτώσει την αδρεναλίνη, δηλαδή
1: μέχρι το φινάλε, Μιχάλη.
2: Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο τελευταίων λεπτών.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, Άκη. Για να δούμε τώρα όμως τον Μακένι, θα φέρει την μπάλα στα αριστερό, θα σεντράρει, θα απομακρύνουν εύκολα, δεν πήγε στο κέντρο της περιοχής, ήταν κοντή η σέντρα που έκανε ο κεντρικός μέσος της Γιουβέντους και της Εθνικής Αμερικής. Απομακρύνθηκε εύκολα και πάλι κατοχή για τους γηπεδούχους. Ο Φρίμαν είναι αυτός που θα κάνει ένα σλάλομ, θα δώσει τον Τίλμαν στον Μακένι από δεξιά, θα κάνει τη σέντρα, καλή η σέντρα αυτή τη φορά, η προηγούμενη ήταν πολύ κοντή, αφήνει πολύ ψηλή να πούμε, και πέρασε από την άλλη άκρη της περιοχής. Τώρα πάλι φωνάζουνε
2: για τράβηγμα φανέλα.
0: Για τράβηγμα φανέλας φωνάζει ο Μπάλογκαν. Για τράβηγμα φανέλας που του έγινε μέσα στην περιοχή, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι ο Ράντελιτς. Δεν νομίζω ότι... Όχι, δεν είναι ο Ράντελιτς, είναι ο Μουχαρέμοβιτς. Η μπάλα έχει φύγει, έχει σχεδόν καταλήξει out και τότε είναι το πιο δυνατό μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού των Βόσνιων στον center for των Αμερικανών. Εντάξει, δεν δίνονται αυτά τα πέναλτι από τη στιγμή που δεν δόθηκε το προηγούμενο, που ήταν, ας πούμε, επιτραπεί λίγο πιο πέναλτι από αυτό. Αυτό δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να δοθεί. Τώρα ο Γκίγκοβιτς κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, θα περάσει τον Κολασίνατς, θα βγει μπροστά για τον Τζέκο. Πάλι προσπάθεια για κάθετα από τον Αλαϊμπέκοβιτς. Κόβεται από τους Αμερικανούς που με τον Ντεστ βγαίνουν μπροστά. Ο Αλαϊμπέκοβιτς θα κόψει και πάλι κατοχή για τους Βόσνιους, αλλά την χάουν. Ωραία η κάθετη με τον Μπάλογκαν, αρκετά άκρη όμως, αρκετά πλάγια, θα κάνει την σέντρα. Ο Γκίγκοβιτς που έχει προλάβει να γυρίσει θα απομακρύνει και πάλι την μπάλα, και πάλι δεν ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια των Αμερικανών, που τελικά τελειώνει εντελώς με το φάουλ που καταλογίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το οποίο το έκανε ο Άνταμς. Αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να είναι ο Σούνιτς αυτός που και το κέρδισε, ο 30χρονος μέσος της Πάφου. Το παιχνίδι κοντεύει να φτάσει στο τελευταίο του πεντάλεπτο. Πρέπει να είμαστε στο 31ο λεπτό. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, πάντα στο 0-0, με τους Βόσνιους, με τον Κολασίνατς, προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Γίνεται το λάθος εκεί από τον Ρόμπινσον. Κακός ο υπολογισμός της πορείας της μπάλας. Βρήκε και στα δύο του πόδια. Τελικά δεν πρόλαβε να εκμεταλλευτεί ο Ντεμίροβιτς. Η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του Φρις. Και πάλι οι Αμερικανοί τώρα μπροστά. Αλλάζουν την μπάλα κατά την προσφυλή του συνήθεια. Δεν μπορούν να κάνουν και περισσότερα. Μόνο έτσι ίσως να καταφέρουν να ανοίξουν την πολύ καλά δομημένη άμυνα των Βόσνιων. Τώρα είναι από τα αριστερά με τον Ρόμπινσον. Έχει απέναντί του τον Ντέντιτς. Η μπάλα θα περάσει μέσα στην περιοχή στον Τίλεμαν. Καλό το τακουνάκι. Πούλησικ. Ούτε ο ίδιος ξέρει τι έκανε. Η σέντρα που έκανε, ενώ θα μπορούσε να είναι μια γλυκιά σέντρα στο ύψος του πέναλτι, εκεί που έχουν κινηθεί ο Μπάλογκαν και ο Μακένι, τελικά έστειλε την μπάλα στην άλλη άκρη του γηπέδου. Βρήκε και σε ένα κεφάλι Βόσνη, βέβαια πλάγιο για τους Αμερικανούς, που έχουν γυρίσει τώρα εντελώς πίσω στα δύο κεντρικά τους μπακ, τον Ρίτσαρτς και τον Ριμ, να προσπαθούν να βγάλουν και πάλι την επίθεση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φρίμαν με τον Μακένι τώρα αλλάζουν την μπάλα δεξιά. Ο Φρίμαν ψάχνει επιλογές, θα δώσει στον Ντεστ. Ο Μακένι είχε κάνει κίνηση προς τα μπροστά, περιμένοντας την πάσα του συμπαίχτη του. Η πάσα του Ντεστ ήταν προς τα πίσω και τελικά η μπάλα κατέληξε σε πλάγιο out. Ξαναβλέπουμε τώρα τη φάση με τον Πούλησικ να έχει φτάσει πολύ κοντά στην εστία, αλλά έχει κάνει μια κάκιστη σέντρα.
2: Στο μοναδικό σημείο που δεν είχε συμπαίχτη.
0: Ναι. Ήταν σχεδόν μέσα στη μικρή περιοχή Μακένι Μπάλογκαν. Η σέντρα του Πούλησικ έφυγε εντελώς έξω.
1: Και έχει γυρίσει και το κεφάλι για να βρει συμπαίχτη, αλλά εκεί που στέλνει την μπάλα δεν.
0: Δεν το βρήκε όπως ήθελε. Το βρήκε πολύ πιο δυνατά τη σέντρα από ό,τι θα ήθελε. Την βρήκε περισσότερο με τη μύτη παρά με το εσωτερικό του ποδιού. Αυτό κατάλαβα εγώ από το replay τουλάχιστον. Και τελικά χάθηκε αυτή η προϋπόθεση. Δεν μιλάμε για ευκαιρία, για προϋπόθεση μιλάμε, των Ηνωμένων Πολιτείων. Στα 41 λεπτά το παιχνίδι, 4 για τη συμπλήρωση του 45 λεπτού. Ο Μπάλογκαν από τα δεξιά θα κερδίσει το φάουλ τώρα εκεί από τον Μουχαρέμοβιτς. Ο Μπάλογκαν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μουχαρέμοβιτς διαμαρτύρεται, λέει ότι δεν τον ακούμπησε. Δέχεται να δούμε τώρα και το replay. Εντάξει, τον έχει πατήσει. Τον έχει πατήσει, ναι. Είναι μερικές φορές που απορρίζει, ρε φίλε, με τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών.
1: Δεν έκανα τίποτα, ναι.
0: Δεν έχω κάνει τίποτα. Και δεν μπορεί να μην έχει νιώσει και ο ίδιος την επαφή του ποδιού του με το πόδι του αντιπάλου. Προφανώς είναι η αδρεναλίνη που τον κάνει να νιώθει ελάχιστα πράγματα.
1: Ή που θέλει να ξεγελάσει το διαιτητή τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ο διαιτητής έχει σφυρίξει ήδη όμως. Και μετά διαμαρτύρεται γιατί τι έκανα. Θα το πάρει πίσω, δεν γίνεται. Λοιπόν, Τίλμαν και Ρόμπινσον. Ο Τίλμαν με το δεξί, ο Ρόμπινσον με το αριστερό πόδι. Μπάλα είναι πλάγια δεξιά, περίπου στο μέσο της πλάγιας γραμμής της μεγάλης περιοχής. Αυτοί έχουν αναλάβει την εκτέλεση. Περνά πάνω ο Ρόμπινσον, θα το εκτελέσει ο Τίλμαν στο πρώτο δοκάρι εκεί όπου κινήθηκε ο Μπάλογκαν. Δεν είχε πολλά περιθώρια να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που έκανε ο επιθετικός της Μονακό, δηλαδή να γυρίσει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου out. Τη στείνει στη γωνία της μικρής του περιοχής ο Βασίλ. Θα εκτελέσει, συγγνώμη για το Βασίλ, αλλά έχει Λάμδα και Τζέι, ναι. Οπότε έτσι είναι
1: πάσπαλι.
0: Ναι, έτσι είναι η προφορά του, παιδιά. Με όλη την εκτίμηση, δεν κάνω κάτι για αστείο, ενώ τα συνηθίζω. Κλείνει η παρένθεση. 43 λεπτά, η μπάλα στην κατοχή των Βόσνιων με ένα πλάγι out με τον Κολασίνατς να έχει αναλάβει την εκτέλεσή του, και πάνω που ουσιαστικά συμπλήρωνε τα δάχτυλα ο Βραζιλιάνος στο μέτρημα, το εκτελεί και δεν αλλάζει η κατοχή της μπάλας. Η Βόσνη τώρα από τα δεξιά και στο κέντρο της άμυνάς του, η μπάλα θα γυρίσει στον τερματοφύλακά τους και από εκεί θα πάει στον Μουχαρέμοβιτς και πάλι δίπλα στον Κάτιτς. Αυτός ακόμα πιο δεξιά είναι, έχει Ο Ντέντιτς έχει πάει εκεί για να πάρει την μπάλα. Δεν πιέζουν οι Αμερικανοί. Φαίνεται πως και αυτοί έχουν συμβιβαστεί και περιμένουν το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου για να πάνε στα ποδητήρια να πάρουν τις οδηγίες του Ποσετίνο ή του Ποκετίνο, ανάλογα αν προτιμήσετε Λαδόπουλο ή Δημακό. Και πάλι η μπάλα έφτασε στον τερματοφύλακα των Βόσνιων, πήγε στον Κάτιτς, από εκεί δεξιά στον Ντέντιτς, κοντινές, αργές και παγωμένου ρυθμού πάσες από τους Βόσνιους, που επαναλαμβάνω βολεύονται να πάνε με την ισοπαλία, έχουν διανύσει το μισό δρόμο του παιχνιδιού αν πάνε με την ισοπαλία στο ημίχρονο. Ούτως ή άλλως το outsider είναι, και το μεγάλο outsider, αν δει κανείς κάποιος τις αποδόσεις του στοιχήματος, ο Άσος δεν παίζεται πάνω από ένα 36. Για να δούμε τώρα όμως που έχουν ανεβάσει την πίεση οι Ηνωμένες Πολιτείες, και τελικά ο τερματοφύλακας Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή έξω από την περιοχή, πήγε να γίνει κάθετη με τον Μπάλογκαν. Γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων. Είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί ο Ράντελιτς φωνάζει στους υπόλοιπους συμπαίχτες του. Έχει γίνει κάθετη πάσα από τον Τίλμαν. Η μπάλα πέρασε, κόντραρε σαν σε τρίσποντο μπιλιάρδο. Έφτασε στα πόδια του Μπάλογκαν, ο οποίος δεν συγχώρησε. Είναι λάθος καταρχάς και η απομάκρυνση που κάνει. Είναι λάθος η αντίδραση όλων των παιχτών των Βόσνιων. Εκεί η μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια, θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν, στην διοργάνωση. Και συνολικά με την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών το 12ο σε 30 παιχνίδια με το σημερινό. Καλέως ο απολογισμός του, περίπου ένα γκολ ανά τρία παιχνίδια ο Μπάλογκαν. 5 λεπτά των καθυστερήσεων, θα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα γιατί υπάρχουν δύο παίχτες στον αγωνιστικό χώρο.
2: Ένας δεν έκαναν μόνο λάθος τώρα στη φάση αυτή, έδωσαν και ασίστ μόνοι τους.
0: Η πλάκα είναι να έχει περάσει την κάθετη ο Τίλμαν στην περιοχή, έχει κοντράρει πρώτα στον Μουχαρέμοβιτς, στη συνέχεια αλλάζει πορεία ενώ έχει πάει να κλείσει την διαγώνιο, να το πούμε, τον κάθετο άξονα ο Ράντελιτς, τον βρίσκει στο ανάποδο βήμα, βρίσκει στη φτέρνα του και έρχεται μετά βούτυρο στο ψωμί του Μπάλογκαν, που δεν δυσκολεύεται, επαναλαμβάνω, να πλασάρει περίπου από το ύψος του πέναλτι και να ανοίξει το σκορ ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. 1-0 λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μας δείχνουν οι κάμερες στον Τίλμαν που με τη βοήθεια δύο Βόσνιων έβγαλε την assist, και τον Μπάλογκαν που πέτυχε το γκολ ανοίγοντας το σκορ αυτή τη φορά.
1: Το τρίτο τέρμα του Μπάλογκαν, Μιχάλη, στην διοργάνωση.
0: Ναι. Και το, τι σου είπα πριν γιατί το ξέχασα, συνολικά με την φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, το 10ο, έλα ρε παιδιά, τον 12ο σε 30 συμμετοχές. Με κάπως έτσι κυλάει το παιχνίδι. Συγχαρητήρια, εδώ βλέπουμε σε replay με Μπάλογκαν και Τίλμαν. Δεν υπάρχει παιχνίδι αυτή τη στιγμή, καθότι ο παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχω δει νούμερο, που συγκρούστηκε νωρίτερα με τον Τζέκο, παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, ο center for και αρχηγός της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης, έχει σηκωθεί πολύ πιο γερός καρύ από τον αντίπαλό του. Θα χτύπησε και όχι τόσο δυνατά όσο εκεί στην σύγκρουση που είχε με τον αντίπαλό του. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καταφέρει να δω ποιος είναι ο παίχτης. Είναι με το νούμερο 4 ο Άνταμς, ο οποίος έχει συγκρουστεί και φυσιολογικά να είναι στον αγωνιστικό χώρο ο μέσος της Μπόρνμουθ, διότι ο Τζέκο τον βρήκε με πλευρό και ώμο ενώ ο Άνταμς πρέπει να πήγε κατευθείαν με το καταμέτωπο που λέμε, με το μέτωπο πρέπει να έχει πέσει πάνω στον αντίπαλό του. Παραμένει το ιατρικό επιτελείο, τώρα γίνονται οι προσπάθειες να σηκώσουν από τον αγωνιστικό χώρο το Άνταμς, του δείχνουν δάχτυλα, προφανώς
1: ζαλίζεται,
0: μπορεί να έχει πάθει και καμιά ελαφριά διάσηση, έτσι. Δεν είμαστε γιατροί, αλλά πάντως τώρα σηκώθηκε, στέκεται. Δεν τον βλέπω να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή ευστάθεια. Τώρα σκουπίζει το πρόσωπό του, τώρα αρχίζει να κάνει κάποια βήματα, κάποια σηκώνεται, δείχνει ότι είναι καλά. Δείχνει ότι είναι καλά, το ξαναπηγαίνουνε. Έρχεται και ο διαιτητής, του λέει πρέπει να περάσει έξω και λογικό είναι να περάσει έξω.
2: Ένα λεπτό και... τώρα θα είναι έξω.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό μόνο λες.
1: Ένα λεπτό γιατί δέχτηκε τις ιατρικές βοήθειες.
0: Ενδεχομένως η διακοπή, παιδιά, να είναι παραπάνω από ένα λεπτό. Δεν νομίζω να είναι μόνο ένα λεπτό η διακοπή που έγινε σε αυτή τη σύγκρωση και τον τραυματισμό του Άνταμ.
2: Όχι, δεν λέμε για την καθυστέρηση.
1: Ο Άνταμ θα μείνει ένα λεπτό έξω.
2: Για τον ποδοσφαιριστή που βγαίνει.
0: Συγγνώμη, λάθος εγώ.
2: Με τον νέο κανονισμό.
0: Okay, είναι για ναι, σωστό. Εγώ νόμιζα ότι λέγατε για την καθυστέρηση. Πρέπει να μείνει τουλάχιστον
1: δύο λεπτά. Δύο λεπτά τουλάχιστον.
0: Ακριβώς. Οπότε με 10 παίχτες για ένα λεπτό η Βόσνη, με τον Αλαϊμπέκοβιτς να είναι αυτός που προσπαθεί να περάσει και από τα μαρκαρίσματα των Αμερικανών, θα έχει τη βοήθεια του Κολασίνατς, η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω σε Ράντελιτς και Σούνιτς, οι οποίοι θα αναλάβουν την οργάνωση. Τώρα συμπληρώνονται τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Περιμένουμε να δούμε, δεν έχουμε δει τη χειρονομία του διαιτητή για το πόσα θα είναι τα επιπλέον λεπτά. Ο Πούλησικ όμως είναι αυτός που θα βγάλει στον Τίλμαν η μπάλα πιο πίσω στον Άνταμς. Μια χαρά τον βλέπω. Εντάξει, έχει συνέλθει από τον τραυματισμό, δεν ήταν τόσο σοβαρός τελικά από ό,τι φάνηκε. Και τώρα, για να μην γίνει εντελώς απειλητικός ο Πούλησικ από τα αριστερά, ο Κάτιτς θα πετάξει την μπάλα. Μου φαίνεται ότι έφτασε στην κερκίδα αυτή απομάκρυνση του ακραίου στόπερ της Εθνικής Βοσνίας, με τον Ρόμπινσον να αναλαμβάνει την εκτέλεση του πλαγίου out. Έχουμε συμπληρώσει περίπου ένα λεπτό επιπλέον των 5 των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Αμερικανούς να έχουν την κατοχή και τον Πούλησικ να παίρνει ένα φάουλ από τον Ντέντιτς στα αριστερά. Ζητάει και κάρτα ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν. Υπάρχει σαφέστατο τράβηγμα φανέλας. Ο Βραζιλιάνος όμως, ο Κλάους, δεν την βγάζει από το τσεπάκι, τουλάχιστον δεν έχει φανεί να την βγάζει και δεν βλέπω κάποια ένδειξη στην εικόνα του παιχνιδιού που να λέει ότι χρεώθηκε με κίτρινη κάρτα ο δεξιός μέσο αμυντικός της.
1: Θα βγάλει το ημίχρονο χωρίς κάρτες, Μιχάλη.
0: Έτσι, αυτό φαίνεται. Για να δούμε τώρα. Τίλμαν και Άνταμς και Ρόμπινσον πάνω στην μπάλα. Ο Ρόμπινσον θα το εκτελέσει το φάουλ. Μπάλα θα περάσει από όλους. Ήταν αδύνατο. Εκεί ό,τι και να έκανε δεν μπορούσε να την προλάβει. Ο Φρίμαν, η μπάλα πέρασε out. Δεν πέρασε out, κρατήθηκε στον αγωνιστικό χώρο από τους Αμερικανούς. Με τον Πούλησικ από τα δεξιά τώρα να στριφογυρίζει, να κάνει όμως μια κακή πάσα προς το κέντρο της άμυνας, ψάχνοντας τον Μπάλογκαν. Πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Ράντελιτς και απομάκρυνε και πάλι κατοχή για τους Αμερικανούς. Δύο λεπτά συμπληρώνουμε τώρα επιπλέον των 5 των καθυστερήσεων. Ο Πούλησικ στον άξονα θα κοπεί τελευταία στιγμή. Πολύ καλή η παρέμβαση του Σούνιτς, αλλά και πάλι ο θα γυρίσει την μπάλα, θα ολιγορήσει δοκάρι στην προβολή του Μπάλογκαν. Μεγάλη ολιγορία εκεί από τον Μουχαρέμοβιτς στην κεφαλιά πάσα που του έδωσε ο Ντέστε. Ο Μπάλογκαν βρήκε την μπάλα με το πλασέ. Έχει ολιγορήσει στο μαρκάρισμα ο Κολασίνατς, τον έχει αφήσει να βγει από πίσω του. Δεν πάει γρήγορα και ο Μουχαρέμοβιτς και τελικά η μπάλα βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και καταλήγει out. Μεγάλη ευκαιρία για τους Αμερικανούς στην εκπνοή ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου να πετύχουν ακόμη ένα γκολ με τον Μπάλογκαν και να πάρουν σαφέστατο προβάδισμα νίκης και πρόκρισης στη φάση των 16, όπου τους περιμένει από αυτό το Grand Guignol που προηγήθηκε το Βέλγιο, που αν και έχανε μέχρι το 85ο λεπτό, να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει τι έχει γίνει, με 2-0 από την Σενεγάλη, τελικά κατάφερε με ένα γκολ στο 120ο, στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, να επικρατήσει με 3-2.
1: Στο 125.
0: 125, μάλιστα. Και μια ψηλο, δεν το λέμε σύραξη, αψιμαχίες και λογοφέρνουν, να το πούμε έτσι, οι παίχτες των δύο ομάδων, σε ένα σκληρό φάουλ που έγινε στον Αλαϊμπέγκοβιτς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ήταν από τον Μακένι σε πρώτη φάση και τον Άνταμς σε δεύτερη, που
2: ο Άνταμς του πάτησε και το χέρι, νομίζω.
0: Του πάτησε και το χέρι, πρέπει να τον βρήκε με αστράγαλο ή λίγο πιο πάνω στο κεφάλι. Στη φόρα που είχε για να πάει να μαρκάρει, έχει πέσει από το αρχικό μαρκάρισμα του Μακένι ο Αλαϊμπέγκοβιτς, και πάνω που έρχεται με φόρα, επαναλαμβάνω, ο παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Άνταμς, ο οποίος τον βρήκε στο κεφάλι. Μάλιστα,
1: και τώρα τι έχουμε?
0: Έχουμε τον πιτσιρικά τον Αλαϊμπέγκοβιτς να τα λέει στον Άνταμ, θα σε πετύχω, του έκανε κάτι χειρονομίες, σε είδα, ξέρω ποιος είσαι και τα λοιπά.
1: Που μένεις και
0: ξέρω
1: έχει,
0: που μένεις, ναι. και άλλα τέτοια. Okay, είναι ο μικρότερος όλων, 19 χρόνων και ενδεχομένως άκλειστα 19 χρόνια, ο Αλαϊμπέγκοβιτς, ο μεσοεπιθετικός της Σάλτσμπουργκ. Βράζει λίγο περισσότερο το αίμα του, ας πούμε δικαιολογημένη, γιατί δέχτηκε και ένα αρκετά ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Και τώρα, όπως θα ακούτε και εσείς, όχι δεν ακούτε, ναι, όντως ακούτε, όπως ακούτε και εσείς λοιπόν, το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Ραφαέλ Κλάους, τον 47χρονο Βραζιλιάνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον γκολ του Μπάλογκαν από το 45ο λεπτό έχουν πάρει κεφάλι στο σκορ, προηγούνται με 1-0 σε ένα ημίχρονο που σαφώς ήταν καλύτεροι από τους Βόσνιους οι Αμερικανοί, είχαν την κατοχή, είχαν την κυκλοφορία της μπάλας, είχαν την προσπάθεια, αν μη τι άλλο, για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις απειλής για την εστία του Βασίλ, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να σκοράρουν περισσότερες από μία φορά. Είχαν και δοκάρι με τον Μπάλογκαν στις καθυστερήσεις, είχαν νωρίτερα και ένα κυρωθέν γκολ του ίδιου παίχτη. Ό,τι έχει κάνει επιθετικά η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, το έχει κάνει με το center forward τον Μπάλογκαν. Τελικά με το ισχνό 1-0 πάει στα αποδυτήρια απέναντι στους Βόσνιους, που ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Μια δυνατή, σφιχτοδεμένη μεσοαμυντικά και πολύ συμπαγής ομάδα. Δεν καταφέρνει όμως.
1: Η οποία όμως δεν αποφεύγει τα λάθη, ναι, Μιχάλη, όπως στον γκολ.
0: Και στον γκολ έχει κάνει λάθη, και μετά και στο δοκάρι έχουν γίνει λάθη, και γενικά, ενώ βλέπεις μια καλή μεσοαμυντική λειτουργία, ανασταλτική λειτουργία, σαν να κολλάει το μυαλό σε κάποιες φάσεις και γίνεται το εύκολο λάθος, όπως αυτό από το οποίο προήλθε το γκολ του Μπάλογκαν στο 45ο λεπτό, που έχει διαμορφώσει και το 1-0 του ημιχρόνου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Βοσνία.
2: Και εν τω μεταξύ, τόσο καιρό λέμε για το πόσο καλός παίκτης είναι ο Πούλησικ, αλλά αυτός ο Μπάλογκαν είναι εξαιρετικό φορ, έτσι.
0: Είναι φορ, παιδί μου. Είναι ο παίκτης που μυρίζεται τη φάση. Ξέρει να παίρνει σωστές θέσεις, έχει πολύ καλή κίνηση για να ξεμαρκαριστεί από τους αντιπάλους του. Είναι αυτό που είναι φορ. Είναι φορ. Λοιπόν, Άκη, Δημήτρη, ο λόγος εσάς, επιστρέφουμε σε κανένα τέταρτο το πολύ για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε, ξεκουράσου λιγάκι. Ημίχρονο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία 1-0 με το δράμα του Μπάλογκαν από το 45ο λεπτό. Δίκαιο το αποτέλεσμα αυτό, Άκη.
2: Δίκαιο. Ωραίο όμως είναι ματσάκι.
1: Ωραίο μάτς, ναι.
2: Είναι ζωηρό, είναι γρήγορο. Θα μπορούσε να είναι και 2-0.
1: Σωστά.
2: Στην τελευταία αυτή φάση. Ναι, είναι ένα παιχνίδι, ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει πλήρως το τι έχουμε δει.
1: Και επίσης οι Αμερικανοί μέχρι τώρα παίρνουν το αποτέλεσμα καθαρά στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς τη βοήθεια της διαιτησίας. Θα μπορούσε ο διαιτητής, αν έπαιζε έδρα, να τους δώσει πέναλτι. θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια στον γκολ που ακύρωσε, έτσι. Αλλά βλέπεις ότι παίζει 50-50 πραγματικά.
2: Και δεν εδώ, ξέρεις, ένα από τα πολύ γνωστά site είναι που κάνει ανάλυση στους αγώνες, το Opta Analytics. Ουσιαστικά σου λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με την ίδια δεκάδα που είχαν και στον αγώνα της πρεμιέρας με την Παραγουάη.
1: Που κέρδισαν με 4-1.
2: Ναι, και είναι η πρώτη φορά λέει, που χρησιμοποιούν δύο φορές την ίδια ακριβώς δεκάδα σε ένα παγκόσμιο κύπελο μετά το 94 κόντρα σε Κολομβία και Ρουμανία.
1: Μάλιστα. Η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
2: Την αλλάξαν το δεύτερο μάτς.
1: Την αλλάξανε, ναι. Για να ξανακερδίσουν.
2: Και ο Πούλησης.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι για να συνεχίσουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Μανέ, καλοτραβηγμένη σέντρα, φοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0. Για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τους Βέλγους. Μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής. Πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στο γήπεδο του Μουντιάλ, 8 λεπτά μετά τις 4 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρυθμίση των ήχων. Άκης Δημακός, Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 6, όπου θα μας αντικαταστήσουν ο Χρήστος Κοντός με τον Δημήτρη Λουκάκη με την εκπομπή Breakfast με Σπορ. Βέβαια δεν παίρνουν και ορκοάκι, γιατί αν το μάτς πάει παράταση πέναντι μπορεί να κρατήσει παραπάνω. Έτσι,
1: με αυτά που έχουμε δει, μην παίρνει ορκο για τίποτα.
0: Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα το καθαρίσουν το παιχνίδι, δείχνουν μια ομάδα ότι είναι μια κλάση, αν θέλει, ένα κλικ παραπάνω από τους Βόσνιους.
1: Θες να μου πεις ότι εσύ περίμενες το 2-0 της Σενεγάλης να σου πάρει στο Βελγίο?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Άρα...
0: Είχα κλειδώσει ότι η Σενεγάλη θα περάσει στους 16.
1: Δηλαδή έχουμε δει την ανατροπή του αιώνα.
0: Και έγινε αυτό το απίστευτο μάτς στο τέλος του παιχνιδιού, με τους Βέλγους μέσα σε ένα τρίλεπτο να πετυχαίνουν δύο γκολ, να στέλνουν το μάτς στην παράταση και να παίρνουν το παιχνίδι λίγο πριν τα πέναλτι. Έτσι με πέναλτι.
1: Ναι, ανατροπή του αιώνα. Ανατροπή του αιώνα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε δει ματσάρα και νωρίτερα.
0: Το Αγγλία Κονγκό, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη ανατροπή της Αγγλίας μετά από 60 χρόνια.
0: Που βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Σιπέγκα από το πρώτο μέρος.
1: Εν τω μεταξύ, έχεις δει λίγο, έχεις μπει στα βρετανικά site.
0: Δεν πρόλαβα να δω.
1: Λοιπόν,
0: για πες εσύ.
1: Θα σου πω με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Όλοι παίζουν in Kane we trust.
0: Ναι. Αυτό πρόλαβα και το είδα.
1: In Kane we trust. Έτσι. Δηλαδή με λίγα λόγια. Τι θα λέγαμε εμείς εδώ, αρχηγού παρόντος, πας αρχή, παύσατε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας και ενδεχομένως να μην έχουν παρακολουθήσει το τι έχει συμβεί, να κάνουμε μια μικρή έτσι ανασκόπηση. Στο μάτς που έγινε νωρίς το απογευματάκι, η Αγγλία ίδρωσε πραγματικά να καταβάλει την αντίσταση του Κονγκό, το οποίο Κονγκό βρήκε δίχτυα από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σιπέγκα, που προηγήθηκε με 1-0. Με αυτό το σκορ πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου και στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο Χάρι Κέιν από το 75 και μετά. Έτσι. Χάρι Κέιν στο 75 το 1-1. Ο φόρ της Μπάγκερ Μονάχου, το δεύτερο τέρμα των τριών λιονταριών, που τους έστειλε και στους 16, κόντρα στο Μεξικό, παρακαλώ. Δυνατή αναμέτρηση.
1: Μεσόλεπτο, εμείς οι φιλοάκοι.

0: Δεν το βλέπουμε το μεξικό.
1: Το μάτς σου θυμίζω ότι θα γίνει στο Αζτέκα.
0: Στο μάτς σου θυμίζω την παρασταίνη εβδομάδα τι σου είπα. Τι σου είπα, ποιοι θα περάσουνε.
1: Μου το πες μου.
0: Σου είπα για Μαρόκο, σου είπα για,
1: Μαρόκο, Παραγουάι. Για Παραγουάι, ναι. Έτσι. Για την Παραγουάι δεν σε πολύ πίστευα να σου πω την αλήθεια, αλλά να πω έγινε.
0: Ναι, το πίστευα.
1: Λοιπόν...
0: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι πίστευα και Εκουαδόρ με το Μεξικό.
1: Ναι, εντάξει. Οι Μεξικάνοι κέρδισαν καθαρά με 2-0.
0: Περίπατο, τελείωσε το μάτς πριν αρχίσει.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε λίγο πριν από τη σέντρα για το δεύτερο μέρος του παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Βοσνία. Οπότε καλό είναι να πάμε στον Μιχάλη Αδόπουλο. Έλα, Μιχαλή.
2: Ελάτε, λοιπόν, ελάτε. Τι το λέτε και δεν έρχεστε.
0: Ήρθαμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τους Αμερικανούς να κάνουν τη σέντρα της Paris Saint-Germain, με την μπάλα να βγαίνει πλάγιο out λίγο έξω από την περιοχή των αντιπάλων, για να ξεκινήσει το παιχνίδι με πίεση στο...
0: Λοιπόν, Μιχάλη, άκου τώρα τι γίνεται. Βλέπω παρακαλώ. Πάλι, το έχω παρατηρήσει, όποτε παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το πλάνο, η κεντρική εξέδρα, η απέναντι, είναι ψιλοάδιανο, είναι κατάμεση.
1: Έχουν πάει για μπέργκερ.
0: Δεν είναι, λοιπόν, έβαλα και το ψάξα. Είναι τα πολύ ακριβά εισιτήρια που στο ημίχρονο πάνε και έχουν μπουφέ απ' έξω.
1: Μπουφέ, μπέργκερ τώρα.
0: Μπουφέ, έχουν μπουφέ κανονικό απ' έξω. Λοιπόν, όχι απ' έξω, ενώ στον ενδιάμεσο χώρο από το εξωτερικό με το γήπεδο. Οπότε γι' αυτό αργούνε. Βλέπεις τα πώς τρέχουν και ανεβαίνουν.
2: Τι τρέχουν, δεν μπορούν να τρέξουν με τόσο που έχουν φάει από
0: το κάτω. Ναι, από το μπουφέ βγαίνουν.
2: Κατευθείαν να το
1: βγάλουν. Είναι με τρία μπέργκερ και δύο αναψυκτικά, έλα τώρα.
2: Λοιπόν, πρώτο λεπτό συμπληρωμένο και κάτι ψηλά στο δεύτερο 45 λεπτό. Παραμένει προφανώς το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Μπάλογκαν στο 45ο λεπτό. Ο σκόρερ είχε για κυρωθέν γκολ σωστά ως offside νωρίτερα και είχε και δοκάρι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα μπορούσε να είχε γίνει από τώρα, πριν περπατήσουμε περισσότερο στο παιχνίδι, ο ήρωας των Αμερικανών να ήταν αυτός που θα τους είχε περάσει ήδη στη φάση των 16. Για να δούμε τώρα και πάλι ο Μπάλογκαν. Θα κοπεί όμως αυτή τη φορά και θα κάνει και το φάουλ εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής στον Κάτιτς, ο οποίος τον μάρκαρε. Η μπάλα όμως και πάλι στους Αμερικανούς. Θα περάσει στα αριστερά, είναι από εδώ. Από εδώ είναι αριστερά στον Τίλμαν. Αυτός θα κοπεί, αλλά θα προλάβει ο Ρόμπινσον εκεί να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out σε αυτή την λίγο επιπόλαιη ενέργεια του Τίλμαν. Τώρα όμως θα ξαναπάρουν με τον Πούλησικ, και εντυπωσιακή η ενέργεια του Πούλησικ από τα αριστερά. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει την σέντρα, θα διώξει ο Κολασίνατς εκεί με το κεφάλι σε κόρνερ, διαμαρτύρεται και στους συμπαίχτες του για τον τρόπο που μαρκάρουν. Περισσότερο, αν έχω καταλάβει καλά, διαμαρτύρεται στον Σούνιτς, που επέτρεψε στον Πούλησικ να κάνει τη σέντρα. Ο Ρόμπινσον έχει πάει να εκτελέσει από το δεξί σημαίακι το κόρνερ. Θα μετακινήσει και λίγο το ηχείο εκεί που είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο, για να ακούγονται και οι φωνές των παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα κάνει το κόρνερ ο Ρόμπινσον μέσα στην περιοχή, θα πιάσει την πρώτη κεφαλιά, θα απομακρύνει με γροθιές ο Βασίλειο τερματοφύλακας των Βόσνιων, και τώρα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά στον Ριμ, ο οποίος είχε προωθηθεί, όπως και ο Ρίτσαρντ, ο έτερος κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων, που ήταν αυτός που έπιασε την κεφαλιά την πρώτη στο κόρνερ που έκανε ο Ρόμπινσον. Λέγατε για το γήπεδο, το Levi Stadium φτιάχτηκε το 2012, περίπου 1,5 δισεκατομμύριο έχει στοιχήσει, 68.500 η χωρητικότητά του, με την προοπτική να φτάσει και στις 75 σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι συνθήκες του παιχνιδιού, που το απαιτήσουν οι ανάγκες μάλλον, όχι οι συνθήκες του παιχνιδιού. Θα δούμε μετά την πόσα εισιτήρια έχουν κοπεί στο σημερινό παιχνίδι. Πάντως το ρεκόρ είναι σε συναυλία στις 16 Σεπτεμβρίου του 2023, πριν από περίπου 3 χρόνια δηλαδή. Ο Ed Sheeran είχε μαζέψει λίγο πάνω από 80.000 κόσμο στο γήπεδο. Τώρα υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Για...
0: Θυμάσαι, Μιχάλη, κάποτε που στα ελληνικά γήπεδα ερχόντουσαν στα booth τα γραφεία τύπου και μας έλεγαν πόσα εστία έχουν κοπεί.
2: Όχι στα booth.
0: Εκεί που περιγράφω.
2: Στη συνέντευξη τύπου.
0: Α, ναι, και εσύ,
2: μετά το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο εισιτήρια, φίλε. Και εις πράξεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εισιτήρια 1879, εις πράξεις 15.500. Έτσι, σαν να ήταν, πάντα,
1: ήταν
2: έτσι.
1: Master στοιχείο για να το βάλουμε στην εφημερίδα, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Άμα δεν τα έχεις, σε ρώταγε ο...
1: Την άκουγες κιόλας, γιατί δεν τα έχεις.
2: Εισιτήρια έχουμε, γιατί δεν έχουμε. Και έπρεπε να ψάξεις τηλέφωνο του Γιαχανατζή.
1: Ναι, ναι.
2: Ρε, εσύ Δημήτρη, μήπως...
1: Μήπως θα κράτησες.
2: Ναι, μήπως κράτησες εισιτήρια. Γιατί εγώ το χάσα. Ρε, τι θυμήθηκες. Λοιπόν, εκτός αγωνιστικού χώρου όλα δείχνουν θα περάσει. Ο Τζέκο πιάνει το εσωτερικό σημείο του δεξιού του μυρού σε ένα σπριτ, μάλλον κάτι τον τράβηξε. Γίνεται άμεσα αλλαγή στη θέση του, νομίζω είναι ο Μάμιτς αυτός που θα πάρει τη θέση του Τζέκο. Ο επιθετικός 21 της Slovan Liberec στην πέμπτη του συμμετοχή και θα γίνουν και άλλες 2-3 αλλαγές θα κάνει ο Μπάρμπαρες.
0: Τρεις αλλαγές.
2: Ετοιμάζεται για τρεις αλλαγές. Ο ένας που θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο είναι ο Σούνιτς και θα περάσει στην θέση του με το νούμερο 6 ο Ταχίροβιτς. Και θα βγει και από τον αγωνιστικό χώρο και ο Τζέκο για να περάσει στη θέση του ο Μάμιτς. Και έχει βγει και ο Γκίγκοβιτς για να πάρει τη θέση του ο Μπαϊρακτάροβιτς. Τρεις αλλαγές λοιπόν με τα καινούργια πρόσωπα Μπαϊρακτάροβιτς, Ταχίροβιτς και Μάμιτς. Στη θέση Γκίγκοβιτς, Σούνιτς και Τζέκο. Τζέκο πρέπει να είναι μοναδική αναγκαστική, καθότι επαναλαμβάνω τον είδα στο ξεκίνημα της προηγούμενης φάσης να προσπαθεί να κάνει ένα σπριτ, να σταματάει αμέσως το σπριτ και να πιάνει τον δεξιό του μυρό. Ναι, κάτι πρέπει να έχει τράβηγμα, ενδεχομένως και για προληπτικούς λόγους. Σου λέει αν μία στις τόσες καταφέρουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να πάρουμε την πρόκριση για την άλλη φάση, μην έχουμε χάσει επειδή είμαστε αμελείς σε τον Τζέκο. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι Βόσνοι. Λογικά θα το δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού αυτό, όσο περνάει η ώρα δηλαδή, να προσπαθούν να βγουν όσο γίνεται περισσότερο στην επίθεση ή τυπικά και ουσιαστικά φιλοξενούμενοι.
1: Πρέπει να το κάνουν, Μιχάλη, γιατί είναι πίσω στο σκορ και πλέον πιέζονται.
2: Εξυπακούεται αυτό. Ο Ριμ τώρα, ο αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δεν είναι βέβαια 40, είναι 39, δεν είναι σαν τον Τζέκο δηλαδή, αλλά είναι ένα χρόνο μικρότερος.
1: Οπότε έχει τα πνευμόνια.
2: Έχει, ναι, εντάξει. Ένα χρόνο πιο φρέσκα πνευμόνια έχει, έτσι. Και η πλάκα είναι ότι από το Κατάρ οι συμπαίκτες του στην Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών τον αποκαλούσαν παππού. Δηλαδή τώρα... που ήταν και στα 35. Τώρα 4 χρόνια αργότερα πώς θα το λένε.
1: Τι να σου.
2: Μαθουσάλα.
1: Τάισον.
2: Τάισον λες. Για να δούμε τώρα τους Αμερικανούς. Προσπάθησε και ο Τίλμαν να κάνει μια κάθετη στον Μπάλογκαν. Δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα στον σκόρερ των Ηνωμένων Πολιτειών στο σημερινό παιχνίδι και πρώτο τους σκόρερ στη διοργάνωση με 3 γκολ τον επιθετικό της Μονακό. Η μπάλα κατέληξε out. Με τον Βασίλη να είναι αυτός που έχει αναλάβει την εκτέλεσή του. Με τους Αμερικανούς η φετινή είναι η 12η συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μάλιστα το 1930 στην πρώτη διοργάνωση είχαν πάρει την τρίτη θέση, προφανώς πολύ λίγες ομάδες, και την τρίτη θέση την είχαν πάρει μαζί με την Εθνική Ιουγκοσλαβίας τότε, προφανώς, γιατί δεν υπήρχε μικρός τελικός. Προημιτελικά το 2002 είχαν χάσει 1-0 από τους Γερμανούς και άλλες 4 φορές έχουν πάει στους 16. Δεν το λες και κακό απολογισμό για μια χώρα που το ποδόσφαιρο δεν είναι και το αγαπημένο άθλημά τους, έτσι. Έχουνε baseball, έχουνε αμερικάνικο ποδόσφαιρο, έχουνε hockey, ενδεχομένως να είναι και το τέταρτο το ποδόσφαιρο, αν και από ό,τι έχω διαβάσει έχει ανέβει στην προτίμηση των φιλάθλων. Δεν είναι όμως κάτι που λένε «Ω, πάμε να δούμε σόκερ». Αυτό που έχω καταλάβει. Και φαίνεται και από τις αντιδράσεις τους. Έτσι, έδειξε πλάνα από τις αντιδράσεις του κόσμου στο γκολ του Μπάλογκαν. Δεν ήταν αυτό το έξαλλο που θα δεις ακόμα και στην Ελλάδα, να μην σου μιλήσω για λατινοαμερικάνικες χώρες που βλέπεις στην καλύτερη, στην πιο επιϊκή περίπτωση έκσταση στα πρόσωπα των φιλάθλων, έτσι. Ήτανε χαμογελαστά πρόσωπο. Α, μπάλα με την μπάλα στα δίχτυα. Τι ωραία που είναι. Κάπως έτσι το στυλ των...
1: Το μαθαίνουνε σιγά σιγά, Μιχάλη,
2: εντάξει. Για να δούμε τώρα τον Μπαϊρακτάρεβιτς από τα αριστερά. Η Βόσνη είναι στην επίθεση. Θα γίνει κάτι σαν σέντρα σούτ. Έξυπνο αυτό που έκανε. Ζητάει συγγνώμη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Ο Κάτιτς είδε λίγο εκτός θέσης τον τερματοφύλακα τον Ρις των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγε για το φιλόδοξο. Δεν ήταν τόσο κακό αυτό που έκανε, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πήγε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μετράει ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο Κλάους, για την εκτέλεση του ελεύθερου από τους Αμερικανούς και πάλι προλαβαίνουν να μην υποπέσουν σε παράπτωμα, αλλά η εκτέλεση που έκαναν ήταν πολύ κακή. Έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ μακριά από τη γραμμή του πλαγιού out. Ένα πλαγιού out όμως που έχει φέρει κόσμο αμερικανικό και προς την περιοχή, και αμερικανικό κόσμο μάλλον προς την περιοχή των Βόσνιων, και τελικά ο Τίλμαν θα είναι αυτός που θα κλέψει την μπάλα. Δεν θα τη βρει ο Πούλησικ, δεν θα τη βρει ο Μπάλογκαν. Νέα κατοχή για τους Βόσνιους που λίγο έτσι άτσαλα και επιπόλαια. Πλάγιο out από την κεφαλιά του Κάτιτς. Οι Αμερικανοί έχουν την μπάλα στο δικό τους μισό, με τον αρχηγό τους τον Ριμ να βγάζει όμορφη μπαλιά εκεί όπου κινεί το Μακένι. Θα κοντράρει στα πόδια του Μουχαρέμοβιτς, ο οποίος δεν θα αφήσει την μπάλα να καταλήξει στα τέρμα, στα χέρια του τερματοφύλακά του. Θα την απομακρύνει, θα ακούσει λίγο και τα σχολιανά από τον τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να την αφήσει, γιατί τώρα οι Βόσνοι κυκλοφορούν την μπάλα έξω από την περιοχή, αλλά με πίεση από τους παίχτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Πίεση δεν τη λες ασφυκτική,
1: αλλά κάτω από τη σέντρα όμως.
2: Ναι, είναι κάτω από τη σέντρα. Περισσότερο ελέγχουν χώρους. Δεν ανεβάζουν την προστινή τους γραμμή να πιέσει πιο κοντά προς την περιοχή των Βόσνιων, αλλά παρόλα αυτά δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Και τώρα θα γίνει η βαθιά πάσα από τον Ριμ, εκεί όπου θεωρητικά θα μπορούσε να κινηθεί ο Ντέντιτς. Η πάσα όμως του αρχηγού ήταν τόσο δυνατή που στείλε την μπάλα να περάσει έξω από την πλάγια γραμμή. Πλάγιο out για τους Αμερικανούς. 58 λεπτά στο παιχνίδι. 1-0 οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται των Βόσνιων και είναι και πάλι στην επίθεση με τον Πούλησικ. Πήγε να κάνει εκεί κάτι υδραυλικά, δεν κατάφερε. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς τώρα είναι αυτός που θα βγάλει μπροστά συγγνώμη, εκεί όπου κινήθηκε ο Μάμιτς, ο αντικαταστάτης του Τζέκο, και είναι αυτός που λογικά θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου της επίθεσης για τους Βόσνιους. Μάμιτς 21, 4 συμμετοχές, 5η σημερινή με την εθνική ομάδα, 2 γκολ μέχρι στιγμής, παίζει στην Σλόβαν Λίμπερετς. Από τους Βόσνιους μόνο ένας παίκτης δεν είναι αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, είναι ντόπιος, παίζει δηλαδή στο πρωτάθλημα της Βοσνίας ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ο Γιούρκας, που παίζει
1: στην
2: Μπόρατς του Μπανιαλούκα. Οι Αμερικανοί έχουν περισσότερους, έχουν αν θυμάμαι καλά 7, εντάξει δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να ψάξουμε τώρα να βρούμε σε ποια ομάδα παίζει ο καθένας. Για να δούμε όμως τώρα τους Βόσνους. Καλή η σέντρα, καταπληκτική η παρέμβαση του Ριμ. Γι' αυτό είναι αρχηγός, πρόλαβε τελευταία στιγμή και πήρε την μπουκιά από το στόμα του Ντεμίροβιτς, και βγαίνουν και στην κόντρα οι Αμερικανοί από δεξιά. Θα περάσει μπροστά στον Πούλησικ, προσπάθησε να περάσει την μπάλα στον Πούλησικ, δεν την πέρασε τελικά Ο Ντεστ έβαλε την κόντρα, το τάκλινο Ράντελιτς και απομάκρυνε. Δύο φάσεις, καλές φάσεις με σωστές τοποθετήσεις των κεντρικών αμυντικών σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Η πρώτη ήταν η πολύ σωστή, πολύ κέρια αντίδραση του Ριμ που πρόλαβε με το τάκλιν την σέντρα που έγινε και η μπάλα πήγαινε στον Ντεμίροβιτς, ο οποίος ήταν τα τέτ με τον Ρις. Η άλλη φάση πιο μακριά από την εστία, αλλά και πάλι στην περιοχή των Βόσνιων, πρόλαβε ο Ράντελιτς να κόψει την μπάλα πριν φτάσει στον Πούλισικ. Συμπληρώνουμε τώρα μια ώρα αγώνα. 5-2 οι τελικές, οι προσπάθειες για γκολ. 1-1 στο στόχο. Η μία από τις δύο στο στόχο των Αμερικανών έχει καταλήξει και στο γκολ του Μπάλογκαν από το 45ο λεπτό. Η δεύτερη δεν είναι το δοκάρι, γιατί το δοκάρι, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, δεν θεωρείται προσπάθεια στον στόχο. Οι Αμερικανοί και πάλι με την μπάλα στην κατοχή τους βγαίνουν μπροστά, προσπαθούν να, δεν βγαίνουν και τόσο μπροστά βέβαια, προσπαθούν να ξεκινήσουν την επίθεση από τον Ρίμα, από την άμυνά τους. Τώρα περνάνε την μεσαία γραμμή με τον Πούλισικ, από τους καλούς παίχτες της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, αν και δεν έχω δει κάποιον να εστερεί. Εδώ υπάρχει και πρέπει να είναι και σοβαρός ο τραυματισμός εκεί του Μουχαρέμοβιτς. Έχει γυρίσει πολύ άσχημα στο μαρκάρισμα που του έκανε ο Μπάλογκαν. Έχει γυρίσει πολύ άσχημα τον δεξιό του αστράγαλο. Ο Κάτιτς από πάνω του δεν έχει σταματήσει εντάξει, δεν μπορεί να τραβήξει μαλλιά, γιατί δεν έχει και τόσο μακριά για να τραβήξει. Δεν έχει σταματήσει να πιάνει το κεφάλι του σε αυτό το μαρκάρισμα που έγινε στο συμπαίκτη του. Περιμένουμε. Έχει γυρίσει άσχημα τον αστράγαλό του πάντως. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχει σηκωθεί ακόμη από τον αγωνιστικό χώρο ο Μουχαρέμοβιτς. Είναι από πάνω του το ιατρικό επιτελείο των Βόσνιων και του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Και είμαστε.
1: Δυνατό χτύπημα πάντως έγινε, Μιχαλή.
2: Του έχει πατήσει σε πρώτη φάση τον δεξιό αστράγαλο. Έχει γυρίσει άσχημα το πόδι του και σαν να μην φτάνει αυτό, στο πέσιμο πέφτει πάνω στο.
1: Πέφτει πάνω του.
2: Στο τραυματισμένο πόδι, να το πούμε έτσι. Έχει σηκωθεί και προσπαθεί να δει αν μπορεί να πατήσει το πόδι του που... μάλιστα. Και πάμε για έλεγχο στο ΒΑΡ από τον Βραζιλιάνο. Τον έχουν καλέσει να δει κατά πόσο το μαρκάρισμα του σκόρερ της Εθνικής Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπάλογκαν, σηκώνει κάρτα, και αν σηκώνει κάρτα έτσι όπως πάει το πόδι του, δεν νομίζω να είναι κίτρινου χρώματος, γιατί πάει πολύ άτσαλα, βέβαια χωρίς πρόθεση, χάνει το βηματισμό του και πάει με το πόδι πάνω στο δεξί δικό του πόδι, στο δεξί πόδι του Μουχαρέμοβιτς. Το βλέπει και το ξαναβλέπει ο Βραζιλιάνος. Ζητάει προφανώς και την γνώμη των τριών του ΒΑΡ, του Σότο από τη Βενεζουέλα, του Γκάλου από την Κολομβία και του Μπρισάρα από την Γαλλία, και περιμένουμε να δούμε την απόφαση, ενδεχομένως αν η απόφαση...
1: Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχει τη δυνατότητα να μαζέψει το πόδι του, γιατί νιώθει ότι πατάει τον αντίπαλο και συνεχίζει, δηλαδή δεν κάνει προσπάθεια να τραβήξει το πόδι του πίσω, ξέρεις.
2: Αφού τον έχει πατήσει, νομίζω πάει για τσεπάκι. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει.
3: The number 20 United States Committee Serious Foul.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, κι εσείς, ότι μετά τον έλεγχο του ΒΑΡ, το νούμερο 20 των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ο Μπάλογκαν, έκανε serious foul, σοβαρό foul, και η απόφαση είναι κόκκινη κάρτα. Ο Μπάλογκαν έχει μείνει αποσβολωμένος, προσπαθεί να σκουπίσει το πρόσωπό του με την φανέλα του. Μάλιστα πήγε και ο Κολασίνατς εκεί να τον παρηγορήσει, να τον χαϊδέψει εκτός από τους συμπαίκτες του. Ο Πούλησικ είναι αυτός που πήγαινα και το βλέπουμε τώρα το replay, το χέρι του Κολασίνατς τον χάιδεψε και κάτι του είπε στο αυτή, απαρηγόρητος ο Μπάλογκαν, που δεν είναι μόνο ότι θα χάσει τα υπόλοιπα περίπου 25 συν τις καθυστερήσεις τα λεπτά του παιχνιδιού, και έχει πάει ο μισός πάγκος των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω να τον παρηγορήσει.
0: Τυχερή και εδώ η Βέλγη.
2: Ναι, πλάκα φίλε, ναι. Ο πιο επικίνδυνος,
1: ο πιο δραστήριος,
2: ο πιο χαρισματικός επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών μένει εκτός παιχνιδιού σήμερα στο 64ο λεπτό και εκτός του παιχνιδιού της φάσης των 16, αν φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που θα πάρουν το εισιτήριο μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.
0: Έτσι,
2: που παρακολουθούμε.
0: Έτσι, γιατί αναμένεται άλλο παιχνίδι τώρα.
2: Η λογική αυτό λέει. Η λογική αυτό λέει. Πάντως έχει κάνει και δεν έχει κάνει αλλαγές ακόμα ο Ποκετίνο, έτσι. Έχει αφήσει τους παίχτες με τους οποίους ξεκίνησε το παιχνίδι και ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο. Θα δούμε τώρα αν θα κάνει κάποιες
1: διορθωτικές
2: κινήσεις. Λογικά ή θα περάσει τον Πούλησικ. Για να δούμε τώρα ένα σούτ, θα μπλοκάρει. Ήταν καλό το σούτ που έκανε εκεί μέσα από την περιοχή ο Ντεμίροβιτς, αλλά η μπάλα πήγε στην αγκαλιά, δεν πήρε φάλτσα ιδιαίτερα, δεν μπορούσε να σημαδέψει, ήταν γυριστό το σούτ και ήταν με παίχτη κρεμασμένο πάνω του, δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν, νομίζω ήταν ο Ρίτσαρτς αυτός που έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Ντεμίροβιτς, αλλά η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών του Ρις. Να, όντως έχει περάσει στην κορυφή της επίθεσης ο Πούλησικ. Οι υπόλοιπες θέσεις δεν έχουν.
0: Έχει μαζέψει το πλάτος και τους έχει φέρει σε ένα σαν τρίγωνο,
2: ναι,
0: για να παίξουν, να προσέξουν τις κάθετες σε κέντρο του κυπέδου.
2: Προφανώς, μπράβο, ακριβώς αυτό είναι. Τους έχει μαζέψει πιο προς την μεσαία γραμμή.
0: Προς τον άξονα.
2: Πιο προς τον άξονα, ακριβώς. Έχει ανεβάσει τον Πούλησικ στην κορυφή της επίθεσης και έχει φέρει στη θέση του, στα δεξιά, ας το πούμε έτσι, έχει απλωθεί λιγάκι ο Τίλμαν που έπαιζε σε ρόλο ανασταλτικού μέσου. Και φαίνεται τώρα είναι με ένα 4-4-1 ουσιαστικά από αυτό το 4-2-3-1 που 4-3-2-1 μάλλον που έπαιζε μέχρι την αποβολή του Μπάλογκαν. Η Βόσνη τώρα με την μπάλα στα πόδια, με τον Κάτιτς να προσπαθεί να αλλάξει μπάλα, θα περάσει στην άλλη πλευρά εκεί όπου κινεί το Κολασίνατς, και πάλι Κολασίνατς προσπαθεί να γεμίσει, θα απομακρύνει σε πρώτη φάση ο Κολασίνατς, θα διεκδικήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Μπαϊρακτάρεβιτς είναι αυτός που θα τη γυρίσει όμως στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών του Ρις. Έχουμε φτάσει στο 68ο λεπτό και μετά την αποβολή έχουμε μια πρώτη εικόνα του τι θα αντικρίσουμε στην συνέχεια. Οι Βόσνοι έχουν πάρει κατοχή της μπάλας, γίνεται όμως το λάθος και πάλι από τον Κολασίνατς. Ο Πούλησικ θα πάρει την μπάλα, έχει πάει στο δεξί άκρο τώρα από το κέντρο της επίθεσης, θα αλλάξει την μπάλα με τον Ντεστ πιο πίσω εκεί όπου κινείται ο Φρίμαν, η μπάλα ακόμα πιο πίσω στον κεντρικό αμυντικό τον Ρίτσαρντς, και πάλι η Φρίμαν θα αποφύγει τον αντίπαλό του, αλλά θα κοπεί από τον Κολασίνατς, θα κρατήσει το κοντρόλ, θα προσπαθήσει να περάσει από όλους. Ο Κολασίνατς είναι αυτός τελικά που θα του πάρει την μπάλα. Κακή η προσπάθεια να βγουν στην κόντρα η Βόσνη, ήταν άσχημη παλιά που έβγαλε εκεί ο Ντέντιτς προς την επίθεση, και τώρα θα διακόψει νομίζω το παιχνίδι, αν έχω καταλάβει καλά, ο Βραζιλιάνος στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους για το διάλειμμα
1: ενυδάτωσης.
2: Νομίζω αυτό, αν έχω καταλάβει καλά, έχει, ναι, όντως,
1: ναι.
2: Οι παίχτες είναι στους πάγκους των δύο
0: και
2: ομάδων.
0: Και μην γελιόμαστε τώρα, το κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες από εδώ και πέρα να μπορεί να κυκλοφορήσει λίγο με την μπάλα και να μην έχει μόνο παθητικό ρόλο.
2: Να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ γρήγορη ομάδα, που σημαίνει ότι αν καταφέρει να ανεβάσει ψηλά τους Βόσνιους στην κόντρα
1: μπορεί να βρει
2: τους χώρους και να τους χτυπήσει. Είναι γρήγορη ομάδα, στηρίζεται στην ταχύτητά της δηλαδή. Από εκεί και πέρα...
0: Απλά σε κάθε κόντρα θα παίζει με σύν ένα η Βοσνία, καταλαβαίνω.
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Το ζητούμενο νομίζω για τη Βοσνία είναι να μπορέσει να χτυπήσει πλέον από τα πλάγια, από τα φτερά, να πλαγιοποιήσει την άμυνα της, των ΗΠΑ και να σταματήσουν να κάνουν αυτά τα πεδαριώδη λάθη που κάνουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα μέχρι τώρα. Κάνουν κάτι απίστευτα λάθη. Χάνουν την μπάλα από μόνοι τους δηλαδή. Τι να πω.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου είχα να τσεις πριν, Μιχάλη.
2: Για πες.
0: Άκουγε Bon Jovi από το, στο στάδιο μέσα από τραγουδάγανε και του λέω γιατί έβαλες Bon Jovi, μου λέει να μην τα ακούσουμε κι εμείς εδώ.
2: Σωστός.
1: Μα το ακούω σε κάθε γήπεδο, ρε παιδιά, το τραγουδάκι αυτό. Και είπα να το βάλουμε κι εμείς.
0: Το λέει έτσι, όλο πρέπει.
1: Ναι.
2: Γιατί, τι έχουν αυτοί που δεν το έχουμε εμείς.
1: Έτσι. Εντάξει, εμείς θα έχουμε από αυτούς.
2: Ε?
1: Εμείς θα έχουμε από αυτούς, λέω.
2: Ρε φίλε, τι να είδες, σε παρακαλώ.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Okay. Όταν εμείς είχαμε Ακρόπολη, αυτή που ήταν.
0: Καλά, εγώ ναι. Βλέπω το Spider-Man στην εξέδρα.
2: Ναι, ο ίδιος είναι.
0: Είναι ο κλόνος του.
2: Κάτι είπες, δεν το πρόλαβα να το ακούσω, Άκη, στο ημίχρονο για τον διαιτητή ότι θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια στον γκολ.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Εγώ το είπα.
2: Α, στον γκολ δεν θα μπορούσε να κάνει τα στραβά μάτια. Στο πέναλτι θα μπορούσε. Πέναλτι, να...
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να δώσει το πέναλτι καταρχήν, έτσι. Αλλά και στη συνέχεια και στον γκολ, ας πούμε, θα μου πεις υπάρχει τεχνολογία πλέον. Παλιά δεν υπήρχε τεχνολογία. Και ξέρεις πώς δίνονταν αυτά υπέρ των διοργανωτών, έτσι. Να σου θυμίσω Νότια Κορέα το 2002, το τι έγινε με Ισπανία και Ιταλία που φωνάζουν ακόμα.
2: Ήταν όμως, φίλε, πολύ offside.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Δηλαδή ήταν
0: αυτό
2: μόνο.
0: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι του Γιαχανατζή του αρέσει πάρα πολύ η ίντρικα. Προσπαθεί να μου πετάξει την ίντρικα για να απαντήσω, αλλά εγώ δεν απαντάω.
2: σου λέω ήταν πολύ offside. Ήταν μόνο ο δεξιός του όμως. Από το σημείο του σώματος που μπορεί να μετρήσει γκολ καλυμμένος. Όλο το υπόλοιπο σώμα ήταν ακάλυπτο. Ναι. Αν ήταν περίπτωση δηλαδή του γκολ του Ιράν, ας πούμε, το είχε μετρήσει και πανηγύριζε και αυτός μαζί με τους
1: παίχτες.
2: Καλά,
1: σίγουρα.
2: Έτσι. Ξαναρχίζει το παιχνίδι λοιπόν μετά το διάλειμμα ενυδάτωσης. Πάει να κάνει εκεί το λάθος του παιχνιδιού ο Ρίτσαρτς. Άφησε την μπάλα να κυλήσει μπροστά του. Έκανε το σπριντ ο Ντεμίροβιτς, αλλά τελικά ο κεντρικός αμυντικός της Πάλας και των Ηνωμένων Πολιτειών πέταξε την μπάλα πλάγιο out. Η Πάλας έχει γεμίσει τις ομάδες, έτσι. Η πορεία της κυπελούχος πέρσι, Conference League φέτος, έχει φέρει αποτελέσματα με πολλούς παίχτες από τους Λονδρέζους να είναι στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και η Brighton.
2: Ναι.
0: Έχουν βρει τώρα ευκαιρία που η μεγάλη ομάδα του Βόρειου Λονδίνου δεν ήταν καλή και ξέρεις, τροφοδοτούν οι άλλοι.
2: Να τον... Καλό στο φίλο μου τον Άκη.
1: Μετά λέει για ίντρικες για μένα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, φίλε, ναι. Στις 10 λέξεις η 11 είναι η μεγάλη ομάδα του Βόρειου Λονδίνου, έτσι.
0: Παιδιά, η ώρα είναι 5 παρά 20, να μην σκέφτομαι και λίγο.
2: Ναι, εντάξει. Εδώ τι να σου πω, να σου δώσω άδικο, δεν σου δίνω καθόλου. Οι Βόσνοι κυκλοφορούν την μπάλα στο αμυντικό τους μισό, αλλά οι Αμερικανοί είναι καλά κλεισμένοι. Τώρα έχει γίνει μια ωραία βαθιά παλιά προς τον Μπαϊρακτάρεβιτς. Θα κρατήσει την μπάλα εκεί απέναντι από τον Ρόμπινσον και τελικά θα πάρει το κόρνερ ο Νοϊσελθόν. Να θυμίσουμε ότι έχει μπει στο 51ο λεπτό στην θέση του Γκίκοβιτς. Κόρνερ από το δεξιό σημεάκι, έχει πάει να το εκτελέσει αυτός που το κέρδιζε, δηλαδή ο μεσοεπιθετικός της Αϊτχόφεν. Προφανώς θα σεντράρει και πάλι ο Κλάους λέει, ρε παιδιά, σταματήστε να σπρώχνετε, δεν γίνεται παιχνίδι έτσι. Τώρα θα σφυρίξει, έχει κοντά του ο Μπαϊρακτάρεβιτς και τον Ντεμίροβιτ, τον Αλαϊμπέγκοβιτς, και πάλι Μπαϊρακτάρεβιτς έξω από την περιοχή. Θα γίνει σούτε, διπλή κόντρα, δεν θα προλάβουν οι Βόσνοι και θα ξαναξεκινήσουν την επίθεση από το χώρο της μεσαίας γραμμής και πάλι δεξιά με τον Μπαϊρακτάρεβιτς. Αυτός θα δώσει πιο δίπλα του στον Μάμιτς, ο οποίος θα κάνει μια βαθιά παλιά και τελικά η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Φρίς, συγγνώμη. 74 λεπτά, το 1-0 που έχει διαμορφωθεί από το 45ο με τον γκόμελ του Μπάλογκαν παραμένει, με τον σκόρερ όμως να έχει πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια με κόκκινη κάρτα για το σκληρό μαρκάρισμα που έκανε στον Μουχαρέμοβιτς εδώ και περίπου ένα δεκάλεπτο. Από το 64ο λεπτό οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν με αριθμητικό μειονέκτημα. Πούλησικ τώρα, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει όσο περισσότερο μπορεί, πήγε να βγάλει μια κάθετη εκεί για τον Μακένι, πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο...
0: Πρόσεξες τι έγινε στην προηγούμενη φάση.
2: Για πες,
0: λοιπόν,
2: όχι.
0: Μπλοκάρει την μπάλα του ματοφυλάκας των Πολιτειών και από συνήθεια κάνει τα δύο βήματα μπροστά για να παίξει γρήγορα και δείχνει κοντινό το Βοκετίνο που του έχουν φύγει αλλιά τα πάντα κινητά από τις οδηγίες και τα πινελίκια που του ρίχνει να πάει σιγά σιγά.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, ακόμη κλείνει τις αλλαγές του γρήγορα από το 75ο λεπτό. Έχει βγει ο Κολασίνατς, έχει βγει και ο Κάτιτς στη θέση τους, ο Μέμιτς στη θέση του Κάτιτς και ο Ταμπάκοβιτς στη θέση του Κολασίνατς.
0: Ένας μεσοεπιθετικός και ένας επιθετικός.
2: Ναι, ναι. Προσπαθεί να ανακατέψει την τράπουλα ο τεχνικός της Εθνικής Βοσνίας, διεκδικώντας ό,τι περισσότερο μπορεί σε ένα παιχνίδι που από το 64ο λεπτό, είπαμε, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του σκόρερ από το 45ο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπάλογκαν. Μπαϊρακτάρεβιτς τώρα και πάλι από τα δεξιά, γέρνει λίγο η ανάπτυξη των Βόσνιων, να το πούμε και αυτό, από την δεξιά πλευρά. Ίσως εδώ έχουν μαζευτεί και οι πιο καλοί τους παίχτες, δηλαδή.
1: Προσπαθούν να δημιουργήσουν υπεραριθμία από εκεί.
2: Ναι, ναι. Δεν ξέρω το λόγο, ίσως γιατί από αριστερά, όχι, γίνεται η σέντρα τώρα και πάλι από δεξιά, μπάλα θα περάσει έξω από την περιοχή. Καλό το σούτ, δυνατό το σούτ, ο Λαϊμπέγκοβιτς έχει κοντράρει πάνω στο σώμα του Ντε στην μπάλα και καταλήγει σε πλάγιο out και φωνάζουν οι Αμερικανοί στις κερκίδες, προσπαθούν και αυτοί με τον τρόπο τους να εμψυχώσουν τους παίχτες του να περάσουν αυτά τα 13,5 λεπτά που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των 90, σύν τις όποιες καθυστερήσεις που θα είναι αρκετούτσικες, δηλαδή εκτός από το τρίλεπτο υπάρχει και το VAR για την αποβολή του Μπάλογκαν, υπάρχουν και οι αλλαγές. Να δούμε πόση θα είναι η καθυστέρηση. Προς το παρόν πάντως η κατοχή είναι στους Αμερικανούς, θα κρατήσουν την μπάλα στα πόδια του Πούλησικ. Τι πετάει, κάτι πέταξε από την τσέπη του.
0: Σαν αυτοκόλλητο φάνηκε.
2: Ναι, σαν αυτοκόλλητο, σαν αυτή τις ταινίες.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Πούλησικ έκανε μια ωραία τρίπλα εκεί και τελικά τον έσπρωξε ο Μπαϊρακτάρεβιτς, τον γκρέμισε και ακόμα περισσότερο ο Μάμιτς και έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνεται η δυνατότητα και στον Πούλησικ να κάτσει λίγο κάτω, να ροκανίσει λίγο χρόνο, να κερδίσει κάποια δευτερόλεπτα. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά κάνουν οι περισσότερες ομάδες όταν βρίσκονται σε τέτοια φάση, δηλαδή έχουν το προβάδισμα στο σκορ και βρίσκονται και με παίχτη λιγότερο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ντεμίροβιτς τώρα, αυτός είναι που έχει περάσει στην κορυφή της επίθεσης από τη στιγμή που βγήκε εκτός αγώνα ο Τζέκο. Οι φωνές που ακούτε, που φτάνουν στα αυτιά σας, είναι του τεχνικού των Βόσνιων, του Μπάρμπαρες, για την καθυστέρηση, την χαρακτηριστική καθυστέρηση των Αμερικανών στην εκτέλεση του φάουλ. Για να δούμε τώρα τη σέντρα. Γίνεται το κοντρόλ μας από την περιοχή. Πούλησε και 2-0. Πούλησε και 2-0 στο 71ο λεπτό. Όχι όμως, δεν θα μετρήσει τον γκολ. Έχει πιάσει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μακένι ήταν αυτός που έπιασε την πρώτη κεφαλιά. Αν έχω προλάβει να δω καλά, η μπάλα κόντραρε. Έφτασε στον Πούλησε που με δυσκολία και χάνοντας την ισορροπία του κατάφερε να πλασάρει. Για να ξαναδούμε τώρα την φάση. Έχει γίνει σέντρα. Είναι offside το Πούλησε.
1: Ναι.
2: Είναι offside το Πούλησε. Τελικά ο Μακένι έχει κάνει τη σέντρα. Αλλά αλλά ο Ντεστ δεν πανηγυρίζει καν το γκολ, γιατί έχει καταλάβει ότι ήταν offside. Δεύτερο γκολ λοιπόν των Αμερικανών που δεν μετράει, αυτή τη φορά από τον Πούλισικ, τον πρώτο τους σε συμμετοχές. Η σημερινή είναι η 89η, έχει παραπάνω από τον Ριμ, τον αρχηγό. 85 έχει ο Ριμ, με τη διαφορά ότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ο φυσικός αρχηγός, του έδωσε το περιβραχιόνιο Ποκετίνο, και τώρα βλέπουμε μια άγριο τσακωμό.
1: Αυτό εγώ δεν το έχω ξαναδεί, Μιχάλη.
2: Ναι, άγριο τσακωμό ανάμεσα στον Μπάρμπαρες και τον Κλάους, προπονητής Βόσνιων, διαιτητής Βραζιλιάνος. Εδώ δεν δίνει την μπάλα. Όπου είναι
1: πολλά νευρά,
2: έξαλλος, έτσι.
0: Ντύθηκε αταμάνο κόουτς.
2: Χειρότερος από... Ναι, εντάξει. ναι. Μια αταμανίλα την είχε στις αντιδράσεις του. Δεν έδινε την μπάλα στον Τίλμαν να εκτελέσει το πλάγιο out. Γενικά ήταν σε έξαλλη κατάσταση, λογόφερη και για αρκετή ώρα με τον διαιτητή, με τον Βραζιλιάνο τον Κλάους. Τελικά πήρε την κίτρινη κάρτα και τώρα ο Κλάους έχει δώσει ένα φάουλ για τράβηγμα που έγινε στην προηγούμενη φάση. Ένα τράβηγμα που έχει κάνει ο Ταμπάκοβιτς πάνω στον Μακένι. Σε πολύ καλό σημείο, πολύ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Ράντελιτς ήταν τελικά αυτός που θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον Βραζιλιάν διαιτή, τον Κλάους. Είναι σε πολύ καλό σημείο, είναι ελάχιστα, είναι γύρω στα 3 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή προς τα αριστερά, αλλά σε σημείο που ένας με καλό δεξί πόδι και καλά στατικά μπορεί να το κάνει και απευθείας. Συσκέψεις εδώ από τους Αμερικανούς. Έχω δει τον Τίλμαν πάνω από την μπάλα, έχω δει τον Ρόμπισον πάνω από την μπάλα, έχω δει και τον Άνταμς πάνω από την μπάλα. Αυτή είναι η τριάδα των Αμερικανών που είναι κοντά στην μπάλα, και κάποιος από αυτούς θα δοκιμάσει ενδεχομένως να γίνει και με αριστερό πόδι, να σημαδευτεί η δεξιά γωνία, που είναι αυτή που δεν μαρκάρει ο τερματοφύλακας, την κλείνει το τείχος. Ο Τίλμαν βλέπω να πει, παιδιά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, πήγε να πατήσει τον Άνταμς, ήταν ακριβώς πίσω του στα βήματα, πήγε να τον πατήσει, έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82ο λεπτό, φάουλο Τίλμαν, γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82ο λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς, καθότι και ο χρόνος είναι μικρός και ακόμα περισσότερο οι Βόσνοι δεν έχουν δείξει σε αυτά τα 82 λεπτά που έχουμε παίξει ως τώρα ότι είναι η ομάδα που μπορεί στο τελευταίο δεκάλεπτο σύν τις όποιες καθυστερήσεις να πετύχει δύο γκολ και να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Πολύ καλή η εκτέλεση φάουλ από τον Τίλμαν. Έστειλε την μπάλα, πρέπει να την βρει και λίγο με το δεξί του χέρι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Βοσνίας, όχι τόσο όμως όσο χρειαζόταν για να της αλλάξει την πορεία προς τα δίχτυα. Δεν ήταν πολύ γωνία, αλλά είχε πολλά φάλτσα η μπάλα.
0: Εφόσον κατάφερε να περάσει εκεί από το τείχος.
2: Άκη, πρέπει να έχει αργήσει να κάνει και το πρώτο βήμα ο Βασίλ. Να πάει προς την μπάλα δηλαδή. Πάντως την έχει βρει με τα ακροδάχτυλά του, αλλά όχι τόσο, επαναλαμβάνω, όσο χρειαζόταν για να την να αποτρέψει την πορεία της προς την εστία. Έτσι λοιπόν στο 82ο λεπτό ο Τίλμαν κάνει το 2-0 και φέρνει τους Αμερικανούς λογικά, έτσι έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μας, έχουμε δει 2 ώρες νωρίτερα περίπου αυτό το επικό 2-0 στο 85, 2-2 στο 89 των Βέλγων. Για να δούμε τώρα, θα βγει ο Φρίς και θα μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Ντεμίροβιτς.
0: Εγώ ξέρω ότι παίζουν 20 λεπτά με παίκτη παραπάνω και δεν έχουν κάνει φάση.
2: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, Είναι όπως και να το κάνουμε μια ομάδα δυνατή, καλοδουλεμένη, αλλά νομίζω η μεσοεπιθετική ποιότητα δεν πρέπει να είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού της.
4: Και αυτή η ομάδα απέκλεισε την Ιταλία, έτσι.
2: Εντάξει, την Ιταλία
0: απέκλεισε. Διαλέξαν Ιταλία κιόλας.
4: Ναι.
2: Την Ιταλία απέκλεισε. Μην το ξεχνάμε. Την Ιταλία που την έχουν αποκλείσει οι πάντες τα τελευταία 12 χρόνια από τα παγκόσμια κύπελα, έτσι. Είναι, όχι τα τελευταία, ναι, 3-4-12, ναι. Είναι
4: 12 χρόνια,
2: 12 χρόνια που δεν παίρνουν μέρος οι Ιταλοί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Πάντως δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς που βλέπει σήμερα το παιχνίδι ότι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής είναι αυτή που προηγείται 2-0 και είναι με το ένα πόντο στην επόμενη φάση.
2: Προφανέστατα, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Είναι σαφώς καλύτεροι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, 68.827 τα εισιτήρια, οι θεατές μάλλον που βρίσκονται στο San Francisco Bay για το παιχνίδι, που σημαίνει.
4: Περιμένω
2: ότι...
4: και τις εισπράξεις, Μιχάλη.
2: Θα πάρω τηλέφωνο το γραφείο τύπου των Ηνωμένων Πολιτειών να μου τις δώσει λίγο αργότερα, όμως θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τώρα δεν προλαβαίνω. Δεν έχω και καλό σήμα εδώ στο booth. Λοιπόν, που σημαίνει ότι άνοιξε η χωρητικότητα, 68,5 είναι η αρχική χωρητικότητα του γηπέδου, ανοίξανε και το επιπλέον, προφανώς όμως δεν έφτασε στις 75 που είναι η συνολική χωρητικότητα αν ανοίξουν τα πάντα. Και αυτό που έλεγε ο Άκης, οι χορτάτοι επέστρεψαν στις κεντρικές.
0: Μα είδες, εγώ το έχω παρατηρήσει πάντα με το με τις πολιτείες.
2: Ναι. Φάγανε οι άνθρωποι, τα κανονιστικοί θα μείνουν.
0: Εν τω μεταξύ το παρατήρησα για τις άλλες θύρες. Δεν άδειαζε για να πω ότι πάνε όλες οι καντίνες. Άδειαζε μόνο η κεντρική.
2: Που σημαίνει ότι έχει.
4: Έχει καλή μάσα.
2: Έχει καλή περιποίηση. Κυκλοφορία της μπάλας από τους Βόσνιους στο επιθετικό τους τρίτο, αλλά δείχνουν ρε παιδιά να μην ξέρουν, για να δούμε τώρα που ξέρει θα την κάνει ο Μέμιτς, πολύ κακή η σέντρα του, παρακινδυνευμένο.
4: Πάρα πολύ.
2: Αυτό που έκανε ο Φρίμαν, να γυρίσει την μπάλα με το στήθος στον τερματοφύλακά του, ο οποίος την αφήνει να σκάσει, πάει να την ξαναπιάσει. Πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα ο Ντεμίροβιτς, αυτός που τον βρήκε πάνω στον βηματισμό του. Εντάξει τώρα, πω τον σκότωσε. Για να καταλάβουν και οι ακροατές τι έχει συμβεί, ο Ντεμίροβιτς περνώντας από δίπλα από τον γονατιστό τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, ακούμπησε κυριολεκτικά όμως, ακούμπησε το δεξί του χέρι στην πλάτη, και ο Φρίς έπεσε σαν να τον είχαν μαχαιρώσει.
4: Σαν να τον βρήκε ο Βίδα.
2: Να τον είχαν μαχαιρώσει, γιατί ο Βίδα θα ήταν από μακριά. Έτσι. Αυτό. Τελικά προφανώς θα δοθεί το φάουλ, γιατί είναι επαφή με τον τερματοφύλακα στη μικρή περιοχή. Αλλά δεν ήταν και τόσο φοβερά και τρομερά τα πράγματα. Ο Μπερχάλτερ θα πάρει τη θέση του Ντεστ, και με το νούμερο 9 ο Πέπι θα πάρει τη θέση του Πούλισικ. Ο Πούλισικ και από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, αλλά και από τη στιγμή που αποβλήθηκε στο 64ο λεπτό ο Μπάλογκαν, έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο. Πέπι και Μπερχάλτερ λοιπόν στη θέση των Ντεστ και Πούλισικ. Για αυτά τα 2,5 συν τις όποιες καθυστερήσεις λεπτά που υπολείπονται για το τελευταίο σφύριγμα του Ράφαελ Κλάους, του Βραζιλιάνου διαιτητή, που μεγάλη κουβέντα ας μην μπούμε για ακόμη μια φορά, λογικά όμως θα στείλει τους Αμερικανούς στους 16 να αντιμετωπίσουν τους Βέλγους.
4: Νομίζω ότι δεν γυρνάει, Μιχάλη, πλέον αυτό.
2: Καλά, ναι. Και εγώ αυτό νομίζω, Δημήτρη μου, αλλά θα σου επαναλάβω. Με αυτό που είδαμε πριν από λίγες ώρες στο Σιάτλ, νομίζω ήτανε.
4: Ναι.
0: Μαζί σου, αλλά και οι δύο ανατροπές που έχουμε δει είχαν σημεία αναφορά στην κορυφή. Είχαν Λουκάκου και Κέιν. Σήμερα δεν βλέπουμε, έχει βγει και ο Τζέκο. Δεν υπάρχει σημείο αναφορά.
1: Και έπειτα, εκτός από αυτό, οι Βέλγοι ήξεραν τι ήθελαν στο τέλος. Οι Βόσνοι μας δείχνουν ακόμα ότι δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν.
2: Και εκτός από αυτό, εκτός από αυτά όλα σωστά που έχετε πει, οι Βέλγοι, όπως και αν το κάνεις, ακόμα και στη μέρα που έχουν, ας μου επιτραπεί, τα χάλια τους, είναι σαφώς καλύτερη και ποιοτικότερη ομάδα από τους Βόσνιους, και αν αποφασίσουν να παίξουν λίγο αυτό που ξέρουν, γιατί ξέρουν μπάλα, έτσι όπως και να το κάνουμε, μπορούν να πετύχουν κάποια πραγματάκια, όπως και τα πέτυχαν. Ναι. Τα Χίροβιτς τώρα έξω από την περιοχή, θα βγάλει στα αριστερά, θα γίνει η σέντρα, θα απομακρύνει με τις γροθιές, όχι θα απομακρύνει καθόλου με τις γροθιές, γίνεται το γύρισμα και θα απομακρυνθεί η μπάλα αρχικά από τον Ρίτσαρτ και στη συνέχεια από τον Τίλμαν, και θα βγουν μπροστά οι Αμερικανοί, προσπάθησαν να βγουν μπροστά μάλλον με τον Πέπι. Έχει γίνει φάουλ υπέρ της Εθνικής Βοσνίας. Ο Πέπι δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από τα πόδια του, ρε παιδιά, ένα περίεργο πράγμα. Πώς γίνεται και αυτή η άτιμη μπάλα, μπλέκεται συνέχεια μέσα στα πόδια του, για να μην αφήσει τους Βόσνιους να εκτελέσουν αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μπάλα στα πόδια του Μπαϊρακτάρεβιτς, του Μάμιτς, αυτός έχει πάει να αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ, θα γεμίσει προς την περιοχή, θα απομακρύνει και πάλι ο Ρίτσαρντ Μέμιτς από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά, θα γυρίσει δίπλα του, θα γίνει σέντρα και πάλι ο Ρόμπινσον θα απομακρύνει. Προσπαθούν να πιέσουν, 10 λεπτά των καθυστερήσεων ξεκινάνε να μετράνε από τώρα, 10 λεπτά έχουν στη διάθεσή τους οι Βόσνοι, μπας και καταφέρουν να κάνουν κάτι, έστω να περιορίσουν το 2-0 και να το κάνουν σε ένα πιο τιμητικό 2-1. 30 δευτερόλεπτα έχουμε παίξει από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Η μπάλα πάντα στην κατοχή της Βοσνίας σε αυτό το τελευταίο 5-7 λεπτό, να το πούμε έτσι. Μια κατοχή που είναι πλέον στο 51-49 υπέρ των Βόσνιων, ούτως ή άλλως είχε αυξηθεί μετά την αποβολή του Μπάλογκαν, αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στο τελευταίο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Ο Μουχαρέμοβιτς από την άμυνά του προσπαθεί να βγάλει στον Αλαϊμπέγκοβιτς, αυτός ακόμα πιο δεξιά εκεί όπου κινείται ο Μάμιτς, και πάλι Αλαϊμπέγκοβιτς και πάλι Μουχαρέμοβιτς, είναι ο κεντρικός αμυντικός και προσπαθεί να περάσει το μισό παιχνίδι της Βοσνίας από τα πόδια του, δηλαδή είναι αυτός που οργανώνει και προσπαθεί να βγάλει την πρώτη πάσα ή τη σέντρα, όπως πήγε τώρα να σημαδέψει τον Ντεμίροβιτς, αλλά και πάλι ήταν εκεί ο Ρίτσαρτς, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα από την άμυνά του. Και πάλι Μουχαρέμοβιτς θα δώσει στον Ράντελιτς, αυτός στον Αλαϊμπέγκοβιτς από τα δεξιά, θα κάνει ένα σουτ, καλό το σουτ του Αλαϊμπέγκοβιτς, η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο πιτσιρικάς, ο 19χρονος της Σάλτσμπουργκ, ζητάει κόρνερ, όχι, δεν έχει δίκιο, τράβηξε το κεφάλι του την τελευταία στιγμή για να μην βρει εκεί ο Φρίμαν, μια από τις αλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ ξαναβλέπουμε, όχι, εσείς δεν ξαναβλέπετε, σε replay η καλή ευκαιρία που χάσανε νωρίτερα οι Βόσνοι με το σουτ που έγινε και την απόκρουση πάνω στη γραμμή. Και πάλι κατοχή για τους Βόσνιους. Ο Ταμπάκοβιτς καταφέρνει να πετύχει τον Μέμιτς από τα δεξιά. Τώρα οι Αμερικανοί έχουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προσπαθούν με κοντινές και πολλές πάσες να παγώσουν το χρόνο, να κρατήσουν την κατοχή. Είναι ο Άνταμς αυτός που θα γυρίσει την μπάλα πιο πίσω, θα γίνει μια προσπάθεια για μπροστινή πάσα εκεί όπου κινήθηκε ο Μακένι. Ο Μακένι όμως είναι δύσκολο να κάνει το σπριντ, έχει τρέξει και αυτός αρκετά στα 93 λεπτά συν το 8 λεπτό των καθυστερήσεων, 101 λεπτά έχει τρέξει αρκετά ο Μακένι. Δύσκολο να συνεχίσει να κάνει το ίδιο πράγμα και σε αυτή την χρονική στιγμή του παιχνιδιού. Πάλι λοιπόν ο Μουχαρέμοβιτς, το ίδιο στυλ. Τώρα ο Ράντελιτς είναι αυτός ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός των Βόσνιων που αναλαμβάνει την οργάνωση. Μουχαρέμοβιτς από τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μέμιτς, θα προσπαθήσει να σεντράρει εύκολα. Ο Ρίμ θα απομακρύνει και θα κάνει με νεύματα στους συμπαίχτες του, θα δώσει μάλλον με νεύματα στους συμπαίχτες του την εντολή να βγουν από την περιοχή. Προσπάθεια για μπροστινή παλιά. Είναι ο Ρόμπινσον αυτός που θα απομακρύνει. Ο Τίλμαν θα κρατήσει. Θα βγάλει με, έστω και με τα κουνάκια εκεί στον Πέπι. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του ο Πέπι και η μπάλα θα πάει στα αριστερά, εκεί όπου κινείται ο Άνταμς. Θα γυρίσει πιο πίσω για πάγωμα ρυθμού και να κρατήσουμε την μπάλα στην κατοχή μας. Ο Τίλμαν είναι αυτός που αναλαμβάνει τώρα να το κάνει, να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Βόσνιων, σχεδόν πάνω στην γραμμή του πλαγίου out. Σε αυτή την προσπάθεια και αυτός είναι κουρασμένος και αυτός έχει τρέξει αρκετά και αυτός βλέπει να συμπληρώνονται τα 5, το 50% της δεκάλεπτης καθυστέρησης, με τους Αμερικανούς να είναι μπροστά. Λέγαμε πριν για τον Μακένι ότι έχει σκάσει το παλικάρι. Μας άκουσε ο Ποκετίνο και κάνει την αλλαγή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, βάζοντας στην θέση του τον Ρέινα, τον 24χρονο της Gladbach, στην 42η συμμετοχή του στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Φάγαμε και λιγάκι, θα φάμε και λίγο περισσότερο, γιατί η μπάλα θα γυρίσει πολύ πιο πίσω στον Ριμ. Αυτός με κοντινές πάσες οι Αμερικανοί κάνουν αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Φρίμαν τώρα θα περάσει την μπάλα μες στην περιοχή. Εκεί ο Πέπι δεν θα μπορέσει να την κοντρολάρει. Θα κοπεί από τον Μουχαρέμοβιτς το σούτ του. Φρίμαν θα στείλει την μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Βασίλ και η κατοχή θα περάσει και πάλι στους Βόσνους. Να και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Την πέταξαν κάποιοι από την κερκίδα. Θυμίζει λίγο, Άκη.
0: Κάνα τουρίστη σαν τον Κορυδαλό θα είναι.
2: Που λες, μόνο Κορυδαλό.
0: Όχι, εντάξει, έτσι το πάω.
2: Γενικά τρίτη εθνική έχει.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Δύο και τρεις μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Οι Βόσνοι σε αυτά τα 4 λεπτά που υπολείπονται προσπαθούν να βγουν μπροστά. Θα γίνει τρίπλα εκεί από τον Αλαϊμπέγκοβιτς, αλλά και αυτός έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, δεν θα καταφέρει να την κρατήσει την κατοχή του. Οι Αμερικανοί με κοντινές πάσες λίγο έξω από την δική τους περιοχή θα απομακρύνουν την μπάλα. Για να δούμε τώρα, βγαίνει μπροστά στην κόντρα ο Τίλμαν από τα δεξιά, αντίθετα από το αριστερό άκρο που κάλυπτε συνήθως. Αναγκάζει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, τον Βασίλ, να βγει πολύ έξω από την περιοχή του και να πετάξει την μπάλα πλάγιο out. Αυτή η κυρίουλα ποια είναι τώρα, εσύ είπες πριν για το Spider-Man.
0: Και νωρίτερα είδα και το άγαλμα της ελευθερίας στην εξέδρα.
2: Α, οκ. Του τη δω ποια ήταν τώρα.
0: Ξέρω εγώ. Σαν cheerleader πάντως.
2: Ήτανε λίγο όντως σε cheerleader mood. Λοιπόν, οι Βόσνοι, ενώ συμπληρώνουμε το 7ο από τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων, σε 3 λεπτά οι Ηνωμένες Πολιτείες φραγίζουν και τυπικά για τους, ουσιαστικά πλέον είναι δικό τους το εισιτήριο για την φάση των 16, όπου τους περιμένει εδώ και περίπου 3 ώρες η Εθνική Βελγίου. Οι Βόσνοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ό,τι μπορούν να δημιουργήσουν σε αυτά τα λεπτά που υπολείπονται. Με τα Χίροβιτς, Μέμιτς και Μπαϊρακτάροβιτς θα απομακρύνει και πάλι ο Ρίμς, που δεν είχε χρειαστεί τόσο πολύ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Τώρα όμως στο τέλος δείχνει το 40χρονο αυτό παλικάρι, το 39χρονο μάλλον αυτό παλικάρι, την εμπειρία του και γιατί παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ένα πολύ καλό σουτ από μακριά, από έξω από την περιοχή του Μάμιτς, η μπάλα πέρασε και πάλι λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ήταν πολύ ωραίο σουτ με εξωτερικό φάλτσο, ενδεχομένως να έγλυψε και την ρίζα του αριστερού δοκαριού και ενδεχομένως και το εξωτερικό φάλτσο του Μάμιτς να ήταν λίγο περισσότερο από όσο θα ήθελε ο ίδιος. Δηλαδή, αν δεν της είχε βάλει τόσο πολλά φάλτσα της μπάλας, ίσως αυτή να είχε κατάληξει χαμηλά στην αριστερή γωνία.
0: Απλά για να καταλάβει ο κόσμος, πήγε τόσο κοντά στην εστία που βρήκε τον μπουκάλι του ματοφύλακα που ήταν ακριβώς από το δοκάρι.
2: Σου είπα, ενδεχομένως και να έχει ξυρίσει το δοκάρι. Και άλλο ένα σουτ. Αυτή τη φορά από τον, και πάλι από τον Μάμιτς. Δεν διστάζει, ακόμα και τώρα που έχουμε φτάσει στο τέλος του παιχνιδιού, ο Μάμιτς, ο 21χρονος της Λόμα Λίμπερετς, να δοκιμάσει το πόδι του από όλα τα πιθανά σημεία του γηπέδου. Τώρα πήρε την μπάλα από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι και τόσο κουρασμένος. Έχει μπει στο 51ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ τσακώνεται και λίγο με το... η Ιεροσιλία. Έσπρωξε τον Ρίμς ο Μάμιτς, έτσι. Είναι... ποινικά κολάσιμο αυτό, ένα παλικάρι 24-25 χρόνων να σπρώχνει τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εδώ θα γίνει και ένα φάουλ πάλι πάνω στον Ριμ από τον Ντεμίροβιτς. Υπολείπονται 40 δευτερόλεπτα, εδώ όμως ο Ριμ δεν τσαμπουκαλεύεται, θα δώσει το χέρι στον Ντεμίροβιτς για αυτό το σπρώχνει. Υπολείπονται 40 δευτερόλεπτα, εδώ όμως ο Ριμ δεν τσαμπουκαλεύεται, θα δώσει το χέρι στον...

0: τελειώσει το παιχνίδι. Δεν θα αργήσουμε να ακούσουμε το τριπλό σφύριγμα από τον Βραζιλιάνο, τον Ραφαέλ Κλάους, 47 ετών. Τώρα ακούγεται και οι Αμερικανοί είναι αυτοί που παίρνουν την πρόκριση για την επόμενη φάση, για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Καθότι ναι μεν οι Αμερικανοί ίσως είναι πιο ποιοτική ομάδα, οι Βέλγοι όμως έχουν τις παίχτες προσωπικότητες, έχουν την εμπειρία και έχουν και αυτό που ίσως να τους χρειαστεί για να βοηθήσουν, και έχουν και το πλεονέκτημα να βρουν τους Αμερικανούς χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, τον Μπάλοκαν, ο οποίος άνοιξε το σκορ σήμερα στο 45ο λεπτό και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Μουχαρέμοβιτς. Το 2-0 το πέτυχε ο Τίλμαν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 82ο λεπτό. Αυτά τα περίπου 35 λεπτά μέχρι το 100 από το 65 που έπαιζαν με παίχτη παραπάνω οι Βόσνοι, δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο εκτός από αυτά τα σουτ του Μάμιτς έξω από την περιοχή προς το τέλος του παιχνιδιού. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται το παιχνίδι στην Καλιφόρνια. Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία 2-0, οι Αμερικανοί είναι στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε όλες και σε όλους καλημέρα πλέον, παιδιά, καλή συνέχεια για το υπόλοιπο που σας έχει απομείνει στον αέρα της Ερασπορ. Άκη και Δημήτρη.
1: Καλημέρα Μιχάλη, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία 2-0.
2: Είδαμε στους πανηγυρισμούς στους παίκτες της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να πηγαίνουν και να δείχνουν τη φανέλα του Τίλμαν, χρήζοντάς τον ως MVP της αναμέτρησης. Και εντάξει, η αλήθεια είναι το δεύτερο γκολ που έχει βάλει είναι κολάρα και σε ένα σημείο που η ομάδα του παίζει με 10 παίκτες και του χρειάζεται όσο τίποτε άλλο.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε... Η Αμερική που στα 4 παιχνίδια από την έχουμε δει, πήθη, έτσι, σε πήθη σαν ομάδα.
1: Ναι. Θα πούμε περισσότερο όμως. Πάμε πρώτα σε διαφημιστικά μηνύματα που έχουμε και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ένα φόρο μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, 5 και 4 με Παναγιώτη Σταύρουλια στην ρύθμιση. Τον ήχο Νάκη Δημακό, Δημήτρη Γιαχανατζή στα μικρόφωνα τη Ερασπορ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, εδώ είμαι σαν τυχερή μέσα για το κύκλωμα. Είχε μείνει ανοιχτό, κοντρά συναισθημάτων. Από τη μία, το κλάμα των Βόσνιων, το κλάμα και του coach του Μπάρμπαρε, και από την άλλη η αποθέωση για τον Ποκετίνο. Όλο το γήπεδο τον αποθέωσε. Δεν είναι τυχαίο, είναι ο στάρ της ομάδας των ΗΠΑ. Ήταν μέχρι και η θρηλυκή παίχτρια των ΗΠΑ, η Άλεξ Μόργαν, της εξής του γηπέδου, η οποία κατέβηκε χαμηλά, τον αγκάλιασε και τον φίλησε αυτόν τον προπονητή, ο οποίος έχει αναλάβει την τύχη των ΗΠΑ και τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Έχει στείλει ήδη την ομάδα του στους 16 και ευελπιστεί να πάνε ακόμα ψηλότερα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μάτς που ήταν ψιλοθρίλερ το απογευματάκι. Τι ψιλοθρίλερ δηλαδή, μέχρι να μιλήσει ο Χάρι Κέιν. Οι Άγγλοι, δεν ξέρω τι σταυρούς κάνανε και τι προσευχές κάνανε για να μπορέσουν να κάψουν την αντίσταση του Κονγκό. Ανοίγουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε στην Ατλάντα, εκεί βρίσκεται ο Τάσος Κολίτζας που έκανε την περιγραφή στην αναμέτρηση της Αγγλίας με το Κονγκό. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Εδώ, κουμπούλα, κουμπούλα.
2: Save the Kane είναι το σύνθημα, από ό,τι καταλαβαίνω τον Άγγλο.
1: Ναι, επειδή έχω μπει σε πάρα πολλά βρετανικά site, in Kane we trust.
2: Ναι, ναι, μα είναι. Μα αυτό μόνο σου το γύρισε ουσιαστικά το παιχνίδι. Ήταν πολύ νόθρη η Αγγλία. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και έχει ακούσει πολλά ο καημένο, γιατί προ τη μήνυ του, νομίζω, έκατσε πολλά χρόνια στην Τότενα, μια ομάδα. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Είδαμε πόσο ζορίστηκε.
1: Τελικά, παίζει με τον πόνο μας τώρα.
2: Με τον ευρωπαϊκό τίτλο. Όχι, αλλά είχε βγει πολλοί κόσμος, θυμάμαι, και είχε αρχίσει να σκομπάρει τον Κέιν. Ότι έλα μωρέ, τώρα πώ μπορεί να είναι μια χώρα, δεν έχει πάρει τίτλο κτλ. Έχει πάει στην Μπάγερν, έχει αρχίσει να παίρνει τίτλους. Και με τα γκολ του, δηλαδή, διαβάζα τώρα τα στατιστικά, διαβάζοντα για το παιχνίδι σήμερα, νομίζω ότι 61 γκολ σε 51 μάτια. Φέτος με την Bayern σε όλες τις οργανώσεις. Να μην για τέτοια απίθανη επίδοση.
1: Και δεν είναι ότι σκοράρει με την Bayern, είναι ότι έχει ηγετικό ρόλο σε μια ομάδα που έχει πολλούς ηγέτες και ομαδάρα.
2: Ισχύει, ισχύει. Και τον ίδιο ρόλο είχε αναλάβει και στην Εθνική Αγγλία. Γιατί αυτός τον έχει και ο Μπέλιγχαμ. Νομίζω αυτοί οι δύο μόνο μπορούν να πούμε ότι ξεχωρίζουν τα προσωπικότητες κυρίως να μπορέσουν να πάρουν την ομάδα τους ώμους όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όπως δυσκόλεψαν πάρα πολύ σήμερα, όπως το περιμέναμε νομίζω. Δεν ξέρω αν δεν είχαμε κουβεντιάσει πριν αυτό το συγκεκριμένο μάτς. Αλλά εγώ το περίμενα δύσκολο, γιατί είχε δείξει η Αγγλία ότι απέναντι στις κλειστές άμυνες έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Είχε φανεί στα δύο τα τρία μάτς τουλάχιστον που πάει στον ομίλο, και βγάζουμε έξω μάλλον παραφωνία σε αυτή τη λογική. Ήταν το 4-2 με την
0: Κροατία.
2: Τύχτηκε να προηγηθεί νωρίς βεβαίως η Κεντρική Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, όπως τόσες και τόσες που έχουν εμφανιστεί σε αυτό το Μουντιάλ, όπως και η Γκάνα που κατάφερε και έκοψε βαθμούς από την Αγγλία, όπως η Ιαπωνία που στρίμωξε πάρα πολύ τη Βραζιλία, μην ξεχνάμε. Οι μικρές ομάδες είναι μέχρι στιγμής, θα έλεγα, το Μουντιάλ των μικρών ομάδων. Το έλεγα και στις πρώτες αγωνιστικές, γιατί όλοι χαιρόμασταν έτσι λίγο με τις όμορφες ιστορίες, με ένα γκολ του Κουρασάο, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, ένα θετικό αποτέλεσμα που είχε πάρει το Κονγκό από την Πορτογαλία.
0: Το Κονγκό, ακριβώς, το πράσινο χρωτήρι, yeah, με την Ισπανία, έτσι.
2: Και αυτό, ο Βοζίνια με τις επεμβάσεις του.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτές ήταν οι ωραίες ιστορίες, νομίζω, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
1: Τις πρώτες φάσεις και τις δεύτερες φάσεις.
2: Το νοκάουτ, οι μικροί δείχνουν ικανοί, ξέρεις, να κοντράρουν τους μεγάλους.
1: Έτσι.
2: Οι μεγάλοι δεν δείχνουν να είναι τόσο μεγαθύρια όσο σε προηγούμενες διοργανώσεις. Με ξέρεις, ζουν στη Γαλλία. Αυτή έχει κάνει επίδειξη στη δυνάμη.
1: Και στη δεύτερη φάση νομίζω ότι είναι το παγκόσμιο κύπελο των τελευταίων λεπτών.
2: Όντως, είναι τρελό αυτό που έχει συμβεί και σήμερα. Εντάξει, έχασα, για να είμαι ειλικρινής, το πολύ καλό το μάτι, το μεστέο του Βελγίου. Και την μεγάλη
0: ανατροπή.
2: Δεν το περίμενα, ναι, δεν το πίστευα. Εγώ νομίζω ότι θα πηγαίναμε για να. Περίμενα ότι θα μπορούσε να γίνει έκπληκτη, γιατί με έχει απογοητεύσει και σε αυτή τη διοργάνωση στο Βέλγιο.
0: Ναι.
2: Αλλά είδα ότι πήρε πολύ γενναία απόφαση ο προπονητής, βγάζοντας τον De Bruyne και ποιον ακόμη, και τον Ντοκού έβγαλε πολύ νωρίς το παιχνίδι. Δεν ήταν 0-2 το σκορ.
0: Ακριβώς. Θέλω
2: να πω ότι το ρίσταρε προφανώς, το πίστευτε. Είδαμε και την ανακούφιση στο τέλος, τον είδα να μην μπορεί καν να παρακολουθήσει την εκτέλεση του πέναλτι. Αλλά πίσω στην Αγγλία, εντάξει, νομίζω και ο πιο φανατικός φίλος της Αγγλίας έχει τρομάξει λίγο με την εικόνα της ομάδας αυτή σήμερα, θα έλεγα.
0: Πάντως ήταν και πολύ τυχεροί, να το πω εγώ, οι Αφρικανοί, γιατί είχαν σήμερα σε εξαιρετική ημέρα τον τερματοφύλακά τους, έτσι, τον Εμπασί.
2: Αλλά για να μπορέσει να κάνει ένα τέτοιο μεγάλο αποτέλεσμα, σίγουρα θα χρειαστεί τον goalkeeper σου. Κατέβασε τον Λουλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, η αλήθεια δεν έχει χρειαστεί να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έχει κάνει μεγάλες φάσεις η Αγγλία μέχρι να φτάσουμε. Ουσιαστικά η καλύτερη ευκαιρία είναι μια στέντρα που βγάζει ο Μπέλιγχαμ στο ξεκίνημα της επανάληψης. Είναι και κοντράρι μπάλα και καταφέρει και το βγάζει ο Εμπασί. Από εκεί πέρα χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το 75. Να έρθει η σοφάριση και λίγο μετά να έρθει και το δεύτερο γκολ από τον Κέιν.
1: Και η πρώτη νίκη της Αγγλίας με ανατροπή μετά από 60 χρόνια.
2: Πρώτη νίκη της Αγγλίας με ανατροπή.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν έχει ξαναβρεθεί πίσω στο σκορ να γυρίσει, μα δεν μπορεί.
1: Όχι,
2: σε μουντιάλ
1: ενδεχομένως. Ναι, σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Απλώς τάσω το δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν, μην το λες απλώς γκολ, γκολάρα είναι, έτσι. Νομίζω είναι από τα highlight του μουντιάλ.
2: Ναι, δεν το περίμενα, γιατί έτσι όπως είχε κάνει η κίνηση, έφευγε προς τη γωνία της περιοχής. Λες, δεν μπορεί να την γυρίσει πάρα καλά το τέρμα. Ο Κέιν μπορεί.
1: Ναι,
2: ο Κέιν μπορούσε να το πει αυτό το γκολ, νομίζω. Δηλαδή είναι γκολ. Center for class, παγκόσμια class. Και νομίζω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον καλύτερο center for στον κόσμο. Καθαρό είμαι ο center for class.
1: Ναι.
2: Αν τον έπαζα πάνω τον Χάλαντ, δηλαδή.
0: Και επόμενος αντίπαλος πλέον για τους Άγγλους, οι Μεξικάνοι.
2: Τα πράγματα γνωρίζουν πολύ. Και παρακολουθούσα και σχόλια τώρα και την κουβέντα που είχαν ο Ρόι Κιν με τον Γκάρι Νέβιλ.
1: Ναι.
2: Και είπανε κάποια νούμερα τα οποία είναι τρελά. Έχει να χάσει το Μεξικό στο Αστέκα. Έτσι, γιατί παίζει ρόλο τα γίνει το μάτι στο συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Σωστό.
2: 8 χρόνια έχει να χάσει το παιχνίδι. Και επίσης έχει εκεί μόλις 2 ήττες στα τελευταία 70-80 παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πας να νικήσει το Μεξικό μέσα σε αυτό το θρυλικό στάδιο. Νομίζω τα είχαμε πει και μετά την πρεμιέρα. Εντάξει, γίνεται, πιάνει ένα δέος όταν μπαίνει μέσα λόγω της ιστορίας, και για τους Άγγλους έχει ακόμη μεγαλύτερη ιστορία αυτό το γήπεδο. Έτσι. Εκεί είχαν χάσει και το ιστορικό μάτι. Από την Αργεντινή.
0: Από την Αργεντινή με τα γκολ του Μαραντόνα, βέβαια. Το γκολ του με το χέρι, το γκολ του. Το χέρι του Θεού και το γκολ του αιώνα, ακριβώς.
2: Οπότε ήδη τους βλέπω τους Άγγλους να είναι αρκετά μαζεμένοι, να πηγαίνουν με το κεφάλι χαμηλά, γιατί ξέρουν ότι είναι και το υπτόμετρο, έχουν πάρα πολλά πράγματα εναντίον του αυτό το ζευγάρι. Στην την πολύ καλά στρωμένη ομάδα που έχει φτιάξει ο Αγγίρε στο Μεξικό.
1: Διαβάζω τώρα.
2: Στην
1: Daily Mirror ότι αυτή η νίκη με ανατροπή είναι μετά από το 66 σε νοκάουτ παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γερμανία. Που ουσιαστικά είναι και το μοναδικό.
2: Για να μπορέσουν να το συνδυάσουν και να πούνε πάνω να το πάρουν.
1: Το μοναδικό τρόπο έως τώρα.
2: Ναι, κατάλαβα. Ναι, είναι το μοναδικό, είναι απίστευτο
1: έτσι.
2: Για την Αγγλία. Είναι απίστευτο. Το 66, πέρασε 60 χρόνια από τότε.
1: Εμείς οι φιλοάγγλοι βλέπουμε Ιωνούς.
2: Υπάρχει το Euro ενδιάμεσα. Αλλά όσο να είναι, φλερτάζει τα τελευταία χρόνια κατά ψέματα με την κορυφή.
1: Τάσο, εμείς οι φιλοάγγλοι βλέπουμε Ιωνούς, να ξέρεις.
2: Ναι, φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Όποιος μου δει κάτι πάρα πολύ,
1: ναι.
2: Και πράγμα διάφορα μαγικά.
0: Ιωνούς, ξέρεις, βλέπουμε και εμείς οι Βραζιλιάνοι που πιθανότατα θα σας αντιμετωπίσουμε στα προημιτελικά, αν καταφέρουμε και περάσουμε.
2: Γιατί τελικά διασταυρώνονται αυτοί οι δύο.
0: Ναι. Γιατί πάει τώρα Βραζιλία, Νορβηγία και Αγγλία, Μεξικό, ναι. Και οι νικητές από τα ζευγάρια, από τα παιχνίδια αυτά, συναντιούνται μεταξύ τους στα προημιτελικά.
2: Ναι. Αυτά και ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι και οι δύο ομάδες που έχουν πολλά να αποδείξουν. Και η Βραζιλία και η Αγγλία. Αλλά πάμε πολύ μακριά. Ήδη προχωρήσαμε πάρα πολύ. Κάτσε. Ειδικά για τους Άγγλους είναι πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο αυτό. Επαναλαμβάνω. Θα είναι τεράστια μαγκιά τους να καταφέρουν να πάρουν την πρόκληση μέσα στο Αστέκα. Εκεί τους βγάζει το καπέλο και τους λες: OK, είστε έως και φαβορί τώρα, πιστεύω.
0: Ναι. Ενδεχομένως. Γιατί υπάρχει και μια Γαλλία βεβαίως από το άλλο ταμπλό, έτσι.
2: Ναι.
0: Που είναι υπερδύναμη πραγματικά.
2: Θα τους δούμε αύριο,
1: ναι.
2: Και δεν σήμερα πια για εσάς, αλλά μην τους ξεγράφουμε κι αυτούς.
1: Έχεις δίκιο.
2: Να μην έχουν το ίδιο υλικό όπως προηγούμενες χρονιές, επίσης να μην έχουν εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής. Αλλά είναι σπανία, δηλαδή είναι μια ομάδα που σαρώνει τελικούς και τίτλους σταθερά τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά, και πρωταθλήτρια Ευρώπης εξάλλου. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Τσάω.

0: 30 λεπτά μετά τις 5, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ από την Ατλάντα. Να πάμε στην άλλη πλευρά της, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και λίγο βορειότερα, στο Σιάτλ. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος είδε και περιέγραψε για λογαριασμό της ΕΡΤ 2 ένα εκπληκτικό παιχνίδι, της ΕΡΤ 2 Σπορ, ένα εκπληκτικό παιχνίδι, μια επική ανατροπή, το Βέλγιο να κερδίζει τη Σενεγάλη με 3-2.
1: Την ανατροπή του αιώνα είναι. Εγώ έτσι χαρακτηρίζω. Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Προσπαθούμε να συνέλθουμε λίγο, γιατί το μπατ πραγματικά πέρασε από χίλια κύματα.
1: Μα ναι, Γιώργο μου, στο 65, στο 70 πλακωνόντουσαν μεταξύ τους και 15 λεπτά αργότερα κάναν την ανατροπή του αιώνα.
2: Ναι, ναι, στο 85 ήταν 2-0 υπέρ της Σενεγάλης και σε μια επίθεση μείωσε εκεί ο Λουκάκου. Και στα αμέσως επόμενα 3 λεπτά μπήκε και το δεύτερο και το παιχνίδι έφτασε σε μια λογική ότι η παράταση την ώρα που πίστευες ότι θα τελειώσει, δηλαδή η κανονική διάρκεια πήγε παράταση, την ώρα που πίστευες ότι θα τελειώσει η παράταση και θα πάει πέναλτι, τελείωσε με ένα πέναλτι μεμονωμένο που δόθηκε μέσω VAR και το Βέλγιο από το πουθενά πραγματικά και χωρίς η εικόνα του να πεις ότι έπαιζε καλά και δεν σκόραρε και όλα αυτά. Δηλαδή ήταν όλοι όσοι έβλεπαν εκείνη τη στιγμή έλεγαν Σενεγάλη. Και όμως στο ποδόσφαιρο έχουμε δει πολλά, θα δούμε κι άλλα. Έτσι λοιπόν πέρασε το Βέλγιο με ένα συγκλονιστικό φινάλι και περιμένει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σιάτλ, γιατί το Βέλγιο από την πρώτη στιγμή και το προπονητικό κέντρο είναι η έδρα των Sounders. Είναι δηλαδή το προπονητικό κέντρο των Sounders, της ομάδας του Seattle που παίζει στο MLS. Είναι εδώ δηλαδή 3 εβδομάδες και θα μείνουν σίγουρα άλλη μια εβδομάδα για αυτό το παιχνίδι που θα γίνει τη Δευτέρα στο Seattle, με μια πιθανότητα να έρθει και ο Τραμπ, λέγονται διάφορα. Θα παίξουν δηλαδή Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες για μια θέση μετά
0: στα πρώην
2: τελικούς.
1: Και τι σου είναι ένα πλάνο του ΒΑΡ από τον ουρανό που αλλάζει τα πάντα. Ναι. Διότι ό,τι πλάνο εγώ τουλάχιστον έβλεπα μέχρι το πλάνο αυτό, δεν έβλεπα πέναλτι.
2: Ναι, ήταν και το πρώτο που έδωσαν στον DAT από την Ονδούρα. Δηλαδή, όταν πήγε στην οθόνη εκεί για τον field review, το πρώτο πλάνο ήταν αυτό που δεν ήταν από την τηλεοπτική μετάδοση.
1: Έτσι.
2: Ναι, αλλά έχουν παντού κάμερες και αμέσως εκεί πραγματικά λες όπ, κάτι συμβαίνει εδώ και όπως είπες ήταν δηλαδή μια εικόνα που σου αλλάζει και την απόφαση και γίνεται το πέναλτι, το βάζει ο Τίλεμανς και το Βέλγιο πραγματικά αναστήθηκε, δηλαδή πραγματικά όπως πόθηκε κάποια στιγμή ήταν τόσο άσχημο το όλη η κατάσταση που ο Τίλεμανς άρχισε με τον Τροσάρτ εκεί, κανονικά δηλαδή στα ίσια, μέσα στο γήπεδο, μέσα στο αγωνιστικό χώρο να λένε διάφορα.
0: Ναι.
2: Βγήκε ο Ντεμπρόινε με αλλαγή, βγήκε ο Ντοκού, δηλαδή βγαίνουν και τα πρώτα ονόματα. Είναι 2-0 και φαίνεται να το ελέγξαν.
0: Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να χάσουν με λίγα λόγια, έτσι.
2: Οι Σενεγαλέζοι.
0: Όχι, οι Βέλγοι. Κατά δηλαδή όταν έγιναν αυτές τις αλλαγές.
1: Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, ο Γιώργος έχει πει μία φράση που είναι όλο το ρεζουμέ του παιχνιδιού. Έχει πει ότι ο Λουκάκου τους αλλάζει όλη την ψυχολογία και τους βάζει στο παιχνίδι.
2: Ναι. Χωρίς να είναι στο 100% γιατί δεν είναι, γενικά δεν είναι απόλυτα έτοιμος.
1: Αλλά είναι σημείο αναφοράς.
2: Είναι σημείο αναφοράς όπως έγινε και στο παιχνίδι με τους, το 1-1 με το παιχνίδι που έγινε με τους Αιγύπτιους, δηλαδή μπαίνει μέσα και πραγματικά και η αντίπαλη άμυνα τον καταλαβαίνει και ο ίδιος και λοιπά και εκεί στο 86 δηλαδή που το παιχνίδι πάει για να τελειώσει είναι σβηστό ουσιαστικά, μειώνει σε 2-1 και αλλάζει όλο το μάτσο.
0: Και σε 3 λεπτά μέσα έρχεται και το 2-2 έτσι, ένα απίστευτο,
2: ναι.
0: Απίστευτο.
2: Ναι, εκεί βοήθησε, έβαλε το χέρι του λίγο και ο Ντιαό, ο τερματοφύλακα της Σενεγάλη.
1: Πολύ, όχι λίγο.
2: Που δεν είναι ο βασικός. Ναι, δεν είναι ο βασικός, έλειπε ο βασικός και κάποια στιγμή το πληρώνεις και αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι από τα παιχνίδια δηλαδή, που μένουν στη μνήμη. Δηλαδή, εντάξει, έλεγα στη μετάδοση ότι το 2018 θυμόμουν στο Καζάν έναν πρώην τελικό Βέλγιο-Βραζιλία, ένα φοβερό μάτς 2-1 που απέκλεισε τη Βραζιλία το Βέλγιο και στους Βραζιλιάνους σπίτι και θέλει να κλαίνε και τους φιλάθλους κλπ. Και τότε βέβαια το Βέλγιο ήταν στα πολύ καλά του, με πολύ καλή ομάδα. Ήταν χάρμα η δεύτερη εκείνο. Δηλαδή τους έβλεπες και χτυπήσαν τη Βραζιλία στα ίσια. Και τώρα μετά από 8 χρόνια κερδίζω ένα παιχνίδι που θα έλεγα ότι δεν το άξιζαν, αλλά τελικά όλα τα αξίζουν. Δηλαδή δεν, το ποδόσφαιρο αυτό είναι.
1: Αν τα ακούσουν στις Βρυξέλλες αυτό που λες, βλέπω να σε έχουν σε κάθε παιχνίδι μαζί τους.
2: Λες τώρα να πάρει τηλέφωνο ο Γκαρσία μόλις θα μου το ακούσει. Εν πάση περιπτώσει είναι αλήθεια ότι και τότε και σήμερα Βέλγιο έφυγε από το γήπεδο με την πρόκριση και τώρα αυτό με τους Αμερικανούς στο παιχνίδι, το είπα και προς το τέλος εκεί ότι αν το δούμε έτσι βέβαια είναι πολύ βελτιωμένοι και οι Αμερικανοί σαν ομάδα, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολία δηλαδή από το σημερινό.
1: Τεράστια δηλαδή, απουσία όμως ο Μπάλογκαν σήμερα που αποβλήθηκε.
2: Ναι, έφαγε πήρε την κόκκινη. Ναι. Βέβαια εδώ τώρα θα γίνει στο Σιάτλ, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί το έχουν πάρει και αυτοί πολύ πατριωτικά πλέον.
1: Γιώργο, είναι μια ομάδα που σε πείθει η Αμερική, έτσι. Δηλαδή παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Και σήμερα και ναι, μπαίνει μέσα και παίζει κάτι. Δεν είναι δηλαδή ούτε η τύχη ούτε κάτι άλλο. Πραγματικά. Από την πρώτη στιγμή το έδειξε αυτό, από τον αγώνα με την Παραγουάη.
1: Έτσι.
2: Και θα γίνει Δευτέρα, εδώ είναι τελευταίο παιχνίδι στο Σιάτλ. Βέβαια, εγώ θα αποχωρώ αύριο. Οπότε, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα είναι ένας αγώνας στη φάση των 16, έτσι, πολύ δυνατός, με έντονο χρώμα δηλαδή. Το αμερικανικό εδώ.
0: Και νομίζω ότι στο Σιάτλ πλέον θα συζητάνε για αυτό το παιχνίδι αρκετά πριν τη Δευτέρα, έτσι, πριν την αναμέτρηση.
2: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αρχίζω να το βλέπεις έξω. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο τώρα το παγκόσμιο κύπελλο έχει γίνει μέρος της ζωής των Αμερικανών. Μόλις πρόλαβα που βγήκα μετά το παιχνίδι εδώ στο Σιάτλ, δεν υπήρχε δηλαδή κατάστημα με τηλεοράσεις, με γιγαντοθόνες, με έξω. Σε οθόνες έξω, στους κεντρικούς δρόμους κλπ. Δεν είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή και όλοι με φανέλες το ζουν. Οι Αμερικανοί το έχουν αυτό. Δηλαδή το έχουν πάρει τώρα. Για πόσο καιρό.
0: Σε πλήρη αντίθεση με το τι συνέβαινε στο ξεκίνημα του Μουντιάλ, έτσι, Γιώργο.
2: Αλλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα είναι τα αποτελέσματα που τρέφουν τον κόσμο. Δηλαδή τον βάζουν στην εξίσωση και αρχίζουν όλοι όλο και περισσότεροι. Λοιπόν, ίσως και κάποιοι ανακαλύπτουν για την.
1: Μα την ανακαλύπτουν.
2: Σήμερα μπήκε σήμερα κάποια στιγμή ένα γκολ που δεν μέτρησε των Αμερικανών και ενώ φάνηκε που σκόθηκε offside, λίγο κάποιοι πανηγύριζαν ακόμη. Αλλά έχει σημασία.
1: Στην αποβολή δεν είναι σπονδυνό, ρωτιόντουσαν γιατί είναι αποβολή.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Το ζουν όμως, το χαίρονται.
1: Εν τω μεταξύ, Δημήτρη Γιαχαναντζή, θυμάσαι το 2000 εκεί ποιο ήταν σε καλή τέτοια, σε καλό μου, σε καλή φόρμα.
3: Το 2000?
1: Ναι. Το ρωτάω γιατί ο Μπράντοβιτ στο Παναθηναϊκό, ο Μπάρμαν στον Απόλλων Πάτρα, Σπανούλη σε MVP που έδεσε, ευτυχισμένο το 2000.
2: Είναι μεγάλη κύκλη που γίνονται και
1: σημειολογικά.
3: Σωστά.
1: Ωραία, άντε Γιώργο, ωραία. Μου, καλή επιστροφή.
0: Γιώργο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ναι, τώρα απλά ενημερωτικά τώρα μια και το συζητάμε. Αύριο πρώτο Θεός η μετάβαση είναι στο Μαϊάμι. Γιατί είναι και μεγάλο ταξίδι. 6 ώρες αεροπορικό ταξίδι είναι αυτό. Από τη μια πλευρά στην άλλη. Και την Παρασκευή έχει Αργεντινή με Μέση και τους μπλε καρχαρίες εκεί. Το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβει.
1: Το πράσινο ακροτήρι. Όπως έχω πει και στο Δημήτρη, ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι είναι.
0: Είναι οι μπλε καρχαρίες.
2: Και τα δύο. Ναι. Αλλά έχουν γίνει τόσα πράγματα ήδη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που είμαστε έτοιμοι να δούμε κι άλλα.
1: Σωστά. Βέβαια, εμείς δεν θέλουμε να δούμε άλλα. Θέλουμε να δούμε τις μεγάλες ομάδες να κοντράρονται μεταξύ τους. Αλλά εντάξει, όχι.
2: Okay. Εννοείται.
0: Ναι. Αλλά και έχει και αυτό την ομορφιά του, έτσι. Και είναι...
2: Δεν μπορείς να αφαιρέσεις από κανέναν το δικαίωμα να ελπίζει.
1: Σωστά.
2: Και το ποδόσφαιρο αυτό το δίνει πιο απλόχερα από ίσως από όλα τα αθλήματα.
1: Εννοείται. Δηλαδή... Εγώ το θέλω, μου είπα.
2: Ναι, όχι, συμφωνούμε σε αυτό. Απλά σου λέω ότι στο ποδόσφαιρο, γιατί θα θυμίσω και εγώ τι κάναμε το 2004. Δηλαδή,
1: συμφωνώ.
2: Πήγαμε εκεί για να μείνουμε 8-9 μέρες, τρία παιχνίδια, με μια βαλιτσούλα εκεί και μείναμε 25.
1: Εγώ τότε από κοντά, αλλά σου θυμίζω ότι μόνο εμείς χαιρόμασταν. Ναι. Όλοι τα άλλα κράτη γκρινιάζανε.
2: Ναι. Απλά το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είναι και τόσο δημοφιλές και τόσο λαοφιλές. Δίνει ελπίδα σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm. Δαβίδ και Γολιάθ, σε όλους.
1: Εγώ η Αμερική να προχωρήσει για στοιχηματικούς λόγους και όλα καλά. Σε ευχαριστούμε.
0: Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Είμαστε στα μισά.
1: Είμαστε στα μισά. Καλά είμαστε.
0: Σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Λοιπόν, και ενώ αναρωτιόμουν για ένα μήνυμα που ήρθε και δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μου το εξηγήσει εσύ και κατευθείαν πάμε στον Πέτρο Μαυρογεννίδη να μας εξηγήσει τι έχει γίνει. Έχει έρθει Πέτρο ένα μήνυμα ξαφνικά.
1: Περίμενε. Γεια σου Πέτρο, αλλά θα πάθουμε τζετλάκ να ξέρεις, έτσι.
0: Τι είναι.
1: Θα πάθουμε μεγάλο τζετλάκ. Από Ατλάντα πήγαμε Σιάτλ και από Σιάτλ ξαναγυρνάμε Νέα Υόρκη.
0: Όσο μου κάνεις την ξενάγηση εσύ, έχει έρθει εδώ πέρα ένα μήνυμα που λέει βγάλτε ρε παιδιά τον Πέτρο, έσκασε ο Νέρ μία μπάλα. Τι εννοείς.
2: Έτσι λέμε. Ναι. Εγώ φταίω που την πήρα και έκανα. Εμείς βέβαια στην Ελλάδα τα λέγαμε κοδαράκια. Τα σύνορα ήταν κελάκια, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Πήρε την μπάλα την ώρα που έκανα τον ζωντανό, την πήρα, δίδαξα, την άφησα, τελείωσε. Συνέχισε.
0: Και εγώ είπα, αποκλείεται που... να την έσκασε γιατί ο Πέτρος είναι ο γητευτής στην μπάλα.
2: Ο Πάνος που παρακολούθησε, που είναι ο τεχνικός Γιάννης Πανουλή, μου είπε στην επικοινωνία ότι ήμουν εξαιρετικός. Και εγώ τον Πάνο τον πιστεύω.
0: Έτσι.
1: Ετοιμάσαι για μεταγραφή δηλαδή, έτσι.
2: Μπορώ, βαρύ center for.
1: Έτσι. Ποιο Χάρι Κέιν τώρα, τι να μα πει ο Χάρι Κέιν.
2: Καλά, εντάξει, γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ο Χάρι Κέιν, παιδιά, προσπαθεί να το φέρει σπίτι μόνο του. Ναι. Δηλαδή, ώρες είναι ο άνθρωπο διαλύτηση. Τον έβλεπε στην ώρα που έκαναν, πώς το λένε, άμυνα, να είναι έξω από την περιοχή τη Αγγλία και να μαρκάρει. Δηλαδή, ήταν αδιανόητο. Συν, εντάξει, το πρώτο γκολ που βάζει είναι ίδιο με αυτό που έβαλε το προηγούμενο παιδί του, βγήκε από την πλάτη του αμυνόμενου. Και το έβαλε μέσα. Το άλλο όμως είναι αδιανόητο. Γιατί ρίχνει μια ματιά. Πού πάει η μπάλα, πού πάει η μπάλα, πάει στον ουρανό.
1: Πραγματικά. Και πολύ δυνατό σούτ, έτσι. Από δύσκολη, θέση κιόλας. Δηλαδή, πώς γύρισε το κορμί του και πιάσε αυτό το σούτ. Είναι αδιανόητο.
0: Καπιτάνο.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε δύο πραγματάκια. Θέλετε τώρα.
0: Εννοείται,
1: βεβαίως.
2: Να σας πω γιατί 2 Ιουλίου είναι. Αυτή η τραγική επέτειος από τον Εσκομπάρ, τον Αντρέα Εσκομπάρ, θυμόμαστε όλη την ιστορία. Για τους παλιούς, θυμόμαστε, εντάξει, εγώ μικρός ήμουν τότε, αλλά κάθε χρόνο το θυμόμαστε και είναι μια από τις τραγικές ιστορίες που έχουν γραφτεί στα παγκόσμια κύπελα.
1: Στο Μουντιάλ του 1994.
2: Το 1994 που είχε το προσωμείο, τόσο καλό παιδί ήταν κιόλας, το λέγανε. Δηλαδή ο υπότης των γηπέδων, El Caballero de Football, το λέγανε λόγω του ύφους του. Παρά την συνεπονημία, δεν είχε καμία συγγένεια με τον βαρόνο τον Παύλο Εσκομπάρ, τον βαρόνο Αργεντινών. Αλλά η ιστορία του παραμένει μια πιο μαύρη σελίδα. Δηλαδή, τι, έπαιζε και δικό αμυντικό, την μπακ τέλο πάντων, κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι, φορούσε το νούμερο 2 στην πλάτη, τότε τα νούμερα ήταν 1-11, άρα για να φορούσε το 2 μάλλον δεξιό μπακ ήταν περισσότερο. Έπαιξε στην πλάτη του Αρσενάλ τη Κολομπία, τέλο πάντων. Έπαιζε 10 μέρε αργότερα, 2 μέρε αργότερα, λέω. 2 Ιουλίου 1994, 27 ετών που αποσυνδεθεί μετά τον αποκλεισμό τη ομάδα του και αφού είχε βάλει ένα αυτογόλ, είχε πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Μεντεγίν. Είναι και σε σύριας έτσι και σε ταινίες, μυρμουτσά και τα λοιπά, εκεί δρούσαν πάρα πολύ έντονα οι βαρόνοι. Μετά από τραφική από συμμαχία με κάποιον, δέχτηκε έξω πυροβολισμός από τον Ομπέρτο Μινίς Κάστρο, ο οποίος εργαζόταν ως οδηγός για τους αδερφούς Γκαγιών, που ήταν ισχυροί έμποροι ναρκωτικών τότε, και μάλιστα οι πληροφορίες λέγανε ότι κάθε φορά που τον πυροβολούσε, τον αδερφούς, σε κάθε πυροβολισμό δηλαδή. Λέγανε τους πάντων ότι ο λόγος ήταν ο καβγάς στο νυχτερινό κέντρο. Αλλά ουσιαστικά ο λόγος ήταν επειδή χάθηκαν.
1: Πλήρωσε το αυτογκόλ με τη ζωή του, ναι. Πέτρο.
2: Χάθηκαν πάρα πολύ μεγάλα ποσά λόγω του αυτογκόλ που έβαλε.
1: Ναι.
2: Να πω τώρα κάτι άλλο, αφήνοντας αυτό πίσω. Ο Γερμανός, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτό ισχύει και για εμάς δημοσιογράφους, και σου πω περισσότερο για εμάς δημοσιογράφους, και για όλους γενικότερα, ότι δεν είναι κακό αν δεν παίρνει θέση για όλα. Αν στέκεσαι μόνο στα πλήδουση. Εντάξει, έτσι στην πλήδουση που λέει και η διαφήμιση με αυτή. Λοιπόν, ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μπέρτ, ο οποίος τώρα μου λέγανε ότι κατεβάζει αυτό στι συνδέσει τη Γερμανία, ο οποίο ξέρει ότι γενικότερα δεν το πολύ έχει, είπε, προκάλεσε κάτι έτσι έντονα στην κράτη λέγοντα το εξή, μετά τον αποκλεισμό τη Γερμανία. Είπε ότι ο αποκλεισμό πονάει, αλλά τι παιχνίδι είδαμε, την αποσύρωση και το ομαδικό σα πνεύμα και αυτό το παγκόσμιο κύκλο εμπνεύσατε τη χώρα μα, είμαστε περήφανοι για εσά. Όπω καταλαβαίνετε, στην Γερμανία από αυτή τη στιγμή βράζει, θα φύγει ο Νάγκελσμαν, θα φύγει ο Κλοπ, δεν ξέρω πού θα γίνει. Εμφανίστηκε από το πουθενά, χωρί λόγο και αφορμή, να αναφέρει κάτι τέτοιο. Το πα, ρε ψηλέ. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα, κατάλαβε. Δεν χρειάζεται. Πε κάτι άλλο. Μετά ανασκεύασε. Προφανώ είπε ότι γιορτάζουμε μαζί στι νίκε και στι ήττε και επιτυχίε τη αποδοχή και διάφορα τέτοια. Αλλά τον γιαούρτι.
1: Δεν μπορούσε να το μαζεύσει πλέον, Πέτρο, δεν μαζεύεται αυτό.
2: Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Επίσης, να σας πω ότι οι νεκροί από τους πανηγυρισμούς στο Μεξικό έφτασαν τους 4 από συμφόρηση. Έτσι. Αυτό το 2-0 επί του σημερινού που τους έστειλε στους 16 από γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία λόγω του ακραίου συνοστισμού. σύμφωνα με τη γραμματεία υγεία τη πόλη, έτσι λέγεται εκεί, το αντίστοιχο Υπουργείο Υγεία του Λιτόνου, να το πω έτσι, οι τρει από τι τέσσερι θανάτου προκλήθηκαν από ασφυξία μέσα στο ανεξέλεγκτο πλήθο. Μία 19χρονη κοπέλα, ένα 44χρονο άντρα και μία 48χρονη γυναίκα. Προέκυψε ένα τέταρτο θύμα στη συνέχεια, ένα 30 ετών άντρα, ο οποίο υπέστη σοβαρού σπασμού και γαστρεντερική αιμορραγία, καταλήγοντα τελικά από καρδιακή ανακοπή. Έγινε πανικό από πυροτεχνήματα, χρήση παράνομων βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων μέσα στο πυκνό πλήθο. Αυτό προκάλεσε σημείο πανικό. Και όπω καταλαβαίνετε, ο κόσμο άρχισε να τρέχει σε οποιαδήποτε
1: κατεύθυνση.
2: Ναι, προκαλώντα έτσι πονοπαθήματα. Μάλιστα, είχαν πάρει κάποια μέτρα στο Μεξικό, όπω απαγόρευση πώληση αλκοόλ εκείνε τι μέρε. Σιγά, δεν το στήριξε κανένα. Απέκλεισαν κυκλοφορία βασικών οδικών αξώνων, άφησαν μεγαλύτερες αποστάσεις και έβαλαν μεγαλύτερες γιγαντοοθόνες για να μην συσσωρεύεται ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, όμως, τελικώς το κακό έγινε, δεν απεχθέθηκε δηλαδή, και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν με 4 δεκτές και παραλαμβάν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στον Jürgen Klopp. Τα είπα και λίγο το μεσημέρι. Απλώς από ό,τι φαίνεται, όλο και αυξάνεται η πίεση στον Γερμανό τεχνικό, δηλαδή θα ρίξει. Το έχουν πει μέσα στον media, το έχουν διαμηνήσει, ότι να φύγει ο Nagelsmann, να έρθει ο Klopp. Ήρθε μετά εκείνο το τυφίδισμα του γιγαντιαίου του Ιταλού, του δημοσιογράφου που ασχολείται με τις μεταγραφές.
1: Και του Ρωμανό.
2: Και είπε ο Ρωμανό ότι σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να γυρίσει στους πάντους. Δεν ήρθαν και πολλοί Γερμανοί. Μη σου πω ότι είναι Γερμανοί. Παγκοσμίως δηλαδή, γιατί είναι συμπαθείς γενικότερα. Και ψοφάνε όλοι να τον δουν στους πάντους και χαιρόνται ότι αφού είχε πει τότε ότι εγώ θα φύγω, θα κάνω. Άντε, είναι μια εθνική, παλεύεται. Παράδειγμα θα γίνει. Ναι.
1: Κομμάτια να γίνει, έτσι.
2: Ναι, κομμάτια να γίνει.
0: Το θέμα είναι, περιμένουν να παρτηθεί ή θα τον αποζημιώσουμε.
2: Τον Nagelsmann.
0: Βέβαια, γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
2: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα οι Γερμανοί ότι έχουν τέτοια ζητήματα. Ο Φέλερ είπε ότι εγώ θεωρώ πως είναι ο κατάλληλος για να συνεχίσει το έργο. Και άμα τελείωνε εκεί η δήλωση, θα ήταν OK. Λέει όμως μετά ακόμα, αλλά το συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα επικρατήσει. Θα λέει μετά στην δράση ομοσπονδία και θα αποφασίσει. Γενικώς πάντως το θεωρούν ψηλοτελειωμένο. Έτσι. Ο τύπος ειδικά τον έχει κάνει, τον έχει περάσει το 2014. Και αν με ρωτάτε, απολύτως θεωρώ δικαιολογημένα έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, να σου πω και το εξής. Πριν από λίγο έπαιζε Αμερική ή Βοσνία. Σωστά. 2-0. Mm-hmm. Σωστά. Άρχισαν οι Αμερικανοί να λένε για τραβηγμένη κόκκινη κάρτα και διάφορα τέτοια. Εγώ δεν είδα τραβηγμένη. Πιο πολύ είδα από ο Βραζιλιάνο στο μεζοδιευτή. Ήταν ζωρίστηκε στο βάρο ουσιαστικά να το επιβεβαιώσει. Θα ρίξει ότι έψαχνε τρόπο να μην του δώσει. Με ένα έστω, θα είναι πισούρι. Για να μην πω ότι μετά από εκεί και έτσι να την κόκκινη κάρτα και μετά επέξε 90-10 Αμερική. Έτσι. Sorry, εντάξει, αυτό το λέω είναι δική μου γνώμη να το πω.
1: Πάντω στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, Πέτρο πήγε πολύ καλά σαν διαιτητή. 50-50 πήγε.
2: Παιδιά δεν είχε άνθρωπο. Άνθρωπο να βγουν να πανηγυρίσουν την Χριστό. Μπορώ να πω ότι στην πραγματικότητα ήταν τα μαγαζιά γεμάτα, ότι είχε κόσμο, έβλεπαν τα παιχνίδια δηλαδή Αμερικανοί κτλ. Αλλά δεν είχε παιδιά κανένα να πανηγυρίσει. Και δεν μου έκανε εντύπωση που
1: σου έκανε. Τώρα έχουν περάσει του 16 και.
2: Κανένα, ναι. Κανένα. Και με μπαλάρε και με τρει νίκε κτλ. Κανένα. Και πού λέει τα γυρίζει και να είναι καλό. Τέτοια πράγματα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Η Αγγλία ως γνωστόν θα παίξει με το Μεξικό. Σωστά.
1: Ναι, στο ΑΣ 10.
2: Ναι, και επειδή θα παίξει σε υψόμετρο 2.240 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, αυτό είναι ένα ζήτημα για το πώς θα τα αντιμετωπίσουν οι Άγγλοι απέναντι στους απολύτως συνηθισμένους Μεξικάνους. Έτσι. Τι θα κάνουμε, πώς θα πάμε σε υψόμετρο, τι να κάνουμε, πώς θα προετοιμαστούμε, να κάνουμε καμία πρόβα, κάτι τέτοιο κτλ. Λοιπόν, τελικώς αποφασίστηκε ότι θα κάνουν αυτό που λέγαμε και για το Ιράν, να θυμάστε το fly in, fly out. Τι είναι αυτό, δηλαδή ότι έρχομαι, παίζω. Σηκώνομαι, φεύγω. Αυτό. Ο λόγος τώρα ποιος είναι, δηλαδή. Σκέφτηκαν, δηλαδή, πώς θα το αντιμετωπίσουν. Είπαν, λοιπόν, με βάση την επιστημονική εξήγηση οι Άγγλοι, ότι η παραμονή στο υψόμετρο για μόλις 3-4 μέρες, για 3-4, έτσι, για παραπάνω, okay, mm-hmm. για 3-4 μέρες, δεν βοηθάει, διότι το σώμα θα περάσει τη φάση της πρώτης έντονης κόπωσης και των συμπτωμάτων της νόσου του υψόμετρου. Πονοκέφαλη, ζαλάδα κτλ.
1: Ναι.
2: και δεν θα μπορεί να προλάβει, δεν θα προλάβει να παράγει επιπλέον ερυθρέα αιμοσφαίρα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Άρα σου λέει, άμα πάμε εκεί προετοιμαστούμε, θα πέσει πάνω στο τριήμερο, τετραήμερο που θα είμαστε με την νόσο του υψόμετρου, όποιον επηρεάσει, γιατί άλλο μπορεί να μην του επηρεάσει τέλο πάντων, και αυτό θα μα επηρεάσει το μάτι. Άρα σου λέει, τι θα κάνουμε, θα προετοιμαστούμε αλλού, επειδή είναι αδύνατο να προσαρμοστούμε στι συνθήκε εκεί. Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Προσγειωνόμαστε στο ΑΣΔΕΚΑ, παίζουμε και φεύγουμε κατευθείαν από εκεί.
2: Και πίσω μπρο. Ναι, σωστά. Για χάρη και που λέγαμε λίγο νωρίτερα, έχω χρόνο, παιδιά, ή μιλάω.
1: Ναι, έχει χρόνο. Για λίγο όμω, έτσι, γιατί κλείνουμε και σε λίγο.
2: Ξεπέρασε επισήμω τον Μπελέ. Στο συνολικά γκολ στις εθνικές φάσεις που προσμήθηκε η Πέλη. Προφανώς έχει περάσει πρώτη στην Αγγλία. Είναι μέσα στο Golden Boot και κρυπτά στο παπούτσι. Διαφορετικά τα δύο γκολ που πέτυχε. Έφτασε στα 13 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Πελέ είχε σταματήσει σε 12 σε 16 συμμετοχές. Ο Κέιν έφτασε στα 13 με τον γκολ που έβαλε στο 75 και στο 86 και τον προσπέρασε πια οριστικά και μετάκλητα. Να πω ότι πρώτη φορά είδαμε στο Βέλγιο Σενεγάλη εισβολές οπαδών στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Και μάλιστα τρεις οπαδοί,
2: τρεις οπαδοί, και εδώ βέβαια να πω ότι, εντάξει, να θυμίσω μάλλον γιατί πια είναι γνωστό, και η FIFA και η UEFA γενικότερα όλες τις διοργανώσεις εκτός από μερικές χώρες όχι πολύ προηγμένες ποδοσφαιρικά δεν δείχνουν αυτούς που μπουκάρουν
1: ναι.
2: Για αυτό το λόγο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λένε και στους υπόλοιπους μπείτε και εμείς θα σας δείξουμε.
1: Ακριβώς, παροτρύνουν και τους υπόλοιπους.
2: Ο πρώτος διδάκτης ήταν ο περιβόητος Jimmy Jump, φίλος της Ελλάδας, γιατί έχει μπουκάρει και στο γύρο μέσα, να θυμάστε. Και διάφορα άλλα που έχει κάνει κατά το παρελθόν. Η εισβολή λοιπόν είναι συγκεκριμένη, είναι αυτό που ενημερωθήκαμε μετά social media, influencer, τέτοια πράγματα. Διαφήμιζαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται να το πω καν, ενώ έχει γίνει γνωστό. Το οποίο προϊόν, να το πω έτσι, γίνει γνωστό με αυτόν τον. Έχει συνδεθεί το παρελθόν με αυτόν τον Andrew Tate, αν τον ξέρετε τέλος πάντων, που επίσης influencer, motivational speaker και διάφορα τέτοια. Οι άνδρες ασφάλειας αφού βλήθηκαν λίγο αυτό το κατάλληλο, τους έπεσαν, τους έφεραν από τον κύκλο κλπ. Να κλείσω, αν δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε, εγώ που θα μπορούσα να μιλάω ώρες, ότι ο David Beckham, παιδιά, θα βγάλει γύρω στα 24 εκατομμύρια δολάρια από το Μουντιάλ. Ανησύχησα βλέποντας τα παιχνίδια στο Fox, στα hydration break πριν τα παιχνίδια, μετά στα ημίχρονα, στο τέλος κτλ. Έχει συνέχεια διαφημίσει του Μπέκαμ. Διαφορετικές και μάλιστα η μία μετά την άλλη. Και λέω για να δω κάποιο θα διαφορετικό με αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερι, πέντε, έξι διαφορετικέ εταιρείε που διαφημίζουν, λοιπόν, και τα αναφάνη. Μάλιστα κάποια στιγμή δεν είχαν δείξει με τα χέρια του μόνο σε κάποιε αφήσει. Αλλά θα μείνουν τα χαρακτηριστικά του Άρη κτλ. Και λέει ότι θα φτιάχνουμε το νέο πρόσωπο τη εταιρεία μα, τι κάνει, αλλά δεν δείχνουμε το προσωπικό του γιατί θα αποκτούσε λίγο την προσοχή. Άρα σου λέει δείχνει μόνο το κέντρο του για να φαινόμαστε. Εντάξει. Επίση κάποια στιγμή είχε αναρτήσει στο δίκτυο για να μια ποτήρα τεράστια που το είχαν χαρακτηρίσει ως Swiss Bowl και άλλα για χρυσό ξέρω, ή τόσο μεγάλο. Ήταν και λέμε, μα καλά, τι κάνει ο Μπέκαμ με τόσο μεγάλο που κέντρο στη δουλειά, τι πίνει τέλος πάντων. Αλλά προφανώς και αυτό ήταν μέρος διαφορετικό, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μέρα. Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά μας ενημέρωσε και σήμερα είμαστε σούπερ. Καλή δουλίτσα.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, πατρό.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Να κλείσουμε ένα τραγουδάκι. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Άκη Δημακό
0: και τον Δημήτρη Γιαχαρατζή.
1: Στα μικρόφωνα τη Ερασπορ, Παναγιώτη Σαυρούλια μας φέρνει σε παρέα στην ρύθμιση των ήχων. Και εμείς παραδίδουμε πλέον τη σκυτάλη στον Χρήστο Κοντό και στον Δημήτρη Λουκάκη που έρχονται με την εκπομπή Breakfast με Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
1: Ατλάκολ!
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Duro-Stick,
3: κάθε χρήση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Καλημέρα σας παιδιά, τραλαλα, τραλαλα, σηκωθείτε με χαρά, τραλαλαλαλα.
0: Breakfast με Σπορ. Η πρωινή καλημέρα από την Ερασπορ. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Διάβασα μια ιστορία χθες, φίλες και φίλοι, και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί κατάλαβα πως ο κουμπάρος μου κάποια στιγμή θα μπει σε χαρτονόμισμα.
2: Έπρεπε ήδη να γίνει, είναι παράληψη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε, να αποκατασταθεί αυτή η ιστορική αδικία.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το Δεκέμβριο του 1912, ο Μόνσον και άλλοι δύο εξερευνητές βρισκόταν στην Ανταρκτική. Ξαφνικά ο ένας από τους δύο έπεσε σε μια τεράστια σχισμή στον πάγο μαζί με τα περισσότερα σκυλιά και τις προμήθειες. Ο Μόνσον και ο τρίτος της παρέας έμειναν μόνοι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη βάση, με ελάχιστο φαγητό. Λίγο μετά ο δεύτερος σύντροφός του πέθανε από εξάντληση και πιθανή δηλητηρίαση από το σηκώτι των σκυλιών που αναγκάστηκαν να φάνε. Ο Μόνσον έμεινε ολομόναχος μέσα στην παγωμένη κόλαση. Καθώς περπατούσε, οι πατούσες άρχισαν να αποκολλώνται από το δέρμα λόγω του ψύχους. Τις έδεσε πίσω από στα πόδια του με επιδέσμους και συνέχισε. Κάποια στιγμή έπεσε και ο ίδιος σε μια σχισμή, αλλά τον έζησε το σχοινί του έλκυθρου που σκάλωσε στον πάγο. Ανέβηκε πάνω με υπεράνθρωπη προσπάθεια παρά το γεγονός ότι λιμοκτονούσε. Όταν έπειτα από εβδομάδες έφτασε τελικά στη βάση του, είδε το πλοίο της επιστροφής να φεύγει στον ορίζοντα. Άκου ατυχία, φεύγανε. Αλλά, περιμένετε. Είχε καθυστερήσει. Όταν έπειτα από εβδομάδες έφτασε τελικά στη βάση του, είδε το πλοίο της επιστροφής να φεύγει στον ορίζοντα. Άκου ατυχία, φεύγανε. Αλλά, περιμένετε.

0: Σπίρμα, ρε φίλε, εμένα σε τι χαρτονόμιο θα με βάλεις?
1: Εσένα?
0: 5 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ.
1: Όχι σαν το μόσο.
0: 200 ευρώ, 1000 ευρώ.
1: Εσένα σε βάλω σε 10 ευρώ. Σε τι θες?
0: 1000 ευρώ.
1: Έλα, ρε.
0: Είμαι ανεκτήμητος.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Πολύτιμος, σπάνιος, δισεύρετος.
1: Για να σε βλέπει.
0: Έχεις
1: ποτέ
0: σε 1000 ευρώ?
1: Όχι.
0: Θα με εφεύρεις.
1: Υπάρχει.
0: Όχι, θα με εφεύρεις. Άνοιξε δρόμο.
1: Για να σε δει ο κόσμος, σε βλέπει ο κόσμος. Ένα 10 ευρώ. Εντάξει, το πιο δεδομένο χαρτονόμισμα.
0: Αυτή μέρα με ψάχνει ο κόσμος. Να λέγανε όλοι να είχαμε ένα κοντό στην τσέπη μας. Ενώ τώρα 10 ευρώ όλοι έχουν. Ενώ όμως να σου
1: πει. Όχι, 10 ευρώ δεν έχουν όλοι.
0: Άμα έτσι.
1: Το ξέρει ότι το 10 ευρώ είναι δισεύρετο.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν υπάρχουν πολλά 10 ευρώ πραγματικά. Ποιο είναι το χαρτονόμισμα που κατά κόρον κυκλοφορεί στην αγορά?
0: Γνήσιο ή πλαστό.
1: Γνήσιο.
0: Το 20 ευρώ.
1: Μπράβο. Το 20 ευρώ και το έχω διαβάσει σε έρευνα. Και αυτό που δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, είναι το 10 ευρώ. Δηλαδή για να βρεις 10 ευρώ μερικές φορές, κάνεις αίτηση στο Θεό.
0: Ναι, γιατί δεν δίνει το μηχάνημα 10 ευρώ.
1: Δεν δίνουν.
0: Το 10 ευρώ, πώς το μηχάνημα δίνει 20 ευρώ, 50 ευρώ. Ούτε 5 ευρώ δίνει, ούτε 10 ευρώ. Που σημαίνει ότι αυτό θα παίρνεις από ρέστα. Δίνεις με κάποιο τρόπο. Παίρνεις τα ρέστα και από εκεί και πέρα αποκτάς.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ρέστα, είναι. Προχτές πάω να ψωνίσω εκεί στο, σε ένα σούπερ μάρκετ, εντάξει μιλάμε για αυτά, και είναι έξω ένας τύπος, τον είδα, εντάξει έχει πει το Πίτο Παπαδάκος, συγχωρεμένος έως χωρίς τον Πίτ, ότι κάνω face control καλό. Λοιπόν τον είδα έτσι αυτός, λέω κάποια στιγμή πρέπει να έχει χρήματα. Μπορεί, ζητιάνευε ο άνθρωπος, αλλά ξέρεις έτσι όπως τον είδα, λέω θα ήταν, θα έχει καμιά επιχείρηση, θα πέσει έξω κάτι ας πούμε, ξέρεις πολύ... Και μου λέει, φίλε μου, έχεις κάτι με καθαρή γλώσσα, άρθρωση κτλ. Του λέω, δεν έχω, αλλά του λέω, θα πληρώσω, του λέω, με μετρητά για να σου φέρω κάτι, πραγματικά. Πάω μέσα τελικά, σαν βλάκας πληρώνω με την κάρτα, ξεχνιέμαι. Με το που βγαίνω έξω, τον βλέπω εκεί στο αυτοκίνητο κοντά, που είχα παρκάρει να βάλω τα ψώνια, ξαναμπαίνω μέσα, πάω στο ταμείο τώρα. Δηλαδή, μερικά πράγματα, κάποιοι άνθρωποι εργάζονται κάπου και δεν ξέρουν τι γίνεται. Λέω, συγγνώμη, μπορώ να χαλάσω ένα εικοσάρικο και τα λοιπά. Όχι, λέει, εμείς δεν χαλάμε χρήματα. Λέω, δεν χαλάνε πουθενά. Μου λέει, όχι, δεν μπορεί να χαλάσετε πουθενά. Όχι, λέω, την πάτησα. Αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι χτυπάνε σε τοίχο, λέω, δεν πάω να ρωτήσω και έναν άλλον ταμεία. Πάντα αυτό κάνω στη ζωή μου. Παίρνω και την... Πάω σε μια άλλη κοπέλα, πιο νεαρή. Γι' αυτό σου λέω κάποια στιγμή πρέπει μετά τα 62 να μην δουλεύει κανείς. Λοιπόν, και λέω, μπορώ να χαλάσω κάποια. Μου λέει, φυσικά, στο κεντρικό ταμείο θα σας κάνουν ψηλά. Και γυρνάω μετά, παίρνω τα ψηλά. Πριν και πριν που έξω, λέω στην κοπέλα: ακούστε, για να ξέρετε, αν σα ζητήσει κάποιο άλλο, δεν ξέρω πόσα χρόνια δουλεύει εδώ. Αλλά στο κεντρικό ταμείο δίνουν ψηλά. Να του στέλνουν εκεί να εξυπηρετηθούν. Είμαι αρτό, ρε
0: παιδί. Ναι, ναι, ναι. Συμβαίνουν και σκάλτε που γίνει αυτά. Εγώ προχθέ που ήμουν βόλτα, βλέπω μια τύψα 2 μέτρα, το μίνι πάνω από τη ζώνη. Και δίπλα παπούλι που τον έσαιρνε κανονικά από το χέρι.
1: Περίμενα να πει ότι ήταν άντρα, αλευτικό στην κλειδώση.
0: Παπούλι εκεί πέρα τον έσαιρνε. Και λέω, τι είναι αυτό, λέω σε ένα φίλο μου. Λέει, αυτή εδώ που βλέπει, αυτόν τον τύπο τον έχει κάνει εκατομμυριούχο. Λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πριν το γνωρίσει, πριν τη γνωρίσει, ήταν δισεκατομμυριούχο. Κατάλαβε. Οπότε έχουμε θεματάκια εδώ πέρα. Καλημέρα κυρίε και κύριοι, αγαπημένο παιδί. Θα μάθω πολλά πράγματα. Όταν θα γίνω. Στο 1000 ευρώ θα με δείτε τη διαφορά μου στον άλλον, τότε θα με ψάχνουν όλοι. Προς το παρόν όλοι λένε ρε, φύγε από εδώ, ειδικά οι Ολυμπιακοί. Αυτό πάρε σύνταξη, κάνε δείξει
1: όχι όλοι, νεύρα. Όχι όλοι.
0: Εντάξει, οι περισσότεροι. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα με δείτε τυπωμένη τη φάτσα μου πάνω σε 1000 ευρώ, τότε θα με ψάχνουν όλοι. Θα με αγκαλιάσετε, θα με έχετε εδώ στην καρδιά σας, πάντα εδώ θα με βάζετε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στη μέσα τσέπη από το σακάκι σας, για να μην προσέχετε. Μποντζόνα, τούτη καλημέρα σε όλους. Δεν ξεκινάμε καλά, φίλε. Αγόρι, είχαμε καιρό να σου έρθουμε σένα.
1: Ποιο είναι το Σελεμέζι?
0: Εγώ ναι, είχα καιρό να τον δω.
1: Εδώ είναι.
0: Με τα κορίτσια ήμουν εγώ. Είχα εδώ τα κοριτσάκια κάθε πρωί εδώ. Πρέπει να τι καλημέρε μου. Χαμογελαστά κοριτσάκια. Χαμογελά λίγο, αγόρι μου. Μπράβο.
1: Εδώ έτσι, είναι, ρε.
0: Χαμογελά.
1: Παίρνει δύο ώρε από την εβδομάδα ο άνθρωπο, βλέπει αυτό.
0: Τώρα δεν έτυχε να βρεθούμε. Να πάρει εγώ και το ζωή μου την περσάδια. Δεν έτυχε να πέσουμε μαζί. Εδώ είμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ανοίξαμε γιατί το μαγαζί το βρήκαμε ανοιχτό. Δεν είναι όπως άλλες φορές που έχουμε μια γρανάπαυση τριών ωρών.

0: από τις 2 μέχρι τις 6, 4 ώρων, 2 μέχρι τώρα πάει το μαγαζί ρολόι, ροδάνι. Και νομίζω θα συνεχιστεί αυτό τώρα, έτσι, όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ακόμα και όταν τελειώσουν τα πολύ βραδινά παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω, μάλλον θα έχουμε, γιατί δεν βγάζουν εκεί τους απεσταλμένους.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Θα τα δούμε. Αλλά λογικά θα πρέπει να πάμε μέχρι το φινάλε. Έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες γεμάτες. Καλημέρα σα, λοιπόν. Τάσο Λεμέ σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Δημήτρης Λουκάκης, Χριστάο Κοντό στα μικρόφωνα της Ερασπορ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρίτσα. Breakfast with Sport, ένα original breakfast with Sport, χωρίς φίνες, χωρίς μεταδόσεις. Κλασικό breakfast with Sport με εσάς συμπαίκτες. Γνωστή διαδικασία, πάρα πολλές πλατφόρμες επικοινωνίας. Να τις θυμηθούμε, το πενταψήφιο, έχουμε την κονσόλα της News Phone. Πάτε στο κινητό σας, τα μηνύματα, γράφτε τη λέξη Sport, Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πέζα γράμματα. Αφήνετε ένα κενό, γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Όσοι δεν θέλετε να έχετε μια μικρή χρέωση 10 λεπτά του ευρώ, δεν ξέρω, κάπου εκεί είναι. Ένα μικρό ποσό το οποίο καρπώνει το τηλεφωνικό σας πάροχος και όχι ΕΡΤ. Μπορείτε να επιλέξετε να μας βρείτε είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, breakfast μέσα στο πόρο, όπως τα ακούτε, με αγγλικά, γκρίκλις, ελληνικά, μας βρίσκετε, δεν μας κάνετε. Εκεί μπορείτε να είστε και λίγο πιο άνετοι, γιατί με το πενταψήφιο οι γραφικοί χαρακτήρες είναι περιορισμένοι. Μια δύο αράδες πόσο να γράψετε. Εδώ είστε λίγο πιο άνετοι, πιο λάτζ, όπως πιο λάτζ μπορείτε να είστε και με το mail μας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι erasport, μία λέξη, χωριστά στο τέλος, papaker.gr. Μπορείτε να μας βρείτε μέσα από το Viber, είναι η εφαρμογή που προτιμάτε οι περισσότεροι. Απλή εφαρμογή, την έχετε, υποθέτω, όλοι στο κινητό σας, και αν δεν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την κατεβάσετε. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε το μηνυματάκι και το διαχειριζόμαστε αναλόγως, το διαβάζουμε. Θέλουμε να παίζετε μαζί μας μπάλα, να μην είστε απλά θεατές στην εξέδρα. Να κατεβαίνετε στο γήπεδο, να βάζετε σορτσάκι, φανέλα και να είστε μέλη της ίδιας ομάδας.
1: Και βέβαια εδώ θα κάνουμε αυτή την αφίδρα με επικοινωνία. Βλέπω στη συνδέση στο Earth News ότι η Sharon Stone γύρισε ξανά στην Πασαρέλα. Ξέρεις πόσο, και ξέρετε φίλες και φίλοι, πώς ταλαιπωρήθηκε αυτή η κοπέλα, η οποία βρίσκεται εκτός Hollywood τα τελευταία, για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς ταλαιπωρήθηκε και για την κατάσταση της υγείας της που έγινε και η αιτία, μάλιστα, με αυτή την, πώς λέγεται αυτό, μαστεκτομή, πώς το λένε αυτό.
0: Μαστεκτομή, ναι. Ναι.
1: Αναγκάστηκε να χωρίσει και με τον άντρα της και τα λοιπά. Μετά είχε πάθει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα ανέβρισμα το 2001. Αντιμετωπίζει μια μη εμφανή αναπηρία και όπως έχει δηλώσει η ίδια, χρειάζεται 8 ώρες αδιάκοπου ύπνου για να λειτουργήσει η φαρμακευτική της αγωγή. Εξαιτίας όλων αυτών έμεινε εκτός από τον Hollywood. Βγήκε και κατήγγειλε δημόσια τη σκληρότητα της βιομηχανίας εκεί στην Αμερική και είπε με έχουν στο περιθώριο για 2 δεκαετίες. Και βέβαια ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που είδα τώρα την είδηση, πρέπει να είναι 33 χρόνια που, γιατί επέστρεψε δυναμικός μοντέλο ήταν, ξαναεπέστρεψε πάλι πίσω, γιατί εμείς οι νεαροί, εγώ, ο Χρήστος, αυτά τα παιδιά αυτής της ηλικίας, την Sharon Stone την έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέντα.
0: Είναι επικίνδυνη η γυναίκα η Sharon Stone, διότι από ό,τι διάβασα, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν ακριβές το δημοσίευμα, γιατί τώρα το φρεσκάρα και ξαναμπήκα, είναι η πιο έξυπνη ηθοποιός του Hollywood.
1: Το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Ναι, το IQ της είναι 154 καταγεγραμμένο. Δεν υπάρχει άλλη ηθοποιός που να έχει τόσο υψηλό IQ. Ακόμα και άντρες που υποτίθεται ότι είναι, τουλάχιστον σε σχετική λίστα είναι η πλειοψηφία. Την περνάει μόνο ο James Woods που έχει 184, ο Quentin Tarantino που έχει 160, η Sharon Stone είναι τρίτη σχετική λίστα με 154. Ακολουθεί ο Steve Martin με 142. Η Gina Davis αρκετά κοντά με 140. Η Madonna, φίλε, 140.
1: Ναι.
0: Δεν κάνεις καριέρα σε τέτοιο επίπεδο αν δεν στρίβεις και λίγο, έτσι. Δεν φτάνει μια φωνή. Φωνή έχουν πολύ. Και ωραίο παρουσιαστικό. Το να μπορέσεις να γίνεις μια κινούμενη επιχείρηση Έτσι, γιατί αυτή είναι μια κινητή βιομηχανία η Μαντόνα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δισεκατομμύρια έχει βγάλει στην καριέρα της. Θέλει κάτι παραπάνω από μια απλή φωνή και ένα ωραίο χώρο και ένα ωραίο κορμί. Και η Σακύρα επίσης, 140.
1: 140 η Σακύρα ήδη.
0: Σακύρα, ναι. Νάταλι Πόρτμαν επίσης το ίδιο.
1: Μ' αρέσει η Πόρτμαν.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή μερικοί.
1: Αλλά η Σάρων Στόουν πραγματικά. Ναι. Το έχεις ξαναπεί. Το έχεις ξαναπεί στην εκπομπή.
0: Το είχα διαβάσει, μου και έκανε εντύπωση. Είναι πανέξυπνη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει εις βάρος της σκορ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Και χθες που το βρήκε, τα έλεγε ο Κοντός. Τι περιμένετε, λέει. Προχτές, εχθές τα έλεγε στην εκπομπή το πρωί. Άστα, προχωρήσα.
0: Δικαιώθηκα.
1: Ναι, αφού έχει χάρη και είναι από τις ελάχιστες φορές που σε προβλέψεις, ο κουμπάρος μου δικαιώνεται. Αυτός λοιπόν ο Χάρη Κέιν από ασίς του Γκόρντον. Τη μία φορά στο 70, όχι στο 75 και στο 86 λεπτό, μου φαίνεται ο Γκόρντον του έδωσε και τις δύο μπάλες. Νίξε την πρώτη, έκανε την ανατροπή 2-1. Την περιμένει το Μεξικό και βέβαια οι Αφρικανοί προηγήθηκαν νωρίς το 7ο λεπτό, είχαν δοκάρει με τον Βισά στο 43ο, δηλαδή θα μπορούσαν εκεί να καθαρίσουν την πουγάδα.
0: Εντάξει, αλλά με το 0-2 δεν την καθαρίζαν σίγουρα, γιατί είδαμε τι έγινε.
1: Καλά, με στο άλλο. Αλλά αυτή είναι καλύτερη ομάδα από τους Σενεγαλέζους. Αλλά δεν κατάφεραν να γίνει. Στα γρήγορα, έτσι να τα πούμε και θα σχολιάζουμε μετά. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συγκλονιστική στιγμή, αν την είδατε, αν βλέπατε το παιχνίδι, με τον Σεργέι Μπάρμπες, ο οποίος προπονητής της Βοσνίας. Ήταν τόσο στεναχαρημένος που ξέσπασε λυγμούς από αυτό το 2-0 και τον αποκλεισμό της χώρας του. Αποχώρησε, εσύ βλέπουμε αθλητές να φτάνουν σε αυτό το σημείο, αλλά αυτή τη φορά είδαμε προπονητή. Τώρα,
0: πίστεψε ότι μπορεί κάτι να κάνει όταν έμεινε παίχτη λιγότερο η ομάδα των ΗΠΑ και ήταν μπροστά στο σκορ 1-0, αλλά αντί να ισοφάρει στην Βόσνη που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν ίσως και ένα πιθανό σενάριο, πέρασαν να παίχτη παραπάνω για περισσότερο από μισή ώρα, δέχαν το δεύτερο γκολ στο 82 από στη μήνυ μπάλα. Ωραία εκτέλεση φάουλ και εκεί σχόλος ο Ράμος.
1: Δεν είναι, έπαιξε καλύτερα η Αμερική. Το Βέλγιο, αυτός ο ανιψιός μου Λουκάκου, πάλι μπήκε μέσα, καθάρισε την πουγάδα, αλλά εδώ θα πούμε, είχαμε δραματικό φινάλε στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη που ήταν μπροστά στο 2-0, η Σενεγαλέζη.
0: Μέχρι το 86-2-0 μπροστά έτσι και γύρισε στο μάτς.
1: Γίνεται ιστορία με το ΒΑΡ. Τώρα δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα αυτή την είδε στη φάση.
0: Για το πέναλτι στον
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει μία.
1: Ναι, τώρα πω, ξέρω.
0: Το φάουλ ξεκινάει καθαρά εκτός περιοχής. Υπάρχει όμως ένας κανονισμός που λέει ότι όταν η επαφή η αντικανονική είναι παρατεταμένη και εδώ ήταν παρατεταμένη. Δηλαδή τον πήρα Μπάριζα και τον έριξε ουσιαστικά τον πέταξε μέσα στην περιοχή. Δεν έχει σημασία από πού ξεκινάει η παράβαση, αλλά εκεί που τελειώνει.
1: Καλά, εντάξει, ήταν και πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν πίσω τι γινόταν εκεί. Ήταν αρκετά μέσα στην περιοχή. Αλλά τι να σου πω.
0: Όχι, το φάουλ ξεκινάει καθαρά εκτός περιοχής.
1: Δηλαδή,
0: όταν την παγώνει την εικόνα, την πρώτη επαφή που την παγώνει ο σκηνοθέτης, είναι 30 πόντους έξω από την περιοχή. Εκεί δηλαδή γίνεται η πρόσκληση του ποδιού.
1: Τι να σου πω.
0: Αλλά το πόδι παραμένει κολλημένο πάνω στο κορμί του, στο πόδι του άλλου. Και όπως με τη φορά που έρχεται ο Βέλγος, πέφτει μέσα στην περιοχή και είναι κολλημένο το πόδι.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι γίνεται συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που κράτησε ο προπονητής και δεν είχε κρατήσει ο Κοντός, σε μια ιστορία που σας έχει πει στο παρελθόν, με μένα και τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, είναι ότι εκεί που ήταν πίσω στο σκορ το Βέλγιο και γίνεται το διάλειμμα και διαφημίσεις.
0: Στο 70 υπάρχει μια καταστροφική εικόνα για το Βέλγιο, έτσι, χάνει 2-0,
1: ναι,
0: και πλακώνονται οι μισοί παιδιά.
1: Όχι, πλακώνονται ο Τροσάρ με τον Τίλεμας.
0: Αλλά μπαίνουν και άλλοι στη μέση. Να σπρώχνει ένας, να τραβάει ο άλλος.
1: Εκεί αυτοί οι δύο το ξεκίνησαν. Ακούστε τώρα τι είναι, το ξεκίνησαν αυτοί δύο παιχταράδες. Λέει ο προπονητής τώρα τι να κάνω και τα λοιπά, γιατί είναι εκεί, παρακολουθώ το παιχνίδι και βλέπω και τις κινήσεις του. Τελικά μπαίνουν μέσα και τι έχει γίνει. Αυτοί οι δύο συνεργάζονται στη φάση του γκολ. Πώς τα φέρνει η τύχη. Λοιπόν, και χτυπάει δύο φορές στο φινάλε, μία με τον Λουκάκου και μία και στην παράταση. Και ο Τίλεμανς με τον Λουκάκου δηλαδή, και κερδίζει το Πού να ξέρουμε, Σοϊλέ, μέση τύπο ένα στον άλλο εκεί πέρα. Εκεί.
0: Κάτι για μια πάσα, μωρέ, που ήταν πιο δυνατή.
1: Ποιος ξέρει.
0: Γκέλαρε κάτω και έφυγε με δύναμη εκτός αγωνιστικού χώρου και κάτι του είπε και ο Τίλεμας, γύρισε ο άλλος και του λέει, αϊ, παράτα μας εκεί πέρα. Και έγινε ένας πιο χαμός.
1: Ο Τίλεμας που... είναι παιχταράς όμως.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν... Εντάξει, αυτό που λες τώρα, το σκηνικό. Τώρα είχε γίνει. Τι πάτησε αυτό τώρα, μόνο του.
1: Βγήκε η τεχνητή νοημοσύνη, να σου πει τι πάει να μου πει.
0: Λοιπόν, άκου να δει. Το συζητάγαμε τότε και ήταν θέμα για μεγάλη συζήτηση μεταξύ για τις σχέσεις Γκιανά και Γκάλι. Ήταν δύο κοκόρια στο δύο κοτέτσι. Ήταν φανερό, το καταλαβαίναν όλοι ότι οι προσωπικές τους σχέσεις δεν ήταν ιδιαίτερα καλές. Δεν κάναν παρέα έξω. Δεν ανταγωνιζόταν. Πώς το λένε, δεν. Ο ένας ανταγωνιζόταν τον άλλο, όλοι, και ο ένας και ο άλλος ήθελε να είναι λίγο πιο μπροστά από τον συμπαίκτο, αλλά την ώρα του αγώνα τον έψαχνε, ειδικά ο Γιαννάκης τον Γκάλι, με κλειστά τα μάτια, να τον ανταΐσει, να του δώσει, να είναι άλλο πράγμα το υπόλοιπο και άλλο πράγμα το μέσα στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, βγήκε αυτό το ζευγάρι. Το πρόγραμμα σήμερα από το Λος Άντζελες ξεκινάει, Ισπανία-Αυστρία, φάση 32 είμαστε, Ερασπόρερ 2 σπορ θα μεταδοθεί, θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία, θα δούμε πάλι την Πορτογαλία τι θα κάνει, 2 τα ξημερώματα αυτό το παιχνίδι, Ερασπόρερ και 2 σπορ και 6 τα ξημερώματα. Θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ. Εσύ μου φαίνεται είσαι αυτό το παιχνίδι.
0: Σχολιασμό, δεν μπορώ να κάνω μετάδοση. Σχολιασμό.
1: Ναι, με ποιον.
0: Με τον Νικόλα θα είμαι.
1: Τον Νικόλα, τον Άσημο. Πες το επειδή το καταλαβαίνει ο κόσμος ποιο είναι Νικόλα.
0: Το Νικόλα.
1: Και τι έχουμε εδώ. 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ. Μετάδοση από την Ερασπόρερ. Λοιπόν, πάμε. Έχεις παίξει καθόλου στοίχημα μέσα.
0: Δεν παίζω. Να παίξω εγώ, φίλε.
1: Ωραία.
0: Έχω κερδίσει από το στοίχημα πάρα πολλά λεφτά. Όλα αυτά που δεν χάνω τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, κερδίζεις τώρα. Πραγματικά, όποιος δεν παίζει στοίχημα κερδίζει, σου μένουν λεφτά. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί, μην τα ξαναλέμε. 6 γκολ. Παίκτες που συνεχίζουν. Άμα δείτε τον πίνακα των σκόρερ, γιατί κάποιοι φίλοι χτες εκεί που πήγα για ρακέτα λέγανε για τους σκόρερ και λέγανε ποιος θα βγει. Εγώ θα κερδίσω το στοίχημα, τον έχω παίξει από την αρχή.
0: Είναι πολύ όμως που είναι στο κόλπο,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Τον έχω παίξει.
0: Είναι ένα χαρακτηριστικό, συγγνώμη που σε διακόπτω λίγο. Ένα χαρακτηριστικό μέχρι στιγμής του Μουντιάλ είναι ότι όλα τα μεγάλα αστέρια, όλοι οι σασημασμένοι σκόρερ, αυτοί που πρέπει να είναι οι κατεξοχήν παστελωτές για κάθε ομάδα, όλοι βάζουν γκολ. Ο πιο ταπεινός από όλους είναι ο Κριστιάνο που βάλε 2 σε ένα μάτς και δεν σκόρασε άλλα 2. Οι υπόλοιποι βλέπεις, ο Εμπαπέ έχει φτάσει στα 6, 6 έχει ο Μέση, 5 έχει ο Χόλαντ, πόσα έχει ο Χάρι Κέιν, αλλά 5 ο Χάρι Κέιν. Όλοι αυτοί οι παίχτες που από την αρχή ήταν φαβοροί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, παίζαν δηλαδή στοιχηματικά και είχαν σχετικά μικρές αποδόσεις γιατί ο κόσμος τους πίστευε και τους πόνταρε. Είναι όλοι μέσα στο κόλπο.
1: Ο δικός μου είχε παίξει Ντεμπελέ και μου λέει έχει 4 γκολ ο Ντεμπελέ.
0: Και να δεις, μακριά, λέει, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι 2 γκολ διαφορά από όλους αυτούς που είπε ο Χρήστος στην τετράδα. Ο Ντεμπελέ, μαζί βέβαια 4 έχει και ο Βινίσιος, ο Τζούνιορ.
0: Όλοι δεν μπορούν να φανταστούν κάποιο σκόρ.
1: Βλέπουμε το Just με 3. Ποιο άλλο έχει 3.
0: Είναι καραβιόλι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι.
1: Έχουμε μείνει μέχρι τα 4 που μπορεί να γίνει και όλοι αυτοί δηλαδή οι εξάριδες, οι πεντάριδες και οι τεσσάριδες είναι σε Αργεντινή, 2 η Γαλλία, Νορβηγία και Αγγλία και Βραζιλία βέβαια ο Βινίσιος, οι οποίοι όλοι προχωράνε. Κανένας δεν έχει μείνει έξω, οπότε περιμένουμε να δούμε.
0: Και να βάλουμε κάτω του σεντερφόρ, δηλαδή του σκόρερ κάθε ομάδα. Δεν υπάρχει κανείς που να μας έχει απογοητεύσει. Να πούμε εξαφανίστηκε. Ή κάνω λάθος.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι όλοι μέχρι στιγμής έχουν τιμήσει το πλάτος. Μια χαρά είναι. Και γενικά έχουμε ένα μουντιάλ με αρκετά γκολ. Νομίζω ότι στο τέλος σήμερα θα είναι ένα μουντιάλ με πάρα πολλά ρεκόρ. Βέβαια, αριθμητικά αυτό θα βγει γιατί έχουμε πολύ παραπάνω παιχνίδια. Οπότε είναι πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε πολλά επίπεδα και για τον κόσμο και για τις πράξεις και για το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι σε πάρα πολλές στατιστικές κατηγορίες θα δούμε ρεκόρ σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Ωραία. Πάμε. Πρώτο τραγούδι, γιατί έβαλα ένα συγκρότημα, το άκουσα χτες κάποια στιγμή και μου άρεσε, πάμε. Δεν το έχουμε ξαναβάλει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, ένας νεκρός και τουλάχιστον 11 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα, εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες μια εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Δεν είχε πάμε με η Αγγλία. Με ποιον
4: Μεξικό.
3: Διασταυρώνεται. Διασταυρώνεται λοιπόν με το Μεξικό, το οποίο έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, κατά την άποψή μου, γιατί θυμάσαι ήμουνα και στην περιγραφή.
4: Έχει τρομερή έδρα καταρχάς. Σε ένα σύνολο 70 αγώνων εκεί μέσα, αν άκουγα καλά, να προχώμουν που τα λέγει ο Τάσος Κολίτζας, έχει μόνο 2 ήττες. Είναι αίτητο, ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια μέσα στην έδρα του. Είναι δύσκολα τώρα για τους Άγγλους που δείξανε πάλι αδυναμίες στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί εντάξει, okay, δίκαια προκρίθηκαν εδώ που τα λέμε, είχαν πολύ καλύτερες ευκαιρίες. Θα μπορούσαν να βρεθούν με 2 τέρματα πίσω με το δοκάρι που είχαν οι Κογκολέζοι στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά σε γενική εικόνα, έχοντας και αυτό το χαρισματικό Χάρι Κέιν που παστέλωσε 2 γκολάκια πάλι, καταφέραν και κάναν αυτό που ο Δημήτρης μετά από 60 χρόνια ανατροπή σε Μουντιάλ. Όποτε βρισκόταν πίσω στο σκορ, ποτέ δεν είχαν καταφέρει να γυρίσουν παιχνίδι. Το κάναν πρώτη φορά. Και πάνε τώρα στους 16 και θα παίζουν πάνω στο Μεξικό. Το Μεξικό μέχρι τώρα είναι πυράβλος. Κερδίζει εύκολα τα παιχνίδια του, δεν έχει αγχωθεί καθόλου. Και στην έδρα του, σας λέω, έχει απίστευτο ρεκόρ. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μια ομάδα σαν την Αγγλία να την κερδίσει. Αν βέβαια πετάξει το Μεξικό έξω, είναι σημάδι ότι θα πάει πολύ ψηλά. Αν καταφέρει και αποκλείσει μια τόσο καλή διοργανώτρια ομάδα.
3: Και βέβαια δεν έπαιξαν και με το βασικό του θερματοφύλακα, τον Μεντί. Πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, που δείχνουν κάποιες δηλώσεις και τα λοιπά, το είπε ο Ντιόπ. Οι Σενεγαλέζοι, αλλά όλοι αυτοί οι Σενεγαλέζοι, όλες αυτές οι ομάδες που βλέπετε που προχωράνε και τα πάνε καλά και στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, το περιγράφουμε και εμείς εδώ. Τους έχουμε δει τους ποδοσφαιριστές αυτούς. Παίζουν οι περισσότεροι στη Γαλλία, γιατί είναι γαλλοαναθρεμένοι και τα λοιπά, και λόγω της γλώσσας. Και η Γαλλία έχει πάρα πολλές αποικίες εκεί κάτω στην Αφρική, τις χώρες τους, πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν λαϊκές δημοκρατίες και τα λοιπά. Και όπως στην Τινησία που πέρα, γαλλικά μιλάνε.
4: Καλά, όλη η Βόρεια Αφρική.
3: Ναι, 50 χρόνια Γαλλία ήταν η Τινησία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παίζουν ή στη Γαλλία ή στην Αγγλία. Και
4: οι
3: σε καλές ομάδες.
4: Αφρικανικές ομάδες το βλέπουν, είναι καλές ομάδες. Κάτι όμως τους λείπει, να μπορέσουν να κλειδώσουν τα αποτέλεσματα. Γιατί μοιάζει, αγγίζουν τη μεγάλη πρόκριση και με κάποιο τρόπο τη χάνουν μέσα από τα χέρια τους. Βλέπεις τώρα χθες η Σενεγάλη προηγείται 2-0 μέχρι το 85-86 και τελικά χάνει. Είναι δεύτερη φορά, θα θυμηθείτε, ότι και στον τελικό του Κοπα Αφρικά, παίζοντας μέσα στο Μαρόκο, δέχθηκε πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
3: Καλά, αυτό έτυχε τώρα.
4: Ναι,
3: πιέζανε οι άλλοι.
4: Δεύτερη φορά όμως.
3: Ναι, αλλά πιέζανε.
4: Δεύτερη φορά πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.
3: Καλά παίξανε.
4: Καλά παίξανε, αλλά φάγανε 3 γκολ. Μέχρι το 86 ήταν στο 0 και φάγανε 3 γκολ. 2 γκολ σε 3 λεπτά. Αυτό σου λέω, πάντα κάτι συμβαίνει και δεν σου δίνουν τη σιγουριά, ρε παιδί μου, θα περάσουν. Το Κονγκό κρατούσε. Πήγε στο 75 από τη στιγμή που σοφαρίστηκε και λες δεν γυρνάει το παιχνίδι και πραγματικά δεν γύρισε. Δεν πήγε καν στην παράταση.
3: Ωραία. Να πούμε και για προπονητές. Ο Μπεκατσέτσε, αυτός ο προπονητής από του Εγκουαδόρ, πάει και αυτός. Φεύγουν όσοι αποκλείονται, φεύγουν έτσι μετά τον Γκούμαν. Είχαμε και αυτόν να αποκλείεται. Αλλά να πούμε και για τον Ντεσάν, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ ως ποδοσφαιριστής. Έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της τελικής φάσης των παγκοσμίων κυπέλων. Δηλαδή με το που κερδίζει η Γαλλία τη Σουηδία, έκανε αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο. Για ποδοσφαιριστές έχουμε.
4: Θα παίζουν πολλά ρεκόρ.
3: Προπονητές, ναι, ναι, ναι.
4: 14 χρόνια στην εθνική ομάδα της Γαλλίας ο Ντεσάν. Νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ, ότι είναι ο προπονητής που αγαπάει πάρα πολύ τον Παπέ. Τον εμπιστεύεται. Βλέπεις ότι στην εθνική Γαλλίας είναι εξαιρετικός και αμέσως προχθές πήγε αφιέρωση στον γκολ γιατί είχε χάσει τον Ντεσάν τη μητέρα του, αν θυμάστε.
3: Ναι, α, πήγε τον αγκάλιασε, άμα δεν ξέρει εκεί.
4: Αλλά η μάνα είναι μάνα, όπως είχε, όσο ναι. Χρόνο και να είναι. Όταν φύγει είναι μάνα, έτσι. Εδώ ο άνθρωπος άφησε την εθνική ομάδα και επέστρεψε στη Γαλλία για να είναι κοντά στο τελευταίο της μάνας
3: του. Στην κηδεία.
4: Στην κηδεία. Βλέπεις ότι. Και τον ρωτήσατε χθες ο Δρυμόνας που κάνει μια κουβέντα, γιατί λέει τον παίρνει τον Ντεσάν η Ρεάλ, που θα μπορούσε να αναγεννήσει, μάλλον όχι γιατί, η αλήθεια είναι ότι και στη Ρεάλ ο Εμπαπέ βάζει πάρα πολλά γκολ. Με κάποιο τρόπο δεν έχει δέσει με τον κόσμο.
3: Εντάξει, ο κόσμος δεν τον κουστάρει.
4: Με κάποιο τρόπο, ενώ είναι ο πρώτος κόρος της ομάδας Μακράν και βάζει γκολ και πολλά και κρίσιμα. Και, με κάποιο τρόπο τον έχουν πάρει με στραβωμάτι.
3: Οι
4: περισσότεροι Μαδριλένοι. Δεν ξέρω γιατί.
3: Δεν τον γουστάρουν.
4: Και σου λέει μήπως. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο βασικός λόγος που ο Ντεσάν πια δεν μπορεί να ξανακάνει μεγάλη καριέρα σε παγκο ομάδας είναι η καθημερινότητα. Όταν έχει μείνει 14 χρόνια μακριά από την καθημερινότητα μια ομάδα και είσαι απλά part-time προπονητής 5 φορές τον χρόνο για 10 μέρες, δεν είναι εύκολο να ξαναμπεί το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ρουτίνα με τα ίδια άτομα.
3: Τι συστήματα, ιστορίες.
4: Έχει άλλα πράγματα. Είναι διαφορετική η λειτουργία.
3: Είσαι 12 ώρες την ημέρα να πούμε στην Τσίτα. Μη σου πω μερικοί είναι και 14. Έλεγε ο Μουρίνιο. Κάποια στιγμή όταν ήταν στην Ίντερ τότε με την καλή την ομάδα, ότι ήταν 14 με 16 ώρες κάθε μέρα και κοιτάγανε μαζί με τους συνεργάτες του. Μαζί, έβαζε μέσα και την προπόνηση βέβαια. Είναι ιστορία. Τι λες τώρα. Πού να δεις συνεντεύξεις προπονητών του American Football. Εκεί να σε έχω που εκεί ήταν ένας βασικός και από πίσω είναι 6-8 ξέρω εγώ οι οποίοι άλλωστε έχετε την επίδεση στην άμυνα έτσι από εδώ από εκεί. Να δείτε ξενύχτια λέει που κάνουμε και τα λοιπά. Μιλάμε, είναι ιστορία το καθημερινό.
4: Εγώ πήρα ένα φίλο προφέσεις που ακολουθεί την αποστολή του Παναθηναϊκού στην προετοιμασία.
3: Ολλανδία, πού είναι?
4: Στην Ολλανδία, στο Απλντόρν. Του λέω πώς πάνε και τα πράγματα, μου λέει: κοίτα να δεις, μου λέει. Εμένα τι μου έχει κάνει εντύπωση. Δεν τους κάνει σκληρή προετοιμασία. Δεν κάνει δύο προπονήσεις την ημέρα. Όπως κάναν παλιά, τις περισσότερες φορές που έχω έρθει. Μία προπόνηση σε όλο το διάστημα, μία φορά είχαν διπλή και μία προχθές δεύτερη. Δίτερμα δεν τους κάνει καθόλου.
3: Δίτερμα.
4: Ούτε καθόλου. 11 να
3: δίνουν. Ναι, φίλε.
4: Είναι σε μισό γήπεδο με ασκησιολόγιο. Και υποχρεωτικά πράγματα ρουτίνας.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Θα πάει μπάλα στον πλάι, ο πλάι θα κόψει το μέσο.
3: Συστήματα παίζει.
4: Ναι, ναι, αυτό το πραγματάκι. Αλλά μου λέει, έχω πάθει πλάκα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Meeting. Ελάτε εδώ. Ανάλυση. Αυτό. Εσύ μόνο σου. Εσύ η επιθετική. Εσύ η αμυντική. Αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ. Πάρα πολύ μπλα μπλα. Συνέχεια meeting, θεωρία.
3: Όχι, καλό είναι αυτό.
4: Το παλεύει διαφορετικά, δηλαδή και πιο πολύ σε επίπεδο τακτικής, ας πούμε.
3: Καλό είναι αυτό το meeting και η τακτική. Βέβαια, εντάξει, εγώ το βάζω ψηλά αυτή τη θεωρία, γενικώς, γιατί νομίζω από τη θεωρία ξεκινάνε τα πάντα για να πας στην πράξη. Και ακόμη και στη ρακέτα τώρα που έχω βγάλει ένα σύστημα 24 ωρών, είχα βγάλει 16, το έκανα 24, βάζω θεωρία πάντα για να πάμε στην πράξη μετά με τα παιδάκια. Αλλά εκεί δεν είναι το θέμα μας εκεί. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, ξέρεις ποιο είναι. Και μην τους το χαλάσεις. Το δίτερμα.
4: Μπάλα,
3: το ξέρω από μένα. Λοιπόν, το δίτερμα. Θυμάμαι τότε στην ΑΕΚ, όταν είμαστε μικροί, είχε. Δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ρε παιδιά. Που μας βάζανε και εμάς καμιά φορά μέσα εκεί. Λοιπόν, τους πιτσιρικάδες, τους παιδες. Έβλεπα το Στεριούδα και το Χριστίδη. Είχε ΑΕΚ τερματοφύλαξη το Στεριούδα και το Χριστίδη, όταν ήμουν εγώ εκεί τότε. Παιδας. Λοιπόν, δεν πέσανε τερματοφύλακες στο δίδυμα ποτέ. Και ήμουν ένα μικρό παιδί και μου είχε κάνει.
4: Του δόντου μέσα δηλαδή.
3: Δεν θέλανε να πέσουν μέσα. Ναι. Λοιπόν, και ήμουν ένα μικρό παιδί και δεν ήξερα τότε, ας πούμε, την ιστορία. Και λέω, γιατί αυτοί δεν παίζουν τερματοφύλακα, δεν πρέπει να κάτσουν τέρμα για να κάνουν την προπόνησή τους και τα λοιπά. Με Μπάγεβιτς τέτοια, Βάγνερ, τι να σας λέω τώρα, ιστορίες. Αλλά δεν παίζανε μέσα, το θυμάμαι σαν τώρα. Και μια φορά ήταν ο συγχωρεμένος ο προπονητής του Στίβου, ο Πάπα Βασιλείου, ο οποίος με έψινε εκεί να πάω να κάνω κατοστάρια. Ήταν ο Τζορτζής εκεί, πες τον άλλον, ρε.
4: Ο Παρίς και ο Τζορτζής.
3: Ήταν ο Παρίς, ο Τζορτζής.
4: Κύπριος.
3: Ναι, ήταν εκεί που είχαμε προπόνηση. Είχε τότε, δεν ήταν ταρτάν το γύρω-γύρω στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχε αυτή την... τη σκόνη, έτσι που.
4: Την καρβουνόσκονη.
3: Ναι. Ήταν λοιπόν εκεί ο. Συγχωρέθηκε πριν 2 χρόνια ο Βασιλείου και με ήθελε εκεί να πηγαίνω να κάνω στέμμα γιατί ήμουν γρήγορο. Εδώ που τα λέμε και θυμάμαι και το ρώταγα. Λέω, γιατί αυτοί, λέω, παίζουν. Καμιά φορά ξέρεις που καθόμαστε εμείς απ' έξω για να δούμε τους μεγάλους τι γίνεται, να πάρουμε μερικά αυτά συστήματα, κινήσεις κτλ. Μας βάζανε δηλαδή να τα βλέπουμε. Γιατί λέει, του έλεγα αυτό. Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει αυτό. Συγχωρεμένος. Εγώ με λέει του Στίβου εδώ. Δεν ξέρω.
4: Τώρα που το λες αυτό, θα ξέρεις μια παραθεσούλα. Χρειαζόταν με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει βασικό ένα πιτσιρικά που δεν είχε γίνει καν 17 χρονών, ο Μπινιάρης. Παναγιώτης Μπινιάρης, Τάκης Μπινιάρης, Τάκη τον φωνάζουν, θα κλείσει τα 17 του στις 25 Ιουλίου. Και έπαιξε όλο τον πρώτο μήχρονο αριστερό μπακ και στο δεύτερο μέρος το κούλι μπρέκ μπήκε και αντικατέστησε τον Ταμπόρδα. Ξαναμπήκε δηλαδή. Είναι και χαλαρά τα πράγματα, είναι παιχνίδια προετοιμασία ναι, αυτά. Ναι. Και μας έκανε εντύπωση αυτό το παιδάκι. Από τους καλούς παίκτες ΚΑΠΑ 17, γενικά ήταν και πρωταθλήτρια ομάδα Παναγιώτου η ΚΑΠΑ 17, έχει καλά παιδιά. Το ξεχώρισε αμέσως ο Νίστρουπ και μας τον σύστησε. Δηλαδή, τον είδα με πολύ ευχαριστώ.
3: Μπορεί να τον ξεχώρισαν και οι συνεργάτες του.
4: Ναι, ναι, ναι. Το βλέπουν δηλαδή ότι αξίζει ναι. Το παιδί. Πήρε 4 παιδιά, παίξε και ο Λάδας κάποια στιγμή, 20 λεπτάκια στο τέλος, center back πήρε θέση του Ντουμπά. Εντάξει, ξεκάθαρα δεν πρόκειται το παιδί. Ναι, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη λογική να τον έχει στην πρώτη ομάδα, έτσι 17 χρονών. Θα πάρει αριστερό μπακ, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ωραίο αυτό που λέξεις εσύ, ότι τα πιτσιρικάκια από την κάτω ομάδα τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί.
3: Ναι, και τα χρησιμοποιεί.
4: Είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πάρουν μια γεύση λίγο έτσι, να συγχρονιστούν με του μεγάλου.
3: Εντάξει, παλιά ήταν μόνο κοίταξη. Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ξέρω εγώ, αν έμπαινε μέσα να συμπληρώσει στο τέλο, αφού τελείωνε η προπόνηση. Να συμπληρώσει, αν ήθελε ο Ντούσκο, ξέρω εγώ, να κάνει μια ατομική προπόνηση και να κάνει 20 κεφαλιές μετά την προπόνηση ή 20 βολ πλανέ με τη μία και χρειαζόταν μια σέντρα και τα λοιπά. Γιατί ενδεχομένως οι άλλοι μεγάλοι ήθελαν να πάνε στα αποδυτήρια να τελειώσουν. Αυτό είναι διαφορετικό, αλλά οι πιτσιρικάδες τότε απλά κοίταγαν. Τώρα έχουν τα πράγματα, το ποδόσφαιρο έχει γίνει. Τι να λέμε. Τι να λέμε πως έγινε. Λοιπόν, λέγαμε, είχαμε και για το, ο ΠΑΟΚ είχε ένα φιλικό. Μια και λέμε για του
4: Μπέβερ, για το 4-1.
3: Με την Μπέβερ 4-1, 2 γκολ του Ζαφύρη και ακόμη 2 από τους Μύθου και Πέλκα.
4: Μύθου και Ταμπόρδα ήταν η πρώτη σκόρη για τις δύο ομάδες. Ανεπίσημα παιχνίδια βέβαια, αλλά ναι. Το πρώτο γκολ τη σεζόν, το πρώτο έμαθα, δεν το είχε αυτοί οι δύο.
3: Αυτή.
4: Τα πρώτα για τον Παναθηναϊκό, Μύθου για τον ΠΑΟΚ.
3: Ο Λύση είπε πρέπει να βελτιωθούμε πολύ τακτικά και τεχνικά έως τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα μας. Ανεπίσημο βεντεμπούτο κι αυτός, στον πάγκο. Τι άλλο να πούμε από τις άλλες ειδήσεις, να σας βάλουμε λίγο στον κόλπο, τα είπαμε τα δύο φιλικά. Μαρινάκης θα παρουσιάσει 6 απόγευμα το Καραϊσκάκι. Εκεί πάνω λένε, λίγο πάνω από 50.000 θέσεις και κόστος να ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θέλω να πω κάτι. Εντάξει, εμείς έχουμε καταντήσει να μην κυκλοφορούμε με το αμάξι όταν είναι ώρα αιχμής ή όταν είναι γήπεδα. Και το λέω αυτό γιατί κάθε μέρα πάω στον Πάτη ή σχεδόν κάθε μέρα πάω με τη μηχανή. Υπάρχει περίπτωση να πάρω το ποτάμι με το αυτοκίνητο. Και στο πήγαινε και στο έλα.
4: Πάμε τώρα. Την κόρη μου θες στο λιμάνι.
3: Χαμός, τι ώρα.
4: Την ώρα που του μάτσε λίγο πιο πριν. Χαμός.
3: Λοιπόν, είναι καλά, είναι και με τις ώρες. Δηλαδή, από μία-δύο δεν βρίσκεσαι σε πολυκίνηση. Αλλά μετά, τέλος πάντων, το θέμα είναι να πάμε λίγο στο Καραϊσκάκι. Όταν τελειώνει το Καραϊσκάκι, το οποίο παίρνει τώρα 30.000 κόσμο, δηλαδή 20.000 λιγότερο, είναι μία ουρά στο Φεύγα Μέχρι το Περιστέρι. Πρέπει κάπως να δουν τι θα γίνει. Δηλαδή, άστο το, με αφορμή τώρα που θα το παρουσιάσει αύριο ο πρόεδρος, μου ήρθε στο μυαλό
4: σήμερα.
3: Αυτό. Σήμερα ο πρόεδρος. Πρέπει κάτι να κάνουμε με το συγκοινωνιακό σε αυτή την πρωτεύουσα.
4: Και
3: ειδικά με τον Κηφισό. Κάτι πρέπει να γίνει με τον Κηφισό.
4: Όλο λένε. Δεν είναι, δυστυχώς ζούμε σε μια πρωτεύουσα που ήταν φτιαγμένη για 100.000 κόσμο και έχει 5 εκατομμύρια.
3: Καλά λέει ο Τάσος. Τάσος λέει έχει κλείνει η Αττική Οδός. Το ξέρεις ότι η Αττική Οδός μπλοκάρει.
4: Ναι. Όλη μέρα delay. Δηλαδή, πληρώνεις 2,5 ευρώ και τρως για το μισάωρο στην έξοδο, ειδικά προς την Εθνική Οδό.
3: Λοιπόν, πάμε και άλλο ένα για να μην πει το τραγούδι. Έρτε ένα κέρα σπορ, θα μεταδώσει 6 το απόγευμα τον αγώνα.
4: Τσιτσιπά είχαμε χθες.
3: Περίμενε, της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, γιατί έχουμε μπάσκετ, φίλε, πρώτα από το
4: τέλος. Και ωραία, σήμερα 7.
3: Στη Ρουμανία, οραντέα για τα προκριματικά, εκτός αποστολής ο Μίτογλου.
4: 7 είναι το μάτι.
3: 6 το απόγευμα, είπα.
4: Α, 6.
3: Λοιπόν. Στο Πόλο προκρίθηκε στα πρωί τελικά η εθνική μας ο εφήβων κέρδισε 38 την Κίνα και πάμε στο Τσιτσιπά και κλείνουμε. Αξεπέραστο εμπόδιο.
4: Το βλέπα το μάτς, με τσάντησε ρε παιδί μου, ενώ φαινόταν μπορούσε. Έπαιξε κάποια στιγμή ωραία. Είχε τόσους άσους, κάνει μερικά ωραία γυρίσματα. Στο κρίσιμο σημείο εκεί που είχε στο πρώτο σε τρία.
3: Το είχα σε 6-3.
4: Τρία να κάνει break.
3: Ναι, εντάξει, θα κάνει.
4: Δεν το κάνει, του έχει κάνει κι άλλο ένα break. Χαίρεται.
3: 6-3, 6-4 και 6-2. Εύκολα για μένα, βέβαια.
4: Δεν είναι τόσο εύκολα. Αν δεν είναι πρώτα σε δύο πόντι ήταν διαφορά.
3: Κάνει 6-2 τώρα.
4: Α, στο τελευταίο το παράτησε το 3-0 και απογοητεύτηκε. Μα ήταν μπροστά. και ο πόντος που χάνει το δεύτερο σετ, η μπάλα ψηλά να καρφώσει να την κάνει και κάνει δύο γελίες αστείες, δηλαδή από υπερβολική σουλογία επιστροφές και του πήρε ο άλλος μια ποντάρα και του πήρε το παιχνίδι.
3: Πάμε, Τζόκοβιτς αυτός. Δώστα, τελείο.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Φως στο σπορ, πρώτη μας τάση. Κεντρικό θέμα, τρέχει για τρεις. Στο Ρέντι χθες ο Καρντόσο τα πέμε με Κοβάσεβιτς με τη Λίμπαρ. Επισπεύδει τις διαδικασίες για να φέρει άμεσα τους Ρο Καστάνιτς και ένα στόπερ σε πρώτο πλάνο Ντουάρτε. Νέα σενάρια για Σμαϊλόβιτς. Νέο συμβόλαιο στο Τζολάκι, ποιες οι διαθέσεις του Ολυμπιακού, χαμός στο εξωτερικό για τον Έλληνα γκολκίπερ και βροχή προτάσεων στον ορίζοντα. Στο κάδρο ΟΣΑ για πάνε ενδεχόμενο σενάριο και για τον Χόρκας από τη Λασπάσμαλς. Αποκαλυπτήρια για το παλάτι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει το απόγευμα στις 6 όλες τις λεπτομέρειες για το νέο Καραϊσκάκι. Στην κορυφή, πρώτο αρχηγός, η παραμονή Παπα-Νικολάου στο ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδος και Ευρώπης αποτελεί προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Οι δύο πλευρές θα μιλήσουν εκ νέου τις επόμενες μέρες για να βρεθεί η χρυσή τομή. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την ΑΕΚ για τη Χρήση Τσανέλ Αρίνα τους πρώτους μήνες της νέας περίοδου. Δεν βιάζονται για 4-5 στο λιμάνι. Χάρη Κέιν, ο λυτρωτής, με ανατροπή από τον τρομερό Κέιν, η Αγγλία γλίτωσε από ιστορικό κάζο νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οκτάδα με 30, η εθνική εφήβων Πόλο σκόραρε για τρίτο γενικό αγώνα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τουλάχιστον 30 γκολ, συντρίβοντας 38 την Κίνα. Προκρίθηκε στον σημερινό, στις 3:30 είναι το παιχνίδι, προημιτελικό κοντά στο Μαυροβούνιο. Ξεκίνημα με 4 ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, άλλο επίπεδο ο Παναθηναϊκός σε σχέση με την Helmut Σκορ αναφορά για τα παιχνίδια. Στο δρόμο για το Κατάρ, το εμπόδιο της Ρουμανίας καλύτερα να ξεπεράσει απόψε στις 7, λέει εδώ ερτένα, μάλλον 7 και που θυμάμαι. Ναι. Η εθνική ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και για πάντα μαζί η Βάσο Πλευρή του, η κάπτεν της Πρωταθλήτρια Ευρώπης και τρεμπλούχο Ελλάδας ομάδας πόλου του Ολυμπιακού, ανανέωσε με τον Πειραιώτικο Σύλλογο και θα συνεχίσει για 16η σεζόν με το Ερυθρόλευκο Σκουφάκι.
2: Λοιπόν, Sport Day. Αποκάλυψη τώρα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το όραμα για το νέο Καραϊσκάκη. Τον έχει και φωτογραφία τον πρόεδρο. Κόκκινος ο Πόποβιτς ανακοινώνεται ως των προσεχών ορών σε ένα άλλο θέμα. Κάτω Παναθηναϊκός με νέα ταυτότητα. Για το φιλικό λέει το 4-0. ΑΕΚ Πήλιος τετραετίας. Έδωσε τα χέρια με την Ένωση για επέκταση συμβολέου. ΠΑΟ κλάμψη από Ζαφύρι. Στο φιλικό αναφέρεται και εδώ. Μπάσκετ Παναθηναϊκός βλέπει Λάις. Ολυμπιακός δίδυμο φωτιά. Εθνική τεστ με Ρουμανία σήμερα στις 7 Ερτένα. 7 λοιπόν είναι το παιχνίδι. Εγώ έκανα λάθος.
1: Δεν έχεις εσύ. Γραμμένο ήταν λάθος.
2: Εντάξει.
1: Δεν το κάνεις εσύ. Αθλητική ώρα των σπορ. Χίλια μπράβο, κίνηση ΜΑΤ με παρόν και μέλλον. Η ΑΕΚ απέκτησε τον 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον πιστεύουν τόσο πολύ στην ΑΕΚ που θα βρίσκεται στην αποστολή για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην κορυφή, άνανδρη και αλήτικη επίθεση από χούλιγκαν σε φίλο της ΑΕΚ με την ανήλικη κόρη του. Επέστρεφαν από την παρουσίαση του τροπέου στο Μαντρίτη. Παιδιά, είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Έτσι. Τον σταματήσανε κάτι χούλιγκαν, δύο από τους οποίους είναι στο κατηγορητήριο με τη δολοφονία του Λιγκερίδη. Και μπροστά στο 12χρονο κοριτσάκι, τους χτυπάγαν τα μάξι, τον απειλούσαν γιατί είχαν την υποψία ότι έχει πανόλη της ΑΕΚ στα μάξι. Και γκάζωσε αυτός, ειδοποίησε αστυνομία και τους πιάσανε. Φοβερά πράγματα. Τελειώνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα και ανανέωση του ΠΙΟΥ, λέει η εφημερίδα, και χάντμπολ απέκτησε τον 29χρονο διεθνή Ιάπωνα playmaker Χιρόκι Ματσουόκα.
2: Άμαν. Live Sports, Special Αντίνο και πρώτο δείγμα Νίστρουπ είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ο Αργεντίνος έδειξε στο φιλικό με τη Χέλμοντ 4-0 ότι φέτος θα είναι υπερόπλα για τον Παναθηναϊκό. Πέταξε ο Ζαφύρης 4-1 ο ΠΑΟΚ στο άλλο φιλικό. Φάκελος ανανεώσεις είναι και αφορά την ΑΕΚ αυτός ο τίτλος. Και πάνω στην κορφή, μεγάλη μέρα για θρυλικό μέλλον, με αφορμή βέβαια την παρουσίαση του Καραϊσκάκη.
1: Κόκκινος πρωταθλητής, 4 καυτά σημεία για Άμραμπατ. Το ψάχνει πολύ για το Μαροκινό Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στο παιχνίδι για τον Μαροκινό παιχταρά. Η προσέγγιση στην πλευρά του παίχτη, η στάση της Φενέρ απέναντι στην Μπεσίκτας, το σενάριο για δανεισμό και το θολό τοπίο στην Μπέτις. Επίσης, παιχνίδι με δύο πρώην υποθέσεις Σάκη Ποντένσε. Το σενάριο να επανέλθει για τον Χιλ, πώς μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα για τον Εκστρέμ. Δίνει τα χέρια με κορδόν σε πολύ καλό κλίμα. Οι πρώτες συζητήσεις με τον Ισπανό παράγοντα έπιασε δουλειά ο Καρντόσο. Ο Μαρινάκης παρουσιάζει το νέο παλάτι του θρύλου σήμερα στις 6. Στο κόλπο για Χόρκας, το σενάριο για τον Κροάτι goalkeeper της Las Palmas και η σύνδεση με τον Τζολάκη. Μπάσκετ ψάχνει για ένα Γουόρντο Μπατζόκας, κυνηγά μια βελτιωμένη έκδοση του Αμερικανού. Κουρού, έτσι θα χωρέσει όλα τα αστέρια ο θρύλος. Και επίσης ο μάγος είναι εδώ, ξανά στο θρύλο Τζιοβάνι, πως ο Ολυμπιακός ανοίγει μια ολόκληρη Ήπειρο, κάνοντας τον Βραζιλιάνο πρεσβευτή της ομάδας στη Λατινική Αμερική.
2: Ναυτεμπορική, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: One Voice Business and Politics, αποκλειστικό, κρίσιμο τετ-α-τετ Βασιλιάδη Αχτσιόγλου. Οι δυο τους τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη Λουκάριος.
2: Απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις.
1: Άλλο και αυτό ρε παιδιά, Σικάγο έχουμε γίνει. Ναι, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Πώς φεύγει μια ζωή έτσι. Θλιβερό, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην δημοκρατία. Φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη πλεύρη.
2: Εθνικός Κήρυξ. Παρετήθηκε ο επίσκοπος Φασιανής Αντώνιος, διευθυντής του Άγιο Μιχαήλ, στο ένα θέμα και στο άλλο επίσης μεγάλο φωτογραφικό. Κύμα καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ελεύθερη ώρα, το πέναλτι των Ιαχωβάδων με αφορμή τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα.
2: Ελεύθερος τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη. Τρομοκρατική επίθεση καταστελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Εστία, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εφημερίδα των Συντακτών. Σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του ΙΠΕΣ, του Υπουργείου Ιστορικών δηλαδή, στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ.
1: Η καθημερινή, ο πυρήνας, εντός αγωγικών η λέξη πυρήνας, πίσω από τη δολοφονική επίθεση, η έρευνα των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο λόγος. Ψαλιδισμένος πληθωρισμός. Αποκλιμάκωσε τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα τον Ιούνιο.
1: Ριζοσπάστης. Με κουκουέ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Εκδήλωση συζήτησης κεντρικής Αττικής του κουκουέ για την λαϊκή στέγη. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει την στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.
2: Τα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας και έχει ακόμη και ένα μεγάλο. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση.
1: Εσπρέσο. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος, η κατάρα του γύφτου που στήχιωνε το Μόσχιο μέχρι να κλείσει τα μάτια του.
2: Κόντρα. Σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή. Πώς πέρασε τα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοβαλλιστών συνοδό Ιουλιανού.
1: Σταρ. Έφυγε με καημού ο γύφτος της βιντεοκασέτας. Έζησε στα 79 το Μιχάλης Μόσος, ο Σταμπτάκος του ελληνικού κινηματογράφου. Η τραγική ιστορία του, η Ρένα Βλαχοπούλου, η σύζυγος και τα δύο παιδιά, ο θάνατος συντρόφου του και η βαριά κατάθλιψη του φτωχού ορφανού.
2: Το Μανιφέστο. Σκοτώνει η τυφλή και ομή βία, τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σοκαρισμένη κοινωνία από το τραγικό θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα.
1: Εβδομαδιαίες εφημερίδες τώρα, Έλληνας Αγρότης, τα σημεία κλειδιά για την έκπτωση φόρου, τι ισχύει για τους νέους ερχομένους και τους κατόχους εκμεταλλεύσεων.
2: Κιβωτός Ορθοδοξίας, πίστη σημαίνει σχέση με τον Χριστό, αφιέρωμα Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, μαρτυρίες και θαύματα και έχει και συνέντευξη του Μητροπολίτη Φλωρίνης Ειρηναίου.
1: Είχαμε Άγιο Μαξίμοβιτς στον Παναγιώτο και τον πουλήσαμε.
2: Τον πουλήσατε.
1: Εντάξει, αυτά ο πρόεδρος. Λοιπόν, το ποντίκι. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, προεκλογικό το κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλεί κάλπη στο φθινόπωρο, τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα, την οικονομία εννοεί, και επενδύει στη μεταξύ του σύγκριση. Δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά και με αυτά θα πάμε σε ένα time out.
2: Ετοιμαζόταν να το κάνετε.
1: Επειδή δεν έχουμε ακόμα 20 δεύτερα. Απλά να πούμε ότι θα πάμε σε ένα time out.
2: Γιατί θα συνδέσει τίποτα περιφερειακό σταθμό.
1: Στείλτε μηνυματάκια, αυτό ήθελα να πω, να μην τα λέμε αργότερα. Viber, breakfast με sport, ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakir.gr και το πενταψήφιο το 54160.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Ακούτε Era Sport.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Μέσα στην περιοχή, σουτ, γκολ! Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία, 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86. Η Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει, γκολ 1-0. Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς, βρήκε χώρο, 1-0 η Γαλλία τη Σουηδία στο 45. Φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένη να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής, 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο, σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Πολύ ωραία κάθε την παλιά στον Εμπαπέ, πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey. Γαλλία-Σουηδία 3-0.
17: Με το Μεξικό τώρα να απελευθερώνεται. Δεν υπάρχει offside. Και εδώ υπάρχει ευκαιρία με τον Κινιώνες να πατάει περιοχή από αριστερά, να σουτάρει γκολ. Γκολάρα Κινιώνες. 1-0 στο 22. Το Μεξικό ανοίγει το σκορ.
16: Λάθος από τον Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Πασάρει τον σκόρερ στον Κινιώνες. Ραούλ Χιμένεθ μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ. 2-0 στο 31ο λεπτό από το λάθος του Πάτσο. Ραούλ Χιμένεθ και Κινιώνες συνεργάζονται άψογα. Ο σκόρερ γίνεται δημιουργός και ο Ραούλ Χιμένεθ σκοράρει το δεύτερο του τέρμα στο Μουντιάλ.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε, φίλες και φίλοι.
1: Γυρίσατε.
0: Μια ώρα. Κάνε να μπει. Ήταν, είχε καθυστέρηση.
2: Χρονοκαθυστέρηση. Μήπως είναι εγγύος.
0: Ξέρω εγώ. Και μια και λέμε για εκατομμύρια, είχαμε κουβέντα χθες για το Σαϊμπαρί. Εδώ με τον Χρήστο και λέγαμε τι γίνεται. Ο Ελκαμπή, ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά και τα λοιπά, και πέσει Σαϊμπαρί και αυτά. Έλεγα εγώ και το είπα και στη μετάδοση, αυτός ο παίχτης σκόραει κατά ρηπάς. Έγινε ο πρώτος Μαροκινός που σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια της φάσης και της πρώτης, και τελικά από τις 4 Ιουνίου, αν θυμόσαστε, η Μπάγερ Μονάχου είχε κάνει επαφές.
2: Το πάλευε πολύ, το πάλευε πολύ και το έφερσε.
0: Το θυμάμαι, το είχαμε πει, το είχα γράψει στο δελτίο.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι, ήταν εκεί 3-4 Ιουνίου. Απλά είπα 4 έτσι κατά προσέγγιση. Η Μπάγερν και χτες έκλεισε με την Αϊτχόφεν, και τώρα με τα εκατομμύρια, με το 2031 διάβασα. Για τα εκατομμύρια που είπα, δεν έχει ανακοινωθεί.
2: 55.
0: Ανακοινώθηκε τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι. 55 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Μπάγερν στην Αϊτχόφεν. Όπως λέει και ο φίλος Γιώργος από την Τούμπα που έστειλε το σχετικό μήνυμα. Θα φοράει το νούμερο 34.
0: 34.
2: Είχε μια εξαιρετική χρονιά με την Αϊτχόφεν, έβαλε 19 γκολ.
0: Τρίτο και... σκόρερ ήταν.
2: Ναι.
0: Το είχα πει στη μετάδοση.
2: Ναι, ναι, ναι. 19 γκολ και είχε και 9 assist στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Γενικά ένα πρωτάθλημα που ευνοεί του σκόρερ. Είναι ανοιχτό επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε όταν έχει το χάρισμα, σκοράρει και φαίνεσαι. Εξαιρετική επιλογή για την Μπάγερν. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μια επιθετική γραμμή με παιχταράδες τώρα η Μπάγερν, η οποία εμπλουτίζεται.
0: Πάντως το θέμα είναι αυτό που μου έκανε εντύπωση, γιατί λέμε για τον Ελκαμπή ότι η Μαρκάρη παίζει, για μένα παίζει την καλύτερη επιθετική άμυνα center force στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και αυτό το παιδί λες και έχουν μάθει έτσι οι Μαροκινοί. Άμα τον δείτε πώς μάρκαρε στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή.

0: Είναι από τα χαρακτηριστικά παιχνιδιού του.
1: Είναι αυτό.
0: Συμπέκτη του Κέιν τώρα, έτσι.
1: Ναι. Του Χαρίδη μου.
0: Του Χαρίδη.
1: Λοιπόν,
0: μα στέλνει εδώ τώρα και ο φίλος μας, τώρα μιας και το συζητάμε. Ο φίλος ο Πολωνός, ο Τζον Γουέιν, λέει ότι ο Λεβαντόφσκι υπέγραψε στο Chicago Fire. Ναι. Μια ομάδα λέει από τις πιο πολωνικές πόλεις των ΗΠΑ. Έχει πάρα πολλούς Πολωνούς μετανάστες εννοεί εκεί το Σικάγο. Και θα πάρει 20 μίρια δολάρς
1: το χρόνο. Το έπαινε προχτές, όχι χτες. Προχτές το είπε εκεί που με φώναξε η γυναίκα μου δηλαδή, γιατί έχουμε την τηλεόραση που δείχνει τα πολωνικά, το δέχτη μέσα. Με φώναξε για να δω την είπε την είδηση προχτές στο TVN και για τα 20 μίρια και για τον Λεβαντόφσκι.
0: Εδώ μεταξύ σε αυτήν την ομάδα. Ξέρεις ποιος παίζει βασικό σέντερ φόρου?
1: Ποιος?
0: Εκεί είχε πάει ο Κούτσιας, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Είχε αγοράσει από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ευδοκίμησε και δόθηκε μετά δανεικός. Συνεχίζει αλλού. Παίζει ο Κάιπερς. Ο Κάιπερς, θυμάσαι, είχε ξεκινήσει με τον Αρκοτέλ, είχε γίνει ο κακός χαμός που ήθελε να τον πάρει η ΑΕΚ και του αρνήθηκε να πάει. Τον πήρε ο Ολυμπιακός, δεν του έδωσε ποτέ ουσιαστικά κάποια ευκαιρία. Πήγε στο Βέλγιο, έγινε πρώτο σκόρερ εκεί πέρα. Και τώρα, το λέω αυτό γιατί είναι εντυπωσιακό να δεις και το χαρακτήρα του ανθρώπου, ρε φίλε, έτσι. Πηγαίνει ο Λεβαντόφσκι εκεί, ο Κάιπερς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι τη διακοπή λόγω του Μουντιάλ, ήταν ο πρώτο σκόρερ του MLS. Πάνω και από το Μέση. 14 γκολ νομίζω είχε ο Κάιπερς και 11 ή 12 ο Μέση. Και με το που ήρθε ο Λεβαντόφσκι του παραχώρησε τη φανέλα με το νούμερο 9. Αλλά είναι η Ρωσιλία, δήλωσε, να είναι ο Λεβαντόφσκι στην ομάδα και να φοράω εγώ το 9.
1: Εντάξει.
0: Συνήθως άλλοι σου λένε, κύριε, με βρήκες. Εγώ το έχω το 9. Εγώ έχω το 10, ξέρω εγώ, και τα σκοτώνται με τα νούμερα πολύ. Δεν το δίνω. Και το έδωσε μόνο στο κατευθείαν με το που ήρθε ο Λεβαντόφσκι. Του λέει, περάστε, κύριε. Η φανέλα δικιά σας.
1: Έλεγε ο Βασίλης εδώ για την. Μπήκα τώρα στο NBA με αφορμή του Βασίλη του Σωτηρίου. Το μήνυμα. Κάτσε. Γιατί έκλεισε το κομπιούτερ. Το τηλέφωνο.
0: Για το λεμπρό που τον θέλουν.
1: Όχι, όχι. Γίνεται χαμός, λέει, στο NBA από μεταγραφές. Και κοίτα, μπαίνω τώρα. Λοιπόν, έχουμε στους Spurs το Χάρης. Έχουμε.
0: Χαρταγουέι στους Χίτες. Συμπαίκτης του.
1: Ο Ντελαρέα. Θα παίξει στη Summer League του NBA για να δούμε με τους Mavericks.
0: Dallas Mavericks.
1: Ναι, να δούμε.
0: Δηλαδή αυτή η παιχτούρα η αποκάλυψε, 19χρονος Βαλένθια. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Παιχτούρα μεγάλη.
1: Τι άλλο, τριπλό χτύπημα από τους Lakers με Μαμουκελασβίλη, Grimes και Sexton. Κάτσε εδώ, τα έχει δει σε τίτλους στο NBA.com. Στους Lakers ο Kessler. Που λέει εδώ.
0: Σενάριο έντονο ότι οι Sixers θα κάνουν all-in για να πάρουν τον LeBron James.
1: Καλά, θα δούμε τώρα.
0: Εντάξει, είναι ανοιχτό ρε παιδί μου, αλλά κάνουν all-in. Του κάνουν πάρα πολύ καλή πρόταση.
1: Θέλει να πάει στους. Στο τέτοιο. Στους πανεπιστήμιο, τι να κάνουμε. Έχει δύο κολλητούς εκεί. Μετά το πρωτάθλημα του Knicks, ο Mitchell Robinson μετακομίζει στους Celtics. Ο Robinson πρέπει να ήταν καμιά οκταετία. Γιατί βλέπω τους τίτλους τώρα στο Celtics. 19 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια ο Μο Βάγκερ και πήγε στους Brooklyn Nets. Αυτά. Και στους Magic ο Vucevic. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι τίτλοι στις μεταγραφές που χτύπησα μεταγραφές έτσι λίγο για να δούμε οι τίτλοι στο NBA.com.
0: Μαξί άφησε, έμεινε ελεύθερος από τη Real ο Lyles και θα γίνει ένας κακό χαμός τώρα γιατί. Θα πάει NBA, θα μείνει Ευρώπη. Αν μείνει Ευρώπη, τον θέλει μισή Ευρωλίγκα. Και ο Παναθηναϊκός πρώτος από όλους. Τον έχει κυκλώσει. Τώρα θα πάει όμως NBA, γιατί λέγαμε ότι και για τον Μπογκδάνοβιτς αυτό και πήγε τελικά ούτε καν έγινε σύριαλ. Σε κάτι ώρες από την ώρα που είναι ελεύθερο από τους Clippers.
1: Γιατί άφησαν τον Καναδό όμως εκεί στη Μαδρίτη, οι Ισπανοί. Μπορώ να το καταλάβω.
0: Όχι, δεν τον άφησαν ελεύθερο. Νομίζω ότι αυτό
1: είχε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο. Αλλά μου φαίνεται είχε και άλλη μία.
0: Αυτό ήταν και
1: ήταν αυτό. Και δεν θέλει να κάτσει στη Ρεάλ.
0: Δεν θέλει να κάτσει στη Ρεάλ. Θέλει να πάει κάπου άλλο προφανώς.
1: Τέλος πάντων, λέω ο Μπράντοβιτς, διάβαζα χτες ότι τον θέλει. Έχει 13,5 πόντους. Τώρα μου φαίνεται γύρω στα 5 rebound. Το κοίταγα τα στατιστικά του χτες.
0: Ναι, και σχεδόν 2 assist κάθε παιχνίδι. Το βασικό είναι ότι μπορεί να παίξει με πολύ άνεση και πεντάρι και τεσάρι. Και είχε 45% στο τρίποντο. Να έχει τώρα ψηλό μου.
1: Το θυμάσαι με το στόχο με τον Ολυμπιακό.
0: Πώς το θυμάμαι.
1: 30 πόντους έβαλε.
0: Πώς το θυμάμαι. Αυτός κράτησε τη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Αν δεν ήταν αυτός, δηλαδή θα το παρέλαβε.
1: Μιλάμε, είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Απορώ που γιατί δεν θέλει. Μάλλον επειδή βλέπει ότι η Ρεάλ αδειάζει σιγά σιγά και φεύγει και αυτός. Τι να πω.
0: Α, και τέλος, και, στις επιλογές
1: τέλος και ο Τάρλας από την Bayern. Κάπου το είδα και αυτό χθες. Να το πούμε. Ήταν αθλητικός διευθυντής. Ναι. Εκεί στην Bayern. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πού θα πάει. Το αναφέρουμε γιατί όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, Βαλάντης, Δημήτρη, σήμερα άσπρος ουρανός, σήμερα άσπρη μέρα. Ξεκινάτε σωστά. Φιλιά και στο Χρήστο.
0: Θέλει και μήνυμα του, ανέκδοτο Βαλάντης.
1: Που πατάει και αυτό σας πίθες. Σας λατρεύω.
0: Λοιπόν, στέλνει ανέκδοτο ο Βαλάντης. Λέει, τρεις φίλοι θέλουν να πάνε μαζί στην Ένυπο Ζαχάρα, με μηχανές. Στα χνάρια σου. Ο Άγγλος λέει, πήραμε τα χρήματα, λέει, της χρονιάς. Μια Harley 1700 και με τα υπόλοιπα αγόρασα μια γκαρσονιέρα για την κόρη μου. Ο Γερμανός λέει, εγώ με το μισθό της χρονιάς πήρα μια Honda 1500 και με τα υπόλοιπα ένα διάρρη στην κόρη μου.
1: Εντάξει, στα κυβικά δεν έχει πέσει μέσα.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία. Τώρα μην αφήνεις την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία, ρε παιδί μου. Και ο Έλληνας, εγώ λέει, με το μισθό της χρονιάς πήρα ένα Piaggio 150. Και με τα υπόλοιπα του λένε οι άλλοι, τα υπόλοιπα τα βάλει μάνα μου.
1: Καλά. Θανάσης Λιολιούς είσαι εδώ παρόν. Και καλημέρα ο Στέφανος. Τι λέει, σε περίπτωση που μιλείς με την Ελένη Ροδά.
0: Μα φαγώθηκε.
1: Με τον Γιώργο Ζαμπέτα. Στέφανε από την Καλαβέρνηση. Μίλησα προχτές που πήγα να πάρω το σκελετό από τα παπάκια και από την κλειφάδα πέρασα από το σπίτι της.
0: Παπαναγία μου.
1: Δεν της είπα, ξέχασα να το πω για τον. Γιατί είχες ξαναστείλει μήνυμα για το Ζαμπέτα. Λοιπόν, άλλο, για κοίτα εκεί.
0: Έχει εδώ, λέει, ορίστε, στην πέφτει ο άλλος.
1: Ποιος?
0: Η Γερμανία πρέπει να πάρει το Λουκάκι προπονητή. Και θα πάρει το Μουντιάλ και δεν χρειάζεται και βοήθεια.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι δύσκολα αυτά τα εγχειρήματα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα.
0: Δεν του ταιριάζει και το γερμανικό μοντέλο. Τα κανένα πορτογαλικό.
1: Καταρχήν δεν γουστάρω γενικά το γερμανικό μοντέλο. Γενικώς και αορίστος. Τι να κάνω, δεν πάω εκεί. Λοιπόν, και να με κλείσεις λοιπόν εσύ που γράφεις, να είσαι μάνατζερ μου, δεν πάω. Κλείσε μου, άμα είναι να πάω εκεί στους, στο Μόναχο, κανένα μαγαζί να τραγουδήσω.
0: Λοιπόν, γεια σου Παγκυριαζής, επισημαίνει αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι ένα μουντιάλ ανατροπών αυτό και με πολλά γκολ στα τελευταία λεπτά της καθυστερήσεις. Δηλαδή αλλάζει το σημείο με γκολ στο 90 φεύγα.
1: Σαν το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είναι αυτό το πράγμα.
1: Τα λέω αυτά και γελάω.
0: Τι να έρθει, τον καημό μου. Τον τζιγκλάω τον κουμπάρο. Τον καημό μου. Η Γαλλία λέει, έχει παίξει την πιο ωραία μπάλα από όλους. Στη Νίκη Βόλου ανακοινώθηκε η ομάδα. Ανακοίνωσε η ομάδα όλο το τεχνικό επιτελείο, το Μαλέζα. Όλα πάνε όμορφα και μετά δείχνει μια φωτογραφία ενός παππού, κανονικού παππού. Με ένα μωρό, κανονικό μωρό. Κανένα 25χρονο εκεί, αγκαλιά στην πισίνα και γράφει λεζάντα. Πάει η σύνταξη και αυτού του μήνα και το επόμενο.
1: Άρε παππού, το μωρό που και πού. Καλημερίζει ο Λεωνίδας Τσιαντής, νωρίς. Καλημέρα στα κουμπαράκια από την παρέα από Φραγκφούρτη. Άρχισε και γίνεται το παγκόσμιο πολύ καλό, γράφει ο φίλος μας ο Ιωάννης σε δύο μηνύματα που ήρθαν στο WhatsApp. Στο Viper ο Λεωνίδας από το στήλος από το Βόλο. Ο Γιάννης με το πετάνκ, τι λέει, το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί στο πανηπυρωτικό στάδιο Ιωαννίνων το πανελλήνιο πρωτάθλημα πετάνκ στη μορφή ντουμπλέτες μίξ, που σημαίνει κάθε ομάδα θα παρτίζεται υποχρεωτικά από έναν άνδρα και μία γυναίκα. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Καλή επιτυχία να πούμε κι εμείς. Το ξέρεις το πετάγκ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα εσύ έτσι όπως σε βλέπω παχουλοκομψό για πετάγκ είσαι πρώτος. Χωρίς πλάκα.
0: Σε πολλά αθλήματα θα ήμουν πρώτος.
1: Όχι. Από το σε πετάγκ θα ήσουν, σε bridge. Κάτσε να σου πω.
0: Καλά, εντάξει, το bridge.
1: Σε τέτοια αθλήματα. Δεν μπορεί να είσαι σε αθλήματα.
0: Ντροπή τώρα να τα λες αυτά τα πράγματα για τον κουμπάρο
1: σου. Έχουν ταχυδύναμη.
0: Άιτι, άιτι.
1: Συγγνώμη, με ταχυδυναμικά αθλήματα μπορείς να κάνεις.
0: Μπορώ, με τη
1: βοήθεια. Όχι να κάνεις, μπορείς. Αλλά να πρωταγωνιστείς.
0: Με τη βοήθεια του κοινού, ρε.
1: Ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης καλημερίζει. Το απόγευμα εδώ είχαμε, λέει, καταιγίδα, πολύ νερό και τα λοιπά. Έγινε, λέει, άσε, στα Σέρας, μια και λέμε για νερό, με το χαλάζι, καταστραφήκανε και βγάζουν εκεί κάτι πολύ ωραίες πατάτες και τέτοια, για να ξέρετε. Mm-hmm. Και ο Γιώργος ο Τσέλικας, ο Βαζέλας, ο φίλος μας, καλημέρα. Α, στέλνει μόνο καλημέρα σήμερα ο φίλος μας ο Χατζούρης.
0: Μάρνινα, ο Νίκος Κίμη, επιτέλους, λέει, να σας χορτάσουμε μια μέρα, σήμερα είστε όλοι δικοί μας. Μόνο σε εμάς, γιατί ξέρεις αυτός έχουν μεταδώσεις. Να είστε καλά, λέει, μας λείψατε.
1: Ο Σάββας από την Κοζάνη, ο ταξιτζής, ο κυνηγός και ο Ολυμπιακός, όπως λέει εδώ. Και ο Βυσαρίωνας, τι έγινε. Αρχίζει, λέει, από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη. Τι είναι, τι είναι.
0: Το Μουντιάλι είναι, αλλά μου αρέσει ο τρόπος σκέψης. Μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης.
1: Καλώς το Βυσαρίωνα.
0: Περίμενε με, σούρχομαι.
1: Από το Μεγανίσι.
0: Σε 10 μέρες σούρχομαι.
1: Πάλι Μεγανίσι θα πας.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει πίσω.
1: Τι γίνεται, αγόρασε κάτι εκεί να παραμείνει στη σύνταξη.
0: Θα μου δώσει ο Βυσαρίωνας. Έχει και ένα ακροτήρι στη μια πλευρά, έχει και με ένα νησί απέναντι. Κάτα μου δώσει ο Βυσαρίωνας.
1: Κάτι δικά του είναι, θα πάντα καταπατήσει.
0: Δεν ξέρω, θα πάνε εκεί. Θα βάλουν το τσαρδί.
1: Βυσαρίωνα. Πηγαίνετε από τώρα, γιατί σε 20 χρόνια δεν κάνει χρησικτησία.
0: Καμιά σπηλιά εκεί. Θα βρούμε και τη σπηλιά του Παπα-Νικολή. Λοιπόν, ο Στέλιος εδώ λέει, Πάτσο Κοντός λέει, θα έπρεπε όταν θα μπει στο ευρώ να έχει το ανάλογο φόντο. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης που θα το φιλοτεχνήσει να ζωγραφίσει κοψίδια από τη μια άκρη του χαρτονομίσματος μέχρι την άλλη. Ορίστε. Δεν θα ήθελα να στο 10 ευρώ γιατί έχει κόκκινο χρώμα. Το μόνο πράσινο χαρτονόμισμα είναι το 500 ευρώ. Και είναι τόσο δυσέβρετο σαν το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο ποδοσφαίρο. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα το κάνω 1.000 ευρώ όμως, είπαμε, γιατί θα ανοίξω κατηγορία μόνος μου. Δεν είναι θέμα. Πάντως καλή προσπάθεια του Στέλιου.
1: Φίλε, άκου τώρα για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, λες μια φάση χτες που 5 άτομα γελάγανε μέσα στα αποδυτήρια του Μπάτι. Έρχεται λοιπόν ένας φίλος, να μην λέμε το όνομά του, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Άστο, Αντώνη Τσιπλάκη, κατά λάθος έπειρα τηλέφωνο. Πήγα να ανοίξω το μήνυμά σου, μην γράφεις τίποτα. Ακούσε και το βλέπω πάει να γράψει. Μπαίνει λοιπόν Χρήστο. Άρρωστος Παναθηναϊκός αυτός και κάναμε μια πολύ καλή τετράδα χτες. Έρχεται, μου λέει, τι ωραία, είμαστε τώρα οι τέσσερις που παίξαμε και ένας άλλος, ένας Αιγύπτιος, ο Οσμάν. Τι ωραία, λέει, παίξατε και τα λοιπά. Και εσύ, λέει, έχεις ανέβει πολύ τώρα τελευταία. Τον κοιτάω. Λέω, λες να μου κάνει πλάκα. Πριν αυτός αρχίσει τη ρακέτα, βέβαια να μετά λέει εντωμεταξύ. Λέω, λες να μου κάνει πλάκα. Του λέω, σοβαρά. Ναι, μου λέει, έχεις ανέβει πολύ. Ναι, του λέω, ξέρεις, επίτα από τα εμβόλια του, λέω, του κορονοϊού. Αρχίζουν τώρα οι άλλοι. Ο Λουκάκης αρχίζει τώρα. Αρχίζει και γελάει. Επίτα, του λέω, από τα εμβόλια του κορονοϊού. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ δυνατό, του λέω. Άλλοι λένε, οι περιραίωσες αριθμούς λένε ότι πέφτουν, ξέρω εγώ, κάποιοι λέει πεθαίνουν. Εγώ του λέω, σαν πολύ δυνατός, δεν φαίνεται στο παιχνίδι. Ναι, μου λέει, φαίνεται. Του λέω, φιλέ, θα γίνω σαν τον Παναθηναϊκό φέτος. Τώρα που πήρατε, του λέω, και τον Τεφράι πίσω τείχο και δεν θα περνάει τίποτα, θα πάτε για πρωτάθλημα, πει φτιάξε το γήπεδο. Μου λέει, σοβαρά, Δημήτρη. Του λέω, 100%. Εντάξει, τελειώσαμε. Ξέρεις, έγινε μέσα στον πάτη.
0: Όπως λέει ένας κοινός μας φίλος, στο μόνο άθλημα που δεν θα πάρει φέτος ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα είναι το πόλο γυναικών. Σωρά, ακόμα και στον ανδρό θα το πάρουμε. Παντού θα τα πάρουμε όλα του, αδερφέ μου. Τι με φτιάχνεις πρωί-πρωί τώρα, μου φτιάχνεις κέφι, άσε με.
1: Αντώνης Σιπλάκης καλημερίζει. Νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελλο έχει κακούς διαιτητές και βαρίστες. Με αυτόν τον τρόπο δεν... με ποιο τρόπο δεν είναι πέναλτι στο γκέιν, ξεκάθαρα υπάρχει επαφή με το χέρι του τερματοφύλακα. Λέει, δεν ξέρω αυτό, αλλά το άλλο, κάτι φάουλ που δεν σφυριχτήκαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν ξέρω, και ο διαιτητής ήταν κοντά. Τι να σου πω. Δημήτρης από Πεύχη, τη λέει, από τα λίγο που έχω δει στο Μουντιάλ, θα το πω ξανά για τελικό, βλέπω Μεξικό-Πορτογαλία ή Μεξικό-Γαλλία. Αν και πιστεύω είναι το πιο αδιάφορο Μουντιάλ λόγω των ωρών που γίνονται αμάξι. Το πιο αδιάφορο για μας, εντάξει.
0: Πολύ όμως είναι δύσκολο γιατί κάποιος που δουλεύει. Εντάξει, ένα χομπίστο μπορεί να κάτσει.
1: Ναι, πολύ κάθονται.
0: Άμα δεν έχει να κάνει, αλλά άμα το πρωί πρέπει να πα στη φάμπρικα και στη. Δεν είναι εύκολο.
1: Μάνο Τρυπιά καλημερίζει. Τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα. Καλά λέει ο Τάσο.
0: Δεν είναι χαμό. Μα ήδη έχουν γίνει διάφορα ρεκόρ. Τα λέγαμε χθε, είναι το πρώτο Μουντιάλ που ξεπέρασε ήδη τα 5 εκατομμύρια σε εισιτήρια. Και έχει ακόμα δρόμο, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια.
1: Ο Στέλιος Ευδριάκης λέει καλημέρα. Αυτή πάντως που θα χάρει και πραγματικά τη χθεσινή ανατροπή του Βελγίου θα είναι η Σελήν, γνωστό μοντέλο από τη βορειοευρωπαϊκή χώρα που ποζάρει σε ανάλαβρες πόζες. Ναι, είναι τρομερό παιδί. Καταρχήν έχει ένα baby face, κοίτα τι. Την έχεις δει ποτέ. Έχει, ρε φίλε Στέλιο και φίλες και φίλε, ένα baby face αυτό το κορίτσι. Λες ένα έτσι αλαβάστρινο πρόσωπο. Μου δίνουν εμένα στα νιάτα μου. Τι είπες? Σ' άρεσε? Άσε ρε Σοηλεμέντη, τι γελάς? Δεν μπορούμε να πούμε και μια κάτι για τον εαυτό μας?
0: Λοιπόν, καταρχάς να πω για το φίλο το Πέτρο Μαυρομάτι, ρώτανε κουτάκι που στέλνει, να το διαβάσουμε.
1: Όχι, θα μας κλείσουν, ναι.
0: Ναι, κανονικά. Ο Χρήστος Κούρος λέει, ο Πάλμερ Μπράουν είναι στο Μαθηναϊκό, είναι στην προετοιμασία? Είναι. Σας το έχουμε όμως πει ότι ουσιαστικά παραμένει μέχρι να βρεθεί ακόμα ένα στόπερ.
1: Α, δεν τον θέλει. Δεν το ξέρω.
0: Χθες τον έβαλε καθόλου. Τώρα δεν ξέρω αν είχε κάποιο θεματάκι, αν είχε κανένα τραβηματάκι οτιδήποτε. Δεν έπαιξε ούτε λεπτό.
1: Ναι.
0: Αλλά το είχαμε πει από την αρχή ότι τον έχουν ενημερώσει και αυτόν και τον μάνατζερ ότι καλό είναι να ψαχτεί, γιατί άμα πάρουν άλλο στόπερ δεν θα χωράει, θα περισσεύει.
1: Πάμε. Α, ωραίο, Πίξ, Λάξ, Καράς μαζί, συνεργασία. Τυχεροί είσαστε, δεν το τραγουδάω.
0: Αλλά η Σκότσια τολμά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου. Συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς. 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος. Μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Σαραδέλης.
4: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
0: Ακούτε Eraspor.
8: Ορίστε, τώρα περίμενα στο Ηλεμέζι, δεν μπαίνει, το γυρίσατε. Την προηγούμενη φορά που έπεσε πάνω.
9: Αντίστοιχε και κάνει μούτρα.
8: Δεν είναι, το έχει βάλει. Ο Αχιλλέας Ογκουλιός, γνωστός θερματοφύλακας, μπασκετμπολίστας κτλ. Οι περισσότεροι θερματοφύλακες έχουν έβριζε και στο μπάσκετ, να τα λέμε αυτά. Διότι θυμάμαι, είχαμε εμείς έναν. Πού ήτανε, σε ποια ομάδα. Τέλος πάντων, ο οποίος ήταν καλός μπασκετμπολίστας. Τον έβλεπε στο τέρμα, ήταν Γατόπουλο, και μετά καμιά φορά που έκανε. Έτσι, γιατί είχε και ένα γήπεδο μπάσκετ εκεί μέσα σε εγκαταστάσεις του γήπεδου ποδοσφαίρου κτλ. Καλημέρα, λέει, κουμπαράκια. Πες, πάρε το Χρήστο και ελάτε για κανένα κεμπάπ. Μην πάει και τρώει μόνο στην Ελασσόνα με το Σάκι. Ποιος είναι αυτός, ρε? Σε έχουν στιγματίσει.
9: Ποιος είναι? Με το Σάκι δεν έχω πάει και είχαμε.
8: Αυτός που σου λέει είναι ο Αχιλλέας Ογκουλιός, φίλο.
9: Αφιλιόγαφρο, βέβαια, ο Σάκι, αλλά ωραίο μπουζουξή, φίλο. Ωραία φωνή και κάναμε μόνο.
8: Ναι. Ναι. Ο Αχιλλέας είναι εξής εδώ, φιλαράκι.
9: Κοίταξε, έχω μάνατζερ το Λουκάκι σε αυτά και δεν έχω ούτε έχω μυρίσει.
8: Αφού δεν, δεν έρχεσαι, πρέπει να έρθεις να έρθεις να.
9: Με κάλεσες ποτέ. Όλο θα πάμε, όλο θα δείξουμε, όλο θα ψήσουμε.
8: Ωραία, πάμε στην Ελασσόνα.
9: Οργάνωσε το. Τι μάνατζερς έχω. Οργάνωσε το. Και εγώ θα πω στα μάξι, θα πάμε στην Ελασσόνα. Κατάλαβα.
8: Τι κολώνω νομίζω εγώ.
9: Ποιος κολώνει.
8: Λοιπόν, η Πατρίτσια Καλευρά τη λέει καλημέρα. Λουκάκι, πράγματι, πατάτες βροντούς, οι καλύτερες πατάτες. Ναι, εκεί στα Σέρας. Τα θυμόμουν, είδες.
9: Στα Σέρας.
8: Ναι, ναι, πατάτες βροντούς. Και το Ανάτος και ο φίλος μου, ο Τάκης ο Μπάκουλας, ο συνάδελφος. Το θυμάσαι τον Τάκη?
9: Τάκαρος, ρε.
8: Τάκαρε, καλημέρα, ρε.
9: Γεια σου, ρε, Τάκαρε.
8: Εκεί στην Κυπαρισία την έχει αράξει ο Τάκης με την
9: σύνταξη. Παίζαμε πολλά χρόνια.
8: Ωραίος, καλός ποδοσφαιριστής,
9: ναι,
8: στην,
9: ναι,
8: ΑΕΚ.
9: Καλός.
8: Είχε ξεκινήσει και αυτός από την ΑΕΚ και τα λοιπά. Στα τμήματα εκεί υποδομής της ΑΕΚ εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Γερόλικος Λουτράκη. Ξανάζμισαν τα ειδόνια και τα αστέρια της Ερασπόρ. Εντάξει, δεν είχαμε πάει πουθενά.
9: Γερόλικος Λουτράκη, Λουτρό.
8: Α, ναι, Λουτρό. Α, ναι,
9: μας είπαμε,
8: ναι,
9: λέει, ναι. Γερόλικος, ο Στάθης είναι. Φλάρακος.
8: Ο Λουτρό, ο Βλάχος.
9: Ναι, ναι, Στάθαρος, γιγάντες.
8: Λοιπόν, τώρα το είδα, νόμιζα Λουτράκη.
9: Φιλιά στη Μαρία και στην Αντασούλα μου. Είναι συγγενής μου.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Καλαμάτα.
9: Της γυναίκας μου.
8: Καλαμάτα. Θείος.
9: Ναι.
8: Καλαμάτα ο Εμίλιος Γεωργουδιός. Ο Κρίς Κατσής τρελαίωνα. Οι Ιάπωνες λέει άλλο επίπεδο λαού. Καλά, εντάξει.
9: Ναι, άλλο επίπεδο λαού. Το είδατε όμως το βιντεάκι στο αεροδρόμιο.
8: Ποιο? Τα σπάσανε.
9: Πήγαινε η αποστολή να φύγει, όλοι με σκιστά κεφάλια και ήταν μερικοί και βρίζανε. Μπινελίκια κανονικά. Ονταβογιού! Χαρακτήρι! Αυτό εκείνο ήταν γιατί οι βουκαριάριδες. Το 18 φάγαν γκολ στο τελευταίο λεπτό και αποκλειστήκανε. Το 22 στα πέναλτι. Ή ανάποδα, δεν θυμάμαι τώρα. Και πάλι προχθές το φάγανε τελευταία στιγμή. Και μείναν απ' έξω. Αλλά παρόλα αυτά έπαιζε τακ τακ τακ.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρίζανε, γιατί αυτή δεν.
9: Έπεσε μπινελίκι, έχει βιντεάκι κανονικό. Ήταν ένας που τον είχε πια ιστερία. Του έλεγε πνιγείτε, γυρίστε πίσω και για τέτοια. Είχε ιστορία. Η Βροντού είναι στη Δράμα, λέει ο Γιώργος από την Τούμπα.
8: Ρε Γιώργο από την Τούμπα. Για τις πατάτες άνω Βροντούς λέμε. Τι πιο καλές πατάτες,
9: ναι,
8: στις ορεινές πλαγιές των Σερών.
9: Ανήκει, λέει, στο νομό Δράμας.
8: Κάνεις λάθος. Ορεινές πλαγιές των Σερών είναι. Με υψόμετρο και το κλίμα εκεί που υπάρχει, γιατί το έχω. Όταν ήμουν και στη Δόξα, είχα και κάτι και το λέγανε. Είναι εκεί 1150 με 1160 μέτρα και το υψόμετρο είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη αυτής της πατάτας. Και 70 χρόνια μου είχαν πει, άντε για να σας τα πω, και να μην λέει ο άλλος εκεί ότι τα ξέρω. Ωραία, φίλε, αφού μου τα λένε και μαθαίνω. Τι να κάνω. Άμα εσένα σου λένε κάτι, το ξεχνάς. 70 χρόνια, λέει, ξεκίνησε από κάποιες οικογένειες. Είναι οικογενειακή παράδοση και τα λοιπά. Και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αρχίζουν και τις μαζεύουν, γεμίζουν και τις αποθήκες και κάνουν, τις κρατάνε. Αλλά λέει τώρα πάθανε ζημιά οι πατάτες εκεί στην Άνω Βροντούς.
9: Και δικαίωνε το Λουκάκης, γιατί εγώ δεν το ξέρω και γκούγκλαρα και λέει η Άνω Βροντού είναι ορεινό χωριό του νομού Σερών.
8: Τώρα δικαιώνει το Λουκάκη. Δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα. Δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα.
9: Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 1060 μέτρα στις πλαγιές των όρων Βροντούς που αποτελούν απόλυξη του Όρβιλου.
8: 1160, άμα κοιτάξεις, ξαναγκουγκλάρεις, θα δεις ότι εκεί λίγο πιο πάνω φτιάχνουν τις πατάτες.
9: Μάλιστα. Εδώ,
8: ξεκίνησε η οικογενειακή επιχείρηση πριν 70 χρόνια. Τι δικαιώνει τον Λουκάκης. Άσε φίλε. Όχι για τον φίλο, για τον κοντό, για αυτούς που γράφουν. Τι να κάνουμε, αφού μας τα λένε και τα θυμόμαστε.
9: Τα θυμάται τα αγόρια.
8: Άμα δεν γυρίσεις, αγόρι μου, σου το έχω ξαναπεί. Αν δεν γυρίσεις, ειν δε δεις κάλτσα με κολλημένο χορτάρι επάνω σε που έλεγα τότε στον κοντό και γελάγαμε στην καθημερινή. Γελάσαι. Τέλος πάντων. Αν δεν γυρίσεις, εκεί στο γυρίσιο.
9: Για αυτές τις ατάκες, τι να κάνω.
8: Δεν μαθαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να τα μάθεις από τα βιβλία και αυτά. Πρέπει να γυρίσεις. Και τι να κάνω. 45 χρόνια γυρνάω. Η μάνα μου είπε: όποιος και να έρθει στο σπίτι να μας κάνει επίσκεψη, τον έφαγε το γυρουλιό. Μια αυτή την έχει την ατάκα χρόνια. Λες και θα με κράξει.
9: Λοιπόν, εδώ σε κράζει ο κόσμος όμως. έχουμε ένα μήνυμα.
8: Τι λέει?
9: Από το φίλο του Βασίλη, ότι πέθανε, λέει, ο Βίκτορ Γουίλις, τον Village People
8: τραγουδιστή.
9: Και δεν έβαλε τραγούδι.
8: Όχι, δεν το ήξερα.
9: Και εγώ τώρα το είδα, γιατί από αυτό το μήνυμα μπήκα μέσα και έψαξα να δω.
8: Δεν το ήξερα. Πέθανε ο Γουίλις.
9: Ναι, μετά, όπως ανακοινώσανε, σε ηλικία 74 ετών, μετά από σύντομη και πολύ επιθετική αρρώστια. Προφανώς κάνα καρκίνο.
8: Και ο Ταμτάκος, 75, ο Γουίλις, 74.
9: Ήταν αυτός που ντυνόταν αστυνομικός συνήθως.
8: Ναι.
9: Αστυνομικός κατά βάση. Γιατί θυμάσαι ότι είχαν όλοι ένα ρόλο. Άλλος τον Ινδιάνο, το στρατιωτικό, τον μηχανόβιο. Ήτανε φτιαγμένοι έτσι περίεργα αυτοί. IMCA και τα λοιπά.
8: Καλημέρα Μιτσάρα και Χρήστο. Ανεβασμένο βλέπω τον κουμπάρο Μιτσάρα. Από μεταγραφές και προπονητή. Ελπίζω να μην είναι η πρώτη αγωνιστική με την ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί θα έχει άστρη γάτα, μαύρη γάτα. Λέει ο Χρήστο Κρυαλόπουλος. Κάτσε. Θα βγει τώρα, θα γίνει κλήρωση. Περιμένουμε και την κλήρωση να δούμε τι θα γίνει.
9: Για πού λες?
8: Του πρωταθλήματος.
9: Α, γιατί νόμιζα ότι. Γιατί...
8: Μη σου βγει, λέει, η πρώτη αγωνιστική με ΑΕΚ. Τώρα σε βλέπει ανεβασμένο και πέσει κάτω.
9: Όχι, νομίζω τις τρεις πρώτες αγωνιστικές δεν έχουμε ντέρμπι. Από την Τρίτη και μετά, ναι. Τουλάχιστον αν ισχύει το περσινό σύστημα. Από την Τρίτη και μετά έχουμε τα ντέρμπι. Λοιπόν, εδώ. Άνω Βροντού Σέρες, αλφα ποιότητα πατάτες, η κάτω Βροντού είναι στη Δράμα.
8: Άστο, είμαι εγώ λέω για την άνω Βροντού.
9: Κάτσε, παιδί μου, εδώ πέρα το λέει ο 315 και μας βάζει.
8: Ναι, εντάξει.
9: Και ο Βαλάτης επανέρχεται και λέει ότι οι καλύτερες πατάτες είναι στη Φίβα, στον νομό Κορνηθίας.
8: Λοιπόν, ανοίγω και το Viper, δεν έχω πει, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και εκεί που λέμε, ανοίγω, αλλά λοιπόν, περνάω τις καλημέρες Πολιτάκης, Φράγκος και τα λοιπά.
9: Ο Θωμάς Αυσαλονίκη λέει, για να κάνουμε το Λουκάκι να συμφωνεί με ό,τι λες, γιατί στον παρόλα που κάνει μαζί εκπομπή, του είχα πει ότι δικαιούσε να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη μου. Το εκφράσαμε από την αρχή αυτό το θέμα, το λύσαμε και δεν είχαμε κανένα θέμα. Λοιπόν, πάρτον μαζί σου, λέει, ανεβείτε, θα σας πάω, λέει, Μπαχτσέ, σε ένα πολιτικό μαγαζί να μάθει τι εστί ποιοτικό φαγητό.
8: Πού είναι αυτός?
9: Σαλονίκη, ρε. Θωμάκος, Θωμά Σαλονίκη. Άμα ανέβουμε, θα πάμε, ρε Θωμά, να το φτιάξουμε.
8: Θωμά, εγώ θα ανέβω. Με πήρε ο Τσιάρας, έχω να πάω. Αμαν. Πρέπει να με βοηθήσει εδώ, γιατί ο Τσιάρας θέλει να πάει κάπου στη Χαλκίδα, έτσι ωραία, να κάτσει ένα μήνα να κάνει τον Αύγουστο.
9: Στην
8: Εύβοια.
9: Έχει πολλές επιλογές η Εύβοια.
8: Λοιπόν, θα τις πω.
9: Αλλά δεν έχει όμως να ξέρεις υποδομές.
8: Ναι.
9: Έχει λίγες επιλογές. Γεμίζουν γρήγορα. Δεν είναι εύκολο, ειδικά στον Αύγουστο, να βρεις ελεύθερο.
8: Ωραία παιχνίδια, λέει, βλέπουμε. Επική ανατροπή Βελγίου, τη γλίτωση, Αγγλία, άνετα Ηνωμένες Πολιτείες. Θετικό το πρώτο δείγμα του ΠΑΟ χθες.
9: Αυτό που λες για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κλάμα πολύ, γιατί βλέπω σε ένα από τα μηνύματα τα βραδινά. Το έχει στείλει δύο παρά καμιά ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς των Ηνωμένων Πολιτείων. Λέει, ρε παιδιά, κάντε το, λέει, over. Κλείνω δελτίο, 9.000 στην τσέπη. Over 2,5.
8: Και
9: έμεινε στα 2. Ρε φίλε, υπάρχει το cash out. Μην είστε άπλιστοι σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει το cash out. Το ρημάδι το cash out. Κάντε ένα cash out. Βάλτε στην Παντελώνα τα σίγουρα χρήματα. Τώρα για μισό γκολ έχασε μια χιλιάρικα αυτός.
8: Λοιπόν, Άγγελος Μίχος από ΠΑΟΚ τα έγραψε.
9: 7 μάτς έχει πιάσει, άκου να δεις.
8: Εντάξει, καλά λες. Έπρεπε
9: και
8: να.
9: Το 8.
8: Μπορείς να φύγεις δηλαδή και να πάρεις κάποιο χρήμα.
9: Ναι. Με μικρότερη απόδοση, αλλά τα παίρνεις στην τσέπη.
8: Έτσι. Μαρία Κονταράτου, ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει το Μαράκι από Λεύκες Πάρου, ο συνήθως εκεί που μας στείλει ωραίες φωτογραφίες. Μ' άρεσε πολύ αυτή με το ποδήλατο που μας είχε στείλει τις προάλλες. Σας άκουγα και αναρωτιέμαι, λέει, γιατί με τις δραχμές λέγαμε 50, 100, 200 και τα λοιπά, 5.000, 10.000 και ενώ ήταν πλούσιοι όταν κρατάγαμε και τώρα με το ευρώ λέμε 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ. Απορία ενός 40χρονου. Χριστάρα. Τι να σου πούμε εμείς.
9: Ρε φίλε, είχαμε ένα 500 στην τσέπη, δηλαδή 1,5 ευρώ σήμερα. Και ήμασταν πλούσιοι.
8: Τι λες, ρε, 500.
9: 500. Πολύ πλούσιοι. Νιώθαμε δηλαδή ότι ήμασταν αίτητοι. Να είσαι τώρα 18 χρόνια και να είσαι 500 στην τσέπη. Ωραίσουνα.
8: Τι γίνεται.
9: Σούπερ. Τώρα.
8: Εδώ όταν είμαστε. Θυμάμαι έκτη δημοτικού παίρναμε ένα δεκάρικο να πούμε για να πάρουμε καμιά τυρόπιτα, κάνα αυτά. Και λέει, κάναμε τεμενάδες. Λοιπόν, θα μας πείτε, λέει, λίγο για τις μέγιστες μεταγραφές στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, λέει, Παναγιώτης Καλογιάννης. Κάτσε, ρε Παναγιώτη, να τα μαζέψουμε λίγο πιο μετά αυτά.
9: Ναι, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα που τρέχουν. Ναι.
8: Δεν έχουν κλείσει ακόμη και
9: ακόμα πολύ. Δεύτερη μέρα της μεταγραφής περίοδου είμαστε, να φανταστείς. Έχουμε ακόμα δρόμο και βουνό να ανέβουμε. Εντάξει, είδα ένα θεματάκι να μου επιτρέψεις λίγο να κάνουμε μια παρένθεση στα μηνύματα. Κάτσε να μπω για να μιλήσω και χαζομάρες. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Λέγαμε χθες ότι το Μουντιάλ, το τωρινό, κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει ρεκόρ εισπράξεων. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για 11 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα, τζίρο. Έτσι, που είναι μυθικό ποσό για ένα τουρνουά ενός μήνα. Στοιχηματικά δε, οι προβλέψεις λέγανε ότι θα παιχτούν πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ γύρω από το τουρνουά. Οι τωρινές εκτιμήσεις λένε ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το νούμερο. Και πάμε τώρα, για να στο συνδυάσω με το θεματάκι που βρήκα εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, τη σεζόν 25-26, σεζόν που έκλεισε, η Premier League είχε, ρε φίλε, έσοδα 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Απίστευτα νούμερα, έτσι.
8: Τι λέρε.
9: Ένα πρωτάθλημα και μόνο του. Το δεύτερο ήτανε η πριμέρα
8: Διβιθιών,
9: η Λα Λίγκα δηλαδή, η Ισπανική Λα Λίγκα, ακριβώς τα μισά. 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή.
8: Και πολλά ήταν για την.
9: 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: Και πολλά είναι.
9: Δηλαδή η Premier League είχε τα διπλάσια έσοδα από το Ισπανικό πρωτάθλημα που είναι η Real και η Μπαρτσελόνα, οι δύο από τις πιο ισχυρές.
8: Και Αθλέτικο, πέντε ομάδες είναι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είχε και πολλά. Ενώ στην Αγγλία ο άλλος κάνει χορηγία. στη Φούλαμ, στη Λούτον Φερρυπίν. Τώρα λέω έτσι ομάδες. Γιατί βλέπεις έναν αγώνα Τότεναμ Νιούκαστλ και πέφτουνε κορμιά. Και κάθονται όλοι οι Άγγλοι προσιλωμένοι. Και ας μην είναι ούτε Τότεναμ ούτε Νιούκαστλ. Γι' αυτό ενώ στο Ισπανικό πρωτάθλημα, τι θα δεις, Ρεάλ Μπαρσελόνα, καμιά Ρεάλ Βαλένθια, Ατλέτικο, Βαλένθια πήγα να πω, Βαλένθια τι να δεις από και από αυτές τις ομάδες. Του λένε τον Ροναλδίνο, βλέπεις καθόλου Ισπανία που έπαιξε εκεί και κάνεις αυτά. Βλέπω, λέει, Ρεάλ Μπαρσελόνα κάνατε. Δεν έρθω και μετά βαριέμαι και φεύγω.
9: Λοιπόν, είδηση επιβεβαιώνεται ότι ο Σεμπάστιαν Μπεκασέσε.
8: Το βάλαμε αυτό.
9: Ναι,
8: το βάλαμε
9: και εσύ. Είναι επίσημο πια, ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από την ομάδα του σημερινού.
8: Το είπαμε. Λοιπόν, ο Αντώνης Καμπανάς, Κοντέλ, έχει κερδίσει στοίχημα. Εσύ μυρίζει πλαστικό λουλούδι και βαραίνεται.
9: Αυτό είναι αλήθεια που λέει. Εδώ του έλεγα, δεν θα το πω, άστο γιατί ήταν. Του έλεγα του κουμπάρου μου τι έγινε χθες. Δεν θυμάσαι, τι είπα. Που θα πάω το Σαράντο και τι έγινε. Άστο λοιπόν γιατί.
8: Όχι, κάτσε εδώ, τι είμαστε, είναι ο Σαραντόπουλος. Βλέπω μια αφίσα, κάτσε να την ανοίξω. Δήμος Αγράφων, τρίτη γιορτή Προβατίνας. Κυριακή 5 Ιουλίου, 12. Δούκου Αγίου Δημητρίου, θέση Πλατανιάς.
9: Ωραία, τι γίνεται. Στον Παναγιώτη τον Βερβερίδη.
8: Ό,τι κάνει ο φιλοδαβλαράκι.
9: Ζαχαροπλαστείο, εδώ είμαστε παρόν. Ανοιχτό σα
8: πέρα. Πάστρι σεφ στο ξενοδοχείο, έχω πάει. Μου έχει βάλει στο.
9: Περιοχή.
8: Στα Χανιά, κάτω.
9: Α, κάτω Χανιά. Άρα δεν μπορούμε να πάμε για Προβατίνα και μετά.
8: Όχι, περίμενε. Λοιπόν, μου έχει βάλει αυτό που βάζουν στο χέρι.
9: Αυτό το βραχιολάκι.
8: Το βραχιολάκι.
9: Όμορφα. Και πας παντού.
8: Είχε δώσει, είναι υπεύθυνος εκεί στο Πάστρι Σέφε, στα αγγλικά μέσα. Ο επικεφαλής που λέμε και πήγαινε εκεί παντού να βλέπεις τι γίνεται. Ποτά, φαγητά, όλα τσάμπα.
9: Χαμών.
8: Δεν είχα πάει σε έτσι all inclusive που λένε και την ιστορία. Ποτέ με τον Παναγιώτη πήγα. Ποτέ ρε Παναγιώτη είχα έρθει για πρώτη φορά και πήγαμε εκεί πριν τρία χρόνια. Χρήστο Δημήτρη, η ιστορία που είπες έχει γυριστεί ταινία και είναι συγκλονιστική, λέει ο Νίκος από Καλαμάτα. Δεν το ξέρα φίλε, καλά κάνεις και μας το λες με την ιστορία. Και ο Καρντόσο στην ΑΕΚ μόνο θεωρία έκανε. Αν θυμάστε, λέει ο Γιώργος. Εντάξει τώρα, η θεωρία είναι θεωρία, φίλε. Από τη θεωρία πας στην πράξη. Άκουσε με.
9: Ο Νίκος Σταμούλης.
8: Όχι, λέει... άλλο το λέει και ο Κρίσο. Και άλλο λέει για τον Καρντόσο. Ο Κώστας από την Άρτα. Και ο Γιώργος. Τι γίνεται, μιλημένοι.
9: Καλωμένο. Λοιπόν, ο Νίκος Σταμούλης λέει, καταρχάς θέλει την αγάπη του από την καταπράσινη Κεφαλονιά και λέει, τι το έχουν το βάρα αφού λέει, κάνουν ό,τι γουστάρουν, λέει. Αυτό το πέναλτι, λέει, είναι δυνατό να μην το δώσουν στον Κέιν. Σκέψου, λέει, αποκλειόταν από αυτή τη φάση ολόκληρη η Αγγλία. Τι θα γινόταν σήμερα.
8: Δεν ξέρω, ρε.
9: Μου θύμισε εποχές παράγκας.
8: Ναι, παράγκας. Ο Νεκτάρος τι σου λέει. Κλασικός κοντός. Ο Τσιτσιπάς πήρε τα μισά game και πάει να μας πει παραλίγο να κερδίσει.
9: Τι είναι, παιδιά.
8: Άσε λέει να πιει μια τζέρα καφέ, ρε Χρήστο. Πολλές καλημέρες.
9: Γιατί το είδα το μάτς. Ακούς το 6. Όταν ακούς 6-3. Όταν ακούς 6-3. Ένα game παραπάνω είναι, ρε. Μα ξεκινάει. Είσαι χαζός. Ξεκινάει 1-0. 1-1. 2-1, 2-2 σου κάνει break.
8: Ναι.
9: Πας 3-2-4-2, τελείως. Αυτό ήταν.
8: Ναι, μέχρι το 6 είναι 5-2.
9: Όχι, όταν σερβίρεις πρώτος. Όταν σερβίρεις πρώτος το 6-3-1, χαμένο γκέι.
8: Ναι, φίλε, ναι, αλλά.
9: Ένα είναι, δεν είναι 2.
8: Σου σπάει 3 όμως.
9: Μα με ένα break.
8: Όχι, εκεί.
9: Με ένα break. Ένα break, δύο πόντι είναι. Ένα break. Οι δύο πόντι σου καθορίζουν όλα. Τα υπόλοιπα είναι μοιρασμένα. Ένα break είναι διαφορά. Αν σερβίρεις πρώτος. Το δεύτερο που ήταν, που σερβίρει πρώτος, τσιπάς και το έχασε 6-4, πάλι ένα break έχασε. Ένα γκέι μέχασε, του κάνε break ο άλλος.
8: Ρε Νεκτάρια, τι μας θα στείλες τα μήντρα, άμα θα αρχίσεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης τι λέει. Ο Παναγιωτόπουλος από το Βύρονα. Τελικά η κάμερα στο κεφάλι του διαιτή προσέφερε κάτι στον τηλεθεατή σαν εμπειρία. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είναι για να έχουν καλύτερα πλάνα προς απονομή δικαιοσύνη στους διαιτητές, λέει ο Μιτσάρας.
9: Εντάξει, προσπαθούν να βάλουν λίγο τεχνολογία, ρε παιδί μου, μέσα.
8: Παίζει και αυτό που λέει.
9: Δεξιά-αριστερά έχει διάφορα θεματάκια.
8: Καλημέρα, κουμπαράκια, από Φράδα μέρα σήμερα. Πάνε στο χρονοτούλο από τα 52. Πάμε για άλλα χρόνια πολλά. Φιλαράκι, χαρίλα.
9: Γιατί από φράδα μέρα, ρε. Μια χαρά είσαι 52.
8: Κερνάω,
9: πριν 10 χρόνια ήμουν από 52.
8: Κερνάω κέρασμα που έλεγε ένα παππού στα σόμορφα σαυλίδα.
9: Ο κύριο Κυρβασίλη.
8: Λέει. Ο Στάμος ο Χαρίς είναι. Μα τα χρόνια πολλά, Στάμο.
9: Ο Παναγιώτης Κορυφίδης εύχεται χρόνια πολλά, λέει. Καλημέρα, μάλλον σε όλους. Τους συνταξίουχους με υγεία, γιατί μόνο οι συνταξίουχοι πρέπει να έχουν υγεία. Φίλε μου, Παναγιώτη, εορδαϊκάρα μου.
8: Αλέξανδρο, σιγά την Ευρωλίγκα με Ισραηλινές ομάδες εκτός έδρας, χωρίς ρωσικές ομάδες. Ρεάλ Μπαρτσελόνα κάτω των περιστάσεων, Μονακό με 7 παίκτες, λέει ο Αλέξανδρος.
9: Και ξαναμάθει τα τελευταία χρόνια, 4 ομάδες είναι που κυκλοφοράνε στα Final Four. Μια μικρή ανακύκλωση γίνεται. Ουσιαστικά τι είναι, Φενέρ, τα τελευταία τρία. Φενέρ, Ολυμπιακός, Ρεάλ. Μπήκε λίγο ο Παναθηναϊκός στο κόλπο που είχε πολλά χρόνια να πάει σε Final Four, πήγε σε δύο συνεχόμενα. Η Μονακό πρώτη φορά. Γενικά οι ίδιες ομάδες γύρω-γύρω είναι, στο γύρω-γύρω. Η Μπαρτσελόνα πραγματικά είναι πολύ down.
8: Και τι, μετά που ήταν ο Τσεσεκά ήταν, φίλε.
9: Είναι απόλυτο ότι δεν παίζουν οι ρωσικές ομάδες. Και ειδικά η Τσεσεκά που είναι μία από τις πιο ισχυρές ομάδες διαχρονικά. Στον πάρει με πολλά λεφτά, καλά συμβόλαια, ανταγωνισμό.
8: Οι Ισραηλινοί δίνουν λεφτά. Και μάλιστα θέλαν να πάρουν και παίκτες. Αλλά δεν πάει ο άλλος.
9: Δηλαδή, τον πόλεμο.
8: Ναι, βλέπει τον πόλεμο, βλέπει το ένα, βλέπει το άλλο, δεν πάει. Δίνουν οι Ισραηλινοί λεφτά που λες. Τι λέει, καλημέρα Χριστάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Μιτσάρα, με ξέχασες. Ο μπάρμπας μου ο Παναγής, τα φιλιά. Α, ο μπάρμπας μου ο Παναγής. Λοιπόν, όχι, εντάξει, ευτυχώς που το βρήκαμε, Χριστάρα μου, που το διαβάσαμε το μήνυμα, γιατί είναι πάρα πολλά και δεν τα είδα.
9: Μήνυμα από τα Σέρας, αγανακτισμένο. Δεν μπορείς να βρεις πια Έλληνα να ακούσεις καλημέρα στην Τούζλα. Έχει πνιχεί, λέει, η περιοχή από Βούλγαρους και Τούρκους. Παραλία Οφρυνίου. Εμείς, λέει, πάμε να βρούμε. Δεν μπορούμε, τα έχουν πιάσει, λέει, όλα τα διαμερίσματα, τα καταλήμματα, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι.
8: Ναι.
9: Και δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, πάμε να κάνουμε μια βουτιά.
8: Πάω εκεί στην Τούζλα, γιατί είναι το φιλαράκι. Και μάλιστα πήρε και ένα Τέσλα και καμιά φορά.
9: Τούζλα, Τέσλα.
8: Ναι, άμα σε σκέφτεται ο άλλος, όταν παίρνεις ένα Τέσλα. Είναι να πάρεις ένα Τέσλα. Αν σε προτείνει κάποιος που έχει Τέσλα, παίρνεις 1000 χιλιόμετρα δωρεάν. Σου δίνει στοχοφορτιστές η Τέσλα. Και με παίρνει τηλέφωνο να πούμε και μου λέει: Δημήτρη, θα πάρω ένα Τέσλα. Και μου είπαν εδώ ότι αν με προτείνει κάποιος δικός μου που έχει Τέσλα, 1000 χιλιόμετρα. Έβαλα το όνομά σου. Δηλαδή μου έδωσε ο άνθρωπος και 1000 χιλιόμετρα δωρεάν. Τώρα στο ταξίδι που θα πάω, θα το κάνω στην υγειά του.
9: Σωστός ο παίκτης. Πάρα πολύ ωραίος. Στο είχα πει την άλλη φορά, όταν είχα πάει Ισπανία πριν το Πάσχα.
8: Να το πούμε και το ότι ο Παπαδόπουλος είναι το φιλαράκι από την Τούζλα και στα σώματα ασφαλείας.
9: Ωραίος ο Θεό. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι όλα τα Τέσλα που είχα δει στην Ισπανία ήταν μπορντό χρώμα. Φοβερό πράγμα. Μπορντό, μπορντό, παντού, μπορντό, μπορντό. Δες και δεν υπήρχε άλλο χρώμα. Λοιπόν, τι εικόνα σου άφησε ο Παναθηναϊκός στις παιδιά τώρα, τι να βγάλεις
8: από αυτά. Ανεπίσημο φιλικό ήταν.
9: Δηλαδή δεν είχε κανένα εξέδρα, αν δεν να είχε 200 θέσεις σε μια πλευρά εκεί που ήταν η κάμερα. Δεν, αυτά παιχνίδια δεν είναι. Η ομάδα, πρώτα ένας άλλος φίλος, τι ομάδα ήταν αυτή τη κατηγορία. Πέρυσι τερμάτισε 18η στη Β' Εθνική της Ολλανδίας. Υποθέτω 18η στις 20 πρέπει να υποβιβάστηκε, έτσι δεν είναι.
8: Ναι.
9: Λογικά πρέπει να παίζει τρίτη κατηγορία τώρα. Μικρής ομάδας, μικρής δυναμικότητας ομάδα. Τώρα αυτά τα παιχνίδια είναι να ξεμουδιάσεις λίγο, να βρεις λίγο ρυθμό. Και ήταν και το πρώτο της περίοδου. Θα δούμε κάτι παραπάνω στο μάτς με τον Άγιαξ. Μην φανταστείτε κάτι πολύ παραπάνω. Αλλά σαφώς άλλο να παίζει με τον Άγιαξ και άλλο να παίζει τώρα με την Χέλμσποτ, πώς τη λένε εκεί.
8: Εντάξει, να πεις.
9: Δεν είναι. Πραγματικά. Αν μου άρεσε ο Αντίνο, ρωτάει ένας άλλος, είναι εντάξει. Τον είδες πολύ ωρεξάτο. Μπήκε, έβαλε 2 γκολ. Να φανταστείτε ότι στο προηγούμενο διάστημα σε 6 μήνες είχε βάλει μόνο ένα στο πρωτάθλημα. Τώρα τον είδες διαφορετικό, λίγο έτσι πιο κινητικό, λίγο στις φάσεις πιο συμμετοχικό. Αλλά δεν μπορεί όμως να κρυφθεί από ένα παιχνίδι τέτοιο επίπεδο. Πάμε να τον δούμε στα πιο σημαντικά και με μεγαλύτερη σταθερότητα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εικόνα από ΠΑΟΚ δεν έχω, παιδιά, δεν έχω δει τον ΠΑΟΚ τίποτα. Ούτε κατά στιγμιότυπα, sorry, δηλαδή δεν πρόκαμα. Οπότε δεν έχω να συνεισφέρω στην κουβέντα, γιατί ρωτάει ένας άλλος φίλος, ο Αχιλλέας, από την 3-3 πώς μου φάνηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν τον είδα. Την ίδια ώρα πέσανε. Μα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα να το δω και τα δύο. Οπότε ξέρεις, έχεις πάρει, δεν ξέρω, έχει πάρει τίποτα από πάνω.
8: Είδα τα στιγμιότυπα, δεν μπορείς να δεις ιστορία του. Α, ό,τι είπαμε. Λοιπόν. Ό,τι είπαμε στην αρχή. Τι έλεγα από Ακαδημία Πλάτωνας τα φιλαράκια μας εδώ. Τώρα με γυρνάς, τώρα γι' αυτό σταμάτησα. Με την Μπέβερεν τώρα 4-1. Δεν είναι ακόμη δείγματα αυτά.
9: Εντάξει, η Μπέβερεν παλιά ήταν μια πολύ καλή ομάδα.
8: Παλιά.
9: Τώρα όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι υποδέστερη. Δεν είναι δηλαδή. Είναι καθαρά για ξεμούδιασμα. Και ο Πάοκ είδε ότι κάνει αμέσως. Πήγε Δευτέρα και Τετάρτη έκανε φιλικό. Πανάκος πήγε την περασμένη Δευτέρα για να κάνει το πρώτο φιλικό.
8: Άκουγε ο γέλιο τώρα, ωραίος είναι ο φίλος μας ο Γιάννης τώρα. Εκεί στη Σενεγάλη λέει, είχε πει ο μάγος και έκανε ανάποδα τα μάγια. Κρίμα, ωραίο αυτό, ναι.
9: Μπερδεύτηκε λιγάκι.
8: Ναι, που έκανε τις ιστορίες. Τι είναι αυτά, ρε, τι κάνουν, τι μας βγάζουν.
9: Τα πιστεύουνε, ρε φίλε, το καταλαβαίνει. Τα πιστεύουνε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Κάθε ο κόσμος εκεί με τις παγανιστικές ιστορίες, να πούμε, και πιστεύουν αυτά.
8: Χριστάρα, ούτε μια ανοίξη για Ολυμπιακό, χάλασε ο κόσμος. Ξεκίνα να μάθεις Μπρίζ. Έχει και εκεί διαιτησία, σου λέει.
9: Έχει διαιτησία στο Μπρίζ. Το βορρά και το νότο και την Ανατολή.
8: Λέω. Πες το φίλο τον κουμπάρο σου Δημήτρη ότι αν δεν βγεις εσύ τα εξπρετάθλημα δεν παίρνει.
9: Καλά, λέει καλά, ο
8: Ζούγκα, πού είσαι ρε. Απ' τη Θάσσα τα παιδιά τα φιλαράκια μου.
9: Εγώ θα το πάρω, δεν μου το δώσουν. Η διαφορά. Άλλο το παίρνω μόνος, άλλο το παίρνω τελείω.
8: Τώρα...
9: τώρα δεν είναι τώρα όπως παλιά, αλλά η πλειοψηφία η συντριπτική είναι με delivery έξω από την
8: και
9: πόρτα.
8: Και βλέπεις τι γίνεται και με τις συμμαχίες, δεν είναι τώρα είναι... με τον Ολυμπιακό, δεν τον έχουν στα οπαόματα.
9: Από μόνος του έχει,
8: έχει μείνει
9: από
8: Ολυμπιακός.
9: Από μόνος του έχει όσες οι άλλοι τρεις μαζί.
8: Ναι, αλλά έχει μείνει μόνος του.
9: Άντε τώρα, ναι, έχει μείνει μόνος του, μάλλον 7 από πίσω.
8: Ναι,
9: θα μου πούνε πάλι ποιος ψηφί, οι ίδιοι, κλασικοί. Κλασικότατη.
8: Ναι, και οι ίδιοι είναι 7 με τους άλλους 7 όμως σε άλλες πλευράς.
9: Οι άλλοι 3 έχουν 7 μαζί και αυτός έχει 7 μόνος του.
8: Νίκος Ντέντες, είπαμε. Έλα. Για σώματα ασφαλείας. Να το σου αστυνόμος. Καλημέρα. Σου έχω πει τι γίνει με τον Ντέντε, να σου πω. Έξω παίρνουμε ένα γνωστό δημοσιογράφο της Ερασπόρ και καλά. Τον ακούει ο Νίκος το βράδυ και λέει: καλώς είναι, θες να το μιλήσεις. Ναι, λέει να το μιλήσω. Του λέω: περίμενε, τον παίρνω τηλέφωνο σαν να παίρνω εσένα. Έλα, Χρήστο, τι έγινε, καλά. Ρε, είμαι τώρα σε ένα μπλοκ, έχω φάει μια κλίση, λέω. Και δεν ξέρω, σε ακούει αυτός ο άνθρωπος στην Ερασπόρ, του λέω: σε έχεις τα όπα, όπα. Δεν μ' ακούει τώρα να στον δώσω λίγο να μιλήσεις, να του βρει την κλίση. Του μιλάει, ξέρω εγώ, άλλες τα λοιπά, μιλάνε, κλείνει τα τηλέφωνα. Έρχομαι εδώ και μου λέει καθάρισα, του λέω φίλε σε ευχαριστώ.
9: Άρχοντας,
8: Λοιπόν, έλα δεν έχει άλλο και να ακούσουμε και το τραγούδι την παραγγελία.
9: Ναι, αλλά δώσε καταγγέλιο αν σου πάει και ζωή.
8: Τι?
9: Πριν 6-7 χρόνια λέει που γνωριστήκαμε, όταν περάσαν και τον πατέρα μου. Έτσι λέει. Κυκλοφόρησε μαζί και νομίζω ότι είναι ο μπαμπάς του.
8: Α, να, η Καλευρά τι λέει. Οι Ισπανοί έχουν τον μπορντό και το κόκκινο του Ταύρου. Αγαπημένο χρώμα.
9: Δεν
8: τα ξέραμε αυτά. Ρε Καλευρά, πού τα ξέρεις αυτά, ρε Πατρίτσια, εσύ.
9: Αφού του τράβηξα μερικές φωτογραφίες και του το έδειξα, του λέω ρε φίλε, εδώ στην Ελλάδα βλέπεις άσπρο μαύρο και εκεί μόνο μπορντό.
8: Πού τα ξέρεις, ρε Πατρίτσια, δεν έχεις πάει Ισπανία, Ισπανάθρεμένη είσαι. Αφού είσαι μεγαλικά καπιάνο, εσύ.
9: Λοιπόν, να βάλουμε μια τζόρα από τραγούδι, φιλιά πολλά. See you tomorrow morning.
8: Tomorrow morning έχεις αγώνα.
3: 68 χρονών άνθρωπος και παντρεύτηκε κοσάρα.
10: Και Ισπανίδα.
3: Ο Λέο Ταύρος.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες, εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το Τριμελές Πλημμυρίο Δικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

φώτα και το φεγγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Μοιάζομαι κλέφτη

τροπές στα κοσμοθεωρήματα. Πως δεν υπάρχουν θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε. Και στο μπαράκι

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά. Ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμού επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά τον διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός, όπως τον ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως εξυποφόρη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξίδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για τον τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Το πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο.

Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΤ Πύργου, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 102,5 στα FM ή εκεί ή στο διαδίκτυο στο airnews.gr, όπου στην κατηγορία Περιφέρεια και μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε. Πάμε στην κατηγορία Περιφέρεια, κλικάρουμε, ανεβαίνουν μπροστά μας μια επιλογή για τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, και εκεί κλικάροντας Πύργος μπορείτε να μας ακούτε live, ζωντανά, το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Ιδιαίτερα αυτοί που βρίσκονται στα καταστήματά τους, αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία και τους δίνεται αυτή η δυνατότητα, αυτοί που βρίσκονται όμως κυρίως μακριά από εδώ, από εμάς, από τον ομό Ηλίας, από τα όρια της συχνότητας μας στα FM, δεν μπορούν να μας ακούν στα FM, μας ακούνε όμως από το διαδίκτυο και τους ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Λοιπόν, περνάμε στην ύλη της εκπομπής μας, η οποία σήμερα θα διαρκέσει μέχρι τις 10, καθώς μετά θα έρθει ο Θάνος Χουλιάρας με την εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης. Θα είμαστε πάλι μαζί και αύριο το πρωί όμως, από τις 9 μέχρι τις 11. Αύριο η εκπομπή μας θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια και εκεί θα φιλοξενήσουμε και συζητήσεις, μιας και θα έχουμε περισσότερο χρόνο, όπως συνηθίζουμε άλλωστε κάθε Παρασκευή εδώ και πολλά χρόνια. Σήμερα όμως είναι Πέμπτη. Είναι 2 του μηνός, 2 του μηνός, ναι, 2 Ιουλίου του 2026. Μία μέρα στην οποία έχουμε και μπροστά μας το εορτολόγιο, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, να περάσουμε σε μία έκτακτη είδηση που απασχολεί ήδη το δημοσιογραφικό κόσμο της Ηλίας μέσα από τις ιστοσελίδες κυρίως, αλλά και το διαδίκτυο, τα social media εννοώ και αλλού. Είχαμε μία πυρκαγιά σήμερα το πρωί, η οποία ξέσπασε μέσα στην πόλη του Πύργου σε σπίτι, σε διαμέρισμα από ό,τι μαθαίνουμε του πρώτου ορόφου στην οδό Φωκίωνος, στον Πύργο, στην πρωτεύουσα του νομού. Εκεί έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο, διότι είχαμε μία μητέρα και ένα γιο που όπως φαίνεται δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά, αλλά για προληπτικούς λόγους κυρίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία τους. Η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε από κλιματιστική, από μονάδα κλιματιστικού που βρισκόταν μέσα στο εσωτερικό του σπιτιού, κατά πάσα πιθανότητα στο χώρο του σαλονιού, και έχει προκαλέσει περιορισμένες, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες πάντα, ενημερώνω, ζημιές εντός του διαμερίσματος. Όπως είπα και πριν, εμείς την ευχή μας δίνουμε να είναι οι άνθρωποι καλά στην υγεία τους και όλα τα υπόλοιπα φτιάχνονται, όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται. Λοιπόν, έχουμε αυτή την έκτακτη είδηση λοιπόν σήμερα το πρωί που έχει, που απασχολεί εδώ τα ειδησιογραφικά, εμάς τους δημοσιογράφους και κυρίως τις ιστοσελίδες που παρέχουν άμεση ενημέρωση στο κοινό, αλλά δεν είμαστε όλοι μπροστά σε έναν υπολογιστή όλη την ώρα, δεν μπορούμε να είμαστε. Υπάρχουν και άνθρωποι που οδηγούν, υπάρχουν και άνθρωποι που ταξιδεύουν, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση και στο διαδίκτυο, και βρισκόμαστε εμείς εδώ για να ολοκληρώνουμε έτσι την ενημέρωσή τους για έκτακτα θέματα. Φυσικά αυτή εδώ η εκπομπή δεν ασχολείται μόνο με την επικαιρότητα όπως γνωρίζετε. Είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος Μαρινόπουλος στο μικρόφωνο για σήμερα Πέμπτη. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την επικαιρότητα, αλλά φιλοξενούμε φυσικά και παρουσιάζουμε και θέματα των τελευταίων ωρών, λεπτών αν θέλετε. Αλλά έχουμε και να ασχοληθούμε και με θέματα που μας έχουν

απασχολήσει εδώ τους κατοίκους του νομού Ηλίας, ζητήματα, προβλήματα, αιτήματα και τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όπως είπα και πριν, θα το κάνουμε εκτενέστερα και αύριο, που θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και συζητήσεις με καλεσμένους, γιατί θα έχουμε το χρόνο μέσα από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το μικρόφωνο της ΕΡΤ Πύργου. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού μεταδώσαμε αυτή την έκτακτη είδηση, στο εορτολόγιο, όπως συνηθίζουμε άλλωστε, για να δούμε, να πω πρώτα απ' όλα φυσικά ότι σήμερα αρχίζει από τις 21 Ιουνίου, αρχίζει και μικραίνει σιγά σιγά η μέρα, να το θυμηθούμε αυτό. Θερινό ηλιοστάσιο, λοιπόν, ανατολή ηλίου 6 και 6 πρώτα λεπτά, δύση ηλίου 20 και 51, δηλαδή 9 παρα 10 περίπου το βράδυ σήμερα. Ποιοι γιορτάζουν, ποια είναι η μέρα σημερινή, είναι κατάθεση της Τιμίας Αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές και Ιουβενάλιου Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Και γιορτάζουν ο Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Ιουβενάλης και Ιουβεναλία. Δεν έχω κάποιον εγώ προσωπικά γνωστό ή γνωστή φίλο ή φίλη που να φέρει αυτό το όνομα, αλλά και να το φέρει, ίσως και το έχει αλλάξει και το έχει κάνει έτσι με κάποιο υποκοριστικό, διότι δεν έχω γνωρίσει κανένα στη ζωή μου μέχρι σήμερα που να έχει αυτό το όνομα. Ελπίζω μην ξεχνάω κανένα φίλο μου που το έχει αλλάξει λίγο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτή με το εορτολόγημα μας, να ξέρουμε μήπως κάποιος φίλος σας ή γνωστός σας εορτάζει σήμερα, να μην ξεχάσετε να το ευχηθείτε. Και θα πάμε φυσικά, όπως συνηθίζουμε σε κάθε εκπομπή, και σε ένα θέμα που απασχολεί συνεχώς πάρα πολλούς, ειδικά τους αγρότες. Σε έναν αγροτικό νομό είμαστε, μην το ξεχνάμε. Είμαστε σε μόνο αγροτικό νομό. Τουριστικός όχι όπως θα θέλαμε και την ανάπτυξη που θα θέλαμε, την τουριστική, λέω για την ήπια ανάπτυξη, τώρα αρχίζω και κάνω σχόλια, είναι και μια εκπομπή αυτή κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού. Λοιπόν, δεν έχουμε και την ανάπτυξη που θα θέλαμε, δεν μιλάω για τα κλειστά ξενοδοχεία που δεν μπορούν οι άνθρωποι, τους προσφέρουν τα πάντα, τα all inclusive, και σπανίως βγαίνουν εκτός αυτού να γνωρίσουν και τον νομό, να γνωρίσουν και τις τοποθεσίες μας, να γνωρίσουν και την καθημερινότητά μας, να μας δουν και από κοντά, να τους δούμε και εμείς. Μιλάω για τις μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες κυρίως, που δεν έχουν μέχρι στιγμής την ανάπτυξη που θα θέλαμε στον νομό Ηλίας, τις ήπιες, την ήπια τουριστική ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να μας καταλάβουν όλες τις παραλίες. Λοιπόν, ήπια πράγματα. Ούτως ή άλλως, είπαμε, είναι αγροτικός ο νομός μας, γιατί δεν είναι, και δεν είναι και νομός για να σπουδάσει κανείς. Βλέπουμε κινήσεις, τα έχουν πει και οι συνάδελφοι σε προηγούμενες εκπομπές, βλέπουμε και κινητοποιήσεις, βλέπουμε και πρωτοβουλίες για να έρθουν πανεπιστημιακές σχολές στο νομό μας. Ποιες? Αυτές που κλείσαμε. Και βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι λένε έτσι με δύναμη και με ισχυρή φωνή ότι θα φέρουν τις πανεπιστημιακές σχολές, είναι σε επικοινωνία, είναι σε πρωτοβουλία, είναι σε τηλεφωνικές επικοινωνίες ή κατηδίαν συναντήσεις, τέλος πάντων, που δημοσιεύονται κιόλας από τους δημοσιογράφους και βγαίνουν και λένε: να, υπάρχει λύση, να, εδώ τα αλλάξουμε όλα. Ποια να αλλάξουμε όλα? Είχαμε πανεπιστημιακές σχολές στο νόμο μας. Είχαμε για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Πού είναι τώρα? Δεν έχει κανείς ευθύνη γι' αυτό από αυτούς που μιλούν και σήμερα με ένταση και με πυγμή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λένε: εγώ είμαι εδώ, θα τα φτιάξουμε όλα. Δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Δεν είχαμε μέχρι πρόσφατα πανεπιστημιακές σχολές και περιμέναμε να ιδρυθεί άλλη μία στην αρχαία Ολυμπία ή τη σχολή ΤΕΦΑ. Και κλείσαν όλα. Ουδής φέρει ευθύνη γι' αυτό? Δεν είχαμε και πριν κτηριακές μονάδες οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ή φιλοξενούσαν ήδη φοιτητές στο νομό Ηλίας? Δεν απομείναμε μονάχοι. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, ο ένατος νομός Ηλίας στην Ελλάδα σε πληθυσμό. Δεν το λες και μικρό, και ας έχουμε χάσει από το 2001 100.000 κατοίκους και έχουμε μείνει 105.000 από 250 πόσοι ήμασταν τότε στην απογραφή πριν 25 χρόνια. Δεν έχουμε δυνατότητα, δηλαδή δεν έχουμε πυγμή, δεν έχουμε τόσους και τόσους βουλευτές που, αν και μειώθηκε ο αριθμός τους λόγω της απώλειας πληθυσμού, εξακολουθούμε να έχουμε πολλούς βουλευτές στο νομό Ηλίας. Δεν έχουμε τρεις βουλευτές της κυβερνώσης παράταξης. Δεν έχουμε άλλους δύο της αντιπολίτευσης. 5 στο σύνολο, ή κάνω λάθος, ξέχασα κανένα, βρε στα μάτια. 5 είναι στο σύνολο. Λοιπόν, δεν έχουμε εκεί φωνή. Δεν έχουμε αντιπεριφερειάρχη, περιφερειάρχη, δημάρχους, όλους. Θεσμικούς φορείς που να πιέσουν προς την κατεύθυνση της επαναφοράς των πανεπιστημιακών σχολών, που αντί να αυξηθούν με βάση τις 2-3 είχαμε σε ένα. Δεν είχαμε 3, σταμάτησε μία περίοδο πανεπιστημιακές σχολές. 3 είχαμε. Αντί να αυξηθούν οι 3. Τα 3 τμήματα να γίνουν 5, να γίνουν 7, να γίνουν 10, τελικά μείναμε με 0, με κουλούρι. 2 στον πύργο και 1 στην Αμαλιάδα. Ναι, 2 στον πύργο μου κάνει και νόημα, το σταμάτησε και καλά κάνει για να με ενημερώνει για αυτά που ξεχνάω. Περνάνε τα χρόνια και ξεχνιόμαστε κι εμείς. Δεν ξεχαστήκαμε όμως ότι είχαμε 3 και άλλη μία που θα άνοιγε 4. Και τελικά μείναμε με καμία.
Και τώρα, ωραίες οι πρωτοβουλίες, δεν διαφωνώ. Ορθές οι κινήσεις, ορθές οι παρεμβάσεις, ορθές οι πιέσεις. Αλλά διαβάζω και δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι φέρουν ευθύνη που έκλεισαν οι πανεπιστημιακές σχολές. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Φέρουν ευθύνη. Όπως ψηφίστηκαν από χιλιάδες λαού για να καταλάβουν τη θέση την οποία έχουν είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στην κυβέρνηση, στην παράταξη που κυβερνά, είτε. Και εμείς απομείναμε έτσι. Θα είχαμε τώρα χίλιους φοιτητές. Θα κυκλοφορούσαν εδώ στην αγορά, θα νοικιάζανε σπίτια, θα ενίσχυαν την αγορά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ερχόντουσαν σε επαφή και σε συζητήσεις και σε πρωτοβουλίες με δικά μας παιδιά εδώ. Θα ανταλλάσσανε απόψεις, βρε παιδί μου, θα είχαμε μία πρόοδο, αλφα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό αντίτιμο, το οικονομικό αντάλλαγμα, το τι προσφέρω στην αγορά. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν τους βλέπουμε μόνο σαν πορτοφόλι τους ανθρώπους αυτούς που επέλεγαν μάλλον τον ομό Ηλίας για να σπουδάσουν. Δεν είναι μόνο το πορτοφόλι και τα νίκια και οι καφέδες και η αγορά. Είναι και ότι σου δίνουνε, έρχονται σε επαφή με δικά μας παιδιά, ανταλλάσσουν απόψεις, υπάρχει, κάνανε και πολιτιστικές δράσεις, κάνανε και διάφορα άλλα αυτά παιδιά. Και τα διώξαμε. Ναι, τα διώξαμε, δεν φύγανε μόνα τους, εμείς τα διώξαμε. Θυμάμαι κινητοποίησεις και στην Αμαλιάδα που έβγαιναν οι φοιτητές και κάνουν ως και πορείες για να παραμείνει η σχολή στην Αμαλιάδα, που το είχα καλύψει και δημοσιογραφικά. Και ποια ήταν η στήριξη τελικά? Ένα ψήφισμα, δύο κουβέντες ανταλλαγή φιλοσοφικών απόψεων με τους θεσμικούς μας φορείς? Τι έγινε? Φύγανε, πήγανε μεσολόγοι, πήγανε αλλού, πήγανε σε άλλα μέρη. Πήγανε, γίνανε ετωλακαρνάνες. Ή πατρινοί. Τέλος πάντων, τι θέλω και τα θυμάμαι τώρα, απλά επειδή βλέπω κινήσεις, βλέπω πρωτοβουλίες, είπα δεν διαφωνώ. Και από τον Μητροπολίτη είπα δεν διαφωνώ με τις πρωτοβουλίες προς Θεού. Μην το εκλάβουν έτσι, αλλά κάποιοι από αυτούς που μιλούν, κάποιοι από αυτοί που τοποθετούνται, μας υποσχόντουσαν όταν κλείσανε σχολές ότι θα φέρουν από την Αμερική και από τη Γερμανία να ανοίξουν εδώ πέρα ιδιωτικά παραρτήματα και ότι είναι σε επαφές και επικοινωνίες και μπράβο και φωτογραφίες στις εφημερίδες, σχόλια αποθεωτικά στα social media, δώσ' του κάντου, ράντου, δηλώσεις τώρα. Πού βρε παιδιά? Τι να τις κάνω τις δηλώσεις? Ενωθείτε όλοι μαζί να κάνετε κάτι. Λέω εγώ τώρα. Είχαμε τρεις και άλλη μία θα γινόντουσαν τέσσερις και έχουμε κουλούρι. Δεν ξέρω πώς η πυρωτική νομή της Ελλάδος. Νησιά υπάρχουν μερικά, έχουν τον τουρισμό, υπάρχουν μερικά που δεν έχουν σχολές. Έχουμε τόσα νησιά. Δεν ξέρω πώς η πυρωτική νομή της Ελλάδος δεν έχουν καμία σχολή. Υπάρχει άλλος εκτός του νομού Ηλίας? Στην Πελοπόννησο δεν νομίζω να υπάρχει άλλος. Ευρύτερα, ίσως έχω ξεχάσει κάποιον. Αλλά ένατος νομός σε πληθυσμό, υποτίθεται με όλα αυτά, με ΑΕΠ αγροτικό, με όμορφες παραλίες, με όμορφες τοποθεσίες, με αρχαιολογικούς χώρους, δεν θα μπορούσε να έχει μια σχολή μουσιολογίας όσο είχε, τουρισμού ας πούμε, γεωπονίας που είμαστε αγροτικός νομός που είχε και πολλές άλλες. Και βλέπουμε άλλες περιοχές που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν, που καλώς έχουν και αυτές τις σχολές, καλώς έχουν, είναι για την ανάπτυξη του τόπου τους. Δεν θα μπούμε απέναντι σε άλλους νομούς και άλλους πληθυσμούς, δεν μπαίνουμε απέναντι. Αλλά βλέπουμε ότι προοδεύουν, προκόπουν. Έχουμε μία προκοπή, βρε παιδί μου, πώς να το πω. Προκόβουν, που το λέμε και στα χωριά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι θυμάμαι τώρα και σας ταλαιπωρώ και σας πρωί-πρωί. Πρόγνωση, φίλες και φίλοι. Γυρνάω στη θεματολογία της εκπομπής, μετά το μακροσκελές σχολείο μου. Πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη. Για να δούμε αυτό που δεν ακούσαμε αναλυτικά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, δηλαδή ποια είναι η πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη στα νησιά Ιουνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερά και Δυτική Πελοπόννησο που είμαστε εμείς. Ο καιρός λοιπόν προβλέπεται γενικά αίθριος. Το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοπονήσου. Οι άνεμοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα πνέουν μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 μπουφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόγνωση για σήμερα στην περιοχή μας και θα πω και γρήγορα για αυτούς που θέλουν να εκδράμουν ή να έρθουν να μας επισκεφτούν, που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο ή να πάνε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένη πρόγνωση για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε και αύριο που θα υπάρχουν νεότερα στοιχεία και νεότερα δεδομένα. Έχουμε στα βόρεια λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, για αύριο Παρασκευή.
με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν μιλάμε δηλαδή για τα βόρεια, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσοβρινές απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Για αύριο Παρασκευή, λοιπόν, η άνεμη πανελλαδική πρόγνωση, έτσι, η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα επιρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Και για το Σαββατοκύριακο μια γενική εικόνα και πάλι θα τα πούμε, είπα και αύριο αυτά, αύριο το πρωί, αλλά να έχουμε μια εικόνα για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και θα μετακινηθούν αυτό Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, λοιπόν, τοπικές βροχές και κατά διαστήματα καταιγίδες στο Ιόνιο, τα επιρωτικά και τις σποράδες. Να δούμε, θα μας πιάσει και εμάς οι τοπικές βροχές και καταιγίδες που είναι στο Ιόνιο. Θα τα δούμε και αύριο αυτά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη 6 και από το απόγευμα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πτώση. Την Κυριακή τώρα, και κλείνω με αυτό, 5 Εβδόμου του 2026, 5 Ιουλίου του 2026, γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Λίγες τοπικές βελτιώνονται δηλαδή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες από ό,τι βλέπουμε. Λίγες τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά υπηρετικά και μετά το μεσημέρι στη δυτική Πελοπόννησο. Έχουμε λίγες τοπικές βροχές σύμφωνα με την πρόγνωση. Ενίσχυση των βόρειων ανέμων, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ, θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Αυτή είναι μια σύντομη πρόγνωση. Είδαμε εξειδικευμένα για σήμερα, αλλά είδαμε και για το Σαββατοκύριακο ποια είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν θα επεκταθώ και σε θέματα που αυτή τη στιγμή και σε θέματα που αφορούν τις ειδήσεις πανελλαδικές. Φυσικά, όπως και να το κάνουμε, αυτό που έχει προβληματίσει, όχι προβληματίσει απλά, εξοργήσει και γεμίσει θλίψη τους πολίτες ανά την Ελλάδα, είναι αυτό που έγινε στην Θεσσαλονίκη, αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη, τόσο με την πυρκαγιά που αφαίρεσε από δύο ανθρώπινες ζωές, του πατέρα και του γιού φυσικά, στα συλληπιτήριά μας, όσο και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα, με την απώλεια ακόμα μιας ανθρώπινης ζωής εξαιτίας αυτών. Και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στην Θεσσαλονίκη. Τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Απλά, εντάξει, οι πολιτικές διαφωνίες ή το οτιδήποτε, οι συμφωνίες, τέλος πάντων αυτά είναι πράγματα που δεν πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όπως θα έπρεπε να είναι η ελληνική, και εμείς στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν δικούς ανθρώπους, είτε πρόκειται για την πυρκαγιά που έλαβε χώρα, είτε φυσικά πρόκειται για αυτή την επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών, καταδικάζουμε τις επιθέσεις, εννοείται, χωρίς αλλά, δεν υπάρχει αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, και ευελπιστούμε να μην έχει να υπάρχει συνέχεια σε τέτοιου είδους φαινόμενα και να εντοπιστούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν μπροστά στη δικαιοσύνη. Και επίσης, όσον αφορά τα πρώτα θύματα από την πυρκαγιά για τη φετινή χρονιά, η ευχή μας να μην έχουμε και άλλα θύματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενός καλοκαιριού που υπάρχει πιθανότητα να εξελιχθεί σε δύσκολο μετά τις πολλές βροχοπτώσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και έχει φουντώσει όλη η φύση από πρασινάδα και παίζουν ρόλο και αυτά. Γενικά υπάρχει μία επικινδυνότητα σε όλη την Ελλάδα για να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Δίνουμε την ευχή να μπορούν, να μην έχουμε τόσες πυρκαγιές, αλλά να μπορούν άμεσα να αντιμετωπίζονται από την πυροσβεστική υπηρεσία και τους υπόλοιπους αρμοδίους και να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα. Λοιπόν, μην επεκτείνουμε όμως πολύ. Έκανα απλά ένα μικρό σχόλιο και σε αυτά τα γεγονότα, γιατί αυτή είναι μια εκπομπή τοπικού ενδιαφέροντος, όπως γνωρίζετε, αφορά ζητήματα του νομού Ηλίας κυρίως και ενημέρωση των πολιτών για αυτά που λαμβάνουν χώρα στο νομό, που δεν γίνεται από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μόνο αν έχουμε κάποιο θλιβερό συμβάν, ρίχνουν τα μάτια τους και προς το νομό μας, δυστυχώς. Και θα συνεχίσουμε, επειδή η ώρα πέρασε και με τα σχόλιά μας. Θα συνεχίσουμε σε δύο λεπτά από τώρα με το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργο και τον καλό συνάδελφο τον Μπάμπη Πλάγο και θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Τα λέμε σε λίγο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όταν πιθανότατα από βραχυκύκλωμα έπιασε φωτιά η εσωτερική μονάδα κλιματιστικού. Με την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν εξαπλώθηκε, ωστόσο δύο άτομα, ένοικοι του διαμερίσματος, η μητέρα και το παιδί της, ένιωσαν δυσφορία από τους καπνούς και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου για εξετάσεις. Στο στόχαστρο Σπύρας Απατεώνων βρέθηκαν ηλικιωμένοι κάτοικοι στο Τραγανό, με τους δράστες να επιστρατεύουν το γνωστό τέχνασμα των υποτιθέμενων τεχνικών βλάβης για να εισβάλλουν σε σπίτια. Οι επιτίδιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον τρόμο ηλικιωμένων ατόμων για να τους αποσπάσουν τα χρυσαφικά τους και άλλα αντικείμενα αξίας, όμως η γενικότερη επιφυλακτικότητα των κατοίκων της περιοχής αποδείχθηκε σωτηρία. Η Δημοτική Αρχή Αρχαίας Ολυμπίας, με απόλυτη επίγνωση των εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων που βίωσαν οι οικογένειες των πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου, προχώρησε σε επίσημη και τεκμηριωμένη παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αριστίδη Παναγιωτόπουλου, ζητώντας την έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους των πληγισσών περιοχών Ηράκλειας και Χελιδονίου. Ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής υποδέχθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μεγάρο τα μέλη της ομάδας ρομποτικής του Δήμου Πύργου, P-Robo. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη σπουδαία πανελλήνια διάκριση που κατέκτησε η ομάδα, κάνοντας υπερήφανη όλη την πόλη. Οι νεαροί μαθητές κατέλαβαν την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και με την επιτυχία τους αυτοί κέρδισαν το χρυσό εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο η επιστημονική μερίδα της Ένωσης Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας με θέμα «Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα». Η μερίδα συγκέντρωσε διακεκριμένους επιστήμονες της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και πλήθος πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη γυναικεία υγεία. Το Φεστιβάλ Δήμου Πηνιού επιστρέφει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Χρήστος Μάλιαρης και για 14η χρονιά ανοίγει ένα νέο κύκλο πολιτιστικών συναντήσεων, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει θέατρο, μουσική και σύγχρονες σκηνικές παραγωγές. Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός υπογράμμισε ότι το φεστιβάλ έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στην πολιτιστική ζωή της περιοχής, αποτελώντας ένα θεσμό που συνδέει την τέχνη με την κοινωνία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
1: Mitsubishi.
2: Honda.
1: Mitsubishi.
2: Honda.
1: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
2: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
1: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαρά Λάμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
0: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210 23 256.
2: Χαρά Λάμπος Κλάδης, ασυζητητή.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Δεν μας αρέσει, φίλες και φίλοι, να διακόπτουμε το μουσικό μας διάλειμμα και να κόβεται το τραγούδι στη μέση. Το έχουμε παλιά αυτό το συνήθειο. Δεν είναι και πολύ ωραίο, αλλά επειδή, όπως σας είπα, η σημερινή εκπομπή είναι σύντομη στη διάρκεια της, είναι μόνο μία ώρα, αφού έρχεται μετά με την εκπομπή στο επίκεντρο της ενημέρωσης ο Θάνος Χουλιάρας, να προλάβουμε να διαβάσουμε 2-3 πράγματα και να σας ενημερώσουμε, γιατί μέσα στο πρόγραμμά μας πάντα περιλαμβάνουμε και ενημερώσεις, δελτία τύπου για προθεσμίες, για δράσεις, για αντιδράσεις, τέλος πάντων, που αφορούν τις επόμενες ημέρες και την σημερινή ημέρα. Για να είστε ενήμεροι και ειδικά για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, να τις παρακολουθήσετε αν θέλετε, να ενημερωθείτε και να τις παρακολουθήσετε. Γι' αυτό λοιπόν να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Αύριο θα είναι πιο μεγάλη σε διάρκεια εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε και συζητήσεις με καλεσμένους. Να πάμε στην εφημερίδα Πατρίς. Είναι οι δύο καθημερινές εφημερίδες, η εφημερίδα Πατρίς και η εφημερίδα Πρώτη. Στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Πατρίς, πάμε αλφαβητικά. Οι ειδικοί συστήνουν ψυχραιμία για την αυξημένη παρουσία του. Πιάνω την παρουσία, τι άλλο, λαγοκέφαλος. Δίχτυα λοιπόν τροφή στο λαγοκέφαλο που προκαλεί και άλλες ζημίες. Οι λίοι ψαράδες μιλούν για το τοπικό ψάρι στην Πατρίς. Δεν φτάνει κοντά στις ακτές, αλλά εμφανίζεται στα ανοιχτά. Νέο επεισόδιο με την μητέρα του Μουρτζούκου σε άλλο θέμα. Κύριος Κυρίζογλου, ζητούμενο ή αποκέντρωση. Νέο τοπίο λόγω παραχώρησης, άλλες δηλώσεις για χερσαία ζώνη Νικολούτσος για κατάκολο. Σε άλλο θέμα, διάλογος με πολιτισμό, το πρώτο μήνυμα του κ. Παναγούλια, η εκλογή νέου Προέδρου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρωτοψάλτης με τον κ. Νικολακόπουλο και αγρότες, η πατάτα και η προστασία της. Και σε άλλο θέμα, αποχαιρετιστήριες τελετές στα Λύκια του Πύργου, συγκίνηση αποφύτων και συνταξιούχων. Αυτά τα κεντρικά θέματα που βλέπω εδώ στην εφημερίδα Πατρίς. Πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη. Το πληροφοριακό σύστημα στο κεντρικό θέμα που περιλαμβάνει τα στοιχεία των αιτήσεων χρήζει άμεσης αντικατάστασης και εξυγχρονισμού. Απαρχαιωμένο το ελαιοκομικό μητρό. Το πληροφοριακό σύστημα που δέχεται τα στοιχεία των αιτήσεων είναι ένα απαρχαιωμένο ηλεκτρονικό σύστημα, δηλώνει στην Πρώτη ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας. Σε άλλο θέμα, τιμή για την Ηλία, νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Γιώργος Παναγούλιας. Από την Ιερά Μονή Ηλίας και Ολένης, λαμπρή και ελπιδοφόρα η πρώτη γιορτή νεολαίας. Το 14ο Φεστιβάλ του Δήμου Πηνίου ανοίγει αυλαία στο Ανοιχτό Θέατρο Χρήστος Μάλιαρης. Η σκηνή γίνεται τόπος συνάντησης. Διοργανώνουν συγκέντρωση 15 Ιουλίου έξω από το Υπουργείο Υποδομών. Κάλεσμα στην Ηλία από τους Γορτίνιους για την Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου. Άγνωστοι υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Νέα απόπειρα εξαπάτησης ηλικιωμένων στο Τραγανό. Και σε άλλο θέμα. Δήμος Πύργου, τους πρωταθλητές ρομποτικής Πάι Ρόμπο υποδέχθηκε στο Λάτσιο ο δήμαρχος Στάθης Κανής. Έχουμε τίποτα άλλο, για να δούμε εδώ μπροστά. Έχουμε και μια πρόσκληση εκδήλωση την 5η στις 8 το θεατράκι της Σκακέρας στην Αμαλιάδα. Τώρα μιλάμε με τους Γιώργο Μπουλμπασάκο και Διονύση Τεμπονέρα από την Ελλάς. Το νέο κόμμα που βγήκε στο προσκήνιο με τον Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά βλέπω στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρώτη. Δεν φαντάζομαι να ξέχασα κάποια είδηση. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για όσους θέλετε να ενημερωθείτε, το έχουμε πει και άλλες φορές. Περισσότερο μπορείτε να αγοράσετε την εφημερίδα και όποια της αρεσκίας σας ή και τις δύο και να διαβάσετε για περισσότερα θέματα. Στις ενημερώσεις λοιπόν που έχουμε, για να μεταδώσουμε και σήμερα, να πάμε σε μία που αφορά τη σημερινή ημέρα για να μην την ξεχάσουμε και δεν ενημερωθείτε κι εσείς. Λοιπόν, από τη Γυμναστική Ένωση Πετοσφαίρισης Πύργου στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. FY και το KEL ή το QL, ελπίζω να τα λέω καλά, δεν είμαι της συγκεκριμένης μουσικής σκηνής. Λοιπόν, στη μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού, η Γυμναστική Ένωση Πετοσφαίρισης Πύργου διοργανώνει την πρώτη μεγάλη συναυλία της, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό event με τους αγαπημένους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, FY και το KEL. Η συναυλία ή το QL, δεν ζητάω πάλι συγγνώμη όσους θαυμαστές, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το προφέρω και είναι λάθος με αυτό, αλλά νομίζω συνεργιόμαστε. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 2 Ιουλίου, σήμερα λοιπόν φίλες και φίλοι, στο θεματικό πάρκο Ξυστρή με ώρα έναρξης τις 9:30 το βράδυ. Οι πόρτες θα ανοίξουν από τις 8 με δυναμικό DJ set από τον Σάκη Μαστοράκη. Η μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στην ιστορική άνοδο της ΓΕΠ Πύργου στη Β' Εθνική σε μια βραδιά γεμάτη δυνατή μουσική, ενέργεια και γιορτινή διάθεση που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Εισιτήρια
Τώρα, η προπόληση των εισιτηρίων ξεκίνησε και συνεχίζεται μέσω της more.com, καθώς και από φυσικά σημεία προπόλησης. Προπόληση είναι 13 ευρώ και το ταμείο της εισόδου 15 ευρώ. Δωρεάν είσοδος για άτομα με αναπηρία και παιδιά έως 5 ετών. Εκδήλωση Powered By, δηλαδή χορηγός εκδήλωσης στις σχολές Μαρνάκη, χορηγή επικοινωνίας. Έχουμε Πατρίς News, Πρώτη News, Πρωινή Εφημερίδα, Ort FM, Ηλία Live, Ηλία Ενημέρωση. Το μεγαλύτερο πάρτι, βάλτε και μας ρε παιδιά, αφού σας διαφημίζουμε. Δεν πειράζει. Το μεγαλύτερο πάρτι του φετινού καλοκαιριού, λοιπόν, συνεχίζει η ενημέρωση που έχουμε από τη Γεία Πύργου. Έρχεται στην πόλη του Πύργου. Για περισσότερες πληροφορίες, μείνετε συντονισμένοι. Αυτή, λοιπόν, η ενημέρωση που έχουμε για σήμερα, 2 Ιουλίου, για την εκδήλωση αυτή. Να δούμε λίγο και ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά να αναφερθούμε και πάλι, γιατί ξεκινάνε οι δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις του 15ου Διεθνές Φεστιβάλ. Ποιου Διεθνές Φεστιβάλ? Του Δήμου Αντραβίδας Κυλλίνης, όπου ανακοινώθηκε το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα και ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων. Ο Δήμος Αντραβίδας Κυλλίνης, λοιπόν, ανακοινώνει επίσημα το ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα, μέσα από το δελτίο που μας έχει αποστείλει, του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ, με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε φωνές για ένα πλούσιο αύριο». Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που παντρεύει κορυφαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής και του θεάτρου με τη λαϊκή παράδοση, τα ιστορικά αφιερώματα, τις φιλαρμονικές ορχήστρες και την τοπική γαστρονομία. Η προπόληση των εισιτηρίων για τις μεγάλες παραγωγές του Αυγούστου έχει ήδη ξεκινήσει ηλεκτρονικά. Αναλυτικό πρόγραμμα τώρα των εκδηλώσεων όμως, γιατί μπορεί να έχουμε Ιούλη. Αλλά για να το δούμε λίγο. Κυριακή 5 Ιουλίου, μεθαύριο, φίλες και φίλοι, μεθαύριο, παρά μεθαύριο, έχουμε στην πλατεία Νεοχωρίου την τελετή έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ με αφιέρωμα στην νησιώτικη μουσική, η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ με ένα μεγάλο παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι, συντροφιά με την ερμηνεύτρια Ειρήνη Λαγούδη, με είσοδο ελεύθερη. Σημειώστε τώρα από εδώ και πέρα λίγο, γιατί θα περάσουν μέρες μέχρι να έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις, γιατί η επόμενη έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Σινέ Ρόδων με τη θεατρική παράσταση «Εκρηκτικά Αγκούρια». Η ανατρεπτική θεατρική ομάδα «Υπερφωτισμένη» παρουσιάζει μια ξεκαρδιστική ποιοτική κωμωδία σε συνοδεσία του Γιάννη Γαλανόπουλου. Είσοδος ελεύθερη, δωρεάν και εδώ, φίλες και φίλοι. Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, αν και δεν είναι κακό να μπαίνουν και εισιτήρια προς Θεού, για να στηρίζονται οι παραστάσεις, το έχουμε πει και άλλες φορές. Εμείς είμαστε και υπέρ του να μπαίνει ένα αντίτιμο, έστω και συμβολικό, για τα σκηνικά, για όλο αυτό που χρειάζεται μια εκδήλωση για να παρουσιαστεί στο κοινό. Δεν είναι κακό. Τετάρτη 22 Ιουλίου, ας διαβάσουμε το Ιούλη. Σημειώστε ώρα 9.30 το βράδυ στο Κάστρο Χλεμούτσι, μουσικό αφιέρωμα «Τα ρεμπέτικα της εργατιάς και της μετανάστευσης», ένα ιστορικό και μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε Μικρά Ασία, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τους Σπύρο Δελέγκο, Αντριάννα Τσαγκάρη, Γιώργο Γκριζιώτη και Ανδρέα Σταματόπουλο. Είσοδος και εκεί ελεύθερη. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ώρα 9.30 το βράδυ στο Κάστρο Χλεμούτσι, βραδιά Πανσελίνου του Ιουλίου. Ρεσιτάλ για πιάνο και φωνή Μπαλντεράμα, διαχρονικές ελληνικές και ξένες μελωδίες, φίλες και φίλοι, υπό το φως του φεγγαριού, περασμένες μέσα από ένα ιδιαίτερο προσωπικό πρίσμα στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου. Είσοδος ελεύθερη. Μετά περνάμε στον Αύγουστο, αλλά αυτά θα τα πούμε όταν πλησιάζουν οι εκδηλώσεις και πάλι. Μην σας διαβάσω όλο το πρόγραμμα, για να περάσουμε και κάπου αλλού. Να περάσουμε λοιπόν στις ενημερώσεις που έχουμε, για να δούμε εδώ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου. Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός και στην αρχαία Ολυμπία. Πάμε λοιπόν μέχρι το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Είπα και αύριο θα περάσουμε σε ενημερώσεις δελτία τύπου για πράγματα που έρχονται. Συνηθίζουμε και λέμε, λαμβάνουμε πάρα πολλά email, ηλεκτρονικά μηνύματα. Λαμβάνω πάρα πολλά στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο. Κυρίως όμως επικεντρώνομαι όχι σε ειδήσεις για πράγματα που έχουν προηγηθεί, αλλά για αυτά που αναμένεται να έρθουν, ώστε να ενημερωθούν και κάτι και αυτό το τόπο που μας ακούν ή αυτοί που θα μας επισκεφτούν και μας ακούν από το διαδίκτυο, για πράγματα που έρχονται τις επόμενες ημέρες και που μπορούν να παραστούν, να παρακολουθήσουν, αλλά και ενημερώσεις για θέματα που αφορούν προθεσμίες και λοιπά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και αυτό το δελτίο τύπου που προλαβαίνουμε από την Αρχαία Ολυμπία. Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός και στην Αρχαία Ολυμπία, στο γυμνάσιο, στον αρχαιολογικό χώρο. Με την υποστήριξη του Δήμου και του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, με την παράσταση «Αγωνίζεσαι». Λοιπόν, 4 και 5 Ιουλίου. Η παράσταση μεθαύριο και παραμεθαύριο. Ώρα έναρξη 9 και 4 το βράδυ. Διάρκεια 50 λεπτά. Στο γυμνάσιο, όπως είπαμε, της Αρχαίας Ολυμπίας, στον αρχαιολογικό χώρο. Θέατρο τέχνης Καρόλου Κουν. Πρωτότυπο κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία και φωνή Μαριάννα Κάλμπαρη. Χορογραφική δημιουργία, δραματουργία, με συγχωρείτε, χορογραφία και ερμηνεία Χριστίνα Σουγιουλτζή.
Μουσική σύνθεση, ζωντανή μουσική εκτέλεση Κλέων Αντωνίου. Σκηνογραφική και ενδυματολογική επιμέλεια Χριστίνα Κάλμπαρη. Επιμέλεια φωτισμού Στέλλα Κάλτσου. Διεύθυνση παραγωγής Δημήτρης Μαγκίνας και performer Φιώνα Λουίζε Σαλίσμπουρη, Λία Χαμηλοθόρη από την Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου. Στην αρχαία Ολυμπία, λοιπόν, τον ιερό τόπο του αγωνίζεστε, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει το διαχρονικό αγώνα της γυναίκας για τη δική της θέση στο στάδιο. Όχι μάμας, η ιστορία της Καλλιπάτρειας, αναφέρει το δελτίο τύπου από την αρχαία Ολυμπία, της γυναίκας που έμεινε στην ιστορία επειδή τόλμησε, αψηφώντας τη θανάσιμη απαγόρευση της αρχαιότητας, να μεταμφιεστεί σε άντρα για να μπει στο στάδιο προκειμένου να δει το γιο της να αγωνίζεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην παράσταση, η φωνή της επιστρέφει ως μνήμη ενός σώματος που δικάστηκε επειδή ξεπέρασε τα όρια του φίλου του, ενώ παράλληλα βλέπουμε τρεις γυναίκες σήμερα να προπονούνται, να πέφτουν, να σηκώνονται, να αναμετρώνται με τα όρια του σώματός τους. Ο ρυθμός, η επιμονή, η επανάληψη, ο κίνδυνος, οι πτώσεις μετασχηματίζονται σε μια χορογραφία που μιλά για την ισορροπία που προσπαθεί να κατακτήσει η γυναίκα ανάμεσα στο επιτρεπόμενο και το επιθυμητό, στο αόρατο και ορατό, μέσα από έναν αγώνα που ακόμα συνεχίζεται. Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η προκράτηση θέσης όμως είναι υποχρεωτική. Πληροφορίες προκράτησης στο αλό F. Όχι, all of Greece on e-culture. Όχι, one culture. Το διαβάζω σωστά, τώρα το διαβάζω σωστά. All of Greece, one culture. Τελεία, για να δούμε την τελεία, .gr. Από 24 Ιουνίου του 2026 έχουν ξεκινήσει αυτές οι παραστάσεις, αλλά 4 και 5 Ιουλίου, με ώρα έναρξης 9 και 4, στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας, στον αρχαιολογικό χώρο, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε αυτή την εκδήλωση. Έχω μία ενημέρωση για το Δημοτικό Σχολείο της Αντραβίδας που θα την παρουσιάσω όμως αύριο, γιατί θέλω να έχω και μία συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, να το δούμε λιγάκι μαζί. Επίσης, έχω μία ενημέρωση, να προλάβουμε να το πούμε αυτό σε αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, από το επιμελητήριο βλέπω Ηλίας, που μιλάει για ευκαιρία διεθνούς ανάδειξης για τις εινοτουριστικές επιχειρήσεις της Ηλίας, και κλείνουμε αυτό, μέσω του European Wine Tourism Innovation Challenge. Το επιμελητήριο Ηλίας, λοιπόν, ενημερώνει τα μέλη του, που δεν είναι λίγα, μερικοί από αυτούς μας ακούνε και το γνωρίζω πολύ καλά, για να το δούμε αυτό, λοιπόν, το δελτίο τύπου. Ενημερώνει τα μέλη του για μια σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, το European Wine Tourism Innovation Challenge. Πρόκειται για νέο διαγωνισμό καινοτομίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που στοχεύει στον εξυγχρονισμό του ευρωπαϊκού εινικού τουρισμού μέσω βιώσιμων ψηφιακών και συμπεριληπτικών λύσεων. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ποιοι? Νεοφυείς επιχειρήσεις. ΜΜΕ, για να το λέει, μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαντάζομαι εννοεί. Εινοπαραγωγή και οργανισμοί διαχείρισης προορισμών. Οι προτάσεις εντάσσονται σε τρεις θεματικούς άξονες: έξυπνες λύσεις για βιώσιμο εινικό τουρισμό, δημιουργικές και βιωματικές προσεγγίσεις, όπως η αξιοποίηση τεχνολογιών VR-AR και λύσεις που ενισχύουν την προσβασιμότητα για όλους. Όσοι επιλεγούν θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στο Διεθνές Φόρουμ Destination Vinables. Νομίζω το διάβασα σωστά, 2026, που θα γίνει 6 με 7 Οκτωβρίου του 2026, αποκτώντας πρόσβαση σε mentoring, δικτύωση και υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της πρότασής τους. Έχουμε και μία δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, του κ. Κωνσταντίνου Λεβέντη, ο οποίος δήλωσε πως η Ηλία διαθέτει εξαιρετικά κρασιά, ιστορικά, εινοποιία και την ανεκτήμητη κληρονομιά της Αρχαίας Ολυμπίας. Έχουμε όλα τα εφόδια για να ξεχωρίσουμε, αρκεί να επενδύσουμε στη συνεργασία και τις νέες ιδέες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για να συνδέσουμε ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με τη φιλοξενία και τη γαστρονομία. Άλλωστε, όταν ο τουρισμός αναπτύσσεται μεθοδικά, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει το εισόδημα των τοπικών παραγωγών και τοποθετεί δυναμικά τον νομό μας στο χάρτη του βιωματικού τουρισμού. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου του επιμελητηρίου. Ηλίας, η εινοπαραγωγή, οι νεοφυείς επιχειρήσεις, στη δήλωση του κ. Λεβέντη, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής μας έχουν στη διάθεσή τους μια σπουδαία διεθνή πλατφόρμα. Αξιοποιώντας την, μπορούν να αναδείξουν την Ηλία ως ένα προορισμό που προσφέρει σύγχρονες αλλά και βαθιά αυθεντικές εμπειρίες. Πότε όμως, για να δούμε, η προθεσμία. Είναι προθεσμία. Αυτό και αυτό και το διαβάζω από τώρα, αφορά το μέλλον. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Για αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του UN Tourism, η οποία είναι δύσκολο να την αναφέρουμε, αλλά είναι δύσκολο γιατί έχει γράμματα και αριθμούς, να το πούμε. tinyurl.com, tinyurl.com, κάθετος 4U98J7WN. Είναι η ιστοσελίδα, αλλά
Επειδή είναι λίγο δύσκολο αυτό να απομνημονευτεί, να πω ότι μπορείτε να ενημερωθείτε όσοι ενδιαφέρεστε στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Ηλίας, που είναι στη διάθεση των πολλών μελών που έχει το Επιμελητήριο, για κάθε διευκρίνηση, στο email info@iliachamber.gr, info@iliachamber.gr, αλλά κυρίως, το λέω εγώ γιατί αυτό είναι πιο εύκολο για όλους, στο τηλέφωνο 26210 34 154, 26210 34 154, όσοι θέλετε να λάβετε μέρος σε αυτήν τη δράση και ποιος ξέρει να βρεθείτε στη Γαλλία μετά από την επιλογή που θα γίνει και να παρακολουθήσετε τους τρεις θεματικούς άξονες. Η προθεσμία, όπως είπα, λήγει το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, λήγει το Σεπτέμβριο, όπως διάβασα και πριν. Πώς το λένε, να μην πάμε στο καλό αργά παρά ποτέ. Καλό αργά παρά ποτέ, να πάμε στο πιο σύντομο, να ξεκινήσουν όσοι ενδιαφέρονται από τώρα να υποβάλουν τις τους. Είπα και πάλι, για κάθε ευκρίνηση τηλέφωνο 26210 34 154. Το διαβάζουμε γι' αυτό που αφορά μια μελλοντική δράση. Έχουμε και πολλές άλλες ακόμα που μου έχουν καταφτάσει στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, αλλά αυτές θα τις δούμε, φίλες και φίλοι, αύριο, στον χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας, που θα είναι περισσότερος, θα έχουμε 2 ώρες. Και στην αυριανή εκπομπή, όπως είπα, θα έχουμε συνέχιση της ανάγνωσης των ενημερώσεων που έχουν κατεφθάσει στο marino.ert@gmail.com και που αφορούν πράγματα που θα γίνουν και αφορούν προθεσμίες, αλλά και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν, αλλά και δράσεις, αλλά και αντιδράσεις, που μας έχουν ενημερώσει τόσο αυτοδιοικητικοί φορείς, θέλετε θεσμικοί φορείς, θέλετε άλλες πηγές ενημέρωσης, όπως και άνθρωποι σε σωματεία, σε συλλογικότητες, ενεργοί πολίτες. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά αύριο, γιατί σε ένα λεπτό μόλις από τώρα πρέπει να αποχαιρετήσουμε το μικρόφωνο αυτό, όχι για να σταματήσουμε, αλλά για να συνδεθούμε με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων από εκεί, τίτλους στην ουσία ειδήσεων, και μετά με τον Θάνο Χουλιάρα στο επίκεντρο της ενημέρωσης εκπομπή του. Θα ακολουθήσει αθλητική ενημέρωση και στις 12 θα έρθει η καλή μου φίλη, η καλή μας φίλη, η Αθανασία Καρούμπαλη, με την πολιτιστική της εκπομπή Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Μείνετε συντονισμένοι. Από το Σταμάτη Καραγκούνη και τον Γιώργο Μαρινόπουλο, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στη Γερμανία, 2 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οροφή νοσοκομείου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως εξυμποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30-60-33.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: η ενημέρωση στην επαρχία έχει όνομα και βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης με τους Θάνο Χουλιάρα και Δημήτρη Ζογκόκη. Στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ Πύργου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλοι του ραδιοφώνου και κυρίως φίλοι του κρατικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΡΤ. Είμαστε εδώ, είμαστε στην ΕΡΤ Πύργου 102,5. Αλλάζουμε σκυτάλι, πήραμε τη σκυτάλι από τον Γιώργο Μαρινόπουλο και μπαίνει στο μικρόφωνο ο Θάνος Χουλιάρας για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, της πέμπτης σεζόν του επίκεντρου της ενημέρωσης. Είναι 5η 2 Ιουλίου, για όσους συντονιστήκατε τώρα στα μικρόφωνά μας, είναι 10 και 10 το πρωί. Με το Θάνο Χουλιάρα στο μικρόφωνο θα συνεχίσουμε και το Σταμάτη Καραγκούνη θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, 31η. Ολοκληρώνεται ο κύκλος της πέμπτης διαδοχικής σεζόν εδώ στην ΕΡΤ Πύργου 102,5, στην εβδομαδιαία ενημερωτική σας εκπομπή κάθε πέμπτη πρωί μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, μέσα από τις συχνότητες στο ραδιόφωνο, στο αυτοκίνητο, στην τηλεόραση πλέον γιατί είναι όλα ψηφιακά, αλλά και στο εξωτερικό που μας ακούτε, στα κινητά σας, στο ΕΡΤΦΛΙΚΣ, στο ΕΡΤ News. Οπουδήποτε μπορεί να ακουστεί η συχνότητα της ΕΡΤ και η ενημέρωση. Καλό μήνα να πούμε, καλό μήνα με υγεία, αν και ο μήνας δεν ξεκίνησε καλά, γιατί η πρώτη του μήνα μας έφερε δύο δυσάρεστα, ας το πούμε, περιστατικά στην επιφάνεια. Το κυριότερο, μάλλον θα το πάω χρονικά, θα σας πάω στο πρώτο χρονικά δυσάρεστο που είχαμε χτες το πρωί, καθώς νομίζω ότι με το που ξυπνήσαμε περισσότεροι είδαμε την είδηση για το θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού του Μιχάλη του Μόσιου. Για όσους δεν το ξέρουν έτσι και τον ξέρουν αλλιώς, θα τον πούμε ο πασίγνωστος στον ελληνικό κινηματογράφο Ταμτάκος, εισαγωγικά. Ο Μιχάλης Μόσιος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ώρες, ένας σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, ο οποίος ο ίδιος δημιούργησε, όπως είχε πει και σε συνέντευξή του στο θέατρο, το χαρακτήρα του Ταμτάκου. Ένας χαρακτήρας που καθιερώθηκε στον κινηματογράφο μέσα από μια μεγάλη σειρά ταινιών και νομίζω ότι έτσι έγινε και πολύ γνωστός, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με το 1969-72, έτσι ένα πολύ σύντομο βιού στο βιογραφικό του, ξεκίνησε να συμμετέχει σε παραστάσεις Άρχαιων Ελλήνων, Πλούτος του Αριστοφάνη, Αγαμένων του Εσχύλου, Βάτραχη, Αντιγόνη του Μάκβεθ, του Ήλια Σέξπιρ κλπ. Ωστόσο μετά κατέβηκε στην Αθήνα, όπου και συμμετείχε επίσης σε διάφορες παραστάσεις διαφορετικού χαρακτήρα, αλλά ξεκίνησε σιγά σιγά και την μία σειρά ελληνικών ταινιών, μέσα από τις οποίες τον μάθαμε περισσότεροι και το θυμόμαστε ακόμα και σήμερα ως Ταμτάκος. Όταν ξεκινάει μια ταινία στην τηλεόραση δεν λέμε παίζει ο Μιχάλης, ξέρω εγώ, παίζει ο Ταμτάκος, λένε και οι μικροί και οι μεγάλοι πλέον, και αυτό το έχουν μάθει, έχει περάσει από γενιές σε γενιές. Όσο αφορά το δικό μας κομμάτι εδώ της ΕΡΤ, έπαιξε σε πάνω από 5 τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΣΥΕΝΕΔΕ στο παρελθόν. Είχε πρωταγωνιστήσει σε 9 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ 13 άλλα έργα έχουν κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες. Έχει παίξει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις μέσα από τη δημιουργία του αυθόρμητου και συναντητού Ταμτάκου, όπου γνωρίστηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Η πρώτη είδηση της ημέρας, γιατί η

Η δεύτερη είδηση της ημέρας που μας ήρθε είναι είδηση από τον θετόγιο του αείμνηστου πλέον πολιτικού αγωνιστή του Βασίλη του Λεβέντη. Ο Βασίλης ο Λεβέντης έφυγε εκεί αυτός από τη ζωή χτες, γι' αυτό σας λέω δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Μία προσωπικότητα ιστορική για τα δεδομένα της ελληνικής πολιτικής σκηνής και όχι μόνο. Ο Βασίλης Λεβέντης γεννημένος εδώ δίπλα στη Μεσίνη, στην Καλαμάτα, το 1951, ήταν Έλληνας πολιτικός ο οποίος υπήρξε και ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, το ιστορικό αυτό κόμμα. Γι' αυτό σας λέω, θα σας εξηγήσω αμέσως μάλλον γιατί έχουμε μείνει να συζητάμε για την Ένωση Κεντρών από τη δεκαετία του από 90 και δεν ξέρω και πιο πριν μέχρι και σήμερα, να έχει μείνει, να έχει κολλήσει ο Βασίλης Λεβέντης με την Ένωση Κεντρών και το αντίθετο. Ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος γεννήθηκε στη Μεσίνη, ήταν το τέταρτο παιδί του Απόστολου και της Γρηγορίας Λεβέντη, οι οποίοι καταγόταν από το Κορακοβούνι Αρκαδίας. Οι γονείς τους καταγόταν από τον Ρημόνα Κυθήρων. Η οικογένεια Λεβέντη, μετά την καταστροφή της περιουσίας τους από τους Γερμανούς, είχε μετοικήσει στον Πειραιά, όπου ο Βασίλης Λεβέντης ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, το δημοτικό σχολείο και το εξατάξιο γυμνάσιο. Το 1969 εισήλθε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με άριστα και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Μόναχο της Γερμανίας. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική θητεία στο πολεμικό ναυτικό στη Διεύθυνση Διοικητικής Μέρημνας Ναυτικού στην Σαλαμίνα. Μάλιστα και ως υπαξιωματικός. Εντάχθηκε στην πολιτική μετά στη μεταπολιτική περίοδο. Το θυμόμαστε όλοι. Από τα πρώτα, ίσως όχι επίσημο, ανεπίσημο τηλεοπτικό σταθμό που είχε και ξεκίνησε να δέχεται τον πόλεμο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ότι είχε κανάλι ή ξεκίνησε να δέχεται τον πόλεμο, είναι το πώς μίλαγε, γιατί αυτά τα βίντεο δεκαετίες μετά παραμένουν viral και δεν χρειάζονταν τότε το YouTube και οι υπόλοιπες πλατφόρμες για να μαθευτούν αυτά. Έχουν μαθευτεί από τη δεκαετία του 90, προχωρήσανε στο 2000, πάμε στο 2010, πάμε στο 2020, σε 4 χρόνια πάμε στο 2030, δηλαδή και 40, είναι viral αυτά που έλεγε, με τον τρόπο που τα έλεγε, τον ξεχωριστό, με τον τρόπο που μίλαγε στο τότε κανάλι 67, που αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν στο 1990 κάπου εκεί, όταν ήταν στους οικολόγους ακόμα, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά ίδρυσε την Ένωση Κεντρών και... παρά το γεγονός ότι ήταν ένας δυναμικός πώς να το πω, πολιτικός, χωρίς να συμμετέχει στη Βουλή, συμμετείχε όμως στη Βουλή. Και πώς συμμετείχε στη Βουλή? Το 2015 η Ένωση Κεντρών πέτυχε την είσοδό της στη Βουλή μετά από αρκετά χρόνια, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Λεβέντης, 23 χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματος, με ποσοστό 3,43 και εκλογή 9 βουλευτών. Αντίστοιχα, στις επόμενες εκλογές το 2019 η Ένωση Κεντρών έλαβε μόλις 1,2% και δεν επανεξελέγει. Ο φίλος, γιατί γνωριζόμασταν, με τη μισή Ελλάδα γνωριζόταν, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο Βασίλης Λεβέντης, υποστήριξε ότι είχε γίνει και δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Θα το έχετε ακούσει στην Καλλιθέα, σε εκλογές του 92. Λίγο πολύ αυτό το βιογραφικό του Βασίλη Λεβέντη είναι ένα βαρύ βιογραφικό. Οι περισσότεροι, σας είπα, το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε από τα viral βίντεο και τον τρόπο που μίλαγε στις τηλεοπτικές του εκπομπές, οι οποίες χτες, πραγματικά χτες, κατέκλυσαν Instagram, Facebook, TikTok, όπου και να πήγαινες έβλεπες αποσπάσματα από τις εκπομπές του Λεβέντη, έτσι σαν ένα τελευταίο αντίο. Λοιπόν, γι' αυτό και όπως σας είπα δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, ωστόσο είμαστε εδώ εμείς γιατί παρά το γεγονός ότι είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν, οι ειδήσεις υπάρχουν, δεν σταματάνε, συγκεντρώσαμε ειδήσεις να σας αναφέρουμε και πριν έτσι κάνω μια εκτενή αναφορά στα διάφορα θέματα, έχουμε και από την περιφέρεια, έχουμε και από τους Δήμους Ανδρίτσανης και Στένων, έχουμε Ζαχάρους, έχουμε έργα, έχουμε Μανώλη Μητσιά σε λίγες μέρες στον Επικούριο Απόλλωνα και ετοιμασίες από το Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσταίνων και άλλα πολλά. Θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επιστρέψουμε.

Σε άλλα νέα πάντως της σημερινής ημέρας, νομίζω ότι είναι και ένα θέμα το οποίο μάλλον πρώτη θα τα ακούσετε εδώ, γι' αυτό έχουμε και πολλές φορές αποκλειστικά από την περιοχή, γιατί ανέβηκε στις 1:00 τα ξημερώματα. Και φυσικά μιλάω για τις υπέροχες στιγμές του τεράστιου Έλληνα ηθοποιού και της σύζυγου του. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης λοιπόν και η Μπέση Μάλφα εθεάθησαν πριν από λίγες μέρες στην περιοχή της Ζαχάρος, της Νέας Φυγαλίας, και ανέβασαν φωτογραφίες χτες από το μπάνιο του στην Έδα, όπου ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης είναι μέσα στον καταράκτη και κάνει το μπάνιο του, ενώ η εξαιρετική Μπέση Μάλφα αποτυπώνει σε ένα βίντεο 15 δευτερολέπτων τον καταράκτη, τον σύζυγό της να κάνει μπάνιο και από πάνω παιδιά να βρέχει. Ήταν πριν 2 μέρες η βροχή στην Έδα, οπότε είναι φρέσκες οι φωτογραφίες που ανέβασαν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και η Μπέση Μάλφα στα social media. Ήρθανε και αυτοί στην Έδα, περπάτησαν την Έδα, επισκέφτηκαν την Έδα, επισκέφτηκαν τη Ζαχάρο, επισκέφτηκαν τη Νέα Φυγαλία και απόλαυσαν και τον μπάνιο τους στους υπέροχους καταράκτες της Νέδα. Έτσι, μια ξεκούραση. Και όπως είδα και ενημερώθηκα κιόλας και από βίντεο του Γεράσιμου, πέρασαν πάρα πολύ ωραία εδώ στην περιοχή της Ζαχάρος Φυγαλίας, με το μπάνιο τους, με τις παραλίες τους, με τον καφέ τους. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τέτοιες προσωπικότητες. Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, φυσικά όπως τον γνωρίζετε όλοι, είναι και σούπερ ηθοποιός σε εκπομπές της ΕΡΤ και των ιδιωτικών καναλιών, ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Και η σύζυγός του έχει τύχει να παίξουν και μαζί στα Μαύρα Μεσάνυχτα, αν θυμάστε, στο Μέγκα, έτσι πριν πολλά χρόνια. Μια σειρά που έχει μείνει στη μνήμη κυρίως των νεαρών ανθρώπων. Μια εξαιρετική, δραματική να το πω, χαρούμενη σειρά, δεν ξέρω πώς να το πω. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία σειρά, τη θυμάμαι και εγώ προσωπικά. Πάμε στην πεταγόμαστε έτσι λίγο μέχρι την Πάτρα, όπου χτες είχαμε τις διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου και βλέπουμε ότι αναδείχθηκε νέος πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Παναγούλιας. Είναι ο ιατρός ο Γιώργος Παναγούλιας, για όσους τον ξέρουν έτσι. Ένας άνθρωπος με προσφορά στον ιατρικό τομέα, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από την περιοχή του Δήμου Ζαχάρος Φυγαλίας, έτσι. Συγκέντρωσε 37 σταυρούς. Ο Γιώργος Παναγούλιας γεννήθηκε στη Μύνθη, Παύλα Άλβενα, έτσι, το 1963, όπου και ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση και αποφύτησε από το 5ο Λύκειο Αθηνών. Πολύ σύντομα στο βιογραφικό του σπούδασε Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, ειδικεύτηκε στην καρδιολογία. Το 1999 διατηρεί ιατρείο στη Γαστούνη. Είναι παντρεμένος. Έχει διατελέσει μέλος ιατρικών συλλόγων, έχει διατελέσει αντιπολίτευση στο Δήμο Πηνιού, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Γαστούνης τότε, είναι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητος Καβασίλων, είναι αντιπρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Αιάς Γαστούνης, ήταν ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας, Συλλόγου Εργαζομένων Κεντρογίας Ηλίας. Έχει ένα βιογραφικό και έχει κυρίως προσφορά στον ιατρικό τομέα. Θυμάμαι και από την εικόνα που μας είχε δώσει στη Νέα Φυγαλία, όπου είχε έρθει αφιλοκερδός για να εξετάσει όλους τους ποδοσφαιριστές πέρσι του Απόλλωνα Νέας Φυγαλίας στο ιατρείο της περιοχής. Και όσες φορές τον χρειαστήκαμε, ήταν εκεί και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες της Ηλίας για τα ιατρικά του επιτεύγματα. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έχουμε και τις εκλογές, μην ξεχνάμε, για την ανάδειξη νέων δημοτικών συμβουλίων, ας το πω, προεδρίων δημοτικών συμβουλίων και στο Δήμο Ανδρέτης Αναχριστέλλων και στο Δήμο Ζαχάρος Φυγαλίας έχουμε αύριο και στο Δήμο Τριφυλίας, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε σήμερα. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής, όπου θα συνομιλήσουμε και με τον Δημήτρη Ζογκόκη να μας δώσει μια εικόνα και να μας αποχαιρετήσει και αυτός για την πέμπτη εδώ σεζόν στην ΕΡΤ. Τώρα, να πάμε λίγο προς το, να ξεκινήσουμε από νότια, έτσι, μέχρι να πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων, να πάμε στο Δήμο Ζαχάρος,
όπου εκεί έχουμε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαχάρου Φιγαλίας πέρι της αυτονομίας και ενίσχυσης του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν είχαμε ομόφωνο ψήφισμα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και την ενίσχυση του νοσοκομείου Κυπαρισίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρου Φιγαλίας. Η απόφαση αυτή πάρθηκε στην συνεδρία της προηγούμενης Παρασκευής 26 Ιουνίου με αφορμή το αίτημα του Δήμου Τριφυλίας για την ενίσχυση της νοσοκομειακής μονάδας. Σύμφωνα με το ψήφισμα, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, όπως το χαρακτήρισε μια νοσοκομειακή μονάδα καθοριστικής σημασίας για την νοτιοδυτική Ηλία. Όπως επισήμανε, το νοσοκομείο Κυπαρισίας αποτελεί καθημερινό σημείο αναφοράς για τους πολίτες των δημοτικών ενωτήτων Ζαχάρος και Φιγαλίας, καθώς και των γύρω περιοχών, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες υγείας στον τοπικό πληθυσμό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους ερεινούς μήνες, όταν η περιοχή δέχεται χιλιάδες επισκέπτες και η πληθυσμιακή επιβάρυνση αυξάνεται σημαντικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο τονίζει ότι η γεωγραφική απόσταση από τα άλλα νοσοκομεία είναι μεγάλη και ζητάει την διοικητική αυτονομία του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ότι επειδή το θέμα το αναρτήσαμε και χτες στα τοπικά νέα της Φιγαλίας, είδαμε και ένα σχόλιο, αν το έχω δώσει το μου δευτερόλεπτα θα το έχω μπροστά μου, είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι από την κυρία Φωτεινή Πιπηλή, την πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με καταγωγή από τη Νέα Φιγαλία, η οποία αναφέρει ότι δύο φορές στο παρελθόν είχα ορθοπαιδικό πρόβλημα. Η διάγνωση και η τοποθέτηση γύψου από το προσωπικό του νοσοκομείου Κυπαρισίας αναγνωρίστηκε από τους Αθηναίους ειδικούς ιατρούς ως αρίστη. Και βλέπουμε και άλλα σχόλια από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάνουν μνήμα για εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικό προσωπικό, εξαιρετικές εγκαταστάσεις και υποδομές για το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Και νομίζω ότι και η απόφαση αυτή θα βοηθήσει σημαντικά στην διοικητική αυτονομία, που θέλω να πιστεύω ότι είναι κοντά η διοικητική αυτονομία του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα το πω και στο δεύτερο μέρος. Είδαμε χτες συνάντηση του Δημάρχου Τριφυλίας, του Γιώργου του Λεβεντάκη, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Και από την συνάντηση και από κάποιες πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, κατάλαβα ότι νομίζω ότι είναι πολύ κοντά η αυτονόμηση του νοσοκομείου της Κυπαρισίας. Καθώς έθεσαν το ζήτημα ότι είναι μια μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα, η οποία καλύπτει δύο νομούς, Ηλία και Μεσσηνία. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει εξαιρετική φήμη, όλα τα τμήματά της, και προσήκες γιατρών θα έχει και το επόμενο διάστημα, οπότε γίνεται λόγος για αυτονομία του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Μένει να δούμε το πότε θα είναι αυτή η αυτονομία, έτσι. Λοιπόν, να πάμε στην περιοχή της Φιγαλίας με δύο θεματάκια. Το ένα είναι ότι είχαμε την ανακοίνωση από τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιγαλίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον κύριο Νίκο Κορβέση. Είχαμε ψεκασμούς από το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή της Νέας Φιγαλίας και της Φασκομιλιάς, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί σε ρέματα, σε στάσιμα ύδατα, καθώς και σε φρεάτια. Από ειδικό συνεργείο που ήρθε στη Φιγαλία, έχουμε φυσικά την ανακοίνωση του νέου ΔΣ του Απόλλωνα Νέας Φιγαλίας. Είδατε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι γυναικεία υπόθεση το νέο ΔΣ του Απόλλωνα Φιγαλίας, με πρόεδρο την κυρία Χριστίνα Γιαννίκου, αντιπρόεδρο την κυρία Βίκη Κολόκα, ταμεία την κυρία Χριστοδουλίδη Γιάννα και γραμματέα τον Γιώργο τον Κουβάτσο. Και σε αυτό το συμβούλιο είναι μέσα ο Τάγαρης ο Παναγιώτης, Κρεσενίτης Θανάσης, Κολόκας ο Δόδωρος, Γιάννης Μανιάτης και Φώτης Γιαννόπουλος. Ο Νίκος Αδαβουρλής, ο προπονητής, ωστόσο αποχώρησε. Είναι σε αναζήτηση προπονητή η ομάδα της Φιγαλίας. Παραμένει ο Διονυσόπουλος στις Ακαδημίες του Απόλλωνα Φιγαλίας, οι οποίες Ακαδημίες του Απόλλωνα Φιγαλίας αγωνίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στα Φιλιατρά με τις αντίστοιχες του Παπαφλέσσα Χώρας, του Μεσσηνιακού και Τσεράνης Φιλιατρών σε ένα ωραίο, πολύ ωραίο τουρνό με πάνω από 150 ποδοσφαιριστές από όλη την Πελοπόννησο. Είδαμε επίσης στην Νέα Φιγαλία να ολοκληρώνεται με επιτυχία η εκδήλωση για τον Σιδηρόδρομο. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός των δράσεων για την επιστροφή του σιδηρόδρομου στην Ηλία, την Νέα Φιγαλία, το Σάββατο 27 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της εικαστικής πολιτικής δράσης, την οποία διοργάνωσε το καλλιτεχνικό εργαστήρι Ορίζοντας Γεγονότων. Την εκδήλωση των εγγενείων έκθεσης στο παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής Ηλίας κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο δήμαρχος Ζαχάρος Φιγαλίας
Κώστας Μητρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Φιγαλίας Νίκος Κουτσόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Βάγιας, πρόεδρος κοινότητας Νέας Φιγαλίας Παναγιώτης Πάλας και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων από την περιοχή του Δήμου Ζαχάρου Φιγαλίας και της Κυπαρισίας φυσικά. Επίσης είναι σε εξέλιξη, να πούμε, οι εργασίες στα σχολεία της Ζαχάρου και της Φιγαλίας, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως ανακοίνωσε και ο αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος κ. Γιώργος Τριγάζης. Είναι σε εξέλιξη εργασίες και μπορώ να πω ότι και στα δύο σχολεία γίνονται εξαιρετικές εργασίες, οι οποίες ήταν απαραίτητες να γίνουν και με τα λεφτά που δίνονται είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Πριν πάμε σε τοπικό δελτίο ειδήσεων, μία ακόμα είδηση που μας έρχεται από την περιοχή του Επικουρίου Απόλλωνα που βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και να αναφέρουμε πολύ σύντομα ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ψηφιακή αποτύπωση του ναού, όπως αναφέρει ο Παναγιώτης Μπράμος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού. Το έργο ψηφιακής και τριζιάστατης μοντελοποίησης του ναού που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Και αναφερόμενος στα προβλήματα του ναού, δήλωσε ότι είναι μέρημνα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού η αλλαγή, η άμεση αλλαγή του στεγάστρου του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα. Άνω τελεία, τοπικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στην Ερπείρου 102,5.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όταν πιθανότατα από βραχυκύκλωμα έπιασε φωτιά η εσωτερική μονάδα κλιματιστικού. Με την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά δεν εξαπλώθηκε, ωστόσο δύο άτομα, ένοικοι του διαμερίσματος, η μητέρα και το παιδί της, ένιωσαν δυσφορία από τους καπνούς και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου για εξετάσεις. Στο στόχαστρο Σπύρας Απατεώνων βρέθηκαν ηλικιωμένοι κάτοικοι στο Τραγανό, με τους δράστες να επιστρατεύουν το γνωστό τέχνασμα των υποτιθέμενων τεχνικών βλάβης για να εισβάλλουν σε σπίτια. Οι επιτίδιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον τρόμο ηλικιωμένων ατόμων για να τους αποσπάσουν τα χρυσαφικά τους και άλλα αντικείμενα αξίας, όμως η γενικότερη επιφυλακτικότητα των κατοίκων της περιοχής αποδείχθηκε σωτηρία. Η Δημοτική Αρχή Αρχαίας Ολυμπίας, με απόλυτη επίγνωση των εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων που βίωσαν οι οικογένειες των πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου, προχώρησε σε επίσημη και τεκμηριωμένη παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αριστίδη Παναγιωτόπουλου, ζητώντας την έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους υποψηφίους των πληγισσών περιοχών Ηράκλειας και Χελιδονίου. Ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής υποδέχθηκε στο Λάτσιο Δημοτικό Μεγάρο τα μέλη της ομάδας ρομποτικής του Δήμου Πύργου P-Robo. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη σπουδαία πανελλήνια διάκριση που κατέκτησε η ομάδα, κάνοντας υπερήφανη όλη την πόλη. Οι νεαροί μαθητές κατέλαβαν την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και με την επιτυχία τους αυτοί κέρδισαν το χρυσό εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας στον Πύργο η επιστημονική μερίδα της Ένωσης Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδας με θέμα «Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα». Η μερίδα συγκέντρωσε διακεκριμένους επιστήμονες της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και πλήθος πολιτών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη γυναικεία υγεία. Το Φεστιβάλ Δήμου Πηνιού επιστρέφει στη σκηνή του Ανοιχτού Θεάτρου Χρήστος Μάλιαρης και για 14η χρονιά ανοίγει ένα νέο κύκλο πολιτιστικών συναντήσεων, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει θέατρο, μουσική και σύγχρονες σκηνικές παραγωγές. Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, ο Δήμαρχος Πηνιού Αλέξης Καστρινός υπογράμμισε ότι το φεστιβάλ έχει πλέον εδραιώσει τη θέση του στην πολιτιστική ζωή της περιοχής, αποτελώντας ένα θεσμό που συνδέει την τέχνη με την κοινωνία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Κι άλλο, κι άλλο!
1: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
0: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
2: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε Earth Pyrrhus 102,5 στο επίκεντρο της ενημέρωσης, με Θάνο Χουλιάρα στο μικρόφωνο για μισή ώρα ακόμα και Σταμάτη Καραγκούνη στον ήχο, μέχρι να σας πούμε αντίο, καλό καλοκαίρι, να περνάτε καλά, να φοράτε πάντα ζώνη και κράνος, άμα θέλετε να προσέχετε, να μην ανάβετε φωτιά στην Ήπεθρο όπως κάνουν κάτι ηλικιωμένοι στην υπόλοιπη Ελλάδα και παίρνουμε φωτιά ξαφνικά και μετά μας φταίει το κράτος. Είναι διάφορες οι συμβουλές που μπορούμε να σας δώσουμε, αλλά ο κατάλληλος γι' αυτό θα ήταν ο Βασίλης ο Λεβέντης να δώσει συμβουλές, γιατί ό,τι έλεγε έχουν βγει στην πορεία, οπότε ας τον αφήσουμε στην άκρη. Δεν έχουμε και πληροφορίες, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα, μάλλον από κάποιο ίσως κομματικό στέλεχος της Ηλίας εδώ, δεν ξέρω τι ήταν ο συγκεκριμένος, για την εξώδιο ακολουθία δεν έχω καμία ενημέρωση εγώ προσωπικά για το που θα είναι. Αυτό που ήθελα να προσθέσω και να το κολλήσω στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής είναι ότι μην ξεχνάμε, φίλοι και φίλες, ότι στις 29 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, έτσι, έχουμε την πολύ μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά στο Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Ήδη πολλά ταξιδιωτικά πρακτορία, γραφεία, λεωφορεία ετοιμάζονται, έχουν αναρτήσει στις σελίδες τους και στα site τους σχετικά με την εκδρομή στο Ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Αν και νομίζω ότι και ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσάνων θα διαθέσει δωρεάν λεωφορεία, όπως και πέρσι, άλλα από την Κρέσενα Ανδρίτσανα και πάνω, άλλα από τη Νέα Φυγαλία Ζαχάρο, για να ανέβει ο κόσμος πάνω, που ίσως σύμφωνα με αυτά που ακούμε πάντα, μπορεί να αγγίξει και τις 3.000 ο κόσμος που θα φτάσει στον Επικουρείο Απόλλωνα στις 29 Ιουλίου. Μαρία Φαραντούλη, Μανώλης Μητσιάς, στο Ναό του Επικουρείου Απόλλωνα. Λοιπόν, πριν συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Ζογκόκη, πάμε να δώσουμε και 3-4 θεματάκια σημαντικά από την περιοχή της Τριφυλίας που μας ακούτε και σας καλημερίζουμε όλους. Έχουμε την, να κολλήσω πάλι με το πρώτο μέρος της εκπομπής, έχουμε την σύσκεψη από τον Άδωνη Γεωργιάδη με αυτοδιοικητικούς παράγοντες και βουλευτές από τη Μεσσηνία, οι οποίοι ζητάνε την αυτονομία του νοσοκομείου της Κυπαρισίας, όπως σας είπα. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τριφυλίας, ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, η επικεφαλής της Μείζωνας Αντιπολίτευσης, κυρία Χάιδο Παναγιωτοπούλου, διευθύντης του νοσοκομείου Κυπαρισίας, ο πρόεδρος του Ομπουργικού Συλλόγου Κυπαρισίας και άλλα μέλη φορέων της περιοχής, συζητήθηκε, ξαναλέω, η αυτονομία του νοσοκομείου της Κυπαρισίας, ο εξυγχρονισμός των κέντρων υγείας, για παράδειγμα στα Φιλιατρά, το κέντρο υγείας, αλλά και άλλες ειδήσεις από την περιοχή. Επίσης, σημαντική είδηση που μας έρχεται από την Τριφυλία είναι ο προβληματισμός, μάλλον, που επικρατεί σχετικά με το παράρτημα της βιβλιοθήκης της Καλαμάτας που λειτουργεί στο Δήμο Τριφυλίας και συγκεκριμένα στα Φιλιατρά. Εκεί έχουμε μεγάλες αντιδράσεις από φορείς, ο Πυρσός έχει βγάλει ανακοίνωση των Φιλιατρών για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, αλλά έχουμε και μια αντίδραση, να το πω, μια της τελευταίας στιγμής, όπου μας έρχεται από την πλευρά του βουλευτή Μεσσηνίας, του κύριου Μαντά. Το θέμα υποστελέχωσης, λέει, τέθηκε μετά από πρόβλεψη μόλις 2 αποσπάσεων εκπαιδευτικών για την τριετία 26-29. Όπως διαβεβαιώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας, ο Περικλής Μαντάς, σε τροχιά αντιμετώπισης μπαίνει το ζήτημα υποστελέχωσης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτα στο παράρτημα των Φιλιατρών. Μετά από παρέμβαση και επικοινωνία του βουλευτή Μεσσηνίας, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δεσμεύτηκε για ενίσχυση των δομών με επιπλέον προσωπικό. Το πρόβλημα προέκυψε μετά την πρόσφατη υπουργική απόφαση για αποσπάσεις 2 εκπαιδευτικών σε άλλες δομές. Η ανησυχία αφορούσε τόσο τη λειτουργία της βιβλιοθήκης στο παράρτημα των Φιλιατρών, καθώς οι δομές υλοποιούσαν εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια, δράσεις, φυλαγνωσίες, συνεργασίες με σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, και πολλές σχολικές μονάδες της Ηλίας πήγαιναν στο παράρτημα Καλαμάτα, στη βιβλιοθήκη των Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας για διάφορες δράσεις, και θεωρούμε και εμείς σημαντικό να παραμείνει το παράρτημα ως έχει, λειτουργικό και με πολλές δράσεις. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το Δημήτρη Ζογκόκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βλέπω άλλη μία είδηση μπροστά μου που τη βλέπω μόλις τώρα. Έφυγε από τη ζωή, λέει, η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Πέθανε σε ηλικία 85 ετών η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Σπουδαία ηθοποιός, η οποία άφησε τις σφαγίδες στον ελληνικό κινηματογράφο, αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Η Τζέννη Ζαχαροπούλου έγινε γνωστή από τον κινηματογράφο δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Είχε παίξει σε σειρές στην ελληνική τηλεόραση όπως το Γιούγκερμαν, Πάνθε, Η γειτονιά μας, Η φρουρή της Αχαΐας. Φιλμογραφία: Η γυνή να φοβείται τον άνδρα, Ορατό της μηδέν, Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα, Ένα αστείο κορίτσι, Η κόρη του ήλιου. Μάλιστα, είναι σε σημαντικές ταινίες. Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις ήταν στο σπίτι του ηθοποιού και στη μουσική σκηνή Γιώργιος Μαρίνος τον περασμένο Μάιο, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη Γιώργιο Μαρίνο, ο οποίος και αυτός, όπως ξέρετε, έφυγε από τη ζωή. Τέλος, άλλο ένα νέο από τη Μεσσηνία. Έχουμε ένα έργο 38.000 περίπου ευρώ, 37.850, για μελέτη στην 7η επαρχιακή οδό. Είναι η επαρχιακή οδός που ενώνει το Μελιγαλά, τη διασταύρωση Διαβολητσίου Μελιγαλά με τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. Εκεί έχουμε λοιπόν επισκευή αναβάθμιση προβλημάτων που συνέβησαν στην 7η επαρχιακή οδό και συγκεκριμένα άρση καταπτώσεων, τοποθέτηση πλαστικών οροδικτών, κατασκευή στοιχείου αντιστήριξης μεταξύ των οδών Κάκαβα Σιδήρο Κάστρου και Ραυτόπουλου Κυπαρισίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Ζογκόκη από την υπέροχη Τρίπολη, πιστεύω εκεί θα είναι. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα από την υπέροχη Τρίπολη.
0: Ευχαριστούμε που τα είπαμε, Δημήτρη, γεια σου. Ρε Δημήτρη, λοιπόν, επειδή κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και προσωπικά πριν πεις οτιδήποτε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτά τα υπέροχα 2 χρόνια εδώ μαζί και 3 τηλεφωνικά, για την παρέα που κάνουμε, για τα νέα που μας μεταφέρει στον κόσμο από την υπέροχη Γορτινία που μας ακούει όλη η Γορτινία, το ξέρεις πολύ καλά, φτάνουμε μέχρι τα Λαγκάδια και τη Βιτίνα και ακουγόμαστε και τη Δημητσάνα. Αλλά με στενοχώρησε το γεγονός ότι έφυγε ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Εντάξει, ένας από την παλιά γενιά πολιτικών. Εγώ πιστεύω πως ήταν και από την αυθεντική γενιά.
0: Αυτό που είπα και εγώ στην αρχή.
1: Και είναι πολύ κρίμα. Αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Σίγουρα ήταν ένας τύπος ο οποίος πάχωνε παντού. Αυτό που λέμε τα έχωνε στη γεωργία.
0: Αυτό.
1: Και δεν είχε και φόβο.
0: Και viral, έτσι. Η νεολαία τον αγάπησε, τον ξέρει η νεολαία, ρε φίλε. Είναι ένας πολιτικός που όλη η νεολαία τον ξέρει. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην ξέρει τον Λεβέντη. Θα σου πει και τι έλεγε στα βίντεο του που είναι viral, στο YouTube, στην τηλεόραση, στο κανάλι.
1: Έτσι ακριβώς. Και άνθρωπος που τα έλεγε έξω από τα δόντια σου και γι' αυτό ήταν και αγαπητός.
0: Και πολλές ατάκες, δεν μπορούμε να τις πούμε από το ραδιόφωνο. Μπορούμε να πούμε όμως αυτή την ιστορική ατάκα που έλεγε πάντα. Που έλεγε, αν θυμάσαι, σίγουρα το θυμάσαι, γιατί με αυτήν μεγαλώσαμε. Ζώα, που φώναζε, ζώα.
1: Ναι.
0: Κάποιοι δεν μας πιστεύανε. Κάποιοι δεν μας πιστεύανε. Ναι. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Τον είχαμε γνωρίσει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά και σε συνεντεύξεις. Και μάλιστα, ξέρεις, αν άκουσες το πρώτο μέρος της εκπομπής, αν πρόλαβες, η καταγωγή της μητέρας από το Κορακοβούνι, εκεί στην Αρκαδία. Και από τη Μεσσήνη, εδώ στην Καλαμάτα.
1: Ναι, όντως.
0: Πάντως βλέπω μπροστά μου την ανακοίνωση από την σύσσωμη τη Γορτινία και τους Αρκάδες για την Τετάρτη 15 Ιουλίου, συγκέντρωση, μεγάλη συγκέντρωση που ετοιμάζει η Αρκαδία, η Γορτίνη, για το δρόμο Πύργος Τρίπολη στο Υπουργείο Υποδομών.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια κινητοποίηση μεγάλη, θα έλεγα, με τη βοήθεια των 2 μεγάλων πανγορτινιακών συλλόγων που υπάρχουν εκεί πέρα, σίγουρα αυτοί παίξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά υπάρχει μια απογοήτευση από τον κόσμο, δεν τα λέμε και αυτά όπως τα λέμε πάντα.
0: Ναι.
1: Όταν, ας πούμε, στο συμβούλιο που έγινε στο περιφερειακό, είχαν έρθει άνθρωποι από την Κορτινία και ήρθαν για το λόγο αυτό, να διαμαρτυρηθούν, να δουν τι θα κάνουν και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι δεν ήταν οι πολλοί που περίμενες, αλλά ήταν οι 30. Τώρα σε μια περιοχή τόσο μεγάλη όπως η Κορτινία, με τόσο σοβαρό πρόβλημα που το φωνάζουν εδώ καιρό, να γκρεμίζονται δρόμοι, να πέσουν βουνά ολόκληρα και να έρχονται μόνο 30 άνθρωποι, είναι λίγο. Ήταν κάτι το οποίο δυσαρέστησε σε πολλούς. Και βέβαια, εντάξει, αυτό ευχαρίστησε, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, την συμπολίτευση της περιφέρειας. Αλλά σίγουρα όμως υπήρχε και το άλλο κακό, ότι το εκμεταλλεύτηκε και η αντιπολίτευση της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είδαμε μέσα ότι προσπαθούσαν να βάλουν φωτιές εντός εισαγωγικών η αντιπολίτευση που υπήρχε εκεί. Δηλαδή ήταν λίγο επικοινωνιακό. Είδαμε, ας πούμε, μέσα στους 30 ανθρώπους, αρκετοί κρατάγαν κάποια φυλάδια από συγκεκριμένο κόμμα. Δηλαδή, τι δουλειά έχει το συγκεκριμένο
0: αυτά
1: κόμμα.
0: Μας έχουν, αυτά μας έχουν διαλύσει στην Ελλάδα, τα κομματικά. Ναι, οι κομματικές αλλά... τοποθετήσεις, αυτά μας έχουν.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί δηλαδή, εδώ...
1: Ήταν που ήταν 30 άτομα,
0: ναι.
1: Οι μισοί κρατάγαν φυλάδια.
0: Μου θυμίζει μια παρόμοια αντίδραση που έγινε στο Σύνταγμα, εδώ με ηλίους τότε, για τον δρόμο που φωνάζανε και είχαν μαζευτεί 30 άτομα, ξέρω εγώ. Μπράβο, ελπίζω να μην γίνει αυτό με τους αρκάδες. Αλλά βλέπω στην αφίσα που έχω μπροστά μου και μας έχουν στείλει, καλούμε όλους τους φορείς, συλλόγους, κατοίκους και κοινότητες, φίλους της Γορτινίας, της Αρκαδίας και της Ηλίας, λέει, να ενώσουμε τη φωνή μας.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουμε διαχωρισμούς. Είναι στην Αρκαδία οι δρόμοι που έχουν πέσει, πάμε οι Αρκάδες, Ηλία, Αχαιοί, ό,τι μπορεί να βοηθήσει και όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την αντίδραση, η οποία θα γίνει, όπως προείπα, 15 Ιουλίου στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Υποδομών.
1: Οι ίδιοι έπρεπε να είχαν βοηθήσει τον εαυτό τους και αργήσανε. Γιατί εκτός από τον περιφερειακό, άμα θυμάστε, έχει γίνει και μια συγκέντρωση στον δρόμο εκεί πέρα κάποια στιγμή, το οποίο ήταν απογοητευτικό, ήταν 15 άτομα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ανώτερη τάξη, η πολιτεία, η ανώτερη πολιτεία, γιατί να κάτσει να στεναχωρηθεί για 15-20 άτομα. Λογικά δεν θα πει, άσμο, 15 άτομα είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, δεν υπήρχε κινητοποίηση και ήταν κάτι που το είπαν όλοι. Αυτό.
0: Πάντως τα φωνάζει και ο Βαγγέλης ο Γιαννακούρας από εκεί, ο δικός σας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με συνεχόμενες αυτοψίες στην περιοχή της Γορτινίας. Για μια ακόμα φορά μίλησε για το πρόβλημα, λέει, στη Βουλή, μάλιστα για την Εθνική Οδό Τρίπολης Πύργου, όπου παραμένει αποκομμένη η Αρκαδία από την Ηλία, στο ύψος του χωριού Λιβαδακίου, αλλά και τις κατολιστίες που έχουμε στα Λαγκάδια, έτσι.
1: Ναι, όλοι είναι αυτό που λες, ότι όλοι έχουν επικεντρωθεί στα Λαγκάδια. Αλλά υπάρχει και το Λιβαδάκι, το οποίο είναι ανάλογα και αυτό με τον ίδιο, ο μισός δρόμος δηλαδή, η μισή η λωρίδα της.
0: Τα όρια Ηλίας Αρκαδίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τις δύο λωρίδες η μία έχει καταρρεύσει. Οπότε είναι και αυτό. Βέβαια, στο συμβούλιο που ήμασταν στην Περιφερειακό μπροστά, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στόβος, είπε κάτι πολύ πολύ σωστό. Δεν μπορείς να βάλεις με τη φύση, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνεται. Όταν καταραίει ένα βουνό π.χ. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και να φτιάξει τώρα τον δρόμο, θα σου βγουν άλλε 50 βλάβε αύριο μεθαύριο, γιατί είναι βουνό, μετακινείται.
0: Αν δεν γίνει σωστά η διαδικασία, τι πιο λογικό.
1: Ναι, εντάξει, απλά σου λέει, παιδιά, θα το φτιάξουμε, αλλά να ξέρετε ότι πάντα έτσι θα είναι. Το είπε συγκεκριμένα, πάντα έτσι θα είναι. Όχι ο συγκεκριμένο δρόμο, το συγκεκριμένο σημείο, αλλά όλη η διαδρομή αυτών των τόσων χιλιόμετρων που πάει για Λαγκάδια έχει τέτοια θέματα γενικά. Το έδαφος μετακινείται, αλλάζει η γεωλογική του μορφή, με ένα σεισμό, με μια πλημμύρα, με κάτι, πάντα κινείται εκεί η περιοχή. Οπότε είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι κάτι που λες θα φτιάξω τώρα το δρόμο και τελειώσαν όλα.
0: Για να σε ρωτήσω πάντως για μερικά θεματάκια ακόμα, να μου πεις, αρχικά πήγες ράλι Ακρόπολης στο Μενάλο, πρόλαβες?
1: Λοιπόν, δεν πήγα στο ράλι Ακρόπολης, το οποίο ήταν, ναι μεν ήταν ωραίο, αλλά υπήρχαν και αντιδράσεις και εγώ είμαι υπέρ αυτών των αντιδράσεων, να σου πω την προσωπική μου γνώμη αν επιτρέπετε. Γιατί δεν μπορείς να έχεις βγάλει εκείνες ακριβώς τις μέρες, απαγορεύεται να βολτάρεις στα δάση λόγω πυρκαγιάς και το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ κατανοητό αυτό. Και από την άλλη να μου έχεις τα ράλι να περνάνε μέσα από τα δέντρα, έτσι, μέσα από το δάσος και να πετάνε και σπίδες και ό,τι θες.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζεις τώρα?
1: Λίγο οξύμορο είναι αυτό.
0: Μου θύμισες κάτι τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και έρχομαι πάλι στο σκηνικό του ύμνου πλέον Βασίλη Λεβέντη που λέει «Κλείστε τον κύριο». Λοιπόν, είδαμε τις αντιδράσεις αυτές και από τον Δημήτρη τον Κουτσουλή, τον επικεφαλή της αντιπολίτευσης στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και με αρκετά δεκάδες σχόλια από κάτω να συμφωνούν με την λογική αυτή, δεν μπορούμε να πούμε αν είμαστε κατά ή υπέρ. Το θέμα είναι ότι είναι ένα αθλητικό γεγονός. Βασικά είδαμε, Δημήτρη, είδαμε πάρα πολύ κόσμο στο Μέναλο. Που για μένα δεν ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν έπρεπε να μπει τόσος κόσμος στο Μέναλο.
1: Πάρα πολλοί κόσμος και βέβαια αυτό αυξάνει και την επικινδυνότητα που είχαν πει ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν στα δάση.
0: Εγώ να το πάω αλλιώς, να μιλήσω λίγο σαν πυροσβέστης. Εγώ είδα 20.000 κόσμο μέσα στο Μέναλο. Βέβαια υπήρχαν πυροσβεστικά, δεν μπορούμε να το πούμε, ήταν καλυμμένα αρκετά σημεία. Αλλά σε ένα τόσο σημαντικό γεγονός που μπορούσε ένα αυτοκίνητο να φύγει εκτός δρόμου, να πέσει κάπου σε δέντρα, να πάρει φωτιά. Και σε διεξαγωγή ράλι ταυτόχρονα να μην μπορούν να περάσουν τα περιοριστικά, τα ασθενοφόρα, να μην ξέρει ο κόσμος από πού να φύγει ίσως μετά. Δηλαδή, ναι. Θα μου πεις, αυτά μπορεί να βγει τώρα η αρχή του WRC και να πει: παιδιά, όλα τα είχαμε μεριμνήσει. Τι είχατε μέρημνηση, πώς θα φύγει 20.000 κόσμος από το Μέναλο σε 5 λεπτά, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Δεν νομίζω να μπορεί να. Αυτό με την πυρκαγιά είναι εντελώς απρόβλεπτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φορέας που ξέρει να αντιμετωπίζει 100%.
0: Για να αποφυχθούν τέτοιες συνθήκες, εγώ βλέπω και στο εξωτερικό, γιατί παρακολουθώ τέτοια αθλητικά μηχανοκίνητα, βλέπω ότι υπάρχουν όχι ένα και δύο και πέντε, 15 και 20 πυροσβεστικά. Κάθε 500 μέτρα υπάρχει πυροσβεστικό. Όταν γίνεται σε δάσος. Έτσι, και υπάρχουν, επειδή πολλές, σχεδόν όλες οι διαδρομές είναι σε δάση, είναι σημαντικό. Δηλαδή είδαμε και πολύ κόσμο. Πρώτα απ' όλα θα έμαθες για το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που πετάγανε πέτρες στα αυτοκίνητα. Δηλαδή μπήκαν και τρελοί μες στην ειδική. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν ακριβώς δίπλα σε στροφές και φαινόντουσαν από τις κάμερες των αυτοκινήτων, πολύ επικίνδυνο. Να παρασυρθούν από τα αυτοκίνητα, να έχουμε και χτύπα ξύλο, κάποιο σοβαρό ατύχημα. Άλλοι πετάγανε πέτρες στα αυτοκίνητα, είδαμε. Άλλοι περνάγανε κάτι φορτηγά, γκρεμίζανε τις αψίδες γιατί δεν χωρούσαν να περάσουν από κάτω. Δηλαδή κάτι δεν λειτουργήσε ορθά στην οργάνωση. Όχι διοικητικά, στην τεχνική οργάνωση, ίσως, αν το πούμε έτσι.
1: Ναι, όπως το λες είναι ακριβώς. Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι τελικά, σαν απολογισμός, τι κέρδισε. Λέει, έγινε γνωστή η Πελοπόννησο σε όλο τον κόσμο. Ναι, καλά, την Πελοπόννησο την ξέρανε.
0: Την Πελοπόννησο την ξέρουν σε όλο τον κόσμο και ακόμα και πιο έντονα και από την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, απλά μπήκαμε σε ένα πρόγραμμα επικινδυνότητας πυρκαγιάς. Μην ξεχνάμε πως και ανθρώπινη απώλεια θα μπορούσαμε να είχαμε, γιατί έπρεπε να είναι 3 ώρες νωρίτερα στα σημεία, καθώς μετά κλείνουν οι δρόμοι. Οπότε πήγαν 3 ώρες νωρίτερα, περιμέναν άλλες 10 ώρες για να φωτογραφήσουν τα αμάξια.
0: Ναι.
1: Και μετά περιμέναν και πόση ώρα να έρθει το τελευταίο αμάξι της ασφάλειας που περνάει από πίσω για να μπορούν να φύγουν.
0: Ακριβώς, ναι, ήταν πάρα πολλές οι ώρες.
1: Και κανένα βγάλανε, άμα δεις, ο καθένας μπορεί να βγάλει 2-3 φωτογραφίες στα ράλι. Μόνο και μόνο για να τα δείξουν να πούνε, να κοίταξε, εγώ βγάλα αυτή η φωτογραφία και είναι ωραία, για να πάρουν κάποια like. Δεν ξέρω τελικά αν άξιζε όλο αυτό.
0: Θα δείξει η επόμενη χρονιά του WRC στην Ελλάδα και πού θα πάει. Θα μείνει στην Αρκαδία, θα πάει στην Κορινθία, θα πάει στην Ηλία, θα πάει στο Ναύπλιο, εκεί θα δούμε. Γιατί είδες και τι έγινε, έτσι έφυγε από τη Στερεά Ελλάδα και τη Λαμία, τεράστιες οι αντιδράσεις, ήρθε στην Αρκαδία και στην Πελοπόννησο, πάλι από εδώ αντιδράσεις. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση, παιδιά, και δεν μπορεί να χάνονται για τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι. Είναι εκδηλώσεις που διαφημίζουν την Ελλάδα στο έπακρο. Πολύ σημαντικές.
1: Απλά υπάρχουν τα backstage σκηνικά συνέχεια, τα οποία ταλαιπωρούν και τα τόπο. Μην νομίζεις, δηλαδή το Λεβίδι, το ξέρω εκ των έσων, ας πούμε, το Λεβίδι ταλαιπωρήθηκε. Γιατί περνάναν πάρα πολύ, απαιτούσαν καφέ ή φάει εκείνη την ώρα για να φύγουν γρήγορα. Γίνανε κάποιες φασαρίες, συγκεκριμένα στο Λεβίδι, γιατί ήθελε ο άλλος, έλα, δώσουμε γρήγορα, γιατί πρέπει να πάω στο ράλι. Γίνανε δηλαδή τέτοια. Ήρθε ένα κομμάτι τουρισμού το οποίο δεν άφησε λεφτά που θέλαμε.
0: Ναι.
1: Ήρθε ένα κομμάτι τουρισμού που πήρε καφέ. Δεν είναι λεφτά τώρα ο καφές.
0: Ακριβώς. Για να σε πάω και σαν άλλο ένα θέμα πριν αποχαιρετήσουμε τον κόσμο μας. Μας έχει στείλει ο Δήμος Γορτινίας την πρόσκληση για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου Δημητσάνας, Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Σε λίγες μέρες, Ιερά Μητρόπολη Γόρτινος Μεγαλοπόλος και ο Δήμος Γορτινίας σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου της Δημητσάνας Αγίας Κυριακής. Εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στη Δημητσάνα, έδρα του Δήμου Γορτινίας, την Δευτέρα 6 Ιουλίου και την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, με την παρουσία αντιπροσωπείας Κυπρίων από την αδελφοποιημένη με τη Δημητσάνα κοινότητα Κατοκοπιάς της Κύπρου. Δεν ξέρω αν προλάβεις να πας μια βόλτα στη Δημητσάνα. Θα έχουμε και αρχαιρατική θεία λειτουργία, θα έχουμε και έκθεση ζωγραφική στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, θα έχουμε και την επιμνημόσυνη δέηση στην πρωτομή του Εθνομάρτυρος Κυπρίου Μητροπολίτου Δημητσένης Φιλόθεου Χατζή και πολλές άλλες εκδηλώσεις από την περιοχή της Γορτινίας που έρχονται να συμπληρώσουν το καλοκαίρι, έτσι.
1: Ωραία όλα αυτά, εντάξει, εγώ προτιμάω να πάω όταν δεν θα έχει κόσμο. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν πας στη Δημητσάνα και πας να μπαρκάρεις, δεν θα μπαρκάρεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Όταν έχει εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν ξέρω ότι τις ακυρώνουμε, μια χαρά είναι. Αλλά υπάρχουν άλλοι, όπως εγώ, που προτιμάω να πάμε.
0: Λοιπόν, τώρα που τελειώνουμε την εκπομπή, να δώσουμε ραντεβού να πάμε οι δυο μας, η οικογένεια η δική σου και η δική μου, να πάμε στην Αρκαδιανή.
1: Α, τι λες
0: να τώρα. Φάμε, γιατί τους το έχουμε τάξει από εκεί, τα παιδιά.
1: βέβαια, έτσι. Βέβαια.
0: Και είναι και τα όμορφα χωριά εκεί, το ψάρι, το παλαμάρι. Όχι, υπάρχει όντως χωριό Παλαμάρι, έτσι, εκεί στην Αρκαδιανή δίπλα.
1: Και Παλαμάρι, μάλιστα.
0: Και η Σύρνα κλπ. Λοιπόν, Δημήτρη, ένα τελευταίο σχόλιο για να αποχαιρετήσεις τον κόσμο, να ευχηθείς καλό καλοκαίρι.
1: Να πω ότι η άλλη μια σεζόν τελείωσε, ότι περάσαμε ωραία. Δεν είναι εύκολα αυτά που κάνουμε και νομίζει ο κόσμος ότι πάμε πέμπτη-έκτη χρονιά αντί έτσι. Εσύ ιδίως σαν αρχισυντάκτης έχεις κουραστεί πάρα πολύ, αλλά σίγουρα είναι μια κομπή που θα τη συνεχίσουμε και του χρόνου. Οπότε, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, να περάσουμε ωραία. Το πρώτο μήνα το φάγαμε χωρίς ζέστη, τη γλιτώσαμε. Οπότε 2 μήνες μείνανε για να περάσουμε όμορφα.
0: Δημήτρη, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε. Εμείς θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί έχουμε καλοκαιρινές εκδηλώσεις να καλύψουμε πολλές. Σε αποχαιρετούμε. Καλό καλοκαίρι σου ευχόμαστε, έτσι δημόσια το ραδιόφωνο.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Και κάπου εδώ και εμείς, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε την 5η σεζόν, την 31η εκπομπή, 5η 2 Ιουλίου 2026, με το να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους, να προσέχετε ζώνη και κράνος παντού, το λέω σε κάθε εκπομπή. Δεν ανάβουμε φωτιά ούτε για να ψήσουμε τις θερμές μέρες και ελπίζω να σας δούμε όλους στα χωριά, να γεμίσουν τα χωριά από ζωντάνια και οικονομικά και κοινωνικά το φετινό καλοκαίρι. Ραντεβού, αν όλα πάνε καλά, εδώ στην ΕΡΤ Πύργου, τον ερχόμενο Οκτώβριο. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου εδώ στην ΕΡΤ Πύργου 102,5, τεχνικούς και δημοσιογράφους, για την αγάπη τους, για τη φιλοξενία τους, και να ευχηθώ φυσικά καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την εκτίμηση ότι οι έρευνες για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η 72χρονη Βάγια Νέστορ, είναι θέμα ωρών ή ημερών, εκτίμησε μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν λέξη, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς, δήλωσε. Η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας εξήγησε ότι οι ερευνητές εξετάζουν εκτενές υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγραφεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους δράστες να συμμετείχαν και στις τρεις επιθέσεις, καθώς οι στόχοι βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά πιθανή τη μετακίνησή τους με δίκυκλο. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο σήμερα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατιακή ΟΝΕ διοργανώνει το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σοκράτης Φάμιλος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατόρικη. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμα ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλείσει το 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμα 86 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών διπλών σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, μαζί και σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση. Η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει λοιπόν στον αέρα της ΕΡΤ Τρυπόλεως και ταυτόχρονα και της ΕΡΤ Καλαμάτα στη Μεσσηνία. Η ώρα είναι 11:13 πρώτα λεπτά. Όπως είπαμε, μπάλανε και γυρίζει η ονομασία της εκπομπής μας. Είναι 2 Ιουλίου του 2026 και θα αναλύσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Η εκπομπή που παράγεται εδώ σε εμάς στην Τρίπολη, και ο Παναγιώτης Μαριόλος στο τιμόνι και στη ρύθμιση των ήχων είναι ο τεχνικός μας, με δίπλα του τη Μαρία Ντάτουλη που κάτι βλέπει και δεν της αρέσει, ο Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές όπως κάθε μέρα, και όχι μόνο ο Γιώργος Γαλανός, και στο σχολιασμό. Όχι εδώ ζωντανά, μακάρι να ήταν εδώ. Κάνουμε διάφορους σχολιασμούς με τον Γιώργο Γαλανό. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου μας ακούτε και από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας ζωντανά, καθημερινά, όποτε είμαστε εδώ, γιατί υπάρχουν τώρα πολλά κενά λόγω αδειών, αργιών και διάφορα που συμβαίνουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην ΕΡΤ Καλαμάτας λοιπόν, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία.

Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, 107,2 και 104,4 είναι οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας, για την ΕΡΤ Τρίπολης η συχνότητά μας στα FM 101,5. Θα δούμε σίγουρα τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού είχαμε ωραία πράγματα και χθες. Ο Γιώργος Γαλανός έχει το κεφάλι του κολλήσει τη Σενεγάλη. Του άρεσε, όπως σε πολλούς, όμως το ποδόσφαιρο θέλει και μυαλό. Δεν είναι μόνο τρέχεις ή βάζεις γκολ μόνο. Πρέπει να προσέχεις και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα πρόσεξε και δυστυχώς, γιατί και εμάς μας άρεσε, αλλά δεν μπορούμε να δικήσουμε και το Βέλγιο που έκανε ανατροπή και πέρασε. Η Αγγλία μίλησε Χάρι Κέιν, έβαλε υπογραφή. Θα δούμε λοιπόν τα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την εξέλιξή του. Φυσικά Αστέρα Άκτορ, που έχουμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παίκτη. Θα πούμε ποιος είναι, το ξέρετε, το έχετε διαβάσει, αλλά εμείς κρατάμε έτσι στις αγωνίες. Υπάρχει και επίσημη συνεργασία για αθλητικό υλικό με εταιρεία για τον Αστέρα Άκτορ, θα τα δούμε και αυτά. Και τι άλλο περιμένουμε από ανακοινώσεις, γιατί τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία, έτσι. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα έχουμε την πρώτη επίσημη για τον Αστέρα Άκτορ. Είναι σήμερα η πρώτη για τη Μαύρη Θύελλα στο γήπεδο της παραλίας στις 7 η ώρα και κλεισμένων των θυρών. Σήμερα λοιπόν η πρώτη προπόνηση, θα δούμε γιατί είναι και κλεισμένων των θυρών και τι αναμένουμε να δούμε στην πρώτη της Μαύρης Θύελλας, άμα τη επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία, στη Super League 1, με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν συμβεί. Θα αναλύσουμε φυσικά το παγκόσμιο κύπελο και κάποια παιχνίδια που έγιναν και τι πρόκειται να γίνει σήμερα και αύριο, γιατί προχωράμε και στην επόμενη μέρα λόγω των αγώνων που ξεκινούν πολύ νωρίς, πρωινές ώρες. Φιλικά παιχνίδια. Είχαμε φιλικά παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να παίζουν τα πρώτα τους φιλικά στην προετοιμασία τους, γιατί έχουν ξεκινήσει νωρίς και οι δύο λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 την Μπέβερεν. Βγήκαν αρκετά συμπεράσματα, και είναι πάρα πάρα πάρα πολύ νωρίς, το λέω με πολύ εμφαντικό τρόπο. Μη σας ξεγελάνε τα φιλικά, καμία σχέση, και τα γκολ που βάζουν, πόσα γκολ, ποιος τα έβαλε, καμία σχέση τα φιλικά από τα επίσημα. Και ο Παναθηναϊκός λέει ότι είναι ικανοποιημένος ο Νίστρουπ από κάποια πράγματα που έχουν δουλέψει και τα είδε. Κέρδισε 4-0 μια ομάδα Β' Εθνική στην Χέλμοντ. Εντάξει, και κυρίως οι σκόρερ παίζουν το ρόλο τους, γιατί είναι όλοι ξένοι και τα δύο γκολ του Αντίνο που φαίνεται να ξυπνάει, λένε στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε αναλυτικά τι έγινε και εκεί. Στον Πανετολικό που ξεκίνησε χθες την προετοιμασία του, δεν θα έχει τους Ματσάν και Γκαρσία, θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες Super League 1. Παίρνει παίκτη από Ιταλία ο Ηρακλής, ανακοίνωσε Ισπανό παίκτη που έπαιζε πέρυσι στο Βόλο ο Ηρακλής, θα πούμε ποιος είναι, αφήνουμε έτσι κάποια ερωτηματικά. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας ο Τζίμας, ο Παναγιώτης Τζίμας, ο φιλαράκος του Παναγιώτη. Στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, δεν στεριώνει στην Ελλάδα αυτός. Για να δούμε στην Κύπρο θα κάνει τίποτα. Γιατί τα έχουμε πει αυτά. Πάει, πάει, πάει και μόλις φτάνει στη γραμμή δεν ξέρει τι να κάνει. Αυτά θα κάνει και στην Κύπρο και θα ξαναγυρίσει πίσω. Θα ξεκινήσει πάλι τις Β' Εθνικές. Τα λέω στον αέρα εγώ. Έφυγε ο Σαλτσέδο από τον Όφη. Μεγάλη απώλεια αυτή. Ο Σαλτσέδο έφυγε μετά από 2 χρόνια από τον Όφη. Κρατούσε τον Όφη, τον οδήγησε σε 2 τελικούς κυπέλλου και τέλος. Τώρα τι γίνεται. Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει. Λες, είναι βαρύ το τίμημα. Αυτά πάνω κάτω θα δούμε και σήμερα στην αθλητική σας ενημέρωση, εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει ξεκινάει.

Η ώρα είναι 11 και 19 πρώτα λεπτά. Θα μπούμε αναλυτικά στα θέματά μας, ξεκινώντας από τον Αστέρα Άκτορ και την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παίκτη για τη σεζόν 2026-2027 που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο το πρωτάθλημα, αλλά η προετοιμασία της ομάδας είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου όπου θα έχουμε την πρώτη επίσημη παρουσία στο γήπεδο, να την πω έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί εκεί, τι προπόνηση θα γίνει, αν θα γίνει, πώς θα γίνει, και βέβαια οι διαδικασίες όλες με εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις και τους φυσικοθεραπευτές να πιάνουν δουλειά πολύ νωρίς για όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν. Να πούμε λοιπόν ότι ο παίκτης που ανακοινώθηκε είναι ο Γιάννης Μπουζούκης και όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα αναλυτικά, από χθες η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ έως το καλοκαίρι του 2028. Για 2 χρόνια λοιπόν έχουμε την ανακοίνωση του Γιάννη Μπουζούκη, όπως τώρα θα σας πω σε λίγο, γιατί μας έστειλε η ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ ανακοίνωση και δεύτερου παίκτη. Πριν από δευτερόλεπτα μας ήρθε η ανακοίνωση επίσημη, θα σας πω ποιος είναι, και αυτό είναι το suspense και η αγωνία για όλους και όλες εσάς να περιμένετε να ακούσετε. Συνεχίζω λοιπόν για τον Γιάννη Μπουζούκη, που είναι η πρώτη κίνηση που έγινε χθες, έχουμε τη δεύτερη σήμερα και είναι ξένος ο παίκτης που ανακοίνωσε πριν από δευτερόλεπτα ο Αστέρας Άκτορ. Ο Γιάννης Μπουζούκης λοιπόν γεννήθηκε στην Πρέβεζα, είναι διεθνής με όλα τα κλιμάκια της εθνικής K17-19-20-21 και χωρίς να έχει παίξει βέβαια στην Εθνική Ανδρών. Αγωνίζεται σαν μεσοεπιθετικός, αριστεροπόδαρος είναι. Καλωσορίζει, αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ για τον Γιάννη Μπουζούκη, τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Αστέρα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κιντρινομπλε διαδρομή του. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι έπαιξε Παναθηναϊκό, Όφη, Πανετολικό και Βόλο και τώρα πλέον είναι ποδοσφαιριστής, θα είναι ποδοσφαιριστής για 2 χρόνια του Αστέρα Άκτορ. Είπε και ο ίδιος ο παίκτης σε δήλωσή του εχθές που ανακοινώθηκε: «Γνωρίζω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με πολύ σημαντική ιστορία στη Super League, με 20 διαδοχικά χρόνια παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο και με πολλές επιτυχίες. Η χαρά να βρίσκομαι εδώ, αλλά και η ταυτόχρονα πρόκληση για μένα είναι πολύ μεγάλη. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να έχουμε μια σημαντική σεζόν με την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Γιάννης Μπουζούκης.

Και την ώρα που σας διαβάζαμε την ανακοίνωση για τον Γιάννη Μπουζούκη, χθεσινή του Αστέρα Άκτορ και την πρώτη επίσημη κίνηση μεταγραφική, μας ήρθε και η ενημέρωση από την ΠΑΕ Αστέρας για την συμφωνία με έναν ακόμη παίκτη, έναν Ισπανό, τον Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία, έτσι όλο μαζί το όνομα, Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία ή Γκαρθία, αν θέλετε, επειδή είναι Ισπανός, βάζουμε και το θήτα, Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρσία, λοιπόν, που γεννήθηκε στην Έλτσε της Ισπανίας το 2001, άρα είναι 25 χρονών, του γεννήθηκε το 2001, είναι 25 χρονών ο Μέντες, παίζει αριστερό μπακ, υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2028 για 2 χρόνια και ο Μέντες. Έπαιζε στην πρώτη κατηγορία της Σλοβακίας με συμμετοχές και γκολ, αλλά και στο Conference League με την ομάδα της Σλοβακίας. Και όπως λέει ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, καλωσορίζουμε τον Άλεξ. Άλεξ είναι ο Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία. Στην οικογένεια του Αστέρα Άκτορ του ευχόμαστε καλή επιτυχία και σπουδαίες και κυτρινομπλές στιγμές με τη φανέλα της ομάδας μας. Τώρα για τον Μέντες, διαβάζω ότι ήταν στην Αλκογιάνο, ομάδα της Ισπανίας, στην Μιχαλόβτσε και στην Ντουνάιτσκα Σρέντα, ομάδα της Σλοβακίας, όπου ήρθε δεύτερη στο πρωτάθλημα και ήταν την περσινή χρονιά εκεί και την προπέρσινη. Εκεί λοιπόν ήταν η βασική του στέγη ποδοσφαιρική, η Σλοβακία. Έρχεται στην Ελλάδα για να ενισχύσει τον Αστέρα Άκτορ στην αριστερή πλευρά, σαν αριστερός μπακ, ο 25, όχι σαν αριστερός, αριστερός μπακ, και η δήλωσή του είναι ότι για τον ίδιο, τον Άλεξ Γκαρθία Μέντες, ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καριέρα του. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την εμπιστοσύνη, θα την ανταποδώσω με σκληρή δουλειά, γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι. Έχω πολλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους και γι' αυτό επέλεξα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα τον Αστέρα Άκτορ. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για εμένα. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Θα το απολαύσω αγωνιζόμενος στην Ελλάδα και τον Αστέρα, είπε στη δήλωσή του ο Αλεξάνδρο Μέντες Γκαρθία.

Μετά λοιπόν τον Αλεξάνδρο Μέντεθ που ακούσατε πριν από λίγο την επίσημη ανακοίνωση και τον Γιάννη Μπουζούκη που είναι χθεσινή η ανακοίνωση, έχουμε τώρα πλέον και αναμονή για τους υπόλοιπους, τι περιμένουμε ακόμα να ανακοινωθεί επίσημα. Νομίζω τα γνωρίζετε, είναι ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός, είναι η συμφωνία κλεισμένη και περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, ενώ και ο Γιάννης Κότσιρας είναι κλεισμένος, έχει συμφωνήσει με τον Αστέρα Άκτορ να συνεχίσει και να ολοκληρώσει, το λέω εγώ αυτό, την καριέρα του στην ομάδα όπου τον ανέδειξε, που έπαιξε για πρώτη φορά στη Super League 1, τον Αστέρα Άκτορ. Άρα σίγουρα αυτές οι δύο ανακοινώσεις, ως γίνουν και σήμερα αυτό, να έχουμε σταδιακά και άλλες ανακοινώσεις με παίκτες, εκτός από τον Μέντεθ που είναι ένας αριστερός μπακ Ισπανός που έπαιζε στη Σλοβακία και ανακοινώθηκε επίσημα, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο κεντρικός αμυντικός, ο Μεξικανός, και ο Γιάννης Κότσιρας, και αναμένουμε και άλλους ποδοσφαιριστές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, πόσο περνούν οι μέρες και ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν συμφωνεί με κάποια ομάδα. Ο Αστέρας κερδίζει έδαφος, θα έλεγα εγώ. Είναι πιο κοντά στο να επιστρέψει ο Δημήτρης Κουρμπέλης και να είναι πάλι στην Τρίπολη, ένας διεθνής ποδοσφαιριστής και ένας ενεργεία διεθνής που μπορεί να επιστρέψει και να παίξει για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, και όλα αυτά είναι για τους ανθρώπους της ομάδας που από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν καταστάσεις και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα.

Εκτός όμως από τους ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και τα θέματα με τις εμφανίσεις, με τα ρούχα και το ρουχισμό και τα, τις συμφωνίες που γίνονται με εταιρείες. Αναλυτικά ο Αστέρας έχει ανακοινώσει ότι οι νέες φανέλες του Αστέρα Actor by Nike και Intersport έρχονται. Περιμένουμε λοιπόν τις νέες φανέλες που θα είναι μάρκας Nike, και η Intersport έχει αναλάβει ως επίσημος συνεργάτης αθλητικού υλικού του Αστέρα Actor. Η Intersport λοιπόν γενιάζει τη συνεργασία που ενώνει την παράδοση ενός ιστορικού συλλόγου, την καινοτομία της Nike και το πάθος για τον αθλητισμό. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Ο Αστέρας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι με συνέπεια, επιμονή και πίστη στις αξίες του μπορεί να κοιτάζει πάντα ψηλότερα. Αυτές είναι οι αξίες που μας φέρνουν μαζί και που μας συνοδεύουν σε κάθε βήμα αυτής της κοινής διαδρομής. Η αντίστροφη μέτρηση για τις νέες εμφανίσεις έχει ξεκινήσει. Πρέπει να μείνουν όλοι συντονισμένοι, λέει η ΠΑΕ Αστέρα Actor. Σε λίγες μέρες θα αποκαλυφθούν οι νέες φανέλες που θα φορέσει στη νέα σεζόν η ομάδα της Τρίπολης, ο Αστέρας Actor. Είπαμε, θα είναι Nike, και αφού είναι Nike νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η επιλογή είναι εξαιρετική. Αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία διαφωνία γι' αυτό. Η ώρα πλησιάζει 11.30, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της ενημέρωσής σας.

0: κοινότητες. Το Φεστιβάλ Μελι Τζαζ επιστρέφει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας από τις 2 έως τις 5 Ιουλίου. Με δωρεάν είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις, το Μελι Τζαζ γεμίζει τα σοκάκια και τις αυλές του Λεωνιδίου με συναυλίες, εκθέσεις, θερινό σινεμά και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος της φετινής κοινότητας του Μελι Τζαζ.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης για τον Αστέρα Άκτορ. Νομίζω δεν έχουμε κάτι καινούριο. Τα ακούσατε, τα μάθατε όλα φρέσκα κιόλας, με την ανακοίνωση ενός παίκτη στον αέρα εδώ, τον Μέντες, όπου ανακοινώθηκε πριν από δευτερόλεπτα, μάλλον λεπτά να πούμε, γιατί την ώρα που λέγαμε για τον Γιάννη Μπουζούκη ήρθε και η ενημέρωση για τον Μέντες, τον αριστερό μπακ. Να δούμε τα της Μαύρης Θύελλας τώρα, της Καλαμάτας, και στη Μεσσηνία έχουν αγωνία. Σήμερα, όπως έχει ανακοινωθεί από χθες, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και η πρώτη προπόνηση ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτό ενημέρωσε η ΠΑΕ Καλαμάτα, που αναλυτικά η ανακοίνωσή της λέει ότι στις 7 η ώρα σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα ακολουθήσει η πρώτη προπόνηση ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Καλαμάτα λοιπόν που θα κάνει την πρώτη της προπόνηση και δεν θα είναι ανοιχτή, δεν θα είναι ανοιχτή, έτσι μην μπερδευτείτε, για το κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για λόγους ασφαλείας, καθώς στο δημοτικό στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου. Είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά εκεί, με υλικά, με εργασίες και τα λοιπά, και σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να υπάρξει ανοιχτή προπόνηση για το κοινό και τα ΜΜΕ. Εντάξει, για τα ΜΜΕ νομίζω μπορούσε να βρεθεί μια άκρη, να μπουν για κάποια λεπτά, να τραβήξουν κάποια πλάνα, φωτογραφίες, δηλώσεις και να φύγουν. Τώρα αυτό είναι όμως απόφαση της διοίκησης της Καλαμάτας για την πρώτη παρουσία. Η ΠΑΕ Καλαμάτα, για το λόγο αυτό ότι δεν είναι ανοιχτή η προπόνηση, ευχαριστεί για την κατανόηση όλους και ενημερώνει ότι με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας, δηλαδή θα πάει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα όπου θα γίνει η προετοιμασία, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση, ώστε και οι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στη Super League. Αυτά αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Καλαμάτας, της ΠΑΕ Καλαμάτα, από χθες για τη σημερινή πρώτη 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο, στην παραλία εκεί, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

Η Καλαμάτα, να θυμίσουμε τι θα δει κάποιος, εισαγωγικά θα δει, γιατί νομίζω θα στείλει δελτίο τύπου η ΠΑΕ Καλαμάτα μετά την πρώτη προπόνηση που θα γίνει σήμερα 7 η ώρα, με νέα πρόσωπα σίγουρα τον Άρνορ Σίγκουρσον, την τελευταία μεταγραφή, τον Ισλανδό 27 ετών επιθετικό από τη Μάλμε, που έχει παίξει στην Τζέσεκα Μόσχα, στη Βενέτσια, την Νόκερπινγκ, την Μπλάκμπερν, και είναι και 36 φορές διεθνής με την Ισλανδία. Ο επιθετικός της Καλαμάτας, που είναι η τελευταία κίνηση, θα υπάρξουν κι άλλες μέχρι τώρα που έχουν γίνει μεταγραφές στις ομάδες της Καλαμάτας. Θα δούμε και τους Έλληνες παίκτες που έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα και δεν έχουν ανακοινωθεί, και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί και αν θα βρίσκονται στην προετοιμασία σήμερα. Θυμίζουμε από τους ξένους, εκτός των Σίγκουρσον όπου θα είναι έτσι στο επίκεντρο, γιατί είναι μια μεταγραφή εξαιρετική για την Καλαμάτα, θα δούμε τον Γκένεθ Βάργκας, έναν 24χρονο από την Κώστα Ρίκα που ανήκε στην Χάρτς και ανήκει στη Χάρτς και έχει δοθεί δανεικό σε ομάδα της χώρας του στην Κώστα Ρίκα και τώρα πλέον είναι στην Καλαμάτα. Τον Χούλιο Αλόνσο, ένα 27χρονο Ισπανό αριστερό μπακ. Τον Μαρσελίνο Καρεάσο, ένα Κολομβιανό μέσο. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι και οι υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις που είναι στα σκαριά για την Καλαμάτα. Θυμίζουμε, η ενημέρωση δική μας λέει ότι η Καλαμάτα είναι σε επαφές για να συμφωνήσει με δύο ακόμη παίκτες. Τον αργεντινό αμυντικό χαφ της Τίγκρε, τον Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο, είναι 26 ετών, ανήκει στην Τίγκρε, έπαιζε δανεικό στη Λαπλάτα και ενδιαφέρει την Καλαμάτα, είναι κοντά στο να συμφωνήσει με τον Γκονσάλο Αγκουστίν Πινέιρο. Και βέβαια ένα βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό, τον Ροντρίγκες, με θητεία αρκετά χρόνια στο MLS και στο Σαν Χωσέ στη Βραζιλία, που είναι παιδί της Γκρέμιο. Ο Ροντρίγκες είναι 28 ετών και αυτός είναι κοντά στο να ανακοινωθεί από την Καλαμάτα, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Άρα έχουν γίνει αρκετές επαφές, συμφωνίες. Περιμένω να δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, που θέλει να φτιάξει ένα ρόστερ δυνατό, ένα ρόστερ ανταγωνιστικό στην κατηγορία που θα αγωνιστεί και επιστρέφει μετά από περίπου 26 χρόνια, και δεν είναι λίγα. 26 χρόνια να έχεις να παίξεις την κορυφαία κατηγορία και να πρέπει να δημιουργήσεις ένα σύνολο σχεδόν καινούριο, αφού πολύ λίγοι είναι οι παίκτες που έχουν παραμένει από την περσινή χρονιά, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και μάλιστα να το πούμε και αυτό, όλοι οι παίκτες που έχουν φύγει από την Καλαμάτα είναι ανάρπαστοι. Αμέσως έχουν βρει ομάδες, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, τους παίρνουν άπαντες, και για τη β' κατηγορία είναι από τα πρώτα ονόματα και οι πρώτες επιλογές που έχουν οι ομάδες της Super League 2, οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, που βέβαια ήταν και στην ΑΕΛ την προπερασμένη σεζόν, άρα έχουν εμπειρία από την κατηγορία και ξέρουν ότι με παίκτες που έχουν ζήσει και έχουν κάνει πρωταθλητισμό μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα αποκτώντας του. Παρένθεση σε αυτό. Εγώ η γνώμη μου ήταν άλλη για πολλούς παίκτες που είχε Καλαμάτα την περσινή χρονιά. Έπρεπε να κρατήσει το βασικό κορμό, δηλαδή πάνω από 8 παίκτες, και να τους έχει εκεί και να πλαισιώσει με τους υπόλοιπους που θα κάνει μεταγραφές για να παίξει νέα χρονιά. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι, δεν πάω να πει ότι είναι η σωστή, αλλά όταν αλλάζεις πολλά πράγματα είναι και δύσκολο να μπορείς μετά να ισορροπήσεις, και πόσο μάλλον σε μια κατηγορία πιο δύσκολη από αυτή που έπαιζες, σε πιο πάνω κατηγορία, στην κορυφαία. Εκεί θα δούμε πώς θα δουλέψει η ομάδα, τι μπορεί να κάνει και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ένα στοίχημα και για την Καλαμάτα. Ο προπονητής νεαρός, με βέβαια να κυλάει στο αίμα του η Μαύρη Θύελλα και να είναι καλαματιανός και να έχει έτσι αυτό το πάθος της προπονητικής, όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, το πάθος και οι γνώσεις που μπορεί να έχει παίζουν ρόλο και οι εμπειρίες. Αν οι εμπειρίες δεν είναι αυτές που πρέπει, μηδενίζονται σχεδόν και οι γνώσεις και η καλή σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή να μπορείς να διδάξεις πράγματα, αλλά και ο ενθουσιασμός που μπορείς να έχεις. Αυτές είναι οι τοποθετήσεις δικές μου και οι γνώμες των πολλών για πολλά. Λέω και εγώ τη δική μου, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Καλαμάτα.

Θα επιστρέψω πάλι στον Αστέρα Actor, γιατί βλέπω έτσι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το αναφέρουμε. Πόσοι παίκτες έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, και όταν λέμε έχουν αποχωρήσει, μέχρι στιγμής έχουν αποκτηθεί μόνο δύο επίσημα. Αφού έχουν αποχωρήσει, να δούμε τον αριθμό τώρα, μιλάμε για Μίτροβιτς, Τριανταφυλόπουλο, Τζανδάρη, Άλχο, Μεντιέτα, Μουνιώθ, πάμε στους 6, Οκό, 7, Τσιντότας, 8, και ο Καστάνιο που έχει φύγει νωρίς, 9, 8 παίκτες δηλαδή. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον 8 παίκτες για να συμπληρώσει το κενό και να δεις και ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι δεν θα ανανεώσουν, τι έχει γίνει με τους παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους. Ούτε γι' αυτό μας έχει ενημερώσει η ΠΑΕ Αστέρα, αλλά νομίζω ότι έχει κάνει τις κινήσεις του και περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα βγάλει, για να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα του νέου Αστέρα που περιμένουμε όλοι να δούμε. Και πλησιάζουν οι μέρες για να ξεκινήσει και η προετοιμασία. Η ομάδα θα φύγει 18-19 Ιουλίου για την Ολλανδία να παίξει εκεί φιλικά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τα φιλικά που θα παίξουν, με ποιες ομάδες και με ποιες ομάδες θα γίνουν και φιλικά στην Ελλάδα. Ούτε αυτό το έχουμε ενημέρωση ακόμα. Δεν έχει οριστικοποιηθεί, δεν έχουν βγει τα φιλικά. Λογικά πρέπει να έχουν βγει, να έχουν συμφωνηθεί. Δεν έχει όμως υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, την περιμένουμε.

Στα μπασκετικά βλέπω τώρα ότι ο Ολυμπιακός πρωί-πρωί σήμερα έδωσε μια ωραία καλημέρα στο μπάσκετ. Ανακοίνωσε τον Γκόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Πολύ καλή μεταγραφή. Φοβερός παίκτης από τον Ερυθρό Αστέρα. Ένας γκάρ, ένας playmaker που έλειπε πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι τον βρήκε. Ο Γκόντι Μίλερ Μακιντάιρ λοιπόν είναι και επίσημα με ανακοίνωση παίκτης του Ολυμπιακού. Σήμερα το πρωί τον ανακοίνωσε και νομίζω πανηγυρίζουν άπαντες με τον Αμερικανό γκάρτ που υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια και θα είναι έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Ένας εξαιρετικός γκάρτ πραγματικά, χωρίς καμία αμφισβήτηση από κανέναν.

Πάμε να δούμε τώρα στο live τι γίνεται με τις μεταγραφικές εξελίξεις γενικά, είτε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, όπως το Μακιντάιρ που είπαμε, τον Μέντεθ, τον παίχτη που ανακοίνωσε ο Αστέρας, τι γίνεται στις τελευταίες ώρες στις ανακοινώσεις σε όλη την Ευρώπη. Ο Γκλάσνερ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναλαμβάνει την Νότιχαμ. Είναι ο διάδοχος του Βίκτορ Περέιρα στην Νότιχαμ Φόρεστ, ένας Πορτογάλος coach που έφυγε και ήρθε ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Έτσι λοιπόν έχουμε νέο προπονητό, το Γερμανό, στην Νότιχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έχουμε στην Αρμάνι Μιλάνο για την Ευρωλίγκα την επιστροφή του Ντέβον Χολ. Επιστρέφει λοιπόν στην Αρμάνι Μιλάνο ο Ντέβον Χολ, αφού έδωσε τα χέρια με τον Ιταλικό Σύλλογο για πολυετή συμφωνία. Στον Πανσεραϊκό, ο Άγγελος Οικονόμου, αυτό που σας έλεγα, παίκτης της Καλαμάτας, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την ομάδα του Πανσεραϊκού και επιστρέφει στα Λιοντάρια, ήταν παίκτης του Πανσεραϊκού. Ενώ είχαμε και μια πώληση τερματοφύλακα του Πανιωνίου, του Σαρακασίδη, στην ΑΕΚ. Και για το λόγο αυτό ο Κώστας Ρούπτσος, ο πρόεδρος του Πανιωνίου, σχολίασε την κριτική που γίνεται για την πώληση του Σαρακασίδη, που δεν πρόλαβε να παίξει στον Πανιώνιο και τον πήρε η ΑΕΚ, τον νεαρό τερματοφύλακα. Έχουμε εδώ στην Μακάμπη για τον μπάσκετ τον Γιάμ Μαντάρ, που θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Μακάμπη Τελαβίβ με τις απολαβές του να φτάνουν στα 2 εκατομμύρια ετησίως. Έχουμε στα Χανιά τη μεταγραφή του Βαγγέλη Κοντογιάννη, που ανανέωσε με τα Χανιά, ένας goalkeeper που τον ήθελε ο Νίκος Νιόμπλιας και παραμένει κανονικά στην ομάδα των Χανίων. Ο Άιντον Σέχου τώρα, το hot project της Χολ που έρχεται να φωτίσει το μέλλον του Παναθηναϊκού, λέει εδώ μια ανακοίνωση και συγκεκριμένα το ρεπορτάζ. Ο Άιντον Σέχου, ο 19χρονος μέσος από τη Χαλ, έρχεται στον Παναθηναϊκό, τον απέκτησε και έχουν πολλές έτσι ελπίδες ότι θα βγει μελλοντικά αυτή η κίνηση για τους πράσινους. Θα πούμε μετά και για το φιλικό που έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Η ανόρθωση ανακοίνωσε τον Σόζα της ΑΕΚ, τον Έλιαν Σόζα από την ΑΕΚ ανακοίνωσε η ανόρθωση Κύπρου. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα πριν από κάποια λεπτά και οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει.

Για τον Αστέρα να πούμε πάλι ότι μαθαίνω από ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρεται και για έναν κεντρικό αμυντικό από την ΑΕΚ, τον νεαρό Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ένα νεαρό 23 ετών, δεν είσαι νεαρός πλέον, είσαι έτοιμος ποδοσφαιριστής. 23χρονος Χρυσόπουλος λοιπόν ενδιαφέρει τον Αστέρα Άκτορ και αναμένεται να κλείσει η μεταγραφή αυτή μετά από 3 χρόνια στην ΑΕΚ και δανεικός σε ομάδες όπως η Ανόρθωση και η Μάντοβα, όπου ήταν ο Χρυσόπουλος εκεί, ο Κωνσταντίνος δανεικός από την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι θα έρθει στον Αστέρα Άκτορ για κεντρικός αμυντικός ο 23χρονος Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος. Να και μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο.

Σήμερα όμως 5η 2 Ιουλίου έχουμε και μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα, Ρουμανία-Ελλάδα. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Είναι ώρα και μέρα εθνική σήμερα. Αντιμετωπίζουμε τη Ρουμανία εκτός έδρας στις 7 η ώρα εν όψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης, ο coach της εθνικής, μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ είμαστε στην πρώτη θέση η εθνική μας. Η Ρουμανία είναι στην τελευταία θέση του γκρουπ με ρεκόρ 1 νίκη και 3 ήττες. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά βέβαια τα παράθυρα, όπως λέγονται, της εθνικής, οι αγώνες, είναι ένα δύσκολο μάτς, αναφέρει ο Βασίλης Πανούλης. Παίκτες προέρχονται από μεγάλες χρονιές, δηλαδή όλη τη σεζόν έπαιξαν πολλά παιχνίδια και πρέπει να τελειώσει και αυτή η υποχρέωση σε εισαγωγικά και να πάνε να ξεκουραστούν για να ξαναβρουν τη φόρμα τους, να επιστρέψουν και να παίξουν τα παιχνίδια που θα έχει μετά η εθνική. Έτσι είναι όμως η κατάσταση, δεν είναι μόνο για εμάς, είπε ο Βασίλης Πανούλης, αλλά για όλες τις ομάδες, και πρέπει να προσαρμοστούμε για να παίξουμε τα παιχνίδια. Αυτά είπε ο Ομοσπονδιακός. Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι ορισμένο να γίνει στις 7 η ώρα. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1, που μπορούμε να δούμε το παιχνίδι της εθνικής μας με τη Ρουμανία στις 7 η ώρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα παράθυρα μάλλον των προκριματικών, για να είμαστε ακριβείς, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Και θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με το παγκόσμιο κύπελο, με το Μουντιάλ, τα παιχνίδια που έγιναν και είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και suspense, όπως το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, όπου είχαμε το 2-1 με ανατροπή εδώ για την Αγγλία και Χάρι Κέιν είχε και κεφάλι και σουτ και σκόραρε ο Χάρι Κέιν στην αντίπαλο ομάδα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οι Κογκολέζοι την πάτησαν, θα έλεγα, και αυτοί είχαν το προβάδισμα, είχαν και δοκάρι να κάνουν το 0-2, που εκεί ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Αγγλία. Όμως ο Χάρι Κέιν ξεκόλλησε την προβληματική Αγγλία. Αν δεν υπήρχε ο Χάρι Κέιν, νομίζω θα είχε πρόβλημα η Αγγλία γενικά. Και πλέον συνεχίζει η Αγγλία. Βέλγιο Σενεγάλη, εδώ έγινε πραγματικά ένα μάτς απίστευτο. Η Σενεγάλη μέχρι το 86 κέρδιζε 0-2, 2-0 δηλαδή το Βέλγιο. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι 3-2 για το Βέλγιο στην παράταση. Σοφάρισε στην κανονική διάρκεια. Στην παράταση με πέναλτι πέτυχε το τρίτο γκολ και το Βέλγιο πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Η Αμερική ήταν το φαβορή απέναντι στη Βοσνία. Η Ζεγοβίνη πέτυχε 2 γκολ, έπαιζε και με 10 παίκτες. Δεν είχε πρόβλημα όμως απέναντι στην ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Με αυτό το 2-0 η Αμερική προκρίθηκε. Και σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ έχουμε το Ισπανία-Αυστρία με μεγάλο φαβορή την Ισπανία. Η Αυστριακή είναι σκληροτράχυλη όμως. Για να δούμε. Και το πρωί στις 2 η ώρα αύριο. 2 η ώρα πρωινές ώρες η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κροατία. Δύο κουρασμένες ομάδες, δύο ομάδες με πολύ ταλέντο, πολύ τεχνική κατάρτιση, αλλά θα τις ξαναφέρω κουρασμένες. Τι μπορεί να βγει από αυτό το μάτς, δεν ξέρω. Προβάδισμα δίνω στην Πορτογαλία, αλλά η Κροατία, παρότι είναι κουρασμένη, κάποιες φορές δεν ξέρεις τι μπορεί να σου εμφανίσει. Αυτό το μάτς θα ξεκινήσει 2 η ώρα το πρωί στις 6 τα ξημερώματα. Για Παρασκευή έχουμε το Ελβετία-Αλγερία που θα ξεκινήσει 6 η ώρα και σε 9 η ώρα το βράδυ, για αύριο μιλάμε, έχουμε το Αυστραλία-Αίγυπτος 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά και για σήμερα 5η 2 Ιουλίου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 11, θα είμαστε μαζί για να δούμε τι γίνεται το Σαββατοκυριακό. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία άνοχη στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Όντ στη Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

τα σύννεφα σκεπάσαν την καρδιά. Τα σύννεφα σκεπάσαν.

Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι. Η ΕΡΤ Πύργου είναι κοντά σας. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αθανασία Καρουμπαλίνα στο μικρόφωνο. Και ακούσαμε την τελευταία αγκαλιά. Ο Γιώργος Κουβαράς τραγουδά αυτό το υπέροχο ζεϊμπέκικο. Το έχει γράψει ο Γιάννης Σαββιδάκης, έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Θα τον είχαμε κοντά μας σήμερα, του έτυχε κάτι και θα τον έχουμε μαζί μας αύριο την ίδια ώρα. Εμείς συνεχίζουμε την εκπομπή, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του Γιάννη Σαββιδάκη από τη δισκογραφία του μέχρι σήμερα. Και στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας το τέταρτο φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων που θα γίνει στην αρχαία Ολυμπία στις 3 του μήνα, αύριο δηλαδή και μεθαύριο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vive Home κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivehome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν, η μουσική κυκλοπαίδεια σας κρατά συντροφιά, ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρουμπαλή στο μικρόφωνο, 102,5 είναι η συχνότητα, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο erteco.gr. Πάμε λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, στο τέταρτο φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων, με σταθμό την Αρχαία Ολυμπία, και βέβαια ο τίτλος του αύριο είναι ο επόμενος σταθμός, όπου το επίκεντρο είναι το ιστορικό, ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός της Αρχαίας Ολυμπίας, και το Σάββατο ο τίτλος του φεστιβάλ είναι Γωνιά Ίνου, όπου θα γίνει στο κτήμα Ολύμπια Γη. Εκεί λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες και να γευτούν τα κρασιά της περιοχής, όχι μόνο του συγκεκριμένου κτήματος, αλλά όλων των κτήματων του νομού Ηλίας. Θα υπάρξουν και διάφορες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κλπ. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για την πρώτη μέρα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον διακεκριμένο σεφ, τον κύριο Τάσο Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλωσορίσατε.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
4: Καλωσορίσατε και πάλι, γιατί είναι η δεύτερη φορά που σας φιλοξενούμε εδώ και η δεύτερη φορά που έρχεστε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ λοιπόν. Και το κεντρικό σύνθημα φέτος, όπως είπαμε, είναι ο επόμενος σταθμός. Ποιος είναι ο δικός σας γαστρονομικός προσωπικός σταθμός για φέτος, για το διήμερο αυτό?
5: Ξέρετε, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αρχαία Ολυμπία για ακόμα μια χρονιά. Και το λέω πραγματικά γιατί και πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Νέα Μανολάδα. Γενικότερα με τραβάει η περιοχή. Και εγώ έχω και μια καταγωγή από την περιοχή γενικότερα. Η διοργάνωση είναι εξαιρετική. Ο κόσμος είναι πραγματικά απίστευτος. Το πόσο καλωσόρισαν και πέρυσι για μένα για την πρώτη χρονιά αυτή τη δράση. Η παραγωγή, γενικότερα οι άνθρωποι της εστίασης της περιοχής.
4: Πάντως είναι ένα φεστιβάλ το οποίο εξελίσσεται σαν γίνεται μάλλον θεσμός τα τελευταία χρόνια. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη αυτή και πώς ενώνει την παράδοση με τη σύγχρονη γαστρονομία ο συγκεκριμένος θεσμός?
5: Ξέρετε, είναι τα προϊόντα τα οποία κάνουν τη διαφορά. Ο τόπος είναι ευλογημένος, όπως ξέρετε. Οι άνθρωποι χρειάζονται λίγο να νιώσουν μια αυτοπεποίθηση για το θησαυρό που έχουν στα χέρια τους και όλο αυτό να βγει προς τα έξω. Και θεωρώ ότι το κάνει η διοργάνωση, το κάνει εξαιρετικά και ο τόπος βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα. Οπότε θεωρώ ότι κάθε χρόνο, μέρα με τη μέρα, όλο αυτό δυναμώνει και βγαίνει κάτι πραγματικά πολύ ωραίο έξω.
4: Φέτος ποια τοπικά προϊόντα θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο?
5: Θα έχουμε μαζί μας πολύ ωραίο κρασί, πολύ ωραίο λάδι, πολύ ωραία γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά, σταφίδα, μέλι. Ό,τι γενικότερα βγάζει ο τόπος θα είναι στην κουζίνα μας και θα τα μπορέσουν να τα δοκιμάσουν οι καλεσμένοι μας.
4: Από εσάς τι θα γευτούμε, δηλαδή θα πάρετε παραδοσιακές συνταγές και θα τους δώσετε μία έτσι πιο σύγχρονη και μοντέρνα πινελιά?
5: Σωστά. Πάντα μου αρέσει να κρατάω την παράδοση, αλλά όπως είπατε και εσείς πολύ ωραία, να το φέρνουμε σε ένα πιο μοντέρνο τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την αυθεντικότητά του.
4: Πώς γίνεται αυτό?
5: Εκεί θέλει λίγο τεχνική, θέλει λίγο αγάπη στην πρώτη ύλη, εμπειρία και όλα, και όλα προκύπτουν μαγικά.
4: Θα υπάρξουν γευστικές εκπλήξεις?
5: Εννοείται. Θα προσπαθήσουμε τα υλικά που έχουμε, τα παραδοσιακά υλικά, που κάποιοι μπορεί να το θέλουν και λίγο βαρετά, επειδή ξέρετε είναι καθημερινά στο τραπέζι τους από τότε που γεννήθηκαν, ας πούμε. Εμείς με κάποιες ωραίες τεχνικές, απλές, θα το δείξουμε άλλωστε. Θα κάνουμε και live μαγειρική και θα χαρώ να έρθει όλος ο κόσμος να το δει από κοντά, όπως και πέρσι. Θα μαγειρέψουμε ζωντανά και θα δείξουμε ότι το νόστιμο είναι πολύ απλό να μαγειρευτεί, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση και μια βασική γνώση.
4: Η δεύτερη μέρα αφορά τον Ίνο. Συνεργάζεστε με τους τοπικούς συνοποιούς. Πώς ταιριάζεται τα πιάτα με τις διάφορες ποικιλίες κρασιού?
5: Υπάρχουν, γι' αυτό καλύτερα να μιλήσουν οι σομελιέ, αλλά εννοείται εμείς που καλύπτουμε τη γεύση. Τα κρασιά έχουν μια... Κάθε κρασί, κάθε τόπο έχει μια ιδιαιτερότητα. Οξύτητα, πολυπλοκότητα, όλες οι πολυπλοκότητες και τα λοιπά, τα χαρακτηριστικά που έχει. Οπότε και το φαγητό αντίστοιχα, εκεί έρχεται να ενωθούν αυτές οι δύο γεύσεις και να δημιουργήσουν μια έκρηξη στον ουρανίσκο. Mm-hmm.
4: Και φυσικά στο φεστιβάλ συμμετέχουν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, γυναίκες δηλαδή της περιοχής, με τα διάφορα προϊόντα τους και τις διάφορες συνταγές τους, τις τοπικές συνταγές τους. Εσείς πώς συνεργάζεται μαζί τους, ποια είναι και η αλληλεπίδραση και τι μαθαίνει ένας επαγγελματίας σεφ όπως εσείς από την αυθεντική σπιτική παραδοσιακή κουζίνα?
5: Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνετε. Εγώ, να ξέρετε, γι' αυτό κατεβαίνω στο φεστιβάλ, γιατί πραγματικά η επικοινωνία με αυτές τις γυναίκες, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και άντρες. Ξαφνιαστήκαμε ωραία πέρυσι. Πολλοί άντρες μαγειρεύουν και αγαπούν πάρα πολύ αυτό και συνεχίζουν την παράδοση. Αλλά επιτοπλίστων οι γυναίκες λοιπόν από κάθε περιοχή που έχουν αγκαλιάσει πολύ αυτό το θεσμό, είναι δίπλα μας, μας μαθαίνουν τα μυστικά τους και ξέρετε, αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο. Μας δίνουν τις συνταγές, δοκιμάζουμε μέσα από το διαγωνισμό, δοκιμάζουμε τις πολύ ωραίες συνταγές που έχουν φτιάξει και διαγωνίζονται. Και εγώ θα είμαι και ως κριτής μαζί με άλλους αγαπητούς συναδέλφους. Θα προσπαθήσουμε σχεδόν όλες οι προσπάθειες, όλα τα προϊόντα, όλα τα γεύσεις και οι συνταγές που μας φέρουν να δοκιμάσουμε είναι εξαιρετικές. Θα προσπαθήσουμε πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε 3, 4, 5 για να πάρουν έτσι και τα πρώτα βραβεία, γιατί τρέχει ένας διαγωνισμός. Οπότε είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μοιράζονται μυστικά, μοιράζονται πολύ ωραία υλικά, παράδοση, γεύση, συνταγές. Είναι μια μοναδική εμπειρία που κανείς δεν πρέπει να χάσει.
4: Είπατε πριν για τους άνδρες που μαγειρεύουν πολύ καλά και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα από τις γυναίκες. Ίσως γιατί για εμάς τις γυναίκες έχει γίνει ρουτίνα πλέον η μαγειρική, έτσι.
5: Σωστά, το πρώτο μου βιβλίο το αφιέρωσα στη μητέρα μου, για να μην ξαναπείς ποτέ μαμά πεινάω, γιατί πάντα μου έλεγε τι να φτιάξω πάλι σήμερα, τι να μαγειρέψω πάλι σήμερα, όπου έφτιαξα ένα βιβλίο και τη λέω ορίστε τώρα έχεις 120 συνταγές να διαλέγεις κάθε μέρα χωρίς να ρωτάς εμένα.
4: Πώς αξιολογείτε τα προϊόντα μας και τις τοπικές γεύσεις μας?
5: Κορυφαία. Ό,τι καλύτερο. Γενικότερα η Ελλάδα είναι μοναδικός τόπος, ευλογημένος τόπος όπως λέω, και οι θάλασσες και τα βουνά και όλο, και τα πάντα είναι όλα εξαιρετικά. Εμείς έχουμε μια ανασφάλεια, δηλαδή υπάρχουν ελληνικά προϊόντα τα οποία εμείς δεν τα θεωρούμε σημαντικά και τα παίρνουν οι Ιταλοί, τα βάζουν σε ένα ωραίο μπουκάλι και τα πουλάνε πανάκριβα σε όλο τον πλανήτη. Οπότε εμείς απλά πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, πρέπει να αγαπήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, τον τόπο μας, το χωράφι μας και να προσφέρουμε και δηλαδή να στοχεύσουμε τους Έλληνες. Δηλαδή αυτό που παράγουμε προς τα έξω να το βγάλουμε πρώτα απ' όλα για τους Έλληνες και μετά για τους ξένους. Όταν το αγαπήσουν οι Έλληνες, θα γίνουν και αυτοί πρεσβευτές ακόμα περισσότερο στο εξωτερικό. Και όπως βλέπουμε τους Ιταλούς, που οι Ιταλοί καταναλώνουν μόνο ιταλικά προϊόντα, σπάνια προϊόντα από αλλού, από άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να αγαπήσουμε τα προϊόντα μας, να τα βάλουμε στο τραπέζι μας, να τους δώσουμε το κύρος και την αξία που έχουν, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή μας. Και μετά από εκεί πέρα θα έρθουν όλα μόνα τους, είμαι σίγουρος.
4: Υπάρχει κάποιο φαγητό που σας έμεινε αξέχαστο? Κάποια συνταγή δική μας?
5: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Πραγματικά όλες οι συνταγές πέρυσι, χτες, πέρυσι ήταν μοναδικές, γιατί πραγματικά έρχονται με πάρα πολύ αγάπη. Από όλη την περιοχή δηλαδή και τα γλυκά που ήρθαν και διάφορα ροφήματα. Ήταν όλα πάρα πολύ φτιαγμένα, με πολύ φροντίδα και το έβλεπες τη χαρά και το έβλεπες στο πρόσωπο των ανθρώπων που στο προσέφεραν. Οπότε πραγματικά όλο αυτό είχε μια φοβερή ενέργεια, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ξέρετε, είναι κάτι που το ζεις αυτό το πράγμα. Όλα είναι φτιαγμένα με πολύ αγάπη, με πολύ εκλεκτά υλικά, οπότε ξέρετε, δεν μπορεί κάτι να πηγαίνει άσχημα.
4: Θα έρθουμε κι εμείς λοιπόν να δοκιμάσουμε τις δικές σας. Τέλεια. Αύριο στο σταθμό λοιπόν, στον σιδηροδρομικό σταθμό της Αρχαίας Ολυμπίας, τέταρτο φεστιβάλ Ίνου και Γεύσεων. Ο κύριος Στάσης Αντωνίου ήταν κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
5: σας
4: πολύ.
5: Ευχαριστώ.
4: Γεια σας.

Στο συντονισμένοι πάντα στην Πύργου, ο Χάρης Παπαδέας είναι τώρα στην ρύθμιση του ήχου. Η μουσική εγκυκλοπαίδεια θα είναι ακόμη κοντά σας για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ειδήσεις και το τοπικό μας πρόγραμμα. Η εκπομπή μας θα είναι κοντά σας πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Φάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά,

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ο Ριβάτης, σε Φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο.
1: Έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο.

0: όταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που τέθηκε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράκι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνο Σβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό.

0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξουσιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για 3 άτομα μέχρι στιγμής τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο 3 άτομα με 2 μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση χθες. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Είχε καλό μεσημέρι από το Αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες, 1 ώρα και 1 τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο ακλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του ακλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων. Τα κρεμμύδια, ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε εχθές αυτή την απόφαση παραγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Νοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο, και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει, και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν, μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης, όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την Έρτα Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοηδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις βοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της Ελστάτ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφαση τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
11: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει έναν ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγκαίνια διοργανώνει η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας, ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες. Η όχληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσαν μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοχημάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση σε θέματα όχλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονία, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή. Και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι αυτά τα θέματα. Ως γνωστόν, τα χειρίζονται οι ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλύτερα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπα, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της εν λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαραίνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χτες η αιτήσεις και συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους αδελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβητο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγη από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι, στο πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Μήτρα Φωτός» στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε δίκαιο ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project. Έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στον χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από τη σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χωροτέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπος δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφόνσος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτηση 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του News.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Η Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό, δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
4: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο αντιτρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατική υπηρεσία, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
8: Ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως.

0: σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
1: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου. Μίλησε εδώ στο Βασίλεια Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
2: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το έμφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρο και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
1: Δυστυχώς
2: όλα αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ρεπόρτερ μας, στο Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένει, σε βρίσκεται στη γειτονιά που διαμένει πολιτεύθυρα της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε κύριε. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με πειμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη της Δημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, ακούσαμε και τον γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
3: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπήρξε αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολύ οργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, 7 παρα 10.
1: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
3: Ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο 3 άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου. Και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τις ίδιες δράσεις και για τις τρεις περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
3: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλό σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
4: Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη η Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε και διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί. Και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
1: Άρα στο Ιπποκράτειο παραμένουν 3, λοιπόν.
4: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογία.

0: Γυναική, η μία η άνοικος είναι στην καρδιολογική λόγω του ότι στρεσάρεστηκε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θέλουν αύριο να πάρουν εξιτήριο, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος. Πραγματικά, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει. Πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο στο σταθμό του δροσοσκοπίου που είναι εκεί και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει η τσάκη ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε σεισμούς αντίστοιχους και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
1: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι τέτοιους σεισμούς. Ο ελληνικό τόξο έχει τη φιλοξενία του μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη του τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν ένα τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεφτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γέννηση ενός 5,2 από το αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
1: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε.
2: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά, τώρα τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και να περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσουν μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλες τεστάρια, εφόσον μείνει εκεί η κατάσταση. Ξανά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Τι γέννηση ως τέτοιου σεισμού από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
1: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξιτήριο λογικά αύριο.
1: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ανήκωση με άλλο πρόβλημα υγείας.
5: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
1: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάββας Αναστασιάδης.
6: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
1: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
7: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
1: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός, σε δήλωσή του, αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
8: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
9: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε τον Πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότι. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τις ερωτήσεις μας καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την γατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της, να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να την σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα, πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρδανάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες επεράσπισης σε τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε σωστά. Το κωδικοποίησα δηλαδή από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με αφορμή μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
10: Κινητοποίηση, να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε, ανακοίνωσε σε συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνη κ. Θεωρίδης, ο Παύλος Μαρδανάκης ερωτηθείς είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κανένα συνδικαστή. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη. Πρέπει το ΒΓ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΝΕΔ και την Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Υποκράτειο.
10: Ρώτησα εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές τοξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχου της χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το Πιτσίκο Κόμμα Ιταλίας που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες της κυβέρνησης, μαζί με τα συνδικάτα της Εκκλησίας σε επάνδυνα συλλαλητήρια κατά δημοκρατία, θέλοντας να μην είμαστε τελικά εμπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ, ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Πάλι μέσα αντιπαράτσουν την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη. Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος. Σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Όταν ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
12: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
13: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόριο, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
15: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
13: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
16: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: που καταδικάζει και η ελληνική λύση ευγενία τις εμπριστικές επιθέσεις.
13: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
13: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
17: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
18: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσουμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα, και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβληται τις συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι υπέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35%. 45 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους δαξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
19: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγε και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
19: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους αγρότες όσο και για τους κτηνοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα,
19: συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορούν να αντλήσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο Ρινιού 35,8 κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
14: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
20: Καλό μας, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική. Να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, που οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Ernews Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρό τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
21: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασε εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς σε απεργία για τα επιβατικά οχήματα αγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχήματα αγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Sandros δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσουμε με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Εκατερίνη Π, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάραον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Ωρα, έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
2: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 24 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πως είναι και το παρατζόκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα πράγματα?
2: Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μία μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, είναι ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
2: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία ισοφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε και πρώτο σκόρερ ο Χάρη Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρη Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο και το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία. Δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ηλικίας, ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους δύο ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά στην Αργία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτής της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 μέρες. 24 ώρα η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους δύο τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
4: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η λήψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΕΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
4: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντήρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

είναι εκπομπή «Αν πασάν σε χωροχρόνο» από την Earth Pyrgo και τους 102,5 στα FM. Μια εκπομπή για μουσική και σκάκι με τον Μιχάλη Σιγούρο. One, two, three.

Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
14: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
15: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
14: Era Sport.
15: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
14: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό ζεστό μεσημέρι.
0: Τι ζεστό, αφού είδα ότι...
1: Τι είδες?
0: Συνέφιασε λίγο.
1: Α, έριξε και κάτι στάλες.
0: Ναι, μα,
1: πριν από μια ώρα εδώ που ερχόμουν δηλαδή, ήταν έριξε κάτι στάλες, αλλά μας ξαγέλασε ρε Γιάννη.
0: Μας χάρηκα
1: για λίγο.
0: Γι' αυτό γέλαγε χαρά προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Χαρά για να πούλου στη χτήρη του ψηφίου. Τι λέγατε τίποτα τέτοιο?
1: Όχι, όχι.
0: Α, όχι. Εις βάρος μας γελάγατε. Α, ναι. Εντάξει. Πιο φυσιολογικό μου φαίνεται αυτό.
1: Ναι, ο φίλος, τέτοια μηνύματα μας στέλνετε ρε παιδιά. Ο Χρήστος λέει, αν και κάνει πολύ ζέστη, η εκπομπή είναι η δροσιά της μέρας. Καλησπέρα παιδιά, λέει. Ναι, καλησπέρα και σε σένα φίλε Χρήστο.
0: Είμαστε πολύ δροσεροί.
1: Ναι.
0: Οι δύο άγγελοι.
1: Δροσεροί είμαστε εμείς, αλλά ξέρεις κάτι. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείον,
0: ναι,
1: βλέπεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανεβαίνοντας.
1: Το ίδιο, αλλά εγώ κατεβαίνω. Λοιπόν, φίλε, το ίδιο βενζινάδικο χθες.
0: Ναι.
1: Είχε τη βενζίνη 1,81 από τις φθηνές τιμές.
0: Χαμηλές
1: τιμές. Ναι. Σήμερα χθες πόσο ήταν? Σήμερα 1,93,5. Χθες 1,81. Σήμερα 1,93,5. Ποιος μου το εξηγεί? Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό, ρε Γιάννη? 12,5 λεπτά το λίτρο επιπλέον σε μία μέρα. Σε λίγες ώρες μέσα. Θα μας τρελάνουν, ρε Γιάννη. 12,5 λεπτά το λίτρο επιπλέον σε μία μέρα. Σε λίγες ώρες μέσα.

0: μείον 1,27. Κοίταξε να δεις διαφορά. Σε ένα μήνα σου βάζω εγώ τώρα, έτσι. Κοίτα τη διαφορά. Κοίτα που έχει φτάσει. Ήτανε, ας πούμε, πόσο, 97. Δεν πάω σε 118 που ήταν κάποτε. Εγώ σου λέω στο 97,81 ήτανε στις 3 έκτου.
1: Κοίταξε, εγώ και χαρά δεν
0: και έχουμε... τώρα είναι στο 70. Είδες που τα βλέπω όλα εγώ.
1: Ναι, τα βλέπεις καλά.
0: Ναι, κανείς... γιατί ανεβαίνει η βενζίνη, δεν κατάλαβα.
1: Θα σου δώσω την κλασική απάντηση.
0: Τι,
1: που
0: τι.
1: Είναι ανέκδοτο πολλών χρονών. Εγώ και χαρά 50 ευρώ βάζουμε ούτως ή άλλως. Όσο και να κάνει η βενζίνη, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν.
0: Κάποιος να μας προστατεύσει κάπως, ξέρω εγώ. Κάπως, κάποιος. Στο ίδιο μεζινάδικο, Γιάννη, χθες 1,81 και σήμερα 1,93,5.
1: Ορισμένα πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε, προσπαθούμε να τα ελέγξουμε.
0: Αυτά όχι, που... νομίζω ότι. Τέλος πάντων, εντάξει, άντε, προχωράμε τώρα, για θα γίνω κακός.
1: Γίνεται.
0: Έλα, πάμε.
1: Πρώτη φορά θα είναι. Σιγά.
0: Εγώ κακός δεν γίνομαι.
1: Όχι, αλλά πολλές φορές.
0: Λίγο εκρηκτικός.
1: Αυτό.
0: Α, λίγο όμως.
1: Δεν σημαίνει κακό, εκρηκτικός. Δεν σου πω.
0: Ναι. Όχι, αρπάζω. Αρπάζω λίγο γρήγορα, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έφλεκτο, σαν τη βενζίνη.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, φίλε, κάτσε, περίμενε. 12,5 λεπτά παραπάνω σε μία μέρα μέσα.
1: Ναι, είναι μεγάλη.
0: Όταν πέφτει η βενζίνη, το πετρέλαιο, το Brent διεθνώς.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι εντάξει, γίνεται πόλεμος, γίνεται κάτι.
0: Να το καταλάβω, θεωρητικά.
1: Ανεβαίνει. Μετά όταν πέφτει, το ξεχνάμε εκεί που
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνει, το ξέρουμε δεν κατεβαίνει. Δεν θα κατέβαινε η βενζίνη με τους σχήδισμους που ανέβαινε. Αλλά εδώ ανεβαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, όπως καταλάβατε, ήταν ο σύμβουλος χρηματοοικονομικών της εκπομπής.
0: Εισαγωγή ήταν αυτή.
1: Και Γιάννη Δεντόπουλος στο μικρόφωνο μαζί σας για 2 ώρες.
0: Ο Παθών Ζορμπάς και ο Παθών Δεντόπουλος.
1: Λοιπόν,
0: τύπος και να έχει βενζίνη, όλοι πάμε στο
1: βενζίνη. Έχω κόψει και την μηχανή τώρα και με το αυτοκίνητο είναι, δεν μπορώ να το συνηθίσω με τίποτα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Σε μια μέρα που έχουμε εθνική να αντιμετωπίζει.
0: Εδώ, φίλος Νικόλας. Συγγνώμη, φίλε, εδώ θα το διαβάσω το μήνυμα. Αφήστε τις βενζίνες και πείτε μας γιατί όχι και μοντέρο σήμερα.
1: Παιδιά,
0: όλοι φοβόμαστε, λέει, ότι του έχει κάνει πρόταση ο πρόεδρος της ομάδας που έχασε από τον Ηρακλή και τον Κολοσσό, αλλά του φταίει η τσαρούχα που έχασε το πρωτάθλημα. Φίλε Νικόλα, κατάλαβα μόλι ποιον εννοείς. Λοιπόν, άσε λίγο υπομονή ακόμα για το μοντέρο. Έλα, παιδιά. Εντάξει.
1: Από πλευράς, επειδή ο Βαγγέλης είναι στα χρηματοοικονομικά και εγώ είμαι στο μάρκετινγκ,
0: ναι.
1: Δεν έχει. Για να είσαι στην επικαιρότητα, δεν μπορεί να ανακοινώσει 5 ονόματα μεγάλα την ίδια μέρα. Θα έχει σήμερα Μακιντάιρ, αύριο δηλώσει Μακιντάιρ, μεθαύριο αρχίζει, πετά ένα άλλο όνομα, ανακοινώνει ένα άλλο όνομα, για να είσαι στην επικαιρότητα περισσότερες μέρες. Σίγουρα, εντάξει, το ότι σιγουρεύουν οι μεταγραφές, γιατί μέχρι ένα σημείο οι φίλοι του Ολυμπιακού συνέχεια μας στέλνουν μηνύματα και λένε μήπως χάλασε, μήπως, δηλαδή επειδή αργούν, επειδή το Μακιντάιρ είναι μια υπόθεση που έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πιο γρήγορα
0: έχει τελειώσει, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα να Νικόλα μου, μην ανησυχείς, κανένας πρόεδρος δεν έχει παρέμβει.
1: Λοιπόν,
0: οπότε... Ένα τηλέφωνο παλιότερο υπήρξε και όχι από πρόεδρο, από προπονητή.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά το παλικάρι έχει ήδη επιλέξει τον Ολυμπιακό. Θέμα χρόνου νομίζω είναι. Ναι. Όπως θέμα χρόνου και του Μπάντιο. Διαδικαστικό το θέμα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και τα δύο αυτά. Τώρα οπότε, και πέρα θα τα πούμε.
1: Οι ομάδες διαλέγουν, είπαμε, με βάση το marketing και με βάση το να κάνουν δώρο κλπ. Πότε θα το ανακοινώσουν. Επίσης, σήμερα ούτως ή άλλως είναι η μέρα αφιερωμένη στην Εθνική, γιατί σε 7 η ώρα παίζει στη Ρουμανία με τη Ρουμανία. Με ρεκόρ 3-1 έχει κερδίσει πολύ εύκολα εδώ τους Ρουμάνους.
0: Γιάννη, σε διακόπτω, γιατί κοίτα να δεις τι έγινε. Το Viber πήρε φωτιά με αυτό που είπαμε για τη βενζίνη. Όλοι μας λένε ότι τελείωσε χθες η επιδότηση του πετρελαίου όμως, παιδιά. Εγώ μιλάω για βενζίνη τώρα. Το 1935 αφορά τη βενζίνη. Το 1,8, η βενζίνη δεν έχει επιδότηση. Ένα fuel pass νομίζω είχε δοθεί, έτσι. Αυτό και τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε για πετρέλαιο τώρα. Το ξέρουμε ότι χθες τελείωσε η επιδότηση πετρελαίου. Δεν το είδα, δεν βάζω πετρέλαιο. Βενζίνη βάζω. Χθες τελείωσε η επιδότηση, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Ναι, κάτσε να διαβάσουμε όλο το μήνυμα. Συν 15 λεπτά. Ναι, το ξέρουμε για το πετρέλαιο. Σε επόμενες σταθερότητα.
1: Μήπως λοιπόν, διζέλ, εσύ.
0: Όχι, ρε φίλε. Όχι, όχι, βενζίνη είδα. Τι. Βλέπω ακόμα καλά. Τουλάχιστον αυτό το κάνω. Ο λιγοπόλιο.

0: ο φίλος ο Στυλιανός και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε, πάμε, προχωράμε, παιδιά. Δεν πήγα να, φίλε, αν ήλει να κατέβω από το αυτοκίνητο να πάω να ρωτήσω γιατί το έχει 93,5, ξέρω.
1: Να το πέτο να τον κουνήσεις λίγο.
0: Να τον έρθω και δύο μπάτσους. Γιατί, ρε φίλε, το έχει 93,5. Δεν φταίνε οι βενζινοπόλες, ρε παιδιά.
1: Δύο μπάτσες.
0: Οι τελευταίοι που φταίνε είναι οι βενζινοπόλες. Λοιπόν, πάμε. Εθνικάρα.
1: Λοιπόν, Εθνικής, 7 η ώρα, ψάχνει την τέταρτη νίκη της για να εξασφαλίσει και εξασφαλίζει και την πρώτη θέση με αυτή τη, αν κερδίσει σήμερα, με ομάδα που είναι σαφώς κατώτερη των δικών της δυνατοτήτων.
0: Ναι, κατώτερη μας νίκησε όμως εδώ, ε.
1: Όχι, δεν μας νίκησε αυτή.
0: Δεν έχασαμε την...
1: Όχι.
0: Είναι Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Α, όχι, όχι, δεν ήταν, τώρα παίζουμε, ναι, πω τι είπα. Θα το δούμε τώρα τις, την ήττα από πού την έχουμε δηλαδή, γιατί έχουμε μία ήττα, έτσι.
1: Έχουμε από το Μαυροβούνιο εδώ.
0: Α, Μαυροβούνιο εδώ. Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είπαμε, αρχές Αλσχάιμερ. Έχουμε την ήττα αυτή. Μάλιστα, από 84 και μετά, κάπου διάβασα το πρωί, ότι έχουμε μόνο μία ήττα από τους Πορτογάλους. 84 και μετά.
1: Λοιπόν,
0: από τους Πορτογάλους, λέω, από τους Ρουμάνους.
1: Επειδή έχουμε ρεκόρ 3-1, τα αποτελέσματά μας είναι Ελλάδα-Ρουμανία 91-64 στον πρώτο γύρο. Πορτογαλία-Ελλάδα 68-76, την Πορτογαλία την αντιμετωπίζουμε εντός έδρας την Κυριακή για να κλείσει η πρώτη φάση. Ελλάδα-Μαυροβούνιο 65-67, πήγαμε αμέσως καπάκι δηλαδή και κερδίσαμε το Μαυροβούνιο 79-65 μέσα στο Μαυροβούνιο. Και τώρα έχουμε Ρουμανία-Ελλάδα και Ελλάδα-Πορτογαλία. Θυμίζουμε ότι οι τρεις πρώτοι μεταφέρουν
0: ακριβώς
1: τα αποτελέσματα που περνάνε δηλαδή και σχηματίζουν νέο όμιλο με το Group A, στο οποίο
0: είναι
1: δεδομένο ότι
0: Ισπανία,
1: είναι Ισπανία,
0: Δανία και Ουκρανία, μάλλον έτσι,
1: έτσι
0: αυτές οι τρεις ομάδες
1: είναι τα πράγματα.
0: Οι επόμενοι αγώνες τώρα είναι νομίζω τέλη Αυγούστου, έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις μπροστά σου, να μπω και εγώ να το δω στις FIBA, είναι τέλη Αυγούστου είναι.
1: 27 Αυγούστου νομίζω είναι. 27 αρχίζουνε. 28, 30, 31.
0: Λοιπόν, ναι, να το βρήκαμε.
1: 27, 30 ή 28, 31.
0: Ναι.
1: Θα
0: ναι.
1: Είναι τα ζευγάρια.
0: Αυτά είναι οι...
1: Σήμερα...
0: οι επόμενοι αγώνες. Είπαμε, θέλουμε νίκη, κλειδώνουμε πρωτιά σήμερα και μεταφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Σήμερα παίζουν επίσης για άλλους ομίλους Ουκρανία, Γεωργία, στις 6.30 Λιθουανία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Δανία, Πορτογαλία, Μαυροβούνιο παίζει 9, Ελβετία του Παπαθεοδόρου με τη Σερβία, Βοσνία με την Τουρκία του Αταμάν και Ισλανδία του Φρίντριξον με την Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι έχει και αύριο άλλο ένα πακέτο. Και μετά πάμε 5 και 6. Δηλαδή εμείς που παίζουμε 2 θα παίξουμε 5. Λοιπόν,
0: κάτσε, περίμενε, δηλαδή 4 αγώνες είναι. Τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου και μετά.
1: Μετά έχουμε να παίξουμε άλλα 6 μάτς.
0: Άλλους 6.
1: Δηλαδή, όχι, μεταφέρουμε, ναι, τα αποτελέσματα, ναι, με τις ομάδες που θα συνεχίσουμε,
0: mm-hmm,
1: και θα παίξουμε με την Ισπανία την.
0: Α, μετά, στον επόμενο γύρο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και αυτά οι αγώνες.
1: Ανά δύο τα παράθυρα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: πάλι 3
0: ναι, ναι,
1: παράθυρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι 3 παράθυρα.
0: Στόχος είναι το παγκόσμιο του 27.
1: Στο Κατάρ.
0: 7, ναι, στο Κατάρ. Ναι.
1: Λοιπόν, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ λοιπόν επισημοποιήθηκε από τον Ολυμπιακό. Είναι το πρώτο απόκτημα, το επίσημο. Δεν,
0: το, η πρώτη επίσημη.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί άλλο.
0: Όχι, όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει άλλο.
1: Ο Μακιντάιρ είναι μια πολύ χρήσιμη μεταγραφή με την έννοια ότι είναι ένα.
0: Αυτό παίξ... να κάνουμε το προφίλ του.
1: Ναι, εγώ ξέρεις, για τον Μακιντάιρ είχα καλή εντύπωση και από τότε που παίζει στην Μπασκόνια. Ο Μακιντάιρ είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει playmaker. Και πασάρει πολύ καλά και δυσδύει, δηλαδή προτιμάει να δυσδύει γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό στο σώμα.
0: Προπάντων παίζει καλή άμυνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι καλή άμυνα, παίζει άμυνα.
1: Ναι,
0: δεν έχω κάπα, αλλά παίζει καλή άμυνα για αυτά που κάνει.
1: Ξεκινήσαμε από την επίθεση.
0: Ναι.
1: Επίσης πασάρει καλά, δηλαδή αν δείτε στα highlights που κυκλοφόρησαν σήμερα, είναι φάση, εντάξει, που τις έχουμε δει μες στη σεζόν να πασάρει και έξυπνα, ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο. Και αυτός φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πολλές φορές κλέβει κιόλας για να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Οπότε έχει ένα πλήρες πακέτο. Κατεβαίνει και ο μέσος όρος ηλικίας σε αυτή τη θέση του Ολυμπιακού. Μπορεί να σουτάρει και είπαμε και από μακριά. Και γενικά ένας παίκτης που βελτιώνεται συνέχεια.
0: Κοίταξε,
1: πέρσι, έχει βουλγαρικό διαβατήριο.
0: Πέρσι είχε μέσο όρο 12,6 πόντους, 4,5 rebound. Είναι πολλά.
1: Είναι rebound. Επειδή είναι δυνατός.
0: Είναι δυνατό παιδί. Ναι. Είναι πολλά rebound για γκάρ, έτσι. 7,4 assist. Μιλάμε για δημιουργία. Όχι αστεία. Μέσο όρο στην Ευρωλίγκα μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Και ένα κλέψιμο. Στην Άμπα Λίκ είχε 10,4 πόντους, 2,6 rebound, 5 assist, 0,8 κλεψίματα. Δηλαδή οι αριθμοί του στην Ευρωλίγκα δείχνουν τις δυνατότητες του.
1: Ναι. Είναι παίκτης που μπορεί να συνεργαστεί, δηλαδή δεν είναι ατομιστής. Πώς να σου πω, δεν είναι το στυλ του όταν λέμε ατομιστής.
0: Ναι, να μην την παρά το ένα χέρι στο άλλο.
1: Δεν είναι James, δηλαδή πασάρει. Από τις assist φαίνεται ότι την ψάχνει την πάσα, άμα τη βρει και άμα είναι και έξυπνη και όλα του αρέσει. Φαίνεται να είναι στο πνεύμα του Ολυμπιακού, έτσι δηλαδή με τον τρόπο που παίζει, και ανάλογα και με την περίπτωση Walkup πώς θα εξελιχθεί, θεωρώ ότι αν μείνει και ο Walkup, και το λέω το αν γιατί ο Walkup φαίνεται σαφώς και προφανώς ότι ζητάει περισσότερα χρήματα.
0: Ναι μωρέ, εντάξει, θα είναι κρίμα.
1: Ζητάει μεγάλη αύξηση, θα είναι μια αφορμή, μια ευκαιρία να ξεκουραστεί λίγο ο Walkup, ο οποίος έχει τραβήξει μεγάλο κουπί τα προηγούμενα 5 χρόνια.
0: Λοιπόν, να δώσουμε από τώρα, για να μην έχουμε και εμείς άγχος, αλλά μην έχει και χαρά άγχος. Να σου δώσουμε από τώρα για το δελτίο.
1: Για το διαφημιστικό.
0: Διαφημιστικό. Ναι, ναι,
1: διαφημιστικό και
0: τώρα, άρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, το κυριότερο είναι για το Μακιντάρι, τον είχε κλείσει πολύ καιρό πριν ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τωρινό το θέμα, όπως και το Μοντέρο. Και επειδή κάποιοι μας αμφισβητούσαν, ναι, και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ μας το είπαν σωστά. Μας είχε πει και ο άλλος, ο Πίτερς, θα φύγει. Θυμάστε που μας έκανε πλάκα. Ναι. Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν τα βγάζουμε το κεφάλι μας.
0: Ναι, εντελώς. Κάτι ξέρουμε.
1: Να γίνει κάτι απρόοπτο, εντάξει. Αλλά εδώ δεν φαινόταν ότι θα γίνει. Mm-hmm. Απρόοπτο θα γίνει άμα συνεχίσουμε να μιλάμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: διαφημιστικό.
2: Era Sport 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, ήταν ένα διαφημιστικό που έπρεπε να παίξει και 25. Οπότε καταλαβαίνετε, μετά και μισή θα έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πούμε ότι ο Μακιντάιρ έκλεισε με τριετέ συμβόλαιο περίπου 6 εκατομμύρια.
1: Καλά λεφτά είναι, έτσι. 2 εκατομμύρια. Δεν είναι τρελά λεφτά.
0: Ούτε τρελά, τίποτα. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξέρει τι γίνεται. Εγώ το θυμάμαι και με τον Μάλκοβιτς όταν πήρε την πρώτη Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός στο Κύπρο Πρωταθλητήριο τότε. Θυμάσαι ότι άλλαξε όλη την ομάδα. Γιατί?
1: Σκονοκίνη, Νίκολα.
0: Ναι, είχε κάνει ολόκληρο. Φεράν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε πει τότε, γιατί τα θυμάμαι αυτά, είχε πει ότι. Και λίγο το είδαμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, στον Παναθηναϊκό μετά το 24, ότι χρειάζεται να ανανεώνεται λίγο μια ομάδα, γιατί καμιά φορά υπάρχει ένας υποσυνείδητος εφησυχασμός. Δηλαδή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που
0: λέω. Μια υπεροψία. Αυτός βέβαια έκανε. Την άλλαξε όλη την ομάδα, δεν άφησε κανέναν.
1: Και... αυτό ειδικά για Μάλκοβιτς τότε ήταν φοβερό και που έκανε. Δηλαδή δεν το πίστευε κανείς.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν.
1: Απέτυχε το πείραμα.
0: Ναι, παταγωγός. Βέβαια υπήρχαν και παίκτες στον Παναθηναϊκό τότε που ήταν σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή Γιαννάκης που σταμάτησε μετά. Ο Κόρφας, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι υπήρχαν παίκτες που δεν θα συνέχιζαν ούτως ή άλλως. Αλλά αυτός έκανε ριζική αναδόμηση. Και μάλιστα με Ντίκινς και λοιπά. Ξεκίνησε καλά. Και κάπου ξαφνικά κάτι στράβωσε. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην αρχή ήταν εντυπωσιακός τότε. Το λέω αυτό λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται νέο αίμα. Γιατί εντάξει, το μπάσκετ που παίζει είναι αναγνωρίσιμο, είναι αυτό που είναι. Να δούμε αν θα μείνουν όλοι. Ήδη ο Πίτερς έχει φύγει. Ποιον θα πάρει στη θέση του. Είναι μεγάλα αγκάθια. Είναι θέματα τώρα ο Ντόρσε και κυρίως ο Γόκαπ. Και όταν λέω και το κυρίως ο Γόκαπ.
1: Γιάννη μου, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα ανακοινωθεί η παραμονή τους. Έτσι. Τώρα με Παπα-Νικολάου, γιατί ο μάνατζερ του
0: θα είχε
1: πει. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Με λιγότερα χρήματα θα τελειώσει. Έτσι, όπως ήταν, ας πούμε, και άλλα μεγάλα, πολύ μεγαλύτερα ονόματα.
0: Είναι κάτι περισσότερο. Ο Παπα-Νικολάου δεν είναι παίκτης που τον κοιτάς με την αγωνιστική ταυτότητα.
1: Ακριβώς.
0: Κοιτάς τι συμβολίζει και τι ρόλο έχει στην ομάδα.
1: Απλά θυμάμαι ότι είχε πει ο μάνατζερ του μέσα της εβδομάδας θα μιλούσε, αλλά έφυγε με την εθνική τώρα.
0: Ναι, θα είναι μεγάλη έκπληξη εκεί.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, εγώ όλα τα περιμένω. Κυρίως από τον Ντόρσεϊ.
1: Και μετά από τον Γόκαπ.
0: Να σου πω γιατί.
1: Τον Γόκαπ δεν τον περίμενα ούτε εγώ. Και το λέγαμε και το. Το έβγαλε προς τα έξω αυτό και μόνο. Ξένησε, ρε παιδί μου.
0: Δικαιολογημένα, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να του προσφέρουν περισσότερα λεφτά από όσα έχει βγάλει
1: σε όλη την καριέρα. Το ξαναλέω άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Όχι για τον Γόκαπ, για οποιοδήποτε Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Και με τον Παναθηναϊκό, κάποιο αντίστοιχο παίκτη με τη διοίκηση. Και με την ΑΕΚ με τη διοίκηση. Με τον ΠΑΟΚ με τη διοίκηση. Αυτό λέω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εντύπωση για το χαρακτήρα του Γόκαπ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εγώ νομίζω ότι θα τελειώσει και αυτό και του Ντόρση.
0: Να δούμε. Εγώ βλέπω δυσκολίες πάντως.
1: Ναι,
0: γιατί υπάρχουν λεφτά πάρα πολλά. Αλλά ξέρεις, για παράδειγμα το Ντουμπάι έχει φοβερά λεφτά να βάλει στην αγορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλα
1: πράγματα. Αυτό μου κάνει εντύπωση που είπες. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο ειδήσεων. Πολιτικές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέας Τώρα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέας Τώρα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο, για τη δεύτερη περίοδο. Τέσσερις περίοδοι, χοντρικά μισά ώρα είναι, αλλά το κάνουμε τέσσερις περίοδους μπασκετικές.
1: Τέσσερα δεκάλεπτα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Δεκάλεπτα μπασκετικά.
0: Επειδή είμαστε στον Ολυμπιακό και αφού ξεκινήσαμε με τον Ολυμπιακό, γιατί αυτός ανακοίνωσε σήμερα μια σημαντική μεταγραφή, να πούμε ότι ο παίκτης που κέρδισε το βραβείο του MVP για φέτος στην GBL είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στην ουσία νομίζω ότι πήρε αυτό τον τίτλο λόγω των εμφανίσεων του στους τελικούς.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί όλη τη χρονιά δεν ήταν έτσι, ας το πούμε έτσι, ο πρώτος
1: φάιρ. Ναι. Δεν ήταν on fire όλη τη χρονιά, το είπα ελληνικά.
0: Αν το πιάνεις με όλη τη σεζόν, ο Βεζένκοφ, ο Ντόρσεϊ θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή ήταν πιο. Φαίνονταν πιο πολύ μέχρι τότε. Βέβαια καθάρισε το δύσκολο, τη δύσκολη σειρά, τον τελικό που κρίνει τον πρωταθλητή. Δηλαδή καθάρισε. Ήταν από τους βασικούς, όπως ήταν, έκανε γενικά ντεμαράζ, όπως έκανε και στην Ευρωλίγκα.
1: Και αυτό που είδα εγώ από το Φουρνιέ σε αυτούς τους τελικούς ήταν ότι είχε πάρα πολλούς τρόπους να εκδηλώνει την επίθεση. Να διαβάζει την άμυνα και να διεισδύει, να σουτάρει. Να, με το τρίποντο, από το μέσα από το τρίποντο, έξω από το τρίποντο δηλαδή, να μοιράζει assist. Ήταν
0: είναι ότι
1: η προσφορά του ήταν πραγματικά
0: δεν
1: σημαντική.
0: Αυτό είναι το βασικό το πλεονέκτημα. Δεν μασάει, δηλαδή δεν διστάζει να πάρει αποφάσεις και πρωτοβουλίες όταν είναι καυτή η κατάσταση, τα λεπτά, ο αγώνας κλπ.
1: Σωστά.
0: Να πούμε ότι ψήφισαν το κοινό, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ψήφισαν οι προπονητές και αρχηγοί των ομάδων, έτσι. Τι άλλο, ναι, πήρε το 73,17% των ψήφων, έτσι, από τις προτιμήσεις των δημοσιογράφων. Δεύτερος ήταν ο Βεζένκοφ, έτσι, ο MVP της Ευρωλίγκας με 24,39, δηλαδή στη μάχη, προφανώς MVP συνήθως αναδεικνύεται παίκτης από την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, ειδικά όταν υπάρχει μονομαχία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που τελειώνει στο 3-2. Mm-hmm. Έτσι, στην ουσία μονομάχησαν οι δυο τους, δηλαδή ο Βεζένκοφ που είχε 24 και 39, ενώ ο Γάλλος είχε 73 και 10.
1: Γιάννη, μια και μιλάμε για Ολυμπιακό, τι άλλο τώρα πρέπει να περιμένουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού?
0: Μοντέρο ανακοίνωση.
1: Μοντέρο σίγουρα, ναι, που έρχεται, ούτε Γιώργο, και ο Γιώργος ανησυχεί, γιατί όχι σήμερα, και του Μοντέρο. Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι. Το δεύτερο, για μένα πιο σημαντικό ζήτημα που θα καθορίσει και άλλα πράγματα, γιατί αν έχετε προσέξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να αποχαιρέτησε κάποιους παίκτες, μέσα στους οποίους και ο Νιλικίνα. Δεν έχει αποχαιρετήσει τον Μόντε Μόρις και τον Γκόρεϊ Τζόζεφ.
1: Ναι.
0: Τι θέση παίζουν αυτοί στο 1-1 περιφερειακή?
1: Γιατί ποιοι έχουν εκκρεμότητες ακόμα
0: οι εκκρεμότητες και, μεγάλες είναι αυτοί
1: και οι αναζητούν κάτι για τον Ολυμπιακό, βελτίωση των οικονομικών παροχών που ναι, παίζουν στο 1-2.
0: Άλλος με μεγαλύτερες απαιτήσεις,
1: άλλος με μικρότερες. Ναι.
0: Μιλάμε για τον
1: Άρα Walker. Προσέγει για να έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Απλά πράγματα.
0: Και κρατάει. Βέβαια, τώρα κάποια στιγμή στον Ιούλιο, νομίζω τις πρώτες 10 μέρες, πρέπει να απαντήσει στον Τζόζεφ. Αν και είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι και να τον κρατήσει, γιατί βοήθησε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, και με την εμπειρία όταν του, έχασε τα κιλά και μπήκε.
0: Κυρίως με το χαρακτήρα του, έτσι όπως παίζει, δηλαδή το δυναμικό αυτό και τις βουτιές που έκανε, καλάθια έβαζε, δηλαδή έβαλε κρίσιμο τρίποντο σε
1: μάτς. Και άμυνες έπαιζε. Ναι. Δεν ήταν, εντάξει, ήταν από τους παίκτες που δεν είχαν διάρκεια, δηλαδή πρώτερη διάρκεια, πριν από τις καλές, μια σειρά καλών εμφανίσεων τις έκανε.
0: Ξέρεις τι.
1: Αλλά ήταν όταν βελτιώθηκε, μπήκε στο κλίμα του Μπαρτζόκας μπάσκετ, θα έλεγα εγώ.
0: Και οι τρεις, και ο Μόρις, και ο Νιλικίνα, και ο Τζόζεφ, στην ουσία τι έκαναν? Άλλαζε ο ένας τον άλλον, γιατί είχαν τραυματισμούς όταν ήρθαν. Είχαν καιρό να παίξουν. Ας πούμε, ο Τζόζεφ ήταν στη Μονακό, να τον πάρει η Μονακό, δεν μπόρεσε να τον πάρει με όλα αυτά που τσέτουραν.
1: Σωστά.
0: Και ήταν από απραξία. Και οι τρεις λοιπόν πέρασαν διαστήματα που έμειναν έξω, οπότε τότε βγαίνει μπροστά. Κάπως έτσι άντεξε σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, τραυματίστηκε ο Νιλικίνα, πήρε το Μόρις. Τραυματίστηκε ο Μόρις, εμφανίστηκε ο Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ απλά κέρδισε την εμπιστοσύνη με το τσαγανό του, ας το πούμε έτσι, σε σημαντικά παιχνίδια.
1: Καλά, δεν ήταν και κανένας άμπαλος.
0: Όχι.
1: Απέκτος του NBA.
0: Πρωταθλητής του NBA.
1: Εντάξει τώρα, αυτό λέμε.
0: Με
1: δηλαδή,
0: τις καλύτερες στάσεις.
1: Είχε ναι. παραστάσεις, δεν ήταν κανένας τυχαίος.
0: Ναι.
1: Δεν πέρασε από το ΣΕΦ και μπήκε για να δοκιμαστεί. Ήταν παιγμένο παιδί. Αυτό, με παραστάσεις πολλές.
0: Για να ολοκληρώσω την κατανομή των ψήφων του Φουρνιέ, για να κλείσουμε το κεφάλι αυτό, στην ψηφοφορία προπονητών και αρχηγών είχε το 50% των ψήφων. Πάλι δεύτερος ο Βεζένκοφ με το 18,18. Και στην ψηφοφορία του κοινού ήταν πάλι πρώτος ο Φουρνιέ με 22,16%. Με το Βεζένκοφ πάλι δεύτερο με 18,52. Άρα ήταν μια μονομαχία. Ευχαρίστησε ο Γάλλος για τη διάκριση και είπε ότι ήρθα, ο στόχος μου ήταν από την πρώτη μέρα να έρθω και να κερδίζω. Μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες, στους προπονητές και ούτω καθεξής.
1: Ο Χρήστος ρωτάει με Κίναν Έβανς τι γίνεται.
0: Ο Κίναν Έβανς δεν μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν είναι ένα.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι και ρίσκο κιόλας.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι.
0: Έτσι, μετά από τρεις εγχειρήσεις σοβαρές μέσα δυόμιση χρόνια, το παιδί πρέπει να πάει κάπου να παίξει. Όχι σε αυτό το επίπεδο που είναι πραγματικά εξαντλητικό και δεν ευνοεί. Ας πάει κάπου να χαμηλώσει ταχύτητα. Έτσι, γιατί έτσι όπως παίζονται, είναι αδυσόπιτοι οι ρυθμοί στην Ευρωλίγκα.
1: Το συζητάμε αυτό.
0: Και αν κάποια στιγμή επανέλθει και βρει αυτό που όλοι είχαμε δει και τον είχαμε θαυμάσει με τις Άλγκυρες, γιατί όχι. Πάντως είναι σίγουρα ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς και για τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά, γιατί είπαμε καλοί παίκτες όπου και να παίζουν, γι' αυτό καθόμαστε και βλέπουμε Ευρωλίγκα περισσότερο από NBA.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουμε ότι μάτς μπορούμε.
1: Μην το συζητάτε, δεν υπάρχει σύγκριση τώρα, ναι. Εντάξει.
0: Ό,τι μάτς
1: εγώ δεν το έχω πει την, για NBA την άποψή μου. Είμαι της παλιάς σχολής του Φίλιππα του Συρίγου.
0: Ναι.
1: Από play-off και μετά και επιλεκτικά κιόλας. Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος, ο Τζόζεφ είναι πολύ καλός για τρίτος playmaker. Θα τον ήθελα, λέει, στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό. Επίσης, ο Ολυμπιακός πρέπει να δει στο 5 τι θα κάνει. Χρειάζεται ένα πιο ποιοτικό αθλητικό σέντερ. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι έχει κλείσει το τρίο των ψηλών για τον Ολυμπιακό.
0: Ποιοτικό αθλητικό. Οι αθλητικοί λογίζονται και ο,
1: και ο Ντονταχόλ.
0: Απλά είναι μακρύς.
1: Και ο Τζόνς.
0: Και ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Ναι.
0: Το μοναδικό μειονέκτημα που βρίσκω στον Τάιρικ Τζόνς και θα το καταλάβεις αν δεις και το τελευταίο rebound που σφράγισε την νίκη στον τελικό, είναι ότι δεν έχει καλή υποδοχή της μπάλας. Δηλαδή πολλές φορές του φεύγει, σαν να μην του φεύγει, ξέρεις, πως, σαν να χρειάζεται προπόνηση τερματοφύλακα, ας πούμε, να μπλοκάρει την μπάλα.
1: Να μαγνητίζει την μπάλα με τα χέρια.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν έχει καλή
1: υποδοχή ναι.
0: της μπάλας. Αυτό είναι κάτι που έτσι διαπίστωσα όλοι. Βλέποντας.
1: Αυτό και η διαχείριση θυμού. Εντάξει, αυτά τα δύο.
0: Αυτό είναι, εντάξει,
1: αυτά τα δύο τα οποία το δεύτερο βελτιώνεται. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και αν,
0: όλα βελτιώνονται.
1: Και να σου πω και κάτι. Και βελτιώνεται και με το έτσι θέλω της ομάδας και του προπονητή. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Να.
1: Για να λέμε την αλήθεια.
0: Εντάξει. Τώρα, ο Ολυμπιακός ήταν αυτό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, απλά τη δηλωσούλα που έκανε μέσω των social media.
0: Την είπε.
1: Του Μακεντάιρ. Μπράβο. Ναι.
0: Απλά να πω ότι ο Ολυμπιακός πέρα από παίκτες κλπ. Αλλάζει και χορηγικούς συμπαίκτες. Με την έννοια ότι. Ας
1: και
0: πούμε,
1: με καλές συμφωνίες.
0: Ναι, ξέρεις πόσο έχει αυξηθεί το κασέ του Ολυμπιακού σε τέτοιου είδους συμφωνίες με τις πορείες των τελευταίων χρόνων. Είναι. Ανεβαίνουν πάρα πολύ τα. Money-money η συμφωνία με την αθλητική εταιρεία, με την ΑΕΚ. Δεν είναι ντροπή να το πούμε.
1: Όχι, είναι το πάμε χθες και με τον Κωστή.
0: Ναι, είχε την GSA.
1: Και πολλά λεφτά.
0: Που ήταν ελληνική εταιρεία που έδινε και την εθνική και έδινε και άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα και στο εξωτερικό την ΕΦΕΣ και τη Ζάλγκυρη στο παρελθόν. Τώρα θα πάρει 10 εκατομμύρια λεφτά σε χρήμα που δεν παίρνουν χρήματα.
1: Ναι, αλλά για 5 χρόνια, ε.
0: Ναι.
1: Σε 5 χρόνια. 2 εκατομμύρια από εκεί μόνο. Κοίταξε. Η προσμονή και μόνο. 10, ναι. 2 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Ναι,
1: 5,
0: ναι.
1: 2, 5, 10. Ναι. Λοιπόν, η προσμονή μόνο και η προσδοκία για τον νέο σεφ ανεβάζει πάρα πολύ γενικά το κασέ του Ολυμπιακού. Όπως ανέβαζε του Παναθηναϊκού. Και έκανε πολύ μεγάλες συμφωνίες με τον Άκτορα, με την Τέλεκο, με το ένα, με το άλλο. Έτσι, με άλλα.
0: Είναι σε
1: το ίδιο και ο Ολυμπιακός.
0: Είναι σε το όνομα του Ολυμπιακού έχει μεγάλη εμπορική αξία.
1: Και με την Big Win, νομίζω, τελείωσε
0: και
1: η συμφωνία.
0: Και με την εταιρεία που είχε τα αυτοκίνητα.
1: Και με την εταιρεία, ναι, και έχει νέες μεγάλες συμφωνίες. Ναι. Εδώ να βάλουμε και του Τσάκου.
0: Ναι,
1: τη Αρένα.
0: Και πώς θα ονομαστεί, αν θα
1: ναι, εκεί πρέπει να βάλει κάτι παραπάνω βέβαια ο Τσάκος, έτσι, ναι, για να γίνει αυτό. Αλλά εντάξει, δεν κάνουμε εμείς συμφωνία. Ναι. Λέω, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ανεβαίνει πλέον, ανεβαίνουν και οι πράξεις.
0: Τα έσοδα. Ναι.
1: Τα έσοδα για τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ναι, το μόνο σωστό, δηλαδή εμπορικά σωστό.
0: Τον Ολυμπιακό το βοηθάει, ξέρεις τι, το βοηθάει πάρα πολύ και η εκπληκτική σταθερότητα που έχει δείξει τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή
1: είναι αγωνιστική.
0: Ναι, είναι 5 χρόνια, έχει πάει 5 Ευρωλίγκες, έχει πάρει 4 πρωταθλήματα. Μπορεί να πήρε μια Ευρωλίγκα, αλλά τη χάρηκε για ειδικούς λόγους.
1: Ναι, επειδή το πήρε, το θέλει. Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι στα
1: σταθερότητα
0: καλύτερα
1: του. Σταθερότητα πάνω απ' όλα.
0: Ακριβώς. Είναι γενικά στα καλύτερα του ως αναφορά την εκμετάλλευση του brand που λέγεται Ολυμπιακός. Brand name που
1: και να σου πω κάτι, και το μέλλον προδιαγράφεται πολύ θετικό.
0: Γιατί κάνει καλές κινήσεις.
1: Γιατί απλά για μένα, δεν ξέρω, αυτό είναι σκίση επί χάρτου τώρα, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και ό,τι βλέπουμε με βάση το τι έχουν κάνει οι παίκτες που έχει αποκτήσει πέρσι και φέτος και πώς θα πορευτεί στο μέλλον την επόμενη Ευρωλίγκα και την επόμενη GBL. Δηλαδή, για μένα έχει τους καλύτερους περιφερειακούς αυτή τη στιγμή.
0: Αν μείνουν οι δύο.
1: Αν μείνουν οι δύο, ναι. Mm. Και την καλύτερη τριάδα ψηλών. Έτσι. Εγώ λέω ενιαία να τους πάρουμε και τους τρεις. Στο ένα που πάσχει ο ένας, τον συμπληρώνει ο άλλος. Και εκεί που πάσουν και οι δύο, τον συμπληρώνει ο τρίτος. Θέλω να πω, λέει, για όλα τα γούστα και όλες τις επιλογές. Ικανοποιεί όλες τις επιλογές του Μπαρτζόκα. Αυτή η τριάδα των ψηλών του Ολυμπιακού. Έτσι ξεκινάει. Τώρα, τριάρι θα πάρει, τεσάρι. 3-4, 4-3, 3-4.
0: Εκεί έχει τρύπα, γιατί πρέπει να πάρει παίκτη
1: πίσω. Πρέπει να πάρει παίκτη.
0: Αντί Πίτερς, δεν ξέρω, για τη θέση αυτή. Τώρα, ναι, ποιον θα διαλέξει, ακόμα δεν έχω προσεγγίσει το που κινείται ο Ολυμπιακός. Σίγουρα έχει μια λίστα, αλλά νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα είναι από τα πρώτα θέματα που έχει να λύσει. Νομίζω πρώτα είναι τα θέματα των δύο παικτών. Λοιπόν, ο Θάνος από τον Μπόρο μας στέλνει μια φωτογραφία. Ρε Θάνο, μας την έχει ξαναστείλει αυτή τη φωτογραφία. Στείλε τίποτα καινούριο. Την έχουμε δει, φανταστική είναι. Ο Γιάννης λέει κάτι για μένα, λέει. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι ο Δεντόπουλος στο στούντιο και ακούμε 3/4 για Ολυμπιακό χωρίς είδηση. Δηλαδή το ότι.
1: Η ανακοίνωση Μακιντάιρ, καλέ μου φίλε, τι είναι, δεν είναι είδηση.
0: Είχε MVP του πρωταθλήματος ο Φουργέ.
1: Δεν
0: ότι
1: είναι.
0: Ότι άλλαξε
1: πέρα από αυτό.
0: 5 χορηγούς.
1: Εδώ αδειμονεί ο κόσμος, άλλοι φίλοι προφανώς.
0: Φοβόντουσαν ότι δεν θα γίνει.
1: Ότι δεν θα γίνει. Και του Μακιντάιρ εδώ για τον Μοντέρο. Για τον. Ναι. Αρχίζουν και.
0: Πες μου, από θέμα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε με την εθνική. Αλλά πριν το μάτς δεν μπορεί να πει και πάρα πολλά πράγματα. Θα πούμε ποιοι παίχτες είναι εκεί.
1: Α, με την ευκαιρία ζωντανά μετάδοση και από την Air Sports 2, έτσι. Από την Ρουμανία και από την Ερασπορ φυσικά. Ζωντανά θα είναι ο Κωστής για τη συμμετάδοση του αγώνα. Ερτένα, συγγνώμη παιδιά, να είστε καλά.
0: Ναι,
1: είδες
0: γιατί
1: η καλή παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ερτένα λοιπόν, Ερτένα, ναι, γιατί θα έχει και αγώνες. Έχει μου τι άλλο νομίζω την ίδια ώρα. Έτσι, Ερτένα λοιπόν, Ερτένα. Από ζωντανά η μετάδοση του αγώνα της Ρουμανίας με την Ελλάδα και από την Οραντέα. Έτσι,
0: Ραντέα,
1: την πόλη Οραντέα και φυσικά
0: είναι,
1: και από την Ερασπόρ. Ζωντανά η μετάδοση με τον Κώστα Σωτηρίου το απόγευμα. Τώρα σε.
0: Παρελθόντω Μπουντιάλ έχει 10, δεν έχει, δεν πέφτει.
1: Α, όχι.
0: Αλλά εντάξει,
1: θα έχει εκπομπέ άλλε πριν.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, μία από τι ειδήσει τη τελευταία ώρα είναι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που κάνει το δικό του μπάσιμο δυναμικό, έτσι ανακοίνωσε αυτό που ξέραμε.
1: Για τον Πριν Ταϊρή, λες.
0: Την παραμονή του Πριν Ταϊρή.
1: Ναι.
0: Επέκταση συνεργασίας.
1: Ρε Γιάννη μου, θα διώχνε κανείς τέτοιο παίκτη?
0: Όχι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή.
0: Μα άφησε καλό παίκτη για να τον πάρει μες στη σεζόν.
1: Για μένα ο Πριν Ταϊρή είναι παίκτη Ευρωλίγκα. Ή θα μπορούσε εύκολα να γίνει. Δεν ξέρω, είναι εξαιρετικός φέτος.
0: Και με βάση την ανακοίνωση είναι για την επόμενη χρονιά. Έτσι είχε για ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή, πώς να σου πω. Και ο Ταϊρή στη σεζόν που μας πέρασε. Είχε στο πρωτάθλημα 16,4 πόντους, 3,2 rebound και 4,8 assist. Ενώ στο FIBA EuroCup που ο ΠΑΟΚ έφτασε πάλι μέχρι τον τελικό, είχε 17,1 πόντους, 3,5 rebound και 5,1 assist. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να σταθεί και σε επίπεδο ψηλότερο. Ο ΠΑΟΚ πάει να είναι ομάδα υψηλότερο επίπεδο, θα παίξει στο EuroCup.
1: Σίγουρα θα είναι. Έχουμε και ένα ερώτημα εδώ από τον φίλο τον Κυριάκο σε λίγο. Να ολοκληρώσουμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Λέει λοιπόν ο Κυριάκος, πιστεύετε, λέει, ότι φέτος μετά την ενδυνάμωση των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό δρόμο για το πρωτάθλημα ή πιστεύετε ότι για ακόμα μια χρονιά θα δούμε να πρωταγωνιστούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός?
0: Υπάρχει πιθανότητα, έτσι, να υπάρχουν κάποιες ήττες, ναι, μέσα στη σεζόν.
1: Δεν τις βλέπαμε μέχρι τώρα. Αυτό. Είτε για Παναθηναϊκό, είτε για Ολυμπιακό. Είτε για Ολυμπιακό, είτε για Παναθηναϊκό, έτσι. Ακόμα και εκεί. Αλλά τίποτα, δεν νομίζω ότι ακόμα. Είναι δύσκολο ακόμα. Θέλει, ναι, χρόνια να. Δηλαδή, κάποιο χρόνο, όχι χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Μην το παίζω προπέτης.
0: Βασικά θέλουν χρόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να φτιάξουν ομάδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με, να, την πρώτη χρονιά. Αυτό που κάνω Παναθηναϊκός το 24, επιμένω να το λέω, ήταν παραφύση, δηλαδή δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά ήταν η ομάδα με το brand name του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ρε παιδί, έτσι, μου. Αλλά έπαιζε με άλλες ομάδες που ήταν.
1: Και με το ειδικό βάρος φανέλας του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτό είναι. Με, εντάξει, τόσα χρόνια πορείας, Ευρωλίγκα,
0: ναι,
1: το 1.
0: Είχε τόσα χρόνια.
1: Με 7 Ευρωλίγκες. Με 6
0: χρόνια.
1: Τότε, 7 τώρα.
0: Έτσι. Είχε 12 χρόνια να πάει σε φανέλα.
1: Είχε 12, ναι.
0: Γι' αυτό να σου πω ότι ήταν εντυπωσιακό ξεπέταγμα.
1: Ναι.
0: Και το λέω παραφύση, γιατί είπαμε ότι το σύνηθες και ίσως το πιο λογικό είναι να φτιάχνει μια ομάδα βήμα-βήμα ή να σου παίρνει λίγο χρόνο. Αυτό άλλωστε συμβουλεύουμε τους φίλους του Άρη και του ΠΑΟΚ να μην περιμένουν από την πρώτη χρονιά επειδή μπήκαν λεφτά. Τι είναι jukebox, είναι οι παίκτες. Δηλαδή, όσα περισσότερα τους βάζεις, τόσα περισσότερα τραγούδια να λένε. Θέλει δουλειά και από τους προπονητές και καλούς προπονητές έχουν πάρει.
1: Τώρα χτίζεται. Ναι. Η επόμενη μέρα του Άρη και του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ και του Άρη.
0: Επίσης, κάναν νίκες. Ο Άρης κυρίως επί του Παναθηναϊκού τρεις φορές τα τελευταία, νομίζω, 4 χρόνια ή 5. Και με αυτό με το χαμηλότερο μπάτζετ. Τώρα και οι δύο θα μπορούν να κερδίσουν.
1: Απλά τώρα και οι δύο αιώνιοι και οι αιώνιοι δεν θα πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη θεωρώντας ότι θα φύγουν νικητές.
0: Για τρίγωνα παρόν.
1: Αυτό.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο, για παράδειγμα.
1: Θα πρέπει δηλαδή να υδρώσουν, να υδρώνουν τη φανέλα και να παίζουν κανονικά.
0: Μετά από διπλή εβδομάδα, άμα έχεις να πας στο Αλεξάνδριο ή στην Πηλαιά, κουρασμένος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι εύκολο.
1: Σωστά.
0: Ο Αναστάσιος, για να πάμε από τον Άρη στον ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ στον Άρη μάλλον, λέει ένα σχόλιο για τα 4.190 εισιτήρια διαρκείας αξίας μέσου όρου τουλάχιστον 400 ευρώ. Καταρχάς είπαμε το 4.191, αν το αναστρέψουμε δίνει το 1914 που είναι το έτος ίδρυσης του Άρη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Σκόπιμα έγινε αυτό. Έξυπνο.
1: Ναι, δεν πονεί, πολύ έξυπνη.
0: Τώρα τι να πούμε, καταρχάς το ότι εξαντλήθηκαν τόσο γρήγορα δείχνει τη δίψα και τις φιλοδοξίες που έχουν αρχίσει να θρέφουν οι φίλοι του Άρη, που ούτως ή άλλως.
1: Όχι, δικαίως δεν είναι.
0: Όχι.
1: Απλά δεν ξέρω ακόμα αν θα είναι έτοιμοι.
0: Ναι, μην παρασυρθούν ότι το θέλω τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, άντρα θέλω τώρα τον θέλω. Δεν είναι έτσι το μπάσκετ.
1: Ο Αντώνης ρωτάει, πιστεύετε ότι ο Χεζόνια ταιριάζει, λέει, στην αγωνιστική φιλοσοφία του Ολυμπιακού? Για μένα μια χαρά ταιριάζει ο Χεζόνια.
0: Ξέρεις τι, ο Χεζόνια είναι λίγο ιδιαίτερη προσωπικότητα.
1: Και από ό,τι ξέρουμε θέλει.
0: Έχει πει τον Μπαρτζόκα ότι το όπλο του Ολυμπιακού είναι ο Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Και τον θεωρεί καλύτερο.
1: Και ξέρουμε ότι θα ήθελε να μετακομίσει στην Ελλάδα και μου κάνει εντύπωση γιατί πριν από λίγα χρόνια δήλωνε φανατικός Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό τώρα επαγγελματίας είναι. Και αυτό θέλει να σηκώσει μια κούπα. Ταιριάζει νομίζω, αλλά από εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι η Ρεάλ δεν τον δίνει.
0: Ναι, να δούμε.
1: Λά, εντάξει.
0: Πού θα πάει και η Ρεάλ, γιατί και η Ρεάλ.
1: Κάτσε τώρα.
0: Σήμερα με αποχαιρέτησε ο Καριόλο.
1: Καλό βράδυ, τον είπε. Καληνύχτα.
0: Είναι εδώ στην Αθήνα τώρα και στο σεμινάριο.
1: Προπονητές, ναι. Αποχαιρέτησε τον Σκαριόλο και νομίζω ανακοίνωσε κιόλα παράλληλα τον Πέδρο
0: και
1: Μαρτίνε.
0: Και τον Λάιλ. Όχι, δεν είδα να τον ανακοινώνει.
1: Όχι. Ο Λάιλ ανακοίνωσε χθες ότι τέλος η συνεργασία με τον Λάιλ. Ναι. Ο Λάιλ παραμένει το νούμερο ένα, ο νούμερο ένα στόχος για τον Παναθηναϊκό. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Όχι τώρα, εδώ και κάποιο καιρό.
0: Λοιπόν,
1: και αν δεν βρει κάτι στο NBA, είναι πολύ, πολύ, πάρα πολύ πιθανό να τελειώσει η ιστορία και μπορεί και σύντομα.
0: Άρα λοιπόν, ο Αναστάσιος να μου εξηγήσει τι εννοεί, γιατί μου δίνει και την τιμή. Εγώ ως μαθηματικός, όταν σου δίνουν κάποια δεδομένα, κάνεις την πράξη κατευθείαν. Δηλαδή, τι μπορεί να βρεις από αυτά τις δύο αριθμούς που μου έδωσε ο Αναστάσιος, πόση εισπράξη έχει από τα διαρκείας. Είναι 1.676.400. Τι να σχολιάσω γι' αυτό. Σίγουρα μπορούμε να σχολιάσουμε τη δίψα, έτσι, ότι με σε ελάχιστα λεπτά εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να μου πει κάτι για την τιμή. Βοήθησε με λίγο, κατεύθυνε με λίγο. Γιατί είναι πολλά πράγματα που μπορεί να σχολιάσει κανείς.
1: Ρε Κώστα, αλήθεια τώρα, πιστεύεις ότι μπορώ αυτό το μήνυμα να το διαβάσουμε? Είναι δυνατόν? Στείλε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Νομίζω το καταλαβαίνεις από μόνος σου αυτό. Δεν έχει χιουμοριστικό όπως το λες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν γίνεται αυτό να διαβάσουμε. Οτιδήποτε άλλο θέλεις, αλλά αυτό δεν γίνεται.
0: Και όσο το ξέρεις τι, εγώ πιστεύω ότι όσο το
1: δεν είναι πλάκα δηλαδή αυτό το πράγμα. Γίνεται το θέμα. Λοιπόν, αυτό μόνο. Θέλουμε οτιδήποτε έχετε, αλλά γίνεται αυτό το πράγμα. Μήπως ξέρετε γιατί απέρριψε τον Μπογδάνοβιτς ο Μπράντοβιτς, ρωτάει ο Νότης? Καμία σχέση, φίλε Νότη.
0: Δεν τον απέρριψε.
1: Ποτέ δεν υπήρξε φλερτ Παναθηναϊκού Μπογδάνοβιτς, ούτε ο Μπράντοβιτς Μπογδάνοβιτς για τον Παναθηναϊκό. Το έχω πει, το ξαναλέω. Ο Μπογδάνοβιτς πριν από ένα μήνα, 1,5. Ο μάνατζερ του απάντησε το ίδιο και στις τρεις. Σε τρεις ομάδες Ευρωλίγκα που τον πλησίασαν. Τρεις. Ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός. Ότι φέτος, για φέτος ξεχάσετε, για του χρόνου μόνο, για τη σεζόν που έρχεται, ξεχάσετε τον Μπογδάνοβιτς.
0: Υπάρχει μια...
1: Θα είναι στο NBA και απόδειξη του γεγονότος ότι η επιλογή του ήταν το NBA, ήταν θα αγωνιστεί με το minimum.
0: 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια χωρίς την φορολογία, χωρίς την εφορία.
0: Απλά...
1: Πριν από 1-1,5 μήνα πήρανε και οι τρεις ομάδες, και η Φενέρ, και η Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας, δεν θυμάμαι, και ο Παναθηναϊκός είναι η ίδια απάντηση. Οπότε δεν κινήθηκε κανείς για τον Μπογδάνοβιτς. Δεν απέρριψε ο Μπράντοβιτς. Αν και εγώ το ξαναλέω άλλη μια φορά. Δεν μπορεί να έχει και Νάν και Μπογδάνοβιτς στην ομάδα στο 2. Αυτή είναι η άποψή μου. Ας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι προπονητής. Και μπορεί να παίξει ένα από τους 2 στο 3. Όταν έχει και Όσμαν, δεν γίνεται. Όσο small ball και να παίξει, δεν γίνεται. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Διαβάζοντας μέσα σε όλα αυτά τους δεδαλώδεις κανονισμούς που υπάρχουν, στο NBA, κάτι είδα ότι μπορεί να παίξει κάποια μάτς και αν παίξει κάποια μάτς το κατοχυρώνει. Ανεξάρτητα αν δεν μείνει όλη
1: σεζόν. Ναι.
0: Δηλαδή,
1: και όχι τον ίδιο, και την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Είναι κατοχύρωση.
0: Αυτό.
1: Και το maximum της ιατροφαρμακευτικής για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για την οικογένειά του.
0: Θέλει. Λοιπόν, άρα. Εάν αρκεί να μην ήταν το συμβόλαιό του, ας πούμε, δεκαήμερο, έπρεπε να είναι κανονικό. Επειδή είναι κανονικό.
1: Γκαραντί αυτό.
0: Ναι, γκαραντί.
1: Ναι.
0: Θα παίζοντας ένα-δύο παιδιά το κατοχυρώνει. Αν μην είναι ελεύθερος, μετά βλέπουμε.
1: Σωστά.
0: Ποιος έχει όρεξη,
1: για τον χρόνο
0: κενό.
1: Βλέπουμε.
0: Όχι χρόνου. Και φέτος.
1: Α, τι, στα μέσα της σεζόν εννοείς. Α, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, αν ξαφνικά εμφανιστεί στην αγορά.
1: Καλά, εντάξει, θα το έλεγα, δεν το λέω. Εντάξει, ας το πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχουμε χαρά μου.
0: Αυτό
1: πάμε.
0: Πρέπει να πεις, δεν το λες.
1: Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η Ερτένα και η Ερασπόρ θα μεταδώσουν στις 7 το απόγευμα τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με τη Ρουμανία στην πόλη Ουραντέα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός αποστολής έμεινε ο Ντίνος Μίτογλου, ενώ Παπα-Νικολάου, Τολιόπουλος και Χαρλαμπόπουλος είναι τα πιο βαριά ονόματα στη δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη συμφωνία της με τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει στις 6 το απόγευμα το σχέδιο για την ανακατασκευή του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης με σκοπό να ξεπεράσει τις 50.000 θέσεις η έδρα του Ολυμπιακού. Το κόστος θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την ΠΑΕ. Εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η εθνική μας ομάδα πόλο των εφήβων, καθώς ιτήθηκε στον προημιτελικό με 18 από το Μαυροβούνιο. Και έτσι λοιπόν θα αρκεστεί στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 5 τον ηττημένο της αναμέτρησης Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Με μία ακόμη πιστική εμφάνιση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με το Βέλγιο. 60 χρόνια προσπαθούσε η Αγγλία να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου και χθες βρήκε το λυτρωτή της στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν. Από ασίστ του Γκόρντον, ο 33χρονος επιθετικός βρήκε τα δίχτυα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο 75ο λεπτό και 86ο λεπτό, χαρίζοντας στην Αγγλία την νίκη με 2-1 μαζί για την πρόκριση στους 16 της φετινής διοργάνωσης, όπου την περιμένει το Μεξικό. Το Βέλγιο πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κατάφερε στο τέλος του κανονικού αγώνα να καλύψει το πλεονέκτημα 2 τερμάτων που είχε πάρει σε Σενεγάλη και στις καθυστερήσεις της παράτασης να πάρει την πρόκριση στους 16 με σκορ 3-2. Μορφή του αγώνα, ο Τίλεμαν σκοράροντας στο 89ο και στο 125ο λεπτό με πέναλτι, ενώ προηγήθηκε γκολ του Λουκάκου στο 86ο λεπτό. Στις 6 του μήνα οι Βέλγοι θα αντιμετωπίσουν στο Σιάτλ τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από το Λος Άντζελες με την αναμέτρηση Ισπανίας-Αυστρίας ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Θα ακολουθήσει στο Τορόντο η μονομαχία της Πορτογαλίας με την Κροατία. Σέντρα του αγώνα στις 2 τα ξημερώματα και μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Στις 6 τα ξημερώματα θα παίξουν Ελβετία-Αλγερία στο Βανκούβερ με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 1. Το πράσινο ακροτήρι έμεινε αίτητο στη φάση των ομίλων και το γεγονός αυτό άνοιξε την όρεξη των ανθρώπων του ενόψη της μάχης με την Αργεντινή για τους 32 του Μουντιάλ, με τον πρόεδρο της χώρας να εκφράζει την πεποίθησή του πως μπορούν να νικήσουν με σκόρ 1-0 την παγκόσμια πρωταθλητρία. Ο Έλιον Σόσα θα παραμείνει στην κυπριακή ομάδα, η οποία συμφώνησε με την ΑΕΚ για την επέκταση του δανεισμού του έως τον Μάιο του 2027. Ευχαριστημένος από το ξεκίνημα και το τελείωμα του αγώνα παρουσιάστηκε ο Τζέικομ Νίστρουμπ μετά το φιλικό 4-0 του Παναθηναϊκού επί της Χάλμοντ Σπορ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 την Βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία με 2 γκολ του Ζαφίρ και ακόμα 2 από τους Μύθου και Πέλκα. Μικρή αλλαγή πλάνων στην άφηξη του Τάισον στην Ολλανδία, καθώς ο Βραζιλιάνος θα μεταβεί πρώτα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα θα ταξιδέψει στο Ζαλτμπόμελ. Τέλος ελεύθερος έμεινε από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τρέι Λάιλς, που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ο Καναδός Power Forward θα δοκιμάσει πρώτα να βρει εγγυημένο συμβόλαιο με ομάδα του NBA. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
6: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Μέσα στην περιοχή σουτ γκολ. Γκολ για τον Ογκό στο 7ο λεπτό με σκόρερ το Σιπενγκά. Που αγωνίζεται στην Καστελιόν, την Ισπανική. Μια κολοτούμπα πανηγυρίζει τον γκολ, το οποίο βάζει μπροστά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο σκορ, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Και γκολ για την Αγγλία. 1-1 ισοφάρηση στο 75ο λεπτό. Ο Κέιν με κεφαλιά νικά τον Εμπασί. Προσπάθησε να αποκρούσει και σε αυτή την περίπτωση ο Κονγκολέζος γκολκίπερ. Δεν τα κατάφερε. Η μπάλα πέρασε από το δεξί του χέρι, κατέληξε στην δεξιά του γωνία και η Αγγλία ισοφαρίζει στο 75ο λεπτό του αγώνα. Γκολ! Απίθανο γκολ από τον Χάρι Κέιν. Στο 86 η Αγγλία ανατρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελλο από το 66 και έπειτα την εις βάρος της κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στο ξεκίνημα του αγώνα και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν παίρνει το προβάδισμα στο 86.
11: Μανέ, καλοτραβημένη σέντρα, δοκάρι, ευκαιρία και γκολ. Γκολ για τη Σενεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τους ιόνες σε γκολ με τον Διαρά. Κεροφυλακτούσε, πήρε το rebound στην επιστροφή της μπάλας από το αριστερό δοκάρι και στο 25 κάνει το 1-0 για να δούμε νέα ευκαιρία για τη Σενεγάλη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ. Εξαιρετικό τέρμα. Κατέβασμα με την μπάλα στα δίχτυα, 2-0 με τον Σαρ. Στο 51 ο παίκτης που είχε σημαδέψει δύο φορές δοκάρι. Μορέιρα βάζει την κόντρα από τα δεξιά με τον Μενιέ. Γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία και γκολ. Γκολ για την ομάδα του Βελγίου. Έρχεται λοιπόν ο Λουκάκου στο 86 να μειώσει το σκορ σε 2-1 και να δώσει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γέμισμα μέσα στη μικρή περιοχή, μεγάλη ευκαιρία και γκολ! Γκολ για τους Βέλγους, μέσα σε ένα δίλεπτο ισοφαρίζουν στο 89 με τον Τροσάρ να είναι ο πρωταγωνιστής, πιθανότητα πέναλτι. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Τίλεμαντς εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. Στο 120 το Βέλγιο πετυχαίνει τον γκολ και φεύγει για την επόμενη φάση.
12: Ο τερματοφύλακας Εθνικής Βοσνίας θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κερδίσουν όμως την κατοχή έξω από την περιοχή. Πήγε να γίνει κάθετη με τον Μπάλογκαν. Γκολ 1-0 για τους Αμερικανούς. Αυτή τη φορά τον γκολ θα μετρήσει μετά από ένα τόσο passing game των Βόσνιων. Είναι αδιανόητο το λάθος που έχουν κάνει στην κάθετη πάσα. Εκεί μπάλα θα κοντράρει σε δύο πόδια. Θα φτάσει στον Μπάλογκαν, ο οποίος δεν θα δυσκολευτεί από το ύψος του πέναλτι να πλασάρει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας και έτσι περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει το 45 λεπτό, οι Αμερικανοί παίρνουν το κεφάλι στο σκορ και προηγούνται 1-0 με το τρίτο γκολ του επιθετικού τους, του Μπάλογκαν στην διοργάνωση. Έχει πάρει τα βήματα ο Τίλμαν, περιμένει και ο Ρόμπινσον όμως. Για να δούμε, 82 λεπτό, φάουλ ο Τίλμαν. Γκολ 2-0 για τους Αμερικανούς. Αυτό που λέγαμε, η μπάλα πάει στη δεξιά αφύλακτη γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Βοσνίας, του Βασίλ, και έτσι στο 82 λεπτό το φάουλ αυτό του Τίλμαν δίνει προβάδισμα πρόκρισης, να το πούμε έτσι ξύλινα, στους Αμερικανούς.
9: Ακούτε ένα σπορ.

0: Συνεχίζουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, 48 δευτερόλεπτα. Βαγγέλης Ρομπάς, Γιάννης Δεντόπουλος.
1: Χαρά Γιαννοπούλου πάντα μαζί μας.
0: Και οι δύο άγγελοι στην...
1: Και οι δύο άγγελοι. Σε λίγο θα έχουμε για μια σύνοψη των όσων έχουν γίνει στο NBA για το φίλο τον Άγγελο τον Μπάτζιο. Έτσι. Λίγο μετά τις 5.30.
0: Κοίταξε, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον το πράγμα γενικά στη μεταγραφική αγορά. Γιατί για παράδειγμα, η Μπαρτσελώνα δεν έχει κράτησει κανένα παίχτη. Και μου κάνει εντύπωση ότι έχει κρατήσει τον Κλάιμπερν, ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία πια.
1: Ναι, εντάξει, παραμένει Κλάιμπερν όμως.
0: Ναι, Κλάιμπερν, αλλά είναι 36.
1: Αλλά είναι, ναι, μεγαλούτσικος που λέμε.
0: Να σου πω κάτι. Θεωρείς τυχαίο ότι ο Κλάιμπερν ήταν η προσθήκη της ΕΦΕΣ τη χρονιά που η ΕΦΕΣ καταποντίστηκε?
1: Όχι, καθόλου.
0: Επίσης.
1: Επί Άταμαν.
0: Ναι.
1: Επί Άταμαν.
0: Την τρίτη χρονιά που.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το,
1: αυτό ήταν και. Ήταν νομίζω και μια λάθος εκτίμηση του προπονητή τότε της Άταμαν μετά του Παναθηναϊκού ότι θα έπαιρνε πάλι ένα παίκτη. Ήταν θα όταν είχε φύγει ο Μίτσιτς, έτσι. Τότε δεν ήτανε. Ή όχι. Δεν ήτανε και Μίτσιτς και Λάρκιν και Κλάιμπερν.
0: Ναι, πήρε ένα παίκτη που.
1: Ένα παίκτη που θα έκανε ό,τι έκαναν οι άλλοι δύο, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν μόλις είχε φύγει. Έφευγε, δεν θυμάμαι, για το Μίτσιτς. Επένδυσε λάθος πρόσωπο δηλαδή, σε λάθος παίκτη. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι καμιά μονάδα καταφρόνητη ο Κλάιμπερν.
0: Δεν είναι.
1: Αλλά είναι...
0: Δεν συμμετείχε νομίζω σε κάποια μεγάλη επιτυχία ομάδας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και φέτος η Μπαρτσελώνα ήταν η χρυσή μετριότητα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Δεν... Ήταν μια ομάδα την οποία πιστεύεις ότι οποιαδήποτε σοβαρή αντίπαλος μπορούσε να την κερδίσει μέσα έξω. Είχε κάποιες εκλάμψεις, αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα της ήταν τελείως άτονη. Και γι' αυτό άλλωστε στην ουσία φύγανε πάρα πολλοί παίκτες.
1: Αυτό μας λέει ο Δημήτρης, ότι μια χρονιά λέει έπαιξαν και οι τρεις στην ΕΦΕΣ. Άρα ήταν και Κλάιμπερν και Μίτσις, τελευταία μάλλον του Μίτσις, έτσι.
0: Ναι, και εκεί έγινε
1: και
0: το.
1: Ο Λάρκιν.
0: Ξέφυγαν τα πράγματα.
1: Λάρκιν που φυσικά το ξέρουμε όλοι, εδώ και δύο μέρες είναι και επίσημα στην Φενέρπια. Και αυτή η επιλογή του Σάρας μου κάνει εντύπωση, αλλά εντάξει, Λάρκιν είναι. Πόσο είναι, 35 άρισε και ο Λάρκιν, δεν έκανα μικρό, 34. Κάπου εκεί.
0: Ναι, έχει δύο χρόνια μπάσκετ, έχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, η Μπαρτσελώνα μετά το Σατοράνσκι. Αποχαιρέτησε και τον Λαπροβίτολα για να πάμε στην περιφέρεια.
1: Και τον Βίλι.
0: Ναι, ο Βίλι ούτως ή άλλως πάει στην Μπανταλώνα,
1: ναι.
0: Και δεν τον θέλανε όλη τη χρονιά.
1: Ο οποίος εξέφρασε σήμερα και την διάβαζε δηλώσεις του. Να παίξω επιτέλους, λέει, κάποια στιγμή με τον Χουάντσο συμπαίκτης.
0: Να γίνει καλύτερος να παίξει με τον Χουάντσο.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Ναι.

0: Πραγματικά σου μιλάω τώρα.
1: Είναι φοβερή αυτή η
0: αλλαγή. Το έβλεπα και λέω, παιδιά, πώς έγινε να δω.
1: Σερνόταν, είναι λάθος η ΟΗΗ.
0: Δεν είναι αυτό. Είναι, δεν, είχε, δεν ήταν παιδί που έπαιζε με δύναμη και καρδιά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν ένας νοθρός ψηλός, ναι, ο οποίος έχανε όλες τις μονομαχίες. Δεν σου έδινε την εντύπωση θα πάει στη φάση και θα την καθαρίσει.
1: Ένα θηρίο που ξέρει και μπάσκετ.
0: Και γι' αυτό λέω ότι.
1: Δεν είναι τεχνική κατάρτιση. Καταπληκτική.
0: Και γι' αυτό.
1: Καλά, δεν πηδάει εφημερίδα βέβαια. Αθλητικότητα ελάχιστη. Ναι. Αλλά έχει άλλα πάρα
0: τα
1: πολύ
0: ξέρει
1: καλά.
0: Ξέρει τα βασικά. Απλά δεν είναι, ναι, δεν είναι δυναμικός καταρχάς. Που αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι γρήγορο. Δεν είναι αποφασιστικός. Εδώ. Αυτό μου. Θυμάσαι που συζητάγαμε για το Σκαριόλο. Ότι άλλο εθνική ομάδα. Και άλλο σύλλογοι, όσο και αν ήθελε να μας πεις. Εγώ θα πω ότι άλλο και οι διοργανώσεις της FIBA με τις εθνικές ομάδες και άλλο η Ευρωλίγκα. Γιατί όταν παίζει η Ισπανία με τη Σλοβενία, με την Ελλάδα, με την Ιταλία, με την. Δεν υπάρχει Αμερικανός. Ένας υπάρχει. Άντε, να βάλουμε και το Naturalizé. Ένας υπάρχει. Στις ομάδες της Ευρωλίγκας που είναι 5-6 Αμερικάνοι οι οποίοι σου πίνουν το αίμα, φαινόταν. Τελείως soft, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και το λέω γιατί σε Ευρωμπάσκετ είχε βγει MVP με τον Χουάντσο να είναι MVP του τελικού. Τότε που το πήρε.
1: Με τα τρίποντα.
0: Ναι, τότε έτσι, που το πήρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ρωτάει ο Γιώργος για το Bacon, λέει, ενδιαφέρεται κάποια ομάδα. Έχει τελειώσει, Γιώργο.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Και πολλά με άλλους.
1: Μένει σχόλιο. Στο Ντουμπάι και όλοι λένε ότι είναι άλλος Bacon από αυτόν που είχαμε συνηθίσει, που ξέραμε πριν. Ούτε εριστικός, ούτε με κακές συνήθειες, ούτε τίποτα.
0: Λοιπόν, έφυγε και ο Φαλ. Κάτσε τώρα, γιατί έχουν βγει και άλλοι πριν. Αλλά λέμε, έφυγε και ο Γιουσούφ Αφάλ. Εντάξει, πες, δεν ήταν κάτι το τρομερό. Ο Βίλι. Ο Βέσελη σταμάτησε. Πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή στην ουσία. Πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Δεν έχει κάτι να πεις ότι μπορεί να βασιστεί. Ο Μπριθουέλα είναι ένας παίκτης ο οποίος
1: με παίζει. Με ποιο προπονητή δεν ξέρουμε ακόμα. Και έπρεπε να πάει ο Πέτρο, αφού είναι και μπαρσελονίστα. Αλλά πήγε στη Ρεάλ.
0: Τώρα και ποιος... Όποιος σε ζήτησε πρώτος.
1: Δεν είναι και πολύ εύκολη η αποστολή όποιου. Και στη Ρεάλ είναι εξαιρετικά δύσκολη η αποστολή του Μαρτίνεθ, έτσι. Δεν είναι εύκολη και στη Ρεάλ.
0: Η Ρεάλ εδώ και 2 χρόνια έχει αρχίσει να κλείνει ο κύκλος ενός ομοιογενούς κορμού Ισπανών παικτών.
1: Ναι. Σωστό.
0: Έτσι. Οι οποίοι την κράτησαν μια δεκαετία στον αφρό. Χοντρικά. Δηλαδή από τις αρχές από το 12 εκεί κάπου εκεί μέχρι τώρα, άρα παραπάνω, την κράτησε στον αφρό. Τώρα πια άρχισε. Έφυγε ο Φερνάντες,
1: ο
0: Σέρχιο Ροντρίγκεθ, ο οποίος.
1: Ο Σέρχιο τώρα που έφυγε από
0: έφυγε
1: την.
0: Όχι, έφυγε από. Σταμάτησε από παίκτης. Πήγε στην Ιταλία πρώτα.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε. Έγινε παράγοντας, παραιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, σταμάτησε ο Ρούντι. Όλοι αυτοί. Μπορεί να μην ήταν στο prime time τους, αλλά είχαν μια ομοιογένεια μεταξύ
1: ναι,
0: τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και έπαιρναν κάποιο παίκτη, αλλά γενικά η Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια δεν ήταν μια ομάδα. Θυμάσαι ότι την απέκλεισε ο Ολυμπιακός με μειονέκτημα έδρας και σχετικά εύκολα.
1: Πέρσι λες.
0: Όχι, πριν 2 χρόνια. Τότε που είχε.
1: Α, πριν 2 χρόνια, ναι. Πριν 2 χρόνια ήταν.
0: Με όχι το πέρσι. Σίγμα ναι. Και χωρίς το Σίγμα
1: ναι,
0: και χωρίς το Βεζένκο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άρα δεν ξέρω πώς θα εμφανιστεί η Μπαρτσελόνα του χρόνου. Είναι ένα ερωτηματικό.
1: Ο φίλος ο ΓΚ69 ρωτάει ο Σατοράνσκι για Παναθηναϊκό κάνει. Άγνωστε βουλέ του Ζέλιμιρ καταρχήν. Αλλά
0: ψηλό γκάρ είναι.
1: Ψηλό γκάρ είναι, δίμετρο και γκάρ.
0: Εδώ θα μετρήσει το κίνητρο.
1: Θέλει ψηλά γκάρ ο Μπράντοβιτς. Και νομίζω ήταν ο πρώτος που θα είπε ναι. Υποθέτω, έτσι δεν ξέρω, για το Σόρτς. Γιατί θέλει ψηλά γκάρ και με αμυντικές δυνατότητες μεγάλες. Τώρα σαν το Ράσκι δεν παίζει και την άμυνα, ξέρεις, την θηριώδη.
0: Ναι, και αυτός δεν είναι, δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα, έτσι, και δούμε κάτι άλλο σε κάποια άλλη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Σαδωράνσκι παρεπτόντως είναι γεννημένος το 91, 30 Οκτωβρίου, άρα είναι 35 χρονών.
1: Ναι, τα έχει τα χρόνια για αυτός.
0: Και αυτός είναι 2-1 playmaker, δηλαδή μπορεί να πασαρεί από πάνω από τους αντιπάλους του κλπ.
1: Ναι, τι γίνεται.
0: Και η Ρεάλ θέλει αναδόμηση, είπαμε. Η Ρεάλ ξεκίνησε με τον προπονητή. Αυτό είναι σημαντικό, το να παίρνει ένα προπονητή.
1: Καλά, έγινε και ντόρο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πάντως.
0: Αργούν όμως πάλι.
1: Αυτό. Και κάτι άλλο, η απορία μου είναι η εξής. Έδωσε. Πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο τελικά θα συμφωνήσει.
0: 4 στο Σκαριόλα.
1: 4 Σκαριόλα, έτσι, για να φύγει. Μπράβο, 4 λοιπόν. Και 1,5 εκατομμύριο στην ΕΝΑ, στη Βαλένθια.
0: Ένα στη Βαλένθια και ένα.
1: Και άλλο 1,5
0: περίπου στο.
1: Ναι. Δηλαδή. Άρα έχει λεφτά η Ρεάλ. Δεν βλέπω κινήσεις όμως να γίνονται αντίστοιχες. Ο Λάιλς καληνύχθησε.
0: Ναι, και
1: οριστικά, τελείωσε.
0: Και κάποιοι παίκτες που είναι σε καλό επίπεδο έχουν κλείσει. Δηλαδή, ή πρέπει να βγάλεις από συμβόλαιο ή πρέπει να πας. Mm. Ή πρέπει να πας στο NBA. Έκανα πίσω, γι' αυτό δεν ακούστηκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ή πρέπει να πας σε NBA από εκεί πέρα.
1: Τι λέγαμε για τον Μόντε Μόρις. Ανακοινώθηκε τον Ολυμπιακό επίσημα το τέλος.
0: Ναι. Αναμενόμενο ήταν.
1: Ναι.
0: Άρα αυτός που κρατάει.
1: Ο Ολυμπιακός
0: ακόμα
1: ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον Μόντε Μόρις. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά στην ομάδα μας, τη φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Ο Μόντε Μόρις έπαιξε το περισσότερο ελληνικό πρωτάθλημα από τους άλλους. Απλά στον τελικό προτιμήθηκε γιατί είχε και την καλή παρουσία στο Final Four ο Τζόζεφ που δεν είχε παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι είχε επενδύσει πολλά στην παρουσία του Μόντε Μόρις ο Μπαρτζόκας και το έλεγε ο άνθρωπος.
0: Και τον θεωρεί πολύ καλό παίχτη. Γενικά.
1: Αλλά έτυχαν δύο τραυματισμοί νομίζω. Ο ένας μετά τον άλλο που τον πήγαν πίσω.
0: Οι τρεις.
1: Και γι' αυτό πήρε και τον Ηλικίνα μετά.
0: Όχι, τον Ηλικίνα νομίζω τον είχε πάρει πριν.
1: Πριν, μετά τον Τζόζεφ.
0: Το Μόρις γιατί τον Ηλικίνα χτυπούσε εύκολα και τον Τζόζεφ γιατί χτυπούσε για άλλοι δύο.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι την έβγαλε, δηλαδή με τρεις που στην ουσία ήταν ένας κάθε φορά γιατί οι άλλοι δύο ήταν τραυματισμένοι.
1: Όχι, με κινήσεις εκτάκτου ανάγκης.
0: Να, ναι.
1: Με επιλογές εκτάκτου ανάγκης την έβγαλε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Στα γκάρ. Καλά και να σου πω κάτι, από την αρχή λέγαμε για τον Ηλικίνα ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτό υπήρχε τότε στην πιάτσα, την μπασκετική πιάτσα.
0: Ναι.
1: Και αυτόν επέλεξε.
0: Παίζει ρόλο στη μέση της χρονιάς τι θα βρεις και να βρεις κάτι που θα σε βοηθήσει. Θυμίζουμε, για να πούμε, να απαντήσω στο φίλο μας που έστειλε ένα ακόμα μήνυμα όταν ανέφερα ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε ήταν παράδοξο, ότι άλλαξε όλη την ομάδα, πήρε όλους τους καινούριους παίκτες και πήρε την Ευρωλίγα χωρίς, ξέρεις, με την πρώτη. Διαφωνεί ότι είναι έτσι. Μου λέει ότι το λέει, θα σου πω.
1: Ναι, το είδα και εγώ, ότι είπες παραφύσιν.
0: Το παραφύσιν, δεν καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι υποτιμητικό για τον Παναθηναϊκό αυτό. Δηλαδή ότι υπερέβαλε αυτόν.
0: Όχι, ότι έκανε πολύ μεγάλο.
1: Πολύ παραπάνω.
0: Πολύ γρήγορη εκτείναξη ήταν.
1: Δεν είναι υποτιμητικό ο χαρακτηρισμό.
0: Απλά λέμε ότι συνήθω είναι σαν να πούμε ότι μια ομάδα δεν κάνει προετοιμασία. Καταλαβες. Δηλαδή και πάει καλά.
1: Ναι,
0: τι πάει να πει ότι πρέπει να μην κάνουν προετοιμασία και οι άλλε ομάδε να αρχίσει αυτό το τέτοιο. Αυτό κάπως ήθελα να πω.
1: Το Σκαριόλο, λέει ο Γιώργος, θα τον κρίνετε ως αποτυχημένο φέτος.
0: Ναι.
1: Μια χαρά, λέει, μου φαίνεται ότι πήγε. Τελικό με πολλά προβλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω τις δικές των ομάδων. Πήγε τελικό.
0: Ναι.
1: Διεκδίκησε, κοίταξε κατάματα τον Ολυμπιακό χωρίς σέντερ, χωρίς ούτε ένα σέντερ. Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Όταν παίζεις χωρίς άγχος. Αυτά μπορεί να τα κάνεις.
1: Αλλά και οι ειδικοί των ομάδων ξέρουν και πράγματα που εμείς ενδεχομένως να μην ξέρουμε. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η ίδια η παρουσία των ομάδων και των προπονητών στους αγώνες ή σε ένα τελικό, είναι και γενικά η πορεία τους.
0: Και δεν νομίζω ότι ο Σκαριόλο παίρνει τη στάμπα κακού προπονητή επειδή έφυγε από τη Ρεάλ.
1: Εννοείται. Ο Σκαριόλο έχει με εθνικές κυρίως ομάδες. Ισπανία δηλαδή βασικά, έτσι. Mm. Αλλά έχει δώσει τις διαπιστεύσεις του.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης.
1: Τα διαπιστευτήριά του έχει επιδώσει αυτό καλύτερα.
0: Ο Γιάννης λοιπόν που είπε το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο και θύμισε. Λέει το 24 παραφύση. Λέει ήταν παραφύση του Ομπράντοβιτς στην πρώτη χρονιά στην Παρτιζάν πήρε Ευρωλίγκα.
1: Την
0: Μπανταλώνα.
1: Μπανταλώνα.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: είπε ότι ο Μπράδος στην Παρτίζαν πήρε την πρώτη του χρονιά, στην Πανταλώνα πήρε Ευρωλίγκα πρώτη χρονιά, στον Παναθηναϊκό πήρε Ευρωλίγκα την πρώτη του χρονιά, ο Αταμάν πρώτη χρονιά στην ΕΦΕΣ δεν ήταν πρώτη χρονιά, ετοίμαζε την ομάδα κάνα δύο χρόνια, δεν ήταν πρώτη χρονιά νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πέρσι η Βαλένθια την πρώτη χρονιά, πάλι δεν είναι πρώτη χρονιά, η Βαλένθια ετοιμαζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Πήγε Final Four κτλ. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι η Μπανταλόν τη χρονιά της Παρτίζαν ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Το μεγάλο φαβορί, γιατί η Παρτίζαν κέρδισε στην πόλη τότε με το τρίποντο του Τζόρτζεβιτς, το μεγάλο φαβορί εκείνης της χρονιάς ήταν η Μπανταλόνα. Η Μπανταλόνα, η οποία είχε παίξει στο πλαίσιο του McDonald's εκείνη τη χρονιά και είχε χάσει, επειδή ήταν, συνήθως κέρδιζαν εύκολα τα McDonald's οι ομάδες. Έπαιξε με τους Lakers, με τον Magic Johnson κλπ. AC Green και τέτοια. Και έχασε 116-114. Αυτά ήταν από τα μεγαλύτερα derby. Αργότερα, εντάξει, τελευταία είχαν κερδίσει κιόλας. Και η Real είχε κερδίσει ομάδες NBA και ομάδα NBA. Αλλά θέλω να σου πω τότε που ήταν μεγάλες οι αποστάσεις, η Μπανταλόνα εκείνης της εποχής είχε χάσει 116. Στο Παρίσι παίξανε. 116-114 από τους Lakers του Magic Johnson. Που ήταν Byron Scott, James Worthy κλπ. Με Villacampa 23 πόντους.
1: Λοιπόν, απλά να πούμε ότι και ο Κι τέλος από τη Βαλένθια οριστικά και πάμε.
0: Πάει αυτός Φενέρ και εμείς πάμε σε.
1: Σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στρογγύλη, Άρτα, σε επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, με τη Χρυσούλα Δονιάδη συνεχίζουμε στη ρύθμιση του ήχου. Οι άγγελοι παραμένουν στη θέση τους.
1: Σε λίγο θα εισβάλλει κιόλας.
0: Ναι, ο ένας θα μπει μέσα. Ο Ιωάννης από νωρίς έχει στείλει με δύο απορίες που αφορούν μία κάθε αιώνιο. Γιατί ο Ολυμπιακός λέει δεν ασχολείται με Έλληνες, θέση που χρειάζεται ενίσχυση και έτοιμους παίκτες.
1: Είναι και άλλα και στο Viber τέτοιες ερωτήσεις, είναι πολλές. Γιατί λέει, αν υπάρξει θέμα με WOCAP και το ΣΕΙ.
0: Λιγοστεύει ο αριθμός των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Των Ελλήνων. Αυτοί που παίζουν. Εντάξει, ο Ντόρσεϊ είναι Έλληνας, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, παίρνουν θέση Έλληνων.
1: Παίζουν σαν Έλληνες. Πρόσχε, το διευκρινίζω, σαν Έλληνες. Όχι, ο Ντόρση είναι Έλληνας.
0: Ναι.
1: Ως Έλληνας.
0: Ως Έλληνας.
1: Σαν Έλληνας, εγώ κάπου. Ναι, πάμε.
0: Σωστό, μπράβο. Έτσι, να μαθαίνουμε και
1: ένα. Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, και το δεύτερο πρόβλημα, το δεύτερο ερώτημα που έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό λέει, αν αποκτήσει και το Λάιλς, θα έχει 6 παίκτες για 2 θέσεις. Λίγο περίεργο μου φαίνονται όλα αυτά. Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε προσωπικό προφίλ στο Facebook. Εγώ έχω πάντως. Με DY2Ω το επίθετό μου. Mm-hmm. Οπότε θα το βρει.
1: Εγώ έχω στο Twitter.
0: Τώρα και έγραψε ότι γιατί ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν ασχολήθηκε με το Ρογκαβόπουλο ή το Χαραλάμποπουλο. Ρογκαβόπουλο του Παναθηναϊκού, πώς θα πάει, είναι επένδυση που
1: και
0: έχει κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Ρογκαβόπουλος είναι πλέον
0: πήγε στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ
0: και τον είχε το Χαραλάμποπουλο πριν κάποια χρόνια. Ναι. Ο Ολυμπιακός και μάλιστα είχε τραυματιστεί κιόλας εκείνη την εποχή και δεν υπάρχουν και Έλληνες, είναι αλήθεια. Ο Καραϊανίδης θα έχει, απλά παρατηρήσαμε στους περσινούς τελικούς ότι εμφανίστηκαν οι ομάδες, βέβαια ο Παναθηναϊκός λόγω τραυματισμών, mm-hmm. με δεκάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν έβαλε και τον Μπουρνελέ, ας πούμε, να πεις ότι έβαλε τον Μπουρνελέ να είναι 12. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που απασχολεί, αλλά εγώ δεν βρίσκω.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε απώλειες.
0: Ναι, γιατί έφυγε ο
1: Σαμοντούροφ.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που φαντάζομαι ότι απασχολεί. Και απασχολεί. Όχι τόσο το ουσιαστικό του θέματος, γιατί όποιος είναι καλύτερος παίζει. Έτσι. Αλλά και το τυπικό, δηλαδή ξέρεις. Γιατί τα ματς, εντάξει, τα βγάζει με 8-9 παίχτες 10. Δεν είναι, οι 12 είναι.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει Μίτογλου που, ναι, δεν είναι σε προχωρημένη ηλικία. Καλαϊτζάκη που δεν είναι σε προχωρημένη ηλικία.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός έχει το πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, κυρίως ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω γιατί ακούω για Ματζούκα για επιστροφή κάποια στιγμή. Ναι. Δεν ξέρω αν ισχύσει ή όχι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Εντάξει, θα δούμε. Και ο Μπαρτζόκας, λέει ο Νικόλαος, πήρε Ευρωλίγκα την πρώτη του χρονιά το 2013. Το 2013.
0: Ναι, εντάξει, την πρώτη χρονιά.
1: Την πρώτη χρονιά. Δεν ήταν μόνο δηλαδή τα υπόλοιπα που λέμε. Και κάτι ακόμα, κάτσε γιατί μας στέλνει ο ΓΚ.
0: Προφανώς εννοούν ομάδες που εμφανίστηκαν, αλλά ναι, εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένο αυτό, γιατί αυτό ήθελα να πω προηγουμένως στο φίλο μας, ότι η Μπανταλώνα ήταν τρομερή ομάδα πριν, δηλαδή το 91 που το πήρε η Παρτίζαν με το τρίποδο του Τζότζεβιτς, ήταν φοβερή και γι' αυτό ανέφερα το McDonald's και τη δύσκολη νίκη των, mm-hmm. Των γεμάτων Lakers επί της Μπανταλώνα. Απλά τότε που την πήρε ο Μπράντοβιτς δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο ήταν το 91.
1: Ναι.
0: Το 94 δηλαδή είχε αδυνατήσει, ας το πούμε έτσι, από πλευράς ποιότητας.
1: Είχε Τόμσον όμως, ναι. Στο τέλος.
0: Ναι.
1: Θα δύσκολα.
0: Ο Βιακάμπα είχε μείνει και λοιπά.
1: Ναι.
0: Φεράν και ούτω καθεξής.
1: Μα στέλνει, συγγνώμη, γιατί ο ΓΚ 669 μα στέλνει μέρες τώρα, αλλά γι' αυτό το διαβάζω. Η FIBA, λέει, αναγνώρισε επίσημα Ευρωλίγκα και Eurocup, είναι μαϊμού δημοσίευμα. Αυτό γίνεται το 23, δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο για επίσημη αναγνώριση Ευρωλίγκα. Έχει γίνει από το 23, εκεί που είχε συμφωνηθεί να υπάρχει κάποιο είδους συνεργασία στο καλεντάρι, να διευκολυνθούν οι εθνικές ομάδες, κάποια παράθυρα.
0: Πέρσι κάνανε που.
1: Ναι, αυτό δεν είναι
0: απλά
1: κάτι καινούριο, φίλε.
0: Πέρασε, η σχέση τους πέρασε από διάφορα,
1: ναι,
0: στάδια.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε τώρα.
0: Ναι, δεν είναι στην
1: είναι
0: παρανομία.
1: Είναι το 23, αν θυμάμαι.
0: Δεν κρύβει η Ευρωλίγα κάτω από το μασχάλι, ξέρω εγώ, τα προγράμματα των αγώνων.
1: Ναι, αυτό θυμάμαι εγώ. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν υπάρχει κάτι, ναι, καινούριο αυτό το θέμα. Το 23 δεν ήταν. Μπράβο, Άγγελα. Ναι.
0: Λοιπόν, για κάτσα να δούμε τώρα. Ο Θάνος του ζήτησε φωτογραφίες. Άλλες μου στείλε άλλες. Μπράβο, ρε Θάνο. Να ξεχωράζετε το μάτι μας τουλάχιστον. Κάτσε να δω μια καινούργιες, λέει, ερώτηση νομίζω πως ο κύριος Γιανακόπουλος. Να, οι καινούργιες και μια ερώτηση νομίζω πως ο κύριος Γιανακόπουλος κάτι καλό ετοιμάζει να ενεργοποιήσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σέντερ ή Πορζίνκης με εναλλακτική το Λάιντς.
1: Ο Πορζίνκης έμεινε, παιδιά. Τελείωσε ο Πορζίνκης.
0: Παραμένει. Για κάτσε να δω τώρα.
1: Ξέρω τι κάνει. Το θέμα είναι ότι πει ο Μπράντοβιτς θα γίνει.
0: Ο Χρήστος...
1: Και δεν νομίζω να είναι από την άλλη πλευρά του Αθλητικού. Θα δούμε.
0: Μισό λεπτό. Ο Χρήστος μεγάλο είναι. Λοιπόν, καταστρέφοντας, αντιστρέφοντας λέει τη χθεσινή ερώτηση προς τον Κώστα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, αν ο Μπαρτζόκας δεν είχε τις βολές 62-18 υπέρ του στο ΣΕΦ.
1: Ρε παιδιά, μείναμε εκεί.
0: Έχετε κολλήσει, ναι.
1: Ας πάμε στην επόμενη μέρα.
0: Κάτσε εδώ που το πάει. Κάτσε, επειδή είναι.
1: Τα ξέρουμε αυτά.
0: Με ιντρίγκαρε η ερώτηση χθες.
1: Ναι.
0: Με ιντρίγκαρε η ερώτηση που λέει.
1: Τα έχουμε πει.
0: Να αντιστρέψω το χθεσινό. Θα είχε πάρει το πρωτάθλημα, προφανώς και όχι. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για τον Άταμαν και θα συμφωνήσω σε όλα. Αλλά ένα είναι σίγουρο, πως τα 5 παιχνίδια των τελικών και παρά τα προβλήματα ήταν σε όλα τακτικά κοουτσάρισμα καλύτερος από τον Μπαρτζόκα. Απλά δεν τον άφησαν να διεκδικήσει επίσης όσο πρωτάθλημα και έδωσαν εκεί που ήθελαν.
1: Όταν καλύτερος ο Αταμάν στους τελευταίους αγώνες, το έχουμε πει εμείς πρώτοι.
0: Ήταν καλύτερος από τον Αταμάν που βλέπαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό ναι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι, ρε παιδιά. Σημασία έχει το αποτέλεσμα του τελικού σου για τις βολές. Τα έχουμε πει 100 φορές.
0: Όταν βλέπω τον Παπα-Νικολάου με την εμπειρία τόσων χρόνων στα γήπεδα να χτυπάει σκεμμένα τον Αν που φεύγει στον ενδιασμό, δεν είναι σκεμμένα, ρε παιδιά. Κάνει το χέρι του πλάγια, απλά βάζει δύναμη. Φάουλ ήταν αυτό, απλά έβαλε πιο δυνατά το χέρι του.
1: Σκληρό φάουλ.
0: Ναι, σκληρό φάουλ.
1: Κακό φάουλ, ναι.
0: Ο Αν έχει κάτι σκληρότερα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θυμάσαι τι έκανε στο Φουρνιέ πέρσι, που ευτυχώς ήταν ο Μακής και μπήκε στη μέση.
1: Έχουμε καμία...
0: Περίμενε, κάτσε να δω που το πάει τώρα. Περίμενε.
1: Τι να δω που το πάει. Παλιά ξυνά στα φίλια μου,
0: ναι,
1: Γιάννη, εντάξει, μου τώρα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ρε Χρήστο, να σου πω κάτι. Αυτό που τι θες να ακούσεις. Να στείλει, ξέρω εγώ, ο Μάκης που βλέπω πιο, το μήνυμα του Μάκη και το ξέρω ο Μάκης τι ομάδα είναι. Θα σου στείλει και θα σου πει ότι το 2007 στην Αθήνα εκτέλεσε 47 βολές με τη Τζεσεκά. Άντε, απάντησε του μετά εσύ.
1: Ναι, όταν μεγάλη διαφορά, τεράστια, υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Ή με τη Μακάμπη το 2000.
1: Στους τελικούς.
0: 30-18, πόσο αλλά... ήταν. Απάντησε του εσύ μετά.
1: Να πάμε δηλαδή, στην επόμενη μέρα.
0: Αν το πας εκεί, θα στο πάει και ο άλλος. Γι' αυτό προσπαθεί και ο Βαγγέλης και εγώ να μην το συνεχίζουμε. Απλά εγώ είδα ότι ήθελες να αντιστρέψεις μια ερώτηση και περίμενα να είναι μια ερώτηση η οποία θα πρόσθεται κάτι καινούριο στη συζήτηση. Mm-hmm. Και παρασύρθηκα. Τέλος πάντων, σου είπα, αν θες. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αν θες να μείνουμε εκεί τώρα, σε μια περίοδο που όλοι παραδέχτηκαν ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Γιατί πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός θα έλεγε ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν είμαι δίκαιος του Παναθηναϊκού.
0: Μα εγώ νομίζω ότι ο Αταμάν παρέσυρε τον Παναθηναϊκό και σε άλλα πράγματα που δεν άρεσαν ούτε στον ίδιο τον ιδιοκτήτη.
1: Μα και στους οπαδούς δεν άρεσαν.
0: Και στους οπαδούς.
1: Ναι. Όχι, μωρή, είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος του Αταμάν. Αυτό είναι γεγονός. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε να σου πω κάτι τώρα. Γιατί επειδή είμαστε εδώ, ναι. Χρήστος, καλησπέρα σας στη διετησία. Δεν θα βάλει το χεράκι της αν χρειαστεί βοήθεια Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός όπως γίνεται εδώ και χρόνια.
1: Με τη διετησία.
0: Ναι, άκου. Ευχαριστώ, Βάμος Άρης. Δηλαδή, πόσο χρονό είσαι, Χριστάρα μου, φίλε μου, καλέ. Έχεις δει τον Άρη την εποχή της αυτοκρατορίας του, πώς επιστρέφαν οι διαιτητές άρων-άρων σε παιχνίδι που είχαν αλλάξει επειδή έχασα από τον Απόλλωνα Πάτρας και στο φινάλε δεν γινόταν και τίποτα. Απλά ο Ιωαννίδης δεν ήθελε να χάνει ούτε στο...
1: Ούτε στο ξυλίκι.
0: Ναι. Και τρίλιζα να έπαιζε, δεν ήθελε να χάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, η διαιτησία επί εποχής Άρη, χωρίς να... Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν ήταν η ομάδα που σύμβολο της άνοδου του μπάσκετ εκείνη την εποχή και όλη την Πέμπτη είμαστε ενθουσιασμένοι να τον δούμε, να το πανηγυρίσουμε, να ακολουθήσουμε την πορεία του κλπ. Και ο Άρης είχε την ο δυνατός πάντα έχει την αβάντα. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι ο Άρης δεν είχε καθόλου εύνοια όταν πήγαινε να χάσει κανένα ματσάκι τέτοιο.
1: Μόλις μιλήσαμε για βολές, κοίτα να δεις τι γίνεται από.
0: Εντάξει, άστοτα, δεν διαβάζουμε άλλο.
1: Όχι. Θέλω να πω ότι είναι θέμα που ιντριγκάρει ακόμα τον κόσμο. Αλλά ας το αφήσουμε πίσω, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Πάμε. Επόμενη μέρα. Λοιπόν, γίνεται. Ανάς πω για τον Τζέιλεν Λεκ να πούμε. τον παίκτη του παίξει ο Ηρακλή σήμερα. Έτσι, 1,93 μεταγραφικό, 26 χρονών. NBA έχει παίξει στην Ευρώπη, έτσι. Κάτσε να δω που ήταν πέρσι. Στην Μπουγιού, πώς το λένε, Άγγελε. Κάτσε να δει, η περσινή χρονιά σεζόν. Και ο Άγγελος Μπάτζιος εδώ μαζί μας είναι.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Για να μας πει.
2: Ντεμίριν Σατ
1: Μπουγιού Ξεμσέ. Εντάξει. 15,7 πόντους, 3,4 rebound, 2 assists, 24 αγώνες. Λοιπόν.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο καταρχάς των Ημιτασιών, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
1: Να είναι καλά, πάντα.
0: Ο Ντάρλατς τέλος από την Μπάγερν. Τι άλλο θέλω να πω για να μην
1: σα ενοχλήσω. Καλά, το ξέραμε και αυτό.
0: Μην σα ενοχλήσω, ναι. Ο Ντέβον Χολ, και αυτό το ξέραμε, επέστρεψε στην Αρμάνη, γιατί είχε φύγει από την Αρμάνη.
1: McKinley Wright παραμονή στην Ντουμπάι. Εντάξει. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Είπαμε για τον Μόντε Μόρις, είπαμε για την ανακοίνωση από την αρχή της εκπομπής για τον McIntyre. Και λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Αγγελός.
0: Αφού γύρισε το μικρόφωνο,
1: ναι. Έτσι. Λοιπόν, φίλε Αγγελέ, έχεις συνοπτικά όλες τις μεγάλες κινήσεις του NBA που έχουν γίνει.
2: Ναι, και έχουν γίνει αρκετές.
1: Έτσι.
2: Ειδικά το τελευταίο διάστημα με σήμερα.
1: Ό,τι θες, ξεκίνα από τις νεότερες σημερινές. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις.
2: Θα ξεκινήσω.
1: Γιατί υπάρχει πάνω απ' όλα, υπάρχει του Γιάνναρου.
2: Ναι,
1: ιστορία, αλλά όταν θέλεις και όποτε θέλεις. Γιατί έχουμε φρέσκα κουλούρια.
2: Ναι,
1: για πες μας.
2: Αυτό που βάρεσε πιο πολύ, πιο έντονα εκεί στον κόσμο του NBA ήταν το trade που κάνανε οι Celtics με τους Philadelphia 76ers. Δώσανε τον Paul George. Οι 76ers και πήρανε τον Jaylen Brown, έναν παίχτη 29 χρονών, ο οποίος οδήγησε μόνος του τους Celtics σε μια χρονιά η οποία φαινόταν χαμένη με τον τραυματισμό του Tatum. Τους έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο. Τον δώσανε όμως οι Celtics, τον οποίο ψάχναν να τον δώσουν στους Bucks για να πάρουν τον Αντετοκούμπο, όπως είπαμε, ο οποίος πήγε στους Miami Heat. Αλλά δεν τους έκατσε. Μαζί με τον Paul George πήρανε και δύο pick πρώτου γύρου και δύο pick δεύτερου γύρου.
1: Ποιο θεωρεί είναι κερδισμένο, γιατί τα λέγαμε και πριν έξω.
2: Οι 76ers ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Δώσαν έναν παίχτη ο οποίο πέρσι έπαιξε 49 παιχνίδια, είναι στα 36 του, είναι στη δύση τη καριέρα του και πήραν έναν πρωτοκλασάτο παίχτη. 29 χρονών, απίστευτο επιθετικό και πολύ καλό αμυντικό. Ο οποίο είδα και ένα βιντεάκι που αντέδρασε live σε Twitch για τη μεταγραφή του. Δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχαριστημένο. Μετά το Boston Celtics έχουμε μια σημαντική προσθήκη για του Denver Nuggets. Πήραν τον Marvin Bagley για. Ψηλό να πλαισιώσει τον Γιόκιτς, ο οποίος Μπάγκλι το 2018 ήταν νούμερο 2 στο draft και για έναν χρόνο τώρα θα πλαισιώσει τον Γιόκιτς.
1: Η είδηση εδώ έχει να κάνει και με άλλον παίκτη.
2: Μπορεί να σημαίνει κάτι για τον Βαλαντσιούνας.
1: Για
2: ναι.
1: Πες εδώ τώρα, γιατί πια ο Βαλαντσιούνας είναι περιττός.
2: Ναι, είναι σε προχωρημένη ηλικία, έχει μεγάλο συμβόλαιο.
0: Στις Άλγκυρες είναι.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό σημαίνει ότι όντως έχει φύγει μάλλον από τους Denver Nuggets, δεν τον υπολογίζουν.
1: Δηλαδή, ο πλέον πιθανός προορισμός είναι
2: η χώρα,
1: έτσι.
2: Ναι, Λιθουανία.
1: Αυτό.
2: Άλλο ένα trade μεγάλο.
1: Τώρα να γίνει καμιά άλλη έκπληξη, δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ δεν ξέρω κάτι. Για πες.
2: Οι Memphis Grizzlies στείλανε τον Ισπανό Σάντι Αλντάμα στους Dallas Mavericks και πήρανε τον AJ Johnson. Και ένα πικ του πρώτου γύρου για το 2030 και μαζί με το παίχτη που πήραν οι Mavericks πήραν και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, του Τούρκου της Φενέρ. Τώρα αυτό δεν μένει
1: να... Ο Μπιμπέροβιτς όμως δεν έχει συμφωνήσει να μετακινηθεί στο NBA, έτσι.
2: Ήτανε το καλοκαίρι, είχε ακουστεί ότι έψαχνε για NBA, ναι. Αλλά...
1: Καλά, καταρχήν του δίναν πάρα πολλά χρήματα από το NCAA, νομίζω 7 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Ναι. Αλλά τελικά υπόχει για το κολεγιακό. Τώρα του δίνουν πολλά και από ομάδες του NBA. Και απλά τώρα ποιος έχει τα δικαιώματα.
2: Οι Mavericks τα πήρανε.
1: Οι Mavericks, εσύ.
2: Και πολύ καλή χρονιά του Μπιμπέροβιτς φέτος.
1: Έκανε καλή χρονιά, ρε παιδιά. Αλλά δεν ξέρω, δικαιολογείται αυτό. Μπιμπέροβιτς τόσα χρήματα στο NBA. Αλλά η Σουτέρ όμως.
0: Είναι
1: και αυτοί που έχουν άγνοια κινδύνου και...
2: Μπήκε σε κλειστό γκρουπ φέτος, είχε 50-40-90%. 50 δίποντο, 40 τρίποντο, 90 βολές.
1: Ναι.
2: Και δεν το βλέπουμε και συχνά αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Άλλες ανταλλαγές που γίνανε. Ο Miles Bridges πήγε στους Phoenix Suns μαζί με ένα πικ του γύρου του 2019 και δεύτερο του 2027. Και οι Hornets πήραν τον Grayson Allen, τον Royce O'Neal και πικ του πρώτου γύρου του 33. Σημαντική προσθήκη για τους Lakers, κάτι που τους είχε πληγώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είχαν πεντάρι καθαρό. Πήρανε τον Walker Kessler, μόλις οριστικοποιήθηκε η αποχώρηση του LeBron James. απέναντι, μάλλον το trade έγινε μέσω των Γιάτ, των Utah Jazz. Πρώτο pick το 2031 και το 2033 και μελλοντικά δικαιώματα για τυχόν ανταλλαγή σε κάποια picks. Μία ακόμα πολύ καλή ανταλλαγή την οποία κέρδισαν οι Minnesota Timberwolves είναι ότι απέκτησαν τον LaMelo Ball και τον Josh Green.
1: Και αυτό έκανε, αυτή η μετακίνηση έκανε εσύ, έτσι.
2: Ναι, ένας...
1: Πριν από 2-3 μέρες τώρα, 4.
2: Ναι, ναι, πριν περίπου 4 μέρες
1: ανακοινώθηκε. Ναι.
2: Ένας πολύ καλός κοντός ο LaMelo Ball, πολύ, με έφεση στο σκοράρισμα. Mm-hmm. Βέβαια οι Minnesota χάσαν έναν ψηλό, τον Naz Reid, ο οποίος έχει πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα. Mm-hmm. Έμειναν μόνο στο Rudy Gobert, ένα τελείως διαφορετικό στυλ ψηλού. Από εκεί και πέρα πάμε στα πιο λίγο παλαιότερα, αλλά το πιο ηχηρό πιστεύω trade της φετινής, του φετινού καλοκαιριού.
1: Αυτό που περιμένουν θα πεις,
2: Miami Heat απέκτησαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Bobby Portis.
1: Ναι.
2: Δώσανε τον Tyler Hero, τον Ware, τον Jaime Hackes, τον Κασπάρας Γιακουτσιώνης και μερικά picks. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι πήραν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Κάτι που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στο φετινό πρωτάθλημα. Μαζί με τον Μπάμα Ντεμπάγιο, ο οποίος ο Αντετοκούμπο τον είχε βάλει και στην αγαπημένη του πεντάδα.
1: Και ο Wiggins νομίζω έχει ανανεώσει.
2: Και ο Wiggins είναι Wiggins.
1: Ναι.
2: Πήρε και το Portis μαζί με το trade. Νομίζω είναι κερδισμένη η Miami. Που ακούγεται κιόλας για επιστροφή LeBron James.
1: Ναι, δεν θα κάνει το θηρίο αυτό.
2: Είναι ομάδες που τον ψάχνουν. Ο ίδιος πιστεύω θα κοιτάξει το που θα κάνει ένα τελευταίο ραν για να πάρει ένα ακόμα δαχτυλίδι.
1: Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι αυτό που διάβαζα χθες, ότι ενδιαφέρονται και οι Nuggets.
2: Ναι, μπήκανε σφήνα τώρα και
1: για
2: του δίνουν.
1: Τον LeBron και του δίνουν και όχι τα λεφτά νομίζω που περιμέναμε όλοι.
2: Όχι, χαμηλό συμβόλαιο, γύρω στα 10-13 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δηλαδή θέλει ο LeBron να πάει σε μια καλή ομάδα με στόχο.
2: Το τελευταίο του δαχτυλίδι.
1: Να πάρει ένα δαχτυλίδι.
2: Να πάρει
1: ακόμα,
2: το πέμπτο. Ναι.
1: Είναι φανερό δηλαδή. Είναι φανερή προσπάθειά του. Έτσι.
2: Αλλά νομίζω ο ιδανικός προορισμός για τον ίδιο είναι στο Golden State. Να έχει τον Steph Curry, τον οποίο έχει πει πάρα πολλές φορές ο ίδιος ότι θέλει να παίξει μαζί του σε κάποια ομάδα. Τον έχουμε δει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αμερική του 24.
1: Εντάξει, αλλά αυτό ισχύει αυτό που.
2: Υπάρχει ένα κυκλοφόρησαν τέτοιο βιντεάκι.
1: Μήπως είναι η AI, ρε παιδί μου.
2: Μπορεί, έτσι που έχουμε φτάσει, δεν μπορούμε να πιστέψουμε τίποτα.
1: Για τώρα ο Κάρι να προβάλλει βέτο για τον LeBron, μου φαίνεται.
2: Ναι, ο ίδιος βέβαια στη συνέχεια ο Στεφάρι.
1: Ο σεβασμός και μόνο.
2: Που έχουν μεταξύ τους νέες στην Αμερική.
1: Σε τέτοιου μεγέθους αστέρια. Δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Και εγώ το πέρασα πολύ έτσι στο φλου. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι AI. Γιατί δεν γίνεται ένας παίχτης σαν ο Στεφ Κάρι να μην θέλει να παίξει σαν τον LeBron. Ακόμα και 42 του.
1: Ναι.
2: Είναι στους 10 καλύτερους και τη φετινή σεζόν. Συνεχίζει σταθερά πάνω από 20 πόντους μέσα ώρα από το 2003 που έγινε draft νομίζω. Είναι 23η του χρονιά φέτος. Συνεχίζει πολύ ψηλά ο LeBron James. Ναι. Ένας άλλος παίχτης ο οποίος συνεχίζει στην 20η του σεζόν στο NBA είναι ο Mike Conley, τον Timberwolves, ο οποίος θα πάει αυτή τη στιγμή στους Lakers. Στους Celtics, με συγχωρείτε, στους Celtics, μαζί με τον Paul George. Γενικά οι Celtics φέτος φαίνεται ότι μαζεύουν ηλικιωμένους, ας το πούμε έτσι, μπασκετικά. Και ο Paul George και ο Mike Conley είναι σε προχωρημένη ηλικία. Ειδικά ο Conley είναι 40 πλέον. Και μπαίνει στο κλειστό γκρουπ και αυτός με 14 παίχτες έχουν αγωνιστεί 20 σεζόν στο NBA. Είναι ο 14ος αυτός. Στις ανταλλαγές ξανά θα πάμε. Βόμβα με τον Τζα Μοράντ για τους Portland Blazers.
1: Αυτό είναι.
2: Και Μοράντ και ένα εκατομμύριο μετρητά πήραν οι Portland. Δηλαδή από το πουθενά έσκασε αυτό. Και δώσανε τον Τζέραμι Γκραντ και τον Κρις Μάρι. Τζέραμι Γκραντ που είχε ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, νομίζω γύρω στα 40 εκατομμύρια. Και το ξεφορτώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι Portland. Επίσης οι Nets πήραν τον Julius Randle και έναν 28 νούμερο στο πικ. Οι Chicago Bulls απέκτησαν τον Nick Claxton. Αυτή ήταν ανταλλαγή μεταξύ τριών ομάδων. Ο Julius Randle ήταν από τους Minnesota. Οι Chicago Bulls πήραν τον Nick Claxton από τους... Νομίζω έπαιζε στους Spurs ή στους Brooklyn. Νομίζω στους Brooklyn έπαιζε. Οι Minnesota πήραν τον Mo Gay και τον No. Και το νούμερο 33 στο πικ. Επίσης η Atlanta πήραν τον Aaron Wiggins από την Οκλαχώμα, ένα τριαροτεσάρι που βοήθησε πολύ την Οκλαχώμα πέρσι στο πρωτάθλημα που πήρανε τουλάχιστον αμυντικά. Και επίσης πήραν τον Devin Carter από το Sacramento. Πάνω κάτω αυτές ήταν οι ανταλλαγές που βαρέσαν πιο πολύ στο μάτι με η χειρή του Αντετοκούμπο.
1: Λοιπόν, όταν έχουμε κάτι θα σε δω, έτσι.
2: Έγινε, ναι.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε, Άγγελε.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στην εκπομπή
1: σας. Εδώ μαζί μας.
0: Μπράβο, Άγγελε.
1: Να είσαι καλά, γιατί.
0: Μας φέρες χάρη και τη μνήμη.
1: Ναι, ναι, για να ξέρουν ότι.
0: Γιατί είναι πολλά ονόματα.
1: Τι έχει γίνει.
0: Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί μάνα στο NBA.
1: Υπάρχουν πολλοί εραστές του NBA.
0: Εδώ χάνουμε εμείς το ελληνικό. Δηλαδή, ευτυχώς που είναι ο Αναστάσης ο φίλος και μας είπε, παιδιά, στον Άρη πήγε ο Χαραλαμπούλου και στον ΠΑΟΚ.
1: Είπαμε και δύο. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, λέει ο Τζούδο 13, ρωτάει ποια είναι η γνώμη για το χαρακτήρα του Λεμπρόν.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε.
1: Ούτε εμένα.
0: Παίκτης ο οποίος.
1: Και συμφωνεί και είναι παικτάρα.
0: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά παίκτης που θέλει να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από το να είναι παίκτης, για μένα δεν είναι. Ξέρεις, δεν τον προτιμώ, ρε παιδί μου, να τον έχω στην ομάδα μου. Θέλει να κάνει το manager, θέλει να. Το
1: μιλάει πολύ στα social media. Στο
0: καλά,
1: ένα,
0: αυτό το κάνει. Αν μιλάει για τον εαυτό του, δεν μας πειράζει.
1: Ναι, δεν μιλάει για τον εαυτό του μόνο. Ναι. Αυτό λέω. Μιλάει παντός παίρνει... επιστητού.
0: Ναι. Αλλά αν θέλει να φτιάχνει την ομάδα, να παίρνει το γιο του, να παίρνει τον ανιψιό του, ναι, να παίρνει τον ξάδερφό του,
1: ναι,
0: τον προπονητή που θέλει, αυτό δεν είναι στις αρμοδιότητες του παίκτη.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε και Δημητρίεβιτς, που υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τον Άρη. Επαναλαμβάνω, εξαιρετική μεταγραφή. Είπε ότι οι λόγοι που ήρθα εδώ, Ελλάδα και Άρη, μην ξεχνάμε, ήταν Μπάγερν, έτσι, Ευρωλίγκα. Ήταν ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Απλά πράγματα. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος επιμένει εκεί να πούμε κάτι που θέλει αυτός. Παιδιά, ο καθένας λέει ό,τι πιστεύει. Και δεν λέει ότι θέλεις να ακούσεις εσύ Γιώργο ή τι θέλει να ακούσει ο Άρης, που δεν διάβασα το μήνυμά του βέβαια το παιδί, μην το πάρει. Λέει καλησπέρα στην καλύτερη, όχι αυτό εντάξει. Ακούμε αέρα και πάμε για δουλειά, καλή συνέχεια. Άρης από το όμορφο, από τον όμορφο Καναδά, στον Καναδά. Λοιπόν,
1: να είναι καλά.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα που λες, γιατί ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια στα οποία συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να κρατάμε μια πιο μετριοπαθή στάση από μια στάση που θα κρατούσε ένας οπαδός. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, γιατί έρχεται και συνέντευξη σημαντική.
0: Ναι, ναι.
1: Μαργέλης Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να έχουμε το νου μας και εμείς σιγά σιγά να.
0: Ναι, να ετοιμαστούν εδώ και τα.
1: Όχι μόνο, πιστεύω θα υποθούν και άλλα σημαντικά. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Σίγουρα θα έχει και πολιτικές προεκτάσεις, γιατί θυμάσαι
1: τι έγινε. Πάντως θα είναι ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του.
0: Μάλιστα. Εννοείται.
1: Του Προεδρού Ολυμπιακού. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Εσάβριο, 5 η ώρα όμως, 7 η ώρα, μην ξεχνάτε, σε μία ώρα από τώρα, ζωντανά από την ΕΡΤΕΝΑ, είπαμε, έτσι, από τη τηλεόραση της ΕΡΤΕΝΑ, ο αγώνας της Ελλάδας με τη Ρουμανία, στην Οραντέα και ζωντανά και από την Έρα Σπορ. Θα είναι ο Κωστής εδώ, ο Σωτηρίου, για τη μεταδόση του αγώνα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
6: Ατλάκολ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα σπορ, είναι εκπομπή για όλα τα σπορ, αλλά βεβαίως σήμερα λόγω επικαιρότητας θα αλλάξουν τα πλάνα της εκπομπής μας, γιατί σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, θα δώσει συνέντευξη τύπου, θα παρουσιάσει το πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο Καραϊσκάκι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Ράνιο για να μας δώσει έτσι λίγο το κλίμα. Η Χρυσούλα Δονιάδου είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Τωράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας. Εδώ από το Δημοτικό Θέατρο, όπου σε 5 λεπτά περίπου θα ξεκινήσει η παρουσίαση, παύλα ομιλία εφόλης της ύλης, αλλά με επίκεντρο το γήπεδο, το νέο γέρος Καραϊσκάκης από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό το οποίο έχω να μεταφέρω είναι ότι εδώ και περίπου ένα τέταρτο είναι γεμάτο όλο το Δημοτικό Θέατρο και στα θεωρία, με σύσσωμη την ποδοσφαιρική ομάδα, με παίχτες, τεχνικό επιτελείο, διοικούντες, μέλη και αντιπροσωπεία από το πόλο και άνδρων και γυναικών, αλλά και μέλη του Εραστέχνη, άνθρωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας του Πειραιά και της Αθήνας, και εν αναμονή της ομιλίας που από ό,τι μαθαίνουμε θα μιλήσει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Μόραλης, έχοντας ως φόντο ένα τεράστιο κόκκινο backdrop εκεί όπου αναφέρεται για την ΠΑΕ Ολυμπιακός από την περίοδο 2010-2026 και αριθμώντας τα 48 πρωταθλήματα, τα 29 κύπελα, τα 5 Super Cup, αλλά πώς έχουν γίνει επί προεδρίας Βαγγέλη Μαρινάκη, και αμέσως πιο πίσω υπάρχει έτσι μια 3D παρουσίαση των τροπαίων όπως ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή στο Μουσείο του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ορισμένες έτσι ανακατατάξεις θέσεων προκειμένου όλοι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν με άνεση αυτή την ομιλία, η οποία πρόκειται να ξεκινήσει στις 6 ώρα, επαναλαμβάνω, και όπως ενημερωθήκαμε μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο θα ξεκινήσει μιλώντας μεταξύ άλλων και για αυτό το οποίο είχε να κάνει με το Δήμο Πειραιά, ο οποίος ενέκρινε το σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση Ολυμπιακού και θυμίζοντας ότι εξ ολοκλήρου θα καλυφθεί από ιδιωτικά κονδύλια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ το δημόσιο. Βέβαια, λεπτομέρειες για όλα αυτά θα μάθουμε σε λίγη ώρα, αν και ένα περίγραμμα όλων αυτών των γεγονότων το έχουμε δώσει στην Ερασπορ και παρέα με τον Παπή Παπάζουγλου.
0: Τώρα μιλάμε για μια ανακατασκευή γηπέδου και μια αύξηση χωρητικότητας πάνω από 50.000 θέσεις.
1: Ακριβώς. 52.000. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με το τέλος της περίοδου 27, εκεί γύρω στο Μάιο, και θα προσπαθήσουν να τελειώσει σε λιγότερο από 24 μήνες. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, καθώς γκρεμιστούν οι κερκίδες, να το διευκρινίσουμε αυτό. Βέβαια, πράγματα θα διατηρηθούν όπως ο περιβάλλοντος χώρος και άλλα ζητήματα τα οποία υπήρχαν συζητήσεις περιβαλλοντολικού χαρακτήρα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι ένα και κοστοβόρο αλλά και χρονοβόρο έργο, η διετία είναι αυτή που θα διαρκέσει. Άρα, από τη μέρα που μιλάμε μέχρι το ανακατασκευασμένο πλήρως γέρος Καραϊσκάκης θα είναι τουλάχιστον μια τρίτια.
0: Εντάξει, αν μη τι άλλο είναι ένα πολύ μεγάλο project το οποίο ο κόσμος του Ολυμπιακού το θέλει, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται και οι ποδοσφαιριστές και άλλα τμήματα, αθλητές άλλων τμήματων, σημαίνει πόσο πολύ στηρίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και κυρίως το αθλητικό δυναμικό όλη αυτή την ιδέα, έτσι.
1: Είναι η αλήθεια πάντως ότι προετοιμαζόταν αρκετές ημέρες. Μας είχε προειδεάσει και ο Κώστας Καραπαπάς πριν από ένα μήνα στην παρουσίαση των καρτών διαρκείας, ότι θα μιλήσει εφόλης της ύλης σε μια παρουσίαση που θα κάνει μέσα στον Ιούνιο ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Και να λοιπόν που ήρθε τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου. Και επαναλαμβάνω, είναι κατάμεστη και η σάλα και οι χώροι με τα διόροφα θεωρία, και με μέλη της ΠΑΕ και του Εραστέχνη και με αθλητές και με αθλήτριες και όπως είπα και πολιτικούς και ανθρώπους της θρησκευτικής ηγεσίας εδώ της περιοχής.
0: Θα είναι, αν μη τι άλλο, μια ιστορική συνέντευξη τύπου, έτσι, για τον Ολυμπιακό.
1: Πιστεύω ότι θα βγουν ειδήσεις. Το ζήτημα είναι όμως να διευκρινίσω κάτι. Ότι επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε συγκεντρωμένοι σε ένα θεωριό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνουν ερωτήσεις, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποιο μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα το δούμε, γιατί είναι η αλήθεια ότι φανταζόμασταν λίγο διαφορετικά όσον αφορά την παρουσίαση αυτή. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αποκλειστικά και μόνο τα όσα θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις. Και ενώ τώρα μας ενημερώνουν ότι σε ένα λεπτό ξεκινάει. Οπότε θα συνδεθείτε και μέσω του YouTube του Ολυμπιακού. Όποιος θέλει μπορεί βεβαίως να το δει ή να το ακούσει και από την Eurosport. Σε ένα λεπτό λοιπόν ξεκινάει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.

0: Οπότε λοιπόν και εμείς είμαστε σε αναμονή για την έναρξη της συνέντευξης τύπου του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, από το Κατάμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ακούσατε λοιπόν λίγο νωρίτερα τον Γιάννη Ράνιο να μας δίνει το στίγμα και το κλίμα γενικότερα που επικρατεί. Θα μιλήσει λοιπόν σε πολύ λίγο για τις λεπτομέρειες του σχεδίου που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και την αύξηση της χωρητικότητας περίπου στις 52.000 θέσεις. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Βέβαια, εμείς παίρνουμε κάποια πλάνα και δείχνει βεβαίως αυτό το οποίο μετέφερε και λίγο νωρίτερα ο Γιάννης. Ένα μεγάλο video wall που γράφει «Νιου Καραϊσκάκης». Πάμε να συνδεθούμε.
1: Καλώς ορίσατε στο Δημοτικό Θέατρο. Καλώς ορίσατε στο Στολίδι Πειραιά. Αρχικά θέλω να σας παρακαλέσω όλους τα κινητά να μείνουν στη θέση τους, στην τσέπη σας.
0: Ο κύριος Καραπαπάς είναι αυτή την ώρα πάνω στο βήμα.
1: Παρακαλέσουμε. Επηρεάζει και τα φώτα και όλη τη διαδικασία, οπότε σας παρακαλέσω τα κινητά να μείνουν στις θέσεις τους. Είμαστε, όπως βλέπετε, όλοι εδώ, όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού, οι αθλητές μας, όλοι οι φίλοι και συνοδοιπόροι κοντά μας, σε αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά για μας. Υπάρχει πολύ συνέστημα, το καταλαβαίνετε. Μαζί μας, βέβαια, υπάρχουν και εκατομμύρια ψυχές, εκατομμύρια Ολυμπιακοί στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που με κομμένη την ανάσα περιμένουν να κάνουν εικόνα, να γίνουν εικόνα αυτά που πρόκειται να συμβούν, να γίνει εικόνα ένα ακόμα όνειρο που θα το ζήσουν και αυτό ξύπνιοι. Έχουμε αυτή την ευλογία εμείς οι Ολυμπιακοί, τα όνειρά μας να τα ζούμε ξύπνιοι. Και γι' αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι από το 2010 το τιμόνι του Συλλόγου κρατάει στα χέρια του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο οποίος διαρκώς δίνει τα πάντα για να μεγαλώνει τον Ολυμπιακό, να μεγαλώνει το θρύλο, να μεγαλώνει την Ελλάδα. Θέλω να ξέρετε πως η σημερινή μέρα, επειδή για να είμαι ειλικρινής έχω δει κάποιες εικόνες, θέλω να σας προετοιμάσω, πρέπει να είστε έτοιμοι να δείτε κάτι συγκλονιστικό. Να είστε έτοιμοι λοιπόν και δεν θα χρονοτεβήσουμε άλλο. Επειδή βρισκόμαστε στον Πειραιά, θα καλέσω αμέσως τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, να μας πει και αυτός να κάνει ένα χαιρετισμό. Γιάννη! Καλέσω αμέσως τον Δήμαρχο Πειραιά, τον Γιάννη Μόραλη, να μας πει και αυτός να κάνει ένα χαιρετισμό. Γιάννη!

0: Πάμε και πάλι.
1: Ξεκινώντας από το 2003-2004, όταν η Προεδρία στο Δημοκρατικό Κόκαλη έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους, ήρθε η ώρα μετά από 22 περίπου χρόνια να προχωρήσουμε σε μια πλήρη ανακατασκευή του γήπεδου αυτού με ένα εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση που δεν ζητάει τίποτε από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ. Ζητάει μόνο την έγκριση και μια νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση. Και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι θα γίνει άμεσα και γρήγορα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, ούτε λόγος, να συζητάει οποιοδήποτε για μια τόσο σημαντική επένδυση, τη μεγαλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια, δεν ζητάει απολύτως τίποτε από το κράτος. Έχει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της πόλης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να περιμένουμε και καλώ και εγώ από την πλευρά μου και την κυβέρνηση το σημαντικότερο δυνατό να προχωρήσει σε αυτή την ομαδική ρύθμιση, ώστε άλλο ένα όνειρο, και όπως είπε ο Κώστας, θα ζούμε ξύπνοι εμείς, και λίγες εικόνες αυτού που θα δούμε, και πραγματικά θα είναι κάτι ιδιαίτερο εντυπωσιακό. Από την πλευρά μου, ως Δήμαρχος αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, έχω διπλή χαρά και διπλή τιμή. Και πραγματικά το πιστεύω όταν το λέω, ότι αυτή η επένδυση μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει ριζικά, αν θέλετε, προς το καλύτερο και την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μία είσοδο που με ένα τέτοιο γήπεδο, ένα τόσο σύγχρονο καινούριο γήπεδο, που πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και την εθνική ομάδα και άλλου είδους, αν θέλετε, δραστηριότητες, να χαιρετήσουμε και τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χαρδαλιά, είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει πραγματικά προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό σε όλη αυτή τη διαδικασία και άλλου είδους μικρότερες ενδεχόμενες παρεμβάσεις που, αν συνδυαστούν με την επένδυση αυτή, πραγματικά θα δώσουν μια όθηση στην πόλη μας. Είμαι ούτως ή αλλιώς ο Δήμαρχος υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων στην πόλη μας. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η πόλη αλλάζει μόνο με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Άρα, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τον Ολυμπιακό. Και χαίρομαι από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά τις ορισμένες διαφοροποιήσεις, ομόφωνα επαναλαμβάνω, έγκρινε το αίτημα για την αλλαγή του ύψους, είναι το μόνο που ζητάμε άλλωστε. Και όπως είπα, θέλω να πιστεύω προχωρήσει άμεσα. Δεν θέλω να κουράσω. Όσοι είμαστε στην αίθουσα εδώ, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς έχουν μια ιδιαίτερη και μακροχρόνια σχέση με τον Ολυμπιακό, είτε ως παράγοντες, ως αθλητές, ως διοικούντες, ως ιδιοκτήτες. Και χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί. Σήμερα εδώ η ιστορία του Πειραιά τελευταία 100 χρόνια είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν εμπλέκεται ή δεν μπερδεύεται ο Δήμος με τον Ολυμπιακό, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης μας, χωρίς να υποτιμούμε καμία άλλη ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι ο κύριος πρεσβευτής της πόλης του Πειραιά στο εξωτερικό, με τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου, των ελαστικών αθλημάτων και άλλων αθλημάτων του μπάσκετ. Άρα νομίζω ότι ο εκάστοτε δήμαρχος και πόσο μάλλον εγώ θα είμαστε δίπλα σε κάθε υγιή πρωτοβουλία του Ολυμπιακού. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη, για τη γενικότερη βοήθεια που παρήχε όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο του Πειραιά και ως πρώτος δημοτικός σύμβουλος για δύο θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γιατί πραγματικά προτίθεται να δαπανίσει ένα πραγματικά εξωπραγματικό ποσό, 250 εκατομμύρια, ώστε να χαρίσει ένα υπερσύνολο γήπεδο και στους Ολυμπιακούς, αλλά και στους πολίτες στον Πειραιά. Τον καλό λοιπόν μετά από μένα να έρθει να ξεκινήσει αυτή η υπέροχη παρουσίαση, που νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της βραδιάς. Καλούμε τον Πρόεδρο.
0: Ακούσαμε τον Δήμαρχο.

0: Κύριο Γιάννη Μόραλη, και μόλις λοιπόν βλέπουμε και τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο και μεγάλο μέτοχο του Ολυμπιακού.
1: Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρο.
0: Έχουμε πάλι ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Αποκαταστάθηκε. Πάμε.
1: Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 28. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο. Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς, διότι δεν συνηθίζω να μιλάω συχνά και όταν μιλάω, μιλάω με έργα, όπως θα έπρεπε και όλοι μας να μιλάμε με έργα. Το 2010, όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού, δήλωσα ότι έχω τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι να είναι ο Ολυμπιακός αυτάρχης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον με ασφάλεια και σιγουριά. Έχει το δικό του υπερσύγχρονο νέο προπονητικό κέντρο του Ρέντι, το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο βελτιώνεται, όπως και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις το γραφείο του Συλλόγου, ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους για να αντέχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ελλάδα και ένα μπάτζετ μιας ομάδας Champions League. Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρος μου, όπως επίσης και τεράστιες ήταν οι επενδύσεις μέχρι σήμερα στο στάδιο Καρασκάκη, που πλέον δεν χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα, το οποίο θα καμαρώνει ο Πειραιάς, ο Ολυμπιακός μας, η Ελλάδα μας. Ο δεύτερος στόχος το 2010, όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει Ολυμπιακός μέλος της ποδοσφαιρικής ελίτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη. Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην ιστορία του ράγκινγκ της UEFA. Ζήσαμε τεράστιες νίκες, μεγάλες στιγμές απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα Elite Club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάσκηση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ένα όνειρο ενός αιώνα για κάθε Ολυμπιακό, για κάθε Έλληνα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί, να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο ήταν ένας Ολυμπιακός που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος Ολυμπιακός. Ένας ενιαίος, ενωμένος, πανίσχυρος, εραστέχνης Ολυμπιακός. Με την προσωπική μου στήριξη σε όλα τα σπορ του θρύλου, από το 2010, ο Ολυμπιακός άλλαξε για πάντα την ιστορία των σπορ και έγινε ένας από τους δύο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα. Από το 2010, ως σήμερα, στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο Ολυμπιακός μας έχει κατακτήσει 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί, στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και ολυμπιακούς αγώνες από τους αθλητές μας. Στο ποδόσφαιρο έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, ένα Super Cup και φυσικά τα δύο ευρωπαϊκά. Όλοι μαζί 300 τίτλοι για το Σύλλογο στα 16 χρόνια. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω δεν έχουμε πάει άσχημα για τέτοια ρεκόρ. Μιλάμε για μια κοσμογονία που ομοιά της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός. Όλοι οι Ολυμπιακοί το κατανοούμε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Ολυμπιακοί. Μια ιστορία ανεπανάληπτη, μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει. Φυσικά τα όνειρα του Ολυμπιακού δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα. Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το τέταρτο αστέρι όταν φτάσαμε στον απίστευτο αριθμό των 40 πρωταθλημάτων. Κεντήσαμε το ευρωπαϊκό αστέρι. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το πέμπτο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των 5 μόλις ομάδων σε ολόκληρο το πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα. Και φυσικά αγωνιζόμαστε για τα επόμενα ευρωπαϊκά. Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010. Στην αρχή το πίστευε ένας. Μετά ένας ακόμη. Μετά περισσότεροι και στη συνέχεια το πιστέψαμε όλοι. Και τα καταφέραμε. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε. Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές, στο τέλος είμαστε πάντα νικητές. Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε δύο φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Πάντα εδώ, πάντα στην ιερή γη που ποστίστηκε με το αίμα και τη θυσία ενός μεγάλου Έλληνα, του Γιώργου Καραϊσκάκη. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων Ολυμπιακός και άθισαν και έγιναν χαρές στη θρυλική μας ιστορία. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δώσουμε μια εικόνα στα όνειρά μας, να δούμε τις πρώτες εικόνες για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη. Θρύλε μου, το νέο σου σπίτι, το παλάτι των ονείρων μας.
2: Σήμερα το όνειρο των τρελών είναι πλέον πραγματικότητα.

Αυτή την ώρα να πούμε ότι στο βίντεο call του Δημαρχείου Πειραιά δείχνει την, έτσι, εικόνες από την μακέτα, από το πώς δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή το γήπεδο Καραϊσκάκη και το πώς σιγά σιγά θα αλλάξει.

0: Ένα μεγαλόπνοο λοιπόν σχέδιο που παρουσιάζεται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ένα θέατρο κατάμεστο.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο χρόνο τώρα για να συνέλθουμε και θα περάσουμε κατευθείαν στις ερωτήσεις του τύπου. Όποτε είστε έτοιμοι δημοσιογράφοι, θα ήθελα παρακαλώ να λέτε το όνομά σας και ποιο μέσο εκπροσωπείτε όταν πάρετε το μικρόφωνο για να κάνετε την ερώτησή σας στον Πρόεδρο. Ας ξεκινήσουμε.
2: Καλησπέρα, Σπύρος Νάσιος από τηλεόραση του Αλφα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για αυτήν την πρωτοβουλία. Κάνετε τα όνειρα του φίλου του Ολυμπιακού να εκπληρώνονται σιγά σιγά. Όταν είχε γίνει ποδοσφαιρικό το γήπεδο Καραϊσκάκη, λέγαμε ότι δεν χωράει όλους τους Ολυμπιακούς. Τώρα όμως πραγματικά θα αρχίσει να χωράει και ακόμα και το πιο δύσκολο φίλο του Ολυμπιακού βλέπει το όνειρό του να εκπληρώνεται. Επικρατεί ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Ολυμπιακού και ειδικά μετά από τη σημερινή μακέτα θα επικρατεί περισσότερος ενθουσιασμός. Αλλά παράλληλα επικρατεί και μεγάλη ανυπομονησία για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, πότε θα ολοκληρωθεί το γήπεδο και να μπορέσουν να μπουν και να δουν από κοντά αυτό το νέο παλάτι. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, αυτό θέλω να ρωτήσω.
3: Το ζητούμενο είναι να μην μείνουμε στις μακέτες και στα ωραία βίντεο. Εμείς, όπως σας είπα, έχουμε ξεκινήσει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο με τις μελέτες, με την προετοιμασία, με την κατασκευαστική εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. Και όπως σας είπα, από το Σεπτέμβριο είχαμε στείλει επιστολή στην κυβέρνηση για μια ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια ρύθμιση που χρειάζεται για να έχουμε περισσότερο ύψος στο στάδιο Καραϊσκάκη και να μπορέσει να μεγαλώσει. Τώρα μιλάμε για ένα ύψος 53 μέτρα, 54 μέτρα. Όταν έχουμε δει ότι και στον Πειραιά μας υπάρχει ο πύργος των 85 μέτρων και όπως έχουμε δει τελευταία με εξπρές διαδικασίες, βλέπουμε να έχουν πάρει άδεια για έναν πύργο 200 μέτρα στο ελληνικό και για άλλους πύργους 150 μέτρων, 100 μέτρων, 80 μέτρων. Άρα θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να συζητάμε αν το Καραϊσκάκι μπορεί να ανέβει άλλα 20 μέτρα στα 52, στα 53 μέτρα. Και από την άλλη πλευρά που δεν βλέπουμε κανένα θέμα με τους ανθρώπους της Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, να υπάρξει μια επέκταση για τη χρήση του σταδίου. Άρα λοιπόν εμείς περιμέναμε ότι και είχαμε προετοιμαστεί να ξεκινήσουμε με το τέλος του πρωταθλήματος φέτος, το Μάιο, και να είμαστε έτοιμοι μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες maximum, οπότε να μπορούσαμε να μπούμε μετά από 2 σεζόν στο νέο μας σπίτι. Τώρα, με αυτή την καθυστέρηση, το νωρίτερο που θα μπορεί να ξεκινήσει το έργα είναι τον ερχόμενο Μάιο. Πιστεύω λοιπόν να μην καθυστερήσουμε άλλο και να ξεκινήσουμε. Είμαστε καθόλου έτοιμοι.
1: Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, παρακαλώ.
4: Γεια σας, Ιωάννα. Σπυλιόπουλος Δημήτρης από Κοσμοτέ TV. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα 2 χρόνια που ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού να παίξει. Αυτό θα είναι το ΑΚΑ.
3: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει προαθλήματα, οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
5: Επόμενη ερώτηση. Διονύση Τερβελές από Αθλέτικο. Συγχαρητήρια αρχικά για αυτό που είδαμε. Κάνατε τον κόσμο του Ολυμπιακού περήφανο και μόνο στην ιδέα. Ο κόσμος που αγωνιά και το τι θα γίνει αν θα ενισχυθεί η ομάδα από εδώ και μπρος, έτσι.
3: Κοιτάξτε, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Ολυμπιακοί να κάθε χρόνο να κάνουμε την ομάδα μας καλύτερη και πιο δυνατή. Ήδη υπάρχει ένα budget γύρω στα 30 εκατομμύρια για μεταγραφές και πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μας, οι scouters, οι τεχνικοί διευθυντές, ο προπονητής μας. Γεια σας. Ο προπονητής μας κάνουμε τις σωστές επιλογές, Έχουμε ήδη μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι στην ερχόμενη σεζόν θα είμαστε πιο δυνατοί και να ξαναγυρίσουμε σε κάτι που όλοι έχουμε συνηθίσει, να είμαστε και πάλι πρωταθλητές.
1: Επόμενη ερώτηση. Κύριε Κωνσταντόπουλο, έλατε.
6: Καλησπέρα. Κωνσταντόπουλος από Nova Sports. Καλή επιτυχία σε αυτό το τεράστιο εγχείρημα, κύριε Πρόεδρε. Ερχόμαστε από μια σεζόν που ήταν πλούσια σε αγωνιστική δράση. Με αγώνες Champions League, με πάρα πολλά παιχνίδια. Μόνο κορεσμό δεν είδαμε από τον κόσμο. Και στους δημοσιογράφους μας άρεσε να μετράμε τα διαδοχικά sold out, ρεκόρ, 23-24. Εσείς ποιο μήνυμα εισπράξατε πέρα από το προφανές από τη δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού?
3: Εμείς είδαμε τον κόσμο να αγκαλιάζει την ομάδα. Είδαμε πάρα πολλά sold out, όχι μόνο στα ντέρμπι ή στα ευρωπαϊκά, αλλά και σε άλλα μάτς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει και δύναμη, αλλά πιστεύουμε ότι έχει έρθει η στιγμή ο Ολυμπιακός να μπει σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς, θα μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα events, να πάρουμε επίσης να αναλάβουμε μεγάλες οργανώσεις όπως τελικούς του Europa League. Αλλά όσον αφορά το ζητούμενο που είναι οι οπαδοί μας, πιστεύω ότι ένα νέο γήπεδο θα μπορεί να δώσει την ευκαιρία στα νέα παιδιά, σε οικογένειες, με ένα χαμηλό τίμημα να έρθουν να παρακολουθήσουν την αγαπημένη της ομάδα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον κόσμο μας και πιστεύω ότι θα είναι ένα γήπεδο που θα μπορεί να ανταπεξέλθει για πολλά χρόνια στο μέλλον.
1: Να πάμε σε μία ακόμα ερώτηση.
7: Καλησπέρα σας. Σταύρος Γεωργακόπουλος από Flaskes Portal. Κύριε Πρόεδρε, αφού ευχηθώ και εγώ με τη δική σας αρρωγή αυτό το όνειρο, όπως το περιγράψατε, το θέατρο των ονείρων για κάθε φίλο του Ολυμπιακού να γίνει σύντομα πραγματικότητα και με τον τρόπο που το έχετε σχεδιάσει αυτό το μοναδικό, όπως βλέπουμε, γήπεδο. Βλέπουμε ότι εμπλουτίζεται γενικότερα την ομάδα με νέα στελέχη, αναθέτεται νέους ρόλους. Γενικά η ομάδα δείχνει να γεμίζει και να δυναμώνει παντού. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό γίνεται γιατί κρίνετε ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει όπως θα θέλατε μέχρι τώρα ή απλά επειδή μεγαλώνουν τα μεγέθη γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει από την Ακαδημία μας. Έχει βγάλει πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί στην ομάδα μας και σήμερα αγωνίζονται με επιτυχία και σε ομάδες του εξωτερικού. Ένα από τα παραδείγματα είναι και σήμερα ο αρχηγός μας, ο κύριος Ρέτσος, που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία μας, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και μάλιστα όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα της Γερμανίας ήταν, σπασάμε και το μεγαλύτερο ρεκόρ Έλληνα παίχτη, το οποίο το σπάσαμε για άλλη μια φορά με τον Κοστούλα πριν από ένα χρόνο. Τι θέλω να πω, ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες, οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες και όπως είδατε καταφέραμε και πριν από 2 χρόνια να πάρουμε και το Champions League στους νέους, που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μας πάνε ακόμα ψηλότερα ή να συνεχίζουμε στην κατάκτηση των κορυφών. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Ολυμπιακού όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League ή του Europa League. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο Champions League, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε ότι και άλλες ομάδες στην Ευρώπη γίνονται πιο δυνατές, οπότε οι ανάγκες κάθε χρόνο μεγαλώνουν αν θέλεις να βρίσκεσαι στο elite της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι ανυπομονείτε όλοι να ξαναδείτε το βίντεο, οπότε θα μας κάνει τη χάρη ο πρόεδρος να μας το δείξει άλλη μια φορά. Τελευταία ερώτηση, πάμε.
8: Καλησπέρα σας. Καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουν και τα έργα. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη μέρα, αλλά νομίζω ότι έχει αξία για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Κύριε Μαρινάκη, είστε ένας άνθρωπος που δίπλα στον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη μεγαλώσατε μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού, το γήπεδο Καραϊσκάκης. Κάνατε και μια αναφορά, αλλά νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να το ακούσει ο κόσμος. Ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος και αδιαίρετος, όπως είπατε προηγουμένως.
3: Καταρχήν, άσχετα με το τι λέω εγώ, το είδατε, είδατε πόσα κύπελα, πόσα πρωταθλήματα, πόσα ευρωπαϊκά έχουν κατακτήσει όλοι μαζί. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένας, είναι ενιαίος και αυτό δεν μπορεί να το, δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος και να είναι αυτός. Είτε είναι τρόλ, είτε είναι οποιοδήποτε, ανιψιός, ξάδελφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι και το έχουμε αποδείξει, όπως σας είπα, με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα νούμερα μιλάνε μόνο του.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σε ζωντανή σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου παρουσίασε το πλάνο του Ολυμπιακού για το νέο Καραϊσκάκη. Μίλησε λοιπόν και αποκάλεσε αυτό το έργο ως θέατρο των ονείρων. Είναι ένα έργο το οποίο είπε ότι θα επενδυθούν περίπου 250 εκατομμύρια, μια χωρητικότητα πάνω από 53.000 θέσεις. Ο ενθουσιασμός βεβαίως ήταν πάρα πολύ μεγάλο, θα το ζήσουμε είπε, θα το γιορτάσουμε αυτό το νέο γήπεδο. Έκανε λοιπόν μια αναφορά και είπε ότι θα μπορούσαν ακόμα και μετά το τέλος του προαθλήματος να ξεκινούσαν οι εργασίες. Χρειαζόταν να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και χρειάζεται να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση ώστε να αλλάξει το ύψος του γηπέδου. Οπότε, σύμφωνα με το λεγόμενο του κυρίου μου Μαρινάκη, το νωρίτερο που μπορούν να ξεκινήσουν τα έργα είναι ο ερχόμενος Μάιος. Στο μεταξύ, το διάστημα που θα γίνεται για ανακατασκευή, η ομάδα θα αγωνίζεται στο ΑΚΑ.

0: Για δεύτερη φορά λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης τύπου και τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων παίζεται για δεύτερη φορά το βίντεο που δείχνει λοιπόν σε μακέτα το νέο Καραϊσκάκη, το πώς ήταν και το πώς θα γίνει. Σε μια αίθουσα λοιπόν κατάμεστη κυριολεκτικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σύσσωμη την ομάδα ποδοσφαίρου και αθλητές βεβαίως όλων των, από όλα τα τμήματα του συλλόγου. Πάμε να ξανασυνδεθούμε πάλι, να ακούσουμε ξανά τον κύριο Μαρινάκη.
1: Στα επόμενα 3 χρόνια. Να είστε καλά. Thank you. All the very best.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σίγουρα πάρα πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από όλα, πέρα από το τμήμα του ποδοσφαίρου, που όπως είπαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές ήταν παρόντες στην αίθουσα του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά. Ήταν και αθλητές από όλους, από όλα τα τμήματα. Ξεκίνησε η ομιλία με τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Μόραλη. Παρόντες άνθρωποι και από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία, ο κύριος Χαρδαλιάς. Παρουσία και της κυρίας Κίμπερλι Άγγελ Φόιλ.

Αυτά λοιπόν από την παρουσίαση του κυρίου Μαρινάκη, τη συνέντευξη τύπου που έδωσε για το νέο Καρεσκάκι. Ίσως να προλάβουμε να ακούσουμε σε πολύ λίγο και τον Γιάννη Ράνιο. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το χρόνο, γιατί θα πρέπει να κάνουμε και σύνδεση, να κλείσουμε πιο γρήγορα σήμερα, γιατί έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα. Να πω λοιπόν ότι εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαγιόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η Εθνική Πόλο των Εφήβων, καθώς ιτήθηκε σήμερα με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό απέναντι στην ομάδα που κατέκτησε πέρσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της αντίστοιχης κατηγορίας. Λοιπόν, το εθνικό μας συγκρότημα δυστυχώς δεν τα κατάφερε και πλήρωσε την κακή πρώτη περίοδο που είχε και κυρίως την αφλογιστία του ενός από τα δύο βασικά επιθετικά ατού, του Δημήτρη του Χατζή, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 0 στις 11 προσπάθειες. Έτσι λοιπόν η εθνική μας θα αρκεστεί πλέον στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα τον ηττημένο της αναμέτρησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουγγαρία. Να πούμε ότι σωστή βάλει μία αξιόλογη παρουσία είχε σε διεθνή αγώνα η Γεωργία Ιδεσπολάρη, η πρωταθλήτριά μας στα 800 μέτρα λοιπόν, τερμάτισε δεύτερη στο διεθνές meeting του Freiburg στην Ελβετία, σημειώντας χρόνο 2:01.21 που είναι και ο δεύτερος καλύτερος για την αθλήτριά μας φέτος και ο τέταρτος ταχύτερος στην αθλητική της πορεία μέχρι τώρα. Στο ίδιο meeting καλή εμφάνιση που συνδυάστηκε μάλιστα και με νίκη πραγματοποίησε και η Μαρία Ιμαγκούλια στην σφαιροβολία με καλύτερη βολή στα 16 μέτρα και 24 εκατοστά. 26χρονη λοιπόν Ελληνίδα σφαιροβόλου σημείωσε την πέμπτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της. Επίσης το Πανιόνιος Pole Vault Meeting, στο meeting μόνο για επικοντό, στο στάδιο της Νέας Μύρνης λοιπόν, ο 19χρονος Χριστόφορος Λίτσαρδόπουλος πέρασε τα 5 μέτρα και 12 εκατοστά, έπιασε για πρώτη φορά το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20. Το ίδιο ύψος πέρασε και ο Παναγιώτης ο Κουπουρτιάδης. Νικητής στον αγώνα ήταν ο Πολωνός Φίλιπ Κέμπσκι με 5:32. Στον αγώνα τώρα των γυναικών, η Αναστασία Ιρέτσα βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ με το φετινό της ρεκόρ με άρμα 4:20 και κατέκτησε τη νίκη. Επίσης, η Μυρτώη Κασοτάκη πέρασε τα 4:10, ενώ η 15χρονη Ιζαμπέλα Καρτσόνη σημείωσε 4 μέτρα. Τρεις αποτυχημένες στα 4:10 είχε η Αναστασία Μπουμπουλίδη. Τέλος να πούμε ότι στο Νόβο Μέστο της Σλοβενίας έτρεξε η Αναστασία Ράπτη, κατέλαβε την τρίτη θέση στα 400 μέτρα με χρόνο 53-19, που είναι και ο δεύτερος καλύτερος χρόνος της μετά το 52-82 του Βαλκανικού Πρωταθλήματος.

Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Τζόκοβιτς, ιτήθηκε λοιπόν με 3-0 σετ στο Wimbledon. Η εμπειρία και η κλάση του Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν αυτά τα οποία μίλησαν σε όλα τα καθοριστικά κυρίως σημεία του αγώνα με τον Έλληνα πρωταθλητή για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon και του χάρισαν λοιπόν την πρόκριση με 3-0 σετ στον τρίτο γύρο του μεγάλου τουρνουά του Λονδίνου.

Πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων, όπου με την πέμπτη θέση της Αναστασίας Καραγιάννη και του Μάριου Κρίτσα στο τεχνικό πρόγραμμα του μεικτού ντουέτου άνοιξε η αυλαία των ελληνικών συμμετοχών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Το ελληνικό ζευγάρι λοιπόν συγκέντρωσε 180,16 βαθμούς και κατετάγει πέμπτο μεταξύ 7 χωρών που αγωνίστηκαν. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 7 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, η Εθνική θα αγωνιστεί στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού, ενώ αύριο το πρωί στις 11 η Αναστασία Καραγιάννη και η Ηλέκτρα Ράπτη θα μετάσχουν στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου Νεανίδων. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, γιατί θα ξεκινήσει πολύ λίγο το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ήδη έχει πάρει θέση ο Θάνος Μπλούνας. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου λοιπόν ήταν μαζί μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

6 λεπτά μετά τις 6, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο θα διαρκέσει για πολλές ώρες και μετά τα μεσάνυχτα, λόγω των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου αλλά και του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου Μπάσκετ. Ρουμανία-Ελλάδα σε λίγα λεπτά στις 7. Η Χρυσούλα Αντωνιάδου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει. Και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Ακούτε Era Sport στους 101,8. Όλα έτοιμα για τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ρουμανία. Εκτός έδρας το παιχνίδι αυτό, παιχνίδι για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ, δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είμαστε εδώ από το στούντιο της Era Sport για να μεταδώσουμε τον αγώνα της εθνικής ομάδας με τη Ρουμανία. Είναι η πέμπτη αγωνιστική, για να πούμε λίγο τα χρηστικά της πρώτης φάσης των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου που θα γίνει στο Κατάρ τον ερχόμενο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου, η διοργάνωση αυτή στο Κατάρ. Και η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλό της, στο δεύτερο όμιλο με 3 νίκες 1 ήττα. Ακολουθούν η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο από 2 νίκες και 2 ήττες και τελευταία είναι η Ρουμανία με 1-3. Να σημειώσουμε ότι η εθνική ομάδα της Ρουμανίας, αν χάσει σήμερα από την Ελλάδα και ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο νικήσει την Πορτογαλία, τότε μένει εκτός δεύτερης φάσης, στην οποία αποκρίνονται, επειδή είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα, όταν πάντα μεταφέρουν οι ομάδες αποτελέσματα, είναι πάντα το σύστημα λίγο περίπλοκο, θα το εξηγήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 ομίλους των 4 ομάδων. Στον όμιλό μας είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία. Παίρνουν οι 3 πρώτοι στην επόμενη φάση, τη δεύτερη, και συνδέονται για να δημιουργήσουν ένα καινούριο όμιλο με τον πρώτο όμιλο της Ισπανίας, της Ουκρανίας και της Γεωργίας, που λογικά αυτές θα είναι και οι ομάδες που θα προκριθούν κατά πάσα πιθανότητα. Η Δανία είναι τελευταία με 0-4, άρα έχει μαθηματικά κάποιες ελπίδες, αλλά είναι απειροελάχιστες για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα θα παίξει με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, μεταφέρει τα αποτελέσματά της, δηλαδή μεταφέρει αυτή την ήττα που είχε η εθνική η ομάδα. Και αυτό είχε συμβεί από το Μαυροβούνιο στην τρίτη αγωνιστική και μάλιστα εντός έδρας με 67-65. Και από εκείνη τη δεύτερη φάση, οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελλο, που σημαίνει τρεις από κάθε όμιλο, που είναι τέσσερις όμιλοι, τρεις, τέσσερις, δώδεκα ομάδες από την Ευρώπη προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Η πρώτη επίθεση είναι για τη Ρουμανία, και παρότι θεωρώ έτσι πρώτο χρόνο τουλάχιστον που το είδα ότι ο αρχηγός Κώστα Παπα-Νικολάου έκανε ένα τρομερό μπλοκ στον αντίπαλό του, οι διαιτές είδαν φάουλ, αλλά μάλλον... Καλά, ο Παπα-Νικολάου δεν έχει κάνει επουδενή φάουλ σε αυτή την περίπτωση, αλλά μπορεί το φάουλ να έχει χρεωθεί στον Δημήτρη Κακλαμανάκη, ο οποίος ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας αυτή τη στιγμή μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Δημήτρη Μωραήτη, τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και τον Κώστα Παπα-Νικολάου τον αρχηγό, ενώ η Ρουμανία, η οποία προηγείται 1-0 με την πρώτη ελεύθερη βολή, η δεύτερη ήταν άστοχη του Λούκας το Χατάν, έχει στην πεντάδα τον Κούτι, τον Νικολέσκου, τον Κάτε, τον Ματσιούκα και τον κύριο που σούταρε τώρα μόλις τις δύο ελεύθερες βολές τον Χατάν. Στο σχήμα του ο προπονητής, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, πρώην διεθνής, ο Μιχάη Σιλβασάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Κλουζ Ναπόκα, την ομάδα από την Ρουμανία, και μάλιστα αγωνίζεται και στο Eurocup φέτος, για παράδειγμα, στη χρονιά που πέρασε, και ενώ η εθνική μας αστόχησε στο πρώτο σουτ εντός παιδιάς και τώρα είναι στην άμυνά της. Φέτος λοιπόν, σε αυτή τη χρονιά που μας πέρασε, η Κλουζ Ναπόκα, η ομάδα του ομοσπονδιακού προπονητή, έπαιξε δύο φορές με τον Άρη και τον κέρδισε και στη Ρουμανία αλλά και στο Νικ Γκάλις Χολ. Άρα ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο οποίος σήμερα είναι ο Naturalizé, αλλά και ο Νίκος Ζήσης που είναι GM στον Άρη, έχουν έτσι ένα παραπάνω κίνητρο να κερδίσουν με την εθνική ομάδα την εθνική Ρουμανία, στην οποία προπονητής είναι ο coach της Κλουζ Ναπόκα. Ο Λαρετζάκης εκτελεί και μάλιστα είναι σου τριών πόντων. Νωρίτερα η Ρουμανία έχει βάλει ένα καλάθι και έχει προηγηθεί 3-0. Τώρα ισοφαρίζει ο Λάρη 3-3, που θεωρείται πάρα πολύ πιθανό ο γκάρ του Ολυμπιακού να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος εννοείται ότι και σε συλλογικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό έχει δώσει τα πάντα, και τον κατατάσσουμε στους overachievers, δηλαδή στους παίκτες που έχουν πετύχει περισσότερα πράγματα από το ταλέντο τους. Ένα παιδί το οποίο έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό και την εθνική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Γυρίζει μπάλα σχέδιο των διεθνών, ο Τολιόπουλος έξω από το τρίποντο που του αρέσει και να κινείται φυσικά, δίνει στο Κακλαμανάκη, 4 δευτερόλεπτο, ο Κακλαμανάκης γυρίζει, αστοχή, προσπάθεια για το rebound, το κερδίζουν οι γηπεδούχοι, οι Ρουμάνοι, σε ένα γήπεδο, το γήπεδο της πόλης Οραντέα, την Οραντέα Multipurpose Hall, έτσι όπως είναι το αγγλικό όνομα, που χωράει περίπου 5.500 θεατές, αλλά έτσι όπως βλέπω τα πλάνα που μας δίνει ο ντόπιος σκηνοθέτης, δεν έχει και τόσο κόσμο στο γήπεδο, άρα μάλλον είχαν κάτι άλλο να κάνουν οι φίλοι του μπάσκετ στην πόλη Οραντέα, η οποία έτσι είναι μία από τις γνωστές μπασκετικά πόλεις της Ρουμανίας, στα δυτικά έτσι σύνορα της Ρουμανίας είναι αυτή η πόλη που παίζει τώρα η εθνική ομάδα. Βλέπω ένα κοντινό πλάνο τον Βασίλη Σπανούλη μαζί με τους συνεργάτες του, που είναι όλοι πάρα πολύ έμπειροι και γνωρίζονται πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και από την εθνική ομάδα και από τους συλλόγους. Είδα τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, είδα τον Ανδρέα Γκατζούλη τον γυμναστή, φυσικά τον Νίκο Ζήση, όλους όσοι βοηθούν την εθνική ομάδα τα τελευταία καλοκαίρια. Η εθνική, η οποία είναι στην άμυνά της, θα βγάλει σου τριών πόντων η Ρουμανία, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, rebound όμως από τον Κοντορεμπιθούλη, τον Χατάν, ο οποίος αστοχεί εξ επαφής και το σκορ παραμένει 3-3. Ο Τολιόπουλος πρωτού κάνει το λάθος, πρωτού δηλαδή προσγειωθεί, πασάρει την μπάλα στο Μωραήτη για να ξαναπάρει την μπάλα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο Μωραήτης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό και δεν αποκλείεται να είναι και συμπαίκτες φέτος, αν το αποφασίσει αυτό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λαρετζάκης κάνει μια σταυρωτή για να περάσει, θα φτάσει μέχρι μέσα, λέει απ' και καλάθι από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που όπως και ο Τολιόπουλος αλλά και άλλα παιδιά που αγωνίζονται στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό έρχονται με πολύ μεγάλη όρεξη Και αυτό ισχύει και για τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Έρχονται με τρομερή όρεξη στην εθνική ομάδα. Παρότι είναι καλοκαίρι, παρότι θα μπορούσαν να είναι σε κάποιο νησί, έρχονται στην εθνική, δίνουν το παρόν και βοηθούν την ομάδα μας να πάρει τις νίκες που πρέπει για να προκριθεί αρχικά στην επόμενη φάση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά και φυσικά αργότερα στα επόμενα παράθυρα της FIBA να πάρει το εισιτήριο για το παγκόσμιο κύπελο. Το σουτ από τον ίδιο παίκτον, το Χατάν, ο οποίος σκοράρει τρίποντο 6-5, έχει 4 πόντους αυτός και 2 ο Κάτε. 6-5 μπροστά η Ρουμανία, η οποία ως γηπεδούχος έτσι προσπαθεί να επιβάλλει τα θέλω της σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Παπα-Νικολάου τα πασάρει για το Λαρετζάκι. Ο Λαρετζάκι σουτάρει με ένα στοχή δε, αλλά και να έμπαινε δεν θα μετρούσε το καλάθι, καθώς είχαν λήξει τα 24 δευτερόλεπτα της επίθεσης για την εθνική ομάδα με την Ρουμανία στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται και σε άλλα παιχνίδια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι το Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία 51-33. Είναι το Ουκρανία Γεωργία 40-30. Είναι από τον όμιλο που θα συναντήσουμε, δηλαδή τον όμιλο της Ισπανίας. Η Ισπανία, για να δω, όχι, αυτά τα δύο είναι τώρα που είναι σε εξέλιξη. Ουκρανία Γεωργία 40-30 και είναι και το Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία 51-33. Ένα ακόμη καλάθι από τον Κάτε. Η Ρουμανία προηγεί το 8-5 της Ελλάδας. 6-14 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Η πάσα του Λαριτζάκη δεν είναι καλή. Ο Σπανούλης φωνάζει. Είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης. Όχι, είναι ο Ηλίας Κατζούρης. Και λέει ο Χαραλαμπίδης στον πάγκο της Εθνικής. Και είναι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης, βεβαίως. Να μην το ξεχάσω. Πολύ έμπειροι οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα. Κάποιοι εξ αυτών στη Μονακό, κάποιοι θα είναι στον Άρη. Πολύ ωραίο το μπλοκ από τον Κακλαμανάκη. Εδώ σταματάει την επίθεση της Ρουμανίας. Το σκορ παραμένει 8-5 και είμαστε ακριβώς 6 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης δίνει τη θέση του, από ό,τι είδα, στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Και το σχήμα της εθνικής ομάδας, από ό,τι βλέπω, χαμηλώνει πάρα πολύ, διότι μπήκε στο παρκέ και ο Κουζέλογλου, άρα θα έχουμε πεντάρι το Γιάννη Κουζέλογλου. Εδώ οι Ρουμάνοι δεν μπορούν να βγάλουν σωστή επαναφορά, δεν συνεργάζονται σωστά και η μπάλα φεύγει εκτός παρκέ για την εθνική. Το σκορ 8-5 στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Να θυμίσουμε έτσι για τους φίλους ότι το επόμενο παράθυρο δεν είναι και τόσο μακριά, είναι για την δεύτερη φάση. Το πρώτο παράθυρο 24 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου ή έως, θα το δω λίγο το πρόγραμμα, δεν έχει βγει βεβαίως, αλλά το επίσημο site της FIBA λέει ότι το επόμενο παράθυρο, το τέταρτο συνολικά, είναι 24 Αυγούστου με 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η Ρουμανία βγάζει την καλή άμυνα και προσπαθεί να παίξει transition παιχνίδι για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Η εθνική μας είναι στην άμυνα. Γυρίζουν την μπάλα οι Ρουμάνοι, σου τριών πόντων άστοχο, κακή εκτέλεση. Παπα-Νικολάου πετάει μια baseball πάσα, η οποία βρίσκει τελικά το Λαρετζάκι. Αυτός προστατεύει την μπάλα και σκοράρει 8-7. Το αμέσως επόμενο παράθυρο, όταν θα έχει αρχίσει πια και η Ευρωλίγκα για τα καλά, θα είναι 23 Νοεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου του 26, δηλαδή στο τρέχον έτος. Και το τρίτο και τελευταίο παράθυρο που θα αποφασίσει τα πάντα ουσιαστικά είναι 22 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου του 27. Είναι το τελευταίο παράθυρο και μετά πάμε για ένα παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, το οποίο το είχα δει τις προηγούμενες μέρες, είναι τέλη Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου του 2027, το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ, στο οποίο 12 ομάδες είναι από την Ευρώπη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε μέσα σε αυτές, καθώς η εθνική ομάδα είναι πρώτη στον όμιλό της αυτή τη στιγμή με 3 νίκες. 8-7 το σκορ, έτσι για να έχουμε μια εικόνα από το παιχνίδι. Στα μισά της πρώτης περίοδου, στο παρκέ και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος από την ΑΕΚ μετακόμισε στον Άρη με πάρα πολλά χρήματα, με τριπλάσιες αποδοχές από ό,τι έπαιρνε στην ΑΕΚ, ίσως και λίγο παραπάνω από τριπλάσιες. 8-7 το σκορ. Εδώ πάει να βγάλει την καλή άμυνα ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Δεν τα καταφέρνει όμως να το κάνει όσο καλά ήθελε, διότι κάνει το φάουλ στον Ντάρον Ράσελ. Ένα παιδί το οποίο το έχουμε δει στο EuroCup με την Κλουζ, την ομάδα στην οποία, όπως έλεγα στην αρχή της μετάδοσης, είναι προπονητής ο κύριος που τώρα δείχνει ο σκηνοθέτης και είναι ο κύριος Μιχάη Σιλβασάν. Ο Νατουραλιζέ αστοχεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Ο Ντάρον Ράσελ πριν από λίγο μπήκε στο μάτς. Δεν ξεκίνησε πεντάδα. Ξεκίνησε πεντάδα ο Λούκας το Χατάν και τώρα στο παρκέ είναι ο Ράσελ. Πρώτη βολή άστοχη και η δεύτερη το ίδιο αποτέλεσμα. Το σκορ παραμένει 8-7. Για την Ελλάδα μέχρι στιγμής 7 πόντους ο Λαρετζάκης με 2 στα 2 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Έχει χάσει και μια ελεύθερη βολή ο Λάρη. Ενώ τώρα ο Χαραλαμπόπουλος προσπαθεί να ποστάρει τον αντίπαλό του να παίξει και να σκοράρει με πολύ ωραίο τρόπο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος το πρώτο δικό του καλάθι. Συνεπώς όλους τους πόντους τους είχε ο Λαρετζάκης μέχρι τώρα, δηλαδή στα πρώτα 5,5 λεπτά δεν είχε βάλει άλλος διεθνής. Εδώ οι Ρουμάνοι σε μια νέα κατοχή, είναι άστοχος, ο άστοχος όμως το σούτ 3 πόντων και με την κορή rebound από τους διεθνείς. Μήτρου Λόγκ Παπα-Νικολάου από 45 μοίρες αστοχή, rebound αμυντικό από τον Κάτε και δίνει δίπλα του στον Ράσελ για μια νέα κατοχή. Τον αναλαμβάνει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Ο Ράσελ πάει μέχρι το λεϊά, παστόκησε. Πάρα πολύ ωραία, πήδηξε σε πολύ καλό χρόνο ο Κουζέλογλου. Παίρνει το rebound, αλλά αμέσως μετά υπάρχει φάουλ. Υπάρχει μάλλον πρώτα το λάθος του Τολιόπουλου και το φάουλ που αναγκάζεται να κάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στον αντίπαλό του, καθώς έγινε το κλέψιμο από την λάθος εκτίμηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Έκλεψε την μπάλα ο Νικουλέσκου. Ο Ντικουλέσκου είναι το σωστό. Και ενώ η εθνική ομάδα έχει προηγηθεί με ένα πόντο 8-9, η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Να σημειώσουμε ότι συνεχίζουν, ας πούμε, οι μεταγραφικές εξελίξεις και από τις δικές μας ομάδες όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Μόντε Μόρις προωρών. Κάτι άλλο συνταρακτικό δεν μπορώ να πω ότι βλέπω κάτι φοβερό σήμερα. Ότι η Μπαρτσελόνα άφησε να φύγουν Λαπροβίτολα και Γιουσούφ Αφάλ. Ότι η Παρτίζαν άφησε τον Ντίλαν Οσετκόφσκι. Είχε γίνει ένας χαμός για αυτόν μεταξύ ο Μπράντοβιτς και διοίκησης, όταν ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής ακόμα στην Παρτίζαν. Η Ντουμπάι ανανέωσε τον Μακίνλι Ράιτ για ακόμη ένα χρόνο τουλάχιστον. Η Βαλένθια μετά τον TJ Shorts κοιτάζει και τον 27χρονο Trent Fraser, ο οποίος από το EuroCup ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα που είναι η Ευρωλίγκα.

παρότι έχει ακόμη δύο χρόνια συμβολαίου. Αυτά πάνω κάτω, και ενώ το σκορ δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι όσο έκανα αυτή τη μικρή αναφορά στο ρεπορτάζ της ημέρας, έχει γίνει κάτι. Δεν έχει σημειωθεί ούτε πόντος. Το σκορ είναι Ρουμανία-Ελλάδα 8-9. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερα φτωχό αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε διανύσει το πρώτο 7 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε ακριβώς 2:56 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ρουμανία-Ελλάδα 8-9. Είναι η πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Και εννοείται ότι θέλουμε τη νίκη για να είμαστε άνετοι και να έχουμε την πρώτη θέση όσον αφορά την επόμενη φάση. Άλλωστε, όπως έλεγα και νωρίτερα, για να το θυμούνται οι φίλοι που μας ακούνε, οι ομάδες προκρίνονται με οι τρεις στις τέσσερις, οπότε για μας δεν είναι κάτι το δύσκολο, καθώς στον όμιλό μας είμαστε πρώτοι με 3-1 και ακολουθούν Πορτογαλία, Μαυροβούνιο 2-2, νίκες ζήτες, και η Ρουμανία με 1-3, αλλά τα αποτελέσματα μεταφέρονται στην επόμενη φάση, οπότε δεν θα θέλαμε να τύχει να προκριθεί η Ρουμανία και να μας έχει και μια νίκη εις βάρος μας. Οπότε καλό θα είναι σήμερα να καθαρίσουμε με τη Ρουμανία και να την κερδίσουμε εκτός έδρας. Την Κυριακή 7:30 είναι η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία στη Σάνελ Αρένα, στα Νολιώσια, και εννοείται ότι η Ερασπόρ θα μεταδώσει το μάτς ζωντανά. Όμως πρέπει να θυμίσουμε στους φίλους ότι τρέχει ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός, χωρίς ερώτηση, παγίδα ή οτιδήποτε, ότι 5 τυχεροί θα κερδίσουν από 2 εισιτήρια, δηλαδή είναι συνολικά η προσφορά της Ομοσπονδίας 10 εισιτήρια για την Ερασπόρ. 5 τυχεροί που θα κληρωθούν αύριο το απόγευμα στην ώρα του μπάσκετ, δηλαδή 5 με 7, μετά τις 6.30 θα κάνουμε την κλήρωση. 5 τυχεροί με το φίλο τους, τη φίλη τους, το σύντροφο, το παιδί τους, θα πάνε στο γήπεδο για να δουν τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία, που είναι την Κυριακή το βράδυ 7:30. Το σκορ λοιπόν, Θάνο κυρίες και κύριοι, παραμένει 8-9, δηλαδή έχει κολλήσει η βελόνα στο 8-9, καθώς και ο κύριος που επισκέφτηκε τώρα τη γραμμή της φιλανθρωπίας είναι άστοχος από την ελεύθερη βολή, ο Ράρες Ούτα. Βάζει όμως τώρα τη δεύτερη και ισοφαρίζει η Ρουμανία 9-9 με 2:42 στο ρολόι για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Παπα-Νικολάου είναι τώρα στο παρκέ και ο Νάσος Μπαζίνας, ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μπουζέλογλου και ο Μήτρου Λόγκ. Αυτή είναι η πέντε μαζί με τον αρχηγό. Ο Μήτρου Λόγκ εκτελεί για 3 αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Ράσελ. Προσπαθεί να τρέξει ο Αμερικανός νατουραλιζέ της Ρουμανίας. Πάει να πετύχει το καλάθι. Κερδίζει το φάουλ από τον Άσο Μαζίνα, που είναι μεταγραφή του ΠΑΟΚ από τον Προμηθέα. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, 2:20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ρουμανία-Ελλάδα 9-9. Να ρίξω μια ματιά τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Καταρχάς η Ισπανία με τη Δανία δεν έχουν ακόμα αρχίσει, πάει 8 η ώρα το μάτς αυτό. Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία στο ημίχρονο 59-41 για τους Λιθουανούς. Θα ανοίξω και το στατιστικό να δω λίγο αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Ουκρανία Γεωργία 3:15 για το ημίχρονο, 48-32. Εμείς ακόμα είμαστε το πρώτο δεκάλεπτο, 2:20 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ρουμανία-Ελλάδα 11-9 από τις 2 ελεύθερες βολές που έβαλε τώρα μόλις ο Ντάρον Ράσελ της ομάδας της Κλουζ. Ο Μωραΐτης που πέρασε το μάτς, Χαραλαμπόπουλο, σου 3 πόντων μέσα, 11-12 από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά με την ΑΕΚ. Είπαμε ότι η ΑΕΚ θέλησε να τον κρατήσει, του έδινε μάλιστα και αρκετά χρήματα, αλλά ο Άρης του έδινε πολύ περισσότερα. Είπαμε ότι έχουν κάνει ένα τεράστιο μπαμ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μισθολογικά και παίρνουν παίκτες με πάρα πολλά χρήματα και πολύ μεγάλα συμβόλαια. Εδώ θα κερδίσει ο Ούτα τον ομόλογο του ψηλό της Εθνικής Ελλάδος, τον Γιάννη Κουζέλογλου, και θα σκοράρει για την Εθνική Ρουμανίας. Ρουμανία-Ελλάδα 13-12 και τώρα 13-14, καθώς ο Κουζέλογλου απάντησε με αυτό το σουτάκι που έχει από τα 4 μέτρα. 13-14, Κουζέλογλου, ο οποίος στο τέλος της χρονιάς επέστρεψε από το Μαρούς στο Παναθηναϊκό που ήταν δανεικός, χωρίς να παίξει βέβαια στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Αμέσως μετά γρήγορο καλάθι από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, 13-16. Έχω την αίσθηση ότι αν η Εθνική τρέξει λίγο περισσότερο και δεν πάει απαραίτητα στο σετ παιχνίδι, θα είναι πολύ πολύ αποτελεσματική και θα ξεφύγει στο σκορ. Αλλά αυτό βέβαια δεν

0: ορίζουμε εμείς από το στούντιο, το ορίζουν οι παίκτες. Και τώρα το αμυντικό rebound από τον Κουζέλογλου, η μπάλα πηγαίνει στον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, φτάνει γρήγορα, αλλά μόνο στο εξεπαφής αστοχή με το αριστερό lay-up. Το σκορ παραμένει 13-16. Ο Ράσελ θέλει να σκοράρει και μάλιστα είναι transition τρίποντο που είναι τόσο εντυπωσιακό. Ισοφαρίζει ο Αμερικανός 16-16. Η Εθνική νωρίτερα προηγήθηκε με 3. Δεν μπόρεσε ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ να πετύχει ένα εύκολο lay-up για τα κυβικά του. Αμέσως ο Ράσελ ισοφάρισε 16-16. Πατάει τη γραμμή τριπόντου, σκοράρει ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ 16-18. Το είδαν οι διαιτητές ότι πάταγε γραμμή. Έτσι λοιπόν 12 δευτερόλεπτα ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ράσελ θέλει να πατήσει με νέο τρίποντο. Αστοχή Μωραΐτης. Τα έβαζε στην προπόνηση χθες από το κέντρο, προτιμάει να πασάρει την μπάλα στο Μίτρου Λόγκ, αυτός και πάλι για τον Μωραΐτη. Ο Μωραΐτης εκτελεί από πολύ μακριά, σίδερο και έξω. Δεν είχαν τόσο καλή μάλλον συνεννόηση ο Μίτρου Λόγκ με τον Μωραΐτη. Ο ένας πάσαρε στον άλλον, δεν είχε πολύ χρόνο να εκτελέσει ο Μωραΐτης. Έτσι λοιπόν το σκορ της πρώτης περίοδου είναι Ρουμανία-Ελλάδα 16-18. Πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο, το ζωντανό και επιστρέφουμε ξανά.
1: 21 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ακούτε την περιγραφή του αγώνα της Ρουμανίας με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος και η εθνική μας προηγείται με ένα καλάθι διαφορά, 18-16. Στην βαθμολογία του ομίλου είναι το δεύτερο γκρουπ, αυτός το οποίο μετέχει η Εθνική. Η Ελλάδα έχει 7 βαθμούς σε 4 αγώνες και ακολουθούν με τον ίδιο αριθμό αγώνων η Πορτογαλία με 6, το Μαυροβούνιο με 6 και η Ρουμανία με 5 βαθμούς. Στις 9 είναι προγραμματισμένο να γίνει το άλλο παιχνίδι του ομίλου ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο. Τώρα, όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, είχαμε τα ξημερώματα, σχεδόν το πρωί, τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Βοσνία Ερζεγοβίνη. 2-0 νίκησε η διοργανώτρια, η μία από τις διοργανώτριες χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Βοσνία Ερζεγοβίνη και προκρίθηκε στη φάση των 16. Απόψε στις 10 ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία. Αργότερα στις 2 τα ξημερώματα Παρασκευής, Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί ο αγώνας της Ελβετίας

0: μεταξύ, άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ρουμανίας με την Εθνική Ομάδα της χώρας μας. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: 16-18 λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος και η Ρουμανία έχει ένα σουτ τριών πόντων. Η μπάλα κάνει το χατήρι στον σουτέρ και μάλιστα ήταν ένας από τους ψηλούς της Ρουμανίας που σούταρε αυτό το σουτ, ο Γκράσου. 19-18 η Εθνική παίζει με Μπαζίνα Μωραΐτη, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Κακλαμανάκη, που θα κάνει το πολύ ωραίο καλάθι και δύσκολο καλάθι από τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, τον σέντερ του ΠΑΟΚ. Ζήτησε και φάουλ που πιθανότατα ήταν, αλλά δεν το είδαν οι διαιτητές. 19-20 μπροστά η Ελλάδα με το καλάθι του Κακλαμανάκη. Είπαμε, παίζει αυτός 5-4 ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Ράσελ εκτελεί για τη Ρουμανία ένα άστοχο αμυντικό rebound από τον Μπαζίνα. Ο Χαραλαμπόπουλος δίνει στο Μωραΐτη. Το άλλο γκάρντ μαζί με τον Μωραΐτη είναι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και ο Μπαζίνας. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ πάει έτσι πολύ δυναμικά, τράκαρε με τον Ράσελ. Δεν έδωσαν κάτι διαιτές, έπαιξαν το λεγόμενο no call και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ του Κοκλαμανάκη στο transition της Ρουμανίας. 19-20 το σκορ. Εννοείται ότι υπάρχει διάθεση, εννοείται ότι υπάρχει πάθος στις δύο ομάδες, γιατί θέλουν οι μεν Έλληνες την τέταρτη νίκη, οι δε Ρουμάνοι τη δεύτερη δική τους, για να έχουν ελπίδες πρόκρισης. Θυμίζω κάτι που έλεγα νωρίτερα, ότι η εθνική ομάδα της Ρουμανίας, αν χάσει σήμερα από την Ελλάδα, που είναι και θα μείνει τελευταία, αν ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο νικήσει στην Πορτογαλία, μένει εκτός δεύτερης φάσης. 21-20. Γι' αυτό και έχει αυξημένο κίνητρο η Ρουμανία να κερδίσει σήμερα το μάτς. Κακλαμανάκης για τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ στο πρώτο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μπαζίνας. Τον Μπαζίνα μαρκάρει ο Ράσελ, που είναι καλός παίκτης. Ο Κακλαμανάκης πάει σε ένα φλότερ, αστόκησε, παίρνει το rebound ο ίδιος, αστόκησε και δεύτερη φορά εξ επαφής και μάλιστα δεν αρέσει αυτό ούτε στον ίδιο αλλά ούτε στον πάγκο της εθνικής ομάδας, όπως πρόλαβα να δω την αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη. Το φάουλ γίνεται από τον Μπαζίνα που σταματάει το επιθετικό transition της Ρουμανίας. Το σκορ 21-20. Κοιτάζω λίγο και την επικαιρότητα να δω αν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον. Το τελευταίο που διαβάζω και φυσικά δεν έχω προλάβει να τσεκάρω ή να μελετήσω είναι ότι μια ισπανική εφημερίδα, η Sport, γράφει για τον Μάριο Χεζόνια ότι οδεύει προς Ντουμπάι μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αυτό και πάλι είναι δημοσίευμα και δεν έχω προλάβει να το τσεκάρω. Αυτά πάνω κάτω που είπαμε και νωρίτερα. Σημαντική πληροφορία για αυτούς που ξέρουν αρκετά πράγματα αφορά τον κύριο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Toronto Raptors, και αυτό είναι ενδιαφέρον διότι συμβόλαιο με τους Raptors έχει και ο Mike Batiste που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, και μάλιστα το επόμενο συμβόλαιο του Ραγιάκοβιτς είναι πολυετές, είχε άλλο ένα χρόνο όπως γνωρίζω και είναι για άλλα τρία. Άρα λοιπόν έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξει για τον Παναθηναϊκό η περίπτωση του Mike Batiste. Σουτ τριών πόντων από το Λαρετζάκι, ο οποίος μπήκε στο μάτς και προφανέστατα θέλει σήμερα να γράψει πολλούς πόντους και να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο την εθνική ομάδα. Έχει ήδη 10 με 2 στα 3 τρίποντα ο Λάρι. 21-23 Ρουμανία-Ελλάδα. Εδώ κάνει όμως το φάουλ διότι έπεσε πάρα πολύ δυναμικά πάνω στον Κάτε και του έκανε το φάουλ. Δεν έχει άλλη επιλογή ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Μέχρι στιγμής για την εθνική μας ομάδα έχει 10 ο Λάρι, έχει 5 ο Χαραλαμπόπουλος, έχει 4 ο Μίτρου Λόγκ και από 2 ο Κακλαμανάκης με τον Κουζέλογλου. Στην δωδεκάδα είναι επίσης ο Νίκος Περσίδης που ακόμη δεν έχει αγωνιστεί. Είναι ο Γιώργος Τσαλμπούρης που και αυτός δεν έχει παίξει. Είναι ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν αγωνιστεί και τώρα που μιλάμε είναι στο σχήμα του Σπανούλη ο Μπαζίνας, ο Λαρετζάκης και ο Μίτρου Λόγκ. Βλέπουμε και μια αλλαγή στο βάθος. Ο Μίτρου Λόγκ κάθεται στον πάγκο και στη θέση του ο Βασίλης Τολιόπουλος. Άρα αυτοί οι τρεις είναι οι περιφερειακοί. Ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ ο οποίος πριν από ελάχιστες μέρες ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Άρη, άρα θα έχει και τον προπονητή, τον ομοσπονδιακό και στο σύλλογο τον Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε λοιπόν Μπαζίνας, Τολιόπουλος και Λαρετζάκης είναι η περιφερειακή. Τεσάρι παίζει ο Χαραλαμπόπουλος και πέντε ο Κακλαμανάκης. Αυτό το σχήμα έχει βρει ο Βασίλης Πανούλης. Τολιόπουλος κάνει ένα σλάλομ, πασάρι στον Μπαζίνα. Χαραλαμπόπουλος σούτ τρίων πόντων από τη γωνία μέσα. Είναι καλό σούτερ ο Βασίλης. Και αυτό θα είναι με το Σπανούλη στον Άρη. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ποιοτικό παίκτη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Υπάρχει τώρα το time out διότι η Ελλάδα προηγείται 25-21 και εμείς πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο για να τα πούμε σε δύο λεπτάκια.
0: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον αγώνα της Ρουμανίας με την εθνική ομάδα, αγώνας για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. 26-21 προηγείται η Ελλάδα της Ρουμανίας. Είμαστε στην δεύτερη περίοδο και υπολείπονται περίπου 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σήμερα είχαμε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2. Αποφασίστηκε η κλήρωση να γίνει στις 28 Αυγούστου. Να θυμίσουμε ότι έχει αποφασιστεί το πρωτάθλημα να αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου και μετά από κάποια χρόνια θα διεξαχθεί πρωτάθλημα με έναν όμιλο και 16 ομάδες.

0: Αυτό που μένει να δούμε, γιατί δεν αποφασίστηκε σήμερα, είναι το μοντέλο διεξαγωγής του πρωταθλήματος, ο τρόπος διεξαγωγής του, αν δηλαδή θα έχει play-off και play-out. Είναι ένα θέμα που προκαλεί διαφωνίες και γι' αυτό θα συζητηθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το παιχνίδι στο μπάσκετ άρχισε ξανά. Ρουμανία-Ελλάδα. Ακούμε τον Κώστα Σωτηρίου.
1: Είμαι σίγουρος θα βάλεις τα δυνατά σου για να νιώσουμε Ευρωπαίοι υψηλού επίπεδου και να μην έχουμε play-off και play-out στο πρωτάθλημα. Τι λες?
0: Ό,τι πει ο πάροχος και οι ομάδες.
1: Τα πιο πολλά μάτσα,
0: ναι, ναι.
1: Τα πιο πολλά μάτσα, χρήματα και τα λοιπά, όπως το παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου,
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Και του μπάσκετ. Δηλαδή η αύξηση των αγώνων αυξάνει και τα έσοδα.
0: Μα έχεις δει ότι έχουμε φτάσει πλέον σε μια φάση να μην υπάρχει κενό διάστημα.
1: Πραγματικά.
0: Και αυτό αποτελεί, ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το οποίο μπορώ να μιλήσω, και ένα θέμα συζήτησης που έχει βάλει η FIFPro, δηλαδή η Οργάνωση Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, προς τη FIFA και στην UEFA, για μείωση των αγώνων.
1: Σωστό.
0: Γιατί εδώ η λογική που υπάρχει είναι περισσότεροι αγώνες, άρα περισσότερα έσοδα.
1: Σωστά, σωστά. 23-25 το σκορ. Κάνει μια πολύ καλή άμυνα ο Βασίλης Τολιόπουλος, κλέβει την μπάλα, δίνει στον Μπαζίνα. Ο Λαρετζάκης κόβεται, όμως ξαναπαίνει το rebound, δίνει στο Χαραλαμπόπουλο και αυτός κερδίζει το φάουλ από τον Νικολέσκου. Και στο παγκόσμιο κύπελλο το ίδιο, και στην Ευρωλίγκα οι ομάδες από 20 τις επόμενες χρονιές θα γίνουν 24 και πιθανότητα αυτό θα να ισχύσει από το 27-28. Άρα φέτος θα είμαστε με 20 ομάδες στην Ευρωλίγκα και από το 27-28 η ίδια διοργάνωτρια αρχή έχει εξαγγείλει την αύξηση των ομάδων κατά 4. Συνεπώς πιο πολλά μάτς, εκτός αν αλλάξει το φορμάτ. Εδώ παίζει αυτό, να γίνουν περιφέρειες, ανατολική και δυτική όπως το NBA, και να παίζουν, ξέρω εγώ, οι τουρκικές, οι ελληνικές, οι ρωσικές αν επιστρέψουν, οι Ισραηλινές στην ανατολική περιφέρεια και οι ιταλικές, ισπανικές και τα γερμανικές και γαλλικές στη δυτική. Υπάρχει αυτή η σκέψη να μοιραστούν οι ομάδες στις περιφέρειες, αλλά αυτό είναι όμως ακόμα σκέψη. 23-25 το σκορ και η εθνική ομάδα στην επίθεση με Μπαζίνα να πασάρει στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Χαραλαμπόπουλος ποστάρει τον αντίπαλό του, είναι καλός στο post παιχνίδι. Ο Χαραλαμπόπουλος εκτελεί αστοχή, rebound, προσπαθεί να πάρει ο Κλαμανάκης. Παρότι έχω την αίσθηση ότι αυτός ακούμπησε τελευταίος, η μπάλα είναι για την Ελλάδα, λένε οι διαιτητές. Στα μισά της δεύτερης περίοδου, να και ο Τσαλμπούρης στο παρκέ, να και ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Και αυτός έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Τσαλμπούρης ξεχωρίζει κυρίως για το μακρινό σουτ με το τρίποντο. 23-25 φέτος με τον Πανιόνιο έχει περίπου 10 πόντους κατά μέσον όρο, με 3,7 rebound, και στο EuroCup κάτι παραπάνω, 11 πόντι, 3,5 rebound και με καλύτερο ποσοστό στο τρίποντο. 23-25 το σκορ παραμένει το ίδιο, όπως το έχουμε αφήσει δηλαδή, για την εθνική ομάδα. Σουτ 3 πόντων από τους γηπεδούχους και είναι εύστοχο. Να λοιπόν, που έχει και έναν ιδιαίτερο πανηγυρισμό ο Νικολέσκου, κάτι σαν ένα άνοιγμα φτερών όπως το έκανα. 26-25, εδώ υπάρχει time out από την εθνική ομάδα, από τον Βασίλη Σπανούλη, που βλέπει την ομάδα έτσι να κολλάει όσον αφορά το επιθετικό παιχνίδι, και πριν από δευτερόλεπτα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Τον έχει μπροστά του ο ομοσπονδιακός προπονητής και προσπαθεί να εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται λάθος από την εθνική. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα μόλις ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στο Λιθουανία Μεγάλη Βρετανία, 59-44. Μείωσαν ελαφρώς οι Βρετανοί. Και Ουκρανία Γεωργία στο ημίχρονο, 49-41. Στις 8 η ώρα είναι το Ισπανία-Δανία. Μας ενδιαφέρει από πλευράς Ισπανίας, γιατί είναι πρωτοπόρος και αίτητη με 4-0 στον πρώτο όμιλο που θα διασταυρωθεί με την Ελλάδα και θα δημιουργήσει τον καινούριο όμιλο. Συνεπώς μας ενδιαφέρει τι κάνει η Ισπανία. Και από εκεί και πέρα είναι το Πορτογαλία-Μαυροβούνιο στις 9. είναι το Ελβετία-Σερβία την ίδια ώρα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Τουρκία 9 επίσης, Ισλανδία-Ιταλία 11 παρατέταρτο. Αυτά θα γίνουν σήμερα. Δηλαδή το τελευταίο μάτς είναι το Ισλανδία-Ιταλία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους ομίλους για να δούμε λίγο πώς πάνε οι βαθμολογίες και να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Είπαμε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη με 3-1, η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο 2-2, νίκες ήττες, η Ρουμανία 1-3. Για να δούμε αυτή την επίθεση και θα πάμε και στον επόμενο όμιλο της Ισπανίας. Ο Λαρετζάκης προσποιείται, εκτελεί αστοχή, rebound επιθετικό από τον Τζαλμπούρη που δίνει και πάλι στο Λαρετζάκη. Αυτός πάει μέχρι μέσα αλλά κόβεται και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το έγινε και φάουλ σε αυτή την επίθεση, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν κάτι. Στον όμιλο της Ισπανίας είναι πρώτοι Ισπανοί με 4-0, Ουκρανοί και Γεωργιανοί 2-2 και τελευταίοι Δανείοι με 0-4. Στον όμιλο της Τουρκίας ο προπονητής είναι ο Έργιν Άταμαν, 4-0 οι Τούρκοι, 2-2 οι Σέρβοι με τους Βόσνιους και 0-4 οι Ελβετοί. Στον τέταρτο όμιλο της Ιταλίας, η Ιταλία είναι πρώτη με 3-1, οι Λιθουανοί και οι Ισλανδοί δευτερότριτη ισόβαθμη με 2-2 νίκες ήττες και τελευταίοι οι Βρετανοί με 1-3. Στον όμιλο της Κροατίας είναι Κροάτες και Γερμανοί πρώτοι με 3-1, Ισραήλ 2-2 και τελευταία η Κύπρος με 0-4. Εν τω μεταξύ λέω εγώ την ανάλυση των ομίλων διότι δεν έχει σημειωθεί καλάθι, το σκορ παραμένει 26-27 και γίνεται και ένα φάουλ από τον Ράσελ στον Τελειόπουλο. Στον όμιλο της Πολωνίας η Πολωνία είναι πρώτη με 4-0, ακολουθούν οι Ολλανδοί με 2-2, Λετωνοί και Αυστριακοί 1-3 και μένουν άλλοι δύο όμιλοι. Είναι ισόβαθμοι οι Φιλανδοί με τους Γάλλους 3-1, οι Ούγγροι 2-2 και οι Βέλγοι 0-4 και στον όμιλο των Σλοβαίνων οι Σλοβαίνοι έχουν 3-1, οι Τσέχοι με τους Εστονούς 2-2 και οι Σουηδοί τελευταίοι με 1-3. Ο Τσαλμπούρης εκτελεί από μακριά και αστοχή. Το σκορ παραμένει 26-27 και βλέπω ότι υπάρχει ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου. Δεύτερο φάουλ από τον Νικολέσκου. Το σκορ παραμένει 26-27. Πήρε αγκαλίτσα αρχικά τον αρχηγό, μετά τον έριξε κάτω και ο άνθρωπος κύριος σήκωσε το χέρι του και παραδέχτηκε ότι έκανε το λάθος και μάλιστα τώρα δίνει και τη θέση του στον Ματσιούκα, Μιχάη Ματσιούκα. Το σκορ 26-27. Την Κυριακή 7.30 η Ελλάδα παίζει με την Πορτογαλία στα Ανολιώσια, στη Σαν Αλαρένα. 26-27, το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει από τον αριστερό διάδρομο, πάει μέχρι μέσα, προτιμά να δώσει τον Τσαλμπούρη, αυτός δεν τα καταφέρνει, λίγο ποδόσφαιρο και από τους διεθνείς και από τον Τολιόπουλο και από τον αντίπαλό τον Ρουμάνο. Οι διαιτητές όμως λένε ότι η μπάλα είναι έξω για την εθνική. Ιδιαίτερη φάση όταν στην ίδια φάση δύο παίκτες αντίπαλοι βρίσκουν την μπάλα με τα πόδια. Πασούλες αντάλλαξαν σχεδόν ο Τολιόπουλος με τον αντίπαλό του Ρουμάνο. Εδώ οι διαιτητές εξηγούν τι έγινε ακριβώς στον προπονητή της Ρουμανίας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε όσον αφορά τους διαιτητές, είναι ο Κροάτης ο Βούλιτς, είναι ένας ακόμη Κροάτης ο Γκάλιτς. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Πραγματικά, αντί για Γκάλις που έχουμε εμείς, είναι ο Γκάλιτς ο Κροάτης και είναι και Γάλλος ονόματι Τσεκαρέλη, πιθανώς είναι ιταλικής καταγωγής, άγνωστες σφυρίχτρες στο ευρύ κοινό. Η εθνική παίζει την καλή άμυνα και κλέβει Παπανικολάου για τον Νετζίπο Γλουκαρφών την μπάλα 26-32. Εδώ ξεδιπλώθηκαν πάρα πολύ ωραία τρεις παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν. Για να δω, η πάσα του Παπανικολάου στο Λαρετζάκι, Παπανικολάου και πάλι για τον Ετζίπογλου, αγωνίστηκαν και οι τρεις στον Ολυμπιακό. Βέβαια πολύ λίγες φορές βρέθηκαν στο ίδιο παρκέ, πιο πολύ στο πρωτάθλημα Ελλάδος. Και γενικά πρέπει να παραδεχτούμε, για να υπάρχει time out από τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, τον κύριο Μιχάη Σιλβασάν, με το σκορ 26-32. Το ελληνικό στοιχείο είναι δυσέβρετο πλέον, στις, ειδικά στις δύο μεγάλες ομάδες, αλλά και γενικότερα και στις άλλες. Και για να συμπληρώσουν τον αριθμό 6, βλέπουν και παθαίνουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει τώρα τα θέματα του να ανανεώσει τους δύο Naturalizé, τον Walkup και τον Dorsey, και φυσικά να ικανοποιήσει και τον αρχηγό τον Κώστα Παπα-Νικολάου για να παραμείνει άλλη μια χρονιά τουλάχιστον στο λιμάνι. Από την άλλη, οι πράσινοι έχουν έτσι λίγο παραπάνω το ελληνικό στοιχείο, καθώς υπάρχουν παίκτες όπως για παράδειγμα είναι ο Σλούκας, ο Τολιόπουλος, ο Μίτογλου, ο Καλετζάκης, ο Σαμοντούροφ που θα πάει να παίξει στην Αμερική, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, και αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αλλά γενικά ψάχνουν και χρειάζονται Έλληνες όλες οι ομάδες για να έχουν έναν σημαντικό κορμό παικτών. Το σκορ 26-32, ο χρόνος 2:46 για να τελειώσει το ημίχρονο στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας, δυτικά της Ρουμανίας αυτή η πόλη, η Οραντέα. Ο Νετζίπογλου είχε αναλάβει τον Ντάρον Ράσελ, τον Naturalizé Αμερικανό της Ρουμανίας, και προσπαθεί να τον περιορίσει. Οι Ρουμάνοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία από επιθετικό rebound, ένα ακόμα σούτ τριών πόντων, και αυτό βρίσκει στόχο από τον κύριο Τοχατάν, που και στο ξεκίνημα ήταν δραστήριος, αλλά και τώρα σκοράρει για το 29-32. Μειώνει η Ρουμανία στους 3, εκεί που έχανε με 6. Είμαστε ακριβώς 2 λεπτά για το ημίχρονο και ο Παπα-Νικολάου εκτελεί από τη γωνία και σκοράρει. Είναι σούτ τριών πόντων, 29-35, από τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος για να δω έχει σκοράρει το πρώτο τρίποντο, το δικό του, αλλά ο Τοχατάν συνεχίζει να σκοράρει, αυτή τη φορά δίποντο, 31-35. Μειώνει η Ρουμανία. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πέμπτη αγωνιστική της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα τέλη Αυγούστου το πρώτο παράθυρο της επόμενης φάσης, και αμέσως μετά το λάθος της εθνικής ομάδας, η Ρουμανία στο transition πετυχαίνει καλάθι lay-up με τον Ράσελ. Ρουμανία-Ελλάδα 33-35. 1:19 για το ημίχρονο. Το Λιόπουλος για τον Παπα-Νικολάου, σχεδόν χέρι με χέρι μπάλα μεταξύ των διεθνών. Ο Παπα-Νικολάου εκτελεί από την κορυφή του τρυπόντου αστοχή, αμυντικό rebound από τους γηπεδούχους με τον Ματσιούκα, και νέα επίθεση. Το Χατάν, εδώ υπάρχει πολύ ωραίο μπλοκ από τον Ετζίπογλου σε έναν ψηλότερο παίκτη του, παίκτη από αυτόν τον Ματσιούκα. Στο transition η πάσα του Τολιόπουλου είναι ρυψοκίνδυνη και δεν καταφέρνει να τη στείλει στον Ετζίπογλου. Αμέσως μετά όμως ο Ετζίπογλου διορθώνει, ας πούμε, το λάθος του συμπαίκτη του με μια πολύ καλή άμυνα πάνω στο Ράσελ. Ο Σπανούλης ζήτησε μυαλό με τα δάχτυλά του καθώς έκανε αυτή την κίνηση, και αμέσως μετά υπάρχει το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Τσαλμπούρης και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Γιώργος Τσαλμπούρης από το φάουλ που το έκανε ο Κάτε. Το σκορ 33-37, Ρουμανία-Ελλάδα, 31,5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο, και βλέπω ότι ο Τολιόπουλος κάθεται τώρα στον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Εννοείται ότι είναι καλοκαίρι, οι παίκτες δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν, τουλάχιστον οι διεθνείς δεν έχουν χαρεί διακοπές. Μετά όμως από αυτό το παιχνίδι και το παιχνίδι της Κυριακής με την Πορτογαλία στη Σάνα Λαρένα, θα έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν μέχρι να αρχίσουν προετοιμασία με τους συλλόγους για να είναι έτοιμοι και στο επόμενο παράθυρο της FIBA 24 Αυγούστου. Άλλωστε φέτος είναι λίγο ιδιόμορφη η χρονιά, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς όσον αφορά τις υποχρεώσεις, και για παράδειγμα η Ευρωλίγκα έχει Super Cup καινούριο νεοσύστατο στο Abu Dhabi 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τις 3 από τις 4 ομάδες του Final Four της Αθήνας συν Dubai, δηλαδή από όσο γνωρίζω δεν θα είναι η Βαλένθια, θα είναι ο Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε μαζί με Ντουμπάι ως οικοδέσποινα. Και η Ευρωλίγκα φέτος αρχίζει υπερβολικά νωρίς, ακραία νωρίς, 24-25 Σεπτεμβρίου και όχι 29-30 που ξεκίνησε πέρσι. Η δεύτερη αγωνιστική, να καταλάβει κανείς, είναι 29-30 Σεπτεμβρίου και μάλιστα εκείνη το διήμερο θα αρχίσει και το EuroCup. Μιλάμε ότι οι παίκτες δεν προλαβαίνουν να ξεκουραστούν, να φορτίσουν μπαταρίες. Το σκορ τώρα είναι Ρουμανία-Ελλάδα 35-36 και έχουμε 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Να σημειώσουμε ότι η μπάλα είναι για την Ελλάδα και ο Βασίλης Πανούλης σχεδιάζει την επίθεση μετά από το καλάθι που έβαλε ο Ντικουλέσκου και μείωσε το μάτς στον πόντο 35-36. Η παρουσία του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ αναγκάζει τον ομοσπονδιακό προπονητή αλλά και τον προκάτοχό του, τον Δημήτρη Τούδη, να μιλάει αγγλικά στα time out. Κάνει το σύστημα, σχεδιάζει μάλλον το σύστημα, θα πρέπει να το υλοποιήσουν οι παίκτες. Αυτά αρέσουν στους προπονητές. Είναι 12 δευτερόλεπτα. Σχεδίασε κάτι ο Βασίλης Πανούλης και περιμένουμε να δούμε αν οι διεθνείς θα το υλοποιήσουν και θα προλάβουν να πετύχουν καλάθι στα 12 δευτερόλεπτα, που είναι αρκετά ικανοποιητικός ο χρόνος που απομένει μέχρι να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα επαναφέρει την μπάλα. Βλέπω τον Ετζίπογλου να επαναφέρει με το σκορ 35-36 και 12,1 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Νετζίπογλου βρίσκει τον Τολιόπουλο. Αυτός ξεκινάει την επίθεση. Τον παρακολουθεί ο αντίπαλός του, ο Ντικουλέσκου. Ο Τολιόπουλος θα πασάρει στον Παπα-Νικολάου. Αυτός σκοράρει. Πολύ ωραίο καλάθι. Έκοψε πίσω από την πλάτη της άμυνας του Παπα-Νικολάου. Τώρα δείχνει με το δάχτυλό του τον Τολιόπουλο για την πολύ ωραία assist. Ο Τολιόπουλος έκανε την κίνηση από τον αριστερό διάδρομο, είδε τον Παπα-Νικολάου να κόβει προς το καλάθι. Αυτός προστάτησε την μπάλα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, εντυπωσιακό, και έτσι με το καλάθι αυτό του Παπα-Νικολάου, που είναι και ο πέμπτος πόντος, έχει και 6 rebound, έχει και 3 assist. Η εθνική ομάδα μπαίνει στα αποδυτήρια με συν 3. Ρουμανία-Ελλάδα 35-38. Και πάμε να δούμε λίγο πόντους. Ο Λαρετζάκης 10 με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Μωραήτης συμμετοχή 8,5 λεπτών, δεν έχει σκοράρει. Ο Τολιόπουλος 3 με 3 assist και 3 rebound. 2 Καγλαμανάκης με 2 rebound, 7 ο Χαραλαμπόπουλος, 5 ο Παπα-Νικολάου, είπαμε τη στατιστική του. 2 ο Κουζέλογλου, 3 ο Τσαλμπούρης, 4 ο Μήτρου Λόγκ, 2 ο Μόριος Νετζίπογλου. Ενώ για την εθνική ομάδα της Ρουμανίας 9 έχει ο Τοχατάν, 7 ο Ντάρον Ράσελ. Αυτή μαζί με τον Έμι Κάτε, που έχει 6 πόντους, είναι η πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Ρουμανίας, που είναι και η οικοδέσποινα. Ρουμανία-Ελλάδα 35-38. Να δω λίγο τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, γιατί κάποιος μπορεί να ασχολείται και με το στοίχημα. Έχουμε και λέμε Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 67-50. Είμαστε στα μισά σχεδόν της τρίτης περίοδου. Και Ουκρανία-Γεωργία, τώρα μόλις ξεκίνησε το ημίχρονο, 55-41 υπέρ των Ουκρανών. Σε περίπου 12-13 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Καλημέρα Σπορ 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο... πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο D'Artemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
13: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
14: Ακούτε Era Sport.
15: 53 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Era Sport στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου του αγώνα μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα 35-38. Αγώνα, θυμίζουμε, για την προγραμματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα. Νωρίτερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε συνέντευξη τύπου, στην οποία παρουσίασε τις μακέτες για το νέο Καρεσκάκη και μίλησε διεξοδικά για αυτό το έργο που θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες, μετά τη λήξη δηλαδή του επόμενου πρωταθλήματος, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Ράνιος ήταν εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
16: Καλησπέρα για μένα και στους φίλους ακροατές. Εδώ παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά, αλλά προέχει όλα αυτά τα οποία είδαμε πριν από λίγη ώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, για το δικό του παλάτι, το δικό του θέατρο των ονείρων, όπως χαρακτηρίστηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με έναν Ολυμπιακό ο οποίος πανηγύρισε πρωταθλήματα και διάφορες διακρίσεις και πλέον στον ίδιο χώρο, αλλά πλήρως ανακατασκευασμένος, καλός χώρο των πραγμάτων, και εφόσον υπογραφούν όλες οι απαραίτητες συμβάσεις, την επόμενη τριετία ο Ολυμπιακός θα έχει, αν όχι το πιο σύγχρονο, ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα στην Ευρώπη. Το δικό του παλάτι, όπως το χαρακτήρισε. Και μάλιστα δεν ξέχασε να ευχαριστήσει και το Σωκρατικό Καλή, που ήταν η αφετηρία για να στηθεί και να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο σολίδι εκείνη την περίοδο. Και πλέον αποκάλυψε ότι όλα θα είναι με κονδύλια που θα φύγουν από την τσέπη και του ίδιου αλλά και του Ολυμπιακού, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούμενος, ρίχνοντας εμένως σαφώς και δικές του εκμένες σε σχέση με άλλα γήπεδα που υπήρξε και δημόσια έτσι, βοήθεια σε οικονομικό επίπεδο. Και βεβαίως δεν ξέχασε να σταθεί και στο γεγονός ότι υπάρχουν εμπόδια και καθυστερήσεις για να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και επίσπευση σε αυτό το έργο, για αυτό το νέο παλάτι. Ήταν μια εκδήλωση που έγινε, επαναλαμβάνω, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ήταν κατάμεστο όχι μόνο από δημοσιογράφους, ανθρώπους της πολιτείας και της πολιτιακής ηγεσίας και του Πειραιά αλλά και των Αθηνών. Ήταν ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος και αυτός είπε ότι δίπλα σε κάθε αθλητικό έργο η περιφέρεια θα είναι εκεί αρρωγός και ο Ολυμπιακός αποκτά το γήπεδο που του αξίζει. Έκανε την παρουσία της και η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Γκελφόιλ. Και παράλληλα υπήρχαν μέλη και του Ερασιτέχνη και αθλητές, αλλά και σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα με όλους τους παίκτες, τεχνική ηγεσία, και αναμφίβολα ήταν πόλος έλεξης για όλους για να μιλήσουν μαζί τους, να συζητήσουν και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αναλαμβάνω, ήταν μια αμιγώς ερυθρόλευκη έτσι συνάντηση έχοντας στο επίκεντρο το νέο γήπεδο και δίνοντας πλέον ραντεβού σε 3 χρόνια, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όταν καλώς χώρο των πραγμάτων όλα θα έχουν αποπερατωθεί και δεν θα είναι πλέον μακέτες και βίντεο. Γιατί και με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσιάστηκε ο χώρος και ο περιβάλλοντας αλλά και ο εσωτερικός του Γιώργης Καραϊσκάκης, που θυμίζει αρκετά και κάτι από το γήπεδο της Σεβίλης, το νέο γήπεδο, για να καταλάβουμε λίγο σε τι μέγεθος θα παίξει πλέον ο νέος χώρος που ανακατασκευάζεται για το Γιώργος Καραϊσκάκης.
15: Πάμε τώρα σε κάποια χρηστικά πράγματα. Τα έργα θα αρχίσουν στο τέλος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
16: Ακριβώς.
15: Και Μάιο η διάρκειά τους, ναι,
16: θα είναι περίπου 24 μήνες, αν και ξέρεις πολύ καλά και με τα έργα υπάρχει ένα συμπλήν.
15: Ναι, ναι.
16: Αλλά από σήμερα που μιλάμε, μέχρι να δοθεί, να ξεκινήσουν τα έργα και να ολοκληρωθεί, θα είναι μία τριετία. Μια και ο Ολυμπιακός θα το χρησιμοποιήσει κανονικά το γήπεδο, ως γνωστόν, μέχρι το τέλος περίοδου. Και από το Μάιο, ενώ ταυτόχρονα γίνονται διάφορες μελέτες, να μην υπάρξει καθυστέρηση και χρονοτριβή σε οτιδήποτε έχει να κάνει στο κατασκευαστικό κομμάτι, γιατί να ξέρει ο κόσμος θα γκρεμιστούν κερκίδες. Δεν είναι ότι απλά πάνω στον ήδη υπάρχοντα χώρο χτίζεται κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τουβλάκια Λέγκο, έτσι προφανώς. Και αυτός είναι και ο λόγος που θα πάρει και περισσότερο χώρο, χρόνο μάλλον, και βεβαίως θα πρέπει να είναι με τις αυστηρότερες των προδιαγραφών, με τις περιβαλλοντικές μελέτες, να μην υπάρξει παραμικρή επιβάρυνση, γιατί πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά. Έτσι.
15: Ποια θα είναι η χωρητικότητα του νέου γηπέδου, του νέου Καραϊσκάκης?
16: Περίπου στις 52.000 θα είναι διόροφο επί της ουσίας, έτσι όπως φάνηκε και στην μακέτα.
15: Θα είναι διόροφο σε όλο το εύρος του.
16: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
15: Άρα θα χτιστεί, ας πούμε, ένα επιπλέον διάζωμα.
16: Σωστά. Και θα φτάσει περίπου στα 52 μέτρα μαζί με το σκέπαστρο το τελικό ύψος της οροφής. Από τα 46, αν δεν κάνω λάθος, που είναι αυτή τη στιγμή, και εκεί, αν θέλεις, είναι και το μεγάλο αγκάθι όσον αφορά το ύψος που θα μπορέσει να πάρει
15: το συντελεστή δόμησης που λέμε. Ναι. Τώρα, μιλάμε για μια αύξηση χωρητικότητας περίπου στις 20.000 σε σχέση με τώρα.
16: Ναι, κάπου εκεί. Είναι στις 32, θα πάει περίπου στις 52.000. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο γήπεδο.
15: Ναι. Έτσι, και όταν λες θα γκρεμιστούν κερκίδες, τι εννοείς? Θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο όπως είναι τώρα, όχι?
16: Ένα σημαντικό μέρος, ναι, βεβαίως. Θα υπάρξει αυτό. Δεν θα υπάρξει δηλαδή προσθήκη πάνω στην ήδη υπάρχουσα κατασκευή των κερκίδων.
15: Μάλιστα.
16: Αυτό σε μια ελεύθερη μετάφραση, πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας δεν είμαι, καταλαβαίνεις.
15: Ναι, όχι, με βάση αυτά που υπόθηκαν πάντα.
16: Ακριβώς, δεν υπόθηκε αυτό. Απλά το λέω από την έρευνα που κάναμε και μιλώντας και με ανθρώπους και του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν έγινε γνωστό ότι υπήρξε ομόφωνη ψηφοφορία για το να προχωρήσει τα έργα, και με έργα που το τονίζω είναι στα 250 εκατομμύρια πλάς, και θα είναι με κονδύλια, έξοδα και του Βαγγέλη Μαρινάκη και βεβαίως και μαζί με τον Ολυμπιακό.
15: Πού θα αγωνίζεται σε αυτή τη διετία ο Ολυμπιακός, Γιάννη?
16: Ήταν μία από τις ερωτήσεις τις οποίες τέθηκαν στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη και μονόδρομος η απάντηση στο Ολυμπιακό Σταδίο.
15: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζω δηλώσεις του Γιάννη Μόραλη, του Δημάρχου Πειραιά, και δεν ξέρω αν ακόμα και διατηρεί την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν τη ρύθμιση. Σε ποια ρύθμιση αναφέρεται?
16: Ακριβώς. Είναι όλες αυτές οι ρυθμίσεις και όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με τους συντελεστές και πράγματα τα οποία, όπως τονίσαν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν θέλουν απλά και μόνο να μείνουν στα χαρτιά, να μην μείνουν μόνο στις μακέτες, και να μπορέσουν να έχουν όλα τα απαραίτητα χαρτιά, έγγραφα, και μάλιστα ήταν και ο κ. Χαρδαλιάς εκεί, ο Περιφερειάρχης, για να μπορέσουν να προχωρήσουν, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι που δεν επιβάρυνε το κράτος, υπάρχει μια πληθώρα γραφειοκρατίας που είναι χρονοβόρα, απλά, όπως παραδέχθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης λίγο αργότερα, σε αντίθεση με άλλους συλλόγους που έπαιρναν και δημόσιο χρήμα για τα γήπεδά τους, εδώ τα πράγματα κολυσιεργούν πολύ περισσότερο από όσο θα έπρεπε για να βγουν οι σχετικές άδειες.
15: Μάλιστα. Άρα εκεί αναφέρεται και ο Μόραλης όταν κάνει λόγο για ρύθμιση, για τις άδειες. Για τις άδειες δόμησης.
16: Λοιπόν, ναι, ακριβώς.
15: Τώρα, πες μας αν αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε άλλα θέματα πέραν του νέου Καραϊσκάκης.
16: Ερώτηση για το τι θα κάνει με τα γραφικά ο Ολυμπιακός. Είπε ότι θα γίνει μια κινητικότητα τέτοια που θα αφήσει άπαντες ικανοποιημένους. Ο Ολυμπιακός θα διαθέσει περίπου στα 30 εκατομμύρια, όπως είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, για μεταγραφές, για να μπορέσει να γίνει πανίσχυρος, να επιστρέψει στις επιτυχίες και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις που χρειάζονται όχι μόνο σε επίπεδο μεταγραφών, αλλά και άλλων κινήσεων που αφορούν στο έμψυχο δυναμικό. Εδώ έρχεται το ρεπορτάζ τώρα. Να πάμε στο μεταγραφικό, γιατί πλέον όχι απλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, μπαίνουμε σε μέρες αποφάσεων και υπογραφών. Το αργότερο μέχρι αύριο υπογράφει ο Πόποβιτς. Ένας παίχτης, ο οποίος θυμίζω, έχει έρθει εδώ και 4-5 μέρες στη χώρα μας. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, θα υπογράψει μέχρι αύριο, επαναλαμβάνω, συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Ο Ολυμπιακός θα δώσει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος διατηρεί ένα ποσοστό 15% μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Νούμερο 2. Ρόκα. Είναι μια δρομολογημένη μεταγραφή. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να χαλάσει. Έτσι, να βάλω και τις πιθανότητες που συνοδεύουν τον Ρόκα, που είναι από τα πρώτα ονόματα και βασικά ονόματα τα οποία έχει ζητήσει και ο Μεντιλίμπαρ και θα του λύσουν αρκετά προβλήματα στην μέσω επιθετική γραμμή, κυρίως ως εξτρέμ. Οπότε αυτοί είναι οι δύο βασικοί, οι οποίοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι που θα γίνουν πράξη με τις σχετικές υπογραφές αύριο και το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γίνονται επαφές για να δούμε τελικά αν θα ανάψει το πράσινο ή το κόκκινο φως για την περίπτωση του Στάνιτς. Φαίνεται ότι υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες που χωρίζουν τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει μια χαόδη διαφορά και γι' αυτό υπάρχει και αισιοδοξία για αυτή την περίπτωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις για αρχή και βεβαίως να ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα ονόματα μετέπειτα, παρά το γεγονός ότι για την ώρα δεν έχει έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση για παίχτη του Ολυμπιακού πλην του Ορτέγκα, που είναι πολύ μακριά από αυτά τα οποία ζητάει ο Ολυμπιακός. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θέλει να δει πώς θα στελεχωθεί η ομάδα και από εκεί πέρα, επειδή έχουμε σχεδόν ένα δίμηνο μπροστά μας, για να δούμε και να καταλάβουμε ποιοι θα φύγουν και πώς θα αναπληρωθούν αυτά τα κενά.
15: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Άρχισε στο μεταξύ το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Ρουμανίας με την Ελλάδα, μπάσκετ, προκριματική φάση του παγκόσμιου κυπέλου. Δίνουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
5: Δεν έχουμε χάσει ούτε πόντο μέχρι στιγμής, διότι στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου το σκορ παραμένει 35-38. Με αυτό μπήκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο και η εθνική ομάδα τώρα παίζει με το Λιόπουλο, Μήτρου Λόγκ, Παπα-Νικολάου, Χαραλαμπόπουλο και Κακλαμανάκη. Ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ βρίσκει διάδρομο, πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Πιστεύω ότι θα το μετρήσουν οι διαιτητές στο καλάθι αυτό του Μήτρου Λόγκ. Μια ωραία προσπάθεια. Κατάφερε να περάσει με την ταχύτητά του τον ψηλό της Εθνικής Ρουμανίας, τον Κάτε, και φαντάζομαι ότι θα ανταμυφθεί και με μια ελεύθερη βολή. Το καλάθι το μετράνε, 35-40, θα έχει δικαίωμα και για μια ελεύθερη βολή ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 35-41 τώρα, αφού βάζει και την ελεύθερη βολή. Μπόνους μετά το φάουλ που κέρδισε, 35-41. Διεθνική θέλει να πάρει την νίκη, εννοείται. Με όποιο σχήμα και αν κατέβει στα μάτσα αυτά των παραθύρων, εννοείται ότι ο στόχος είναι η νίκη και η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα στην άμυνά της ο Μήτρου Λόγκ μάλιστα κάνει ένα κλέψιμο, αλλά η μπάλα θα φύγει εκτός παρκέ για την εθνική ομάδα της Ρουμανίας, που έχει μόλις 4,6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της, εφόσον τα καλή άμυνα της εθνικής. Αναρωτήθηκα και ψάχτηκα λίγο για τον Τσαλμπούρη, διότι τελείωσε τη σεζόν με τον Πανιόνιο, αλλά αυτό που μαθαίνω με 2-3 πρόχειρα μηνύματα είναι ότι θα προτιμούσε να συνεχίσει κάπου στο εξωτερικό, ενδεχομένως Ισπανία, για τον Γιώργο Τσαλμπούρη. Σουτ 2 πόντων άστοχο από τον Τοχατάν, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση ο κύριος Κάτε. 37-41 μπροστά η εθνική μας, η εθνική η οποία προσπαθεί έτσι να επιβάλλει το ρυθμό της, να πάρει μια διαφορά και να πάρει και αυτό το παιχνίδι που θέλει για να κάνει τις νίκες 4 στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ. Ο Τολιόπουλος χάνει την μπάλα, παρότι γκρίνιαξε λίγο στους διαιτητές ότι κάποια παρέμβαση έγινε αντικανονική. Όπως και να έχει, οι Ρουμάνοι έχουν μια νέα κατοχή με τον Κούτι. Να πασάρει την μπάλα και να ξαναπαίρνει την μπάλα ο Νέντορ Κούτι. Σουτάρει από μακριά. Η μπάλα κάνει μια αναπήδηση στο Στεφάνη. Και παρότι μπήκε το καλάθι από τον Κάτε, υπάρχει νωρίτερα σπρόξιμο για επιθετικό φάουλ. Άρα λοιπόν η εθνική βγαίνει κερδισμένη σε αυτή την άμυνα. 37-41. Και ο Τολιόπουλος έχει μια νέα κατοχή, κάνει ντουέτο με τον Τοχατάν. Τα πιο πολλά από αυτά τα παιδιά παίζουν στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Δεν έχουν έτσι ιδιαίτερες παραστάσεις από το εξωτερικό, αλλά προσπαθούν για την πατρίδα τους να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν. Ο Ελέζα Μήτρου Λόγκα στόχησε στο τρίποντο. Τρανζίσιο παιχνίδι. Βγάζει μια πολύ καλή άμυνα ο Τολιόπουλος. Δεν άφησε τον Κούτη να σκοράρει. Πάντως η εθνική ομάδα δεν είχε και τόση ισορροπία σε αυτό το αμυντικό transition, αλλά έσωσε την παρτίδα του Λιόπουλος. Η μπάλα βγαίνει έξω για την Εθνική Ρουμανία που έχει μια νέα κατοχή. Συνεργασία, μπλοκ από τον Χαραλαμπόπουλο, νέα επίθεση για τους Ρουμάνους. Για να δούμε, ο Ντικουλέσκου βρίσκει τείχος μπροστά του, πετάει την μπάλα εκτός, κάποιο χέρι διεθνούς δικού μας. Πετάει την μπάλα εκτός παρκέ και η εθνική ομάδα της Ρουμανίας θα έχει 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση. Κουτσορεμένος ο χρόνος. Ντικουλέσκου θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Rebound από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος πασάρει κάτω τα πόδια στον Μήτρου Λόγκ. Χαραλαμπόπουλος για τον αρχηγό και πάλι. Παπα-Νικολάου βγάζει εκτός για τον Χαραλαμπόπουλο, σου τριών πόντων εύστοχο από τον forward του Άρη, το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. 37-44, 10 η πόντη και του Χαραλαμπόπουλου με 2 στα 4 τρίποντα, 10 η πόντη και από τον Γιαννούλη Αρετζάκη, επίσης με 2 στα 4. Είναι οι δύο παίκτες που έχουν περίπου ίδια στατιστική, 10 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα. Διαφέρουν λίγο στα δίποντα και αμέσως μετά το αμυντικό rebound της εθνικής ομάδας κερδίζει το φάουλ ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος παρά τα χρονάκια του, γιατί είναι 90 ο Παπα-Νικολάου, δηλαδή 36 ετών, έχει τρομερή διάθεση και ενέργεια και αυτό το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, τρομερός ρόλος στα αποδυτήρια, στα time out, μεταξύ προπονητή και συμπαικτών, από τους κορυφαίους αρχηγούς που έχει ο Ολυμπιακός στην ιστορία του και η Εθνική Ελλάδος φυσικά. Άστοχος ο Τολιόπουλος, αμυντικό rebound από τους Ρουμάνους. Η Εθνική Ομάδα προηγείται με 7-37-44. Ντικουλέσκου έξω η μπάλα, σου τριών πόντων από τη γωνία, άστοχο. Rebound όμως επιθετικό που κάνει ζημιά η Ρουμανία με τα επιθετικά rebound. Νέα επίθεση, αυτή τη φορά είναι εύστοχο. Το σου τριών πόντων από τους γηπεδούχους με τον Κούτη. Είναι μάλιστα το πρώτο δικό του καλάθι και είναι σου τριών πόντων. 6 στα 19 τρίποντα η Ρουμανία. 6 στα 18, πολύ κοντά η εθνική μας. Παρεμφερή ποσοστά. Παπα-Νικολάου τώρα σκοράρει. Και αυτός από τα 6.75, 40-47 Ρουμανία-Ελλάδα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα άλλα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 80-65, Ουκρανία-Γεωργία 75-58 και εδώ και 9 λεπτά έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Δανία που είναι στο 5-8. Προηγούνται οι Δανείοι. Ο κύριος Ράσελ σκόραρε έπειτα από ένα λάθος εθνικής μας και μείωσε τη διαφορά στους 5 από τους 7 πόντους. Ρουμανία-Ελλάδα 42-47. Η εθνική μας έχει μία ακόμη, μία καινούργια επίθεση, αλλά δεν μπορεί να την μετουσιώσει σε καλάθι ο Βασίλης Τολιόπουλος, αστοχή στο σουτ τριών πόντων. Αμέσως μετά προλαβαίνει να εκτελέσει για 3, αλλά είναι άστοχος ο Ντικολέσκου και εδώ υπάρχει αμυντικό rebound από τους διεθνείς. Παπα-Νικολάου για τον Κακλαμανάκη, παίζει με πλάτη με τον Νικολέσκου. Ο Τολιόπουλος εκτελεί μόνος του και αυτό δεν το χάνει ο Βασίλης Τολιόπουλος. Σου τριών πόντων 42-50 από τον Τολιόπουλο, ο οποίος ζορίστηκε για να βάλει το δεύτερο δικό του τρίποντο. Έχει 2 στα 5. Είχε 1 στα 4. Είναι σχετικά άστοχος μέχρι τώρα ο Βασίλης Τολιόπουλος. Έχει 6 πόντους. Αμέσως μετά χάνει ένα καλάθι μόνος του ο ψηλός της Ρουμανίας και αμυντικό ριμπάουντ από τον Τολιόπουλο με το σκορ 42-50. Η διαφορά στους 8, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, είναι και η μεγαλύτερη διαφορά από το ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα, το 42-50. Πολύ ωραίο καλάθι και τώρα η διαφορά ανεβαίνει στους 10 από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Έκανε ένα αεροπλανικό, κρατήθηκε στον αέρα, έφερε το κορμί του κάτω από το καλάθι και σκόραρε αυτό το πολύ ωραίο layup ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Έκανε μια σταυρωτή, τον έχασε εντελώς ο αντίπαλός του, εν προκειμένου ήταν ο Κούτι, και αμέσως μετά τελείωσε τη φάση Ρουμανία-Ελλάδα 42-52. Υπάρχει time out από την οικοδέσποινα Ρουμανία, 3:36 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάμε για λίγο δίπλα και επιστρέφουμε.
15: 52-42 προηγείται η εθνική μας ομάδα της Ρουμανίας, 3:36 πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης εφήβων δεν τα κατάφερε για να εξασφαλίσει, για να προκριθεί στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εθνικών Ομάδων κάτω των 18. Οι αγώνες διεξάγονται στην Πορτογαλία. Πριν από λίγο ιτήθηκε με 18 από το Μαυροβούνιο σε αγώνα για την προημιτελική φάση και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Μαρίας Σακάρη με την Καμίλα Ραχίμοβα, αγώνας για το Wimbledon. Είναι στο πρώτο σετ. Άρχισε το παιχνίδι στο μπάσκετ, Ρουμανία-Ελλάδα. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Η διαφορά στους 10 για την Ελλάδα 42-52, 3,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Η Εθνική βγάζει και καλή άμυνα και αμυντικό rebound από τον Κουζέλογλου. Για να ρωτούμε λίγο και τα rebound. Έχει 24 η Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας, η δική μας ομάδα έχει 30. Οι Ρουμάνοι από τα rebound τους, τα 7 είναι επιθετικά. 42-55, Λαρετζάκης τρίποντο, τη διαφορά στους 13, πάει να το κάνει το μάτς εύκολο η Ελλάδα. Έτσι λίγο σοβαρότητα, λίγο καλή κυκλοφορία, λίγη παραπάνω ευστοχία στο τρίποντο και θα είναι όλα εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ο Μπαζίνας που είναι ένα πολύ σκληρό παιδί, ένας πολύ καλός αμυντικός, σταματάει τη φάση με φάουλ. 42-55 από το Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης, ο οποίος έχει τώρα 13, είναι πρωτοσκόρερ με 3 στα 5 τρίποντα. 10 έχει ο Χαραλαμπόπουλος με 2 στα 4. 8 Παπα-Νικολάου επίσης με 2 στα 4. Αλλά έχει και 9 rebound ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Έχει και 4 assist. Και 9 έχει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. 8 είπαμε Παπα-Νικολάου. Ο Τολιόπουλος έχει 6 με 2 στα 5. Γενικά όλοι προσπαθούν να προσφέρουν σήμερα στην εθνική ομάδα στο πρώτο τελευταίο μάτς της πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Απάντηση και είναι σούτ 3 πόντων από τον κύριο με το νούμερο 0, τον Σομασέσκου. 44-55. Η εθνική προηγήθηκε με 13, που ήταν η μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα. Λαρετζά, 44-55. Η εθνική προηγήθηκε με 13, που ήταν η μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα.

0: Πιο πολύ κοιτάζει το σκορ ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ και τώρα η Εθνική προηγείται με 14-44-58. Έβγαλε, προσπάθησε τουλάχιστον να βγάλει και μια καλή άμυνα ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, αλλά χρεώνει το φάουλ. Την μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την οικοδέσποινη Ρουμανία. Στην πόλη Οραντέα παίζει η Εθνική ομάδα αυτή την ώρα και ακούτε πάντα Era Sport. Ρουμανία-Ελλάδα 44-58. Ο Ράσελ δέχεται φάουλ. Ο Βασίλης Πανούλης μάλιστα κοιτάζει και χειροκροτεί βέβαια τον Νάσο Μπαζίνα. Θα είναι αντίπαλοι φέτος στα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έδωσε και ένα τεράστιο buyout στον Προμηθέα για να κάνει δικό τον Μπαζίνα, δείχνοντας ότι είναι αγριεμένος στο μεταγραφικό μέτωπο, ξοδεύοντας επίσης πάρα πολλά χρήματα από Νίκα Λάφη, από Φώστερ, πολύ κόσμο, και ο ΠΑΟΚ όπως και ο Άρης. Οι δύο ομάδες φέτος θα είναι στο EuroCup. Αν πάρουν, το EuroCup, αυτοδικαίως πάνε Ευρωλίγκα, ένας από τους δύο. Αν δεν πάρουν το EuroCup, όταν θα αυξηθούν οι ομάδες Ευρωλίγκας από 20-24, σίγουρα θα γύρουν αξιώσεις για μια wild card με τόσο ισχυρή ιδιοκτησία. 46-58, Παπα-Νικολάου από τη γωνία, δεν τα καλά το σούτ, αμυντικό rebound από τους γηπεδούχους και συγκεκριμένα από τον Ούτα. Μια επίθεση με τον Ράσελ, ο οποίος εκτελεί και γράφει, και με αυτό το τρίποντο η Ρουμανία μειώνει στους 9, 49-58, και αμέσως ο Βασίλης Πανούλης καλεί time out, διότι 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μια διαφορά που είχε αρχίσει να ανεβαίνει αρκετά για την εθνική ομάδα μειώνεται σε μονοψήφιο αριθμό σε 9 πόντους. Μικρό time out και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Υπάρχει time out λοιπόν στον αγώνα μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα 49-58. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Να διορθώσω προηγουμένως την αναφορά που κάναμε για τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη με την Ραμίκοβα για το Wimbledon. Είναι 1-1 στα σετ. Πήρε το πρώτο η Σάκαρη με 6-3, το δεύτερο η Ραμίκοβα με 6-0 και τώρα παίζεται το τρίτο σετ, στο οποίο η Ραμίκοβα, η Ρακίμοβα, συγγνώμη, προηγείται με 5-4.

0: Να θυμίσουμε ότι στις 10 για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω της ΕΡΤ 2 Sport και εδώ ραδιοφωνικά μέσω της ΕΡΑ Sport τον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία για την φάση των 32 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Αργότερα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα υπάρξει επόμενος αγώνας. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια. Άρχισε ξανά το παιχνίδι στο μπάσκετ και εμείς δίνουμε πάλι το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Και είμαστε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ο Τολιόπουλος οπλίζει πυροβολή αλλά στοχή. Το σκορ παραμένει 49-58. 39 δευτερόλεπτα ακόμη για την τρίτη περίοδο. Υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο ψηλός της Εθνικής Ρουμανίας από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 49-58 από 44-58 και αυτό το μικρό, το μίνι 5-0 σερί της Ρουμανίας ανάγκασε νωρίτερα τον Σπανούλη να καλέσει το time out για να κόψει λίγο το ρυθμό των γηπεδούχων. 49-58 επαναφορά της μπάλας, σούτ τριών πόντων, άστοχο, καλό αυτό για την εθνική ομάδα γιατί το σούτ ήταν αμαρκάριστο που εξαπέλυσε ο Γκράσου. 49-58 στο παρκέ και ο Μωραΐτης για πιο πολλούς χειριστές μαζί με τον Λιόπουλο. Ο Λάρη παίζει το 3, Χαρλαμπόπουλος 4 και ο Κουζέλογλου στο 5. Το Λιόπουλος ζητάει από τον Κουζέλογλου να σκρινάρει ψηλά. Πασάρι στο Χαρλαμπόπουλο, σου τριών πόντων από τη γωνία. Άστοχο του σου τριών πόντων. Αμυντικό rebound από τους γηπεδούχους για να τον προλαβαίνει ο Ράσελ να κάνει κάτι καλό για τη Ρουμανία. Καλό δεν προλαβαίνει, αλλά γίνεται ένα λαθάκι από την δική μας ομάδα διότι ο Μωραΐτης πέφτει πάνω στον Αμερικανό της Ρουμανίας και κάνει το φάουλ και μάλιστα

0: Αυτό του εξηγεί και ο Τολιόπουλος, ότι δεν είδε στον χρόνο ότι απομένουν 2 δευτερόλεπτα. Προφανέστατα έκανε λάθος ο Μωραΐτης που έκανε το φάουλ στον Ράσελ και του δίνει δύο εύκολους πόντους με βολές. Την πρώτη τη βάζει, 50-58, Ρουμανία-Ελλάδα. Δεν το καθαρίσαμε το μάτς στο 3ο δεκάλεπτο όπως θα μπορούσαμε, καθώς η Εθνική προηγήθηκε 44-58. Να έχουμε το νου μας, Θάνο, απευθύνομαι και στον τεχνικό μας, μήπως αργότερα με το τέλος του μάτς μέσα από τη δημόσια τηλεόραση έχουμε και δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή, οπότε θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ1 HD για να ακούσουμε δηλώσεις από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Ρουμανία-Ελλάδα 51-58, βάζει και τις δύο βολές ο Ράσελ. Ο Μωραΐτης θα πετάξει την μπάλα πολύ πίσω από την κεντρική γραμμή. Βρήκε Στεφάνη. Ο Αθεόφοβος έχει κάνει κάτι τέτοια buzzer beater, αλλά αστόχησε ο Δημήτρης Μωραΐτης. Έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδος με σκορ 51 Ρουμανία, 58 Ελλάδα. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο θα κρυθούν όλα. Να δούμε αν η Εθνική πατήσει λίγο παραπάνω τον γκάζι. Είναι λίγο πιο σοβαρή και δεν κάνει λαθάκια. Να ρίξουμε μια ματιά και στα λάθη της Εθνικής Ομάδας. Είναι 11 μέχρι στιγμής για 17 assist. Οπότε με αυτά τα νούμερα ας πάμε για λίγο δίπλα και επιστρέφουμε.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν η τρίτη περίοδο στον αγώνα της Ρουμανίας με την Ελλάδα. Όπως ακούσατε από τον Κώστα Σωτηρίου, το αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής 51-58. Προηγείται η Εθνική και να επιστρέψουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είπαμε ότι στις 10 είναι ο αγώνας της Ισπανίας με την Αυστρία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί η Ελβετία αντιμετωπίζει την Αλγερία. Οδεύει προς ολοκλήρωση η φάση των 32. Αύριο Παρασκευή, εκτός από τον αγώνα της Ελβετίας με την Αλγερία στις 6, είναι προγραμματισμένος στις 9 το βράδυ ο αγώνας Αυστραλία-Αίγυπτος, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα ο αγώνας της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι και ολοκληρώνεται η φάση των 32 με τον αγώνα ανάμεσα στην Κολομβία και την Γκάνα στις 4:30 ξημερώματα Σαββάτου. Τώρα, όσον αφορά την φάση των 16, έχουν ήδη συγκροτηθεί 5 ζευγάρια. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάι, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Οι αγώνες μάλιστα θα αρχίσουν από μεθαύριο Σάββατο. Στις 8 είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας Καναδάς-Μαρόκο. Επαναλαμβάνουμε για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άρχισε η τέταρτη περίοδος στον αγώνα μπάσκετ Ρουμανία-Ελλάδα. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: 51-58 το σκορ για την Ελλάδα που προηγήθηκε με 14. Ο Λαρετζάκης παίρνει το πρώτο τρίποντο και είναι εύστοχο για την τέταρτη περίοδο. 51-61 από το Λαρετζάκη που κάνει και τη γνωστή κίνηση που παραπέμπει στην κόμπρα. 51-61, ο Λάρη το απολαμβάνει και με αυτό το τρίποντο φτάνει στους 16 πόντους. Έχει 4 στα 6 τρίποντα. Άλλη μια πολύ καλή εμφάνιση με την εθνική ομάδα και όχι μόνο για τον Γιαννούλα Ρετζάκη. Ο Ράσελ εκτελεί και αυτός με τη σειρά του αλλά αστοχή και δεν πήγε κανείς τον κόπο για το αμυντικό ή το επιθετικό ριμπάν, καθώς η μπαλά έφυγε αρκετά μακριά από το Στεφάνι. Λαρετζάκης 16, Μήτρου Λόγκ 12. 10 ο Χαραλαμπόπουλος, η πρώτη σκόρη για την εθνική ομάδα, η οποία προηγείται με 10 πόντους στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και στα άλλα μάτς. Λοιπόν, Ισπανία-Δανία 24-19. Με Ισπανία θα βρεθούμε, όχι λογικά, 100% στη δεύτερη φάση. Και μέχρι τώρα είναι αίτητη με 4-0. Λιθουανία-Μεγάλη Βρετανία 83-67 και είναι ένα ακόμη μάτς σε εξέλιξη. Ουκρανία-Γεωργία 84-68. Το καθαρίζουν οι Ουκρανοί αυτό το παιχνίδι που γίνεται στην Λετωνία, στη Ρίγα, στην Σιαωμή Αρένα, εκεί όπου η εθνική ομάδα πήρε το χάλκινο μετάλλιο πριν από μερικούς μήνες στο Ευρωμπάσκετ. Είναι η έδρα για τους Ουκρανούς. 51-61. Ο Χαραλαμπόπουλος κοντοστέκεται, προσποιείται, αστοχεί. Το σκορ παραμένει στους 10 για την εθνική μας ομάδα, που τώρα γυρίζει στην άμυνα με το Μωραΐτη να κάνει το φάουλ στον Ράσελ. Ο Σπανούλης, που θα έχει πολλούς μήνες να τα λέει με τον Χαραλαμπόπουλο στον Άρη. Τώρα του κάνει κάποιες παρατηρήσεις για το τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα στην προηγούμενη επίθεση. Ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει σκοράρει 10 πόντους με 2 στα 5, έχει και 2 rebound. Πρώτος rebounder σήμερα είναι ο αρχηγός Παπα-Νικολάου, και αυτό μαρτυρά την τρομερή διάθεση που έχει να κυνηγήσει κάθε μπάλα. Έχει 9 rebound, 8 πόντους, 4 assist ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Οι Ρουμάνοι σκοράρουν και είναι σούτ 3 πόντων από τη γωνία. Ένα πολύ καλό εκτελεσμένο σούτ από τον Ματσιούκα. Είναι το πρώτο δικό του καλάθι και είναι σούτ 3 πόντων. 54-61. Το Λιόπουλος για τον Λαρετζάκη, σούτ 3 πόντων. Αυτή τη φορά είναι άστοχος ο Λαρετζάκης. Αμυντικό rebound από τους Ρουμάνους. Προσπαθούν να τρέξουν με μια γρήγορη προωθητική πάσα. Υπάρχει φάουλ από τον Λιόπουλο στον Σωματσέσκου, και μάλιστα του δίνει και το χέρι του, γιατί το έκανε έτσι λίγο άγαρμα. Όχι τόσο, αλλά τόσο όσο. Να θυμίσω στους φίλους από χθες που έχω ξεκινήσει μια κουβέντα όσον αφορά αλλαγές κανονισμών, ότι πλέον το αντιαθλητικό φάουλ θα έχει 2 βαθμίδες, πρώτη και δεύτερη, δηλαδή θα είναι το full σκληρό και θα είναι και λίγο το πιο light, για να σταματήσει, ας πούμε, ένας παίκτης τον ευνηδιασμό, και το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές ποινές. Η πρώτη κατηγορία θα αφορά πιο πολύ πιο σοβαρά παραπτώματα του πειθαρχικού κανονισμού. Η δεύτερη κατηγορία για delay, δηλαδή για να καθυστερήσει ένας παίκτης μια επαναφορά, ξέρω εγώ, στο τέλος, έχει κάποιους τέτοιους κανονισμούς. Αυτό είναι μια διαφοροποίηση που θα κάνει και η Ευρωλίγκα μετά τη FIBA, γιατί δυστυχώς κάποιοι κανονισμοί είναι διαφορετικοί σε FIBA και Ευρωλίγκα, και αυτό δεν είναι τόσο καλό για τον μπάσκετ. Υπάρχει μπέρδεμα στον κόσμο. Ρουμανία-Ελλάδα 54-61. Σχετικά χαμηλό το σκορ, παρότι απομένουν 7,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το μάτς. Πέμπτη αγωνιστική πρώτης φάσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί Θεού θέλοντος και συνθήκων, αν το επιτρέπω και συνθήκες, με αυτή την κατάσταση που βιώνει η ανθρωπότητα, στο Κατάρ του χρόνου, τέλος Αυγούστου, μέσα Σεπτεμβρίου, αυτή η διοργάνωση. Το χρήμα πάντως από εκεί έρχεται στην Ευρώπη, και όχι μόνο. Το Abu Dhabi που έχει πάρει 3 Final Four, συν Super Cup στα μέσα Σεπτεμβρίου, το Κατάρ, Παγκόσμιο Κύπελο, και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ γενικώς πάρα πολλά χρήματα έρχονται από τα Εμιράτα. 54-61, δεν άλλαξε το σκορ. 7 και 13 για να τελειώσει η αναμέτρηση της Ρουμανίας με την Ελλάδα στην πόλη Οραντέα. Καλή άμυνα από τον Χαρλαμπόπουλο, ο Λαρετζάκης για τον Μήτρου Λόγκ. Η πάσα του Μήτρου Λόγκ για τον Νετζίπογλου δεν οδήγησε σε κάρφωμα από τον αλτικό γκάρντ της εθνικής ομάδας, αλλά τουλάχιστον η εθνική δεν μπόρεσε να χάσει αυτή την επίθεση. Κάνει όμως μια βουτιά ο Λαρετζέκης και διασώζει σε μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Δίνει στον Μήτρου Λόγκ, αυτός εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Τραντζίσιο παιχνίδι από την Ρουμανία, αλλά ο παίκτης ο οποίος τρέχει μόνος τον μπροστά, ο Ματσιούκα, δεν βρίσκει κάποιο συμπαίκτη και επιστρέφει προς τα πίσω, παρότι είχε φτάσει στη δική μας ρακέτα. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση των Ρουμάνων. Ο Naturalizé τους, ο Ράσελ, σπάει την μπάλα δεξιά, είναι σούτ 3 πόντων άστοχο από τον Νικολέσκου. Έτσι λοιπόν η εθνική μας δεν νιώθει, ας πούμε, απειλή, καθώς δεν μπήκε το τρίποντο αυτό. Η διαφορά παραμένει στους 7. Αν όμως έμπαινε, η διαφορά θα μειωνόταν αρκετά επικίνδυνα στους 4. 54-61. Ο σκηνοθέτης κάνει ένα πλάνο στο παρκέ και στα παπούτσια του Μήτρου Λόγκ. Αυτός ζήτησε από τους διαιτές να γίνει μια μικρή διακοπή για να σκουπίσουν το παρκέ, διότι νωρίτερα 2-3 παίκτες έκαναν βουτιά πριν από τον Λαρετζάκη. Ένας άλλος αθλητής από τη Ρουμανία βούτυξε στο παρκέ για να διεκδικήσει την μπάλα. Γενικώς βλέπουμε τέτοια plays, τέτοια highlights από τους διεθνείς και των δύο ομάδων να βουτάνε στο παρκέ για μια μπάλα, και βλέπω ότι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα έχει ματώσει ο Λαρετζάκης και προφανέστατα θα πρέπει να αποσυρθεί για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλλον από την βουτιά που έκανε στο παρκέ μάτωσε στον αγκώνα τον αριστερό. Κάποιος το υπέδειξε από τον πάγκο της Ρουμανίας και ο Λαρετζάκης μανούριασε λίγο με τους Ρουμάνους, αλλά δεν μπορούσε και να συνεχίσει, έσταζε αίμα και μάλιστα ήταν και ευκρινές από τον αριστερό αγκώνα του Λαρετζάκη. Τώρα οι γιατροί έχουν πέσει πάνω του για να τον να σταματήσουν, ας πούμε, την αιμορραγία και να επιστρέψει ενδεχομένως για το τέλος του μάτς ο άσος της εθνικής ομάδας, ο Λαρετζάκης, ο οποίος είναι από τους πιο πιστούς και από τους πιο παλιούς παίκτες της εθνικής ομάδας. Μπορεί να μην είναι ο πιο πρωτοκλασσάτος ή ο πιο προβεβλημένος, αλλά στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ μετά τον Παπα-Νικολά και τον Σλούκα, νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, είναι τρίτος σε συμμετοχές σε αυτή την εθνική ομάδα, που πέρσι πήρε το χάλκινο έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, μετά το 2009 το μακρινό. 54-61 και τώρα 57-61 από το σούτ τριών πόντων που εξαπολύει ο Ματσιούκα, και είναι το δικό του δεύτερο τρίποντο. Θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική η Ελλάδα, διότι έχει δρόμο το μάτς, έχει 5,5 λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ρουμανία-Ελλάδα 57-61. Παπα-Νικολάου, και ενώ ανεβαίνει η ένταση των Ρουμάνων στην άμυνα, δηλαδή πέφτουν κάτι ξυλιές μέσα στη ρακέτα, και την μία την ξυλιά τη δέχτηκε στο πρόσωπο ο Κακλαμανάκης, γι' αυτό και το φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Κάτε. Κανονικότατο χαστούκι από το Ρουμάνο στο πρόσωπο του Κακλαμανάκη. Προφανέστατα δεν ήθελε να το χτυπήσει, αλλά το δεν ήθελε δεν σημαίνει ότι δεν είναι και φάουλ. Και δόθηκε αυτό το φάουλ για την εθνική μας ομάδα. Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ για τον Χαρλαμπόπουλο, σούτριον πόντων μέσα. 57-64. Κανα δύο τέτοια τρίποντα θα κόψουν το βήχα των γηπεδούχων. 57-64 από το Χαραλαμπόπουλο που έχει 13 πόντους με 3 στα 7 τρίποντα. Και τώρα η Ρουμανία σε μια νέα επίθεση ακριβώς στα μισά της τελευταίας περίοδου. Άστοχο το lay-up, άστοχο και το follow, αλλά εδώ υπάρχει φάουλ από τον αρχηγό, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, που σηκώνει και το χέρι του υποτικά. Συνεπώς θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Ούτα. Έγινε η προσπάθεια αρχικά από τον το Χατάν, που έχει μείνει σε 9 πόντους, δεν έχει βάλει, αν εξαιρέσουμε το ξεκίνημα που έχει βάλει 6 πόντους γρήγορους για την Εθνική Ρουμανία, το Χατάν δεν έχει βάλει κάτι σπουδαίο στη συνέχεια. Ένα παιδί που και αυτός παίζει στην Ρουμανία. Μοναδικός ο οποίος παίζει τη Μούρθια στην Ισπανία, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι ο Εμάνουελ Κάτε. Αυτός δηλαδή παίζει στην ισπανική ΑΣΕΜΠΕ. Και μάλιστα πριν από τη Μούρθια ήταν στη Μανρέσα, και πριν τη Μανρέσα που αλλού, στην Κλουζ, την ομάδα της Ρουμανίας, την ομάδα της χώρας του. Μιλάμε για αυτό το παιδί, τον Κάτε. Το σκορ 58-64. Η εθνική μας έχει μια διαφορά 6 πόντων, που όμως επουδενή θα τη χαρακτήριζε κανείς ασφαλείας, ειδικά τώρα που έκανε και λάθος στο κατέβημα της μπάλας. Νέα επίθεση για τη Ρουμανία, 4-46 για να τελειώσει το μάτς. Η μπάλα χαμηλά και το φάουλ από τον Τολιόπουλο, που δεν έχει άλλο τρόπο από το να σταματήσει τον Ράρες Ούτα. 58-64. Εδώ θέλει λίγο παραπάνω προσήλωση, λίγο παραπάνω προσοχή. Το μισμάτς το διάβασαν οι Ρουμάνοι. Ένα κεφάλι χωρίζει τον Ούτα με τον Τολιόπουλο, και ο Τολιόπουλος το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν φάουλ. Απ' έξω η μπάλα για την Εθνική Ρουμανίας. 12 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεσή της. Ο Ράσελ για τον το Χατάν. Αυτός πασάρει χαμηλά, προσποίηση και καλάθι. Η διαφορά στους 4. 60-64. Και απομένουν 4,5 λεπτά. Δεν θέλουμε τώρα κανένα αστείο. Στο τελευταίο 5 λεπτό να χάσουμε το μάτς. Ενώ η διαφορά ήταν και 14. Στο 28 ήταν 44-58. Νετζίπογλου για τον Μήτρου Λόγκ. Ο Μήτρου Λόγκ δέχεται φάουλ από τον Τοχατάν, και το φάουλ αυτό είναι το τέταρτο. Ο Μήτρου Λόγκ βρήκε λίγο χώρο για να περάσει από τον δεξιό διάδρομο. Φάουλ από τον Τοχατάν, Τρίτο το φάουλ της Ρουμανίας. Τέταρτο, καλά το λέω. Το είπα σε πρώτο χρόνο, αλλά άργησε πάρα πολύ να το γράψει στην κάρτα. Συνεπώς τέταρτο ομαδικό και για τη Ρουμανία και για την Ελλάδα. Το επόμενο είναι βολές για τη μία ή την άλλη ομάδα. Το Λιόπουλος. 60-64 το Λιόπουλος βρίσκει χώρο. Πασάρει την μπάλα στον Ετζίπογλου, σωτήριον από τον άστοχο. Αμυντικό rebound από τους Ρουμάνους. Ράσελ κάνει ντουέτο με τον Μίτρου Λόγκ. Ράσελ, προσποίηση. Ξανά είναι μπροστά από τον Μίτρου Λόγκ. 3-46 για το τέλος του μάτς. Μην γίνει θρίλερ τώρα από το πουθενά. Ρουμανία-Ελλάδα 60-64. Ο Ράσελ πάει μέχρι μέσα, σκοράρει. Και για να δω αν υπάρχει και φάουλ. 62-64. Καλάθι από τον Ράσελ. Η διαφορά μειώνεται στους δύο. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και σφύριγμα. Και λογικά θα έχει και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή ο Ντάρον Ράσελ. Έχει κάνει μια συμπαθητική εμφάνιση σήμερα. Προσκαλεί. Έχει βάλει 18 πόντους με 2 στα 6 τρίποντα. Είναι μακράν. Άλλωστε είναι και naturalizé, ο καλύτερος παίκτης της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Πολύ μακριά από τον δεύτερο. Για τη δεύτερη θέση στους διακριθέντες είναι κάποιοι μαχητικοί όπως ο Κάτε, όπως ο Ούτα, ο Ματσιούκα. Πάντως ο Ντάρον Ράσελ αστόχησε στην ελεύθερη βολή. Το σκορ πάντως είναι ανησυχητικό. Είναι 62-64 για την Ελλάδα. Υπάρχει παγίδα πάνω στον Μωραΐτη και υπάρχει τζάμπολ. Το βελάκι λέει Ρουμανία. Εδώ ο Μωραΐτης δεν μπόρεσε να προστατεύσει την μπάλα. Και βλέπω ότι υπάρχει και αλλαγή στο παρκέ Μπαζίνας στη θέση του Μωραΐτη. Μαζί του είναι ο Σπανούλης, μάλιστα δεν κρατιέται και είναι αρκετά θυμωμένος με τον Δημήτρη Μωραΐτη. Είναι λοιπόν ο Μπαζίνας που αναλαμβάνει τώρα τον Ράσελ. Ο Ράσελ πάει μέχρι μέσα, σκοράρει, σοφαρίζει. 64-64 από τον Ντάρον Ράσελ που κάνει τη διαφορά σήμερα ως naturalizé της εθνικής ομάδας Ρουμανίας, η οποία ισοφαρίζει 64 όλα και με 3-17 για το τέλος του μάτς ο Βασίλης Σπανούλης καλεί time out να δούμε ποιοι θα πάρουν τις μπάλες στο τελευταίο τρίλεπτο και τις αποφάσεις για να τελειώσουν το μάτς και να πάρουμε την νίκη. Σε αντίθετη περίπτωση, όχι ότι θα πάθουμε κάτι φοβερό, αλλά για το πρεστίζ δεν είναι και ότι καλύτερο να χάνεις από τη Ρουμανία. Το επόμενο μάτς για την Ελλάδα είναι την Κυριακή το βράδυ 7:30 με την Πορτογαλία στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Σάνελ Αρένα. Πάμε για λίγο δίπλα στο στούντιο και επιστρέφουμε για τα τελευταία 3 λεπτά.
1: Ρουμανία-Ελλάδα 64-64, 3:17 πριν από το τέλος του αγώνα. Οι Ρουμάνοι ισοφάρισαν την εθνική ομάδα. Γίνεται σκληρή μάχη στο τένις για το τουρνουά του Wimbledon στην Αγγλία ανάμεσα στην Ρακίμοβα και την Σάκαρη. Είναι 1-1 στα σετ όπως έχουμε πει και στο τρίτο σετ είναι 6-6 και μόλις τώρα το πήρε η Μαρία Σάκαρη με 7-6, άρα παίρνει και το παιχνίδι με 2-1 σετ και συνεχίζει, προκρίνεται στην επόμενη φάση. Και εμείς δίνουμε ξανά το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου.
0: Για να δούμε, Θάνο, τι θα γίνει στα τελευταία 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Ο Τολιόπουλος πασάει την μπάλα στον Μήτρου Λόγκ. Μαζί τους είναι ο Λαρετζάκης, ο Κακλαμανάκης και ο Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου σε θέση 4. Τολιόπουλος περνάει, πασάρει στον Παπα-Νικολάου. Καλάφι 64-66. Ωραία συνεργασία από Τολιόπουλο και Παπα-Νικολάου. 64-66 λοιπόν από τον αρχηγό που έχει 10 πόντους και η στατιστική του δεν σταματάει στους πόντους. Έχει και 9 rebound και 5 assist. Δηλαδή λίγο παραπάνω να φόρτσαρε πλεολόγος, θα έκανε και triple double figure σήμερα ο αρχηγός. Εδώ όμως υπάρχει σουτ 3 πόντων από τον αμαρκάριστο Ματσιούκα. Έχει βάλει 3 ενώ ξεκίνησε κάπως άστοχος. Έχει βάλει 3 και η Ρουμανία μπροστά 67-66. Ο Λαρετζέκ θέλει να απαντήσει αστοχή στο σουτ 3 πόντων, αμυντικό rebound από τον ψηλό τον Κάτε και δίνει την μπάλα στον Ράσελ. 2-16 για να τελειώσει η αναμέτρηση. Ο Ράσελ κάνει ντουέτο τώρα με τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, εκτελεί από μακριά στοχή αμυντικό ριμπάντο από τον Παπα-Νικολάου που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Σπανούλης κάνει μια κίνηση για πιο γρήγορο παιχνίδι από τους διεθνείς. Ο Τολιόπουλος για το Λαρετζάκι και ξαναπαίρνει την μπάλα ο άσος του Παναθηναϊκού. Βασίλης Τολιόπουλος, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα πάρει σου τριών πόντων, θα αστοχήσει όμως. Ένα άστοχο από το Λαρετζάκι και ένα από τον Τολιόπουλο. Η μπάλα δεν πάει στο ζωγραφιστό, δεν παίζουμε ορθολογικά, αλλά παίζουν πάρα πολύ στο ατομικό στοιχείο με τα τρίποντα. 67-66. Η διαφορά στον πόντο, θα πάρει σου τριών πόντων ο Ράσελ. Είναι άστοχος, η μπάλα στα χέρια Ρουμάνων και ανανέωση επίθεσης από τον Κάτε με το επιθετικό rebound του που δίνει την μπάλα στον Τοχατάν. Ο Τοχατάν βρίσκει διάδρομο, θα πάει στο lay-up, σκοράρει 69-66. Εδώ σε θέλω. 1-15 για να τελειώσει το match για την Εθνική Ρουμανίας. Πιθανότατα αυτή η πιθανή, η ενδεχόμενη νίκη είναι και αυτό μέσα στο κόλπο. Το αποτέλεσμα μέσα στο πρόγραμμα μπορεί να σημαίνει ακόμα και πρόκριση. Πάντως, επουδενή, αν κερδίσει η Ρουμανία την Ελλάδα, δεν αποκλείεται από σήμερα, διότι όπως έλεγα νωρίτερα, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να το πούμε έτσι σε χρόνο ενεστώτα, γιατί ακόμα το μάτς δεν έχει τελειώσει, είναι 69-66 με 1-15 για να τελειώσει το μάτς. Θα έπρεπε λοιπόν η Ρουμανία να χάσει σήμερα από την Ελλάδα και ταυτόχρονα το Μαυροβούνιο να νικήσει την Πορτογαλία. Έτσι θα έμενε εκτός από σήμερα η Ρουμανία, η οποία όμως φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ ψυχωμένη και θέλει να πάρει το μάτς αυτό, να το κερδίσει από την εθνική μας ομάδα και να έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, στη δεύτερη φάση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη, έχουμε Ουκρανία-Γεωργία 95-76 και πρέπει να είναι και τελικό, γιατί είναι έχει ελάχιστα 7 δευτερόλεπτα έχει για να τελειώσει το μάτς Ουκρανία-Γεωργία. Πάντως νίκησαν οι Ουκρανοί. Και Ισπανία-Δανία 38-29. Πάμε να δούμε το δικό μας παιχνίδι. Ρουμανία-Ελλάδα 69-66 με αυτό το lay-up από τον Τουχατάν, το Χατάν που έχει 11 πόντους με 6 assist, 2 στα 3 τρίποντα. Αυτός μαζί με τον Ράσελ και θα έλεγα και με τον Ούτα που έχει το εξής: 6 πόντους, 7 rebound, 9 assist. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από 3-4 παίκτες των Ρουμάνων. Μήτρου Λόγκ 69-66 μπροστά η Ρουμανία. Για να δούμε αν θα εμπιστευτεί η Εθνική το τρίποντο ή κάτι άλλο. Ο Μήτρου Λόγκ επιταχύνει, δέχεται μπλοκ, αλλά οι διαιτητές βλέπουν καλάθι από τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Πήγε ψηλά για να τον κόψει ο Κάτε, αλλά οι διαιτητές είπαν ότι η μπάλα έχει αρχίσει να παίρνει κάθοδο προς το καλάθι. Άρα λοιπόν 69-68. Όμως βλέπω ότι η κάρτα της τηλεόρασης ανανεώθηκε και δείχνει ακόμη 69-66, διότι οι διαιτητές θα πάνε να δουν instant replay για να βεβαιωθούν. Σε πρώτο χρόνο να ομολογήσω ότι μου φάνηκε τάπα από τον Κάτε και όχι ότι μέτραγε το καλάθι του Long. Όμως μπορεί να μην το είδα τόσο καλά εγώ και να το δουν οι διαιτητές καλύτερα για να σιγουρευτούν. Μάλιστα υπάρχει και ενδοεπικοινωνία, δεν υπάρχει μόνο δηλαδή οπτική ανάλυση του βίντεο. Οι διαιτητές θέλουν να το ξαναδούν. Βέβαια η FIBA δεν μας δείχνει τη φάση όπως η Ευρωλίγκα ώστε να έχουμε και εμείς άποψη. Για να δω, θα το ξαναδούν τώρα. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται τάπα σε πρώτο χρόνο, αλλά οι διαιτητές έχουν τη δυνατότητα να το μελετήσουν ξανά και να βεβαιωθούν αν πρόκειται για τάπα ή αν πρόκειται για καλάθι από τον Μήτρου Λόγκ. Κάνει την προσποίηση, αφήνει την μπάλα. Περιμένουμε την ετοιμιγωρία από τους διαιτητές μετά την πολύ ωραία κίνηση από τον Μήτρου Λόγκ και το κόψιμο από τον Έμι Κάτε. Είναι πολύ ωριακή η φάση βέβαια. Πάρα πολύ ωριακή. Είναι θέμα των διαιτητών ποια απόφαση θα πάρουν με το σκορ πολύ κρίσιμο σημείο 69-66. Πολύ πολύ δύσκολη φάση. Πάντως η εθνική ομάδα μπορούσε να μην τα κάνει θάλασσα στο τελευταίο δεκάλεπτο και να είναι πολύ πιο προσεκτική, καθώς μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με σκορ υπέρ της 51-58 και νωρίτερα 44-58. Από το σημείο που, μέχρι το σημείο που ισοφάρισε η Ρουμανία, είχε τρέξει ένα επιμέρους 26. Για να δούμε ποια θα είναι η ετοιμιγωρία των διαιτητών. Πάντως δεν έχουν πάρει απόφαση. Συνεχίζουν να μελετούν τη φάση αυτή με πρωταγωνιστές Μήτρου Λόγκ και Κάτε. Περιμένουμε και εμείς για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Απομένουν 53,6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το μάτς. Ρουμανία-Ελλάδα 69-66. Οι διαιτητές το βλέπουν και το ξαναβλέπουν, το μελετούν για να είναι σίγουροι στο 100% και άλλη μια φορά. Εγώ αν ήμουν διαιτητής δεν θα το μετρούσα το καλάθι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωριακό. Πολύ πολύ ωριακό. Πολύ πολύ ωριακό. Το έχουμε δει εμείς σε 10 replay και ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Το σκορ πάντως είναι στο 69-66 υπέρ της Ρουμανίας, καθώς η εθνική ομάδα στις τελευταίες επιθέσεις δεν έχει μπορέσει να πετύχει καλάθι. Και ο Τολιόπουλος έχασε τρίποντο στο 67-66 και ο Λαρετζάκης έχασε τρίποντο με το ίδιο σκορ 67-66. Νωρίτερα όμως ο κύριος Ματσιούκα σκόραρε τρίποντο και προηγήθηκε 67-66 η εθνική ομάδα της Ρουμανίας. Να δούμε τώρα λοιπόν 69-66 το σκορ παραμένει. Το σκορ παραμένει διότι η Ρουμανία κέρδισε το challenge, δεν μετράει το καλάθι, δεν μετράει το καλάθι, αλλά εδώ υπάρχει και μια διαφωνία ότι μετά την τάπα του Κάτε ποιος είχε πάρει την μπάλα. Άρα λοιπόν εδώ οι διαιτητές διορθώνουν ένα λάθος και ενώ έδωσαν την μπάλα στη Ρουμανία, τουλάχιστον για τα τελευταία 3,4 δευτερόλεπτα τη δίνουν στην Ελλάδα και νομίζω ότι πράττουν το σωστό. Συνεπώς η εθνική με σκορ εις βάρος της 69-66 θα έχει τη δυνατότητα στα 3,4 δευτερόλεπτα να κάνει κάτι, ένα τρίποντο από τον Τολιόπουλο που δεν είχε βέβαια ο άνθρωπος χρόνο. Άστοχο. Οι διεθνείς γκρινιάζουν έτσι λίγο στους διαιτητές. Ο Τολιόπουλος επίσης και αυτός έχει μια διαφωνία και την εκφράζει έτσι λίγο αγριεμένα. Όπως και να έχει, αυτό το σουτ τριών πόντων δεν είχε καμία τύχη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και θα ήταν και, μου φαίνεται και λίγο υπερβολικό αν παίρναμε τρεις βολές από αυτή την φάση. Ο Τολιόπουλος διεκδίκησε αυτή τη δυνατότητα. Για να το ξαναδούμε. Καταρχάς γίνεται το λάθος. Είναι πολύ, πάρα πολύ περίεργη φάση. Έχει πετάξει την μπάλα ο Τολιόπουλος. Όπως και να έχει, οι διαιτητές λένε το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την μπάλα απ' έξω για τη Ρουμανία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα για βολές από τον διεθνή γκάρντ. Ρουμανία-Ελλάδα 69-66. Τώρα τι κάνουμε. 45 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Τολιόπουλος θα κάνει το φάουλ στον το Χατάν και αυτός θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Η εθνική η οποία στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει σκοράρει μόνο 8 πόντους και έχει δεκτεί 18, ενώ στα 3 προηγούμενα δεκάλεπτα ήταν θετικό το πρόσημο. 70-66 με την πρώτη βολή του το Χατάν. Βέβαια υπάρχουν ακόμη 42,6 δευτερόλεπτα και πάρα πολλά γίνονται. Πρώτο λοιπόν δεκάλεπτο 16-18, δεύτερο 19-20 και τρίτο 16-20. Κάποια στιγμή όμως γύρω στο 30, για να μην πω και λίγο νωρίτερα, στο 28, που το σκόρ ήταν 44-58 υπέρ της Ελλάδας. Οι διεθνείς κάπου θεώρησαν ότι το μάτς έχει τελειώσει. Τώρα το Χατάν βάζει και δεύτερη βολή, πλην 5 για την εθνική μας, 71-66. Παπα-Νικολάου για τον Μήτρου Λόγκ, ο Μήτρου Λόγκ για τον Παπα-Νικολάου, σου τριών πόντων από τον αρχηγό, άστοχο. Δεν μπήκαν τα τρίποντα στο τελευταίο δίλεπτο και ακριβώς 26 δευτερόλεπτα η εθνική ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και λογικά θα χάσει και το μάτς από τη Ρουμανία. Εδώ υπάρχει φάουλ από το Λαρετζάκι στα 20 δευτερόλεπτα. Ρουμανία-Ελλάδα 71-66 και μπορεί ας πούμε η παράδοση να ήταν μαζί μας, αλλά σήμερα δεν καταφέραμε να την επεκτείνουμε αυτή την παράδοση. Παρότι στο πρώτο μάτς στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο στο παράθυρο της FIBA είχαμε κερδίσει σχεδόν με 30 πόντους, 91-64, τώρα χάνουμε με 73-66 καθώς μπήκαν και οι δύο ελεύθερες βολές. Ο Μήτρου Λόγκ θα εκτελέσει για τρεις, θα αστοχήσει. Η μπάλα όμως φεύγει από τα χέρια του Ματσιούκα και με το σκόρ 73-66 η Εθνική θα έχει μία ίσως τελευταία κατοχή. Πάντως το μάτς χάθηκε μέσα από τα χέρια μας και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε βέβαια εμείς τι ακριβώς θα πει και ο Βασίλης Πανούλης. Ένα ακόμη τρίποντο άστοχο από το Λαρετζάκι. Όλα τα τρίποντα απέτυχαν να βρουν στόχο και το τελικό σκορ θα είναι Ρουμανία-Ελλάδα 73-66. Πολύ γρήγορα θα πω ότι από τη Ρουμανία 20 ο Ράσελ, ο Νατουραλιζέ, 13 ο Τοχατάν με 6 assist, 8 ο Κάτε με 6 assist, όχι με 6 rebound, 6 ο Ούτα με 9 rebound και 9 από το Ματσιούκα με 5 rebound. Για την Ελλάδα έχουμε και λέμε τα τρίποντα, τα συνολικά 12-38. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης 16-4-9. Ο Μωραήτης συμμετοχή χωρίς να σκοράρει. 6 ο Τολιόπουλος με 2-8 τρίποντα. Ήταν άστοχος. 5 assist από τον άσο του Παναθηναϊκού και 5 rebound. 2 ο Κακλαμανάκης με 4 rebound. 13 ο Χαραλαμπόπουλος με 3-7 τρίποντα. 10 ο Παπα-Νικολάου πόντους. 10 rebound. 5 assist από τον αρχηγό. Δεν έπαιξε ο Περσίδης. Ο Κουζέλογλου 2 πόντους. Ο Τσαλμπούρης 3. Ο Μήτρου Λόγκ 12 με 1 στα 4 τρίποντα, 2 Νετζίπογλου και 0 από τον Άσο Μπαζίνα. Οπότε με την προσμονή ότι θα έχουμε δηλώσεις και από τη δημόσια τηλεόραση, εγώ θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω και...
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα στη βαθμολογία έχει φτάνει η Ρουμανία τους 7 βαθμούς. Ισοβαθμή με την Ελλάδα.
0: Ας το πούμε με νίκες. Η Ρουμανία έχει τώρα 2-3.
1: Ναι.
0: Δύο νίκες, τρεις ήττες.
1: Και εμείς 3-2.
0: Η Ελλάδα 3-2 και υπάρχουν οι άλλες δύο ομάδες, η Πορτογαλία με το Μαυροβούνιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να το δω λίγο.
1: Είναι, κάθε νίκη είναι ένας πόντος.
0: Δεν το έχουμε έτσι. Δηλαδή και στο επίσημο site της FIBA, για να δω τώρα, το Πορτογαλία-Μαυροβούνιο είναι να αρχίσει τώρα. Να ρίξω μια ματιά στη βαθμολογία. Όχι, δεν το έχει. Το έχει με νίκες.
1: Με νίκες.
0: Δηλαδή, εμείς είμαστε τώρα 3-2. Παίζουν Πορτογαλία-Μαυροβούνιο αυτή την ώρα.
1: Που είναι στο 2-2.
0: Είναι 2-2 και η Ρουμανία πλέον είναι στο 2-3.
1: Στο 2-3, μάλιστα.
0: Συνεπώς, να δούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική. Πώς, τι περιμένουμε
1: να δούμε. Η νίκη είναι 2 βαθμούς και στην ήττα 1 βαθμός. Άρα η εθνική τώρα φτάνει στους 8 και η Ρουμανία στους 7. Και η Πορτογαλία-Μαυροβούνιο είναι στους 6.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την Κυριακή παίζουν Ελλάδα-Πορτογαλία 7.30, Μαυροβούνιο-Ρουμανία 9.30. Μάλιστα. Είναι αυτές οι δύο αναμετρήσεις.
1: Υπάρχει τώρα σενάριο που να αφήνει την Ελλάδα εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης? Δηλαδή με ήττα από την Πορτογαλία για παράδειγμα.
0: Με ήττα από την Πορτογαλία η εθνική θα πάει στο 3-3.
1: Θα πάει στους 9 δηλαδή.
0: Πιθανότατα οι Πορτογάλοι με τους Μαυροβούνιους που παίζουν τώρα, σε λίγη ώρα ξεκινάει το μάτς αυτό. Κάποιος θα κερδίσει, οπότε θα είναι ήδη
1: 3-2. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Έστω ως δεύτερη μπορούμε να περάσουμε δηλαδή.
0: Πάντως ακόμη δίπλα στην χώρα μας δεν έχει μπει ο αριθμός 1. που σημαίνει πρόκριση. Άρα μαθηματικά ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχουμε καταφέρει. Άρα η απάντηση δίνεται από αυτό το στοιχείο ότι αν η εθνική χάσει, που δεν το πιστεύουμε τώρα από την Πορτογαλία την Κυριακή το βράδυ στη Σάνε Λαρένα.
1: Άρα όλα ανοιχτά, μετά από αυτή την ημέρα.
0: Αν κερδίζαμε, θα ήμασταν μια χαρά και σίγουροι. Τώρα όμως πρέπει να κερδίσουμε την Πορτογαλία 7:30 στη Σάνε Λαρένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ
0: τον Κωνσταντινίδη.
1: Αυτή είναι και η ανάλυση μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από την Ρουμανία με 73-66. Να θυμίσω στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή: Ελλάδα 8, Ρουμανία 7. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν έναν αγώνα περισσότερο από Πορτογαλία και Μαυροβούνιο που θα παίξουν σε λίγη ώρα μεταξύ τους. Και εμείς παίζουμε με την Πορτογαλία, την υποδεχόμαστε στην Σανέλ Αρένα την επόμενη Κυριακή μετάδοση εδώ από την Era Sport. Πάμε τώρα στα ρεπορτάζ των ομάδων της Τίχημαν Super League, αρχίζοντας από τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται στο Παναθηναϊκό σήμερα. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Θάνο μου, καλησπέρα. Σήμερα, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι μια μέρα χαλάρωση σημερινή για τον Παναθηναϊκό. Με το χθεσινό 4-0, οι παίκτες που παίξανε προπονήθηκαν ουσιαστικά χωρίς να βάλουν ποδοσφαιρικά παπούτσια, με ένα ελαφρύ τρέξιμο, έτσι μια κατάσταση περισσότερο αποφόρτισης. Ήταν μια προπόνηση αποφόρτισης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι δύο νοφερμένοι αρχίζουν σιγά-σιγά και μπαίνουν λίγο πιο δυνατά. Σε καλύτερη φυσική κατάσταση είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος θυμίζω είχε κάνει ένα κομμάτι της προετοιμασίας με την Τούν, δηλαδή δεν ήρθε από το μηδέν στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, όπως ήρθε ο Ντεφράι, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια αρκετά καλή πιθανότητα να πάρει έστω και λίγο χρόνο συμμετοχή στο φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ. Ο Ντεφράι είναι πολύ πίσω, ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε, οπότε αυτός θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο και το πιθανότερο είναι να τον δούμε σε 9 μέρες από τη σήμερα, 11 του μήνα, στο ματ με την Grasshopper, στο μοναδικό φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός επί αθηναϊκού εδάφους. Θυμίζω ότι το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Λεωφόρο. Δεν υπάρχουν κάτι άλλα σχετικά με την προπόνηση, κάτι έτσι άλλο ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm. Στα μεταγραφικά, Χρήστο.
2: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είχαμε αυτή την καταιγίδα με τις 5 μεταγραφές μέσα σε 5 μέρες. Mm-hmm. Τώρα δείχνουν να έχουν πέσει λίγο οι ρυθμοί. Το είπε και χθες ο Νίστρουπ ότι θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα γίνουν όμως μέσα σε μια εβδομάδα. Έτσι, δηλαδή, είπε, ξεκινήσαμε εντυπωσιακά. Εμφανίστηκε πάρα πολύ ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές επιλογές της ομάδας. Θεωρεί ότι ήταν ψαγμένες όλες. Και είναι ευχαριστημένος στον Παναθηναϊκό γιατί ουσιαστικά πήραν τις πρώτες επιλογές που είχαν σε κάθε θέση. Είχαν πάντα σχηματίσει μια λίστα με 1, 2, 3, 4, 5 επιλογές. Και σε όλες τις περιπτώσεις έχει καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρώτες επιλογές αυτές. Δηλαδή πήγε πιο ψηλά από τις υπόλοιπες, ανάλογα με την τσέπη του και το προφίλ των παιχτών που αναζητά. Από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι θα κινηθεί για αριστερό μπακ, ξεκάθαρο θα πάει για δεύτερο στόπερ. Χωρίς εδώ ιδιαίτερη πίεση, θα τον ψάξει, αλλά δεν θα βιαστεί να την κάνει τη μεταγραφή. Έχει επιλογές για να ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν σε 3 εβδομάδες από τώρα. Κόντρα στην επάξια από την Ουγγαρία. Mm-hmm. Θα ψάξει σίγουρα για ένα κεντρικό χάφι, ένα οχτάρι, καθαρό αίμο. Και από εκεί πέρα, ανάλογα με τι θα γίνει με το 4, θα κινηθεί για να πει σεντερφόρ.
1: Και τις ανάγκες που θα προκύψουν. Να κάνουμε μια αναφορά, Χρήστο, για την επίσκεψη του Κώστα Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Τι προκύπτει από αυτήν?
2: Κοίταξε, είχαμε μια ενδιαφέρουσα είδηση. Το ότι είπε ο Χατζηδάκης, ο πρόεδρος επικρατείας και αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ότι το γήπεδο θα ολοκληρωθεί του χρόνου το καλοκαίρι, δεν είναι είδηση, το περιμένουμε. Είχαμε πει ότι Μάιο, Ιούνιο το πολύ. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο, θα δοθεί προσφρήση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα μπορέσει να δούμε τώρα πώς θα ταιριάξει το θέμα με τις εργασίες στο γήπεδο στις εγκαταστάσεις του Ραστέχνη, γιατί πρέπει αυτά τα δύο να λειτουργήσουν ταυτόχρονα. Να δούμε αν θα ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της επόμενης περίοδου να παίζει στο δικό του γήπεδο ή θα χρειαστεί να κάνει ό,τι και η ΑΕΚ, δηλαδή να μετακομίσει για κάνα δύο μήνες μέχρι να είναι όλα έτοιμα και να μπει μέσα, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Στο γήπεδο, στο Βοτανικό. Το πιο σημαντικό από αυτά που είπε ο κ. Χατζηδάκης δεν ήταν αυτό, αυτό το έχουν πει πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα. Το πιο σημαντικό είναι ότι ουσιαστικά παρουσίασε ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο μια τεράστια ανάπλωση στην ευρύτερη περιοχή, λέγοντας ότι πέρα από τα 300 στρέμματα που ήδη αναπλάθονται περιμετρικά του γηπέδου, που εξελίσσονται σε χώρους πρασίνου, που γίνονται έργα αποχέτευσης και διαπλάτησης δρόμων, οδοποιία κτλ. Το συνολικό πλάνο που θα τρέξει με ένα διεθνή διαγωνισμό προβλέπει την αξιοποίηση 5.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Βοτανικού. Αυτή είναι η λοκομοτίβα, δηλαδή το γήπεδο είναι η λοκομοτίβα για να αναπτυχθεί όλη η περιοχή. 5.000 στρέμματα ξύλωθούν από εκεί, θα φύγουν από εκεί, θα μεταφερθούν στη Φιλή τα μεταφορικές εταιρείες, θα φύγει το ΚΤΕΛ. Γενικά θα αναπλαστεί όλη αυτή η περιοχή, θα έχει πάρα πολύ πράσινο και η φιλοδοξία είναι μέσα από το πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης δύο κεντρικές περιοχές, η μία στην ιστορική Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η άλλη σε μια περιοχή που είχε εξελιχθεί για πολλά χρόνια σε σκουπιδότοπο, 1,5-2 χιλιόμετρα μακριά.
1: Υποβαθμισμένη.
2: Υποβαθμισμένη περιοχή. Θα αναπλαστούν, θα γίνουν πόλος έλξης. Θα αλλάξει όλη η εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Έτσι, γιατί θυμίζω ότι το γήπεδο του Βοτανικού είναι σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρα από την Ομόνοια, που είναι η κεντρική πλατεία της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, δίπλα στον πιο σημαντικό δρόμο της αρχαιότητας, την Ιερά Οδό. Και όλη αυτή η περιοχή, αν και εφόσον προχωρήσουν τα πράγματα έτσι όπως τα σχεδιάζουν,
1: θα αναπλαστεί, όπως είπες. Είπε και κάτι άλλο σημαντικό, επίτρεψέ μου, Χρήστο, το οποίο το είχαμε σχολιάσει, ότι ο στόχος είναι, και αυτό που προβλέπει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ότι οι εγκαταστάσεις που αφορούν τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό θα είναι ταυτόχρονα έτοιμες με το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Ναι, αυτό το ελπίζουν, ότι θα προσπαθήσουν να είναι έτοιμες, αλλά μου μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, έχουν βέβαια γίνει τα πρόδρομα έργα. Θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ και να δουλέψουν διπλοβάρδιες για να δοθούν ταυτόχρονα τα δύο έργα σε χρήση. Με τον τωρινό σχεδιασμό, με βάση ένα λογικό οργανόγραμμα που υπάρχει, χρονοδιάγραμμα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το ποδοσφαιρικό θα είναι έτοιμο Μάιο, το πολύ Ιούνιο, το κλειδί στο χέρι.
1: Και οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.
2: Σεπτέμβριο. Πάνε για Σεπτέμβριο. Αν όλα πάνε καλά και δεν προκύψουν να δει κτλ. Πάνε για Σεπτέμβριο. Τώρα, αν αποφασίσει, δεν ξέρω, να μπουν διπλοβάρδιες, να το τρέξουν.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
2: Μπορεί να γίνει και 2 μήνες νωρίτερα. Να ξεκινήσει όντως από τέλη Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός θα πει κατευθείαν στο καινούριο του γήπεδο.

0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
6: 5 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Eraspor στους 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η εκπομπή θα διαρκέσει για πολλές ώρες και θα πηγαίνει μαζί με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου, η μετάδοση των οποίων γίνεται εδώ από την Eraspor όλων των αγώνων. Θυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε εκτός έδρας από τη Ρουμανία με 73-66 και η πρόκριση παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Η πρόκριση όμως θα παιχτεί την Κυριακή στον αγώνα με την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία η οποία παίζει σε λίγη ώρα για τον όμιλο της Εθνικής Ομάδας. Τα αναλύσαμε αυτά λίγο πριν. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ομάδων της Στοίχημαν Super League. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, κυρίως στα μεταγραφικά. Γιάννη, καλησπέρα.
7: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια να πούμε, είδαμε χθες ένα πρώτο δείγμα γραφής σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Μπέφερεν, τη νίκη 4-1, με το Ζαφίρι πρωταγωνιστή, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί, να περιμένουμε τα επόμενα φιλικά παιχνίδια, να μπουν και περισσότεροι βασικοί μέσα στην όλη διαδικασία, γιατί αν δούμε την ενδεκάδα που ξεκίνησε χθες, υπήρχαν παιδιά όπως ο Κωσίδης, ο Μπαταούλας, ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, ο Μπάλντε, η μισή ομάδα ήταν παιδιά από τις ακαδημίες. Σιγά σιγά θα μαζευτούν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν έπαιξαν έτσι για διάφορους λόγους στο χθεσινό φιλικό, και ο Τάισον από αύριο θα βρίσκεται και αυτό στην Ολλανδία για να ξεκινήσει προετοιμασία μετά την ανανέωση της συνεργασίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν
6: ότι... Γιάννη, επίτρεψέ μου να σε διακόψω. Σύνδεση με ΕΡΤ1, ακούμε δηλώσεις του Σπανούλη.
8: Παραπάνω, σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality, και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
9: Μπαίνουμε σε περιπέτειες τώρα. Πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε την Κυριακή για να μην έχουμε θέμα. Και για την πρόκριση, κυρίως όμως για την επόμενη φάση, γιατί μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα.
8: Εντάξει, δεν έχω, πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε. Καλώς ή κακώς, εγώ εκτιμώ όλη την προσπάθεια των παιδιών που είναι εδώ πέρα. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, αλλά επίσης είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι μια ομάδα που κέρδισε το μετάλλιο, που είναι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και πρέπει να το καταλάβουν αυτό, γιατί πραγματικά εγώ προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά από αυτήν την εμφάνιση του τελευταίου δεκάλεπτου.
9: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε δωδεκάδα για την Κυριακή, coach?
8: Θα δούμε.
9: Ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ1 και στον Βαγγέλη Ιωάννου. Ακούσατε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας να μιλάει για την ΙΤΑ από την Ρουμανία με 73-66, και πλέον, όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα με τον Κώστα Σωτηρίου, η Εθνική δεν μπορεί να θεωρείται βέβαιη ότι θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Θέλει νίκη επί της Πορτογαλίας την Κυριακή. Νέα σύνδεση με την ΕΡΤ1, ακούμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη.
10: Χαλαρώσαμε σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και γύρισαν το παιχνίδι και δεν αντιδράσαμε έτσι όπως θα έπρεπε.
9: Τώρα τι πρέπει να γίνει για την Κυριακή? Θέλουμε οπωσδήποτε νίκη. Πώς γυρίζει ο διακόπτης?
10: Εννοείται, πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι πολύ κρίσιμο και να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για την νίκη.
9: Ευχαριστώ πολύ.
6: Αυτά λοιπόν και από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για τον αγώνα της Εθνικής, αλλά με τη Ρουμανία, αλλά και για αυτόν που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 με την Πορτογαλία στην Σανέλ Αρένα. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιάννη Βοητσίδη. Μιλάμε για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Γιάννη.
7: Ναι, και λέγαμε ότι χθες το πρώτο φιλικό, αλλά προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα για να δούμε περισσότερα πράγματα και για το τι σκέφτεται ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ιταλός Λίσι, και γενικά έτσι και για κάποιους παίκτες οι οποίοι θα μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία. Χθες δεν αγωνίστηκαν αρκετοί, έτσι λόγω διαφόρων προβλημάτων, και βέβαια και ο Ελουστόντο, ο οποίος θα μπει στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μιχαηλίδη, ο οποίος λόγω κάποιων ενοχλήσεων δεν αγωνίστηκε χθες. Χθες δεν έπαιξαν και άλλοι βασικοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Μεϊτέ, όπως ο Παβλένκα, όπως ο Ντεσπότοφ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα δούμε περισσότερα πράγματα σε επόμενα παιχνίδια, έτσι, που έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά του το Σάββατο, και στη συνέχεια έχει άλλους δύο φιλικούς αγώνες στις 7 και στις 11 Ιουλίου πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου για να μπει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, που είναι, να θυμίσω, 23 και 30 Ιουλίου, με τον νικητή του ζευγαριού της Δυναμό Κιέβου με την Universitate Cluj. Ο ΠΑΟΚ στις 16 Ιουλίου θα μάθει με ποια ομάδα θα παίξει. Το πιο πιθανό σενάριο είναι βέβαια η Δυναμό Κιέβου ως ένα πιο μεγάλο όνομα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, ανεξάρτητα του ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλος, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος. Δεν έχει πολύ χρόνο, έχει μπροστά του μόλις 3 εβδομάδες, και ακόμη εκκρεμότητες, για να πάμε και στα μαγικά, είναι πραγματικά πάρα πολλές, έτσι, γιατί ναι μεν έγινε μια μεταγραφική κίνηση, όπως είπαμε, τον Ισπανό, τον Ελουστόντο, αλλά έγινε και μια, έτσι, ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντάισον. Ο ΠΑΟΚ όμως αυτή τη στιγμή θέλει τουλάχιστον 7, θα έλεγα ίσως και 8 ποδοσφαιριστές, ψάχνει 2 στόπερ ακόμη, γιατί θυμίζω ότι από την περσινή ομάδα δεν υπάρχουν ο Βολιάκο αλλά και ο Κετζιόρα. Ψάχνει αριστερό μπακ. Η περίπτωση του Γιαννούλη είναι πάντα σε εκκρεμότητα, ωστόσο δεν υπάρχει συμφωνία με την Augsburg. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την πρότασή του, αλλά οι Γερμανοί φαίνεται ότι είναι σκληροί διαπραγματευτές. Για τις θέσεις των στόπερ, να υπενθυμίσω, υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον για το Χατζηδιάκο και έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις με την Κοπενχάγη. Δεν έχει προχωρήσει όμως κάτι και προς αυτή την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, λόγω του ότι δεν συνεχίζει ο Στόεφ, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει 2 χαφ, πρέπει να ψάξει αριστερό επιθετικό, πρέπει να ψάξει σέντερ φορ. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο χρόνος πιέζει. Βέβαια, ο προπονητής της ομάδας χθες τις δηλώσεις που έκανε είπε ότι δεν αισθάνομαι κάποια ιδιαίτερη πίεση. Σίγουρα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος για να δουλέψουμε. Στο διάστημα που έχουμε θα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει. Είπε ότι όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το μηδέν. Γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία. Αυτό που μιλά είναι ο αγωνιστικός χώρος. Και από εκεί και πέρα είπε το πιο σημαντικό είναι να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση όταν θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία ακούγονται για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει και μια περίπτωση με τον Σάντσες, ο οποίος ανήκει στον ΠΑΟΚ, αλλά στο Μεξικό γράφουν, αγωνίζεται βέβαια και με την εθνική ομάδα της χώρας του αυτόν τον καιρό στο Μουντιάλ και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Γράφουν λοιπόν στο Μεξικό ότι υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Atlas. Από πλευράς ΠΑΟΚ όμως δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, πέρα από το ότι όντως έχει γίνει μια πρόταση, δεν φαίνεται όμως ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η περίπτωση, ώστε οι Μεξικανοί να γράφουν ότι είναι ένα θέμα τελειωμένο. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει το ενδιαφέρον για τον Μικέλ Βέσγα, έναν ποδοσφαιριστή που ανήκει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, ένας αξιόλογος ποδοσφαιριστής, σίγουρα θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, 33χρονος μέσος, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια στην Athletic Bilbao πρόκειται να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Είναι και αυτή λοιπόν μια περίπτωση. Γενικά υπάρχουν για τον ΠΑΟΚ πάρα πολλές εκκρεμότητες. Έχασε χρόνο ο ΠΑΟΚ και με το θέμα προπονητή, με το ότι για πολύ καιρό κανείς δεν ήξερε αν θα συνέχιζε ο Λουτσέσκου ή αν θα ερχόταν κάποιος άλλος προπονητής. Ήρθαν πλέον στην ομάδα για να τρέχουν τα θέματα της ομάδας ο Λέο Μάτος και ο Αντρέ Βιερίνια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι από εδώ και πέρα ο χρόνος πιέζει τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ξεκίνημα των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων ή στις 23 του μήνα. Προφανώς καμιά ομάδα δεν μπορεί 23 Ιουλίου να είναι απόλυτα έτοιμη, αλλά για τον ΠΑΟΚ πραγματικά θα είναι καλό τουλάχιστον σε κάποιες θέσεις να έρθουν ποδοσφαιριστές ώστε να νιώθει και ο Λύση καλύτερα εν ώψη και των επόμενων φιλικών αγώνων, που εντάξει είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει και το Σάββατο φιλικό παιχνίδι με την Βέστερλο και από εκεί και πέρα τα επόμενα παιχνίδια του είναι στις 7 και στις 11 Ιουλίου. Θάνο.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας και δεν μπορώ να αποφύγω, Νίκο, να σε ρωτήσω, να σου ζητήσω μάλλον να κάνεις ένα σχόλιο για την εικόνα της Εθνικής στον αγώνα που τελείωσε πριν από λίγο και για την ήττα που γνώρισε από τη Ρουμανία.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα στην Οραντέα που βάζει πλέον σε μπελάδε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται και στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 14 πόντους διαφορά σε ένα μάτσο που εξ αρχής ήταν το ακλόνητο φαβορί για την νίκη, όμως τελικά.
6: Και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.
11: Ναι, ακριβώς. Όμως, όπως είπε και ο Σπανούλης στην κάμερα της ΕΡΤ μετά το τέλος του παιχνιδιού, ήταν σαν να σταμάτησαν λίγο οι παίκτες του να παίζουν στο τέλος. Δεν είχαν την ίδια σκληράδα, δεν είχαν την ίδια ΕΡΤ μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ήταν σαν να σταμάτησαν λίγο οι παίκτες του να παίζουν στο τέλος. Δεν είχαν την ίδια σκληράδα, δεν είχαν.

0: κάποια απέναντι στην Πορτογαλία, ώστε να κλείσει η εθνική μας ομάδα με ρεκόρ 4-2 την πρώτη φάση. Περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες δύο ομάδες θα προκριθούν από τον όμιλό μας στη δεύτερη φάση, διότι η Ρουμανία επέτυχε τη δεύτερη της νίκη τώρα.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό, Νίκο, να το πούμε ότι στην επόμενη φάση προκρίνονται. Συγγνώμη, να πούμε ότι στην επόμενη φάση προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες από έναν όμιλο τεσσάρων.
0: Ναι, ναι, οι τρεις και θα διασταυρωθούμε με τον πρώτο όμιλο, από τον οποίο οι τρεις που θα περάσουν είναι Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Mm-hmm. Με αυτές τις τρεις ομάδες θα παίξει η εθνική μας ομάδα στη δεύτερη φάση. Mm-hmm. Αλλά μεταφέρονται και με τα αποτελέσματα των αγώνων της εθνικής μας με τις άλλες δύο ομάδες που θα περάσουν από τον όμιλό μας στη δεύτερη προκριματική φάση. Έτσι συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Επομένως, περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει αυτό το γκρουπ της εθνικής μας ομάδας με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο να παίζουν αυτή την ώρα, ώστε να δούμε ακριβώς ποιο θα είναι.
1: Πάντως,
0: το ρεκόρ.
1: Είναι δύσκολο να τερματίσουμε τέταρτη.
0: Όχι, εντάξει, εννοείς για τώρα ή για την επόμενη φάση?
1: Όχι, για αυτή τη φάση, για τώρα.
0: Ναι, όχι, για αυτή τη φάση δεν διατρέχουμε κανέναν mm-hmm. κίνδυνο, είναι η αλήθεια, γιατί είναι έτσι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα που δεν μπορούν να φέρουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση. Πάντως, από εδώ και πέρα είναι το θέμα, γιατί είναι μια ήττα.
1: Είναι και η διασταύρωση μετά, έτσι, δηλαδή αν τερματίσουμε τρίτη μπορούμε να παίξουμε την Ισπανία, ας πούμε.
0: Ναι, παίζουμε με όλες τις ομάδες, απλώς είναι το θέμα ότι μπορεί, ας πούμε, να περάσουν Ρουμανία και Μαυροβούνιο από τον δικό μας τον όμιλο στη δεύτερη φάση και να μεταφέρουμε αυτές τις δύο έτες που έχουμε απέναντι σε Ρουμανία και Μαυροβούνιο mm-hmm. Στην επόμενη φάση που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Επομένως, έβαλε κάποιους μπελάδες τώρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτό το αποτέλεσμα και θα δούμε από εδώ και πέρα τι άλλο μπορεί να φέρει η εξέλιξη αυτή.
1: Τώρα, πάμε στις ομάδες, να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό. Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση του McIntyre, αλλά είχαμε επίσης και το τέλος της συνεργασίας με τον Μόρις.
0: Ναι, ήταν δύο πράγματα που τα περιμέναμε. Το συζητούσαμε και χθες, Θάνο, ότι από τη στιγμή που δεν έγινε χθες η ανακοίνωση με τον McIntyre, πιθανότατα θα γινόταν σήμερα, όπως και έγινε τελικά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Αμερικανό Γκάρντ για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο McIntyre ήταν εξαιρετικός στην περσινή σεζόν με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Αναδείχθηκε κορυφαίος πασέρ της σεζόν στην Ευρωλίγκα. Και στο λιμάνι θα πάρει περίπου 8 εκατομμύρια για τα τρία χρόνια που θα βρεθεί στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τον Κόντι Μίλλερ McIntyre, που μπορεί να δώσει σημαντικές βοήθειες στη θέση 1 και σε άμυνα και σε επίθεση στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος, που προσθέτουν έναν παίχτη με εμπειρία που μπορεί να ανεβάσει ακόμη το επίπεδο στους ερυθρόλευκους. Έναν παίχτη ο οποίος έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Σάσα Βεζένκοφ στην Εθνική Βουλγαρίας, καθώς ο McIntyre είναι ο naturalizé παίκτης της γειτονικής χώρας. Περιμένουμε από εδώ και πέρα και την ανακοίνωση του Γιάν Μοντέρο. Μπορεί, Θάνο, να το δούμε αύριο να γίνεται αυτό πράξη. Ίσως και να χρειαστεί μερικές μέρες ακόμα από τον Ολυμπιακό για να βγει επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι, η υπόθεση έχει κλείσει. Είναι τυπικό το θέμα πλέον. Όπως τυπικό ήταν και το θέμα της αποχώρησης του Μόντε Μόρις, κάτι που επισημοποιήθηκε σήμερα. Ο Αμερικανός γκάρντ, που είχε μια σπουδαία καριέρα στο NBA μέχρι τώρα, ήρθε φέτος μεσούς στη σεζόν στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Έδωσε κάποιες λύσεις στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά κάποιοι τραυματισμοί τον έφεραν πίσω στην ιεραρχία των γκάρντ και τελικά τον είδαμε να βρίσκεται εκτός δωδεκάδας Ολυμπιακού και στο Final Four της EuroLeague, αλλά και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, και ήταν αναμενόμενο το να έρθει αυτή η λύση της συνεργασίας πλέον για τον Ολυμπιακό, που έπρεπε να ξεφορτωθεί τους αρκετούς γκάρντ που είχε την φετινή χρονιά και τον οδήγησαν στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας, προκειμένου να υποδεχθεί μεγαλύτερα ονόματα όπως είναι αυτά του McIntyre και του Μοντέρο.
1: Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ενδιαφέρον για τον Lyles που αποχώρησε από την Real Madrid?
0: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Trey Lyles. Είναι γνωστό εδώ και λίγο καιρό. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να συμβεί κάτι σε αυτή την περίπτωση ή πόσο ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό ο Καναδός Power Forward. Από ό,τι ακούγεται είναι μια περίπτωση παίχτη που αρέσει στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5, απειλεί με το μακρινό σουτ, βοηθάει και στον τομέα των rebound, είναι ένας παίχτης με μεγάλη εμπειρία 9 ετών από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Τον είδαμε να είναι συγκλονιστικός για τη Real Madrid στον τελικό του Final Four απέναντι στον Ολυμπιακό, που κυριολεκτικά για ένα

0: ημίχρονο και κάτι παραπάνω πάλευε μόνος του απέναντι στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σίγουρα προτεραιότητά του είναι η επιστροφή στο NBA, όπου έκανε μια σημαντική καριέρα, αλλά θα έρθουν και μεγάλες προτάσεις στα χέρια του Λάιλς και αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι μία από αυτές και ο Παναθηναϊκός ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχει ακουστεί τις προηγούμενες μέρες ότι μπορεί να δεχθεί και μία πρόταση 4 εκατομμυρίων ετησίως από την Χάπουελ Τελαβίβ. Οπότε είναι σίγουρα θα είναι μία περίπτωση πολύ καλή αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα.
1: Και να κλείσουμε κάνοντας μια αναφορά σε δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, στον ΠΑΟΚ, στον οποίο επισημοποιήθηκε η παραμονή του Ταϊρή, και στον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον Τζέιλεν Λεκ.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες, από τον Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του. Έχει κάνει ήδη αρκετές κινήσεις η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς εν ώψη της νέας σεζόν. Θέλει να τελειώσει γρήγορα τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο, μπορούμε να πούμε, ο Γυραιός σε αυτό το κομμάτι, έχοντας ήδη προσθέσει πολλούς παίκτες στο δυναμικό του. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε ουσιαστικά σήμερα την παραμονή του Μπριν Ταϊρή, κάτι που ήταν γνωστό εδώ και καιρό. Ο Αμερικανός γκάρντ ήρθε μεσούς στη σεζόν, ήταν από τις πρώτες κινήσεις που έκανε η διοίκηση του Αριστοτέλη Μιστακίδη όταν ανέλαβε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και έφερε κάποιους παίκτες ώστε να αλλάξει άμεσα το επίπεδο της ομάδας. Ο Ταϊρή ήταν αυτός που ξεχώρισε για τον δικέφαλο του Βορρά στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε και με τις εμφανίσεις του τράβηξε έτσι την προσοχή του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος συζήτησε μαζί του και τα βρήκαν ώστε ο Αμερικανός γκάρντ, ο οποίος πήρε και αλβανικό διαβατήριο προσφάτως, να παραμείνει στον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν, όπου σίγουρα θα έχει πιο περιορισμένο ρόλο σε σχέση με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, αλλά και πάλι μπορεί να δώσει τις βοήθειές του και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί η σεζόν είναι μεγάλη και ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλους στόχους από τη νέα αγωνιστική περίοδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.

0: θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα η Μαρία Σάκαρη επικράτησε σε έναν αγώνα δραματικό διάρκειας 2 ωρών και 44 λεπτών της Καμίλας Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν με 2-1 σετ και πέρασε στην επόμενη φάση του τουρνουά του Wimbledon. Και να μπούμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα ακούσουμε τον απεσταλμένο μας, έναν εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από την Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα, οι οποίες ζουν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα, ένα heat dome που έχει αναμένεται να καταρριφθούν πάνω από 300 ημερήσια ρεκόρ ζέστης μέχρι το Σάββατο. Γίνεται πραγματικά αδιανόητη ζέστη, δεν είναι για να πηγαίνει πουθενά. 38 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία, η αίσθηση είναι πραγματικά 40 και, ενώ από αύριο κιόλας θα κυλήσει ακόμα περισσότερο, θα πάει 41-43. Μιλάμε για νύχτες ρεκόρ, έχουν τρελαθεί εδώ πέρα οι Τέρκοι, οι Αμερικανοί. Και κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τους πολιτευτές, οι οποίοι προσπαθούν να το καλύψουν όσο γίνεται τουλάχιστον. Εντάξει, βέβαια, άμα το αφήσει στην διεθνική ευκαιρία των, όχι διεθνική, στην ευκαιρία των Αμερικανών, μπορεί να κάνουν και άλλα cooling break. Πάντως για την ώρα οι ομάδες έχουν επιστρατεύσει τα space jackets ή αλλιώς μπουχάν αστροναύτοι, που στην πραγματικότητα είναι κάποια ειδικά μπουχάν ψύχσης που λέγονται cooling jackets, τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία. Αντιμετωπίζουν τέλος πάντων το σφοδρό κύμα καύσωνα και την υψηλή υγρασία και κατά τη διάρκεια του ζεστάματος και κατά τη διάρκεια της παράταξης οι ποδοσφαιριστές πριν χαιρετήσουν και ξεκινήσουν όλα αυτά τα διαδικαστικά.
0: Για πόσους βαθμούς μιλάμε, Πέτρο?
1: Τώρα έχει 38 στο νερό, αλλά επαναλαμβάνω επειδή έχει υγρασία γενικότερα η Νέα Υόρκη, η αίσθηση είναι πραγματικά παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή για να πηγαίνει πραγματικά από ένα και αύριο, από ό,τι φαίνεται θα κλιμακωθεί. Αυτοί εδώ πέρα περιμένουν το γεγονός της 4ης Ιουλίου που θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία, την ημέρα ανεξαρτησία που γιορτάσουν και θα γίνει μέσω κάψωνα. Έχουν τροποποιήσει κάποιες από τις εκδηλώσεις τον τρόπο που θα γιορτάσουν τα πυροτεχνήματα κλπ. Γιατί είναι έντρος και κίνδυνος πυρκαγιάς. Γενικότερα πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο και να δούμε κατά πόσο αναλόγως και πού είναι τα παιχνίδια θα επηρεαστούν και οι ποδοσφαιριστές. Έτσι, γιατί πραγματικά η αίσθηση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Τώρα, στα αμιγώς ποδοσφαιρικά έχουμε στις 10 Ισπανία-Αυστρία.
1: Βεβαίως, έχουμε στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί με Γιαμάλ, όπως και η Πορτογαλία με Ρονάλντο, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί για να δουν αν θα παίξουν συγκεκριμένοι. Προφανώς και όλοι όσοι ασχολούνται με τα ρεπορτάζ των συγκεκριμένων ομάδων. Βλέπουμε τις ενδεκάδες από τη Ισπανία-Αυστρία. Ο Γιαμάλ ξεκινάει κανονικά στο δεξιά άκρο της επίθεσης πίσω από τον Ολιανθάμπαλ με τον Όλμο και τον Μπαένα. Γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο έχει ξεκάθαρο φαβορί την Ισπανία, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή νοκάουτ είναι και όλα γίνονται και έχουμε δει διάφορα πράγματα, δεν είναι και ότι η Ισπανία έχει, πώς θα το πω, σαρώσει με την εμφάνισή της. Το μάτς με την Ουρουγουάη ήρθε από το πλέξιμο του Μοσχιέρα από το 0-1. Κέρδισε σχετικά εύκολα στη Σαουδική Αραβία του Ζώνη, η αλήθεια είναι. Και θυμίζω την έκπληξη που ίσως είναι και μεγαλύτερη μέχρι στιγμής του τουρνουά, το 0-0 με το πράσινο ακροφύρι στο ξεκίνημα.
0: Βέβαια.
1: Είναι μιλώντας τις προάλλες με τον Λουί Χριστοδούλου, ο οποίος βρίσκεται εδώ, ο παλιός παίχτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι. Το καγκουρό, όπως τον λέγαμε. Μαζί με τον Γκρις Καλατζή είχαν έρθει, θυμάσαι. Ήταν τα δύο από την Αυστραλία.
1: Ποιος από τους δύο είναι το καγκουρό, εσύ ή ο Γκρις, και μου λέει και οι δύο, επειδή ήρθαν από την Αυστραλία. Και οι δύο τότε. Επειδή ζει εδώ, ας πούμε, και εργάζεται, ας πούμε, και αυτός είναι συνηγόρος κλπ. Πιάσαμε μια σχετική κουβέντα και μου είπε, και το έψαξα λίγο και το παρακολούθησα όντως, ότι στην Ισπανία γενικά να μην την φοβάστε στα νοκάουτ. Τα μεγάλα τουρνουά γενικότερα έτσι ξεκινάει, ειδικά σε περιόδους, εξαιρουμένου δηλαδή του Κατάρ, σε περιόδους που οι ποδοσφαιριστές τους είναι επιβαρημένοι από τα πάρα πολλά παιχνίδια, όταν τα παγκόσμια κύπελλα και τα ευρωπαϊκά δηλαδή γίνονται στο φινάλε τη αγωνιστική περίοδου, δηλαδή Ιούνιο, έτσι, καλοκαίρι. Η Αυστρία από την άλλη είχε αυτό το 3-3 με την Αλγερία, το οποίο εντάξει ούτως ή άλλως ήταν ματσάρα, αλλά τον ήθελε πάρα πολύ αυτό το βαθμό. Έχασε εύκολα την παρέα του Μέση και έμπισε την Ιορδανία 3-1. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον πολύ σκοτεινό αντίπαλο Μέση και την Αργεντινή που αγωνίστηκε, τα άλλα παιχνίδια το ένα το κέρδισε με την Ιορδανία, οκ, okay, και το άλλο με την Αλγερία έτσι ισόπαλη 3-3 και προκλήθηκε τελικά με αυτού του 4 βαθμού. Γενικά δεν μπορεί να πει μια ομάδα η οποία φοβίζει. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα που παίζουν σε ακριβές ομάδες και καλές ομάδες, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το ράγκμιν δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει την κατάλληλη και την απαραίτητη που λέμε σημεία. Γενικότερα σε ρεπορταζιακά μα, γιατί τα άλλα παιχνίδια είναι αργότερα, να πω ότι αυτό ο Πάπε Γκέι προκάλεσε αναστάτωση λίγο στην εθνική ομάδα τη Σενεγάλη όταν είπε 27χρονο πέστη στην Γενάλ ότι εγώ με αυτόν τον προπονητή δεν πρόκειται να επανέλθω. Το δημοσίευσε στο social media και είπε: ναι. Άμα φύγει το συγκεκριμένο προπονητικό επιτελείο, τότε.
0: Έξι προπονητές έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής από τις ομάδες που πήγαν στο Μουντιάλ.
1: Ούμαν Κλάρκ Λαμουσί, Μπεκατσέτε, Κούμπεκ και ο Χονγκ-Μιουγκό τη Νότια Κορέα. Και μέσα σε όλου αυτού, άμα προσθέσουμε τον Γερμανό, ο οποίο είναι για τα μεγάλα, απλώ προσπαθούν να πείσουν τον Κλοπ να επιστρέψει στου στάδιου και να αλλάζει μια δικαιωμάτια τη Γερμανία και λίγο από τον Πιέλσα, τότε φτάνουμε στου 8 ήδη, έτσι. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι σε εξέλιξη. Καλά, το απόλυτο ρεκόρ το έχει σπάσει βέβαια ο Λαμουσί, έτσι. Η πιο γρήγορη απόλυση ever, ο οποίο έπαιξε ένα παιχνίδι, έχασε 5-1 από τη Σουηδία στην Πρεμιέρα και τον έδιωξαν κατευθείαν. Επίσης, να πω ότι αναδεικνύονται και προπονητές βέβαια, όπως ο Ντεσαμπρέ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο οποίος όμως ο Φουκαράς έζησε αυτή την πολύ άβολη στιγμή στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζομαι θα το είδατε κι εσείς, που ανακοινώθηκε η συνέντευξη τύπου με το που τελείωσε τις δηλώσεις του ότι πέθανε ο πατέρας του. Βέβαια, οι Αμερικανοί το έψαξαν λίγο και είπαν ότι το σοκ του προπονητή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ήταν επειδή ανακοινώθηκε δημοσίως έτσι έντονα από τον γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας και όχι επειδή δεν το ήξερε, αλλά άλλοι λένε ότι έδωσαν μετά αυτήν την εξήγηση για να δικαιολογήσουν λίγο αυτό το τραγικό λάθος, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ άβολη στιγμή. Φαίνεται δηλαδή και από το πρόσωπο του ανθρώπου πόση αίσθηση και πόση εντύπωση του έκανε τέλος πάντων. Ο τρόπος που παρακοινώθηκε θάνατο του πατέρα του. Να πω ότι χθες την περιμέναμε έτσι, καλώς τους και σαργήσανε που λένε, την πρώτη εισβολή σε γήπεδο τύπου Jimmy Jump ανθρώπου, οπαδούς. Ναι.
0: Ένας μπήκε.
1: Τρεις.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, ναι. Mm-hmm.
0: Και από το ίδιο σημείο.
1: Όχι, από διαφορετικά σημεία, αλλά όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Άρα ήταν συντονισμένο δηλαδή.
1: Ναι, γιατί θα σου πω τώρα, γιατί και οι τρεις φορούσαν ένα μπλουζάκι που διαφήμιζαν κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν είναι ένα online crypto νόμισμα τέλος πάντων διαφήμιζαν, το οποίο θα παρακολουθούν και συνδεθεί με αυτόν τον Andrew Tate, ο οποίος είναι γενικά motivational speaker, είναι life coach, είναι γενικά μια αμφιταλαντευόμενη προσωπικότητα. Δηλαδή άλλοι τον λατρεύουν, άλλοι τον μισούν. Έχουν δημοσιεύσει και δική μας διάφοροι μεγάλοι και μικροί διάφορα αποσπάσματα από ομιλίες που κάνει για το διάφορα που του αναφέρει συγκεκριμένο. Η ασφάλεια γλίστρισε, κατάφερε τελικά του έπιασε, συνελήφθησαν και ακόμα δύο πριν περάσουν τη γραμμή εκτός από τους τρεις, πριν που κάνουν και αυτή μέσα δηλαδή. Οπότε αυτό που λέω πραγματικά έτσι καλώς τους θεσάργησαν. Να σου πω και ένα ωραίο ενδιαφέρον, ναι. Όταν θες ρωτάς και όποτε θες να σταματάς, έτσι να το συζητάμε για την προετοιμασία της Αγγλίας.
0: Θα κλείσουμε με αυτό που θα μας πεις τώρα.
1: Ωραία. Για την προετοιμασία της Αγγλίας για το παιχνίδι με το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Επειδή το παιχνίδι θα διεξαχθεί.
0: Το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, εννοείται. Πρώτο γιατί το Μεξικό είναι ομαδάρα. Δεύτερο γιατί παίζει στην έδρα του. Και τρίτο γιατί η Αγγλία, αν εξαιρέσει το game που θέλει μόνο και να το φέρει σπίτι του Καρά, το Σερ Χάρι Κέιν θα τολμήσω εγώ να το πω από τώρα, αύριο μεθαύριο, η Αγγλία δεν έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, το παιχνίδι θα γίνει σε υψόμετρο 2.240 μέτρων από την επιφάνεια τη θάλασσα. Σκέφτηκαν λοιπόν τι θα κάνουν, αν θα πάνε εκεί να προετοιμαστούν για να το συνηθίσουν ή αν θα κάνουν τη γνωστή μέθοδο fly in, fly out, όπως έκανε για παράδειγμα το Λιγάν, να πάνε δηλαδή μόνο για το παιχνίδι και να φύγουν. Τελικώς αποφάσισαν το δεύτερο, διότι οι ιατρικοί σύμβουλοι της ομάδας έκριναν ότι η παραμονή στο υψόμετρο για 3-4 μέρες είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, μέχρι την έναρξη του αγώνα δηλαδή, αν πηγαίνανε για παράδειγμα χθες, σήμερα, επειδή σε εκείνο το διάστημα ακριβώς πάνω στις 3-4 μέρες αυτές αρχίζει η έντονη κόπωση και τα συμπτώματα της νόσου του υψόμετρου, δηλαδή τον υπονοκέφαλο, ζαλάδα κλπ. Και αυτό υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει τους κόσμους και να είναι πιο ζαλισμένοι από τον κοινό όταν θα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, τη μέρα δηλαδή του αγώνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός μέχρι να συνηθίσει καθυστερεί να παράγει επιπλέον ερυθρέα και έτσι μπορεί να είναι αργά να επηρεάζεται αρνητικά ο οργανισμός από τη μεταβολή αυτού του υψόμετρου. Οπότε σκέφτηκαν να κάνουν fly in, fly out, να πάνε δηλαδή στην πτήση και να σηκωθούν αυτή στη συνέχεια και να έχουν αυτό που λένε το κεφάλι του όσο γίνεται πιο ήσυχο. Βέβαια, αντιμετωπίζουν μια μαδάρα, οπότε καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα πόσο σκληρό μπορεί να είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Για τις προηγούμενες περίπου 2,5 ώρες και κάτι, μαζί σας ήταν η Χρύσα Αντωνιάδου. Και η Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Σε λίγο μαζί σας στο στούντιο Δημήτρης Μαλισιώβας και στις 10 η μετάδοση του αγώνα Ισπανία-Αυστρία. I've been

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς σας βρίσκω. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη δημόσια αθλητική συχνότητα Aerospor 101,8. Δευτέρα Ιουλίου 2026, μπήκαμε στον Ιούλιο και το Μουντιάλ συνεχίζεται. Δεν λείπουν όμως για τα υπόλοιπα γεγονότα, όπως ή τα έκπληξη ή τα σοκ για την κρατεά Εθνική Ελλάδος, η οποία έχασε στο ματς στη Ρουμανία. Ντροπή για την εικόνα αισθάνομαι, είπε και σοφά, είπε ο κύριος Σπανούλης. Δεν μπορείς να χάνεις από τη Ρουμανία. Αν μας κερδίζουν και οι χώρες οι οποίες δεν ασχολούνται με το μπάσκετ, υπάρχει ένα πρόβλημα. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης, παρουσία του Περιφερειάρχη, ανακοίνωσε το σχέδιο για την ανανέωση, για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκη, στο οποίο μέσα σε 2-3 χρόνια θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα, 53.000 θέσεων. Πάρα πολλές σουίτες και τις μεγαλύτερες οθόνες στην Ευρώπη. Μου φαίνεται σαν αυτό που έχουν οι Αμερικανοί, επειδή είναι τα γήπεδα πολύ μεγάλα, 60, 70, 80 χιλιάδες θεατές, και αν είσαι πάνω δεν βλέπεις τίποτα κάτω, ούτε και οι δημοσιογράφοι που περιγράφουν, αν δεν έχουν monitor δεν βλέπουν τίποτα. Αλλά υπάρχουν οι τεράστιες οθόνες LED που βοηθούν τους πάντες. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό με αυτό το γήπεδο, τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εδώ και 1,5 χρόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ενώ απομένει να μάθουμε πότε θα αρχίσουν τα έργα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Κατά τα άλλα, το τρόπιο της ΣΑΕΚ ταξίδεψε στη Γενέτειρα, στην ωραία Καρδίτσα, αν και οι φίλοι της αναγέννησης δεν θέλουν τέτοια γεγονότα, καθώς εκεί υποστηρίζουν πολύ δυναμικά την Άσα, όμως και η ΑΕΚ έχει βάσει φιλάθλων εκεί. Το ίδιο συνέβη και στα Γιάννα και στο Αγρίνο και σε όλες τις πόλεις που αγαπούν πρώτα την ομάδα τους και μετά τους μεγάλους των Αθηνών. Τα μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι σπουδαίο. Είδα μια κίνηση της Καλαμάτας για έναν τερματοφύλακα, προφανώς δεύτερον. Είδα έναν μπακ για τον Πανιόνιο. Ενώ ερίσαμε παρόντο να πω ότι είχαμε σήμερα και την τακτική γενική συνέλευση και το συμβούλιο της Super League 2 με τα νέα μέλη της ομάδας, δηλαδή που ανήλθαν στην Super League 2. Μια Super League 2 που αναμένεται φέτος να είναι πολύ διαφορετική, καθώς μετά από χρόνια θα υπάρχει ένας όμιλος. Σε λίγη ώρα, σε 19 λεπτά, αρχίζει ο αγών Ισπανία-Αυστρία. Θα τον παρακολουθήσετε φυσικά μέσα από την οθόνη της Ερδιοσπορ και θα τον ακούσετε φυσικά από την Ερασπορ, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Η Χρυσούλα είναι εδώ. Είχε μάθει ότι θα έρθουμε εμείς. Ήρθε και λοιπόν η Χρυσούλα. Γεια σας, κυρία μου. Εντάξει, τα θέματα καλά. Τι ώρα θα φύγετε? Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η κυρία Τουνιάδου είναι απέναντί μου στα 3,3 μέτρα για τη ρύθμιση των ήχων. Γιατί έχουμε ξαναπεί, χωρίς ήχο δεν πάμε πουθενά. Πρώτα είναι ο ήχος και μετά εμείς. Η ιδιαίτερη κυρία της παρέας, η κυρία Νέλη Ζαφεροπούλου, είναι στα 10,2 μέτρα και απέναντί μου στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα μια μέρα η οποία είναι πιο ζεστή, έχουμε ζεστές μάζες και αναμένεται να συνεχιστεί αύριο και μεθαύριο. Άλλωστε είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα στο Μουντιάλ επανερχόμαστε. Πρώτο παιχνίδι Ισπανία-Αυστρία. Ισπανία-Αυστρία. Τι μπορείς να πεις εδώ για την κάτοχο του παγκοσμίου κυπέλου το 10. Μπορούμε να πούμε ότι η Ισπανία έχει στρώσει. Παίζει και αυτή
χωρίς κλασικό σεντερφόρ, δεν νομίζω να βάλει το Μωράτ. Θα δω λίγο τις συνθέσεις. Απέναντι στην Αυστρία, την πάντα σοβαρή, δυναμική και ουσιαστική Αυστρία, με τον έμπειρο, το γερόλικο τον Αρναούτοβιτς, παίκτη πλέον εδώ και ένα χρόνο της Τσερβένα Βέζδα, δηλαδή του Ερτρού Αστέρα Βελιγραδίου, με ρίζες σερβικές ο Αρναούτοβιτς, με τον Γκρέκοριτς, με ρίζες κροατικές, με παίκτες τύπου Σάμπιτσερ που έχει πάει σε πάρα πολλές ομάδες, Λιψία, United, Dortmund κτλ. Με παίκτες τύπου Baumgartner, με παίκτες τύπου Αλάμπα, δηλαδή παίκτες υψηλού επίπεδου, θα δυσκολέψει την Ισπανία. Αναμένουμε ένα παιχνίδι ανοιχτό, όπως τα περισσότερα, και τα περισσότερα έχουμε σκορ από αμφότερες τις ομάδες. Άρα λοιπόν για τους φίλους του στοιχήματος περιμένουμε ένα σίγουρο γκολ, και εγώ προσωπικά περιμένω από 2-3 γκολ, να μην πω 3-4. Αντιθέτως δεν περιμένω πάρα πολλά κόρνερ, διότι η ομάδα, ιδιαίτερα η Ισπανία, δεν παίζει από τα άκρα, άρα δεν μπορεί να παράξει επιθέσεις στα άκρα για να κερδίσει κόρνερ, αλλά εισέρχονται στον άξονα, καθώς με παίκτες ανάμεσα στις γραμμές θέλουν να χτυπήσουν στον άξονα και το καταφέρουν τις περισσότερες φορές. Άλλωστε και οι Ισπανοί παίζουν με τον Οιορθάμπαλ συνήθως. Τώρα θα δούμε τις συνθέσεις, ο οποίος δεν είναι από τα κλασικά σεντερφόρ, άρα δεν περιμένω περισσότερα και από 9 κόρνερ. Τώρα περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, βρίσκετε την εφαρμογή και καταγράφετε αυτό που θέλετε να μας ρωτήσετε, να μας σχολιάσετε, να μας κριτικάρετε και το αποστέλλετε μέσω email erasport@papaker.gr, και τρίτος τρόπος είναι το παλιό SMS, δείχνει γι' αυτό έτοιμο να καταργηθεί με την τεχνολογία. Γράφετε σπορτ, αφήνετε κενό διάστημα, καταγράφετε αυτό το οποίο θέλετε να πείτε με σεβασμό στη δημόσια ραδιοφωνία και σε εσάς, και το αποστέλλετε στο 54160.

0: Να θυμίσω, στις 2 είναι το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο θα το δούμε όλοι. Πορτογαλία-Κροατία, πολύ ωραίο παιχνίδι, Ρονάλντο, Μόντριτς και τα λοιπά. Και στις 6 το πρωί, όποιοι δεν θα πάνε στη δουλειά θα ξυπνήσουν, να δουν Ελβετία-Αλγερία. Δεν βλέπετε αυτό το μάτς, πραγματικά Ελβετία-Αλγερία. Θα έχουμε πολλά γκολ όμως, γιατί οι Αλγερνοί δεν παίζουν καθόλου άμυνα. Πάμε γρήγορα στον επιφορτισμένο για την αναμετάδοση της αναμέτρησης από τα μπούθ εδώ πολύ κοντά μου, τον Λεωνίδα Κάζιν, έτσι να μου πει τις συνθέσεις και να δω που ενδιαφέρουν, αν και ποιον έχει σεντερφόρ η Ισπανία. Έλα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους ακροτές Σέρα Σπορ. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το παιχνίδι σε ένα τεταρτάκι ανάμεσα στην Ισπανία και στην Αυστρία για το 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, με στόχο την πρόκριση στους 16. Να πούμε και τις δύο δεκάδες για την Ισπανία. Ο Σιμών είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πόρο, αριστερά ο Κουκουρέγια, Λαπόρτ και Κουμπαρσί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ρόδρυ, Πέδρη τα αμυντικά χαφ, μπροστά του Όλμο, δεξιά ο Λαμίν Γιαμάλ, αριστερά ο Μπαένα και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιαρθάμπαλ. Σε ενδιαφέρει ο Γιαρθάμπαλ, έχει βάλει δύο γκολ μέχρι στιγμής κόντρα στο Σαουδική Αραβία.
0: Αυτό που είπαμε, ο Μωράτα δεν παίζει, ε.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Για την Αυστρία, Σλάγκερ κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Πος, αριστερά ο Λάιμερ, Αλάμπα και Ντάνσο μας δείχνει εδώ η FIFA το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σλάγκερ και Σίβαλντ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μπροστά τους ο Βάνερ, δεξιά ο Σμιντ, αριστερά ο Σάμπιτσερ και στην κορυφή της επίθεσης ο Γκρέγκοριτς. Να πούμε ότι ο Κουμπαρσί και ο Γιαμάλ είναι ζευγάρι, ένα ζευγάρι teenagers, τους αποκαλεί η FIFA, δηλαδή που δεν έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη, τους από το. Από ναι. 68 χρόνια έχει να συμβεί αυτό, από το 1958, σε έναν αγώνα ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουαλία. Είναι δύο teenagers με πολύ μέλλον, ειδικά ο Λαμίν Γιαμάλ που είναι και superstar αυτής της ομάδας. Και το προηγούμενο δίδυμο, ξέρεις ποιοι ήτανε?
0: Για πες.
1: Ο Πελέ και ο Αλταφίνι.
0: Ο Αλταφίνι.
1: Ο Πελέ και ο Αλταφίνι που δεν είχαν συμπληρώσει τα 20 χρόνια ζωής και είχαν αγωνιστεί σε knockout match παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα όλα είναι έτοιμα, σε λίγη ώρα μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Πού διεξάγεται ο αγώνας, σε ποια πόλη?
1: Ο αγώνας δεξιά διεξάγεται στην Αμερική, στο γήπεδο Sophie Stadium, στο Inglewood.
0: Ωραίο, γεμάτο γι' αυτό, ε.
1: Είναι ωραίο γήπεδο, 70.000 θεατές χωράει αυτό.
0: Έτσι. Πολύ ωραία, πάρε την ανάσωση.
1: Είναι της ο Νίμπεργκ, να πούμε από τη Σουηδία.
0: Άρα δεν είναι, είναι κακός άνθρωπος, λίγες κάρτες.
1: Είναι καλός, ε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Υψηλό επίπεδο η διαιτησία.
1: Μπαίνουν
0: πραγματικά.
1: Μπαίνουν ομάδες στο γήπεδο, ξέρεις, έχουμε τώρα εθνικούς ύμνους και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Οπότε επιστρέφουμε όποτε θέλεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καζνέτσι. Η ώρα είναι παρά 13. Σε 5 λεπτάκια θα δώσουμε χώρο για την εκφώνηση του δελτίου ειδήσεων λίγο νωρίτερα, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε τυπικοί στην έναρξη του αγώνα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, φίλες και φίλοι, Πορτογαλία-Κροατία στις 2 τα ξημερώματα και Ελβετία-Αλγερία στις 6. Στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Βλέπετε ότι ο Μωράτα συμπαίκτηκε του Δουβίκα στην Κόμο, ένα παιδί που έχει ακούσει πάρα πολλά από το ισπανόφωνο κοινό. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν καλό feeling οι δύο πλευρές. Ούτε τώρα παίζει βασικός, αλλά προτιμάται ένας εργάτης στην μεγάλη περιοχή με όχι πλούσιο ταλέντο, αλλά τα δίνει όλα για την Ισπανία, για τη χώρα, την πατρίδα του, το εθνόσημο, τον Οιορθάμπαλ. Και να θυμίσουμε ότι ο ισπανικός εθνικός ύμνος, κυρία Αντωνιάδου, δεν έχει λόγια. Δεν έχει λόγια. Γιατί υπήρχαν θέματα παλιά με τον Φράνκο και τα λοιπά. Το δικτάτορα δεν έχει λόγια από τους λίγους εθνικούς ύμνους. Απέναντι λοιπόν στην Αυστρία που είναι πάντα εκεί. Πάντα η Αυστρία είναι εκεί.

Και επειδή δεν παρακολουθώ την Ισπανία, την έχω περιγράψει. Ο Μωράτα δεν είναι καν στην αποστολή, μου λέει ο Λεωνίδας. Φανταστείτε σε τι κατάσταση είναι. Άρα κάνει διακοπές γι' αυτό στο... στην Μπαρμπέγια. Εντάξει, στην Αγγλία είδα μια φωτογραφία. Ούτε ο Πάλμερ είναι. Γιατί έτσι επιλέγουν οι προπονητές. Οι προπονητές κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Αν τη δουλειά του η Ισπανία την κάνει, δηλαδή αν πάει στην τετράδα, δεν έχει να δώσει καθόλου λόγο ο προπονητής των Φουριάς Ρόχας. Να θυμίσω τι παιχνίδια μας περιμένουν αύριο. Αυστραλία-Αίγυπτος στις 9. Μία τη νύχτα ωραίο παιχνίδι. Αργεντινή με την έκπληξη, το πράσινο ακροτήρι, με τον πρόεδρο του, των νησιών του Ατλαντικού να αναφέρει ότι έχουμε πιθανότητες να προκριθούμε. Μπράβο πρόεδρος. Ενώ στις 4.30 είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά η ώρα είναι ακατάλληλη. Κολομβία-Γκάνα. Και πάμε, φτάνουμε το Σάββατο στις 8. Ο συνδιοργανωτής Καναδάς. Γεια σου παικταρά μου, ένας ωραίος τεχνικός ήρθε, χαιρέτησε και έφυγε. Καναδάς Μαρόκο, φαβορεί το Μαρόκο. Παραγουάι Γαλλία, η Παραγουάι αφού υπέταξε τη Γερμανία, η οποία ουσιαστικά θα αναζητήσει προπόνητη, απέναντι με τη σπουδαία Γαλλία, το μεγάλο φαβορεί. Και το πιο ωραίο παιχνίδι το Σάββατο το βράδυ, να το δείτε όλοι, είναι η Βραζιλία του Αντζελότη που έχει πάρει αυτοπεποίθηση απέναντι στους κοπηλάτες Νορβηγούς του Χάλαντ, η οποία δείχνει ότι ήταν έτοιμο από καιρό για ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Και μπράβο, γιατί έχει μπροστά της τη Βραζιλία και θα μπορέσει να δείξει την δύναμη της Βραζιλία. Φαβορεί βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Ενώ τα ξημερώματα το Σάββατο έχει πολύ ωραία παιχνίδια. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία. Και στις 3 τα ξημερώματα πολύ ωραίο παιχνίδι, Μεξικό Αγγλία.

Θα τα πεις σε λίγο ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος σε ένα αντιθέσει με τον Τσιτσιπά. Η Σάκαρη νίκησε, εισήλθε στον τρίτο γύρο του περίφημου Ουίμπλετον, καθώς νίκησε με 2-1 σετ, ενώ μου φαίνεται έχανε. Μπράβο της Μαρίας, ο Τσιτσιπάς δεν μπορεί να ανακάμψει με τίποτα. Οπότε με αυτή τη μουσική θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων, καθώς προνόμαστε τυπικοί, καθώς στις 10 αρχίζει ο αγών Ισπανία-Αυστρία. Δημήτρης Σωτηρόπουλος, δελτίο ειδήσεων και πάνε ερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, Ερασπορ 101,8.

0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ στις 10 παρα 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ήττα για την Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από την Ρουμανία στην Οραντέα στον προτελευταίο αγώνα της για το τελευταίο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους πρώτη σκόρας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που με ρεκόρ 3-2 παραμένει στην κορυφή του ομίλου έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στο δεύτερο γύρο και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στην Channel Arena. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτσο Βασίλης Πανούλης. Σε λίγα λεπτά άρχιζε στο Λος Άντζελες η τελευταία αναμέτρηση του σημερινού προγράμματος στο Μουντιάλ Ισπανία-Αυστρία. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0, ενώ το αυριανό πρόγραμμα ξεκινάει με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία, τέλος Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα. Μετά το ΟΑΚΑ θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στην σημερινή παρουσίαση, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν τον νωρίτερο, τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως ανέφερε ο ίδιος. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για την Ολλανδία. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε νωρίτερα στον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η νικήτρια του ζευγαριού Παολίνη Γκόλουμπιτς που παίζουν αυτή την ώρα. Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα, στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό Γκάρτ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Εκτός διεκδίκησης μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας, έμεινε η Εθνική Πόλο των Εφήβων μετά την ήττα της με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό. Μένουμε στο Πόλο με την είδηση ότι ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπάκης ανανέωσε για μία ακόμα χρονιά στον Παναθηναϊκό. Τέλος, οριστικοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Όλιβερ Γκλάσνερ, με τον Αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Φόρεστ για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιοφώνο για να ακούσετε μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα τον αγώνα Ισπανία-Αυστρία.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιά. φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
9: Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπόρ.
11: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Ερασπόρ, στη δημόσια αθλητική συχνότητα. Ερασπόρ, το ραδιόφωνο του Μουντιάλ. Μεγάλο αθλητικό γεγονός είναι εδώ στην ΕΡΤ, τηλεόραση ΕΡΤ 2 Sport, ραδιόφωνο ΕΡΤ Ερασπόρ. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Λεωνίδα Καζνέτση, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την αναμετάδοση αναμέτρησης, η οποία θα συγκεντρώσει πάρα πολλά βλέμματα, καθώς είναι μια σπουδαία ομάδα η Ισπανία και επίσης μια σοβαρή επίσης εθνική ομάδα η Αυστρία. Συνδυόμαστε με τον Λεωνίδα Καζνέτση. Καλή μετάδοση, Λεωνίδα.
12: Ευχαριστώ, Δημήτρο. Λένε έτοιμα. Ο ρέφερη της αναμέτρησης είναι έτοιμος να σφυρίξει για να ξεκινήσει το Ισπανία-Αυστρία για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στη σέντρα είναι η Ισπανία και ο Σουηδός Νίμπερ σφυρίζει και το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ισπανία να έχει την μπάλα στα πόδια και τον Πόρο να ψάχνει με βαθιά μπαλιά τον Γιαμάλ. Η Ισπανία τερμάτισε πρώτη στον 8ο όμιλο χωρίς να δεχτεί μάλιστα και γκολ. Απαραβίαστη η αιστεία της μέχρι στιγμής. 0-0 με το πράσινο ακροτήρι την πρώτη αγωνιστική. Ήταν και έκπληξη για την Ισπανία. 4-0 νίκησε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη και 1-0 την Ουρουγουάη. Ενώ η Αυστρία τερμάτισε δεύτερη στον 10ο όμιλο. Νίκησε 3-1 την Ιορδανία στην πρεμιέρα. Έχασε 2-0 από την Αργεντινή του Μέση τη δεύτερη αγωνιστική. Και έφερε 3-3 με την Αργεντινή στην τρίτη αγωνιστική σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι. Και τώρα η Αυστρία είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Σάμπιτσερ να κάνει τη σέντρα και τον Κουμπαρσί να διώχνει. Επιμένουν οι Αυστριακοί. Ο Λάιμερ δίνει ξανά στον Σάμπιτσερ από τα αριστερά. Παίρνει όμως ο Γιαμάλ, ωραία, κλέβει την μπάλα και φεύγει στην αντεπίδεση καθώς ο Σίβαλ δεν τον είδε. Και ανεβάζει από τα αριστερά τον Μπαένα. Και ο Μπαένα δίνει ξανά στο Γιαμάλ. Και ο Γιαμάλ τώρα θα κάνει το σουτ. Μπλοκάρει εύκολα ο Σλάγκερ. Πρώτη καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό με τον Γιαμάλ να κλέβει ωραία την μπάλα έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Παίρνοντας την μπάλα από τον Σίβαλτ. Έφυγε στην αντεπίθεση. Έδωσε τον Μπαένα. Ο Μπαένα του έδωσε ξανά την μπάλα. Ο Γιαμάλ ανέβηκε με αυτήν. Πήρε μέτρα. Κινήθηκε κάθετα στην περιοχή της Αυστρίας, σούταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό του πόδι, αλλά ο Σλάγκερ μπλόκαρε. Και τώρα οι Αυστριακοί έχουν την μπάλα στα πόδια και να υπενθυμίσουμε και τις δύο δεκάδες. Σιμών κάτω από τα δοκάρια για την Ισπανία και ο Σιμών είναι 48 λεπτά μακριά από το να σπάσει το ρεκόρ του Κασίγιας σε Μουντιάλ, καθώς μετράει 429 λεπτά και όσο περνάνε τα λεπτά εδώ γράφει το χρονόμετρο αντίστροφα. Για να σπάσει λοιπόν το ρεκόρ του Κασίγιας, ο οποίος για 476 λεπτά δεν είχε δεχτεί γκολ σε παγκόσμια κύπελα με τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας, ενώ το ρεκόρ το κρατάει ο Βάλτερ Ζέγνα, ο οποίος για 517 λεπτά δεν είχε δεχτεί γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Δεξί μπακοπόρο για την Ισπανία, αριστερό ο Κουκουρέγια, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα στόπερ, Ρόδρυ Πέδρη στο κέντρο μπροστά του Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά και ο Ιαρθάμπαλ στην κορυφή της επίθεσης. Για την Αυστρία ο Σλάγκερ κάτω τα δοκάρια, δεξιά ο Πόσα, αριστερά ο Λάιμερ, Αλάμπα και Ντάνσο τα στόπερ, Σλάγκερ και Σίβαλ τα αμυντικά χαφ, μπροστά του ο Βάνερ, αριστερά ο Σάμπιτσερ, δεξιά ο Σμιτ και στην κορυφή ο Γκρέγκοριτς. Ο Αλάμπα κερδίζει την μπάλα από τον Ογιαρθάμπαλ και τη γυρίζει πίσω στον ροδίφυλλα κάτω τον Σλάγκερ και οι Αυστριακοί κρατάνε την μπάλα στα πόδια του για να περάσουν. Εδώ οι Αυστριακοί έφεραν μια περιπετειώδη ισοπαλία απέναντι στην Αλγερία. Έχαναν με 3-2 στο 93, αλλά κατάφεραν στο 96 με γκολ του Κάλετζιτς να ισοφαρίσουν και να περάσουν από τη δεύτερη θέση. Και τώρα μπροστά η Αυστρία ξανά από τα δεξιά. Αυτή τη φορά κατάλαβε ο Κουμπαρσί για άλλη μια φορά και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο από το γύρισμα που έγινε από τα δεξιά από τον Εσμίντ. Ο Κουμπαρσί ήταν σωστό σημείο μέσα στην περιοχή και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Δεύτερη φορά που πάνε να γίνουν απειλητικοί οι Αυστριακοί, αυτή τη φορά από την δεξιά πλευρά. Προηγουμένως είχαν πάρει μέτρα από τα αριστερά με τον Σάμπιτσερ και το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Ντάνσο, ο θηριώδης στόπερ της Αυστρίας και της Τότεναμ. Ο Λαπόρτ πηδάει πιο ψηλά από όλους και διώχνει με το κεφάλι. Ξανά η μπάλα στον Ντάνσο και τη γυρίζει πίσω στον Σίβαλτ και αυτός πιο αριστερά στον Λάιμερ. Αλλάζουν οι δύο τους την μπάλα. Έχουν οργανωθεί οι Ισπανοί πίσω από το δικό τους μισό είναι. Οι Αυστριακοί δεν βρίσκουν διαδρόμους και αναγκάζει το Λάιμερ να γυρίσει πίσω στο Σίβαλτ ξανά και αυτό στον Ντάνσο. Ντάνι Όλμο και ο Ιαρθάμπαλ πιέζουν τα στόπερ της Αυστρίας και γίνεται το λάθος και κλέβει ο Ιαρθάμπαλ από αυτό το πρέσ των Ισπανών και έχει ο Γιαμάλ την μπάλα και έχει ο Μπαένα πολύ χώρο από τα αριστερά. Θα πάρει την μπάλα, θα πατήσει περιοχή. Έχει δύο παίκτες μπροστά του, κόβεται από τον Ντάνσο. Η μπάλα φτάνει ξανά στον Γιαμάλ. Θα πέσει κάτω, παίζεται λέει ο Νίμπεργκ. Ξανά ο Γιαμάλ μέσα στην περιοχή, θα κάνει το γύρισμα κόρνερ. Ο Ντάνσο έκανε την προβολή και ο Γιαμάλ κέρδισε το πρώτο κόρνερ στο 5ο λεπτό. Από τα αριστερά για την Ισπανία, από την επιμονή του Γιαμάλ που παρά το γεγονός ότι έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Σλάγκερ, σηκώθηκε, έγινε ξανά κάτοχος της μπάλας και κέρδισε το κόρνερ από τον Ντάνσο και ξεσηκώνει και το κοινό ο Λαμίν Γιαμάλ. Το αστέρι της Εθνικής Ισπανίας, η Ισπανία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έρχεται σε αυτό το Μουντιάλ για να κάνει κάτι καλό. Πλασαριστά το κόρνερ στον Πέδρη. Ο Μπαένα θα κάνει τη σέντρα, διώχνει Αυστριακή. Και τώρα κρατάνε την μπάλα στην περιοχή τους και θέλουν να βγουν μπροστά και θέλουν να το κάνουν καλά και μπορούν να το κάνουν. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Σάμπιτσερ. Ο Βάνερ και τρέχει ο Σάμπιτσερ και τον ακολουθεί ο Όλμου από τα αριστερά. Γίνεται κάτοχος της μπάλας στο Σάμπιτσερ. Τη φέρνει στο δεξί του πόδι, πατάει φρένο και τη γυρίζει πίσω στο Λάιμερ. Λάιμερ κρατάει, δίνει ξανά στο Σάμπιτσερ και αυτός πιο πίσω στον Σλάγκερ καθώς οι Ισπανοί έχουν γυρίσει πίσω και ο Σλάγκερ δεν βρίσκει συμπαίκτη, πάρα λίγο να κάνει και το λάθος, αλλά η μπάλα έφτασε στον Αλάμπα, τον αρχηγό των Αυστριακών και πάνε να οργανώσουν από την αρχή μια επίθεση οι Αυστριακοί από πίσω με τον Αλάμπα να δίνει στον Σάμπιτσερ, κρατάει αυτός την μπάλα και βρίσκει στο χώρο τον Γκρέγκοριτς, βγαίνει ο Σιμών, μαζεύει, αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside. Ο Γκρέγκοριτς ήταν εκτεθειμένος, ήταν πιο πίσω από τους Κουμπαρσί και Λαπόρτ και έχουμε offside. Η Ισπανία έχει αποκλειστεί στον πρώτο νοκάουτ αγώνα τόσο το 2018 όσο και το 2022 στη διαδικασία των πέναλτι από Ρωσία και Μαρόκο αντίστοιχα, ενώ το 2014 από τη φάση των ομίλων. Τελευταία μεγάλη επιτυχία σε Μουντιάλ και μοναδική μέχρι στιγμής ήταν το 2010, όταν και κατέκτησαν το τρόπαιο οι Ισπανοί με τον γκολ του Αντρές Ινιέστα κόντρα στην Ολλανδία. Ήρθαν στα γήπεδα της Αμερικής με το τρόπαιο του Ευρωπαϊκού, του Euro του 2024. Μια φουρνιά που πάντοτε έχει πλούσιο ταλέντο. Θέλει να κάνει κάτι καλό και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής η Ισπανία στο τουρνουά. Είπαμε 0-0 το πράσινο ακροτήρι, 4-0 τη Σαουδική Αραβία νίκησε και 1-0 την Ουρουγουάη. Και τώρα είναι ξανά μπροστά οι Ισπανοί με τον Γιαμάλ από τα δεξιά και όταν ακουμπάει την μπάλα Λαμίν Γιαμάλ το γήπεδο ξεσηκώνεται και ο Ντάνι Όλμο ένα σουτ πάνω σε συμπαίκτη του βρήκε η μπάλα στον Ιαρθάμπαλ. Είχε πορεία προς το τέρμα η μπάλα, αλλά για κακή του τύχη βρήκε στον Ιαρθάμπαλ και κρατάνε οι Ισπανοί με τον Λαπόρτ και δίνει αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα ψάχνει τον Κουκουρέγια και τον βρίσκει μέσα στην περιοχή. Κουκουρέγια αφήνει την μπάλα και αυτή περνάει. Κόρνερ. Κόρνερ λέει ο Νίμπερκ. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία στο 8ο λεπτό. Ισπανία-Αυστρία 0-0 για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία ξανά από τα αριστερά. Ο Μπαένα είναι πάνω από την μπάλα. Περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν και να γεμίσουν την περιοχή του Σλάγκερ. Εκτελεί ο Μπαένα με το δεξί, φέρνει την μπάλα μέσα, κεφαλιά του Λαπόρτ, νέο κόρνερ. Υπήρξε κόντρα στη μικρή περιοχή της Αυστρίας, έφερε την μπάλα Μπαένα, σηκώθηκε ο Λαπόρτ, πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πρέπει να έχει βρει στο κεφάλι του Ντάνσο, και ναι, στο κεφάλι του Ντάνσο έχει βρει και πέρασε κόρνερ. Καλή στιγμή για την Ισπανία. Άργησε να το εκτελέσει ο Μπαένα και έχουμε ελεύθερο για την Αυστρία.
11: Άρα έχουμε την πρώτη εφαρμογή των 5 δευτερολέπτων σε κόρνερ.
12: Είχαμε χρήση VAR, τώρα δεν κατάλαβα γιατί η κάμερα δεν έδειχνε το διαιτητή. Μπορεί να είχαμε και χρήση VAR και να είπαν ότι δεν βρήκε, αλλά από το replay φάνηκε να βρίσκει ο Ντάνσο. Είχαμε διπλή κόντρα, ποιος ξέρει.
11: Πάντως δεν υπάρχει τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι.
12: Δεν έδειξε το ρέφερι το replay, οπότε δεν μπόρεσα να καταλάβω. Η Ισπανία ξανά μπροστά με τον Γιαμάλ από τα δεξιά. Τον έκοψε ο Λάιμερ. Γιαμάλ, περιμένουν οι Ισπανοί πάρα πολλά από αυτόν. Το παιδί θαύμα του ισπανικού ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελώνα. Έχει και πρόβλημα ο Νίκο Γουίλιαμς, είναι ανέτοιμος, οπότε όλο το φορτίο πέφτει πάνω του. Ο Πόρο θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο, στο 10ο λεπτό βρισκόμαστε, από τα δεξιά παίρνει πολλά μέτρα φόρα ο Πόρο, πρέπει να βιαστεί, το εκτελεί πίσω για τον Κουμπαρσί, θα κάνει ένα γέμισμα ο Κουμπαρσί, πάρα πολύ ψηλά η μπάλα, βγαίνει ο Σλάγκερ με εγωθίες να καθαρίσει, ο Λαπόρτ παίρνει μια κεφαλιά, έψαξε τον Μπαένα, διώχνουν όμως οι Αυστριακοί και έχουμε πλάγιο για την Ισπανία, από τα δεξιά ο Σίβαλντ έβαλε την προβολή και έδιωξε. Ο πώς ήταν τελικά, ο πώς προλάβε την μπάλα και έβγαλε, την έβγαλε σε πλάγιο. Ο Κουκουρέγια θα το εκτελέσει. Τους πιάνει τρέμουλο πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το έχεις δει και εσύ. Κάθε φορά που οι παίκτες πιάνουν την μπάλα να εκτελέσουν πλάγιο, βιάζονται γρήγορα, κοιτάνε δεξιά-αριστερά για να μην πέρασουν.
11: Είχα συνηθίσει την άνεση.
12: Να τη σκουπίζουν λίγο, να παίρνουν φόρα.
11: Η εφαρμογή είναι δύσκολη γιατί τώρα εφαρμόζεται, οπότε σιγά-σιγά.
12: Πρέπει να το συνηθίσουν και αυτό οι παίκτες.
11: Δεν είναι καλό να είσαι στην τζίτα για πραγματικά.
12: Για να εκτελέσεις ένα πλάγιο, είναι στην τζίτα, φαίνεται. Ο Ντάνι Όλμο έκανε μια ποδιά πάνω στον Σίβαλντ, κέρδισε και το φάουλ. Κλείστηκε ο Ντάνι Όλμο, αλλά βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα κάτω από το πόδι του Σίβαλντ. Τον γκρέμισαν, κέρδισε το φάουλ η Ισπανία, εκτελέστηκε πλασαριστά και ο Κουμπαρσί δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ περνάει το Λάιμερ, μπαίνει στην περιοχή, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο Νίμπερκ. Διαμαρτύρεται το Γιαμάλ και όλο το γήπεδο. Ο Ρόδρυ κλέβει από τον Σάμπιτσερ και επιμένει η Ισπανία με τον Όλμο να δίνει στον Πέδρη. Και ο Πέδρη πιο πίσω στο Λαπόρτ και παίρνει μέτρα ο Λαπόρτ κάθετα. Και ανεβάζει τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Κουκουρέγια δίνει πιο αριστερά στον Μπαένα. Δύο παίκτες τον έχουν κλείσει τον Μπαένα, ο Πος και ο Σμιτ. Και γυρίζει πίσω τον Κουκουρέγια. Ξαναπαίρνει ο Μπαένα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει το γέμισμα κόρνερ. Από τα αριστερά και πάλι έχει μπει δυνατά η Ισπανία. Και βλέπουμε σε replay την προηγούμενη φάση με τον Γιαμάλ να περνάει τον Λάιμερ, να πατάει περιοχή. Λάιμερ βάζει χέρια, ίσα που τον βρήκε, έπεσε ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι εδώ. Θα ήταν κάτι πολύ εύκολο για τον Ίμπερ, αλλά συνεχίζεται κανονικότατα το παιχνίδι. Από τα αριστερά με τον Μπαένα πάνω από την μπάλα. Κόρνερ για την Ισπανία στο 12ο λεπτό. Ισπανία-Αυστρία 0-0. Εκτελεί ο Μπαένα με το δεξί. Πιο ψηλά από όλους ο Σίβαλντ διώχνει με το κεφάλι. Έρχεται ο Πέδρη, παίρνει μια κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο Σάμπιτσερ, ο οποίος διώχνει. Ο Πόρο μαζεύει την μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Μπαένα. Ψηλή μπαλιά του. Ο Μπαένα με το κεφάλι βρήκε τον Αγκαρθάμπαλ και κρατάνε την μπάλα οι Ισπανοί. Ο Πέδρη στο Ρόδρυ, τον αρχηγό των Ισπανών. Ο Ρόδρυ κινείται κάθετα και δίνει λίγο πίσω στο Κουμπαρσί τελικά. Και αυτό δεξιά στον Πόρο. Τον πιέζει ο Λάιμερ και ο Πόρο γυρίζει πίσω στον Κουμπαρσί. Ξανά ο Ρόδρυ έχει χαμηλώσει και δίνει στον Λαπόρτ. Λαπόρτ βρήκε τον Μπαένα, όχι. Κλέβει ο Πος. Ο Σμιτ πάει να παίξει ξανά με τον Πος, τα καταφέρνει. Και ο Πος κερδίζει φάουλ από τον Κουκουρέγια. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Κουκουρέγια σε επόπτη και διαιτητή. Τον φωνάζει ο Νίμπερ κοντά του. Αν του κάνει παρατήρηση και να του πει την επόμενη φίλε, δεν χαρίζομαι. Κουκουρέγια νέος παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης. Το ακούς και εσύ Δημήτρη, η κάμερα δείχνει τον Τζιάννη Φαντίνο και έχουμε αποδοκιμασίες. Έντονες αποδοκιμασίες για τον πρόεδρο της FIFA από τον κόσμο. Κόκκινη λαοθάλασσα να πούμε στο γήπεδο του Λος Άντζελες, καθώς και οι Ισπανοί και οι Αυστριακοί έχουν κόκκινες εμφανίσεις. Στο απόψινό παιχνίδι η Ισπανία φοράει την κλασική της κόκκινη και η Αυστρία όλα λευκά. Σορτσάκι, μπλούζα και κάλτσα λευκά για την Αυστρία. Κόκκινη μπλούζα για την Ισπανία και το μπλε σκούρο σορτσάκι και μπλε σκούρες κάλτσες. Πίσω η μπάλα στον Σιμών από τον Κουμπαρσί. Ο βράχος της Ισπανίας ο Σιμών δεν έχει δεχτεί γκολ. Πάει να καταρρύψει και το ρεκόρ του Ίκερ Κασίγιας με τα περισσότερα λεπτά χωρίς να δεχθεί τέρμα σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Λαπόρτ πήγε να κάνει το λάθος, έβαλε την κόντρα ο Γκρέγκοριτς και έχουμε πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Ο Γκρέγκοριτς πιάνει και λίγο το πόδι του, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Λαπόρτ γυρίζει πίσω στον Σιμών. Το 1978 συναντήθηκαν για μία και μοναδική φορά σε Μουντιάλ οι δύο ομάδες, Ισπανία και Αυστρία, πριν τη σημερινή αναμέτρηση. Η Αυστρία είχε επικρατήσει τότε με 2-1 της Ρόχα. Πιέζουν οι Αυστριακοί και αναγκάζει τον Κουμπαρσί να γυρίσει πίσω στον Σιμών και αυτός να δώσει στον Λαπόρτ. Βάνερ και Γκρέγκοριτς πιέζουν την άμυνα της Ισπανίας. Ο Ρόδρυ κατεβαίνει χαμηλά, γίνεται τρίτο στόπερ για να πάρει την πρώτη πάσα. Δίνει στον Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί ανεβάζει τον Μπόρο από τα δεξιά. Ο Πόρο θα ψάξει τον Όλμο και έχουμε φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο κάτω. Στο έδαφος είναι ο Γιαρθάμπαλ. Το έκανε φράγμα ο Ντάνσο. Έπεσε στο έδαφος ο Γιαρθάμπαλ. Έδωσε φάουλ ο Νίμπεργκ. Πιάνει το πρόσωπό του ο Γιαρθάμπαλ. Ο επιθετικός Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο οποίος έχει δύο τέρματα μέχρι στιγμή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο κόντρα στη Σαουδική Αραβία, τη δεύτερη αγωνιστική, σε εκείνο το 4-0.
11: Στο κοντινό ή και το σημειώσεις να δεις πόσο ωραία μιλούσε ο διαιτητής με πειθό στον Αλάμπα, με το χαμόγελο, σεβόταν δηλαδή τον παίχτη και ταυτόχρονα περνούσε την εντολή του, δεν ξέρω για ποιο θέμα του λέγει, αλλά
12: για την προηγούμενη φάση ήταν, για το φράγμα του
11: από πάνω στον Ιωγιαρθάμπαλ.
12: Ναι. Ναι, ναι.
11: Αλλά του μιλούσε πάρα πολύ σωστά.
12: Σουηδός έμπειρος, ξέρει να περνάει αυτό που θέλει με το δικό του τρόπο. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τα δεξιά για την Ισπανία. Κάτω από την μεσαία γραμμή το κέρδισε ο Πόρο. 16ο λεπτό, Ισπανία στο Πόρο. 16ο λεπτό, Ισπανία-Αυστρία 0-0.

0: αλλά μέχρι στιγμής το δρόμο προς τα δίχτυα δεν τον έχει βρει. Ο Αλάμπα έχει την μπάλα, πιέζει ο Γιαρθάμπαλ και γυρίζει πίσω στον Σλάγκερ. Και αυτός δίνει στον Τάνσο από τα δεξιά. Τάνσο στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Σλάγκερ. Αλλάζει με τον Σίβαλντ. Ξανά ο Τάνσο από τα δεξιά. Σπάει την πρώτη γραμμή πίεση η Αυστρία. Δίνει ο Τάνσο δεξιά στον Πος. Έψαξε τον Γκρέγκοριτς αλλά βγήκε ο Κουμπαρσί δυναμικά και έκλεψε. Δεν μπόρεσε ο Ντάνι Όλμο να κατεβάσει. Παίρνουν ξανά οι Αυστριακοί με τον Σλάγκερ. Είναι δύο Σλάγκερ.
1: Είδες που είχε στην συζήτηση νωρίτερα ότι ο Αλάμπα έχει μεταφερθεί σε αριστερό στόπερ για να, για να μπορεί να κάνει και
0: να
1: παιχνίδι από πίσω.
0: Ε. Ακριβώς. Γιατί ο Ντάνσο είναι λίγο δύσκολος με την μπάλα στα πόδια. Κλέβουν οι Αυστριακοί και θέλουν να βγουν μπροστά. Η μπάλα αριστερά στον Σάμπιτσερ. Σάμπιτσερ θα κάνει τη σέντρα με στόχο τον Γκρέγκοριτς. Δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Out. Για λίγο ο Γκρέγκοριτς, αν είχε βρει την μπάλα, θα την έστελνε προς την εστία. Πέρασε η σέντρα του Σάμπιτσερ το Κουμπαρσί. Δεν είχε επαφή με την μπάλα Κουμπαρσί. Ο Γκρέγκοριτς έκανε κίνηση να βρει την μπάλα. Δεν τη βρήκε όμως για λίγο. Και αυτή πέρασε εκτός. Στο 18ο λεπτό. Πιέζουν οι Αυστριακοί και κερδίζουν ξανά. Ο Αλάμπα έπαιξε στον Σλάγκερ. Έκλεψαν Ισπανοί όμως. Ο Πέδρη ανοίγει δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο στα πόδια του Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ ξανά στον Πόρο. Πέρασε την μπάλα κάτω από το πόδι του Λάιμερ και ο Πόρο ανεβαίνει. Θα κάνει το γύρισμα. Απέναντι μπάλα αριστερά στον Μπαένα. Ο οποίος γλίστρησε, σηκώθηκε, μαζεύει την μπάλα. Και την κρατάει ο Μπαένα και τη δίνει στον Όλμο. Και αυτός αριστερά στον Κουκουρέγια. Ξανά Όλμο. Οργανώθηκαν οι Αυστριακοί. Πίσω στον Λαπόρτ και αυτό στον Κουμπαρσί. Ο Πέδρη δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ σπάει στον Πόρο. Ο Πόρο μια σέντρα με το αριστερό. Βγαίνει ο Αλεξάνδερ Σλάγκερ και μαζεύει. Πήγε να βρει τον Όλμο ο Πόρο με το αριστερό του πόδι. Έκανε την κίνηση Όλμο. Πάτσε περιοχή. Αλλά ο Αλεξάνδρε Σλάγκερ βγήκε και μάζεψε την μπάλα εύκολα. Και δίνει και πάσα τώρα κεντρικά στον Σίβαλντ. Και αυτός αριστερά στον Αλάμπα. Πιέζεται από τον Ρόδρυ. Έχει ανέβει πολύ ψηλά ο Ρόδρυ για να πιέσει. Αλεξάνδρε Σλάγκερ ξανά στον Αλάμπα. Λάθος του Αλάμπα. Παίρνει ο Πέδρη και δίνει στο Γιαμάλ. Και έχει ευκαιρία ο Γιαμάλ. Κάνει πάσα στον Γιαρθάμπαλ. Ξανά ο Γιαμάλ. Όχι. Χάνει την μπάλα από την παρέμβαση του Βάνερ. Και ο Σάμπιτσερ τώρα την κρατάει από τα αριστερά και κερδίζει και το φάουλ από τον Πόρο. Ευκαιρία για Νάση για τους Αυστριακούς. Έβαλε το κορμί του ο Σάμπιτσερ, ο άσος του Ντόρμουντ, τον γκρέμισε ο Πόρο από πίσω. Κέρδισαν το φάουλ Αυστριακοί από τα αριστερά, δίπλα από τον πάγκο της ομάδας τους. Εκτελέστηκε πλασαριστά από τον Λάιμερ και έδωσε τον Αλάμπα και ο Αλάμπα στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Αυτός δεξιά στον Τάνσο. Ο Τάνσο πίσω ξανά στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Ξανά ο Τάνσο άλλαξε με τον ατοφύλακα της Αυστρίας. Κάθετα ο Τάνσο, ωραία πάσα πέρασε. Ο Πος άργησε όμως, δεν είχε κατεύθυνση προς τα μπροστά. Είχε το κορμί του πίσω και αναγκάστηκε να την ξαναγυρίσει πίσω. Δεν πήρε προωθητικό κοντρόλ ο Πος. Οπότε η Αυστρία αναγκάζεται να ξαναχτίσει αυτή την επίθεση από πίσω με τον Τάνσο. Κάκι η πάσα του, βρήκε και το μικρόφωνο. Πλάγιο μπάλα για την Ισπανία. Θα το εκτελέσει γρήγορα ο Κουκουρέγια. Ή μάλλον προσπάθησε να το εκτελέσει γρήγορα, ακόμη δεν το έχει εκτελέσει. Μετράει αντίστροφα ο Νίμπερκ. Νομίζω πρέπει να δώσει αλλαγή, δεν ξέρω τι κάνει, πόσο μέτρησε. Το εκτέλεσε τελικά στον Ρόδρυ και πίσω στον Σιμών. Και αυτό στον Κουμπαρσί. Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί και δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Κάνει το άντερλα από Πόρο, δεν του δίνει ο Γιαμάλ. Κάνει κάτι προσποιήσεις. Θέλει να περάσει τον Σάμπιτσερ, τον κυνηγάει ο άσος Ντόρμουντ. Λάιμερ και Σάμπιτσερ τον έχουν κλείσει. Η ποδιά του Γιαμάλ στο Λάιμερ από τα δεξιά. Κρατάει ξανά την μπάλα, όχι. Επιμένει ο Λάιμερ, του την κλέβει. Το παράκανε λίγο ο Γιαμάλ εδώ. Πλάγιο τώρα για την Ισπανία. Κακό κοντρόλ του Γκρέγκοριτς. Ο Γιαμάλ πέρασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τον Λάιμερ. Ήρθε ο Τσάμπιτσερ, του κάνει το τάκλιν. Ο Λάιμερ με τη σειρά του επέστρεψε γρήγορα. Του πήρε την

0: Αλλά και λήξη συναγερμού. Κουκουρέγια από τα αριστερά στον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ πιέζεται από τον Βάνερ. Δίνει στον Πέδρη ένα τριγωνάκι από τους Ισπανούς με Λαπόρτ, Πέδρη και Ρόδρι. Και τώρα ο Λαπόρτ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Γιαμάλ. Κεφαλιά του Γιαμάλ στον Πόρο. Του δίνει ξανά την μπάλα ο Πόρο. Ο Γιαμάλ είναι κλεισμένος και δίνει στο Ρόδρι. Πιέζουν παντού την μπάλα οι Αυστριακοί. Και ειδικά τον Γιαμάλ τον έχουμε ντουμπλάρισμα με διπλομαρκαρίσματα Σάμπιτσερ και Λάιμερ. Οπότε αν περάσει τον πρώτο, που συνήθως τον περνάει, να βγει και δεύτερος. Πάσα για τον Γιαρθάμπαλ μέσα στην περιοχή, βάζει το κεφάλι του ο Ντάνσο εκεί, τον έκλεισε και ο Αλάμπα. Δίνουν και τα χέρια δύο στόπερ της Αυστρίας για αυτή την εξαιρετική άμυνα που βγάλανε. Ο Αλεξάνδρες Λάγκερ μάζεψε. Ο Ντάνσο έβαλε κεφάλι, στήθος, χέρι, τα βάλε όλα, πήρε την μπάλα από τον Γιαρθάμπαλ. Και ο Αλεξάνδρες Λάγκερ βγήκε και καθάρισε. Παίρνουν ξανά την μπάλα οι Ισπανοί. Δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου οι Αυστριακοί. Κουμπαρσί για τον Ρόδρι. Λαπόρτα αριστερά για τον Μπαένα. Πιέζει ο Πος, γυρίζει ξανά πίσω ο Μπαένα. Ο Ρόδρι δίνει στον Κουμπαρσί. Παίρνει μέτρα Κουμπαρσί και ανεβάζει δεξιά τον Πόρο. Ο Πόρο βρίσκει τον Γιαμάλ. Δυνατή η πάσα του όμως. Βγαίνει ο Αλεξάνδρες Λάγκερ και μαζεύει. Ήταν καλή ευκαιρία εδώ για την Ισπανία. Από τα δεξιά έχει πάρα πολύ χώρο ο Γιαμάλ. Αλλά η πάσα του Πόρο ήταν πολύ δυνατή. Αν είχε κάνει καλύτερη πάσα εδώ ο Πόρο, ο Γιαμάλ θα έβγαινε σε θέση βολής. Ντάνσο δεξιά για τον Πος. Πιέζει ο Μπαένα. Κρατάει ο Πος. Βάζει την κόντρα Μπαένα. Κεφαλιά του Πος. Τα κουνάκι του Σμιτ και πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Και ήρθε η ώρα για το hydration break. Γι' αυτό και ακούτε τις αποδοκιμασίες στο γήπεδο του Los Angeles. Θα βάλουν και μουσική εκεί οι διοργανωτές.
1: Πολύ ωραία.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, μπορείς και εσύ να πεις το πρώτο σχόλιο, να κάνεις το πρώτο σχόλιο, να κάνεις ό,τι θες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη διακοπή. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο κοινό παγκοσμίως. Αλλά νομίζω ότι είδα και μια δήλωση του Iker Casillas προχθές ότι θα ήταν ευκαιρία, αν σκεφτόταν η FIFA, να κάνει 4-25 λεπτά, πως είναι 4-12 λεπτά στο NBA, 4-25 λεπτά στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, αφού η αναμέτρηση φτάνει κοντά στα 100 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Κασίγιας. Νομίζω δεν είναι καλό αυτό, να σταματάμε τη ροή. Δεν είναι μπάσκετ που σταματά η ροή κάθε 20 δευτερόλεπτα, κάθε 5 είναι συνηθισμένο το σπορ, μικρός ο χώρος. Εδώ είναι λίγο δύσκολο αυτό και γι' αυτό δεν αρέσει στο κοινό, σε όλο το κοινό, το παγκόσμιο κοινό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, 0-0, μπήκε φουριόζα η Ισπανία, όμως η Αυστρία είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Όποιος δεν την πάρει σοβαρά θα βρεθεί προεκπλήξεως. Η Ισπανία είναι το φαβορί, προσπαθεί είτε δεξιά είτε αριστερά με τους ακραίους να φτάσει στην περιοχή. Αλλά είδαμε νωρίτερα και τον Γκρέγκορ που θα μπορούσε να σκοράρει. Ο Γκρέγκορις, να πούμε, είναι στη φουρνιά της ελπίδων που το 2021 είχε κερδίσει την εθνική μας ομάδα για να περάσει αυτή στα τελικά της ευρωπαϊκής τελικής φάσης των ελπίδων. Τότε η ελπίδων είχε προπονητή τον Αντώνη Νικοπολίδη, αριστερό μπακ τον Τσιμίκα, εξάρι τον Καραχάλιο του Όφη, εξτρέμ τον Λάμπρου του Βόλου, στόπερ τον Παντρή Χατζηδιάκο, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί και το βράδυ, αύριο το πρωί, φαίνεται ότι κλείνει στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος. Ένα παιδί το οποίο έφυγε νεαρός από τη Ρόδο, ο πατέρας του Ρόδιος, βρέθηκε στην Ολλανδία, καθώς από εκεί ήταν η μαμά του ο Παντελή, και έχει εκπαιδευτεί στην περίφημη ΑΖΙΤΑ Αλκμαρ. Μετά πήρε μια μεταγραφή που δεν έπιασε στην Κάλιαρη. Επέστρεψε στην Κοπεχάγη, ο Νίστρο ήρθε στον Παναθηναϊκό και ο Χατζηδιάκος δείχνει πως θα πάει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει και τον Σάντα Μαρία, τον χαφ της Βαλένθια. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας, ενώ η Ισπανία έχει κερδίσει 3 κόρνερ, δεν συνέχισε. Θα δούμε αν θα καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλός ο διαιτητής. Και η Ισπανία έχει αυτό ότι αλλάζει πάρα πολύ στην μπάλα, βάζει παίκτες ανάμεσα στις γραμμές, έχει παίκτες διαβολιστές, μπορούν να κάνουν δηλαδή την τρίπλα και να ξεπεράσει τον αντίπαλό τους, κάτι που σπανίζει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανισορροπίες. Πολύ καλά μου σας σώπαρ και τον Αυστριακό με τον δυνατό και σταθερό Ντάνσο και τον έξυπνο Αλάμπα, ενώ και ο τερματοφύλακας είναι πάντα στην τσίτα όπως είδατε, για να βγει γρήγορα στις κάθετες πάσεις εντός περιοχής για τους ακραίους των Ισπανών. Η Ισπανία λοιπόν Αυστρία 0-0. Και η Αυστρία, να πούμε ότι έχει προπονητή έναν τύπο ο οποίος οργάνωσε όλη αυτή την ποδοσφαιρική επιχειρηματική δράση της Red Bull Salzburg και όλα τα συναφή. Ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τη Λειψία και μάλιστα το 2013 είχε αποκτήσει, ή το 2014 είχε αποκτήσει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο τότε, ο περίφημος Ράκινγκ, ο οποίος τώρα είναι προπονητής και όχι τεχνικός διευθυντής των Αυστριακών. Αυτά από μένα, Λεωνίδα, σε ακούμε.
0: 27ο λεπτό, πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι μετά το hydration break. Ο Κουκουρέγια για άλλη μια φορά κάπως καθυστερεί, τη δίνει μέσα εσωτερικά στον Ρόδρυ και ο Ρόδρυ στον Όλμο και αυτός δεξιά στον Πόρο. Ο Πόρο πιο δεξιά στον Γιαμάλ. Πάντα τον τουμπλάνουν τον Γιαμάλ, Λάιμερ και Σάμπιτσερ. Κρατάει ο Γιαμάλ και δίνει στον Πόρο. Θα κάνει τη σέντρα ο Πόρο, πολύ δυνατή. Περνάει αριστερά, πλάγιο η μπάλα για τους Αυστριακούς από την απέναντι πλευρά. Δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη ο Πόρο. Λέγαμε για την Ισπανία προηγουμένως ότι έκανε το καθήκον της στον 8ο όμιλο. Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και τερμάτισε στην πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 7 βαθμούς. Αλλά με εξαίρεση το πρώτο ημίχρονο στο μάτς έφερσης αγωνιστικής κόντρα Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη που ήταν 3-0 στο ημίχρονο, έληξε 4-0. Δεν έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής η Ισπανία με το ποδόσφαιρο που παίζει. Έχει πλούσιο ταλέντο, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά μέχρι στιγμής δεν εντυπωσιάζει όπως μας έχει συνηθίσει παλαιότερα. Καλά κρατάνε οι Αυστριακοί, ο Γιαμάλ έχει την μπάλα στα πόδια. Προσπαθεί να περάσει τους πάντες, δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη ψάχνει τον Όλμο στην περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Όλμου, αλλά καλύτερο το τάκλινγκ του Πος και κόρνερ για την Ισπανία. Σωτήρια επέμβαση του Πος. Ο Ντάνι Όλμο μάζεψε την μπάλα. Έκανε μια περιστροφή. Κοντρόλ τρίπλα έκανε πάνω στον Ντάνσο. Τον πέρασε εντυπωσιακά, αλλά ο Πος κατάλαβε την κίνηση του Ισπανού δεκαριού. Και με τάκλινγκ έβγαλε την μπάλα κόρνερ από τα δεξιά με τον Γιαμάλ. Με το αριστερό του πόδι θα γεμίσει προς τα μέσα ο Γιαμάλ. Βγαίνει ο Αλεξάνδρ Στράικερ, Κουκουρέγια! 1-0 Ισπανία στο 29. Ακυρώθηκε.
2: Για να δούμε γιατί.
0: Ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ νομίζω. Διαμαρτύρεται ο Κουκουρέγια και ο Γιαμάλ στον επόπτη. Ο Νίμπερκ λέει παίρνω εγώ την απόφαση. Έχει πάει εκεί ο αρχηγός της Ισπανίας ο Ρόδρυ. Τώρα θα δούμε το replay. Εκτέλεσε ο Γιαμάλ με το αριστερό του πόδι. Ο Αλεξάνδρες Σλάγκερ έδιωξε με γροθιές. Ο Κουκουρέγια πήρε το rebound από τη μικρή περιοχή. Σούταρε με το αριστερό, σκόραρε. Αλλά αν κατάλαβα καλά, υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Αλεξάνδρε Σλάγκερ, τον τερματοφύλακα της Αυστρίας.
2: Ίσως στόπερ.
0: Γιατί ήταν πάνω του Κουμπαρσί. Έκανε αυτό που κάνει η Arsenal, Δημήτρη. Η νέα μόδα που βάζουν παίκτες εκεί για έναν όμιλο παικτών μπροστά από τον τερματοφύλακα.
2: Νομίζω στον Ντάνσο είναι.
0: Στον Ντάνσο ή στον Σλάγκερ.
2: Ναι, και οι δύο. Είναι επιθετικό φάουλ διπλό.
0: Πάντως ο Κουμπαρσί έχει επαφή με τον Σλάγκερ. Για να δούμε αν θα υπάρξει χρήση VR και τα λοιπά. Όχι.
2: Ναι, ναι, όχι.
0: Ακυρώθηκε το γκολ. 0-0 το Ισπανία-Αυστρία λοιπόν. Συμπληρώσαμε μισή ώρα παιχνιδιού. Δεν μέτρησε το γκολ του Κουκουρέγια. Είχαμε επιθετικό φάουλ των Ισπανών πάνω τώρα σε Ντάνσο, σε Αλεξάνδερ Σλάγκερ, σε έναν από τους δύο ή και στους δύο, οπότε δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Ξανά η Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ, έχασε από τον Σάμπιτσερ, πάσα για τον Γκρέγκοριτς, κακή, μαζεύει ο Κουμπαρσί και δίνει στον Λαπόρτ. Αλλάζουν οι Ισπανοί με τον Πέδρη να γυρίζει πίσω στο Λαπόρτ. Αλλαγή παιχνιδιού του Λαπόρτ δεξιά για τον Γιαμάλ. Αυτός έψαξε τον Πόρο με το κεφάλι, αλλά βρήκε τον Σάμπιτσερ. Ο Σάμπιτσερ από την πλευρά το έκανε λάθος. Ήρθε ο Ρόδρυ, κέρδισε την κόντρα και πλάγιο για την Ισπανία. Το εκτέλεσε γρήγορα Πόρο και πίσω η μπάλα στον Κουμπαρσί. Προηγουμένως που έδειξε η κάμερα του Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ έγινε χαμούλης, Δημήτρη. Δεν ξέρω να το κατάλαβες.
2: Α, ήταν ο Χαβιέ, είναι ο αγαπημένος.
0: Χαβιέ Μπαρδέμ και Πενέλοπε Κρούζ.
2: Έγινε ζευγάρι, χαμούλης. Ζευγάρι. Βέβαια, γιατί χαμούλης. Ο Μπαρδέμ έχει στο Λος Άντζελες εκεί που είναι και το Χόλιγουντ, Έχει συμμετάσχει σε ταινίες.
0: Πάντως το γκολ, τώρα που το ξαναβλέπω εδώ, ναι, στο κινητό μου, είναι εντάξει, ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ.
2: Ναι, υπάρχει έντονη πίεση στα σώματα.
0: Κουκουρέγια δίνει μέσα στο κέντρο για τον Πέδρη. Πέδρη αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα έχει μπροστά του τον Πος. Τον κλείνει και ο Σμιτ και γυρίζει πίσω στον Πέδρη. Πέδρη συγκλίνει. Παίζει ξανά αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κλείνεται από τον Πος. Κρατάει ο Μπαένα. Δεν δίνει πάσα. Και τώρα θα δώσει τον Πέδρη. Και ο Πέδρη πιο πίσω στο Λαπόρτ. Λαπόρτ μέσα για τον Ρόδρι. Αλλάζει με τον Πέδρη, αλλά δεν βρίσκουν διαδρόμους οι Ισπανοί. Και πίσω στο κουμπαρσί μπάλα. Και αυτός δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ με Σάμπιτσερ και Λάιμερ. Περνάει τον Λάιμερ ο Γιαμάλ. Θέλει να μπει περιοχή και μπαίνει. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Μεγάλη επέμβαση από τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Σέντρα σούτ από τον Γιαμάλ. Έβγαλε με το δεξί του χέρι ο τροματοφύλακας Αυστρίας. Επιμένουν οι Ισπανοί από τα αριστερά με τον Μπαένα. Παίζει κάθετα μέσα στην περιοχή τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ μέσα στην περιοχή. Ντάνσο το τάκλινγκ. Κρατάει ο Γιαρθάμπαλ. Στο αριστερό του πόδι το σούτ. Ναι, επέμβαση τεράστια από τον Σλάγκερ. Και κόρνερ για την Ισπανία. Στο 33 κρατάει το 0 ο τροματοφύλακας Αυστρίας από το σούτ. Αυτό το ξαφνικό σούτ με το αριστερό του Γιαρθάμπαλ μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε, ήταν και από πλάγια θέση. Έβγαλε με το αριστερό του χέρι ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ και κόρνερ για την Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ. Επιμένουν οι Ισπανοί, θέλουν να βρουν ένα γκολ πριν πάνε στα αποδυτήρια. Με το αριστερό φέρνει μέσα. Αλεξάνδρ Σλάγκερ βγαίνει αυτή τη φορά και με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει την μπάλα. Λήξη συναγερμού.
2: Να εξάρουμε αυτή την φοβερή επέμβαση. Είναι πολύ μεγάλη επέμβαση γιατί η μπάλα σκάει και στο χορτάρι.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη, άρα είναι σπουδαίος κίπερ.
0: Είδες πως έβαλε την παλάμη του.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερή, φοβερή επέμβαση από τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Στο σουτ του Γιαρθάμπαλ. Να που οι Ισπανοί πιέζουν. Μετά τον γκολ που ακυρώθηκε από τον Κουκουρέγια. Είχε γίνει επιθετικό φάουλ στον τροματοφύλακα της Αυστρίας. Είχαμε άλλη μια μεγάλη ευκαιρία την Ισπανία. Ο Γιαμάλ θα βγει τεατέτ. Έχει σηκωθεί όμως το σημάκι του βοηθού. Έχουμε offside. Ήταν εκτεθειμένος ο superstar της Μπαρτσελώνα και της Ρόχα. Δεν μετράει αυτή η φάση. Ως μη γενόμενη από τη βαθιά παλιά του Κουμπαρσί που είναι και συμπαίκτες στην Μπαρτσελώνα και γνωρίζονται πολύ καλά. Λάθος του Σάμπιτσερ. Πήρε ο Πέδρη, αλλά ο Λάιμερ επιμένει και κλέβει. Σάμπιτσερ πίσω για τον Αλάμπα. Αλάμπα αλλάζει με τον Ντάνσο. Θέλει να πάρει μέτρο ο Ντάνσο, δίνει δεξιά στον Πος. Ο Πος παίρνει μέτρα, τον κυνηγάει τώρα Μπαένα. Κάνει κοφτή τρίπλα Πος και γυρίζει πίσω. Σέντρα του Σίβαλτ. Διώχνει ο Λαπόρτ. Μαζεύει ο Αλάμπα και ένα σουτ φιλόδοξο από πολύ μακριά. Πάνω η μπάλα από την εστία του Σιμών. Είχε ώρα να απειλήσει η Αυστρία. Αλλά αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Νταβίντ Αλάμπα από πολύ μακριά δεν βρήκε στόχο. Ελεύθερο για τους Ισπανούς. Εκτελεί πλασαριστά ο Λαπόρτ για τον Σιμών. Πιέζουν ψηλά οι Αυστριακοί. Παίρνει μέτρα ο Σιμών. Κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Ένα 4-4-2 για τους Αυστριακούς σε φάση άμυνας. Με Γκρέγκοριτς και Βάνερ να πιέζουν ψηλά. Σιμών αλλάζει με Λαπόρτ και ο Λαπόρτ αριστερά για τον Κουκουρέγια που έχει γήπεδο να τρέξει. Και δίνει πιο αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα θα φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κάνει overlap από Κουκουρέγια, δεν παίρνει την μπάλα. Μπαένα αλλάζει δεξιά για τον Γιαμάλ που είναι μέσα στην περιοχή και σε πλάγια θέση. Γιαμάλ περνάει με νέα ποδιά τον Λάιμερ, αλλά έρχεται το Αλάμπα εκεί. Νομίζω Γιαμάλ προτιμάει να κάνει ποδιά στο Λάιμερ παρά κάτι πιο ουσιαστικό στο παιχνίδι του. Η Αυστριακή με τον Σάμπιτσερ, βαθιά παλιά του Σάμπιτσερ, δεν πέρασε την μπάλα για τον Βάνερ. Πήραν Ισπανοί, ο Ρόδρι δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Δημήτρη, ο Γιαμάλ στις τρεις ποδιές νομίζω ότι είναι ένα κόρνερ ή ένα γκολ. Τον έχει κάνει το Λάιμερ.
2: Ναι, αλλά βλέπεις ότι αντέχουν.
0: Ο Γιαρθάμπαλ μέσα στην περιοχή, γύρισμα από το αριστερό, έρχεται ο Λάιμερ έξυπνα, καταλαβαίνει και κόβει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Γιαρθάμπαλ να βρει τον Ντάνι Όλμο. Μέχρι στιγμής οι Αυστριακοί έχουν πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά. Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυτοί τα έκαναν όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα από το γύρισμα του Κουκουρέγια. Ο Αρθάμπαλ με ένα πλασέ με το αριστερό του πόδι νίκησε τον Σλάγκερ. Έμεινε όρθιος ο τροτοβλάκας Αυστρίας και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Το ψάχνε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και το βρίσκει η Ρόχα. Με επιμονή και υπομονή οι Ισπανοί γύρισαν την μπάλα. Ο Πέδρη έδωσε αριστερά στον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια έκανε ένα κοντρόλ, ένα γύρισμα. Ο Αρθάμπαλ με τη μία, με το αριστερό του πόδι, εκτέλεσε σιρτά τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ και έκανε το Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ντάνσο και Αλάμπα τον έχασαν, τον επιθετικό της Ισπανίας. Ο Αλάμπα προσπάθησε, έπεσε και στο έδαφος, μπας και βρει την μπάλα με το κορμί του, αλλά δεν μπόρεσε. Το πλασέ του Αρθάμπαλ ήταν τόσο όσο. Τη βρήκε με τη μία, σιρτά, και κατέληξε στα δίχτυα του Αλεξάνδρ Σλάγκερ και πανηγυρίζει τώρα και ο πάγκος της Ισπανίας. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Οι Αυστριακοί έχουν την μπάλα στα πόδια, λάθος όμως, και νέο λάθος από τον Μπαένα, επέστρεψε το δώρο του Σλάγκερ, του Χαβέρς Σλάγκερ. Αλλά οι Αυστριακοί δεν μπόρεσαν να βγάλουν επίθεση, πέρασε έξω η μπάλα. Out. Τρίτο γκολ για τον Αρθάμπαλ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. 2 έχει πετύχει κόντρα Σαουδική Αραβία και έχει 11 γκολ στα τελευταία 10 παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας. Ο Αρθάμπαλ το λες και καυτό. Γιαμάλ τώρα από τα δεξιά, περνάει τον Λάιμερ, περνάει και βρίσκει μπροστά του, κινείται παράλληλα από τη μεγάλη περιοχή, ένα σούτ με το δεξί στην αγκαλιά του Αλεξάνδρ Σλάγκερ στο 38. Προσπάθησε ο Γιαμάλ να περάσει όποιον βρει μπροστά του, τον έκλεισε ο Σίβαλτ, κοφτή τρίπλα με το αριστερό από τον Γιαμάλ, δεξίπλασε έξω από την περιοχή, αλλά ο Σλάγκερ ήταν σε καλή θέση και μπλόκαρε εύκολα και σειρά του Λάιμερ να περάσει το Γιαμάλ από τα αριστερά και γυρίζει τώρα πιο πίσω στον Αλάμπα καθώς κλείστηκε. Κερδίζουν οι Ισπανοί πολύ εύκολα, ο Πέδρη πίσω στον Λαπόρτ και αυτός δεξιά στον Πόρο. Πόρο στον Κούμπαρση. Έχει χαμηλώσει ο Ρόδρυ και δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. 6 τελικές έχει η Ισπανία, 4 εντός στόχου. Μία έχει η Αυστρία, 0 στο στόχο. Και αυτή ήταν το σουτ που επιχείρησε λίγο νωρίτερα ο Αλάμπα και πέρασε πάρα πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Σιμών. Επιμένουν οι Ισπανοί με τον Όλμο. Δίνει στον Αρθάμπαλ, αυτός μπαίνει περιοχή, φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, πλασέ αδύναμο πάνω στον Ντάνσο και έρχεται ο Λάιμερ δυναμικά να διώξει. Ο Σλάγκερ γίνεται κάτοχος μπάλας, ο Χαβέρ Σλάγκερ, αλλά ο Ντάνι Όλμο κλέβει, ο Κουμπαρσί με το κεφάλι στον Ρόδρυ και ο Ρόδρυ πίσω, ξεμπλοκάρει το παιχνίδι για τον Λαπόρτ, ο οποίος δίνει στον Κουκουρέγια. Πρώτη ασίστ του Κουκουρέγια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πέδρη δεξιά στον Γιαμάλ. Έχει στήριγμα τον Πόρο ο Γιαμάλ. Πατάει φρένο, περιμένει. Θέλει να παίξει ένα δύο με τον Πόρο. Δεν ήταν καλή η πάσα του Πόρο. Έρχεται ο Πέδρη, κάνει τάκλιν ο Λάιμερ και κερδίζει και το πλάγιο. Από τα αριστερά, κοντά στο σημείο του κόρνερ, η Αυστρία κερδίζει αυτό το πλάγιο. Παίρνει και κάποιες ανάσεις ο Λάιμερ. Έχει και τον Λαμίν Γιαμάλ μπροστά του, έτσι. Τώρα θα σηκωθεί ο Λάιμερ, είχε γονατίσει για λίγο.
2: Ξέρεις γιατί έχει κέφι ο Γιαμάλ?
0: Γιατί?
2: Γιατί πριν 45 μέρες έκανε διακοπές σε Σάκυνθο.
0: 13 Ιουλίου έχει γενέθλια, μία μέρα μετά από μένα.
2: Ναι.
0: Ναι. Πού θα γιορτάσει, λες εκεί, ή θα έχει φύγει η Ισπανία?
2: 13 Ιουλίου όχι, προλαβαίνει να είναι στην τετράδα.
0: Προλαβαίνει, λες.
2: Τελικός μου φαίνεται 19-18.
0: 19. Και να πούμε ότι ο νικητής στους 16 παίζει ή με Πορτογαλία ή με Κροατία.
2: Που είναι το βράδυ στις 2.
0: Ακριβώς. Η Ισπανία τώρα αριστερά δίνει όλμο στον Κουκουρέγια. Και αυτός στον Αρθάμπαλ τον κλείνει ο Ντάνσο. Κόντρα, κόρνερ από τα αριστερά για τους Ισπανούς.
2: Να πούμε τώρα ότι εφόσον η Ισπανία ούτε καν στο 40 είμαστε, έχει 6 κόρνερ. Είναι στο μονότερμα. Δεν μπορείς να την γλιτώσεις άμα δεν ανεβάζει γραμμές σου λίγο πάνω.
0: Κρατούσε όμως η Αυστρία αμυντικά.
2: Μέχρι εκεί.
0: Αλλά θα γινόταν το κακό με την εικόνα που είχε. 6-0 τα κόρνερ, 6 για τους Ισπανούς, 0 για τους Αυστριακούς. 41ο λεπτό η Ισπανία. Αυστρία 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Γιαρθάμπαλ στο 36 από το γύρισμα του Κουκουρέγια. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Μπαένα. Σεντάρι με το δεξί του. Βγαίνει ο Αλεξάνδρος Σλάγκερ με γροθιές διώχνει. Μαζεύει ο Λάιμερ. Θέλει να βγάλει μπροστά. Αλλά έρχεται ο Πόρο πολύ γρήγορα. Μαζεύει την μπάλα. Πρώτου Σμιτ και τη γυρίζει πίσω στον Σιμών. Επιστρέφουν τώρα και οι Ισπανοί. Και ο Σιμών δίνει την μπάλα στον Ρόδρι. Ήταν θέμα χρόνου να μπει τον γκολ. Πόσο να κρατούσε και άμυνα της Αυστρίας, σαν τη γάτα με το ποντίκι την παίζει η Ισπανία. Τι πήγε να κάνει εδώ ο Λαπόρτ, να κρεμάσει τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ από μακριά. Η μπάλα πέρασε απελπιστικά έξω. Εκτέλεσε το ελεύθερο γρήγορο Σλάγκερ για τον Αλάμπα. Πιέζουν οι Ισπανοί, ο Αλάμπα γυρίζει στον Τάνσο και αυτός πιο πίσω στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Ξανά ο Αλάμπα. Γέμισμα του Αλάμπα με στόχο τον Γκρέγκοριτ, θα πιάσει την κεφαλιά αυτός. Έρχεται ο Κουκουρέγια με το κεφάλι να δώσει τον Κουμπαρσί. Λάθος του Κουμπαρσί. Ο Σάμπιτσερ τώρα έχει την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Σμιτ. Ο Σμιτ θα κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Πος. Κακό κοντρόλ ο Πος. Κρατάει όμως την μπάλα. Έρχεται ο Ρόδρι. Όλα λάθος θα έκανε ο Πος. Του πήρε ο Ρόδρι την μπάλα και θέλει να βγάλει την Ισπανία στο transition. Όχι, πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Μπαένα. Κρατάει ο Μπαένα και δίνει στον Κουκουρέγια. Εδώ είχε καλή ευκαιρία η Αυστρία να γίνει απειλητική, αλλά ο Πος έκανε κακό κοντρόλ. Στη συνέχεια έχασε και την μπάλα από τον Ρόδρι και πήραν οι Ισπανοί. Και χάνει ο Πέδρη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα άλλη μια ευκαιρία για τους Αυστριακούς να βγουν μπροστά. Λάθος όμως, παίρνει ο Σιμών, μαζεύει εύκολα. Ο Ρόδρι για άλλη μια φορά έβγαλε πάρα πολύ ωραία άμυνα πάνω στον Χαβέρ Σλάγκερ. Την αφήνει κάτω την μπάλα Σιμών και παίζει δίπλα του για τον Κουμπαρσί και αυτό τον Όλμο που έχει χαμηλώσει πάρα πολύ για να γίνει αποδέκτης μπάλας και ο Γιαρθάμπαλ πολύ χαμηλά, όλοι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Λαπόρτ αριστερά στον Κουκουρέγια, του δίνει ξανά ο Κουκουρέγια. Ο Λαπόρτ παίζει μέσα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο Ρόδρι και αυτός καταπληκτική κάθετη στον Γιαρθάμπαλ. Φάουλ από τον Σάμπιτσερ για να μην γυρίσει ο Γιαρθάμπαλ και γίνει επικίνδυνος. Εξαιρετικές κάθετες περνάνε οι Ισπανοί. Σπάνε πανεύκολα τις άμυνες ζώνες που έχουν οι Αυστριακοί. Ο Γιαμάλ τώρα από τα δεξιά με τον Λάιμερ. Γυρίζει πίσω στον Πόρο, σέντρα του Πόρο. Έρχεται και ο Ντάνσο με το κεφάλι να διώξει. Μαζεύει ο Κουκουρέγια και δίνει στον Μπαένα. Μπαένα ξανά στον Κουκουρέγια από τα αριστερά οι Ισπανοί. Κουκουρέγια με Μπαένα αλλάζουν. Ο Κουκουρέγια γυρίζει πίσω στον Ρόδρι. Κρατάει ο Ρόδρι γιατί πιέζει από τον Βάνερ και γυρίζει πιο πίσω στον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Ρόδρι. Λάθος του Ρόδρι. Το πρώτο πρέπει να είναι στο παιχνίδι. Πήρε ο Βάνερ. Αλλάζουν ωραία Αυστριακοί. Χαβέρ Σλάγκερ αριστερά για τον Σάμπιτσερ. Σάμπιτσερ φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραία για τον Σμιτ. Μέσα στην περιοχή το γύρισμα. Φτάνει μπάλα στο Χαβέρ Σλάγκερ μέσα στην περιοχή. Είναι από τα αριστερά και πλάγια ένα σουτ πάνω στο Κουμπαρσί. Κρατάει ο Γκρέγκοριτς όμως, επιμένει, έρχεται ο Όλμο, του παίρνει και έχουμε offside. Τελειώνει η επίθεση εδώ των Αυστριακών. Ήταν εκτεθειμένος ο Γκρέγκοριτς. Ξανά η Αυστριακή με την μπάλα στα πόδια. Πίσω από την μπάλα η Ισπανή. Ωραία, ο Ρόδρι βάζει την προβολή στον Βάνερ, αλλά επιμένει ο Βάνερ και δίνει στον Λάιμερ. Μέσα στην περιοχή ο Λάιμερ από τα αριστερά. Κλείνεται από δύο και του παίρνει ο Πόρο. Όλμο και Πόρο τον κλείσανε τον Λάιμερ. Πήγε να κάνει αυτή την τρίπλα. Ο δεξιός μπακ της τότε να όμως του πήρε την μπάλα και τώρα η Ισπανία θέλει να βγει μπροστά με τον Όλμο. Ωραία τρίπλα. Ο Πόρο αλλαγή παιχνιδιού στον Μπαένα. Και θέλει να βγει τώρα μπροστά η Ισπανία από τα αριστερά με τον Μπαένα. 4 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις. Μπήκαμε στο πρώτο. Ο Μπαένα θέλει να παίξει το 1-2 με τον Όλμο και έχουμε φάουλ του Πος πάνω στον Μπαένα. Κουκουρέγια ζητάει μάλλον κίτρινη κάρτα από τον Ίμπερκ για αυτό το φάουλ που έκανε ο Πος στον Μπαένα. την τελευταία φορά και μοναδική που τα είπαν Ισπανία και Αυστρία σε Μουντιάλ το 1978, η Αυστρία έχει επικρατήσει με σκορ 2-1. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Ο νικητής σε αυτό το παιχνίδι θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία. Αργότερα στις 2 είναι αυτό το παιχνίδι, και αυτό από τα κανάλια της ΕΡΤ και αυτό από την Ερασπόρ φυσικά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σφυρίζει ο Νίμπερκ. Πάνω από την μπάλα ο Μπαένα εκτελεί. Δοκάρι! Φοβερή εκτέλεση του Μπαένα στο οριζόντιο δοκάρι. Και έρχεται ο Γιαμάλ και πάλι ο Αλεξάνδρε Σλάγκερ βγάζει σωτήρια. Επιμένει η Ισπανή. Ο Μπαένα χάνει όμως. Και θέλει να βγει μπροστά η Αυστρία. Κόντρες. Κερδισμένο πλάγιο στους Ισακούς. Πιάνει το κεφάλι του Γιαμάλ. Δεν το πιστεύει. Όλα τα λεφτά όμως σε εκτέλεση φάλου του Μπαένα. Με το δεξί του πόδι βρήκε την μπάλα ο Αλεξάνδρες Σλάγκερ όσο χρειαζόταν, την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι με τα ακροδάχτυλα. Στη συνέχεια της φάσης ο Γιαμάλ μόνος του μέσα μικρή περιοχή πλάσαρε, αλλά ο Αλεξάνδρες Σλάγκερ με την κοιλιά έβγαλε και κράτησε αυτό το 1-0. Δεν επέτρεψε στους Ισπανούς να πετύχουν και δεύτερο τέρμα. Θα είχαν κάνει ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα οι Ισπανοί. Κόβεται ο Γιαμάλ από τον Λάιμερ. Παίρνουν οι Αυστριακοί. Σάμπισερ με την μπάλα στα πόδια γυρίζει πίσω στον Αλάμπα. Ο Αλάμπα στο Χαβέρ Σλάγκερ. Και αυτό ο Σίβελτ δίνει στον Λάιμερ. Ευτικά το κουμπαρσί. Ο Λάιμερ μπροστά για τον Γκρέγκοριτς. Έρχεται ο Κούρεγια με το κεφάλι και δίνει στο Ρόδρυ. Και σταματάει το παιχνίδι ο Νίμπερ γιατί έχει χτυπήσει το πρόσωπο κουμπαρσί. Από την κόντρα του προηγουμένως με τον Λάιμερ. Διπλή σπουδαία ευκαιρία επενθυμίζουμε για την Ισπανία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά ο Μπαένα εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Σλάγκερ που τη βρήκε και λίγο με τα ακροδάχτυλα. Στη συνέχεια έφτασε η μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Ήρθε ο Γιαμάλ, ήταν μόνος του. Πλάσαρε, αλλά ο Σλάγκερ τον σταμάτησε με το κορμί του. Και παραμένει το Ισπανία-Αυστρία 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Γιαρθάμπαλ στο 36ο λεπτό. Και τώρα ο Νίμπερκ λέει στο Χαβέρ Σλάγκερ να περάσει εκτός. Έχει ματώσει, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Έχει σταματήσει το παιχνίδι. Διαμαρτύρονται οι Αυστριακοί. Ζήτησαν φάουλ προηγουμένως για μαρκάρισμα του κουμπαρσί στον Λάιμερ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Και τώρα ο Νίμπερ σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Τη διαφορά μέχρι στιγμής κάνει το τέρμα του Γιαρθάμπαλ στο 36. Οι Ισπανοί πίεσαν πάρα πολύ τους Αυστριακούς. Είχαν και τεράστια διπλή ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με το δοκάρι του Μπαένα από απευθείας εκτέλεση φάουλ και το πλασέ του Γιαμάλ μέσα από τη μικρή περιοχή που έβγαλε ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Έμεινε λοιπόν αυτό το 1-0 στο πρώτο μέρος. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Πάνε στα αποδυτήρια δύο ομάδες και εμείς θα περάσουμε στο στούντιο και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
2: 1-0 λοιπόν η Ισπανία δικαιότατα με ήρωα τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ, τον τερματοφύλακα της Σάλτσμπουργκ. Η Αυστρία δεν αισθάνεται ευχαριστημένη, αλλά μπορεί να είναι ικανοποιημένη για τον δίκτυο του σκόρου, ο οποίος παραμένει στο 1-0. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Ερασπορ 101,8.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Πείτε μου παρακαλώ,
3: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ακούτε Era Sport.
2: Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, 2 Ιουλίου 2026, το Μουντιάλ συνεχίζεται, 19 ο τελικός από το ζευγάρι Ισπανίας-Αυστρίας και το έτερο ζευγάρι των δύο στις δύο τα ξημερώματα με την Πορτογαλία απέναντι στην Κροατία. Οι νικητές θα αναμετρηθούν, οπότε θα έχουμε ένα ακόμη μεγάλο ζευγάρι. Η Ισπανία πάρα πολύ καλή, αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα με το πράσινο ακροτήρι, 0-0 εκείνο το παιχνίδι, από εκεί και πέρα έχει βρει τον δρόμο της, είναι πάρα πολύ πιστική, παίζει total football, είναι ομαδικότατη, είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να τη βλέπεις, είναι μια ομάδα η οποία φτάνει εύκολα στο τελευταίο τρίτο των αντιπάλων, παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, η μπάλα κάτω δεν σηκώνεται ψηλά. Έχει δύο έμβολα στα άκρα και ένα σεντερφόρο ο οποίος τα κάνει όλο, ο Γιορθάμπολ, ο οποίος είναι και αυτός που χωρίζει τις δύο ομάδες. Η Αυστρία, αν δεν έχει το Σλάγκερ, θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει τις γραμμές της πάρα πολύ πίσω, δεν είναι τολμηρή, δεν είναι δραστήρη, είναι παθητική και αν δεν αλλάξουν στο δεύτερο μήχρονο θα δεχτούν και άλλα τέρματα. Προτείνω ένα τραγουδάκι και να επανελθούμε εδώ στην Era Sport. Η ώρα είναι 11 παρά... Έχουμε δελτίο. What time? Άρα λοιπόν... Ναι, να δώσουμε τραγουδάκι, φάμε και δελτίο. Μετά δελτίο ειδήσεων καθώς ο αγώνας είναι στο ημίχρονο και επανερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10, στις 11 παρά 5 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην τελευταία αναμέτρηση του σημερινού προγράμματος του Μουντιάλ, Ισπανία-Αυστρία 1-0. Στο άλλο σημερινό παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη 2-0, ενώ το αυριανό πρόγραμμα ξεκινάει με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία, τέλος Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Ήταν για την εθνική μπάσκετ των ανδρών με 73-66 από τη Ρουμανία στην Οραντέα στον προτελευταίο αγώνα της για το τελευταίο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στην Channel Arena. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτσο ο Βασίλης Πανούλης. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Βαγγελής Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά τα ΟΑΚΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη σημερινή παρουσίαση ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά την διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν το νωρίτερο τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε ο ίδιος. Αύριο ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές της Ελλάδας θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεση του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά δελεάζει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε νωρίτερα στον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινώσει τις ερχόμενες μέρες άλλες 2 μεταγραφές του Χαμέντ Φοφανά και του 21χρονου εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό γκάρτ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Στο πόλο, σε αγώνας κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 10-8 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Σκουμπάκης. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Elliot Anderson. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε σήμερα η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Oliver Glasner, με τον Αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Forest για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Αρχίζει σε λίγα λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία.
0: Έρα Σπορ 101,8.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Η ώρα είναι 10:05, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Μουντιάλ. Είμαστε στην ανάπαυλα της αναμέτρησης Ισπανίας-Αυστρίας. 1-0 η Ισπανία με τον Οιορθάμπαλ. Και πριν περάσουμε να δώσουμε το λόγο στον Λεωνίδα Καζνέτση, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη να αναμεταδώσει τα όσα παρακολουθεί εδώ από την Αθήνα στο σπουδαίο αυτό παιχνίδι. Μέσα στους 22 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται, υπάρχει ένας πραγματικά ο οποίος θα μπορούσε να γίνει μια ιστορία, μια ωραία ταινία στο Χόλιγουντ. Αναφέρομαι στον Νταβίντ Αλάμπα. Και όπως με βοηθά και ο φίλος μου ο Θέμης Λαμπρόπουλος από την Αυστρία, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί? Ο Αλάμπα είναι, έχει το εξής γενεαλογικό δέντρο. Ο πατέρας του είναι Νιγηριανός πρίγκιπας από τη φυλή των Γιορούμπα, όπως ήταν δηλαδή και ο μπαμπάς του Αντετοκούμπο. Η μητέρα του Αλάμπα είναι από τις Φιλιππίνες. Ο παππούς του ήταν Κογκολέζος. Ο ίδιος γεννήθηκε στην Αυστρία, εξού και αγωνίζεται για αυτή την εθνική ομάδα. Η γυναίκα του Αλάμπα, άκου Χρυσούλα, είναι Γερμανίδα. Το παιδί αυτό, πολύ καλός παίκτης της Ρεάλ, μιλά αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, μια έξτρα διάλεκτο από την Ιγυρία. Και επειδή μεγάλωσε με πολλά παιδιά από τη Βοσνία που είχαν πάει στην Αυστρία λόγω του πολέμου, καταλαβαίνει και αρκετά βοσνιακά. Ο ίδιος είναι χριστιανός, έχει μουσουλμάνο πατέρα και μαμά βουδίστρια. Νομίζω ότι είναι έτοιμος για ταινία του Hollywood, Λεωνίδα.
7: Ωραίο αυτό που είπες. Δεν είπες ότι έπαιξε στη Ρεάλ, όμως με επιτυχία.
6: Τώρα που παίζει, εκεί δεν παίζει.
7: Έμεινε ελεύθερος, έληξε ο σουβουλίου και δεν ανανεώθηκε. Τώρα το καλοκαίρι έληξε.
6: Να έρθει στον ΠΑΟΚ.
7: Να έρθει στον ΠΑΟΚ, ναι. Ψάχνει στόπερ, αριστερό στόπερ, αλλά έχει Μιχαηλίδη ο ΠΑΟΚ.
6: Θα έχει ένα πρόβλημα εκεί.
7: Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία 1-0. Ο Οιαρθάμπαλ κάνει διαφορά μέχρι στιγμής. Ο 36 βρήκε δίχτυα από το γύρισμα του Κουκουρέγια και νίκησε τον καταπληκτικό Αλεξάνδρ Σλάγκερ, ο οποίος τα είχε βγάλει όλα μέχρι να έρθει ο Οιαρθάμπαλ στο 36 για να τον νικήσει. 11 σούτ η Ισπανία, 2 η Αυστρία, 6 εντός στόχου για τους Ισπανούς, 0 για τους Αυστριακούς. Και τα κόρνερ ήταν 6-0 υπέρ της Ρόχα. Να πούμε ότι η Αυστρία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με 2 αλλαγές. Ο Τσουκουεμέκα, πήρε τη θέση του Σίβαλτ και ο Γκρίλιτς τη θέση του Χαβέρ Σλάγκερ. Η Ισπανία συνεχίζει με την ίδια ενδεκάδα, την οποία και θα πω τώρα. Σιμόκα από τα δοκάρια, Κουμπαρσί, Λαπόρτα, δύο στόπερ, αριστερά Κουκουρέγια, δεξιά ο Πόρο, Ρόδρι, Πέδρι στο κέντρο, Γιαμάλ δεξιά, Μπαένα αριστερά, μπροστά για Αρθάμπαλο σκόρερ και πίσω του ο Όλμο, ενώ για την Αυστρία Σλάγκερ, Αλεξάνδρ Σλάγκερ κατά τα δοκάρια, δεξιά ο Πόσ, αριστερά ο Λάιμερ, Αλάμπα, Ντάνσο, τα στόπερ, δεξιά ο Σμίντ, αριστερά ο Σάμπιτσερ, Τσουκουεμέκα, Γκρίλιτς, Βάνερ πίσω από τον Γκρέγκοριτς. Αλλά βλέπω τώρα αλλαγή, έχουμε τον Σάμπιτσερ πίσω από τον Γκρέγκοριτς, δηλαδή τον έχει βάλει πιο κεντρικά, πίσω από τον επιθετικό, και έχει πάει ο Τσουκουεμέκα αριστερά. Να πούμε χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από το Μοσχάτο που ακούει. Όλοι ακούνε Ερασπόρ. Ισπανία-Αυστρία, 47ο λεπτό. 1-0 με τον γκολ του Οιαρθάμπαλ από το 36. Παιχνίδι για του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους 16 τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία, που θα ακούσετε από την Ερασπόρ στις 2 και θα δείτε φυσικά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. κόκκινη λαθάλασσα στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Καθώς το κόκκινο είναι το χρώμα και των Ισπανών και των Αυστριακών, οι Αυστριακοί σήμερα όμως, ως τυπικά φιλοξενούμενοι, αγωνίζονται με λευκά, όλα λευκά. Μπλούζα, σορτσάκι και κάλτσα. Πιέζουν οι Ισπανοί μπροστά, ο Αλάμπα διώχνει όπως όπως. Κεφαλιά του Πόρο τρέχει να την προλάβει, την προλαβαίνει. Έρχεται το Τσουκοεμέκα όμως. Ο Πόρο επιμένει, του κλέβει την μπάλα. Και έχουμε φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πόρο από τον Τσουκοεμέκα από τα δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστρίας. Ένα κερδισμένο φάουλ για τους Ισπανούς από την επιμονή του Πέδρο Πόρο. Δυσανασχετεί ο Λάιμερ. Δεν είχε και εύκολο πρώτο μέρος απέναντι στο Γιαμάλ. Χρειαζόταν πάντοτε το ντουμπλάρισμα του Σάμπιτσερ για να αντιμετωπιστεί ο σούπερ σαρ της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας. Γιαμάλ και Μπαένα πάνω από την μπάλα. Από τα δεξιά αυτό το φάουλ. Έχουν ανέβει τα ψηλά κορδιά των Ισπανών. Αλεξάνδρ Σλάγκερ δίνει οδηγίες. Πλασαριστά ο Μπαένα για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, κάνει τις γνωστές προσποιήσεις, περνάει το Σάμπιτσερ και πατάει περιοχή, νέα τρίπλα. Αυτή τη φορά θα του πάρει ο Σάμπιτσερ και θα πάρει και το φάουλ. Το παρακάνει ο Γιαμάλ ώρες. Τους περνάει μία, τους περνάει δύο, θέλει και τρίτη, δεν χορταίνει να τους περνάει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τα καταφέρνει και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να θυμίσουμε ότι ο Γιαμάλ είχε και πολύ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στο πρώτο μέρος. Μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή πλάσαρα έβγαλε ο Σλάγκερ. Ο Γιαρθάμπαλ τώρα το πλασέ του πάνω στον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Αδύναμο. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή ο επιθετικός Ρεάλ Σοσιεδάδ πλάσαρε τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Αυτός γονάτισε και μάζεψε την μπάλα εύκολα. Ο Γιαρθάμπαλ, ο μοναδικός ο οποίος σήμερα έχει νικήσει τον Αλεξάνδρ Σλάγκερ. Πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί με Όλμο και ο Γιαρθάμπαλ. Ο Αλεξάνδρ Σλάγκερ δίνει στον Αλάμπα. Αλλαγή παιχνιδιού του Αλάμπα με το αριστερό του πόδι δεξιά. Στον πόσο, πως θα πάρει την κεφαλιά με στόχο τον Γκρέγκορι. Ξέρετε το κουμπαρσί με το κεφάλι. Ξεμπλοκάρει για τον Κουκουρέγια, ο οποίος μαζεύει την μπάλα και ψάχνει τον Γιαρθάμπαλ. Αλλά ο Γκρίλιτς πήρε την κεφαλιά, έρχεται το Πέδρι, δίνει στο κουμπαρσί και αυτός με το κεφάλι στο Σιμών που μαζεύει. Χωρίς αλλαγές Ισπανία, ξαναλέμε. Δύο έκανε η Αυστρία στο ημίχρονο ranking. Ο coach ranking έβαλε Τσουκουεμέκα και Γκρίλιτς θέσεις των Σίβαλτ και Χαβέρ Σλάγκερ αντίστοιχα. Η Ισπανία ξανά μπροστά με τον Όλμα από τα αριστερά να δίνει στον Μπαένα. Ο Μπαένα κόβεται από τον Πος. Πλάγια για την Ισπανία από τα αριστερά. Όρθος και ο Ντελαφουέντε δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Η Ισπανία δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι στιγμής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Εκτελείται το πλάγι για τον Όλμο. Ήρθε ο Βάνερ, έβαλε το κορμί του και η Ισπανία κερδίζει το 7ο κόρνερ της στον αγώνα. Από τα αριστερά ο Μπαένα πάει και σε αυτή την εκτέλεση. Περιμένει τους συμπαίκτες του να γεμίσει την περιοχή του Σλάγκερ. Σφυρίζει ο Νίμπερκ να τοποθετήσει ο Μπαένα την μπάλα στο τρίγωνο εκεί στο κόρνερ. Σφυρίζει ξανά ο Νίμπερ και ο Μπαένα εκτελεί με το δεξί του πόδι. Κεφαλιά του Γιαρθάμπαλ πάνω η μπάλα από την εστία του Σλάγκερ στο 52. Δεν βρήκε στόχο η κεφαλιά του. Ο Γιαρθάμπαλ ήταν και λίγο πιο ψηλά η μπάλα από αυτό το χτύπημα του Μπαένα. Ο Ρόδρι έκανε εκεί το σκριν στο Σάμπιτσερ. Ο Γιαρθάμπαλ ξεμαρκαρίστηκε από τον Αλάμπα. Πήρε την κεφαλιά αλλά πέρασε ψηλά η μπάλα πολύ. Χτίζουν επίθεση από πίσω οι Αυστριακοί. Ο Ντάνσο δίνει στον Πος. Αλλάζει με τον Σμιτ. Και η μπάλα περνάει μέσα στον Βάνερ. Κόντρα του Ρόδρι. Έρχεται με το κεφάλι ο Μπαένα να δώσει τον Πέδρη. Και ο Πέδρη στον Όλμο. Και ο Όλμο πάει κάθετα στην περιοχή της Αυστρίας. Τον πετάει κάτω ο Ντάνσο. Παίζεται λέει ο Νίμπερκ. Διαμαρτύρεται το Όλμο. Διαμαρτύρονται και οι φίλαθλοι στις εξέδρες. Τσουκουεμέκα τώρα, λάθος του Τσουκουεμέκα και δίνει πάσα στο Γιαμάλ. Και έχει ο Γιαμάλ ανοιχτό γήπεδο από τα δεξιά και πατάει περιοχή και δίνει στον Όλμο. Τα κουνάκι του Όλμο για τον Ρόδρι. Έρχεται εκεί όμως ο Βάνερ, σωτήρια, να πάρει την μπάλα και να βγάλει την Αυστρία σε αντεπίδηση. Όχι, θα κοπεί από τον Πέδρη και η μπάλα φτάνει αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα πατάει περιοχή, έχει τον Πος μπροστά του, κλείνεται, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια αλλάζει με τον Πέδρη. Ξανά ο Μπαένα από τα αριστερά. Κουκουρέγια και πιο πίσω στο Ρόδρι και αλλάζει με τον Λαπόρτ. Παίζουν μαζί το 1-2. Μέσα δίνει ο Λαπόρτ στον Ογιαρθάμπαλ και αυτός εξαιρετικά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έξω από την περιοχή της Αυστρίας, θέλει να βρει τον Μπαένα. Δεν μπόρεσε, ο Πος έβαλε την κόντρα και ο Ντάνσο πετάει την μπάλα πλάγιο. Τρέχει ο Κουκουρέγια, μαζεύει την μπάλα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο και δίνει στον Πέδρη. Πέδρη με τον Ρόδρι και τον Λαπόρτ, ένα τριγωνάκι, χαμηλές πάσες. Έρχεται ο Κουκουρέγια, κόντρα του Πος και πλάγιο ξανά για την Ισπανία. Εκτελεί ο Κουκουρέγια για τον Πέδρη και αυτός πίσω στον Κουμπαρσί. Ένα σούτ του Ρόδρι, κόντρα και κόρνερ. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σλάγκερ. Δοκίμασε το πόδι του ο Ρόδρι. Κάθετα, είχε χορό. Έγινε η προβολή από τον Γκρίλιτς. Και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σλάγκερ και κόρνερ για την Ισπανία. Όγδο κόρνερ για τους Ισπανούς, 0 έχουν οι Αυστριακοί, 54 λεπτό, Ισπανία-Αυστρία, 1-0 με γκολ του Γιαρθάμπαλ από το 36, το Μπαένα από τα αριστερά εκτελεί το κόρνερ, διώχνουν οι Αυστριακοί, η μπάλα έρχεται στο Γιαμάλ, τη μαζεύει αυτός, πιέζεται, κάνει προσποιήσεις, τη χάνει από το Σμιτ, κλέβει όμως ο Πέδρη και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σιμών για να οργανώσει.

Το τάκλιν που έκανε. Ο παίκτης της Μπράγκα πάνω στον Γιαμάλ. Ο Νίμπεργκ δεν έδωσε τίποτα. Στη συνέχεια ο Πος γκρέμισε τον Μπαένα. Και έχουμε φάουλ για την Ισπανία. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής και λίγο πιο κάτω. Εκτελέστηκε το φάουλ για τον Λαπόρτ πλασαριστά. Κρατάει την μπάλα Λαπόρτ, ψάχνει συμπαίκτη. Κινεί το Ρόδρι, του δίνει μέσα. Πίσω ξανά ο Ρόδρι για τον Λαπόρτ. Πιέζει ο Σάμπιτσερ και ο Γκρίλιτς. Και ο Γκρέγκοριτς ψηλά. Ο Σιμών δίνει κάθετα για τον Ρόδρι. Και αυτός πίσω στο κουμπαρσί. Αλλάζει με τον παρτενέρ του, τον Λαπόρτ. Ο Μπαένα έψαξε να παίξει με τη μία στον Πέδρη, δεν μπόρεσε, αλλά κλέβουν ξανά οι Ισπανοί. Εντυπωσιακή με την ταχύτητα με την οποία κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε. Ο Πέδρη ανάμεσα στις γραμμές της Αυστρίας κινείται τώρα κάθετα, δίνει αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα δίνει στον Κουκουρέγια. Πίσω Κουκουρέγια στον Ρόδρι, θα μπορούσε είτε να σουτάρει ο Κουκουρέγια είτε να αλλάξει παιχνίδια του Γιαμάλ. Το κάνει τώρα ο Ρόδρι και ο Γιαμάλ παίζει με τον Πόρο. Το 1-2 και έχει γήπεδο Πόρο και πατάει περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα κόντρα στο Ζουκουεμέκα. Μαζεύει ο Βάνερ και δίνει στον Λάιμερ από τα αριστερά. Ωραίο το κοντρόλ του Λάιμερ και ανεβάζει τον Σάμπιτσερ. Του δίνει ξανά ο Σάμπιτσερ. Λάιμερ κάνει το γύρισμα, έρχεται ο Σιμών, εύκολα μπλοκάρει. Ο Γκρέγκοριτς δεν μπόρεσε να μπει στην τροχιά της μπάλας, ήταν πιο μπροστά η πάσα του Λάιμερ. Υποψία εδώ ευκαιρίας για τους Αυστριακούς. 1,27 το αναμενόμενο γκολ για την Ισπανία, 0,03 για την Αυστρία. Άκρος ακίνδυνη η Αυστριακή σε αυτά τα πρώτα 57 λεπτά παιχνιδιού στο Λος Άντζελες. Ισπανία-Αυστρία 1-0 με γκολ του Ιαρθάμπαλ από το 36ο λεπτό. Λαπόρτ έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά και δίνει αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα παίζει μέσα στον Ιαρθάμπαλ, σιρτά. Αλλάζουν οι δυο τους και τώρα η σειρά του Πέδρη. Μπαένα ένα σουτ, κόβεται από τον Βάνερ. Λάθος όμως των Αυστριακών, άλλο ένα. Ο Λαπόρτ παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Κουμπαρσί. Κουκουρέγια από τα αριστερά. Ο Πέδρη δίνει στον Ρόδρι. Πιέζουν οι Αυστριακοί αλλά δεν μπορούν να πάρουν την μπάλα. Κρατάνε οι Ισπανοί με τον Μπαένα να δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια. Και αυτός μέσα στον Πέδρη. Έρχεται ο Ντάνσο δυναμικά, πετάει κάτω τον Πέδρη. Ο Πέδρη δίνει στον Πόρο και αυτός δεξιά στον Γιαμάλ. Και ο Γιαμάλ πατάει περιοχή. Έχει την μπάλα στο αριστερό σου. Σουτ. Πάνω του η μπάλα. Κόντρα από τον Λάιμερ. Και έχουμε out για την Αυστρία. Σούταρο Γιαμάλ, η μπάλα βρήκε στο Λάιμερ και ξανά πάνω του και πέρασε out. Σηκώθηκε ο Πέδρη από το έδαφος, από το προηγούμενο μαρκάρισμα του Ντάνσο. Η Ισπανία διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το προβάδισμά της. Ψάχνει και το δεύτερο γκολ που θα της δώσει και μαξιλαράκι ασφαλείας. Για να μην αγχωθεί, η Αυστριακή είναι ακίνδυνη τελείως. Αλλά όσο παραμένει τώρα 0, όλα είναι ρευστά. Offside, ποιος ο Σάμπιτσερ. Στο 59 έχουμε offside. Και έχουμε αλλαγή. Βγαίνει από το γήπεδο ο Σμιτ. Δεξί εξτρέμ της Βέρντερ. Διπλή αλλαγή και ο Αρναούτοβιτς μπαίνει μέσα. Βγήκε ο Γκρέγκοριτς και ο Σμιτ. Ο Αρναούτοβιτς πήγε στην κορυφή μαζί με τον Καλαϊτζίτς. Καλαϊτζίτς ο χρυσός σκόρερ της Αυστρίας στο παιχνίδι με την Αλγερία για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, που με τον γκολ του στο 96

0: έστειλε την Αυστρία στους 32 και πάνω στην Ισπανία. Κάλατζης και Αρδανότοβιτς έχουν πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Αριστερά τώρα η μπάλα στον Σάμπιτσερ. Θα κάνει τη σέντρα, έρχεται ο Κάλατζης, κεφαλιά και πάνω από το δοκάρι του Σιμών. Βρήκε δίχτυα, αλλά όχι τα σωστά. Ο Κάλατζης, να που με το που πάτησε γήπεδο για άλλη μια φορά, απείλησε κόντρα στην Αλγερία στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Σκόραρε με το κεφάλι. Τώρα έπιασε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω από το δοκάρι του Σιμών στο πάνω δίχτυ. Το 1-0 παραμένει υπέρ της Ισπανίας. Και τώρα που φόρτωσε ο Ράινγκ την επίθεσή του με Κάλατζης και Αρναούτοβιτς, η λογική λέει ότι θα δούμε περισσότερες σέντρες από τους Αυστριακούς. Και βγαίνουν δεξιά οι Ισπανοί με τον Γιαμάλ. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Γιαμάλ και πατάει περιοχή. Κάνει τις τρίπλες, βγάζει έξω στον Όλμο. Όλμο το σουτ. Κόντρα την μπάλα πάνω στον Γκρίλιτς και πηγαίνει πίσω στον Κουμπαρσί στο 62. Ο Ρόδρυ αλλάζει με τον Λαπόρτ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έρχεται ο Πέδρη να πάρει και να γυρίσει και παίζει ωραία δεξιά στον Γιαμάλ. Τρέχει ο Γιαμάλ, την προλαβαίνει την μπάλα, αλλά έχουμε offside. Δεν άρεσε στον Γιαμάλ αυτή η απόβαση. Φαίνεται να είναι λιγάκι εκτεθειμένος. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Αλάμπα θα γεμίσει ψηλά για τον Αρναούτοβιτς. Παίρνει την κεφαλιά αυτός. Βρίσκεται τον Κάλατζης και δίνει στον Σάμπιτσερ. Αλλάζουν οι δυο τους. Έρχεται όμως ο Ρόδρυ να βάλει την προβολή και ο Πέδρη. Ο Λάιμερ με το κεφάλι στον Κάλατζης και αυτός με τη μία στον Αρναούτοβιτς. Βγαίνει ο Σιμών, διαβάζει τη φάση, διώχνει με το κεφάλι και κερδίζει και το φάουλ από τον Αρναούτοβιτς, ο οποίος πιάνει το κεφάλι του και έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο από την κόντρα προηγουμένως με τον Σιμών, που Γιόλ και Κιελίνη σε εξέδρες.
1: Βλέπω που Γιόλ
0: και Πουτέγιας.
1: Κιελίνη στη μέση, την κυρία δεν ξέρω.
0: Η Πουτέγιας.
1: Η Πουτέγιας είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τι λες, εγώ νομίζω ήταν κάποιο από το Hollywood.
0: Πεκτάρα, ε.
1: Εννοείται.
0: Και στη Λάρα τώρα. Δεν παίζει σήμερα.
1: Όπω το χτύπησε άσχημα.
0: Δεν έφταιγε τώρα ο Σιμών, εντάξει, έκανε έξω, ναι, διάβασε, ναι. Έδιωξε, έπεσε πάνω του ο Αρναούτοβιτς.
1: Έβαψε το μαλλί ο Σέντερφορ του Ερυθρού Αστέρα, οπότε πάρε την ανάσου σου, γιατί βλέπω εδώ έχουμε τη διακοπή.
0: Τύπο clean break είναι αυτό τώρα, πίνουν, δροσίζονται οι τίνες του έδαφος
1: Αρναούτοβιτς. Τους καλεί. Επιτέλους η Αυστρία ανέβασε γραμμές, απειλεί κάπως.
0: Είναι μονόδρομος τώρα για την Αυστρία, έβαλε δύο ψηλά παιδιά μέσα, Αρναούτοβιτς και Κάλατζης. Οι Ισπανοί δεν έχουν και τόσο ύψος. Προηγουμένως είδαμε πόσο επικίνδυνοι έγιναν οι Αυστριακοί. Σέντρα του Σάμπιτσερ από τα αριστερά. Ο Κάλατζης πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Έπιασε την κεφαλιά σε λάθος timing. Η μπάλα ψηλά, λίγο πάνω από το δοκάρι του Σιμών. Στο πάνω δίχτυ. Κάποιοι το πανηγύρισαν και λιγάκι. Κάλατζης, είπαμε, κόντρα στην Αλγερία, σκόραρε στο 96. Σηκώθηκε ο Αρναούτοβιτς, 64 είμαστε. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ισπανία-Αυστρία 1-0 με γκολ του Γιαρθάμπαλ. Από το 36, Δημήτριο Κάλατζης είναι 2 μέτρα ακριβώς, σύμφωνα με το Transfer Market.
1: Και θα δεις αργότερα και τον Γκρέκοριτς, και αυτό πρέπει να είναι στο 96.
0: Ο Γκρέκοριτς βγήκε αλλαγή, για να δούμε πόσο ήταν ο Γκρέκοριτς.
1: Είναι πανύψηλος και αυτός. Άρα είναι στο ύψος του Βολντεμάντε, του Γερμανού της Νιουκάστλ. Απίστευτα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι 93 ο Γκρέκοριτς.
1: Ναι, φαντάζομαι ο Κάλατζης.
0: Ο Κάλατζης είναι 2 μέτρα. Ο Κόλερ ήταν 2-2 νομίζω ο Τσέχος.
1: Δεν νομίζω, στα 2 μέτρα.
0: Ήτανε 2-2 νομίζω.
1: Και τον έσβησε ο Μιχάλης ο Καψής.
0: Γιαμάλ μέσα στην περιοχή των Αυστριακών από τα δεξιά. Κλείνεται από Λάιμερ και Αλάμπα. Κρατάει όμως ο Γιαμάλ ωραία με το αριστερό του πόδι. Κάνει τις προσποιήσεις.
1: Εντάξει.
0: Του την πήρε τώρα ο Λάιμερ. Είναι αυτό που σου λέω, Δημήτρη.
1: Νεαρός.
0: Το παρακάνει. Δεν βάζει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του μέχρι στιγμής ο Γιαμάλ. Όλμο αριστερά για τον Κουκουρέγια και αυτός πιο αριστερά στον Μπαένα. Μπαένα με τον Πος και δίνει πίσω στον Όλμο. Όλμο για τον Πέδρη. Το καταδιώκει ο Κάλετζης, δες διαφορά ύψους, υψομετρική διαφορά ναι, σε Κάλετζης και Πέδρη.
1: Ναι, ναι. Ο μπαμπάς και το παιδί.
0: Αλλάζουν οι Ισπανοί, το αγαπημένο του Τίκι Τάκα. Πέδρη, Κουκουρέγια, Όλμο, Μπαένα. Ξανά ο Όλμο έξω από την περιοχή της Αυστρίας, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα, κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρος στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Το δεξί μπακ της Ρόχα ήρθε από τα δεξιά, έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή των Αυστριακών. Ο Μπαένα του τη γύρισε με το αριστερό του πόδι και ο Πέδρο Πόρο με το κεφάλι εκτέλεσε τον σλάγκερ για να κάνει το Ισπανία-Αυστρία 2-0 στο 66ο λεπτό. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο γήπεδο του Λος Άντζελες. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η Ισπανία βρίσκει δεύτερο τέρμα για να έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Πάνω που φόρτωσε γραμμές η Αυστρία, έγινε πιο επιθετική. Οι Ισπανοί βρίσκουν και δεύτερο τέρμα. Δεν υπάρχει κανένα offside.
1: Η υπερπροσπάθεια του Κουκουρέγια που είναι πολύ χρήσιμος παίκτης.
0: Ο Πόρο κινήθηκε, λες και είναι έμπειρος σέντερ φορ, Δημήτρη.
1: Ναι, είναι πραγματική δουλειά έχει ο δεξί μπακ.
0: Από δεξί μπακ έφτασε στο σημείο του πέναλτι, κυνήγησε τη φάση από το γύρισμα του Μπαένα και με το κεφάλι εκτέλεσε τον σλάγκερ και πέτυχε τον γκολ.
1: Και κλειδώνει την πρόκριση.
0: Με την εικόνα που έχει το παιχνίδι.
1: Αν και η Σενεγάλη μας έδειξε χθες ότι τίποτα δεν κλειδώνει μέχρι το 95.
0: Με την εικόνα που έχει η Ισπανία και με την κατοχή μπάλας και με τους Αυστριακούς να τρέχουν πίσω από την μπάλα μονίμως, φαντάζει δύσκολο, αλλά επειδή το ποδόσφαιρο το αγαπάμε για αυτόν ακριβώς το λόγο, για τις ανατροπές που μας χαρίζει και τις ωραίες στιγμές, ποτέ μιλες ποτέ. Τι έχουμε τώρα, φάουλ υπέρ της Ισπανίας πάνω στο Λαπόρτ, φαντάζομαι θα έπεσε πάνω στο Καλατζίτς. Και ετοιμάζει και η Ισπανία δύο αλλαγές, Μερίνο και Φεράν Τόρες αν βλέπω καλά. Είναι έτοιμοι να περάσουν στο γήπεδο. Οι κάμερες πάνω στο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, τον Πέδρο Πόρο.
1: Αλήθεια, πού παίζει αυτό το παιδί, δεν τον έχω δει ποτέ.
0: Ο Πέδρο Πόρο,
1: ναι, ναι.
0: Είναι στην Τότεναμ.
1: Α, τίποτα τυχαίο. Πολύ δυναμικός.
0: Τα ανεβάσματα του ένα και hydration break, γι' αυτό ακούμε και αποδοκιμασίες για άλλη μια φορά. Στο 68 λεπτό, Ισπανία-Αυστρία 2-0.
1: Πάρε την ανάσα σου, η Αυστρία θα προσπαθήσει, θα απειλήσει και ενδεχομένως θα σκοράρει με τον Κάλατζης και τον Αρναούτοβιτς. Όμως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολη η αποστολή της να καταφέρει να καταβάλει την σπουδαία Ισπανία, η οποία μπαίνει τόσες πολλές φορές στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου που πραγματικά σε κουράζει. Και εκεί πάνω που σε κουράζει, εκτελεί, χτυπά και πάντα παίρνει την νίκη. Είναι άλλωστε μια ομάδα μέσα στα πρώτα τέσσερα μεγάλα φαβορία από την αρχή του Μουντιάλ. Καθώς πρώτη ήταν και είναι η Γαλλία, δεύτερη παγκόσμια πρωταθλήτρια του Κατάρ η Αργεντινή, και τρίτη φυσικά είναι η Ισπανία. Για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες με την Βραζιλία στο 5 και τα λοιπά και τα λοιπά, Πορτογαλία και τα λοιπά και τα λοιπά. Η Ισπανία λοιπόν είναι εδώ χωρίς να έχει κλασικό σεντερφόρ, αλλά έχει την περίφημη σχολή της Ισπανίας με τις πολλές εναλλαγές της μπάλας, οι παίκτες πολύ κοντά σε αποστάσεις να δίνουν την μπάλα και να φεύγουν να κάνουν την κίνηση. Ταυτόχρονα από την άλλη μεριά γίνεται και άλλη κίνηση ώστε να έχει δύο επιλογές ο Χάφιτ, είναι ο Πέδρη, είναι κάποιος άλλος. Και γενικά είναι μια αποθέωση της ομαδικότητας η Ισπανία, μια δουλειά πάρα πολλών ετών για το ισπανικό ποδόσφαιρο που δεν συνεχίζει, που δεν σταματά να εξάγει ποδοσφαιριστές παντού. Ο Όλμο, ας πούμε, τώρα που το βλέπουμε δεκάρι, τον είχαμε συνηθίσει ακραίο, και επειδή δεν έβρισκε χρόνο να εκπαιδευτεί στην Ισπανία, σηκώθηκε μικρό στα 19 του και πήγε στο Ζάγκρεπ και εκπαιδεύτηκε στις ακαδημίες και την Δυναμό Ζάγκρεπ για να πάρει τη μεταγραφή λίγο αργότερα για τη Λειψία, και να μου φαίνεται τώρα να έχει επιστρέψει πίσω στην Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια, και επειδή είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής έφυγε από τα άκρα και πήγε λίγο προς τον άξονα Λεωνίδα.
0: Ακριβώς, αυτή ήταν η ιστορία του Όλμο. Γύρισε με πολλά εκατομμύρια πίσω στην Μπαρτσελόνα. Έχει βγει και από τις ακαδημίες της. Έκανε ποδοσφαιρικά βήματα στην Κροατία. Κροατία είναι ποδοσφαιρομάνα. Μικρή χώρα, εννοεί... σε πληθυσμό, αλλά βγάζει να. Παικταράδες.
1: Να, τώρα μπαίνει άλλος πολύ γρήγορος, ο Φεράν.
0: Και ο Φεράν της Μπαρτσελόνα και ο Μερίνο της Άρσεναλ.
1: Και ο Μερίνο που δεν καταλαβαίνει πότε βρίσκεται εκεί που πρέπει και σκοράρει.
0: Ο Μερίνο, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι στην Ντόρμουντ, έπαιζε στόπερ.
1: Καθόλου.
0: Έχει παίξει στην Ντόρμουντ το Μερίνο τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, 16-17.
1: Να τόσο πίσω, ναι.
0: Και έπαιζε στόπερ μάλιστα. Και πέρασαν τα χρόνια, έγινε αμυντικό χαφ και το βλέπουμε και φορ πλέον.
1: Ναι, πανέξυπνο.
0: Είναι πολυεργαλείο. Αριστερά βλέπω τον Φεράν Τόρες.
1: Ακριβώς, είναι πήγε στα άκρα.
0: Να, η Πενέλοπε Κρούς ξανά στο πλάνο.
1: Πού είναι ο άντρας?
0: Θα πήγε και ηλικείο, αφού είχαμε hydration break.
1: Πάντα δύνατη η Πενέλοπε, πάντα δύνατη.
0: Θα τελειώσει φαντάζομαι αυτό το hydration break. Ναι, και τελείωσε πράγματι. Βαθιά παλιά με στόχο τον Φεράν, που μπήκε στον αγωγικό χώρο μαζί με τον Μερίνο, ο οποίος έχει και την μπάλα στα πόδια και δίνει δεξιά στον Γιαμάλ. Κρατάει Γιαμάλ και γυρίζει πίσω στον Πόρο και αυτός πιο πίσω σαν στόπερ. Μπαένα και Όλμο πέρασαν εκτός. Φεράν Τόρες και Μικέλ Μερίνο μέσα. Οι δύο πρώτες αλλαγές του Ντελαφουέντε. Κερδισμένο φάουλ τώρα από τον Μερίνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 72ο λεπτό είμαστε. Ισπανία, Αυστρία 2-0. Ο Ιαρθάμπαλ στο 36 και Πέδρο Πόρο στο 66. Η σκόρερ της αναμέτρησης, ανήσυχος ο Ράγκινγκ στον πάγκο του. Έβαλε μέσα Τσουκοϊμέκα και Γκρίλιτς στο ημίχρονο. Στο 60 πέρασε και ο Αρναούτοβιτς και Κάλαϊτζης μπροστά. Έγινε λιγάκι πιο επιθετική η Αυστρία, χωρίς να μπορεί όμως να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της καθόλου. Με σέντρες κυρίως και γεμίσματα προσπάθησε να βρει τους Αρναούτοβιτς και Κάλαϊτζης, ειδικά που είναι πανύψηλος, αλλά δεν βρήκε κάποιο τέρμα. Και τώρα η Ισπανία στην περιοχή της Αυστρίας με τον Φεράν Τόρες. Θα κοπεί από τον Τζουκοεμέκα και έρχεται να διώξει πιο μακριά. Όπως ο Κάλαϊτζης προσπαθεί να κρατήσει, αλλά δεν μπορεί. Πλάγιο για την Ισπανία από τα αριστερά. Δεν βιάζεται ο Κουκουρέγια. Του δίνει την μπάλα ο Ντελαφουέντε. Την πιάνει ο Κουκουρέγια και μετράει αντίστροφα ο Νίμπεργκ. 5 δευτερόλεπτα. 2 του έχουν απομείνει. Εκτελεί ο Κουκουρέγια. Λάθος ο Γιαρθάμπαλ. Παίρνουν οι Αυστριακοί. Κρατάει ο Καλέτζης. Τον κόβει ο Λαπόρτ. Τσουκοϊμέκα χάνει από τον Ρόδρυ. Ρόδρυ με Λαπόρτ. Κρατάνε την μπάλα παρά την πίεση των Αυστριακών. Αλλά ο Φεράν Τόρες χάνει. Και είναι εντυπωσιακό σε πόσα μικρά μέτρα οι Ισπανοί παίζουν πασούλες. Δεν αγχώνονται. Δεν έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάποιο γέμισμα ή να τη διώξουν την μπάλα. Παίζουν κοντινές πάσες, γρήγορες, δυνατές, κοφτές. Και τώρα οι Αυστριακοί κάνουν λάθος με τον Λάιμερ. Έφτασε η μπάλα στον Σιμών. Αυτός έδωσε στο Κουμπαρσί. Ο Ρόδρυ άνοιξε το κοντρόλ και έχασε την μπάλα από τον Αρναούτοβιτς. Φάουλ δίνει ο Νίμπεργκ. Δεν τον ακούμπησε, λέει ο Αρναούτοβιτς. Την μπάλα βρήκε μόνο. Βλέποντας το replay, έχει βρει μόνο την μπάλα ο Αρναούτοβιτς. Έδωσε ο φάουλ ο Νίμπεργκ για τον Ρόδρυ. Έχει και κράμπα και πάει πάνω το Πέδρο Πόρο. Θα σηκωθεί τώρα ο Ρόδρυ, ο αρχηγός της Ρόχα. Αλλαγή παιχνιδιού του Μερίνο για τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Πιέζει Τσουκουεμέκα. Φεράν Τόρες δεν περνάει από τον πόση. Μπάλα φτάνει στον Πέδρη και αυτός δίνει μέσα στον Γιαρθάμπαλ. Όχι, έρχεται δυναμικά Λάμπα και κόβει και φτάνει μπάλα στον Πόρο. Πόρο τι έκανε. Ένα σκροπ. Η μπάλα έφτασε κατευθείαν out. Άφησε ο Σλάγκερ. Μαζεύει την μπάλα. 74 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αυστρία 2-0. Σλάγκερ αλλάζει με τον Αλάμπα. Έχουμε δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν βλέπω διακοπή αγώνα. Αρναούτοβιτς προσπάθησε να κατεβάσει, δεν μπόρεσε. Ο Κουκουρέγια κάνει φάουλ στο Τσουκοϊμέκα ακριβώς στο κέντρο. Θα σηκωθεί ο Άσος Ντόρμουντ και ανάβω λιγάκι τα αίματα. Μπαίνει και ο Νίμπεργκ στη μέση. Ο Ρόδρυ τσακώνεται με τον Αλάμπα και με τον Μερίνο. Ο Νίμπεργκ είναι στη μέση. Ένα σπρόξιμο είχαμε πάνω στο Φεράν Τόρες. Έπεσε στο έδαφος ο Φεράν Τόρες. Ένας όμιλος παικτών τώρα τα λένε. Ο Νίμπερκ φωνάζει κοντά του. Φαντάζομαι τους αρχηγούς. Ναι. Τον Ρόδρυ και τον Αλάμπα. Α, τον Γκρίλης. Φύγε του λέει τον Γκρίλης. Σε Αλάμπα και Ρόδρυ μιλάει. Και ο Πέδρη δίπλα και ο Γιαρθάμπαλ δίπλα. Κάτι του είπε ο Νίμπερκ. Έληξε η παρεξήγηση.
2: Και καθάρισε χωρίς κάρτα.
0: Ακριβώς. Περιττό να βγουν κάρτες τώρα, εντάξει. Και γελάει ο Νίμπερκ, ωραίος τύπος. Γέμισμα με στόχο τον Καλαϊτζίτς, κεφαλιά του Λαπόρτ. Έρχεται ο Πόρο να μαζέψει. Και δίνει στον Μερίνο. Μερίνο ξανά στον Πόρο. Μπερδεύτηκε ο Πόρο πλάγιο για την Αυστρία. Αφήνει ο Σάμπιτσερ για τον Λάιμερ. Από τα αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Στόχος είναι ο Αρναούτοβιτς. Ο Καλαϊτζίτς πέφτει στο έδαφος ο Αρναούτοβιτς. Out η μπάλα. Λέει ο Νίμπερκ. Πιάνει το κεφάλι του Αρναούτοβιτς. Δεν συμφωνεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ακούμπησε τελευταίος. Με το μοναδικό replay που είδαμε. Ελεύθερο για την Ισπανία. Λαπόρτ πάνω από την μπάλα. Πλάσα αριστά για τον Σιμών. Και γεμίζει στο κέντρο για τον Μερίνο. Σπάει την μπάλα στον Πέδρη. Πέδρη ο Γιαρθάμπαλ. Και ξανά ο Μερίνο. Και κάθετα στο Φεράν Τόρες. Και ο Φεράν Τόρες είναι αριστερά στο Μερίνο. Θα κάνει τη σέντρα. Έρχεται όμως δυναμικά ο Ντάνσο και τον κόβει. Και τώρα έχουμε κόρνερ. Λάθος του πώς. Πήγε να παίξει πίσω πάσα στον Ντάνσο. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Πριν προλάβει ο Ντάνσο να τη διώξει, οι Ισπανοί από τα αριστερά έχουν κερδίσει κόρνερ. Και πάει ο Γιαμάλ με το αριστερό του πόδι να το εκτελέσει. Δεν υπάρχει πια μπαένα στο παιχνίδι. 8-9-0 τα κόρνερ για την Ισπανία. 19 σούτ Ισπανοί, 8 εντός στόχου, 3 σούτ η Αυστριακή, 0 στο στόχο. Εκτελεί ο Γιαμάλ με το αριστερό. Ψηλά, κεφαλιά του Φεράν Τόρες στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Δεν είχε σε καλή θέση το κορμί του. Και γυρίζουν πίσω στην αμυνά τους Ισπανοί. Ο Φεράν Τόρες μπήκε ανάμεσα σε Πος και Τσουκουεμέκα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είχε καλή ισορροπία, πήρε όμως την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα ψηλά. Out. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Προσπαθεί να κρατήσει ο Μερίνο την μπάλα, δεν μπορεί. Αυτή φτάνει στο Τσουκουεμέκα και δίνει δεξιά στον Πος. Πιέζει ο Φεράν Τόρες. Κλείνει το Πος και δίνει πίσω στον Σλάγκερ. Και αυτός διώχνει με στόχο τον Καλατζίτς που κράτησε ωραία και έδωσε τον Βάνερ. Με τη μία. Και ο Ντάνσο στον Αλάμπα. Αλάμπα παίζει ωραία πάσα μέσα στον Λάιμερ. Και ο Λάιμερ τρέχει στο γήπεδο και δίνει αριστερά στον Σάμπιτσερ. Σέντρα με τη μία του Σάμπιτσερ, κόβεται από τον Πέδρο Πόρο το σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Επιμένουν οι Αυστριακοί, κρατάει ο Λάιμερ και δίνει στον Σάμπιτσερ από τα αριστερά ξανά. Σάμπιτσερ κεντρικά στον Γκρίλιτς και αυτό στον Πος. Όπως βρίσκει τον Αλάμπα που έχει πάρει μέτρα. Ωραία Τσουκουεμέκα με Κάλετς και Αρναούτοβιτς. Ξανά Τσουκουεμέκα, θα κάνει και το σούτ έξω. Στο 79 έκρυψαν την μπάλα οι Αυστριακοί. Έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Τσουκουεμέκα, Καλαϊτζίτς, Αρναούτοβιτς. Ξανά Τσουκουεμέκα που σούταρε με το δεξί του πόδι. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Να μια τελική, να μια καλή προσπάθεια για την Αυστρία. Στο 79 ο Σιμών αλλάζει παιχνίδι για τον Πόρο. Πήρε την κεφαλιά αυτός. Η μπαλά φτάνει κεντρικά στο Μερίνο. Ο Γιαρθάμπαλ με το κεφάλι στον Πέδρη. Κατεβάζει ωραία ο Πέδρη και στριφογυρίζει. Δεν μπορεί ο Γκρίλιτς να τον κόψει. Και δίνει αριστερά στο Φεράν Τόρες. Ξανά ο Πέδρη. Στον αρχηγό του τον Ρόδρυ. Και πίσω η μπάλα στο Λαπόρτ. Και ο Πέδρη στο Ρόδρυ. Κρατάνε ωραία οι Ισπανοί παρά το πρέσ των Αυστριακών. Κεντρικά η μπάλα στον Μερίνο. Μερίνο με το Ρόδρυ. Παιχνίδι κατοχής κλασικά από τους Ισπανούς. Πιέζουν οι Αυστριακοί. Οι Ισπανοί όμως δεν αγχωνόνται, κρατάνε την μπάλα. Με το Μερίνο τώρα στο κέντρο, που βρήκε τον Γκαρθάμπαλ και δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια που έχει ανέβει. Έχει γήπεδο Κουκουρέγια, θα κάνει και τη σέντρα. Συρτή στην περιοχή ο Φεράν Τόρες. Πήγε να παίξει με τη μία τον Πέδρη, έκανε λάθος πάσα όμως. Θα μπορούσε να γυρίσει το κορμί του ο Φεράν Τόρες και να εκτελέσει. Αλλά οι Ισπανοί έχουν στο μυαλό τους την πάσα. Φανταστική η πάσα του Κουκουρέγια μέσα, συρτή, κοφτή στον Φεράν Τόρες μέσα στην περιοχή. Αυτός έψαξε να παίξει με τη μία τον Πέδρη, αλλά κόπηκε η πάσα του. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. 81 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αυστρία 2-0. Με τα τέρματα τον Γκαρθάμπαλ στο 36 και Πόρος στο 66. Ένα πλάγιο τώρα για την Αυστρία από τα αριστερά. Του εκτελεί ο Λάιμερ πίσω για τον Αλάμπα. Και αυτός τη φέρνει μέσα την μπάλα στον Γκρίλιτς. Αλλάζει ξανά με τον Αλάμπα ο Γκρίλιτς. Αλάμπα πιο αριστερά στον Σάμπιτσερ. Σέντρα με το αριστερό του Σάμπιτσερ. Έρχεται ο Πος, παίρνει την κεφαλιά. Έξω η μπάλα. Από θέση δεξιού μπακ ήρθε ο Πος. Ανέβη και πήρε μέτρα. Νίξε στον αέρα το Κουκουρέγια που είναι και πολύ ψηλότερος του. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Σιμών. Out για την Ισπανία. Με σέντρες προσπαθούν οι Αυστριακοί. Έχουν ψηλά κορμιά μπροστά. Και τώρα η Ισπανία είναι μπροστά. Με τον Γιαμάλ να δίνει κάθεση στον Γκαρθάμπαλ. Κάνει την τρίπλα αυτός. Κρατάει την μπάλα και δίνει στο Φεράν Τόρες. Του κλέβει όμως την μπάλα ο Ντάνσο. Και έχουμε out για την Αυστρία. Ωραία άμυνα έβγαλε εδώ ο Ντάνσο. Δεν μπόρεσε ο Φεράν Τόρες να τον περάσει. Καλό παιχνίδι από τους στόπερ της Αυστρίας. Αλλά δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν τη Ρόχα, η οποία προηγείται με 2-0. Γέμισμα για τον Αρναούτοβιτς. Πάει την μπάλα αυτός με το κεφάλι στον Τζουκουεμέκα. Τζουκουεμέκα έψαξε τον Πος. Κλέβει ο Κουκουρέγια και περνάει ωραία. Και δίνει στον Γκαρθάμπαλ και φάουλ του Πος. Για κίτρινη κάρτα πάνω στον Κουκουρέγια. Του την έδειξε ο Νίμπερκ στο 83. Τον πάτησε ο Πος. Σηκώθηκε ο Κουκουρέγια. Έπιασε το δεξί του αστράγαλο, το δεξιό του αστράγαλο, αλλά σηκώθηκε, είναι καλά. Σφυρίζει ο Νίμπερκ. Ο Ρόδρυ πάνω από την μπάλα να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πλασαριστά για τον Γκαρθάμπαλ, ο οποίος έχει χώρο και αλλάζει παιχνίδι για τον Γιαμάλ δεξιά. Σβηστά βγάζει το παιχνίδι Γιαμάλ. Δεν έχει και πολλά εξτρέμι η Ισπανία. Ο Γέρεμι Πίνο και ο Νίκο Βίλιαμς δεν είναι έτοιμοι. Οπότε Γιαμάλ κουβαλάει στα εξτρέμι τη Ρόχα. Κρατάει την μπάλα πάρα πολύ ωραία με Πέδρη, με Μερίνο, με Ρόδρυ, με Κουκουρέγια. Και τώρα με Κουμπαρσί. Κεντρικά όλα αυτά. Ο Γκαρθάμπαλ έχει χαμηλώσει. Και τώρα έχουν ξεκινήσει και τα όλα από την εξέδρα. Αριστερά στον Πέδρη από τον Ρόδρυ. Μέσα στον Μερίνο. Και αυτός αριστερά στον Φεράν Τόρες. Δεν μπορούμε τίποτα Αυστριακοί να ακολουθήσουν το παιχνίδι των Ισπανών. Και πατάει περιοχή ο Γκαρθάμπαλ. Και κάνει το γύρισμα με το αριστερό. Κοντράρει μπάλα. Φτάνει στο Γιαμάλ το σουτ. Πάνω στη γραμμή ο Αλάμπα. Σωτήρια επέμβαση του αρχηγού της Αυστρίας στο σουτ του Γιαμάλ. Και φωνάζει ο Αλάμπα στον Γκρίλιτς σε έντονο ύφος. Έβγαλε σπουδαία άμυνα ο Αλάμπα. Χάθηκε η μπάλα από τους Ισπανούς και βρέθηκε στην περιοχή των Αυστριακών. Ο Γιαμάλ σούταρε. Ο Αλάμπα σωτήρια πάνω στη γραμμή. Με το δεξί του πόδι έσωσε. Και ήρθε η ώρα για Γιαμάλ να περάσει εκτός. Στο 85. Όλο το γήπεδο το χειροκρότησε. Ή σχεδόν όλο. Τι θέση του πήρε ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα, Γκάβι. Ο Γκάβι, ο οποίος ξεκίνησε στην πρεμιέρα βασικός, στα εξτρέμ μάλιστα, ενώ είναι μέσος, έπαιξε 71 λεπτά, ήταν κάκιστος και στα επόμενα δύο παιχνίδια δεν αγωνίστηκε καθόλου. Και τώρα ο Ντελαφουέντε το χρησιμοποιεί ξανά σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Μερίνο πιέζεται αλλά κρατάει την μπάλα και δίνει αριστερά στον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ ψάχνει στο χώρο τον Γκάβι, που τον βλέπουμε ξανά σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Πιέζει ο Γιαρθάμπαλ, που είμαστε στο 86 και τρέχει σαν να μην έχει αγωνιστεί λεπτό. Εκτός πέρασε και ο Πος και τη θέση του πήρε ο Πράς για την Αυστρία. Στο 86 όλα αυτά. Ολοκλήρωσε τις αλλαγές της η Αυστρία. Τρεις έχει κάνει η Ισπανία. Και τώρα είναι δεξιά ο Πέδρο Πόρο και έχει γήπεδο και κάνει το γύρισμα. Έρχεται ο Γκάβι, μπαίνει στην μπάλα, όχι, τον κόβει ο Λάιμερ. Και τρέχει ο Τσουκουεμέκα από τα δεξιά. Αλλάζει με τον Γκρίλιτς, ξανά Τσουκουεμέκα. Ψάχνει τον Καλαϊτζίτς, έχει τον Κουκουρέ για αυτός, θα κάνει τη σέντρο Καλαϊτζίτς. Δεν μπορεί ο Σάμπιτσερ, η μπάλα φτάνει δεξιά απέναντι στον Πόρο. Θέλει να παίξει με τη μία στο Φεράν Τόρες, εκείνο Αλάμπα όμως. Έχει διαβάσει τη φάση, μαζεύει την μπάλα και δίνει αριστερά στον Πράς και αυτός ο Σάμπιτσερ. Σέντρα του Σάμπιτσερ, κοντράρει στον Πόρο. Κρατάει ο Πόρο την μπάλα. Βρίσκει το Φεραν Τόρες, κλείνεται από τον Βάνερ. Η μπάλα φτάνει στον Ογιαρθάμπαλ. Την πατάει ωραία και δίνει αριστερά στον Γκάβι και είναι μόνος του με 5 Αυστριακούς. Για αυτόν τον λόγο πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Ρόδρι. Δεν βιάζεται η Ισπανία. Πέδρη για τον Γκάβι αριστερά. Του σκίσε την μπλούζα Τσουκουεμέκα. Αλλαγή παιχνιδιού του Ρόδρι με στόχο τον Πόρο. Δίνει στον Ογιαρθάμπαλ και ο Ογιαρθάμπαλ στον Μερίνο. Οι Ισπανοί είναι καλά τοποθετημένοι στον αγωνιστικό χώρο και αλλάζουν την μπάλα. Και ο Μερίνο δίνει κεντρικά στον Πέδρη και αυτός πιο πίσω στο Λαπόρτ. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Ογιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα της Αυστρίας ο Κουκουρέγια με αυτή τη συρτή του σέντρα. Ήρθε ο Ογιαρθάμπαλ, εκτέλεσε τον Σλάγκερ και έκανε το Ισπανία-Αυστρία 3-0 στο 89. Όπως και στο πρώτο γκολ, έτσι και στο τρίτο, ο Κουκουρέγια σερβίρει και ο Ογιαρθάμπαλ εκτελεί φανταστικό γκολ, φανταστική πάσα, φανταστική κίνηση του Ογιαρθάμπαλ, φανταστικό τελείωμα με τη μία, αυτή τη φορά με το δεξί του πόδι. Δεύτερη ασίστ του Κουκουρέγια, δεύτερο γκολ του Ογιαρθάμπαλ στο σημερινό παιχνίδι. Κλειδώνει την νίκη της η Ισπανία. Χειροκροτήματα στο γήπεδο για την απολαυστική ρόχα. Φτάνει τα 4 γκολ για Αρθάμπαλ σε αυτό το τουρνουά. Δύο είχε πετύχει στη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στη Σαουδική Αραβία. Δύο και σήμερα κόντρα στην Αυστρία. Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά παιχνιδιού. Ο Γιαρθάπαλ στο 36 και στο 89, Πόρος στο 66 για το Ισπανία-Αυστρία 3-0.
1: Λοιπόν, μένω άφωνος με τον πρώην συμπαίκτη του ΠΑΟΚ, του Ελουστόντο, που παίζαν μαζί, με τα πλασέ τους. Το πρώτο γκολ με το αριστερό, αυτό με το δεξί.
0: Και πώς, με βάζει, κιόλας,
1: πώς βάζει το κορμί του, δηλαδή είναι απίθανος.
0: Και με τη μία, έτσι. Ο Γιαρθάμπαλ, να ξέρεις, φέτος, αυτή τη σεζόν, έχει περισσότερα γκολ από ό,τι παιχνίδια με την Εθνική Ισπανίας. Έχει 12 παιχνίδια και 13 γκολ.
1: Ναι, είναι απίθανος.
0: Και εσύ έψαχνες το Μωράτα, ε?
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Κάποιο λόγο μάλλον.
1: Για κάποιο λόγο. Καλός σέντερφορ κι αυτός, αλλά δεν έχει φίλη καλό με τους οπαδούς, εκεί έχει θέμα.
0: Ήταν αρχηγός στο προηγούμενο γύρο πάντως ο Μωράτα.
1: Μεγάλος παίκτης, αλλά έχει ένα θέμα, δεν ξέρω τι θέμα έχει.
0: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Συμπληρώθηκε το πρώτο. Η Αυστριακή είναι μπροστά από τα αριστερά με τον Σάμπιτσερ. Τον έχει κλείσει ο Φεράν. Θα κάνει τη σέντρα ο Σάμπιτσερ. Έρχεται ο Ρόδρυ. Πάρα πολύ ωραία. Να διώξει την μπάλα. Διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Η Ισπανία κλείνει θέση για τους 16. Και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού. Πορτογαλία-Κροατία. Στις 2 αυτό το παιχνίδι. Από την Ερασπορ φυσικά. Και ο Σιμών για άλλο ένα παιχνίδι, όπως όλα δείχνουν, δεν θα δεχτεί γκολ. Δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμη η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά. Είναι κοντά στο να κρατήσει για τέταρτο διαδικτικό παιχνίδι το 0. Ο Σιμών ξεπέρασε τον Κασίγιας, έγινε ο Ισπανός με τα περισσότερα λεπτά χωρίς να δεχτεί τέρμα στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και διπλή αλλαγή τώρα για τον Ντελαφουέντε. Ολοκληρώνει και αυτός τις αλλαγές του. Ο Πέδρη εκτός στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Λαπόρτ. Φαμπιάν Ρουίθ περνάει μέσα. Και ο Μαρκ Πουμπίλ. Ο Πουμπίλ πήρε τη θέση του Λαπόρτ στην άμυνα και Φαμπιάν Ρουίθ, ο δις πρωταθλητής Ευρώπης και back-to-back με την Paris Germain. Φαμπιάν Ρουίθ στο χώρο της μεσαίας γραμμής στη θέση του Πέδρη. Το παιχνίδι συνεχίζεται, η Αυστρία με την μπάλα στα πόδια, ο Ντάνσο γυρίζει πίσω στον Σλάγκερ και αυτός αριστερά στον Αλάμπα. Πιέζει παντού, για αυτά πάλι είναι φανταστικός. 93 λεπτά παιχνιδιού, έχει πετύχει 2 τέρματα. Η Ισπανία νικάει 3-0 και ο Γιαρθάμπαλ πιέζει παντού μες στο γήπεδο.
1: Παρότι ο Μωράτα είναι ωραίο αγόρι και αυτός εδώ ο Γιαρθάμπαλ είναι αντιτουριστικός, είναι πολυθεσίτης.
0: Ωραίος παίκτης όμως. Κρατάει ο Ντάνσο. Δεν βιάζουν το Ισπανί, δεν πιέζουν.
1: Οπότε νομίζω σιγά σιγά, πάρα μου στο κλίμα τι με αγώνα μετέδωσες, διαδικαστικά είναι αυτά τα τελευταία 180 δευτερόλεπτα, γιατί ήταν ένα από τα ωραία παιχνίδια.
0: Και ένα από τα ωραία που έκανε η Ισπανία σε αυτό το τουρνουά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έθελξε με την απόδοσή της. Μόνο με τη Σαουδική Αραβία δεύτερη αγωνιστική έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έβαλε και 3 τέρματα σε εκείνο το ημίχρονο. Και σήμερα κόντρα στην Αυστρία την έπαιξε πραγματικά σαν τη γάτα με τον ποντίκι, την είχε κλείσει στα καρέ της. Δεν της άφησε κανένα περιθώριο. Είχε μονίμως την μπάλα στα πόδια και πέτυχε 3 ωραία γκολ. Και τώρα έχει την ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο. Φεράν Τόρες είναι στην περιοχή. Πήγε πολύ πλάγια όμως. Σούταρα κιόλας. Απελπιστικά έξω η μπάλα. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε λάθος κοντρόλ. Ο Φεράν Τόρες δεν πήρε προθετικό κοντρόλ. Έφερε την μπάλα προς τα έξω. Και έτσι όπως είχε το κορμί του, το σουτ που επιχείρησε ήταν λογικό να καταλήξει τόσο out. Ο Αλάμπα δίνει στον Πράσα από τα αριστερά. Πίσω στον Σλάγκερ, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά εν τέλει δέχτηκε 3 τέρματα από τους Ισπανούς. Γεμίσμα μεσόχο τον Αναούτοβιτς, που δεν φάνηκε, είναι αλήθεια, μαζί με τον Κάλατζιτς. Ένα πεντάλεπτο εκεί με την είσοδό τους προσπάθησε η Αυστρία να τους βρει. Βρήκανε μια φορά τον Καλέτζιτς, πήρε μια κεφαλιά αυτός. Η μπάλα πήγε πάνω από το δοκάρι του Σιμών. Δεν βοήθησαν και αλλαγές του ranking. Εντάξει, ήταν και υψηλό το εμπόδιο της Ισπανίας. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, ποιοτική ομάδα. Ένα από τα φαβορί, όπως είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως, για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Δικαίως λοιπόν η Ισπανία περνάει στους 16 του Μουντιάλ και περιμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει. Πορτογαλία, Κροατία. Εσύ τι λες, Δημήτρη?
1: Πορτογαλία.
0: Και εγώ.
1: Βαριά ομάδα η Κροατία. Έχει κάποιες νέες προσθέσεις, όπως ο ακραίος πολύ καλός ο Πάσαλιτς. Αλλά όλα κρίνονται από τον Λούκα και ο Λούκα είναι τώρα στο τέλος του.
0: Από το 2010 έχει να πάρει νίκη η Ισπανία σε νοκάουτ φάση, μετά τους ομίλους δηλαδή. Το 2014 έχει αποκλεισίσει τους ομίλους. Το 2018 έχασε τα πέναλτι από τη Ρωσία και το 2022 από το Μαρόκο και ο Νίμπερ σφυρίζει για τελευταία φορά στο Λος Άντζελες. Ισπανία-Αυστρία 3-0. Η Ισπανία περνάει εμφατικά στους 16 του Μουντιάλ. Ο Γιαρθάμπαλ στο 36 και στο 89. Πέδρο Πόρος στο 66. Ήταν η σκόρερ. Δικαιότατα η Ισπανία κλείνει θέση στους 16 και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού. Πορτογαλία-Κροατία δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Αυστρία. Η Ρόχα, δικαιότατο το αποτέλεσμα. Ο Χαβιέ Μπαρδέ με την Πενέλοπε Κρούς χορεύουν. Δημήτρη, νομίζω με αυτές τις εικόνες θα δώσω το μικρόφωνο σε σένα. Δεν χρήζει και ιδιαίτερη ανάλυση το παιχνίδι. Ήταν μονόλογος για τους Ισπανούς.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό το 3-0 που ακούσαμε και όσοι είδατε από τους δέκτες ΣΕΡΤ. Από μένα τίποτα άλλο. Καλό βράδυ. Να έχετε ένα υπόλοιπο βράδυ. Με έχει πολύ μπαλά. Έχει Πορτογαλία, Κροατία μετά. Οπότε μην φύγει κανένας.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Λεωνίδας Καζνέτσι, μια πολύ ωραία ισπανική παέγια, 3-0, η Αυστρία προσπάθησε αλλά σήμερα δεν ήταν τολμηρή, δεν ήταν δραστήρια και υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Φουριάς Ρόχας. 3-0, ευχαριστώ τον Τάκη Μπάλτα, ευχαριστώ τη Χρυσούλα Αντωνιάδου, την ενημερώνω ότι θα φύγω διότι έρχεται δελτίο ειδήσεων και μετά εσείς μένετε εδώ με Επιτρόπου και Καϊμά, καθώς στις 2 είναι το μεγάλο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Όποιος νικήσει θα βρει μπροστά του την παρέα του ο Γιαρθάμπαλ. Καλό ξημέρωμα, καλή ακρόαση στην Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισπανία-Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινάει με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία. Τέλος Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Ήττα για την εθνική μπάσκετ των ανδρών με 73-66 από την Ρουμανία στην Οραντέα στον προτελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται. Και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στη Σάνελ Αρένα. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτς ο Βασίλης Πανούλης. Θα στοιχήσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για το νέο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΆΚΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη χθεσινή παρουσίαση, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά την διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων, που θα αρχίσουν το νωρίτερο, τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΆΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε ο ίδιος. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεσή του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά δελεάζει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ρήξη εξομηνίσκου, πέστη ο Φέντορ Τσάλοφ στο φιλικό με την Πέβεριν. Καθαρή βγήκε η μαγνητική του Γύρι Παυλέγκα. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε χθες τον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Τη διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινώσει τις ερχόμενες μέρες άλλες δύο μεταγραφές του Χαμέτ Φοφανά και του 21χρονου εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ, την ίδια ώρα αντίθετη πορεία για τον Αμερικανό guard Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Στο πόλο, σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 10-8 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Σκουμπάκης. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Elliot Anderson. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Oliver Glasner, με τον αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Forest για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται με την σκυτάλη στα χέρια του Δημήτρη Καϊμά και του Τάσου Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ατλακόλ!
9: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Okay, άμα μπει άλλο ένα τραγούδι της που έχω ετοιμάσει.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Της εποχής σου τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη Καϊμά.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς που ξέρει ο κόσμος.
0: Τι ξέρει ο κόσμος?
1: Τα AIDS.
0: Λοιπόν, ο τύπος ήθελε σήμερα τραγούδια. AIDS. Έχουμε κατεβάσει, έχουμε βάλει τη Μαριάτζελα με τα Λουνού και μας έχει κατεβάσει. Εντάξει, όχι όλα, δεν γίνεται να τα έχεις όλα, αλλά κορυφαία τραγούδια. Το ένα καλύτερο από το άλλο.
1: Εγώ αυτά δεν τα ξέρω.
0: Eurythmics ξεκινήσαμε, I've the Tiger σου βάλαμε. Τι μου είπες, Χρυσούλα μου? Το δικό μου ή το δικό του? Το δικό μου. Όταν λες γύρισμα, τι εννοείς?
1: Εντάξει τώρα, νομίζω τώρα.
0: Εντάξει τώρα. Τι να κάνω, τι... Αχ, το χορεύσω.
1: Είναι εντάξει,
0: θα ξέρει. Λέει ο Μπάλτας, βγήκε κατευθείαν, δεν ψοφάει αυτός. Μπάλτας ψοφάει. Ζήτα να βνέει για τέτοια.
1: Σου απαντάει εκεί που πρέπει, έτσι, απαντάει εκεί που πρέπει.
0: Γιατί... Μπαρμπατάκι και εσύ.
1: Ακριβώς. Είναι το αλληλό γλέντι. Γλέντα ένας τον άλλον, λοιπόν, είναι της ηλικίας σας.
0: Δεν θα φύγει, λέει.
1: Δεν θα φύγει.
0: Δεν θα φύγει γιατί...
1: Για να ακούσει την εκπομπή.
0: Όχι για την εκπομπή, για να ακούσει τις επιλογές μουσικές.
1: Έχουμε αυτό λέμε, εντάξει, αυτό
0: έχουμε
1: λέμε.
0: Έχουμε Τότο, έχουμε Μαντόνα, έχουμε Ντόνα Σάμερ και τι δεν έχουμε. Εντάξει, κορυφαία. Ποια Ισπανία και τώρα άκουγα τον άλλο που έχουμε Μαντόνα, έχουμε Ντόνα Σάμερ και τι δεν έχουμε. Εντάξει, κορυφαία. Ποια Ισπανία και τώρα άκουγα τον άλλο Φούριας Ρόχας και

0: σε τέτοιο μαγαζί.
1: Σε δίσκο.
0: Ναι, κυκλοφορούν, έχουν διάφορα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κατά και, διαστήματα, έχουν, σεζόν,
1: και γίνεται χαμός. Βλέπω χαμός, αλλά... κάτι βίντεο κλιπ και λέω.
0: Να πω.
1: Είναι σαν να μεταφέρθηκε.
0: Όχι, δεν τρέπομαι γιατί είναι. Λόγω ηλικίας.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε γιατί σίγουρα θα σηκωθώ να χορέψω, ρε παιδί.
1: Και μετά θα σηκώνω τα βίντεο, τα κινητά.
0: Κάποιος θα τραβήξει.
1: Και τελείωσε. Ναι, κάποιος θα βρει.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Δεν μπαίνω, δεν μπαίνω. Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην κονσόλα τον ήχο για πρώτη φορά με μπαλαδόρους κάνει εκπομπή. Τα λέω καλά, θα το θυμόμαστε.
1: Όχι, έχει κάνει νομίζω άλλη μία.
0: Σιγά που έχει κάνει μαζί μας. Έχει κάνει.
1: Είδες.
0: Μάλλον έλειπα.
1: Και ξεχνάς.
0: Έλειπα εγώ.
1: Και ξεχνάς.
0: Αφού έλειπα.
1: Και ξεχνάς, λέω. Δεν ακούς. Ξεχνάς.
0: Δεν κάνουμε τίποτα έτσι. Έχει πάει και 18 και ακόμα προσπαθούμε να συστηθούμε εδώ πέρα. Ερασπορ, βραδινή μπαλαδόρη, το καταλάβατε. Είναι η φούλερ ενημερωτική εκπομπή. Τα έχουμε όλα. Έχουμε πράγματα να πούμε όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι και τις μέρες που απουσιάζαμε εμείς, κατά άλλη εκπομπή εννοώ, γινόταν χαμούλης και στο Μουντιάλ και εκτός Μουντιάλ. Και εθνική ομάδα μπάσκετ είχαμε αυτό το πράγμα. Ανεξήγητο, εγώ δεν μπορώ να. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, καλομάθαμε με την Ευρωλίγκα. Μπορεί και τα υψηλή ένταση παιχνίδια, μπορεί, αλλά αυτό το πράγμα το σημερινό εγώ δεν μπορούσα να το βλέπω. Εντάξει, τώρα να μου πει τι είναι αυτά που λες για την επίσημη αγαπημένη.
1: Όχι, έχει δίκιο, δεν κατάλαβα. Από τη Ρουμανία.
0: Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε τίποτα. Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν μ' άρεσε. Αυτό το 22-8, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, την τελευταία περίοδο που το γυρίσαν οι Ρουμάνοι, ήταν. Δηλαδή, και μετά φωνάσαμε για κάτι φάουλ που δεν ήταν κιόλας, που περισσότερο κάναμε εμείς φάουλ παρά μας έκαναν.
1: Ακόμα και να ήταν φάουλ, όταν παίζεις με ομάδες σαν τη Ρουμανία.
0: Ναι,
1: δεν
0: η οποία είναι και στην τελευταία θέση και απλά ελπίζει τώρα έτσι, να συνδυασμό του αποτελεσμάτων να βγει μέσα στην τριάδα. Για να πει, θα τα πω αν βρω χρόνο. Αν με αφήσει και με τα τραγούδια που έχει επιλέξει. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει βάλει κανένα τραγούδι, βάλει κανένα τραγουδάκι από κάτω να παίζουν. Έχουμε όλα εδώ. Έτσι κι αλλιώς αύριο, τι έχουμε αύριο, έχουμε. Άκου να δεις τώρα. Καλά, σήμερα εννοείται ότι έχουμε Πορτογαλία-Κροατία.
1: Ωραίο μάτς.
0: 2 η ώρα. Όχι, ωραίο μάτς. Είναι... Θα μπορούσε να ήταν. Δεν θα μπορούσε να ήταν τελικό, θα μπορούσε να ήταν και τελικό, αλλά επειδή και οι Κροάτες έχουν παίξει και τελικό.
1: Στους
0: θα μπορούσε
1: 8,
0: αν ήταν άτανο, ο μικρός τελικός.
1: Α,
0: θα μπορούσε
1: ωραία,
0: να ήταν ο μικρός
1: ναι.
0: τελικός, από τώρα το λέω. Στις 6 ώρα έχουμε Ελβετία-Αλγερία. Okay. 9 η ώρα αύριο Αυστραλία-Αίγυπτος. Καλό. Καλό γιατί είναι αυτές οι...
1: Νομίζω η Αίγυπτος θα είναι grande favori. Νομίζω.
0: Είναι άλλες...
1: άλλες σχολές, έτσι καμία σχέση με
0: άλλες τους. Συχνότητες. Οπότε 12 με 1 ό,τι προλάβουμε να πούμε. Και μετά έχει Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και μην μου πεις ότι δεν είσαι με το πράσινο ακροτήρι.
1: Έχω εδώ ετοιμάσει κάτι τραγουδάρες Αργεντίνα, Μπραζίλ και όλα αυτά.
0: Ωραία.
1: Αλλά σήμερα θα ακούσουμε μόνο για τα παιχνίδια που θα παίξουν.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι, ωραία. Αργεντινή...
0: Όπως βλέπετε, ακούτε μια εκπομπή, η οποία ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Άλλος έχει βρει 80's, λέει, και να σας παίξουμε. Η Χρυσούλα, λέει, ήθελε μια παραγγελιά, δεν θυμάμαι τι μου είπε.
1: Να την παίξουμε, ναι, άμα είπε αμέσως.
0: Α, να την παίξουμε τώρα της Χρυσούλας, στο δικό μου, κατευθείαν να βάλεις τα δικά σου. Αυτό έκανες τώρα.
1: Δεν είπα κάτι, εσύ έχεις έτοιμο τραγούδι.
0: Έχω φάει 21 λεπτά από τις 12 για να προλογίσω το τι ωραία τραγούδια θα παίξουμε και τελικά έχω ετοιμάσει αυτά.
1: Ναι, έκανα τρίπτα. Ως και εγώ μπαλαδόρος.
0: Εντάξει, θα το γυρίσω, θα το αλλάξω. Όλα αυτά τα κάνουμε για πλάκα, εννοείται για να κάνουμε χιούμορ, παιδιά. Είχαμε συνεννοηθεί από πριν. Κάζε, θα μας πεις.
1: Όχι, εγώ στο πάλι, το ξέχασες.
0: Περίμενα άλλο
1: πρόσωπο. Όχι, θα βρω κανένα τραγουδάκι.
0: Αύριο μία η ώρα έχει Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, θα το απολαύσουμε εδώ παρέα. Και στις 4:30 Κολομβία, Γκάνα. Είναι τα τελευταία παιχνίδια μαζί με το Πορτογαλία, Κροατία και Ελβετία, Αλγερία που είναι τώρα το βράδυ, το ξημέρωμα μάλλον. Που θα ολοκληρωθεί και η φάση των 32. Και όπως ορθά είχαμε πει και είχατε συμφωνήσει κι εσείς και με τα μηνύματά σας, αλλά αφού γράζουμε και τα social media, ουσιαστικά τώρα στη φάση των 32 ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο. Τα παιχνίδια είναι κατά 80%. Εξαιρώ το σημερινό, γιατί η μία είναι ομαδάρα και η άλλη είναι φιλότιμη.
1: Και η Γαλλία.
0: Και το παιχνίδι της Γαλλίας. Όλα τα άλλα ήταν. Μα κι όμως δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήτανε ματσάρες. Πολύ ωραία παιχνίδια.
1: Όταν είναι να ξεκινάμε.
0: Καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Εμένα δεν με πειράζει να είναι καλό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό που.
1: Να έχει αγωνία το παιχνίδι έτσι.
0: Να έχει ένα suspense, ρε παιδί μου.

0: Είναι ο μικρός να τη στέκεται. Να
1: όπως η Βραζιλία ήταν στο 90, φεύγα στο 96.
0: Οι Άγγλοι όλοι δεινοπάθησαν. Στα υπόλοιπα παιχνίδια όλοι δεινοπάθησαν. Πραγματικά, κάτσε να τα θυμηθώ. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1. Με την ψυχή στο στόμα.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε φαβορή εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν. Εμένα δεν μ' αρέσει ο Καναδάς πολύ. Αγωνιστικά δηλαδή. Εντάξει, βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει ως ομάδα, διοργανώτρια, οκ. Okay. Αλλά δεν με εντυπωσίασε. Η Νότια Αφρική δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Είδαμε ένα μάτσο όμως με σασπένς. Ολλανδία-Μαρόκο, στα πέναλτι. Έτσι, εμείς το συζητάμε.
1: Και ο καθηγητής εδώ.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αυτός ο καθηγητής Μιουλέρ. Είναι μεγάλος,
1: όχι μπαλαδόρος.
0: Ναι, είναι άμπαλος.
1: Έχει
0: δηλώσει άμπαλος.
1: Είναι μέλος της εκπομπής μας.
0: Ναι, είναι. Είναι επίτιμο μέλος της εκπομπής, αλλά δεν θα το ξαναφωνάξουμε. Και δεν αναφέρομαι φυσικά στους δικούς μας καθηγητές που βγάλαμε από διάφορες επιστήμες. Αναφέρομαι στο γερμανικό το καθηγητή που είχε πετύχει το 14 τη Γερμανία, το 18 τη Γαλλία και το 22 την Αργεντινή. Και τώρα είχε προβλέψει η Ολλανδία. Ούρε. Χούρεκ, δεν προέκυπτε από πουθενά η Ολλανδία, είναι αλήθεια. Τώρα αυτός με τα στοιχεία που έβαλε, του προέκυπτε. Προσπάθησε να το δικαιολογήσει, αλλά μου φαίνεται τώρα στο τέλος τι να δικαιολογήσει. Δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν ήταν. Οι Ολλανδοί δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Όμως να συνεχίσουμε εκεί το κρεσέντο. Βραζιλία-Ιαπωνία δεν ήταν ματσάρα. Και σασπένς και ό,τι είδαμε. Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Την οπάθησα την Νορβηγία, η Ακτέλο Φενταστού. Οι αφρικανικές ομάδες έχουν την εντύπωση ότι αισθάνονται ότι έχουν φτάσει στο ταβάνι τους, ενώ τα στοιχεία που έχουν και οι μονάδες είναι για πολύ παραπάνω.
1: Έχουν λίγο παραπάνω αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, μπορεί και αυτό να είναι. Ναι. Εντάξει, αρχίσατε τώρα να κλαίει ο Ρονάλντο και τα χαρτομάτιλα. Θα τα αναπτύξουμε αυτά στην πορεία. Γερμανία-Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι, άντε γεια. Γαλλία-Σουηδία, το είπαμε, δεν υπήρχε αντίπαλο τώρα για τους Γάλλους. Οι Γάλλοι είναι πρώτα απ' όλα σε όλους έχουν ρίξει 3 και μια 4.
1: Εγώ νομίζω για τους Γερμανούς, ευτυχώς που αποκλείστηκαν τους Παραγουάνους.
0: Γιατί θα πέφτουν πάνω στους Γάλλους.
1: Ναι, και νομίζω θα έχει κηδεία μεγάλη.
0: Τι πιο μεγάλη να γίνει. Αφού τρώγαν και αυτοί 3.
1: Αυτό λέω.
0: Άκου τι παίζει.

0: Τελείωσε. Μόλις το βάλαμε, τελείωσε το τραγούδι. Τι ωραία επιτυχία. Σάντρα. Σου Πετρά. Τι σου λέω τώρα, σου λέω, έχω φτιάξει προγραμματά.
1: Ο Δημητράκης κοιμάται.
0: Ο Δημητράκης δεν κοιμάται. Ο
1: Δημητράκης για να ακούσει, για να σε κράξει μετά λίγο.
0: Γιατί τελείωσε εξεταστική στα πανεπιστήμια.
1: Και τώρα έχει διακοπές.
0: Ναι. Το παλέψει. Θα το παλέψει για τις διακοπούλες του. Αλλά αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Τώρα αφήστε το Δημητράκη, μην κολλάμε στο Δημητράκη. Τα παιδιά, ειδικά
1: ναι, όχι, για λόγω
0: αυτά που έδωσαν πανελλήνες. Αυτά που είναι ειδικά στην πρώτη χρονιά που νομίζαν ότι το έχουν και ζορίζονται την πρώτη χρονιά, ειδικά άμα είναι δύσκολες οι σχολές. Του Δημήτρη είναι δύσκολο, δεν έχει σημασία ποια είναι, αλλά ζορίζεται. Παρόλα αυτά, μετά το πρώτο εξάμεινο έχει πάρει μπρος και είναι τρένο το παλικάρι. Και υποκλίνομαι και εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να πάνε καλά. Θεωρώ ότι εδώ και 2-3 μέρες έχει ξεκινήσει μεγάλη έξοδος των φοιτητών, μαθητών για
1: έξοδος
0: τα νησιά.
1: Νυχτερινές, νησιά.
0: Όχι, όχι,
1: για τα νησιά.
0: Για τα νησιά.
1: Α, τέτοια έχουμε, ωραία, κατάλαβα.
0: Έχει,
1: ναι, ναι.
0: Κυκλάδες αρχίζουν και βουλιάζουν. Εντάξει, τώρα Μύκονο δεν ξέρω αν το έχουν. Πρέπει να το έχεις για να πας. Αλλά Ίος, Πάρος, βουλιάζει.
1: Να το έχεις εννοείς οικονομικά.
0: Και να το έχεις οικονομικά και να το έχεις και ως.
1: Α, εντάξει, γιατί στήλ, και η Πάρος δεν είναι, δεν είναι πλέον και φτηνή, έτσι. Μας ακούνε και οι Παρτιανοί πολύ, αλλά δεν λέω κάτι ψέματα.
0: Εντάξει, τώρα, τα
1: στην
0: παιδιά,
1: εποχή μας, έτσι να το πω εκεί πέρα, ήταν.
0: Πρώτα απ' όλα, επειδή εσύ είσαι γέροντας, θα σε βάλω στο μονοπάτι το σωστό.
1: Για πες.
0: Εσύ για να πας διακοπές χρειάζεται τουλάχιστον να ξεκινήσεις από μια εβδομάδα και πάνω.
1: Μέχρι Λουτράκι.
0: Καλά, πέρα από αυτό. Αλλά, στα Ιαματικά εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά. Το πρόβλημα
1: είναι και κοντά, κατάλαβε αυτό. Είναι.
0: Ενδιαφέρει. Μένουν όλα μαζί σε ένα δωμάτιο, σε ένα τέτοιο, τους τα νοικιάζουν, τους κάνουν κόλπα, διευκολύνουν τους μαθητές ειδικά. Τους διευκολύνουν. Και αυτοί εξυπηρετούνται και οι ντόπιοι, εξυπηρετούνται και τα παιδιά. Δηλαδή μπορούν να πούνε και 10 άτομα σε ένα μεγάλο στούντιο, αβολευτούν έτσι και δεν κοιμάται κανένας. Κάποιοι κοιμούνται το πρωί αφού έχει ξημερώσει, κάποιοι κοιμούνται το μεσημέρι.
1: Όποτε βρει χώρο.
0: Ναι, μπορεί και να μην συναντηθούν και οι 10, ας πούμε, να πάνε εκεί και να μην συναντηθούν ποτέ μαζί και οι 10. Θα συναντηθούν μόνο στο καράβι.
1: Στην επιστροφή. Και αυτό παίζεται.
0: Όχι, στο πήγαινε.
1: Α,
0: το σίγουρο.
1: Στο πήγαινε, ναι.
0: Στο πήγαινε είναι το σίγουρο. Στην επιστροφή παίζεται. Κάποιο μπορεί να ξεμείνει πίσω, κάτι να έχει γνωρίσει άλλη παρέα ή.
1: Είναι ξεχαστή.
0: Να κοιμάται εκεί μέσα. Όλοι θα κοιμούνται εκεί μέσα. Λοιπόν, εντάξει, κάναμε και ένα ταξίδι και νομίζω ότι έτσι. Καλά κάνουν τα παιδιά. Ρεσί. Αν δεν το κάνουν αυτοί, ποιοι θα το κάνουν. Και επειδή του παρακολουθώ, όποιου μπορώ να παρακολουθήσω. Υποκλίνομαι διότι είναι καλύτεροι και από εμάς, δηλαδή με πολύ λίγα χρήματα φεύγουν και όπου τους βγάλει. Δηλαδή δεν είναι όπου τους βγάλει, αλλά.
1: Καλά, και εμείς κάπως έτσι δεν
0: είναι. Ναι, γι' αυτό το ευχαριστιέμαι, γι' αυτό και το απολαμβάνω και τους χαίρομαι. Αυτό δεν είναι τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο.
1: Δεν είναι τώρα, εμείς λέμε. Ντε και καλά, πρέπει να καθίσουμε για να φάμε. Στο όρθιο ένα σουβλάκι, ένα σαντουιτσάκι και μας δει κομπλέ.
0: Εγώ θα το έκανα. Ευχαρίστω, ναι. Αλλά οι αντοχές μας δεν είναι
1: τέτοιες. Αυτό λέω. Είστε δύο μέρες, λες, πάμε να καθίσουμε.
0: Ναι, δύο μέρες. Και αυτά τι πάνε τώρα, για 3-4 μέρες πάνε. Για 4 διανυκτερεύσεις, συγγνώμη, θα πάνε. Τις 3 θα κάνουν διανυκτέρευση, τις άλλες δεν ξέρω, μπορεί να γυρίσουν και νωρίτερα γιατί θα έχουν ξεμείνει. Όλα μαζί. Πάντως είναι μια ανάμνηση για αυτούς, είναι σαν πενταήμερη για αυτούς. Οπότε να στο απολαύσουν και να είναι καλά και να προσέχουν. Γιατί κάποιοι ενοικιάζουν και κάτι μηχανάκια, κάνουν κάτι κόλπα, κάνουν αυτά. Να προσέχουν και όλα τα άλλα θα πάνε καλά. Και καλό καλοκαίρι, έτσι είναι η ζωή. Όμως για μας η ζωή συνεχίζεται εδώ με το Μουντιάλ. Ωραίο. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως. Βέλγιο Σενεγάλη, δεν είδαμε ματσάρα χθες. Θα συνεχίσω το κρεσέντο μετά.
1: Σενεγάλη είναι αυτοκτόνησαν, έτσι.
0: Καλά, αυτοκτόνησαν, έτσι.
1: Μα το 86-2-0.
0: Ναι.
1: Και τώρα έως 2 γκολ. Και στο καπάκι
0: εγώ,
1: τρίτο.
0: Εγώ δεν τα ρίχνω στη Σενεγάλη, τα ρίχνω και στο Βέλγιο γιατί έβγαλε τσαγάνο.
1: Ναι, αλλά για 5 λεπτά μπορείς να το κρατήσεις.
0: Το κρατήσανε τόσες ώρες.
1: Ναι, πριν δεν υπήρχε καμία απειλή.
0: Ναι. Σου είπα, δεν αντέχουν τα ύψη. Έχω την εντύπωση ενώ είναι τρομερές ομάδες, πολύ καλές ομάδες. Τρομερές. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες οι αφρικανικές ομάδες. Θεωρώ ότι δεν αντέχουν τα ύψη. Όχι όλες. Ξέρω το Μαρόκο, θεωρώ ότι θα φτάσει μακριά.
1: Μαζί σου,
0: και δεν ξέρω
1: απολύτα.
0: Και αν γίνει και τίποτα άλλο με καμιά άλλη εκεί περίεργη. Αλγερία. Γκάνα. πρώτα απ' όλα η Γκάνα παίζει με την Κολομβία. Οι Κολομβιανοί έχουν τσαγανό πολύ, αλλά εκεί βλέπω Κολομβία-Γκάνα, το λέω από τώρα, είναι το Σάββατο στις 4.30 τα ξημερώματα. Που σημαίνει ότι Παρασκευή προς Σάββατο δηλαδή, που σημαίνει ότι με βλέπω σερή να το πηγαίνω, γιατί αυτό το μάτς θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν και ρεκόρ σε κόκκινες κάρτες.
1: Και σε τέτοια μέρα, 2 Ιουλίου, παίζει η Κολομβία, πώς θα λέγανε τον ποδοσφαιριστή που σκότωσανε, τον Κολομβιανό με το αυτογκόλ?
0: Ναι, τον... άκου, επειδή είσαι στον αέρα,
1: ναι, ναι.
0: Ή θα τα βρεις και θα τα λες,
1: ναι, τώρα μου
0: ή θα μας δημιουργείς κόμπλεξ. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα.
1: Δεν το βρούμε, δεν είναι. Σε ένα λεπτό
0: να το βρούμε. Να το βρεις. Πρώτα να το βρεις και μετά να το πεις.
1: Νόμιζα ως...
0: ο Εσκομπάρ. Όχι, Εσκομπάρ ήταν.
1: Είναι αυτός που σκότωσε. Ο Μπράβος τον σκότωσε.
0: Ρε, τι πράγμα είμαστε. Ρε. Έχει φτιάξει ο Πέτρος ο Παυλιανίδης. Ρε, εσείς. Ρε, Τάκη. Μπορούμε να βγάλουμε τον Πετράν τώρα, που, γιατί μετά δεν θα προλάβει να βγει. Μπορείς, έχεις τη δυνατότητα, συγγνώμη ρε Τάκη. Βρήκαμε τον Τάκη εδώ μεταξύ, τον Μπάλτα τον καημένο εδώ πέρα, φτιάχνει τα δικά του εκεί πέρα, γράφει και τον εκμεταλλευόμαστε εμείς. Α, πάρουμε, αν μπορεί βεβαίως, έτσι, γιατί τώρα είναι και μια χαρά η ώρα για αυτόν. Είναι απόγευμα εκεί. Έλεγες λοιπόν ότι... Προσπαθείς να θυμηθείς το ποδοσφαιριστή.
1: Ο Εσκομπάρ ήταν.
0: Εσύ τι σου είπα να πούμε.
1: Ήταν ο Πάμπλο.
0: Άλλο Πάμπλο.
1: Όχι. Ναι, αλλά ήταν από ο οδηγός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Ο Εσκομπάρ.
1: Ναι, τον Εσκομπάρ.
0: Το ποδοσφαιριστή. Τα έχει κάνει, τα έχει κάνει. Άντε. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης έχει κάνει και πώς θα το πω, ντοκιμαντερίστικη έτσι προσέγγιση του θέματος για Εσκομπάρ. Γεια σου Πετράν!
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, ψάχνουμε να βρούμε τον Εσκομπάρ. Ψέματα λέω.
2: Ποιον
0: από όλους. Καλά μας έκανε, καλά μας έκανε.
2: Άμα ψάχνεις κάποιον από τους δύο Μακαρίτιδες, μην το βιάζεσαι.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, να αφήσουμε τις φαρφάλες στις δικές μας, γιατί εσύ είσαι Νέα Υόρκη, είσαι Νέα Υόρκη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει, έχεις ευτυχώς τη βάση. Τουλάχιστον εσύ είσαι σε μια βάση σταθερός εκεί. Ούτε οι Νιόρκιζες δεν κάθονται τόσες μέρες εκεί, έτσι να ξέρεις.
2: Ναι,
0: τουλάχιστον τα Σαββατοκυριακά φεύγουν.
2: Και εντάξει, και εγώ έχω πάει και Φιλαδέλφια μια φορά και άλλη μια το Σάββατο που έχει παιχνίδι. Και είναι υποτίθεται.
0: Καλά, Φιλαδέλφια πήγα και εγώ με το καημάκια σουβλάκια τώρα. Δεν έχει να κάνει.
2: Εσύ πήγε στη Νέα, ε.
0: Α, ναι, στη Νέα. Για τη Νέα νόμιζα ότι τέλειωσε. Για λέγε, ρε Πέτρο μας τώρα. Και χρόνια σου πολλά και στον αέρα, Πέτρο μου.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Για λέγε τώρα.
2: Α πούμε που λες ότι οι Νιόρκιζες δεν κάθονται, για παράδειγμα, έτσι και έτσι εδώ. Το ξέρεις ότι υπάρχει εδώ ένας κανόνας που λέει ότι απαγορεύεται να κάθεις σε ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη πάνω από 21 μέρες συνεχόμενα.
0: Ναι.
2: Το οποίο επισήμαινε, ας πούμε, ότι έπρεπε να αλλάξει για μια μέρα ξενοδοχείο για να γυρίσει αυτό που είναι συνδεδεμένο FIFA και λοιπά λόγω παγκοσμίου κυπέλου και όχι τα λεωφορεάκια και τέτοια. Και εγώ χθες βάζω παντελονιά, πουκαμισιά, γιατί είχα μια συνέντευξη. Υποτίθεται να κανονίσω. Να πάω να τα πούμε, εντάξει, μην πάω τώρα με την Βερμούδα. Παρόλο που κάνει δεύτερη, θα κάνει λίγο υπομονή. Μην τα πολυλογώ, ακυρώνει τη συνέντευξη, πιάνει το κύμα καυσόνος, γίνεται χαμός. Εδώ τώρα οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί. Είναι όλοι μέσα, άσοι είναι έξω, δεν την παλεύουν, μουσική με όλου του τόπου κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η ζέστη είναι υπερβολική. Ακόμα και εγώ που δεν έχω πρόβλημα, λες α κάτσω λίγο.
0: Για πόσου βαθμού μιλάμε?
2: Κάνα σαραντάρι.
0: Κάτσε, Κελσίου λες. Εκεί στην Αμερική, Φαρενάιτ θα μας λες, για να συνεννοούμαστε.
2: 100.
0: 100, έτσι μπράβο.
1: Φαρενάιτ. Αλλά είναι και η υγρασία που είναι χειρότερη.
2: Αλλά έχει και η υγρασία που σαρώνει και επεροφορία λένε ότι αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα. Έτσι λένε τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα το δείξουμε κι αυτό.
0: Να πίνεις νεράκια.
2: Ναι, εντάξει, σιγά.
0: Για δώσε μας ένα στίγμα. Πρώτα απ' όλα η συνέντευξη δεν έγινε και αυτό γιατί δεν έγινε, θέλω να μας πεις.
2: Δεν θέλω να το πω τώρα. Γιατί...
0: τσοκαδιαστής. Έχεις τσοκαδιαστεί τώρα.
2: Ναι, πραγματικά. Αλλά μπορεί να γίνει προσεχώς.
0: Θα γίνει. Γιατί είσαι και μαμούνι. Γι' αυτό.
2: Ναι, θα γίνει. Αλλά εντάξει, παρακολουθήκαμε λίγο. Λοιπόν, εδώ στη γειτονιά μας, να σας πω παιδιά, εντάξει, εγώ δεν τα ήξερα αυτά τα ζητήματα. Με ενημερώσαν από την τηλεόραση και πήγα εκεί να κάνω τα σχετικά. Θα παντρευτούν, λέει, ο Taylor Swift με τον Travis Kelce.
0: Ναι,
2: okay. Επειδή είναι πολύ διάσημη και τα λοιπά, γίνεται εδώ χαμός. Δηλαδή, σκύπουν οι φωτογράφοι κάτω από τα λεωφορεάκια να βγάλουν κάποια φωτογραφία. Έχουν κλείσει το Jam Madison Square Garden, και είναι τρίμερο ο εορτασμό. Έχουν, ας πούμε, την κορύφωση του γεγονότος τη μέρα που είναι η 4η Ιουλίου, που γιορτάζουν φέτος μάλιστα οι Αμερικανοί 250 χρόνια από τη μέρα ανεξαρτησίας. Δηλαδή, είναι καλό milestone. Αλλά λόγω του, γιατί το λέω αυτό, το λόγω του ζέστη που έχει κτλ. Έχουν τροποποιήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα με τα βεγγαλικά που σκοπεύουν να πετάξουν. Κάθε χρόνο είναι ψηλό φαντασμαγωγικό ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο έργο. Και έχουν αλλάξει διάφορα πράγματα για κίνδυνο πυρκαγιά και διάφορα τέτοια. Είναι αντιμέτωπες με ένα hit dome όπως λένε εδώ, κύμα κάψωνα δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλο. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, τι κάνουν οι ομάδες λοιπόν για να αντιπαλέψουν σχετικά. Χρησιμοποιούν τα space jackets. Αν θυμάστε σε ένα προηγούμενο μοντιάλ της Ρωσίας, νομίζω που είχε αυτά τα jungle spray που μαζεύονταν κάτι σαν κουμιδάκια γύρω-γύρω από τους ποδοσφαιριστές την ώρα που του αγώνα, το θυμάστε που ήταν στην τηλεόραση πάρα πολύ έντονα. Είχαν πάρει κάτι spray για να ψεκάζονται οι ποδοσφαιριστές το πρόσωπο, ας πούμε, που δεν πάθανε τίποτα αυτά, για να φεύγουν απέναντι στην πλησία του. Τώρα έχουν πάρει space jackets, πρόλαβε και τα έβγαλε μία από τις εταιρείες που δίνει εδώ τις ομάδες όνομα και λεωφορείο. Που είναι δηλαδή σαν ειδικά που φάνε ψύχτη. Δεν σου λέω τώρα ότι κρυώνει φορώντα το, αλλά λίγο έτσι την παλεύει κατά τη διάρκεια του ζεστάματο, άμα χρειαστεί, τη παράταξη για να γίνει όλο αυτό το χορευτικό με τι χαιρετούρε που το έχουν μεγαλώσει και λίγο η αλήθεια είναι η FIFA φέτο. Παρεπτόντω, το προηγούμενο παιχνίδι έδειξε τον Ιφαντίνο και άκουσε μπου και αυτό από δοκιμασία πάρα πολύ έντονη από το γήπεδο. Έτσι, στο Ισπανία, Αυστρία μιλάω, το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί τώρα ο Ιφαντίνο πρέπει να έχει φτάσει 30.000 μίλια σίγουρα. Έχοντας πάρει το ιδιωτικό τζετ, ένα ιδιωτικό τζετ από την κυβέρνηση του Κατάρ, τα έχουμε δει αυτά. Έτσι, τον κατηγορούν ιδιαίτερα για απόλυτη ρήπανση και μόλις του περιβάλλοντος με το αεροπλάνο και διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Και τα άκουσε και αυτός όπως τα ακούει συνέχεια τα ζητήματα cooling break κτλ. Σήμερα, να πω την αλήθεια, ότι ήταν πραγματικά απαραίτητο. Εντάξει, στη Νέα Υόρκη και στη Νέα Υόρκη εδώ δεν έχει παιχνίδι, αλλά θεωρώ πως στις άλλες περιοχές ένα hydration break ήταν απαραίτητο. Λοιπόν, περιμένουμε εξελίξεις να δούμε αν θα αυξηθούν οι προπονητές που έχουν φύγει από το Μουντιάλ. Είναι 6 μέχρι στιγμής. Δυνητικά που λένε είναι 8. Δηλαδή ο Κούμαν από Ολλανδία, ο Κλάρκ από Σκωτία, ο Λαμπουσία από την Ισία. Καλά, αυτός που καράσει έφυγε και πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μετά το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Ο Σεμπαστιάν Μπεκατσέτη του Ισημερινού. Ο Μύρος Λαμπκούμπεκ της Τσεχίας. Ο Χονγκ Μιούγκ Μπό της Νότιας Κορέας. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κιόλας να πει ξανά στη χώρα του άνθρωπος. Με τόσο που άκουσε, με τις αποδειγμασίες που γνώρισε στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της ομάδας.
0: Απαγόρευσε εισόδου στα σούπερ μάρκετ και κάτι τέτοια παλαβά.
2: Ναι. Μιλάμε τον άνθρωπο τον έχουν
0: καταστηματίσει. Παράνοια.
2: Μιλάμε για μπάλα εδώ πέρα. Δηλαδή την κρίση δεν προκρίθηκε, δεν περίμενα να πάω το μπουκάλι.
1: Και για μια χώρα που είναι. Δεν είναι λατινική.
2: Υποτίθεται υπόδειγμα. Ναι. Σωστά. Έχει δίκιο, Δημήτρη. Ναι. Υποτίθεται είναι υπόδειγμα, είναι πειθαρχημένη, είναι σέρβις. Τέλος πάντων, και μέσα σε αυτούς τους έξι, λοιπόν, αν προσθέσουμε τον Μαρσέλο Μπιέλσα από την Ουρουγουάη, που απλώς ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, πάμε.
0: Αυτός έχει φύγει 100%. Ναι.
2: Και βάλει και τον Νάγκελσμαν, που για την ώρα.
0: Εύκολα, και μπορεί να είναι και Κλοπ ο διάδοχος.
2: Ναι, αυτό περιμένουμε. Στην πραγματικότητα, από ό,τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, έχει ψηλοπιστεί ο Κλοπ, ο οποίος βέβαια έλεγε για την ώρα. Παιδιά, έχετε προπονητή, ο Νάγκελσμαν δεν έχει φύγει. Ακόμα εκεί είμαστε, σε αυτό το έργο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνουν από την Ομοσπονδία της Γερμανίας και επειδή πραγματικά θα τους ενώσει μετά από την πολύ κακή πορεία που είχαν τα πάντα στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, θα θεωρηθεί ο Κλόπ, ας πούμε, ο ερχομός του, δεν απαρκεί για να πάμε να πάρουμε το επόμενο γύρο, από τώρα δηλαδή το λένε. Ακόμα δεν έχει πιστεί. Από ό,τι φαίνεται όμως θα γίνει. Ο Νάγκελσμαν τώρα έχει και 7 εκατομμύρια να παίρνει το χρόνο, που είναι νομίζω πιο αγκυροβολημένος προπονητής εθνικής ομάδας. Οπότε κάπου εκεί τα χαλάμε, θα τα βρούμε. Ο Φέλερ είπε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μείνει, αλλά το συμβούλιο θα αποφασίσει. Σαν να λέει δηλαδή ότι θα είχε φευγάλα η συγκεκριμένη ιστορία. Και περιμένουμε και τις εξελίξεις λοιπόν και από τον Πάγκο της National Mansa. Επίσης ήταν πάρα πολύ άβολο, το λέω, θα το ξέρετε, θα το έχετε δει σίγουρα. Απλώς υπήρχε μια ψηλοεξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα για τον προπονητή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ.
0: Μίλα πιο σιγά, γιατί μας στέλνει και ένας φίλος από το εξωτερικό που σ' ακούει, δεν μας έχει πει όνομα. Ναι. Λέει, τα λέει γρήγορα και ο ήχος, επειδή δεν είναι και καλός, επειδή είναι μέσω του τηλεφώνου τώρα και στη Νέα Υόρκη, Αθήνα. Λίγο πιο σιγά λέει για να προλαβαίνει.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Απλώς έχω την. Όποτε μιλάω, δεν έχω πάρα πολύ
0: εγώ τα απολαμβάνω.
2: Πιο πολλά γίνεται.
0: Έχει την άνεσή σου σήμερα μέχρι τις 2 η ώρα είμαστε ελεύθεροι.
2: Και τώρα τι ώρα είναι?
1: 1:20.
0: Ναι, εσύ άνετο, ναι, και η αλήθεια είναι ότι εσύ τώρα εκεί είσαι 6 ώρα, 7, τι είσαι?
2: 6 παρά 20, ναι.
0: 6 παρά 20. Απόγευμα εννοούμε, να μην μπερδεύεται και ο κόσμος.
2: Απόγευμα, ναι, απόγευμα.
0: Για λέγε τώρα, για συνέχισε.
2: Ο προπονητής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, είδατε το σκηνικό που έχει κάνει δηλώσεις μετά από την πολύ καλή παρουσία και όλα του Κονγκό στο παγκόσμιο κύπελλο, είδατε πόσο ζόρισε την Αγγλία, θα τα πούμε μετά αυτά. Με το που τελειώνει, λέει ο υπεύθυνος γραφείου τύπου ότι να σας ενημερώσουμε ότι ο πατέρας του προπονητή έφυγε από τη ζωή. Ο κακομοίρης του προπονητής πάγωσε, πελάγωσε. Δηλαδή, είπανε όλοι τότε ότι Εκείνη την ώρα το έμαθα.
0: Ναι, και το είπε και συλληπιτήρια κιόλας, ας πούμε.
2: Ναι. Συλληπιτήρια coach. Δηλαδή, πιθανότατα το έμαθα εκείνη την ώρα, αλλά του προχώρησε λίγο η Κογκολέζη. Και καλά ότι το είχε πει στον προπονητή, αλλά το είπε εκείνη την ώρα για να ενημερώσει τους υπεύθυνους του δημοσιογράφου που βρίσκονταν εκεί τέλος πάντων για την παρακολούθηση έντευξη τύπου νερό το παιχνίδι. Θεωρώ πως ήταν λίγο τρόπος για να το κοπουλώσει. Ήταν πολύ άγαρμο και πολύ άκοπο αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη και ήταν γενικά. Πολύ έξω, ρε παιδί μου, πολύ σαχλαμάρα, πώς να το πούμε, δηλαδή, πολύ μεγάλη κοτσάνα. Φαντάζεσαι τώρα να το μάθεις έτσι, έτσι και πράγμα τόσο...
1: Δεν το ζητάμε τώρα, έτσι, δεν το ζητάμε.
2: Ναι. Πολύ άγριο, πραγματικά.
1: Δηλαδή, ακόμη και να περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι, πριν καθίσεις εκεί στις κάμερες, ξέρεις την κύριε Τάδε, έγινε αυτό και αυτό.
0: Λοιπόν,
2: πιθανότατα δεν θα πήγαινε καν στη συνέντευξη τύπου άνθρωπο.
1: Εγώ λέω και να πήγαινε, μπορεί να ήταν υποχρεωτικό να πάει, αλλά να το ξέρει.
0: Ο Τόμι από Νέα Υόρκη στέλνει ένα μήνυμα εδώ πέρα και λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πείτε κανένα προγνωστικό γιατί όχι κουβά. Βαρέλι, έχουμε πάρει αγκαλιά, λέει. Σε Βαρέλι έχει μπει ο Τόμι και είναι και στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό το σε πασάρω.
2: Ωραίος.
0: Για να το συμβουλεύσεις.
2: Και ρωτήματα στο γείτονα.
1: Αεκόπουλο. Αεκόπουλο είναι, να ξέρεις.
0: Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ, ΑΕΚΑΤΖΙΣ ο Τόμης. Μιλήσαμε μαζί του, κάναμε και την πλάκα μας, τρώγανε σουβλάκια εκεί με τζατζίκια, με την παρέα του. Γκρίκ σουβλάκι και τέτοια να πούμε. Ωραίος ο Τόμι και η παρέα του. Οι περισσότεροι ήταν ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ Ολυμπιακοί και είχαν ένα Παναθηναϊκό εκεί πέρα και το
1: παράγανε,
0: αλλά ήταν παλιοσυρά ο Παναθηναϊκός, τώρα το θυμήθηκα και τα λέω. Λοιπόν, εσύ πρέσβευσα για να μιλήσουμε.
2: Βγήκανε δεκάδες Πορτογαλία, θέλετε, Πορτογαλία-Κροατία.
1: Για πες.
0: Τι ναι, μωρέ.
2: Ναι,
0: να τα πεις, αν τα έχεις μπροστά σου. Βεβαίως δεν θέλουμε.
1: Σε πειράζει, ναι, πάμε ρε.
0: Μην ασχολείσαι μαζί μας τώρα. Μην κάνετε τα δικά σου.
1: Μαζί μιλάμε.
2: Λοιπόν, ο Ντιόγκο Κώστα είναι τερμά. Καντέλο δεξιά, ο Μέντες αριστερά, ο Ντίας με τον Βέγκα και τρεπά με την Κοτίδημο. Νέβες, Διπίνια, τα δύο μετικά χαφ. Δεξιά ο Νέτο, αριστερά ο Λεάο, παρακαλώ.
0: Α, τον βάζει, τον βάζει βασικό, ναι.
2: Τον βάζει, ναι, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τον Άξονα Φερνάντες και στην κορυφή ο...
0: ποιος άλλος. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ναι, και επειδή είπα φίλος για κουβά, έχω προέστημα να παίξει ότι ο Ρονάλντο θα βάλει γκολ στο σημερινό παιχνίδι.
0: Έλα, εντάξει. Τόμι, από τώρα και να βρει τον Πετράν εκεί πέρα.
2: Όχι, άστε καλύτερα, δεν μπορεί να με βρει από το σκαλάδι.
0: Εάν κερδίσει, να βρει να κάνει ένα σουβλάκι με τζατζίκι.
2: Άμα κερδίσει, εντάξει.
0: Έχει φάει γκρικ σουβλάκι καθόλου ή το έχει παραμελήσει?
2: Το έχω δει και στεναχωρήθηκα που το βλέπα και δεν έφαγα, να πω την αλήθεια. Τώρα μπορεί να μην πέτυχα το μέρο. Γκρικ τζάιρο έχω δει διάφορα. Αλλά. Δεν, ρε παιδί μου, πώς να πω. Δεν έψησε η εικόνα του πώς για να το φάω.
0: Δεν σε έφτιαξε
2: ότι εικόνα, ναι. Μια μέρα από την άλλη μέρα δεν θα έχω πάρα πολλή δουλειά, θα φάω. Ώστε αν προκύψει τίποτα σημαντικού περιεχομένου. Καταλαβαίνομαστε.
0: Τίποτα δυσάρεστο. Για πες μου,
2: λοιπόν,
0: πάμε και τους άλλους όμως, αν μας πεις και τους άλλους.
2: Λιβάκοβιτς, τέρμα, φτάνει στη δεξιά, πέρυσι στη αριστερά. Μπάκο πέρυσι, να πω, έτσι αριστερό μπακ. Ναι. Και όλη την πλευρά. Τέσσερα σε τετράδα πίσω. Πόγκρασιτς με Σούταλο τα δύο στόπερ. Κόβασιτς και Μόντριτς τα δύο με την Καχάφα. Αριστερά ο Μπατούρινα. Άλλος παίχτης ο Μπατούρινα, τον ξέρουμε, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμίζω ότι παίζει στην Κόμο, συμπαίχτης του Δουβίκα. Ο Βλάσιτς δεξιά. Ο Σούστης στον άξονα και ο Μπούτιμιρ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι οι δεκάδες για το παιχνίδι.
0: Εντάξει. Ξεκινάει. Μόνο ο Λεάο είναι, βλέπω, δεν περίμενα. Δεν περίμενα. Πρώτα απ' όλα είναι παιχτάρο ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Απλά δεν ξεκινούσε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν ξέρω το αν ξεκίνησε κάποιο παιχνίδι, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι σε κανένα δεν ξεκίνησε, τώρα ξεκινάει. Και οι υπόλοιποι φυσιολογικοί και στους Κροάτες και στους Πορτογάλους. Έτσι δεν βλέπεις κάποια ιδιαίτερη.
2: Έπαιζε ο Νέτο, ο Πέδρο Νέτο έπαιζε, ο Φέλιξ έπαιζε. Αυτή παίζανε την Πορτογαλία. Και δεν έπαιζε
0: ο Φέλιξ είναι εκτός. Εντάξει, okay.
2: Το Wonderwall το βάλε το τραγούδι καθόλου, τον Oasis.
0: Δεν το βάλουμε, δεν το βάλει τώρα ο...
2: Θα το βάλετε γιατί είναι ωραίο πρώτο.
0: Η Χρυσούλα θα το βάλει. Ξαναπες ποιο τραγούδι.
2: Το Wonderwall, μωρέ.
0: Όπως το λέμε, επειδή είναι και ελληνική λέξη, Oasis, έτσι.
2: Oasis. Έχει Oasis, έτσι.
0: Ναι.
2: Εκεί το αφιερώνουν στο Harry Kane, παιδί, με το τραγούδι των
0: άκρων. Ναι. Και ήταν και προς τιμή του σκηνοθέτη, να το πούμε και αυτό, γιατί το πιάσε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή.
2: Ναι.
0: Το ζούμαρε, το δούλεψε καλά.
2: Ναι, ήταν... ποιο να δείξει άλλο από του Άγγλου, δεν θυμάσαι.
0: Όχι,
2: ποιο να δείξει.
0: Το Μπέλιχαμ που είναι, κάνει καλό
2: τον λίγο Μπέλιγχαμ.
0: Ναι, τέλος.
2: Τι είναι αυτοί όλοι τώρα που παίζουν εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω, τι κάνουν.
2: Όπως έχω το πω από το πρωί, ρισκάρω ο Σερ Χαρικέιν, γιατί πιστεύω ότι προσεχώς θα τον κάνουμε Σερ. Βέβαια, ανεξάρτητα με το θα πάει στο Μοντιάλ η Αγγλία, επειδή μόνο και μόνο έχει γίνει πρώτο σχόλιο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου για την Αγγλία, θεωρώ ότι θα τον βαφτίσουμε και αυτό ένα Σερ. Όπως ο άλλος, ο Μπέκαμ, που θυμίστηκε μετά να σας πω κάτι σχετικό. Το Wonderwall, το μεταξύ των Oasis, η Μπίπτη λέει με μια περιοδία τεράστια που ξεκινούν οι Oasis μετά την επανένωσή τους, οπότε τυχαίο δεν νομίζω. Τέλος πάντων, διάφορα πράγματα. Επίσης, δεν αφού ότι πριν ξεκινήσει το τουρνουά, όλες οι ομάδες είχαν στείλει διάφορα τραγούδια. Ένα για την είσοδο, ένα για το ζέσταμα, ένα για όταν μπαίνει γκολ, διάφορα τέτοια. Ναι. Όταν κερδίζουν, έχουν στείλει από 3-4 τραγούδια κάθε ομάδα. Και το συγκεκριμένο είναι, όπως το λένε, αυτό που έχουν διαλέξει οι Άγγλοι. Άντε να πω για Μπέκαμ. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου, εντάξει, το είχα παρατηρήσει, αλλά δεν ήξερα, γι' αυτό μπήκα στη διαδικασία να το ψάξω.
0: Μου έχει πάρει όλα τα θέματα εδώ μεταξύ. Ό,τι είχα παιδιά, από θέματα που είχα βρει, μου τα έχει πάρει. Αλλά χαλάλη, γιατί εσύ πρέπει να τα πει από εκεί πέρα που είσαι.
2: Ναι. Έχει, βλέπει, α πούμε, ένα παιχνίδι. Πάει hydration break ή ημίχρονο τέλο πάντων. Δείχνει μια διαφήμιση του Μπέκαμ, μετά καπάκι άλλη μία, μετά μια άλλη, μετά πάλι Μπέκαμ κτλ. Λοιπόν, για λίγα πώ τη διαδικασία να ψάξω. Η διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου θα πάρει 24 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τι διαφημίσει. Υπάρχει μια διαφήμιση η οποία δεν δείχνει άλλο Μπέκαμ πρόσωπο, αλλά δείχνει τα χέρια του, τα τατουάδια τα λοιπά, το καταλαβαίνουμε και ένα χρυσό ρολόι που φοράει, γιατί φοράει. Και λέμε, ας πούμε, ότι δεν δείχνουμε, λέει, σας παρουσιάζουμε το νέο πρόσωπο της εταιρείας, δυστυχώς το πρόσωπο δεν το δείχνουμε, γιατί θα σας αποσπούσε λίγο την προσοχή, επειδή είναι ωραίο παιδί ο Μπέκαμ κλπ. Αλλά μιλάμε 24 εκατομμύρια δολάρια και μάλιστα κάποια στιγμή σε ένα παιχνίδι Σκωτία Βραζιλία, στο Μαϊάμι, Μαϊάμι κιόλας, έτσι καταλαβαίνόμαστε, είχε πάρει ο Μπέκαμ εκεί που τον έδειξε μια ποτήρα. Ένα ποτήρι που ήταν σαν μπουβάς. Το χαρακτήρισαν οι Άγγλοι fish bowl. Γυάλα του ψαριού,
0: δηλαδή. Ναι.
2: Και λέμε, τι είναι αυτό. Τελικώς ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποτήρι μια συγκεκριμένη πύρα που διαφήμιζε ο γίγας Ντέιβιντ.
1: Μια που λες τώρα για Μπέκαμ, παιδιά, υπήρχε και ένα σκηνικό σε. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι ήταν. Ήταν μαζί με τη σύντροφό του στο γήπεδο και του δείχνει, του παίρνει την κάμερα και την έβλεπε. Και κάτι είδε που δεν τη άρεσε και του έκανε σκηνή που έπεσε παντοφλίτσα και μια φωτογραφία που έβγαλε ο Μπέκαμ.
0: Ναι, αλλά του αρέσει. Του αρέσει η παντόφλα. Του Μπέκαμ του αρέσει, τρελαίνεται. Όχι μαζόχα. Μην το ξεφύγετε πολύ το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι του αρέσει.
1: Ήταν ωραίο σκηνικό, το παίρνει η άλλη και όπως τα βλέπει και λέει. Του δείχνει εδώ
0: τον ελέγχει. Τον ελέγχει.
1: Τι κάνει, τη λέει χαμογελαστά.
2: Δεν την έβγαλε καλά, ας πούμε, υποτίθεται η φωτογραφία.
1: Γιατί, ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Ο τύπος είναι
1: ή κάτι άλλο έβγαλε.
0: Παραγωγής χρημάτων. Τέλος.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Και επίσης να πούμε ότι είναι και συμπαθής γενικά. Έτσι. Δεν είναι χαζούλης, δεν είναι αυτό κτλ. Είναι μετρημένος, είναι οκ. Okay, για Μπέκαμ τώρα, για τα δεδομένα του, για τα λεφτά του, για την ιστορία του, για την γυναίκα του κτλ. Γενικότερα είναι συμπαθής και παιχτάρα, θα προσθέσω εγώ. Ήταν παιχτάρα. Επίσης να πω, καλώς τους και σαργήσανε. Διότι στο παιχνίδι χθες του Βελγίου είδατε ότι μπουκάρανε τρεις μέσα, αλλά Jimmy Jump. Το λέω καλώς και αργήσανε γιατί.
1: Τρεχαλαντζίδες όμως, έτσι.
2: Τρεχαλαντζίδες, ναι. Και συγκεκριμένα γλίτσανε κακομμένοι με το σκαρπίνι. Τι φορούσαν εκεί οι άνθρωποι, δεν είδα. Αλλά χρειάζεται να την προσπάθησαν να του πιάσουν.
0: Όχι, μπορεί. Στο χόρτο, ό,τι γραφάμε, φορά μια Ερβιέλα που λέγαμε και παλιά.
1: Ο ένα καλό ήταν
0: Ελλάδα.
1: Είναι για μεταγραφή ο ένα. Κάπου
2: ο ένας παιδιά ήταν, ήταν πολύ δυνατός.
0: Ήταν σπιντάτος.
2: Γρήγορος, που λένε δύο πόδια κοντός, χαμηλό και τροβάρος και τέτοια. Όντως, ήταν καλός. Μπήκανε τρεις, οι οποίοι τελικώς διαφημίζανε τι. Ένα online crypto, καζίνο, δεν ξέρω τι, νόμισμα κτλ. Προφανώς γι' αυτό μπήκαν ταυτόχρονα. Μάλιστα λένε ότι χρειάστηκε να επιστρατεύσουν και πέντε άτομα για να τους ακινητοποιήσουν. Είδαμε γλυκτρήματα κτλ. Και μάλιστα πήγαν να μπουν πέντε συνολικά, δηλαδή ακόμα δύο, τους τσακώσανε πριν μπουκάρουν μέσα. Το συγκεκριμένο μάλιστα κρυπτονόμισμα, δεν ξέρω τι, εγώ δεν ξέρω και λεφτά αυτά πολύ καλά, έχει στο παρελθόν συνδεθεί με τον Andrew Tate. Τον Andrew Tate τώρα δεν ξέρω πώς τον ξέρετε, γκουγκλάρετε τον θα δείτε. Είναι λίγο motivational speaker, είναι λίγο κάνει podcast και τα λοιπά με αρκετά ακραίες απόψεις του άλλου. Πραγματικά τον λατρεύω.
0: Σε πάτησε κανένα στο νου σου. Μη σε πάτησε κανένα.
2: Όχι, όχι, παιδιά, εντάξει, εδώ η κόρνα είναι για καλημέρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο πράγμα. Ναι. Δηλαδή πλέον δεν δίνουμε κάτι μας.
0: Για συνέχισε αυτά τα εγκλέζικα που μας έλεγες πριν και δεν καταλάβαμε.
1: Τα εγκλέζικα.
2: Τα εγκλέζικα πια, τα Andrew Tate και τα
0: κρυπτο.
2: Θα σου πω άλλο τώρα ωραίο.
0: Πες, ναι.
2: Η Αγγλία παίζει με το Μεξικό, σωστά.
0: Σωστό.
2: Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί σε υψόμετρο 2.240 μέτρων. Πάνω από 2 χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή,
2: από το Μεξικό. Ναι, και λέμε εμείς τώρα η Αγγλία, τι θα κάνουμε, θα πάμε εκεί να προετοιμαστούμε για να συνηθίσουμε ή όχι. Λοιπόν, αποφασίστηκε το όχι και θα εξηγήσω τι. Θα αποφασίστηκε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος fly in, fly out. Αυτό δηλαδή που έκαναν και με το Ιράν, το οποίο πήγαινε έπαιζε τα παιχνίδια του και έφευγε δηλαδή, αλλά και είναι για άλλους λόγους προφανώς, έτσι. Ναι, γιατί όμως τώρα λέει, η επιστημονική εξήγηση που έδωσαν οι συνεργάτες του Τούχελ στον Μπρούσελ ήταν η εξής. Ότι αν πάμε εκεί, μέσα σε 3-4 μέρες λέει, σε πιάνει η νόσος του υψόμετρο. Τι είναι αυτή δηλαδή, έχει ζαλάδες, έχει ημικρανίες, δεν την πονταλεύεις. Κάποιοι,
0: ένα να πιάσει και να έχει αυτή τη νόσο.
2: Και, και αυτό συμβαίνει λέει στις 3-4 μέρες που από την ώρα που πατάς σε αυτό το πολύ μεγάλο υψόμετρο. Άρα σου λέει από την αρισκάρουμε εμείς. Μήπως και προσαρμοστούμε και δεν προσαρμοστούμε. Και ένας υποσχεθεί, είναι η Αγγλία και το χάλι του στο μαύρο που είναι. Θα πάμε να προετοιμαστούμε λίγο εδώ κανονικά και θα κάνουμε fly in, fly out. Παίρνει το σβόλο του παιχνίδι.
0: Και είναι, Πέτρο, είναι και το άλλο. Yeah. Οι τύποι έχουν να χάσουν πόσα μάτσα εκεί μέσα, έτσι.
2: Βεβαίως. Σωστά.
0: Έχουν κάνει δύο ήττες
1: προϊστορικά χρόνια. Είναι.
0: 20 ναι, ναι, χρόνια. Ναι. Πολύ. Δηλαδή έχουν και έδρα. Έχουν και έδρα.
2: Έτσι, έτσι. Έχουν και έδρα, είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο, αλλά παρά είναι.
0: Δεν έχουν δεχτεί γκολ. Δεν έχουν δεχτεί γκολ. Να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό έτσι για να το ρετουσάρουμε. Όπως και η Ισπανία,
2: ναι, ναι.
0: Όπως και η Ισπανία. Ναι. Σήμερα ήταν πολύ καλή και η Ισπανία.
2: Επίσης, το είπα και το πρωί, ότι οι νεκροί τελικά από τους πανηγυρισμούς στο Μεξικό έφτασαν τους 4. Παρά το γεγονός και εκείνη τη μέρα ξέρουν, έτσι και εμείς δεν ξέρουμε άμα κάτι γίνει στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε θεωρητικά τι να κάνουμε, υποτίθεται για να προφυλάξουμε κτλ. Είχαν πάρει κάποια μέτρα τύπου απαγόρευση πώλησης αλκοόλ τις μέρες των αγώνων. Τρίκες, δηλαδή καθαρευτικά. Δεν πήρε αυτό. Σίγουρα όποιος είχε, ήθελε, έβρισκε ακόμη ή έφερε το σπίτι τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Απέκλεισαν κεντρικούς άξονες και διάφορα τέτοια. Είχαν πολύ μεγάλες αποστάσεις και πιο μεγάλες γιγαντοοθόνες για να μην υπάρχει συνασπισμός και να βλέπεις το τοπικό από μακριά, ας πούμε. Αλλά χρησιμοποίησαν παράνομα βεγγαλικά, παράνομα πυροτεχνήματα. Αυτό προκάλεσε στο πυκνό πλήθος στιγμιαίο πανικό κτλ. Είχε υποδοπατήματα και τέτοια. Με αποτέλεσμα. Από ασφυξία πέθανε μια 19χρονη κοπέλα, ένα 44χρονο άνδρα, μια 48χρονη γυναίκα και αργότερα, γι' αυτό το λέω, αυτό είναι το καινούργιο του πράγματος, έρχεται από το εκεί ένα 30χρονο άνδρα, ο οποίος από όλη αυτή τη βαβούρα και την ακατοστούρα υπέστη σπασμούς, καθεντρική αιμορραγία και κατέληξε τελικά από καρδιακή αραπνέα και έτσι ανέβηκαν οι νεκροί από τους πανηγύρισμους που τα αναλάμβαναν στους 4. Για τον Σκομπάρη, είπατε. Γκολ, είπατε. Ήταν 2 Ιουλίου
1: 1994.
2: Ναι, σαν σήμερα. Ναι. Και το άλλο που θέλω να σας πω εγώ, ότι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, πολύ ευχαρίστως. Το λέω, βέβαια, ρώτησα τους πολιτικούς συντάκτες και μου είπαν ότι ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, γενικότερα είναι. Πώς να σου πω, καλύτερο να μασάει παρά να μιλάει όχι μόνο στα ποδοσφαιρικά ζητήματα, πόσο μάλλον τώρα που έμπλεξε σε ποδοσφαιρικά ζητήματα όταν έπρεπε. Μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας λοιπόν, και ενώ όλοι βράζουν Νάγκελσμαν, φύγε, κάντε ράντε, παρακολουθείτε κλπ. Έγραψε τι παιχνίδι με την αποσίωση και το δικό σας αποτέλεσμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο εμπνεύσατε τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για εσάς.
0: Ο τύπος πρέπει να ήταν στο 14 ήταν. Στο 14 είχε μείνει αυτός.
2: Ποιο παιχνίδι παρακολούθησε ο καγκελάριος. Ακόμη και ο Κίμιχ τον διέψευσε λέγοντας ότι η ομάδα μας άρχισε να αποκλειστεί την αυτά που λέτε και διάφορα τέτοια. Αυτός ανασκεύασε μετά ο Φουκαρά, αλλά όπως καταλαβαίνετε.
1: Ήταν αργά.
2: Ήταν πολύ αργά.
0: Αλλά ρόμπα έγινε. Ρόμπα έγινε.
2: Ναι, και τάξη και με το παραπάνω πραγματικά.
0: Σωστά. Λοιπόν, άκου, θα μείνει για 30 δευτερόλεπτα τώρα στον αέρα, γιατί και εμείς πρέπει να κλείσουμε, γιατί πάμε και διαφημίσεις. Να σου βάλουμε το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Οάσις, έτσι, για να το λέμε ελληνικά. Και να ακούσεις, να πάρεις λίγο γεύση και να σφυρίζεις εκεί στους δρόμους.
2: Ωραία.
0: Πάμε.
2: Ναι.
0: Μίλατε κιόλας, δεν έγινε και τίποτα.
2: Νομίζω πως εγώ.
0: Τραγούδα, έλα, σ' ακούω.
2: Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Μου στέλνει μηνύματα φίλοι από την Ελλάδα, μπράβο.
0: Να τα. Περίμενε μόνο να ακούσω. Κιθαρίζει ακόμα, κιθαρίζει, περίμενε, να κάνει εισαγωγή. Λοιπόν, να σε μας να τα ακούσουμε, άντε.
2: Άντε, φιλιά πολλά παιδιά.
0: Μη φάσου βλάκι, μη φάσου βλάκι, έλα. Γεια σου ρε Πετράν. Γεια σου ρε Πετρό. Πέτρος Μαυρογιαννίδης από Νέα Υόρκη, νομίζω ότι το ευχαριστήθηκε και αυτός, το ευχαριστήθηκαμε και εμείς. Ο Μπαμπιστής. Βλέπω το Δημήτρη, το Ζωτηρόπουλο, έχουμε δελτίο στη
1: μία.
0: Στη μία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε θα αφήσουμε το τραγούδι να παίξει, να υποθεί το δελτίο. Πρέπει να έχεις κάτι διαφημιστικό. να παίξει και τα διαφημιστικά σου και μετά εμείς θα επανέλθουμε. Άντε να ακούσουμε και το τραγούδι.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη Μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισπανία-Αυστρία 3-0 στον τελευταίο αγώνα του χθεσινού προγράμματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το σημερινό ξεκινάει σε μία ώρα με την αναμέτρηση Πορτογαλία-Κροατία στο Τορόντο. Στις 6 τα ξημερώματα κοντράρονται στο Βανκούβερ Ελβετία-Αλγερία. Τέλος, Αυστραλία-Αίγυπτος παίζουν στο Άρλινγκτον στις 9 το βράδυ. Ήταν για την Εθνική Μπάσκετ των Ανδρών με 73-66 από την Ρουμανία στην Οραντέα στον πρώτο τελευταίο αγώνα της για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λαρεντζάκης με 16 και ο Χαραλαμπόπουλος με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έχει μεν προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά τα αποτελέσματα νικών και ητών μεταφέρονται. Και την Κυριακή υποδέχεται την Πορτογαλία στις 7.30 το απόγευμα στην Σάνλ Αρένα. Αισθάνομαι ντροπή για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, δήλωσε μετά το μάτς ο Βασίλης Πανούλης. Θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατών και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, ανέφερε για τον νέο Γιώργιος Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού επισήμανε ότι η νέα έδρα των Ερυθρόλευκων θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο στην Ελλάδα μετά το ΟΑΚΑ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και την ΠΑΕ, ενώ στην οροφή του γηπέδου θα υπάρχει πίνακας LED 10.000 τετραγωνικών, το οποίο θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Στη χθεσινή παρουσίαση ο κύριος Μαρινάκης διευκρίνησε ότι κατά τη διετή διάρκεια εκτέλεσης των έργων που θα αρχίσουν τον νωρίτερο τον προσεχή Μάιο, ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, όπου έχουμε ζήσει μεγάλες στιγμές, μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει πρωταθλήματα, όπως επισήμανε ο ίδιος. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο με τους παίκτες να περνούν από εργομετρικές εξετάσεις στα Σπάτα. Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν σε τρία γκρουπ έως την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα οι πρωταθλητές θα πετάξουν για Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει την πίεσή του στην υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, δείχνοντας αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να τον φέρει στην Τούμπα. Πλέον ο δικέφαλος του Βορρά δελεάζει τον διεθνή κεντρικό αμυντικό με βελτιωμένες αποδοχές και συμβόλαιο για 3 χρόνια, την ώρα που και οι Δανείοι επιβεβαιώνουν την αποχώρησή του από την Κοπενχάγη. Ρήξη εξομηνίσκου, υπέστη ο Φέντορ Τσάλοφ στο φιλικό με την Μπέβεριν, καθαρή βγήκε απ' την άλλη η μαγνητική του Γύρι Παύλενκα. Να συνεχίσουμε με τένις στο δελτίο μας, καθώς η Μαρία Σάκαρη πέρασε χθες τον τρίτο γύρο του Wimbledon μετά την επικράτησή της με 2-1 σετ επί της Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Επόμενη αντίπαλος της πρωταθλήτριάς μας θα είναι η Ιταλίδα Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Η διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αστική ανάπλαση 5.000 στραμάτων στον Ελαιώνα στην περιοχή γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό ανακοίνωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Πραξιτέλης Βούρος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ηρακλή, ο οποίος θα ανακοινώσει τις ερχόμενες μέρες άλλες 2 μεταγραφές, του Χαμέτ Φοφανά και του 21χρονου εξτρέμ Αλέξανδρου Αδάμ από την δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ ξανά και επίσημα παίκτης του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού είναι ο 32χρονος Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Ο κορυφαίος πασέρ της περσινής EuroLeague θα εισπράξει περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα τίθεται πορεία για τον Αμερικανό γκάρντ Μόντε Μόρις, καθώς οι Ερυθρόλευκοι δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιό του. Στο πόλο, σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8 θα μετάσχει η Εθνική των Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας μετά την ήττα της με 18 από το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό, ενώ για μία ακόμα χρονιά ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Κουμπακής. Και στα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City κατέβαλε 130 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ και απέκτησε τον 23χρονο μέσο Elliot Anderson. Χωρίς τον Πακετά, η Βραζιλία κόντρα στην Νορβηγία την Κυριακή στο East Rutherford. Τέλος, οριστικοποιήθηκε χθες η συμφωνία της Νότιχαμ με τον Oliver Glasner, με τον αυστριακό τεχνικό να αναλαμβάνει τις τύχες της Forest για την ερχόμενη τριετία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την ΕΡΑΣΠΟΡ για τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Θα ακούσετε τον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία που αρχίζει σε λιγότερο από μία ώρα.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα στο ελληνικό τραγούδι. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Θα μας βάζεις κάποιο μοντιαλικό τραγούδι. Όλο λόγια είσαι.
1: Ή τι μ' άφησες.
0: Μ' άφησες λέει. Χρυσουλάκη. Χρυσούλα μας. Χρυσούλα Αντωνιάδη. Στην κονσόλα των ήχων. Θα έχει φρικάρει μαζί σας.
1: Μαζί μου ή μαζί μας.
0: Μαζί σας.
1: Ναι, μαζί σας.
0: Μαζί σας.
1: Για πώς μου λίγο, σε μένα, εδώ.
0: Έλα, μην ξαρέτω, μην ξαρέτω, μην ξαρέτω.

0: Ronaldo, o rei chegou!
1: Ronaldo!
2: Έτσι πρέπει να λέμε τις συνθέσεις κανονικά.
3: Ωραίο όμως, έτσι.
2: Πήραμε τον Παυρογιαννή από τη Νέα Υόρκη, μας πει δεξί μπακ αυτός, δηλαδή μας λέει, δεν γνωρίστε. Έχουν βγάλει και άλλες ομάδες.
3: Ναι. Σήμερα θα ακούσουμε, δεν τις έχω βρει όλες.
2: Ναι, εντάξει, έχει όμως μια άλλη
3: ομάδα. Το πιο ωραίο απ' όλα είναι της Αργεντινής όμως.
2: Ναι. Θα τα ακούσουμε,
3: αύριο.
2: Γιατί και σήμερα θα τα ακούσεις και αύριο.
3: Εντάξει.
2: Τι λένε, παίχτες λένε. Ρουνάλντο. Εγώ είμαι με τον Ρουνάλντο σήμερα. Είμαι θαυμαστής του Μόντριτς.
3: Ναι.
2: Είναι η θέση που παίζει, που την αγαπώ πάρα πολύ τη συγκεκριμένη θέση. Αλλά και ειδικά όταν...
3: Ωραία, να ακούσουμε τις κουράτες. Μίλασε.
2: Α, τους έβαλες. Ναι. Να μην το κάψουμε. Ναι.

0: Καλό ήταν. Καλό ήταν.
1: Μίλα, εσύ να ψάχνω να βρω εγώ τις Γαλλίες. Δεν το έχω έτοιμο για την ώρα.
0: Πάμε. Λοιπόν, να πούμε την καλησπέρα μας στο Φρανκ. Γεια σου, Φρανκ, φιλαράκο μας. Πρώτος και καλύτερος πάντα. Σταθερή αξία ο Φρανκ. Ο Γιαννάκης, ο φιλαράκος μας εκεί. Τι έχει στείλει τώρα εδώ. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τι είναι αυτό. Μήνυμα είναι αυτό. Δεν στείλε τίποτα καλό. Γαλλία, Σουηδία είχε παίξει. Το βλέπω, βλέπω το χθεσινό σου. Γαλλία, Σουηδία το είχε παίξει σκορ 3-0 ο Γιγαντάς.
1: Μπράβο. Ωραίο. Αν το έχει παίξει, μπράβο.
0: Αν το έχει παίξει, ναι. Το συγκρότημα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα παλιά συγκροτήματα που τα έχω βρει στα χρονοτούλαπα της ιστορίας της μουσικής.
1: Λοιπόν, με κάθε επιφυλάξη δεν μπορώ να τα ακούσω.
0: Τι θες?
1: Της Γαλλίας, έτσι.
0: Της Γαλλίας. Περίμενε, μην μου κάψεις.
1: Ωραία, ωραία, μετά. Εντάξει,
0: κάνε υπομονή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τα ρίχνω. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μας, εκεί από τη Λίμνο. Α, μας έχει στείλει πολλά μηνύματα και έχει στείλει και τοπία εκεί από τη Λίμνο. Εδώ με... Τι ελάφι είναι αυτό, ρε φίλε. Ελάφι, έσκασε μύτη ελάφι στον κήπο του. Έχει φωτογραφία, ωραίο.
1: Θα μένει εδώ στην Πάρνηθα.
0: Τι Πάρνηθα, μωρέ.
1: Ναι, μου φαίνεται. Εντάξει, το ξέρω, ρε εσύ.
0: Πήγες να βγεις δηλαδή ότι η Πάρνηθα δεν είναι πιο ωραία τη Λίμνο. Πήγες στην Πάρνηθα.
1: Έχει σίγουρα ελάφια.
0: Εδώ με τα λαβάκια ακούγαμε την Ισπανία. Χαρτομάντιλα για το κλάμα του Ρονάλντο. Έχετε να τα αρχίσατε, τα παράξενα. Βάλε και κανένα μεξικάνικο τραγούδι να ανέβουμε. Α, ναι, θα σας φτιάξει εδώ. Ο καημάς σας έχει όλους. Εγώ τα ρίχνω στο μάγο, λέει, της Σενεγάλης. Μπέρδεψε τα μάγια όλα, καμάς.
1: Γκάνε, δεν ξέρω, αν έχει και Σενεγάλη.
0: Είπε ότι θα σαμποτάρει, λέει, θα κάνει, θα ράνει και τους άλλους.
1: Ο Γκανέζος.
0: Ο Γκανέζος, ναι, αυτός είναι ο μάγος. Α, στο μάγο της Σενεγάλης, νομίζω ότι ήταν στη Σενεγάλη, όχι, της Γκάνας είναι, Γιάννη.
1: Ένας είναι ο μάγος
0: και εντάξει, επειδή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, όποιος του προσφέρει.
1: Είναι με τους Αφρικανούς.
0: Είναι με.
1: Με τους Αφρικανούς.
0: Γενικά με τους Αφρικανούς. Ναι, σωστό. Ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας εδώ, καλό μήνα, παιδιά. In Vietnam, εγώ σε 19 κομμάτι το 80 ξεχασμένο. Ναι, έχουμε πάρα πολλά κομμάτια. Είναι αλήθεια της δεκαετίας του 80, αλλά. Τι να πρωτοπαίξεις. Εγώ θεωρώ ότι η δεκαετία του 80 και λίγο 90, αλλά κυρίως το 80, έχει βγάλει κομματάρες μεγάλες. Μεγάλες κομματάρες. Και από εκεί και πέρα.
1: Το χάος. Δεκαετία...
0: Όχι. Το χάος. Έχουν βγει μετά. Άκης Δημακός είναι έτοιμος, λέει. Θα μπει τώρα. Όχι.
1: Δεν είναι. Α, είναι απ' έξω και λέω πώς του ήρθε, λέω, ρε παιδάκι.
0: Δεν είναι απ' έξω.
1: Τον είδες, έτσι, ναι.
0: Ό,τι θέλετε, είναι πρόθυμος. Αλλά μόλις του πεις να έρθει. Κάτι θα πονέσει λίγο η κοιλιά του, θα έχει λίγο μια ζαλάδα.
1: Πρέπει να ετοιμαστούμε τώρα. Και
0: όχι, έτοιμο είσαι να μπουκάρεις, ε.
1: Όχι.
0: Ναι. Τραβάει κάτι τετράωρα εδώ στον αέρα. Ωραίος. Σήμερα είναι Πέμπτη όμως, είσαι μόνος σου, Άκη. Δεν μπορεί να είσαι με Μοσχονά, έτσι. Και οι Πέμπτες είναι με Νίκο Μοσχονά. Με Γιάννη Σαντορινέο, παρά 20 θα συνδεθούμε.
1: Είναι έξω, κάνει ζέσταμα.
0: Κάνει, έχει τυπώσει. Πέντε Σκανδιναβίες έχει τυπώσει από χαρτιά για σημειώσεις για να τα έχει μπροστά του. Εντάξει, έλεγα ότι η δεκαετία του 80, γιατί μιλάμε και τώρα για ενημέρωση, όχι για την πρώτη, είναι τα τραγούδια που έχουν δεχθεί και τις περισσότερες διασκευές μετά. Γι' αυτό το λέω, δηλαδή είναι πηγή έμπνευσης για κάποιους καλλιτέχνες.
1: Νομίζω ότι μπορεί και το και τη δεκαετία του 2000 σε 10 χρόνια από τώρα να είναι αντίστοιχες διασκευές.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: δηλαδή να είναι.
0: Εντάξει, θέλω να πω
1: τώρα. Ούτε κοντά, ούτε πολύ μακριά.
0: Τώρα το ζούμε όμως, γι' αυτό και
1: ναι,
0: το
1: ναι, ναι. Ναι.
0: Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας, ο σκευοφύλακας. Θα φτάσει το Μεξικό στο τελικό και θα κουραστεί ο Πινέδα μας μετά την αρχή. Να σου πω.
1: Θα τον ακριβοπληρώσει μετά.
0: Μετά, άντε να τον βρούμε μετά τον Πινέδα, και Πινέδα δεν βρίσκεις εύκολα. Και μάλιστα να έχει προσαρμοστεί και στα ελληνικά δεδομένα, πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Κάποια απάντηση μήπως. Δεν ξέρω.
1: Θα ήταν ένα για νωρίς, για κάτι άλλο μετά. Τώρα είναι αυτή.
0: Αυτό ήταν για την κλήρωση, λες, ρε φίλε Μάρκο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι ακριβώς είναι η ερώτηση. Όπα, ο Γιώργος ο φίλος μου. Καλησπέρα σας, Μπαλαδόρη, ωραία εκπομπή, λέει. Προχθές με 2 ευρώ πήρα 18, Γαλλία και Νορβηγία νίκη, και τις 2 over 9,5 corner. Και 9, over 9,5 corner. Καλό παίξιμο.
1: Μελετημένο.
0: Μελετημένο, γιατί Εντάξει, έχει και τις προδιαγραφές όμως οι ομάδες.
1: Ναι, για τα κόρνερ πρέπει να καθίσεις να πεις τι, αν κερδίζει κόρνερ και όλα αυτά. Ναι. Με την αντίπαλη άμυνα.
0: Αλλά τους βλέπεις. Εντάξει, όταν δεν έχεις πολλά χρήματα, πες ένα διφραγκάκι. Ωραία. Σωστός ο Γιώργος. Αν βλέπεις ο κόσμος του αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Σε αυτά τα δίφραγκα ποντάρουν οι εταιρείες.
1: Ναι, γιατί νομίζω να σου λέει εδώ, ένα εκεί.
0: Μαζί δύο, και γεμίζει το σακούλι.
1: Βγαίνει με το καματάκι.
0: Ναι, αλλά.
1: Από τις εταιρείες.
0: Ναι, από τις εταιρείες. Αλλά έπαιξε δύο, για να δεις και τα παιχνίδια με άλλη. Γεμίζει το σακούλι.
1: Βγαίνει με το καματάκι.
0: Ναι, αλλά.
1: Από τις εταιρείες.
0: Ναι, από τις εταιρείες. Αλλά έπαιξε δύο, για να δεις και τα παιχνίδια με άλλη.

0: Βερμούτ Βελιωτάκης ο Μπάλτας. Εμείς είμαστε στην εποχή της βότκας, όλα, τα όλα άσπρα και τέτοια.
1: Το όλα άσπρα.
0: Βάσανε, ανακατεύανε όλα τα άσπρα. Ρωτά. Μια φορά έχω.
1: Όταν λέμε άσπρα, λέμε τη βότκα, έτσι.
0: Βότκα.
1: Ναι, κατάλαβα,
0: κατάλαβα.
1: Αυτό
0: ζω. Ναι. Χριστέ και Απόστολε.
1: Μια φορά. Προφάσισα αυτοκίνητο και μένε μπρος.
0: Δοκίμασα, όντως. Δοκίμασα μια φορά. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι μόνο το. Ξεκίνησα με 20 στο Μουντιάλ και είμαι στα 110, λέει ο Γιώργος.
1: 110 ωραία. Τι.
0: Ευρώ, μωρέ, τι 110.
1: Ξέρω εγώ.
0: 110 σφιγμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 110.
1: Σφαλιάρες, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Τώρα κάνει πλάκα. Εννοείται. Δεν σε φοβάμαι, Γιώργο, όπως όλοι οι παίχτες, στο τέλος θα τα ποντάρουν όλα για να ρεφάρουν ή για να τα. Ή όλα ή τίποτα.
1: Και στο μηδέν μετά.
0: Και στο καζίνο και θα. Και πας Γιάννενα.
1: Μπήκε να πάω 200 ευρώ και λέω: ωραία, να ποντάρω και αυτά. Να πάω διακοπέ τζάμπα και μετά στη Λούτσα.
0: Λουτσάντζελες, έτσι το λένε οι.
1: Λουτσάντζελες,
0: Λουτσάντζελες.
1: Άντε, Ραφίνα.
0: Καλησπέρα και σε σένα, καλέ μου φίλε Σάκη. Εγώ ακούω και βλέπω της Αργεντινής στο τραγουδάκι για ενδεκάδα. Ναι. Το παίξαμε, δεν παίξαμε.
1: Όχι,
0: δεν παίξαμε Αργεντινή. Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Βάλαμε.
0: Θα ακούσουμε, αλλά προηγείται η Γαλλία, γιατί το έχει ζητήσει η Χρυσούλα μας, έτσι. Γιατί είχε κάτι ζουμερό και δροσιστικό. Α, βλέπεις και το βιντεάκι. Το...
1: αυτό είναι ανάλογα ποιος το, ποιος το κάνει το βιντεάκι.
0: Χαχα, το τραγούδι μας, ξέρεις, Καπηλιό, καλή εκπομπή, σε ένα καημά το λέει.
1: Άλλη μέρα.
0: Έβαλες τώρα το.
1: Όχι, που το βάλα, αφού μου λέγαμε, το βάζω τώρα.
0: Αλλιούλιμπλε. Αυτό είναι.

0: Allez les bleus, fiers des bleus.
1: Ωραίο ήταν. Έχεις δίκιο, Χρυσούλα. Ψηφίζουμε Γαλλία. Μέχρι στιγμής, Eurovision. Το κάναμε Eurovision. Και τι ψάχνουμε τώρα, ψάχνουμε το της Αργεντινής.
2: Ναι, ναι.
1: Να το, μπροστά σου είναι, το 4.
2: Ναι, έχω βρει και ένα ωραίο που είναι παλαιό.
1: Παλαιό.
2: Ναι, ναι. Που πικάρνουν τους Βραζιλιάνους. Συνθηματάκι.
1: Η Αργεντίνη.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
2: ναι,
1: το θυμάμαι, αυτό το έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Στέλιος στέλνει μια

0: πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν μπορώ να τη μεταφέρω, δεν θέλω να την σκιαγραφίσω. Λέει καλημέρα. Αυτή πάντως που θα χάρηκε πραγματικά τη χθεσινή ανατροπή του Βελγίου θα ήταν η Σελίν, γνωστό μοντέλο από τη βορειοευρωπαϊκή χώρα που ποζάρει σε ανάλαφρες πόζες. Εντάξει, η φωτογραφία δεν είναι. Είναι απλά πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν είναι σόκινγκ φωτογραφία.
1: Όχι, καμία σχέση. Είσαι, είσαι.
0: Και είναι και πάρα πολύ όμορφη η κυρία και μπράβο της και συγχαρητήρια στην ομάδα της. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, λοιπόν, 5 λευκά ρε φίλε και 7 λευκά, καλά λέει ο μπρο. Τα βλέπεις, τα λευκά. Τι τράβηξε, τι τραβάγαμε, τέλος πάντων. Τον Πέτρο δεν το ρωτήσατε άμα πίνει κανένα τσίπουρο εκεί στο Αμέρικα, λέει το ποτό. Γύρω μπάδο, δεν πίνει ο Πέτρος, είναι πολύ προσεκτικός.
1: Τι να πίνει, δεν οδηγεί, οπότε...
0: Μόνο μπέρκερ τρώει, δεν είναι θέμα να οδηγείς, αλλά... με τέτοια ζέστη και να πίνεις κιόλας.
1: Έτσι, με πάγω. Μια χαρά, ωραίο είναι.
0: Καλά.
1: Ενώ το μπέργκερ με τέτοια ζέστη μπορείς.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι φίτρε.
0: Είναι φίτρε, ωραίος.

0: Καλησπέρα στη φίλη μας την Άνση. Εκλεκτή παρέα, καλή εκπομπή, σας ακούμε με χαρά και εμείς χαιρόμαστε που μας ακούς, έτσι. Με συγκίνησε ο Μαρινάκης απόψε, λέει η Δέσποινα. Είχε, λέει, πάρει άπειρα πρωταθλήματα στο ΆΚΑ. Άρχισα το μέτρημα και από τα πολλά πρωταθλήματα μπερδεύτηκα. Άντε στο καλό. Α, εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε και δύο κουβέντες, γιατί πάει να φτιάξει ένα από τα ωραιότερα, όχι, ένα από τα ωραιότερα γήπεδα, ευρωπαϊκά γήπεδα. Δεν βάζω τα elite, βάζω τα σπουδαία γήπεδα. Δεύτερης κατηγορίας, να το πω έτσι, διότι εντάξει, 53.000 γήπεδο στην Ελλάδα, και να πω και ένα αποκλειστικό, να το πω. Επειδή μίλησα με έναν άνθρωπο που σχετίζεται με την ΠΑΕ, άμεσα, μάλιστα, του Παναθηναϊκού, και του εξέφρασα ένα παράπονο, ότι του μετέφερα μάλλον ένα παράπονο από κάποιους Παναθηναϊκούς, ότι 40.000, 39, 41.000, μήπως είναι και λίγο, είναι και μικρό το γήπεδο. Μην μου πεις τώρα έπαιζε στη Λεωφόρο και τέτοια. Εντάξει, εννοείται, όταν φτιάξεις κάτι καινούριο, πας να το κάνεις πιο μεγάλο. Μου λέει, οι προδιαγραφές είναι αυτές, δεν αλλάζουν, είναι οι συμβάσεις τέτοιες.
1: Yeah,
0: και να θέλουμε, δεν μπορούμε,
1: γίνεται,
0: να
1: το
0: αλλάξουμε. Όμως άφησε ένα παράθυρο ότι
1: στο μέλλον,
0: με το παράδοση του χρόνου, και εξαρτάται και τι ανταπόκριση θα υπάρχει, έτσι. Αν ο Παναθηναϊκός παίζει και έχει 30.000 και έχει ένα γήπεδο 40.000, το αποκλείω.
1: Ξέρεις τι γίνεται, γιατί σου έλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει παραπάνω. Είναι μαζί με τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και με τα υπόλοιπα γήπεδα που είναι εκεί, δεν μπορεί να γίνει κάτι μεγαλύτερο.
0: Όχι. Δεν μου είπε κάτι τέτοιο. Να σου πω τι μου είπε.
1: Το
0: μεταφέρεις με τις δικές σου πληροφορίες. Ναι. Είναι ότι από τη στιγμή που έχουν υπογραφεί συμβάσεις και να θέλεις να τα αλλάξεις, δεν μπορείς να τα αλλάξεις τώρα, γιατί υπάρχουν υπογραφές.
1: Δεν είναι μόνο η σύμβαση που κάνεις με την κατασκευαστική εταιρεία. Είναι ο νόμος τι σου επιτρέπει.
0: Καλά, ο νόμος δεν λέει για
1: είναι συγκεκριμένα τετραγωνικά που θα μπορούσες να χτίσεις.
0: Ναι. Μπορούσα να το σκάψω πιο μέσα, λέμε τώρα.
1: Εγώ όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορούσα, με την ασχετική. Για να καταλάβεις, όταν το είχε ψάξει ο Γιαννακόπουλος, και για να μεταφέρει τα πάντα, δηλαδή πριν πάρει το κλειστό, είδε ότι δεν μπορούσε. Και μάλιστα, επειδή είναι πολύ μικρό για Παναθηναϊκό μπασκετικό το κλειστό, ήθελε, σκέφτηκε για λίγο και το ανέρεσε όμως, να πάρει από το ποδοσφαιρικό, τα βάλει στο μπασκετικό, στο κλειστό, τις θέσεις εννοώ, δηλαδή να μικρύνει το ποδοσφαιρικό και να μεγαλώνει το μπάσκετ, αλλά το είπε, όχι, θα το κάνουμε έτσι, θα πάμε στο
0: πλάνο, το αρχικό,
1: ναι,
0: πλάνο.
1: Στο ΆΚΑ, ναι, ναι.
0: Α, για το ΆΚΑ, ναι. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα γήπεδο,
1: ναι, μπασκετικό. Όλα αυτά τα λέω πριν από χρόνια, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: το 16, το 17, για τότε.
0: Επειδή έχω πάει σε πολλά κλειστά, τέλος πάντων, σε πολλά μπασκετό. Δεν είναι ακριβώς μπάσκετ, είναι πολλά τα γήπεδα ιδιαίτερα. Καθυστερούμε τώρα για να πάμε να ακούσουμε και τα γκολ και μισή. Θεωρώ ότι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, ότι το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center, τέλος πάντων, όπως το λένε τώρα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Έχω δει ωραία γήπεδα, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, είναι και από εδώ χωρητικότητας.
0: Έχει μειονεκτήματα, σημαντικά μειονεκτήματα, τύπου ότι πραγματικά είσαι μακριά, δεν είσαι πολύ κοντά.
1: Για να έχεις μεγάλο γήπεδο δεν μπορεί να έχεις να σένε.
0: Όχι, μην το λες έτσι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει φτιαχτεί, ενδεχομένως δεν έχει φτιαχτεί για τον μπάσκετ, να το πω έτσι, το συγκεκριμένο. Δηλαδή,
1: για να κλειστώ,
0: όταν φτιάχτηκε ήταν για όλα, για τα πάντα όλα.
1: Ναι, αλλά το κεντρικό ήταν το μπάσκετ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι σαν το σεφ που ήταν τα πάντα.
0: Πρώτα απ' όλα, οι εξέδρες δεν βοηθούν για να γίνει, να ανοίξει κι άλλο. Πρέπει να ξυλωθούν πράγματα, να έρθουν πιο κοντά.
1: Είναι μπέτο, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι.
0: Έχει και πολλούς απαθηκευτικούς χώρους λεγόμενους τότε. Απαθηκευτικούς χώρους τώρα είναι. Τώρα είναι κόσμο, μάλλον το συζητάμε. Από απ' έξω είναι κόσμο μέχρι και το παρκέ. Είναι κόσμημα το γήπεδο. Και είναι και πολύ τιμητικό για την Ελλάδα να έχει το γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός όμως, τώρα δεν μας δόθηκε ευκαιρία, θα τα πούμε και στο πρώτο πρόγραμμα, αλλά οι προδιαγραφές του είναι ζηλευτές.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα γκολ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ, γκολ! Λέγαμε ότι η Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά για Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89. Όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
4: Ακούτε. Ερασπορ.

0: Το 12 έχει πάει στη Γαλλία, να ξέρεις, έτσι Eurovision Mundial. Mundovision. Σ' Αργεντινής δεν με ενθουσιάζει, εντάξει βέβαια έχει μέσα. Και μ' άρεσε πολύ και το Πορτουγκέζε. Το Πορτουγκέζε, και επειδή θα υποδεχθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα τον το Γιάννη τον Σαντοριναίο, που θα περιγράψει την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία, ξεκινάει στις 2, να σας πούμε. Δεν ξέρεις λιγάκι να μας βάλεις και λίγο το Πορτουγκέζε για να τον υποδεχτούμε σωστά?
1: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou!
0: Με διαφορά καλύτερο το Πορτουγκέζε.

0: Γιάννη Σανταρίνη, συμφωνεί για τον Ρονάλντο. Του πέτυχε την ενδεκάδα εδώ ο φίλο που έπαιξε τα τραγούδια.
1: Γεια σου Τάσο, γεια σου Δημήτρη, γεια στου φίλου και στι φίλε που μα ακούν. Κοίτα, ήμουν έτοιμο να κάνω καταγγελία, δηλαδή παίζει ο CR7 και ακούμε τραγούδι για τον Μέση, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, εντάξει, ήταν παραπλάνηση.
1: Το,
0: παραπλάνηση.
1: Το ισιώσαμε. Παρόλα αυτά, η είδηση που κάνει αυτή τη στιγμή το γύρο του κόσμου είναι η δήλωση που έκανε η αδερφή του Κριστιάνου Ρονάλντο, η Κάτια Αβέιρο, που υποστήριξε ότι από τις πληροφορίες που έχει, οι φίλαθλοι σήμερα μπορούν να πούν αντίο τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όχι απαραίτητα σήμερα, γιατί αφήνει το περιθώριο πρόκρισης, αλλά πιστεύω, λέει η αδερφή του Κριστιάνο, ότι αυτός είναι ο αποχαιρετισμός, μιλάω για την εθνική ομάδα, από μια αξιόπιστη πηγή είναι ο τελευταίος χορός στο παγκόσμιο κύπελο. Τώρα να λέει η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, από μια αξιόπιστη πηγή, εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε όντως τον τελευταίο χορό. Και για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σύμφωνα με αυτά που λέει η αδερφή του, παρά το γεγονός που το συζητούσαμε και εκτός αέρα στο γραφείο ότι είναι στα 41, αλλά ποιος βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο ότι δεν έχει αντοχές ακόμα, αλλά πλέον η αδερφή του νομίζω ότι πάει να την τελειώσει αυτή τη συζήτηση και αυτή την κουβέντα. Και από την άλλη πλευρά ο φοβερός και τρομερός Λούκα Μόντριτς, το φοβερό παιδί του πολέμου που έλαμψε στο κροατικό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τι ψάχνει? Ψάχνει ένα καλό αντίο. Ο Μέση το δικό του αντίο το βρήκε. Το βρήκε στο Κατάρ. Και όλο το υπόλοιπο διάστημα που ακολούθησε από το Κατάρ και μετά, που του έφυγε αυτό το μεγάλο άγχος με τη σύγκριση με το Μαραντόνα, με το ποιος είναι ο GOAT, με το τι μπορούσε δεν μπορούσε να φέρει στο λαό της Αργεντινής μέσα το ποδόσφαιρο, το απολαμβάνει, το διασκεδάζει και γίνεται όχι ακριβώς κάθε χρόνο καλύτερος, αλλά δεν χάνει και κάτι από τη λάμψη του, έτσι. Πρωταθλητής στο MLS με την Inter Miami, εδώ έχει ξεκινήσει φουριόζος, έτσι όπως είναι και οι διασταυρώσεις και με τις ομάδες που αντιμετωπίζει, έχει όλο το περιθώριο η Αργεντινή τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά να φτάσει, δεν θα πω ακριβώς χωρίς υδρότα, αλλά έχει ένα βατό μονοπάτι. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πάει σε ένα μπράκετ που τον περιμένει ο Θεός και ο Διάβολος στην πορεία, έτσι, σήμερα είναι Κροατία. Τι εστί Κροατία, φιναλή στο παγκόσμιο κύπελο του 98, τρίτη στο παγκόσμιο κύπελο του 2022. Άντε βγάλ' τα πέρα μαζί τους. Μετά η Ισπανία, η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και πάει λέγοντας, έτσι που σάρωσε απέναντι στην Αυστρία. Αυτό που ψάχνει λοιπόν ο CR7 και το έχουμε καταλάβει, είναι ένα αντίο που θα ταιριάζει σε αυτή την υπέρλαμπρη καριέρα 23 χρόνων. Πήρε και το πρωτάθλημα με την Al Nassr που το ψάχνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει επιτυχίες με την Πορτογαλία, κάτι που είπε και σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, έτσι, με το Euro και δύο Nations League, τρόπια που δεν είχε η Πορτογαλία. Αλλά θέλει κάτι. Θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει το μάτς εκείνο που θα είναι όχι ακριβώς το παράσημο, αλλά ο επίλογος στη διεθνή ποδοσφαιρική σκηνή με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Ελπίζω πραγματικά να το βρεις σε αυτή τη διοργάνωση. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, τι θέση να πάρεις, έτσι Τάσο και Δημήτρη, ποιο να υποστηρίξεις? Ρονάλντο, Μόντριτς, είναι τεράστιες μορφές. Γενικά είμαστε μια τυχερή γενιά που έχουμε δει τους μεγάλους αυτούς ποδοσφαιριστές να παίζουν.
2: Και να παίζουν και χρόνια πολλά, έτσι. Να
1: και χρόνια πολλά, ναι, ναι, ναι.
0: Διάρκεια,
1: παιδιά, κάποτε οι ποδοσφαιριστές σταμάτουσαν την καριέρα τους στα 33. Και βγαίναμε και εμείς και λέγαμε για έναν 33χρονο, από 33 ετών, μεγάλος. Και τώρα πια, ενώ είχαμε συνηθίσει τους goalkeeper να φτάνουν σε τέτοια ηλικιακά επίπεδα, τώρα πια βλέπεις 41 ο Ρονάλντο, 39 ο Μέση, 40 ο Μόντριτς, 37 ο Πέρισιτς.
0: Πέρισιτς, ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Και να παίζουν και να παίζουν
1: σε top level.
2: Όχι απλά να υπάρχουν, να είναι πρωταγωνιστές.
1: Σε top level, παιδιά, ο Μόντριτς έχει πάρει 28 τρόπαια με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Καθίστε καλά δηλαδή, έτσι, και σε κάθε περίπτωση πήγε στη Μίλαν και αυτό που βλέπουμε από αυτούς τους υπεράσους είναι το κίνητρο που διαπιστώνει στο βλέμμα τους. Πήγε ο Μόντριτς στη Μίλαν και δεν πήγε στη Μίλαν να αράξει, α ωραία τώρα έφυγα από τη Ρεάλ, πάω στη Μίλαν, σου λέει πήγα στη δεύτερη καλύτερη ομάδα με τα Champions League, δηλαδή η Ρεάλ έχει 15, κατέβηκα στη δεύτερη που έχει 7 και την αντιμετωπίζω ως τέτοια. Ρονάλντο, τον βλέπεις τον Ρονάλντο τώρα Εντάξει, τώρα να μου πεις είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι. Στο μάτς με την Αλνάστρ που καθυστέρησε να πάρει το πρωτάθλημα, όλη του η απογοήτευση. Δηλαδή, δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πει είμαι 41, έχω κερδίσει τα πάντα. Έχει πάρει 5 Champions League, έτσι. Έχει πάρει Euro, έχει πάρει Nations League με την Πορτογαλία. Έχει δίκιο σε αυτό που έχει πει, ότι όταν ξεκινάει ένα παγκόσμιο κύπελο, δεν λες η Πορτογαλία είναι φαβορή να πάρει παγκόσμιο κύπελο. Λες η Βραζιλία, λες η Αργεντινή, η Γαλλία. Εντάξει, την Αγγλία τη λέμε, πάντα έχει βγάλει πετυχημένο τραγούδι αυτό, να το βρείτε, της Αγγλίας. We are Englishmen in New York. Είναι δηλαδή ένα φοβερό, έτσι, κομματάκι που κάνει πάταγο και ακούγεται και στις βρετανικές pub, ακούγεται και στην Αμερική. Αλλά θέλω να πω ότι την Πορτογαλία δεν τη λες φαβορή για να πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο, αλλά έχει μια πολύ καλή φουρνιά. Τώρα, έτσι, για να πούμε και τις ενδεκάδες, αν και τις είπατε και εσείς νωρίτερα, έτσι να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, δεν έχει γίνει κάποια φοβερή και τρομερή αλλαγή. Στην Πορτογαλία απλά εκτίμησε, και νομίζω καλά έκανε, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ότι ο Ράφα Λεάο, ο οποίος έμπαινε αλλαγή, έδινε όθηση, έδινε ενέργεια στους Πορτογάλους, αξίζει να ξεκινήσει βασικός. Και σήμερα ξεκινάει βασικός. Πορτογαλία, Κώστα κάτω τα δοκάρια, Μέντες αριστερά, Κανσέλο δεξιά, Βέικα και Ντία στα στόπερ, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες στη μεσαία γραμμή, Λεάο αριστερά, Πέδρο Νέτο δεξιά, Μπρούνο Φερνάντες και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή της επίθεσης. Δεν αλλάζει πολλά πράγματα και η Κροατία. Δηλαδή, μετά τον πάταγο που έκανε η ΙΤΑΤΕ στην πρεμιέρα με 4-2 από την Αγγλία, ο Ντάλιτς το γύρισε πάλι το σύστημα σε 4-2-3-1. Αμέσως η Κροατία έγινε κάπως πιο σφιχτή. Νίκησε 1-0 το Παναμά, 2-1 την Γκάνα. Καρδιοχτύπησε λίγο, αλλά πήρε το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, ο Λιβάκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, Στάνισιτς δεξιά, Πέρισιτς αριστερά, με Πόνγκρατσιτς και Σούταλο. Πέρισιτς, ξέρουμε ότι πλέον... Α, να και η γεωγραφία, Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα βλέπουμε στο μόνιτορ με φωτοστέφανο να οδηγήσει την Πορτογαλία στην γη της επαγγελίας του παγκόσμιου τουρνουά. Για να δούμε. Λοιπόν, και λέγαμε για τον Πέρισιτς ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οπισθοχωρείς και σε θέσεις. Έτσι, εξτρέμ τον ξέραμε τον Πέρισιτς. Τον θέλει σαν επιθετικό πλάγιο μπακ σήμερα ο Ντάλιτς, με Πόνγκρατσιτς και Σούταλο. Μόντριτς, Κόβατσιτς, δεν αλλάζει αυτό το δίδυμο στην μεσαία γραμμή της Κροατίας. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί. Βλάσιτς που έβαλε το γκολ της νίκης απέναντι στην Γκάνα. Μπατούρινα, ο Σούτσιτς και ο Μπούντιμιρ. Εδώ είναι λίγο το γεγονός ότι ο Άντε Μπούντιμιρ στα 34 πρόλαβε να γίνει την τελευταία πενταετία ένας legend για την Οσασούνα, αλλά δεν είναι και ο γκολεαδόρ που περιμένει στην κορυφή της επιθετικής γραμμής των Κροατών, αλλά κάνει τη δουλειά όπως θέλει ο Ντάλιτς. Οπότε βλέπετε λίγες αλλαγές πια. Νοκάουτ στο Τορόντο είναι το παιχνίδι, γεμάτο είναι το γήπεδο. Υπάρχει ένα ιντριγκαδόρικο tip που ακουμπάει και στην Ελλάδα. Διαιτητής είναι ο Έσπεν Έσκας, ο Νορβηγός. Ο Έσκας είχε σφυρίξει τον Αύγουστο του 2024 στην Νέα Φιλαδέλφια τον αγώνα της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Εκείνο το επικό από 0-2-2-2 μετά το 90, που έφερε την πρόκριση στην ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Σε εκείνο το match είχαν αγωνιστεί για τη Δυναμό Ζάγκρεμπ δύο βασικοί του σημερινού αγώνα, ο Λιβάκοβιτς και ο Σούταλο.
0: Ωραία πράγματα μας έχεις πει, μας ταξίδεψες, μας έχεις βάλει στο κλίμα. Θύμισε μου ξανά που γίνεται το παιχνίδι.
1: Τορόντο, Τορόντο, Καναδάς.
0: Στο Καναδά, στο Καναδά.
1: Γεμάτα γήπεδα, έτσι. Μπορεί πριν τη διοργάνωση να γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα και να περιμέναμε να δούμε και όπως προχωράει η διοργάνωση στα νοκάου, τι θα συνέβαινε κτλ. Γεμάτα τα γήπεδα, κόσμος από όλες τις φυλές του πλανήτη και το διασκεδάζει και το απολαμβάνει. Λεφτά υπάρχουν, έτσι.
0: Τελικά υπάρχουν, έτσι φαίνεται. Οπότε να μην το συζητάμε.
2: Γιατί είναι και πανάκριβα τα εισιτήρια, δεν είναι 20-30 και 100 δολάρια.
1: Υποθέτω ότι πολλοί εξυπηρετήθηκαν μέσα από πακέτα ταξιδιωτικών γραφείων που τα έκαναν προσιτά. Μετά,
2: σωστό, μπορεί και αυτό.
1: Μετά πανάκριβα γίνονται εάν κυκλοφορήσουν, ξέρεις, στη μαύρη αγορά ή όταν μετά μπει σε μια διαδικασία μεταπόλησης. Αυτό ακριβώς.
0: Και μέσω FIFA, μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, ναι, εντάξει, εκεί είναι πιο ελεγχόμενα τα πράγματα. Μέσω FIFA είναι ελεγχόμενα.
0: Για να σε τριγκάρω και να σε αφήσουμε να πάρει τις ανάσεις, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει και η μετάδοση. Εμείς πριν από την έναρξη του αγώνα θα πρέπει να ακούσουμε και κάποια διαφημιστικά και κάποια απαραίτητα που πρέπει να ακουστούν και μετά θα μπεις φουριόζος, γιατί πρέπει να μπεις φουριόζος, γιατί μην γίνει και καμιά φάση και τρελαθούμε. Λοιπόν, σου λέω το μήνυμα για να δω πόσο έτσι να σύνδεσαι τριγκάρο. Best Κρόιφ, Ρολαντίνιο, Ζιντά, Ρομπέρτο Μπάτζο, Χατζηπανάγης και Μέση λέει. Αυτή ήταν μαγεία, λέει, σε όλο το σύμπαν.
1: Ένας ήταν ο Θεός, όλοι οι άλλοι ήταν οι μάγοι. Ντιέγο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Τελείωσαμε. Συμφωνήσαμε και επαυξάνουμε. Και επειδή κάτι χρωστάμε εμείς τώρα, τι χρωστάμε. Του χρωστάμε κάτι εδώ μουσικά.
2: Όχι, είμαστε εντάξει.
0: Τίποτα.
2: Ναι, ναι.
0: Τι εντάξει.
2: Τώρα δεν μπορούμε να βγαίνουμε. Τι να βάλουμε τώρα και άλλα τραγούδια τώρα μπουντιαλικά αύριο.
0: Αύριο, ναι. Λες και θα προλάβουμε αύριο.
2: Θα βάλουμε τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πάρε τις ανάσες σου. Εμείς θα τα πούμε σε περίπου 16 λεπτά. Θα μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. Θα κάνεις και την εισαγωγή σου. Χρυσούλα, τα λέω καλά. Τον έχω ετοιμάσει καλά το Γιάννη. Πάρε και τα κοιτάπια σου. Έχεις πάρα πολλά να πεις. Γιατί είναι και οι συνδυασμοί, είναι και το τι θα γίνει και ποιος θα συναντήσει με ποιον. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Και από το Σάββατο, τα λέω καλά ή έκανα λάθος εγώ. Ναι, από το Σάββατο, 8 η ώρα, Καναδάς Μαρόκο, ξεκινάει η φάση των 16. Κανονικά, έτσι, Γιάννη. Από το Σάββατο.
1: Ναι, ξεκινάει.
0: Καναδάς Μαρόκο και Παραγουάη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Στις 12 η ώρα πήγε. Φουριόζικα θα πάμε. Καλά, αύριο να τα υπενθυμίσω. Μετά το Πορτογαλία-Κροατία έχουμε το Ελβετία-Αλγερία στις 6 ώρα. Αυστραλία-Αίγυπτος αύριο στις 9 το βράδυ.
1: Το γκρουπ της Αργεντινής μας περιμένουμε να συμπληρωθεί.
0: Ναι, σωστό. Και Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, Κολομβία-Γκάνα. Καλό μάτς. Εν πάση περιπτώσει, όλα. Ξέρεις, από τη φάση των 32 και μετά που πολλοί είπαν ότι ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελλο, ουσιαστικά έχουμε δει πραγματάκια τα οποία δεν τα βλέπεις συχνά στα γήπεδα. Δηλαδή, suspense, αγωνία, τα knockout έχουν άλλη γλύκα.
1: Ναι, τελείως. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά βλέπουμε ένα πολύ ωραίο τουρνουά.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Δεν έχει ξεκινήσει.
0: Ξεκίνησε πολύ μουδιασμένα.
1: Ναι, okay,
0: ήταν κακά
1: λογικό.
0: Τα παιχνίδια. Δεν ήταν και πολύ καλές οι ομάδες μια-δυο μέρες τις πρώτες, αλλά μετά έχει πάει.
1: Ναι, αλλά αν δεν είχε γίνει έτσι, θα συζητούσαμε το πράσινο ακροτήρι. Γιατί να μην έχει το πράσινο ακροτήρι την ευκαιρία του? Για κάθε πράσινο ακροτήρι, αυτή η διεύρυνση δείχνει κάτι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και στα νοκάουτ δεν μπορείς να πεις με εξαίρεση τη Γαλλία, με εξαίρεση την Αμερική ή την Ισπανία. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν θρίλερ.
0: Βέβαια. Και θα συνεχίσουν να είναι θρίλερ. Λοιπόν, πάρε τις ανάσεις σου, γιατί σου είπαμε τις ανάσεις και σε έχουμε τρελάνει και εμείς. Οπότε θα επανέλθουμε. Γιάννης Αντωρινέος για αυτή την τρομερή ματσάρα. Πορτογαλία, Κροατία, εδώ. Αποκλειστικά από το ραδιόφωνο της Ερασπορ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Του χρωστάγαμε και το κλεισμένο New York, έτσι. Στην καρδιά.

Τα φιλιά μας και στο Βασίλη από τα Ιωάννα, που μα λόγω δουλειά ζει, ακούει Μουντιάλ και Ερασπορ. Και καλά κάνεις. Κώστα, όπως καταλαβαίνεις, σήμερα το πρόγραμμα έχει άλλα πράγματα, έτσι.

0: Βασίλειο, όλο ποιότητα είσαι, έτσι, μ' αρέσεις. Συμφωνεί και ο Καϊμάς.
1: Πάντα, πάντα, ποιοτικός τύπος.
0: Ο Γιώργος επιμένει ότι θα βλέπει F2, αλλά θα ακούει Ερασπόρ.

αυτή η εικόνα τώρα από την ΕΡΤ2 να τη μεταφέρω εγώ, περιμένουν με τι ευλάβεια αυτοί οι γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ο Λούκα Μόντριτς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δίπλα-δίπλα αρχηγοί των ομάδων, να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι συγκλονιστική, είπε και ο Γιάννης προηγουμένως για Last Dance, αλλά ό,τι και να είναι, αυτή η εικόνα είναι πραγματικά θαυμάσια.

Λοιπόν, ο φίλος που ρωτάει για τα ζευγαρώματα μετά τους 16 τι θα γίνει. Το Σάββατο λοιπόν έχουμε στις 8 η ώρα, 4 του μηνός, Καναδάς Μαρόκο, και την Κυριακή, ακριβώς στις 12, δηλαδή αμέσως μετά, Παραγουάι Γαλλία. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει την επόμενη Πέμπτη, 9 Ιουλίου, στις 11 η ώρα, στο Foxboro. Καναδάς Μαρόκο, Παραγουάι Γαλλία είναι τα ζευγαρώματα. Μετά έχουμε Βραζιλία, Νορβηγία, μην σας μπλέξω με ημερομηνίες γιατί θα σας ηχήσω λιγάκι. Μεξικό, Αγγλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, το άλλο ζευγάρι που πάει για την Κυριακή 12 του μηνός στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, οι νικητές αυτού του ζευγαριού. Η Ισπανία πλέον περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία και θα παίξει οι νικητές αυτού του ζευγαριού με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Βέλγιο. Αυστραλία ή Αίγυπτος με Αργεντινή ή Πράσινο Ακροτήρι. Ελβετία ή Αλγερία με το Κολομβία Γκάνα. Οι νικητές όλων αυτών θα παίξουν στο Kansas City την Κυριακή 12 του μηνός στις 4 τα χαράματα. Σας είπαμε ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε μουσικούλα. Ρίξε ύστερα και ό,τι έχεις για να τα πάμε.

0: Εγώ στα είπα πάντως, Δημήτρη, έτσι. Σιγά μην άντεχε η Χρυσούλα τόση ώρα μαζί μας. Είδα Νικόλα Μαυριδόπουλο να σκαημίδει.
1: Δύο ρίτσες έντεξε.
0: Ούτε δύο. Νωρίτερα ήρθε ο Μαυριδόπουλος.
1: Άλλο Μαυριδόπουλος. Δεν σηκώθηκε όμως.
0: Όχι, εκεί κυρία. Κυρία, κυρία. Στην ανάκριση των εθνικών ύμνων είμαστε. Πώς είδες Αντζελότη να σπικάρει με στα Πορτουγκέζε τον εθνικό ύμνο της Βραζιλίας, έτσι.
1: Έξυπνος.
0: Δεν είναι έξυπνος, είναι επαγγελματίας άνθρωπος. Είναι αυτός και ο γίγαντας ο...
1: Ο Ιουάν.
0: Ο Ιουάν, ναι. Ο Ιουάν είναι ο σπουδαίος. Σε αυτά είναι μανούλα.

0: Εντάξει, κάθε αγώνας για αυτούς μπορεί να είναι και ο τελευταίος, έτσι, είτε για τον Μόντριτς είτε για τον Κριστιάνο. Αν...
1: Ο Κριστιάνο έχει το επόμενο Μουντιάλ, γίνεται στην Πορτογαλία.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ξέρω εγώ.
0: Θα μας τα πει και ο Γιάννης ξανά. Τι σου έχω βάλει, ρε, Σαμπρίνα σου βάλα.
1: Αυτό είπαμε, αυτό είναι μόνο οπτικό.

Καλύτερος DJ λέει είναι ο Δημήτρης, έτσι. Πόσο άσχετος είσαι ρε Γιάννη να λες το Δημήτρη DJ να πούμε. Συμφωνεί πάντως ότι ο οπτικός λέει το Boys Boys Σαμπρίνα είναι μια φθαλμόλουτρο που λένε.

Γεια σου Χρυσούλα μας. Φεύγει η Χρυσούλα Αντωνιάδη, Νίκος Μαυριδόπουλος, 24 των ήχων. Τώρα παίζουν οι Μαθουσάλες, γίνεται ποδόσφαιρο, μπήκε εδώ στο παιχνίδι ο Παιχταράς, ο καλλιτεχνικός μπαλαδόρος της κονσόλας, εδώ ο μόνιμος συνεργάτης εδώ το μπαλαδόρο. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ όμως τώρα. Οπότε Νικόλα, από εδώ και πέρα να παίξεις ό,τι είναι να παίξεις, γιατί ο Γιάννης Αντωνιναίος έχει βάλει και τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, είναι έτοιμος να κάνει παιχνίδι.

0: Hera Sport 101,8.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι Αυστρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά ο Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Αρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Ο φίλος μας ο Σάκης που ζητάει Σαμάνθα Φόξ αύριο. Πάμε, Γιάννη Σαντορινέ, ο λόγος σε σένα πλέον.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ήρθε η στιγμή στο Τορόντο του Καναδά. Θα μπορούσε το πράσινο χρώμα του αγωνιστικού χώρου, ειδικά για την περίσταση σήμερα, να καλυφθεί όλο από ένα κόκκινο χαλί διαστάσεων 105-68, γιατί είναι η τελευταία ποδοσφαιρική παράσταση Λούκα Μόντριτς, Κριστιάνο Ρονάλντο για αρχή στο τωρινό Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλοι εστιάζουν στο γεγονός ότι σήμερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα οι πρώτες οι αχτίδες των έναν από τους δύο δεν θα τους βρει στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Με την αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο να βάζει φωτιά λέγοντας ότι ο Ρονάλντο δεν θα παίξει το επόμενο Μουντιάλ και αποχαιρετά σε αυτό, ενώ το μεγάλο, το σπουδαίο παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία μόλις άρχισε. Αλλά όπως είπατε και νωρίτερα, το επόμενο Μουντιάλ διοργανώνεται σε Μαρόκο, Ισπανία και Πορτογαλία. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε τότε. Περνάμε στο σήμερα. Πορτογαλία-Κροατία, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Μπορεί να επικεντρωνόμαστε στους δύο μύθους, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λούκα Μόντριτς, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν ποδοσφαιρική ψυχή και το έχουν δείξει στο υψηλότερο επίπεδο. Πορτογαλία, Κώστα κάτω από τα δοκάρια, Μέντες αριστερά, Κανσέλο δεξιά, Ντίας, Βέιγκα, τα δύο στόπερ, Βιτίνια, Ζωάο, Νέβες στη μεσαία γραμμή, Λεάο αριστερά. Ξεκινάει βασικός Νέτο δεξιά, Φερνάντες και Ρονάλντο. Κροατία, Λιβάκοβιτς κατά τα δοκάρια, Στάνισιτς δεξιά, Πέρισιτς αριστερά, Πόνγκρατσιτς, Σούταλο τα στόπερ, Κόβατσιτς, Μόντριτς η μεσαία γραμμή, Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μπατούριν από δεξιά προς τα αριστερά, πίσω από τον Φορ Μπούντιμιρ. Μπλε εμφάνιση για τους Κροάτες, λευκή εμφάνιση για τους Πορτογάλους, μπαίνοντας το δεύτερο λεπτό με την Πορτογαλία να έχει την μπάλα, με τον Κανσέλο να περνάει δεξιά εκεί όπου κινεί το Νέτο. Νέτο γυρίζει, δεν κάνει το γέμισμα, είναι κλεισμένος, θέλει στήριξη, παίρνει από τα δεξιά την πλάγια γραμμή, αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί. Κόβει η Κροατία που θέλει να φύγει γρήγορα στην επίθεση και απλώνει το παιχνίδι από τα αριστερά. Ο Πόνγκρατσιτς, Πόνγκρατσιτς κρατά την μπάλα, Πόνγκρατσιτς κλείνεται, γυρίζει πίσω. Ψύχρεμο παιχνίδι από τους Κροάτες με τον Μπατούρινα και ακόμη πιο πίσω στον Πέρισιτς και κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος της Κροατίας, Λούκα Μόντριτς. Κόβατσιτς. Αυτοί οι δύο λύνουν και δένουν στην μεσαία γραμμή. Αν θέλει η Πορτογαλία να έχει ελπίδες, πρέπει να περιορίσει τις επαφές που θα έχουν με την μπάλα Κόβατσιτς και Μόντριτς. Η μπάλα έχει φτάσει στον Λιβάκοβιτς. Ένας καταπληκτικός τερματοφύλακας. Κάνει το βολέι, μπάλα φεύγει πλάγια στην διεκδίκηση για την Κροατία. Ένα πλάγιο από τα δεξιά που θα εκτελέσει ο Στάνισιτς, 26 ετών, της Μπάγερ Μονάχου. Ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη, κατεβαίνει χαμηλά ο συμπαίκτης του ο Σούσιτς. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα στα στόπερ για τους Κροάτες που θέλουν να αλλάξουν το ρυθμό, αλλά ο Πέρισιτς είναι ανυπόμονος. Τους λέει ανεβείτε και παίξτε πιο γρήγορα. Πέρισιτς που έχει κοντά το Νέτο και περνά την μπάλα προς την περιοχή των Πορτογάλων. Έχει κάνει κίνηση ο Βλάσιτς. Το πλασέ δεν έχει δύναμη. Υπήρχαν προϋποθέσεις από τον Μπούντιμιρ. Αυτό είναι το πρώτο τελείωμα του μεγάλου παιχνιδιού στο τρίτο λεπτό. Με το αριστερό ο Μπούντιμιρ στην κορυφή της περιοχής πάνω στη κίνηση προς τη δεξιά γωνία του Κώστα. Δεν είχε δύναμη, έπεσε ο goalkeeper της Πόρτο και της Εθνικής Πορτογαλίας, μάζεψε την μπάλα. Και τώρα η Πορτογαλία που περνάει δεξιά και είναι ο Νέτο στη μεσαία γραμμή και πλάγια. Αφήνει για τον Ζωάο Νέβες. Νέβες σηκώνει το κεφάλι, ζυγίζει τις επιλογές. Η μπάλα πίσω, Ρούμπεν Ντίας. Και θα πάει αριστερά για τον Μέντες και κατεβαίνει ο Βιτίνια, αλλά η μπάλα επιστρέφει στον Δίας που τώρα περνάει την κεντρική γραμμή στον άξονα και ο Βιτίνια του παίρνει την μπάλα από τα πόδια και απλώνει παιχνίδι δεξιά για τον Νέτο. Ο Νέτο κρατάει την μπάλα, Πορτογαλία, Κροατία 0-0 στις πρώτες στιγμές του νοκάουτ αγώνα στο παγκόσμιο κύπελλο. Η παράδοση είναι με τους Πορτογάλους, δεν έχουν χάσει ποτέ σε επίσημο παιχνίδι από τους Κροάτες. Και ο Ράφα Λεάο ξεκίνεται. Γυρίζει, είναι ευκαιρία το πλασέ Λιβάκοβιτς. Νέο πλασέ στα σώματα. Μεγάλη φάση με τον Μπρούνο Φερνάντες. Βιτίνια το σουτ. Η μπάλα κοντράρει και φεύγει προς τα πλάγια και δεξιά. Η πρώτη φάση, η σπουδαία φάση ανήκει για τους Πορτογάλους με το σουτ του Μπρούνο Φερνάντες από την διείσδυση από τα αριστερά του Λεάο. Πέφτει στη δεξιά του γωνία και διώχνει ο Λιβάκοβιτς. Στο τέταρτο λεπτό, λογικά ο σκηνοθέτης μας δείχνει τον goalkeeper της Φενέρμπαχτσε. Πλάγιο out για τους Πορτογάλους που πλησίασαν στο γκολ με το πλασέ του Φερνάντες από θέση μέσα αριστερά εντός περιοχής και την γρήγορη αντίδραση του Λιβάκοβιτς πέφτοντας χαμηλά στη δεξιά του γωνία όταν έδιωξε την μπάλα. Επιμένει η Πορτογαλία, αντιδρά σωστά ο Πονγκρατσίτς, Βιτίνια θα κόψει, πάλι οι Κροάτες δεν σιγουρεύουν την κατοχή, Βιτίνια ανάμεσα σε τρεις, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βέιγκα. Ανάβει νωρίς το παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό η Πορτογάλη. Βιτίνια περνάει αριστερά. Κριστιάνο Ρονάλντο, ακούσατε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα τι γίνεται στο γήπεδο, στο Τορόντο. Ράφα Λεάο κάνει κίνηση, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Μέντες που έκανε την κίνηση. Έκανε το overlap, πάτησε περιοχή, αλλά η μπαγιά ήταν δυνατή, δεν θα μπορούσε να προλάβει. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν με τον Μέντες να δίνει την πάσα κλειδί για τον Λεάο. Λεάο από αριστερά να στρώνει σε θέση μέσα αριστερά εντός περιοχής την μπάλα στον Μπρούνο Φερνάντες, πιο αριστερά από το σημείο του πέναλτι. Έκανε το πλασέ πάνω στη κίνηση με το δεξί. Λιβάκοβιτς σταμάτησε την μπάλα που είχε πορεία για την εστία. Μετά το επόμενο σουτ δεν πέρασε. Αφού βρήκε στα σώματα των αμυνόμενων, παραμένει το Πορτογαλία-Κροατία 0-0 και οι Πορτογάλοι κερδίζουν τη μάχη στη μεσαία γραμμή. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Βιτίνια από τον Σούτσιτς. Ένα φάουλ το οποίο καταλογίστηκε άμεσα. Ένα φάουλ που έκανε ο Πέταρ Σούτσιτς. Με την Πορτογαλία να θέλει να παίξει γρήγορο ποδόσφαιρο και να βγαίνει από την αρχή του παιχνιδιού επιθετικά, και πάλι η Πορτογαλία με τον Κανσέλο δίνει κεντρικά, γυρίζει την μπάλα ο Νέβες. Δίας περιμένει, ο Νέβες που κάνει υποδοχή χωρίς να πιέζεται ιδιαίτερα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Λεάο. Ο Μέντες τον περιμένει στην κορυφή. Έγινε η σέντρα. Ο Φερνάντες είχε τρυπώσει για να πιάσει την κεφαλιά. Ο Λιβάκοβιτς παραχωρεί κόρνερ στο 7ο λεπτό. Και αυτή η κατάσταση ήταν κάπως επικίνδυνη για τους Κροάτες. Φερνάντες πατάει περιοχή και γίνεται επικίνδυνος. Εδώ δεν μπόρεσε να εκτελέσει, να κάνει την κεφαλιά στη σέντρα του Λεάο. Καθώς ο Σούταλο πήγε πρώτος στην μπάλα. Και ο Λιβάκοβιτς, επειδή η μπάλα είχε κατεύθυνση προς το αριστερό παραθυράκι, παραχώρησε το κόρνερ για την Πορτογαλία. Μέχρι στιγμής 0-0, αλλά μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα παιχνίδι που καλύπτει τις προσδοκίες μας. Πλασαριστά εκτελέστηκε αυτό το κόρνερ για τον Νέτο, η σέντρα του Νέτο. Ο Ρονάλντο έκανε το άλμα, δεν βρήκε την κεφαλιά. Ένα σούτ με το εξωτερικό του Κανσέλο που έχει την ποιότητα, αλλά δεν ήταν καλό τελείωμα. Από το ημικύκλιο της περιοχής η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε. Out αυτή η φάση στο 7ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ανυπόμονοι στις κερκίδες του γηπέδου, με τις ελπίδες τους και οι Κροάτες και οι Πορτογάλοι για να μην είναι ο τερματικός σταθμός του Τορόντο σε αυτή την μεγάλη παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου. Βολέ του Λιβάκοβιτς, ωραία υποδοχή της μπάλας από τον Σούτσιτς. Κερδίζουν και πάλι οι Πορτογάλοι με τον Μπρούνο Φερνάντες. Μπρούνο Φερνάντες κόπηκε πάνω στο βήμα και φεύγει ο Κόβατσιτς. Κόβατσιτς κινείται κάθετα και θέλει να αλλάξει παιχνίδι προς τα δεξιά και κάνει την επιτάχυνση ο Σούτσιτς, αλλά δεν προλάβει, η μπάλα έφυγε πλάγια. Παρ' όλα αυτά, συγχαίρει τον συμπαίκτη του για την ιδέα που είχε. Πλάγια η μπάλα για τους Πορτογάλους κοντά στην περιοχή του Ντιόγκο Κώστα, και ενώ το 0-0 παραμένει στο 8ο λεπτό. Μέντες είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νούνο Μέντες, πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain. Δυνατό το πλάγιο, το Λεάο δεν μπόρεσε να γυρίσει, αλλά παραμένει μπάλα από τον Ρονάλντο και τον Φερνάντες. Φερνάντες βλέπει την κίνηση που θέλει να κάνει ο Νέτο από τα δεξιά και μπάλα περνάει από τον Πέρισιτς. Και είναι ο Νέτο. Νέτο με Πέρισιτς. Νέτο πλησιάζει την περιοχή. Νέτο συγκλίνει με το αριστερό. Θέλει να βγάλει μια γλυκιά σέντρα. Δεν την βρήκε ο Ρονάλντο, δεν την βρήκε ο Λιβάκοβιτς. Να δούμε τι θα δείξει ο διαιτητής. Αν είναι out corner. Πάντως η πορεία της μπάλας δεν φάνηκε να αλλάζει ούτε από την εκτείναξη του Λιβάκοβιτς, ούτε από την απόπειρα κεφαλιάς του Ρονάλντο. Λογικά είναι out. Πολύ καλή η σέντρα, ναι, δεν τη βρίσκει ο Ρονάλντο, δεν τη βρίσκει ο Λιβάκοβιτς. Και αυτή η φάση, έστω και αν δεν υπάρχει τελική προσπάθεια, είναι άλλη μια κατάσταση συναγερμού στην άμυνα της Κροατίας. Πολύ καλή και έξυπνη η φαλτσαριστή σέντρα του Νέτο από τα δεξιά. Οι Κροάτες ζορίζονται σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο 1ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Γυρίζει πίσω την μπάλα ο Σούταλο. Λιβάκοβιτς. Η μπάλα έχει πάει δεξιά. Στάνισιτς. Απέφυγε τον Λεάο που έκανε τάκλιν στην πλάγια γραμμή και δεξιά ο Στάνισιτς. Κουβαλάει την μπάλα. Οι Κροάτες πιέζονται καθώς οι Πορτογάλοι ανεβαίνουν ψηλά. Τώρα οπισθοχωρεί η Πορτογαλία. Τώρα η Κροατία ελευθερώνει το παιχνίδι της και ανεβαίνει και ο Περίσιτς από τα αριστερά για να περάσει για τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς κεντρικά. Η μπάλα για τον Μπατούρινα. Μόντριτς. Μόντριτς ελέγχει το γήπεδο. Η μπάλα δίπλα. Εκεί όπου ήταν ο Σούτσιτς. Και τώρα προς τα δεξιά. Και πίσω για τον Σούταλο. Σούταλο για Πονγκρατσίτς. Αριστερά ανοίγει το Κόβατσιτς. Η Κροατία σε ένα πιο στατικό παιχνίδι. Η μπάλα τώρα περνάει δεξιά. Τώρα αρχίζει και κάνει την ροή στα μεσοδιαστήματα η Κροατία. Αλλά η κεφαλιά είναι άστοχη του Μπούντιμιρ από το σημείο του πέναλτι στο γέμισμα που έγινε προς την περιοχή. Έκανε το άλμα, πήρε την κεφαλιά. Η μπάλα πήρε ύψος. Έφυγε πάνω από την εστία του Ντιόγκο Κώστα. Συμπληρώσαμε τα 10 λεπτά. Καλός ρυθμός στον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Πιο επικίνδυνη η Πορτογαλία που δείχνει να θέλει να παίξει περισσότερο γρήγορα. Κανσέλο, Ντίας. Περνάει την μπάλα για τον Βιτίνια. Βιτίνια πλάγια και αριστερά. Πάλι ο Μέντες στο μπακ κινείται εσωτερικά. Και ο Λεάο παίρνει την πλάγια γραμμή και φορμά ο Λεάο ανάμεσα από τέσσερις. Θέλει να δώσει και τον Μέντες. Ο Μέντες γύρισε προς τα πίσω, έφαγε για την κλωτσιά. Φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων εκτός περιοχής του Λιβάκοβιτς υπέρ της Πορτογαλίας. Παρά τις διαμαρτυρίες Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς και Κόβατσιτς. Όλοι πάνω στον Νορβηγό διαιτητή τον Έσκας. Με τον Μέντες να γυρίζει, ναι, βέβαια, είναι φάουλ του Κόβατσιτς. Καθαρή περίπτωση φάουλ. Δεν είναι κάρτα, πάει για μπάλα ο Κόβατσιτς, αλλά είναι φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν για τους Πορτογάλους. Στατική φάση στα 10 μέτρα από την περιοχή του Λιβάκοβιτς. Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την γνώριμη θέση, τα χέρια στη μέση, τα πόδια ανοιχτά. Κάποια λόγια στον εαυτό του με σκυμμένο το κεφάλι. Θα μετρήσει τα βήματα. Ο Λιβάκοβιτς φτιάχνει το τείχος. Μέχρι στιγμής 4, θα πάει και 5. Όχι, φεύγει πιο δεξιά από το τείχος ο Μπατούρινα. Ο Ρονάλντο συνεχίζει με αυτό το τρόπο που έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε να εκτελεί στατικές φάσεις. Έχει βάλει γκολ από τέτοιο σημείο. Για τον Κριστιάνο δεν είναι τόσο μακριά. Αγκαλιάζουν τα κασκόλοι οι Πορτογάλοι. Ο σκηνοθέτης πάνω στον Ρονάλντο. Ρονάλντο φόρα εκτελεί μπάλα, όμως δεν πέρασε από το τείχος. Δεν πήρε ύψος η μπάλα, ήταν χαμηλά και μάλιστα ένας Κροάτης δέχτηκε την μπάλα με δύναμη και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είναι ο Πονγκρατσίτς. Δεν πήρε ύψος η μπάλα από το φάουλ του Ρονάλντο. Και ο Πονγκρατσίτς δέχθηκε όλη την ορμή του χτυπήματος σε σημείο που ο πόνος είναι δύσκολος, δεν αντέχεται. Ρονάλντο τα βάζει με τον εαυτό του, Πονγκρατσίτς σηκώθηκε, Φερνάντες φτάνει στην περιοχή και ο Πονγκρατσίτς ζητάει βοήθεια για το μαρκάρισμα του Μπρούνο Φερνάντες. Πλάγια η μπάλα για τους Πορτογάλους στο 13ο λεπτό, 0-0. Βέιγκα για τον Ντίας, πάντα οι Πορτογάλοι με την μπάλα στα πόδια σχεδόν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Βέιγκα. Οι Κροάτες σε ένα παιχνίδι υπομονής. Λεάο και πάλι παίρνει την κούρσα από τα αριστερά. Λεάο θα βγάλει τη σέντρα με πολύ ύψος, ίσως και να κόντραρει μπάλα. Τρέχει ο Νέτο, ο Κανσέλο είναι εκείνος που τσιμπάει την μπάλα. Χάνει τη μάχη από τον Πέρισιτς. Για τους Κροάτες είναι η μπάλα. Στο 14ο λεπτό ο Πέρισιτς με τον αριθμό 14 στη φανέλα παίρνει το φάουλ. Ο Κόβατσιτς θα το εκτελέσει προς τα πίσω, άλλωστε ήταν κοντά στην περιοχή της ομάδας του Ζλάτκο Ντάλιτς. Η μπάλα έχει φτάσει στον Λιβάκοβιτς. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, διόρθωσε ο Κόβατσιτς που κατέβηκε σε χαμηλά μέτρα στην πίεση των Πορτογάλων και η μπάλα θα πάει δεξιά. 0-0 είναι το παιχνίδι. Πορτογαλία-Κροατία. Μακρινή μεταβίβαση, γιατί ζορίζονται οι Κροάτες να απλώσουν το παιχνίδι τους. Και ο Βιτίνια μια κεφαλιά. Και ο Νέτο προλαβαίνει και θέλει να δώσει εκεί την μπάλα σε ένα χώρο που ο Νέβες χάνει. Και θέλει να βγει τώρα η Κροατία γρήγορα και αναπτύσσεται από τα αριστερά Μπατούρινα. Μπατούρινα με την μπάλα στα πόδια, γυρίζει προς τα πίσω. Πέρισιτς. Και η μπάλα στον Κοβάτσιτς, ενώ διακριτικά ο Ζωάν Νέβες παρακολουθεί. Μόντριτς, διαγώνια μεταβίβαση προς τα δεξιά. Η μπάλα έχει φύγει με δύναμη, θα φύγει απευθείας out. Δύσκολη αυτή η μπαλιά για τον Βλάσιτς. Στο 15ο λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Σίγουρα η κορυφαία στιγμή μέχρι στιγμής στο μάτς, κορυφαία φάση είναι η επέμβαση του Λιβάκοβιτς στο σούτ μέσα από την περιοχή στο πλασέ του Φερνάντες. Βέιγκα, Πορτογαλία με την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μέντες για Βιτίνια. Βιτίνια δέχεται την πίεση και αφήνει για τον Ρούμπεν Ντίας. Ο Ντίας δίνει την μπάλα δεξιά στο Πέδρο Νέτο. Πιέζει ο Πέρισιτς που ακολουθεί τον Νέτο, που έκανε την επιτάχυνση. Και η μπαλιά πάει προς τον Νέτο. Ο Πέρισιτς τον άφησε και έκλεισε εσωτερικά. Βγήκε ο Πόνγκρατσιτς να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο του για την Πορτογαλία. Κοντά στην περιοχή των Κροατών αυτό το πλάγιο out. Προσπαθούν οι Κροάτες να βρουν έναν τρόπο να περιορίσουν την ταχύτητα που βγάζει η Πορτογαλία από τις πτέρυγες. Και με τις συνεργασίες που βγαίνουν από τα δεξιά με Κανσέλο, Νέτο και κατεβαίνει και ο Νέβες. Και με τις κούρσες που κάνει ο Λεάο από τα αριστερά. Η μπάλα βγήκε εντωμεταξύ corner από την παρέμβαση του Πόνγκρατσιτς. Φάνηκε να βγαίνει κοντά στο σημαία και τελικά είναι κόρνερ. Στο 18ο λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ο Μέντες στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Η μπάλα με δύναμη προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά out. Χάνεται αυτή η ευκαιρία για τους Πορτογάλους. Άλλη μία στο παιχνίδι από τον Βέιγκα, που έκανε καλό άλμα ο Ρενάτο Βέιγκα. Αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά out. Γιος του Νέλσον Βέιγκα, ο οποίος ήταν πρώην διεθνής με το πράσινο ακροτήρι, που είναι βεβαίως η χώρα που συζητιέται περισσότερο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και θα γιορτάσει με την παρουσία απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή την πρόκριση από τους ομίλους. Κίτρινη κάρτα για τον Ρούμπεν Ντίας, διαφωνίως προς τον Έσκας, ο αμυντικός της Manchester City. Κρίθηκε ότι πήγε πολύ δυνατά απέναντι στον Μπούντιμιρ σε αυτή τη διεκδίκηση. Είναι άπλος στο αριστερό του χέρι, τον βρήκε στο πρόσωπο, τον γκρέμισε. Παραπονιέται, αλλά δεν έχει δίκιο για αυτή την κάρτα που δείχνει ο Έσκας. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές λένε, μα είναι η πρώτη φορά, μα είναι η πρώτη προσπάθεια. Δεν έχει να κάνει, αν το φάουλ είναι σκληρό, θα πρέπει να βγει η κίτρινη κάρτα. Κάρτα λοιπόν στο 17ο λεπτό για τον Ντίας. Η μπάλα πήγε προς τα πίσω πάλι για τους Κροάτες, που δυσκολεύονται απέναντι σε οργανωμένη άμυνα των Πορτογάλων να δουν την περιοχή του Κώστα. Τώρα κάνει μια ωραία τρίπλα ο Βλάσιτς και είναι φάουλ για την Κροατία στην προέκταση της περιοχής. Ένα φάουλ που κάνει ο Βέιγκα. Και το κέρδισε ο Πέταρ Σούτσιτς. Με τον Βέγκα ο Σούτσιτς έκανε το κοντρόλ, πέρασε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ένα φάουλ στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής στο 18ο λεπτό για την Κροατία. Μια στατική φάση. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Μόντριτς στην εκτέλεση. Σίγουρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στους δύο μύθους, καθώς το τέλος αυτής της αναμέτρησης ένας εκ των δύο θα αποχαιρετήσει, να πούμε κατά πάσα πιθανότητα, ας το πούμε, το παγκόσμιο κύπελο και την ιστορία του. Η μπάλα απομακρύνεται και ο Λεάο θέλει να φύγει και δίνει ο Νέτο, αλλά ο Λεάο δεν θα προλάβει γιατί η μπάλα έφυγε μπροστά του και αναγκάζεται ο Στάνισιτς να παραχωρήσει πλάγιο άτο από τα δεξιά, όπως αναπτύσσεται η Πορτογαλία. Κοντά στη μεσαία γραμμή το πλάγιο out εκτελέστηκε προς τα πίσω για τον Βιτίνια. 0-0 το παιχνίδι στο Ιόλου στο Τορόντο. Κοντά στη μεσαία γραμμή το πλάγιο out εκτελέστηκε προς τα πίσω για τον Βιτίνια. 0-0 το παιχνίδι

Βιτίνια, Λεάο. Ο Μέντες δεν κατάφερε να ξεφύγει εδώ. Έκοψε ο Στάνισιτς. Οι Κροάτες όμως δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν την μπάλα. Ο Λεάο πίεσε, πήρε το πλάγιο out. Το εκτελεί για τον Βιτίνια από τα αριστερά. Κινείται σε κεντρικό ρόλο ο Ζωάο Νέβες. Βγήκε ψηλά ο Ρονάλντο και η μπάλα τώρα φτάνει δεξιά για τον Νέτο. Νέτο για την Πορτογαλία, για τον Δίας που ανεβαίνει. Και εδώ δεν γίνεται μια κίνηση στο χώρο από τους Πορτογάλους, αλλά γεμίζουν τα μεσοδιαστήματα για να περάσουν εκεί την μπάλα με τον Βιτίνια. Βιτίνια περνάει για τον Νέβες. Βιτίνια και Νέβες, συμπαίκτες και βασικοί υπεύθυνοι για ακόμη ένα Champions League για την Paris Saint-Germain. Δίας, Ρούμπεν Δίας, Νέβες, Νέτο, Κανσέλο. Ο Κανσέλο, ο οποίος κινείται κεντρικά, τον ακολούθησε μέχρι ένα σημείο ο Πέριζιτς. Δεν άφησε μετά τη γραμμή. Ο κεντρικός αμυντικός της Πορτογαλίας, ο Βέιγκα, ανοίγει το παιχνίδι για το Λεάο, αλλά δεν προλαβαίνει ο Λεάο. Είχε γυρίσει εκεί να κλείσει και να πιέσει ο Βλάσιτς, που αλλάζει σε αρκετές περιπτώσεις θέση με τον Σούτσιτς πίσω από την κίνηση του Μπούντιμιρ. Στην κορυφή της επίθεσης για τους Κροάτες που έχουν αυτό το πλάγιο out κοντά στην περιοχή τους. 20 λεπτά αγώνα, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Η μπάλα πέρασε για τον Μπατούρινα. Λεά όμως κατεβάζει και κερδίζει Πορτογαλία. Δίνει για τον Βιτίνια. Βιτίνια για τον Μέντες. Η μπάλα γυρίζει πίσω στο χώρο του κέντρου και από τον Βέικα για τον Κανσέλο. Κανσέλο είναι στον άξονα. Δεν έκανε σε πρώτο χρόνο τη μακρινή μεταβίβαση. Κάνει τη χαμηλή. Δεν πέρασε από τον Περισίτς που έκανε την προβολή. Πλάγια η μπάλα για τους Πορτογάλους. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Κανσέλο. Πολύ δουλειά για τον 37χρονο Περισίτς, έχοντας απέναντί του τον 26χρονο Νέτο της Τσέλσι. Παραμένει το 0-0. Μέντες για τον Λεάο. Εκεί δίνει ένα τείχος βοήθεια που έχει σχηματιστεί και από τον Στάνισιτς και από τον Βλάζιτς και από τον Μόντριτς μετά τις κούρσες που έκανε ο Λεάο στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Η μπάλα έχει πάει δεξιά για τον Νέτο. Θέλει να φτιάξει αδύναμες πλευρές η Πορτογαλία, αλλά εκεί πρέπει να παίξει πιο γρήγορα. Κανσέλο. Κανσέλο με Πέρισιτς. Κανσέλο θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Η μπάλα βρίσκει πάνω στο Μόντριτς που προλαβαίνει να την ελέγξει και να την απομακρύνει. Πήρε το χειροκρότημα, κέρδισε ο Δίας. Φερνάντες ελευθερώνει την μπάλα. Οι Πορτογάλοι παραμένουν στην επίθεση και είναι ο Βέικα που δίνει για τον Μέντες. Μέντες για τον Φερνάντες. Φερνάντες για τον Μέντες. Μέντες κινείται πιο εσωτερικά από τα αριστερά για τον Φερνάντες στον άξονα και τώρα Βιτίνια. Βιτίνια που έχει κοντά τον Μπούντιμιρ. Φερνάντες ψάχνει επιλογές, απέφυγε τον Κοβάτσιτς, δίνει για τον Κανσέλο. Κανσέλο που αφήνει την μπάλα δεξιά, εκεί όπου κινεί τον Νέτο. Νέτο κρατά την μπάλα. Προσποιείται ότι θα βγάλει σέντρα με το αριστερό. Δεν το έκανε και τη γυρίζει για τον Ρούμπεν Δίας. Και ο Δίας για τον Βιτίνια που είναι σε θέση μέσα αριστερά και περνάει αριστερά για τον Λεάο με Βλάσιτς και Στάνισιτς. Ο Βλάσιτς κερδίζει την μπάλα. Τον ακολουθεί ο Μέντες. Ο Βλάσιτς μένει όρθιος, πλάγια και δεξιά και θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί όπου έκανε την κίνηση ο Μπούντιμιρ. Βγήκε ο Δίας, η Πορτογαλία ανακτά γρήγορα την κατοχή και βγαίνει από την περιοχή του ο Κώστα που σε αυτά τα λεπτά έχει γίνει θεατής αυτού του σπουδαίου αγώνα. Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στο 23ο λεπτό, στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Κανσέλο. Κανσέλο κρατά την μπάλα και δίνει για τον Νέτο. Νέτο είναι από τα δεξιά με τον Πέρισιτς. Περνάει κεντρικά για τον Νέβες. Νέβες, πολύ ωραία η κίνηση του Κανσέλο που ελευθερώνει αριστερά στην πλάτη όμως του Λεάου που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω, να στο πάρει με το στήθος και να δώσει για τον Μέντες. Μέντες περνάει για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο για τον Βιτίνια. Βιτίνια για τον Μέντες. Μέντες θα κάνει τη σέντρα, προσπαθεί να τρυπώσει εκεί ο Φερνάντες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Νέτο και Φερνάντες είχαν πάρει θέση μέσα στην περιοχή της Κροατίας. Πόνγκρατσιτς κεφαλιά ψαράκι στη μικρή περιοχή για να παραχωρήσει αυτό το κόρνερ, γιατί η σέντρα του Μέντες ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Κόρνερ για τους Πορτογάλους. Συγχαρητήρια από τον Πέρισιτς με μια σφαλιάρα αναγνώρισης στον Πόνγκρατσιτς για αυτή την απομάκρυνση. Κόρνερ για την Πορτογαλία στο 24ο λεπτό. Το παιχνίδι χωρίς γκολ, αλλά έχει ένταση και ρυθμό όπως το περιμέναμε. Μέντες σε αυτό το κόρνερ από τα δεξιά για τους Πορτογάλους με το αριστερό προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα προσγειώθηκε στο έδαφος, οι κόντρες δεν ευνόησαν τους Πορτογάλους. Out. Και τώρα θα έχουμε λογικά το διάλειμμα ενυδάτωσης ή αλλιώς το διαφημιστικό διάλειμμα στο 24ο λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Γυρίζουμε το μικρόφωνο σε εσάς, Τάσο και Δημήτρη, και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: Ωραία, Γιάννη, βλέπουμε έτσι τα πρώτα 22 λεπτά να είναι μονόλογος για τους Πορτογάλους, χωρίς να είναι την πολύ μεγάλη φάση, ελέγχουν τον αγώνα, πιέζουν, μπήκαν έτσι αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο για να πετύχουν πρώτη γκολ, χωρίς να σημαίνει κάτι. Αυτό έχουμε δει σε όλα τα, ή μάλλον στα πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Σε αυτή τη φάση κάποιος επιτυχαίνει ένα γκολ ή δύο γκολ και στο τέλος να μείνει ο νικητής. Να δούμε τι εκπλήξεις θα έχουμε και απόψε. Πότε θα τελειώσει το παιχνίδι, στα 90 φεύγα ή θα έχουμε παράταση και πέναλτι. Θα με μάλωσει ο Γιάννης, αλλά νομίζω θα είναι και θεματικό και πολύ ενδιαφέρον αν θα έχουμε ή παράταση ή πέναλτι. Και πάντως μπορεί όσοι είμαστε είτε από τις τηλεοράσεις είτε στο γήπεδο να αποδοκιμάζουν, αλλά θεωρώ ότι οι προπονητές μπορεί να τους καλοαρέσει αυτή η διακοπή, καθώς έχουν την ευκαιρία σε ένα μεγαλούτσικο ποδοσφαιρικό time out να δώσουν εντολές όπως κάνουν τώρα οι προπονητές και να αλλάξουν κάτι. Τα ακούνε τώρα, ας πούμε, οι Κροάτες από τον προπονητή τους, όπως και χτες η Αγγλία, προχτές η Αγγλία μέχρι το 22 δεν υπήρχε και μετά το 22 άλλαξαν τα πάντα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό,
0: αλλά
1: περισσότερο φάνηκε στο cool break του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα του Βελγίου, που το σκορ ήταν
0: 0-2.
1: Τσακωνόντουσαν
0: οι Βελγοί
1: μεταξύ τους και το time out σαν να άλλαξαν τα πάντα. Αυτό το time out, ξέρεις, αλλάζει.
0: Όπως το μπάσκετ, το παίρνουν να δίνουν μπροστά.
1: Ναι, δεν θέλω να πω ότι αλλάζει το ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα στοιχείο, μια λεπτομέρεια που μπορεί πραγματικά
0: να είναι σημαντική.
1: Να αλλάζει τη ροή του αγώνα.
0: Δηλαδή έχει άλλο ρυθμό, το κόβεις για 3 λεπτά, του λες όπα, δεν έχει. Σταματάς.
1: Παιδί μου, άλλαξε τελείως το Βέλγιο, η εικόνα του Βελγίου. Δηλαδή.
0: Σαν να μπει κανένα μέσα ήταν.
1: Ναι, και στην ψυχοσύνθεση. Εντυπωσιακό ήταν. Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Θεωρώ ότι δεν είναι η μοίρα του ποδοσφαίρου, θύμα του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των τηλεοπτικών, όλα αυτά που τα έχουμε χιλιοπεί. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο εκεί θα καταλήξει.
0: Ναι, και εγώ νομίζω. Όχι, όχι απαραίτητα.
1: Η UEFA ανακοίνωσε.
0: Σιγά-σιγά, εγώ νομίζω.
1: Μάλιστα, όχι με ανακοίνωση, αλλά από επίσημα χείλη, δηλαδή αξιωματούχοντες, ότι στο Euro δεν θα έχουμε τέτοια ιστορία, λέει. Πάμε στο Γιάννη το Σαντορινέο. Γιάννη μου, συνέχισε το κρεσέντο σου.
2: Ναι, κοίταξε, δεν έχουμε γκολ, είναι 0-0. Ο Βιτίνια καθησύχαζε τον Ρονάλντο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ο Μέντες έδειχνε κάτι στον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο τους εξηγούσε σε ποιους χώρους θα πρέπει να σημαδέψουν. Ναι, είναι ένα time out που δεν διαφωνώ ότι στους προπονητές μπορεί να αρέσει, αλλά σίγουρα είναι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, όπως το ξέρουμε. Τώρα οι Κροάτες με τον στην προσπάθεια που έκανε να κινηθεί κάθετα ο Σούτσιτς, μένει η μπάλα στο παιχνίδι και στα πόδια των Κροατών με τον Μπατούρινα και έχει φτάσει αριστερά για τον Περισίτς. Πήγαν κατευθείαν μετά το cooling break, αυτό ήθελα να πω, οι Κροάτες να υποφεληθούν και να βγάλουν φάση προς την περιοχή των Πορτογάλων και υπήρχαν καλές προϋποθέσεις αν η αρχική σκέψη του Σούτσιτς γινόταν πράξη. Μετά η μπάλα πήγε πλάγια στον Μπατούρινα, ο Μπατούρινα κλείστηκε. Μόντριτς ελευθερώνεται πάρα πολύ ωραία και πάλι ο Σούτσιτς και η μπάλα πάει δεξιά και γίνονται κινήσεις τώρα από τους Κροάτες και βγαίνει ο Βλάσιτς πλάγια και παίρνει μαζί το ένα από τα δύο στόπερ των Πορτογάλων, τον Βέικα. Δεν υποφελήθηκε όμως γιατί τον ακολούθησε ο Λεάου, η μπάλα γύρισε πίσω στο χώρο του κέντρου και ακόμη πιο πίσω στον Πόνγκρατσιτς, που δίνει τώρα για τον Κόβατσιτς, τον άξονα ο Κροάτης μέσος της Manchester City και παλαιότερα της Real. Η μπάλα στα πόδια των Κροατών που θέλουν να ελέγξουν τον ρυθμό και να σταματήσουν λίγο αυτό το κυνηγητό με τους Πορτογάλους να έχουν την κατοχή. Ανεβαίνουν οι Πορτογάλοι στην πίεση, ο Μόντριτς είναι έξω από την περιοχή των Κροατών, Πόνγκρατσιτς. Αυτό θέλουν, να παίξουν στην πλάτη της πορτογαλικής άμυνας και πέτυχε αυτό. Είναι ο Βλάσιτς, αλλά offside. Εδώ πέτυχε το σχέδιο. Offside όμως ο Βλάσιτς. Οπότε βγήκε η φάση. Αλλά το σχέδιο να καλέσουν τους Πορτογάλους ψηλά, να γίνει κίνηση στην πλάγια γραμμή, στην πλάτη του μπακ. Αυτό που είδαμε τώρα δηλαδή από αριστερά προς τα δεξιά με τον Βλάζιτς να βγαίνει στην πλάτη του Μέντες, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Στο 29, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Βιτίνια κάτω από τη μεσά γραμμή κρατά την μπάλα. Βιτίνια χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ανεβαίνει και ο Κανσέλο από τα δεξιά. Γυρίζει όμως το άλλο μπακ, στον Μέντες. Μέντες περνάει για τον Ράφα Λεάου και βγαίνει ο Ρονάλντο. Ρονάλντο πάρα πολύ ωραία επιστρέφει για τον Μέντες. Και η μακρινή μεταβίβαση του Μέντες εκεί που ανεβαίνει ο Νέτο, ο Κανσέλο και κάνει το κοντρόλ. Περίμενε ο Νέτο, δεν του έδωσε πρώτο χρόνο. Γίνεται η σέντρα. Ρονάλντο παραλίγο να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα έφυγε out. Δεν την βρήκε ο Φερνάντες που ζητάει σπρόξιμο. Δεν βρήκε κοντά στο δεξί δοκάρι του Λιβάκοβιτς την κεφαλιά. Ο Ρονάλντο στην πολύ επικίνδυνη σέντρα του Κανσέλο από τα δεξιά με το αριστερό. Αρχικά η διαγώνια μεταβίβαση. Έκανε την κίνηση ο Νέτο, δεν του έδωσε ο Κανσέλο την μπάλα. Γέμισε η περιοχή στο πέναλτι ο Φερνάντες. Στο δεύτερο δοκάρι ο Ρονάλντο. Ο Φερνάντες ήταν δύσκολο να βρει την μπάλα. Ο Ρονάλντο θα μπορούσε να τη βρει με το κεφάλι απέναντι από τον Λιβάκοβιτς. Αλλά η μπάλα πέρασε από όλους, έφυγε out. Φτάσαμε στο ημίωρο. Δεν έχουμε γκολ στο ματς του Τορόντο. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Στην περιοχή των Κροατών η μπάλα. Ανεβαίνουν πάλι οι Πορτογάλοι να πιέσουν. Ο Πόνγκρατς κάνει τη μακρινή μεταβίβαση. Η μπάλα πάλι στα πορτογαλικά πόδια αφού ο Βέγκα κέρδισε την μάχη στον αέρα από τον Μπούντιμιρ και είναι ο Ντίας που δίνει για τον Λεάο. Ο Λεάο κάνει άλλη μια περίτεχνη ενέργεια από τα αριστερά. Θα πάρει το πλάγιο out. Απέφυγε τον Στάνισιτς, τον έκοψε ο Βλάσιτς. Ο Λεάο μετά τις κούρσες του πρώτου δεκαλέπτου βρίσκει μπροστά του 2 και 3 παίκτες. Και εκεί βεβαίως η Πορτογαλία προσπαθεί να υποφεληθεί από την αδύναμη πλευρά, από την άλλη πλευρά, με Νέτο και Κανσέλο. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Και είναι ο Ντίας. Ντίας ανεβαίνει με την μπάλα από τη μεσαία γραμμή, αλλά δίνει πίσω για τον Βιτίνια που γυρίζει σε χαμηλά μέτρα μαζί με τον Νέβες. Πότε ο ένας, πότε ο άλλος. Τώρα είναι ο Νέβες που κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Τον ακολουθεί ο Μπούντιμιρ. Πάει να ανέβει ο Μόντριτς. Η μπαλιά του Βέικα είναι για τον Μέντες που κάνει την κούρσα και για τον Λεάο που έχει την μπάλα. Δεν έδωσε για τον Μέντες, δίνει για τον Βιτίνια. Το ψάχνει η Πορτογαλία με αρκετές πάσες. Και η μπάλα πάει δεξιά και είναι ο Νέτο. Ο Νέτο με το Πέρισις παράλληλα για τον Κανσέλο. Κανσέλο για τον Ντίας. Ο Ντίας πιέζεται από τον Μπατουρίνα. Η μπάλα πίσω για τον Βέγκα. Και Βέγκα για τον Βιτίνια που κινείται από τα αριστερά. Πάνω στην πλάγια γραμμή ο Λεάο. Ο Βιτίνια κινείται παράλληλα με τη μεσαία γραμμή και αφήνει την μπάλα για τον Ντίας. Η Πορτογαλία διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Η Κροατία κλείνει χώρους και κενά. 0-0 το παιχνίδι στο 32. Βιτίνια για τους Πορτογάλους. Περνάει την μπάλα για τον Ντίας. Ντίας στην πλάγια γραμμή για τον Νέτο. Ο Νέτο έχει κοντά τον Πέρισιτς. Δεν κατάφερε να βρεθεί με τον Κανσέλο που πιέζει τον Μόντριτς που κερδίζει ο Κροάτης την μπάλα και δίνει για τον Πέρισιτς. Και ο Πέρισιτς για τον Μπατούρινα, αλλά είναι λανθασμένη μπαλιά. Γυρίζει ο Βιτίνια, παίρνει την μπάλα στην κατοχή της Πορτογαλίας και πάλι Ρούμπεν Ντίας για τον Βέιγκα. Ρονάλντο Βέιγκα κρατάει την μπάλα στα πόδια του πρώην παίκτης Άουξμπουργκ, Βασιλείας, Τσέλσι, Γιουβέντους. Και τώρα στη Βιγιαρεάλ. Από μικρός. Κερδίζει ο Μέντες στις κόντρες, κερδίζει την μπάλα, απέφυγε δύο παίκτες από τα αριστερά. Φερνάντες, Λεάο. Ο Λεάο είναι με τον Στάνισιτς. Λεάο κρατάει την μπάλα, Βιτίνια. Ντίας. Σηκώνει την μπάλα για τον Φερνάντες. Φερνάντες προστατεύει την μπάλα. Τη μαζεύουν οι Πορτογάλοι μέσα στην περιοχή με πλάτη όμως στην εστία. Ο Μέντες κερδίζει. Μέντες που θέλει να στρώσει για τον Φερνάντες. Παράλληλο γύρισμα Λιβάκοβιτς. Μένει μπάλα. Κόρνερ. Μένει μπάλα στην περιοχή από την αρχική ενέργεια του Φερνάντες που μετά την επέμβαση του Λιβάκοβιτς τη μάζεψε από τη γραμμή του out. Θέλησε να κάνει το γύρισμα εκεί που περίμενε ο Ρονάλντο. Η μπάλα όμως από την σωστή αντίδραση των Κροατών αμυντικών. Καταλήγει κόρνερ αρχικά στην ενέργεια του Φερνάντες που για να βάλει την κόντρα ο Μόντριτς, βρήκε την μπάλα, πήρε τροχιά προς την εστία, ο Λιβάκοβιτς κατάφερε να αποκρούσει. Κόρνερ για την Πορτογαλία στο 34ο λεπτό. Χωρίς γκολ το παιχνίδι στο Τορόντο, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Νοκάουτ για την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Λεάο δίνει πλασαριστά για τον Φερνάντες. Κανσέλο για τον Μέντες. Μέντες κάνει την προσποίηση, πάει στο ημικύκλιο. Ένα δυνατό σούτ την μπάλα στα σώματα. Και τώρα θέλουν να φύγουν γρήγορα οι Κροάτες στην επίθεση. Ελίσσεται και ο Μπατούρινα. Φάουλ ζητάνε οι Κροάτες. Μπάλα λέει ο διαιτητής. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Μπατούρινα θα σηκωθεί. Οι Πορτογάλοι βιάστηκαν να βγουν γρήγορα. Εδώ ο Βλάσιτς κάνει φάουλ πέφτοντας στην πλάτη του Βιτίνια. Στο 34. Μεταξύ κέντρου και περιοχής αυτό το φάουλ. Πλάγια και αριστερά για την Πορτογαλία. 0-0 το παιχνίδι. Με τους Πορτογάλους να δείχνουν πιο επικίνδυνοι, να έχουν φάσεις που απασχόλησαν τον Λιβάκοβιτς, αλλά ακόμη το μάτς είναι στο 0-0. Βιτίνια από τα αριστερά, η μπάλα έχει βγει πλάγια. Μέντες, Βέιγκα, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς γκολ Πορτογαλία-Κροατία. Λεάο στην πλάγια γραμμή από αριστερά, δίνει για τον Βιτίνια. Βιτίνια βλέπει μπροστά τον Μπούντιμιρ. Δίνει για τον Δίας και ο Δίας ανεβαίνει. Από τα δεξιά, εδώ μπερδεύτηκαν και ο Κανσέλο με τον Νέτο. Εποφελήθηκε από αυτό το λάθος ο Πέρισιτς. Δίνει για τον Μόντριτς. Μόντριτς για τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς, πολύ ωραία συνεργασία. Και φεύγει ο Κόβατσιτς από τα αριστερά και απλώνει την μπάλα. Απλώνει το παιχνίδι και θέλει να βγάλει στην καρδιά της άμυνας. Ή αν θέλετε, στην κορυφή της επίθεσης για τους Κροάτες. Δεν πέρασε η μπάλα γιατί έκλεισε εσωτερικά ο Μέντες. Έκοψε τον Μπούντιμιρ και αυτή την επικίνδυνη μετάβαση για τους Κροάτες. Ρονάλντο από τα αριστερά για τον Λεάο. Η Πορτογαλία και πάλι στο προσκήνιο. Φερνάντες. Που γύρισε τώρα πίσω και κρατάει την μπάλα, περπατάει δίπλα το Μέντες, περπατάει δίπλα το Νέβες, προτίμησε τον Βιτίνια, 58% κατοχή μπάλας για την Πορτογαλία, 28% για την Κροατία, το 14% σε διεκδίκηση, στο 36. Βιτίνια για τους Πορτογάλους που είναι στην επίθεση, Βιτίνια που αφήνει για τον Βέιγκα, Βέιγκα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του, αλλάζει με τον Ζωάο Νέβες και πάλι Βέιγκα, που δίνει τώρα για τον Βιτίνια από τα αριστερά και Βιτίνια περνά για τον Λεάο. Λεάο και πάλι από την πλάγια γραμμή, αλλά αρκετά μακριά από την περιοχή. Πρέπει η μπάλα στο Λεάο να φτάνει για τους Πορτογάλους κοντά στο επίπεδο της περιοχής για να μπορέσει ο Λεάο να γίνει επικίνδυνος. Βιτίνια ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Δεν την βλέπει και δίνει στον Δίας. Και Δίας πίσω για τον Βιτίνια που κατέβηκε κάτω από τη μεσαία γραμμή, στο αμυντικό μισό της Πορτογαλίας. Και δίνει τώρα για τον Δίας. Και ο Δίας αν δεξί μπακ. Περνά την μπάλα διαγώνια για τον Ρονάλντο. Ρονάλντο με πλάτη δίνει εκεί που ο Φερνάντες μπερδεύτηκε. Δεν περίμενε αυτή την πάσα, αλλά κερδίζει το φάουλ από τον Σούτσιτς που διαμαρτύρεται για αυτό το σφύριγμα. Θεωρώντας ότι έπεσε εύκολα ο Μπρούνο Φερνάντες. Που κάνει την κατοχή. Του είχε κάνει φάουλ. Του είχε κάνει φάουλ ο Σούτσιτς. Γιατί είχε πάει με το γόνατο στον δικέφαλο του Φερνάντες. Και γι' αυτό και ο Φερνάντες πεσμένος διαμαρτύρεται προς τον Σούτσιτς. Βιτίνια εκτελεί χαμηλά εκεί όπου κινείται ο Νέτο και ανεβαίνει ο Κανσέλο. Κανσέλο από τα δεξιά με τον Περίσιτς. Σέντρα είναι χαμηλά, εύκολη δουλειά για τον Λιβάκοβιτς. Μπάλα πήρε πορεία προς τη μικρή περιοχή και εκεί ήταν μόνο ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς. Ένας συναρπαστικός τερματοφύλακας, ο οποίος όμως το ξεκίνημά του έπαιζε μπάσκετ. Μετά τον κέρδισε στο ποδόσφαιρο και κάνει το βολέ για τον Μόντριτς. Τρέχει ο Μόντριτς σαν ένας έφηβος, αλλά ο Μέντες έφτασε πρώτος και ανακτά κατοχή για την Πορτογαλία. Κανσέλο. 0-0 το παιχνίδι. Βέιγκα. Μπάλα με το Ρονάλντο. Πορτουγκάλ στις εξέδρες στο Τορόντο. Μέντες, Βέιγκα και δύο μύθοι που έχουν τη δική τους αναμέτρηση. Ρονάλντο, Μόντριτς. Ένας από τους δύο θα συνεχίσει. Ίσως κανείς από τους δύο να μην είναι στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα θα βάζω ένα ίσως με φλογισμένους αθλητές που έχουν φτάσει μέχρι εδώ με την επιθυμία να εξακολουθούν να κερδίζουν τρόπαια και διακρίσεις. Βέιγκα. Και ο Μέση είχε πει ότι θα σταματούσε από την Αργεντινή το 2014 όταν έχασε το τελικό από τη Γερμανία. Και το ξαναείπε μετά το Κατάρ το 2022. Ούτε στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη τηρήθηκε. Ευτυχώς για όλους μας. Μέντες για την Πορτογαλία. Βέιγκα. ο οποίος είναι στο κέντρο και οι Κροάτες περιμένουν στα 15 μέτρα από την περιοχή του Λιβάκοβιτς και τώρα απλώνονται στο γήπεδο για να κάνουν επιθετική άμυνα και αναγκάζουν ο Πέρισιτς, όπως ανέβηκε το Κανσέλο, να δώσει την μπάλα πίσω και τώρα είναι στα πόδια του Βιτίνια και ο Βιτίνια κάνει μια μεταβίβαση εκεί που κινείται ο Φερνάντες που βγήκε στην πλάτη του Στάνισιτς, η κεφαλιά του Στάνισιτς, ο Φερνάντες πάει να πάρει το κόρνερ, κερδίζει το κόρνερ, 40 λεπτό, Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ο Φερνάντες έχει πάει για το κόρνερ. Ο Λεάο περιμένει δίπλα. Ο Ρονάλντο λίγο πιο πέρα από το σημείο του πέναλτι. Δίας και Βέιγκα, τα δύο στόπερ πάνε κοντά του. Λιβάκοβιτς, πολύ λογικό το πλάνο του σκηνοθέτη. Για όσα προμηνύονται από την εκτέλεση του Φερνάντες, το 40. Μπρούνο Φερνάντες, ο Λεάο φεύγει από τη γραμμή του out και πάει στην γωνία της περιοχής. Φερνάντες εκτελεί προς το πέναλτι, ο Βέικα δεν έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα πάλι κόρνερ από την απέναντι πλευρά για την Πορτογαλία. Από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθονται οι Πορτογάλοι. Λιβάκοβιτς συντονίζει την αμυντική γραμμή. Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στο 40 λεπτό. Let's go Κροάτσια, φωνάζει ένας μικρός φίλος για την χώρα του. Πλασαριστά εκτελέστηκε το κόρνερ. Μαζεύει ο Φερνάντες στο ημικύκλιο της περιοχής για το Κανσέλο. Βγήκαν γρήγορα οι Κροάτες, καθυστέρησε για την κομπίνα η Πορτογαλία. Ο Μέντες έκανε μια σέντρα, η μπάλα δεν βγήκε. Με τον Στάνισιτς τώρα να κερδίζει για τους Κροάτες και να κερδίζει και το πλάγιο άτομο από το Κανσέλο. Δεν βγήκε όπως τον περίμενε ο Μέντες, δηλαδή να φτάσει στην μπάλα ο Ρονάλντο ή κάποιος από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που είχαν προωθηθεί για τη στατική φάση, ο Βέικα ή ο Δίας. Εδώ τώρα πάει να γίνει το λάθος. Μπάλα φτάνει στο Πέρισιτς με το κεφάλι, γυρίζει πίσω και ο Λιβάκοβιτς μαζεύει την μπάλα καλού, κακού. Αφού οι Πορτογάλοι με Νέτο και Νέβες ανέβηκαν ψηλά και ο Νέβες πάει να πιέσει τον Κόβατσιτς. Η μπάλα πάει στον Κόβατσιτς και κοντά στον Κόβατσιτς πάει το άλλο οχτάρι, ο Φερνάντες. Η μπάλα στην περιοχή της Κροατίας. Κυνηγάει ο Ζωάο Νέβες, παρακινδυνευμένα είναι αυτά. Οι Κροάτες βγάζουν και ο Ρονάλντο κυνηγάει για να δυσκολέψει τον Στάνισιτς. Αλλά οι Κροάτες πάνε με πολύ ωραίο τρόπο τον build-up και τώρα βγαίνει ο Μπατούρινα. Μπατούρινα που θέλει να περάσει την μπάλα δεξιά. Γυρίζει ο Λεάο, κόβει την μπάλα. Παραμένει όμως με τον Μπατούρινα η Κροατία στο προσκήνιο και οργανώνει αυτή την επίθεση. Και Βλάσιτς, Βλάσιτς περνά την μπάλα αριστερά για τον Πέρισιτς. Ο Πέρισιτς είναι με τον Νέτο. Πέρισιτς γυρίζει προς τη γωνία της περιοχής από τα αριστερά. Χάνει καθαρά από τον Νέτο, ο οποίος θέλησε να ξεφύγει. Δεν τα κατάφερε. Ο Πέρισιτς κάνει το τακουνάκι. Οι Κροάτες κρατούν την μπάλα. Ο Κόβατσιτς δίνει για τον Μόντριτς. Και ο Μόντριτς περνάει την μπάλα δίπλα του, εκεί όπου κινείται ο Σούτσιτς. Σούτσιτς κάνει την ενέργεια. Θέλει να βγάλει τη συνεργασία. Δεν τα καταφέρνει. Οι Κροάτες ήταν φάουλ. Δεν καταλογίζεται. Ο Φερνάντες βλέπει τις κινήσεις. Περνάει εκεί που τρέχουν Ρονάλντο και Λεάο. Ο Λεάο παίρνει την μπάλα. Ο Ρονάλντο είναι δίπλα του. Από τα αριστερά η Πορτογαλία καθυστερεί, δεν βγάζει γρήγορη μετάβαση. Ο Ρονάλντο σταματάει, κρατά την μπάλα στην κατοχή του στο 42. Και η μπάλα πάει για τον Μέντες και Μέντες για τον Ράφα Λεάο. Και έχει γυρίσει ο Μπούντιμιρ για τους Κροάτες για τον Λεάο που δίνει για τον Μέντες και Μέντες για τον Βιτίνια. Άλλα 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Βιτίνια που κάνει προσποιήσεις πάνω στον Σούτσιτς και δίνει για τον Βέικα, ο πιστοχωρεί ο Σούτσιτς. Βιτίνια και πάλι ανάμεσα σε Σούτσιτς και Μπατούρινα. Δίνει πίσω για τον Ρούμπεν Δίας. Στο αμυντικό μισό της Πορτογαλίας είναι η μπάλα. Και τον Δίας για τον Βέικα. Και ο Βέικα αριστερά για τον Λεάο. Και ο Λεάο θέλει να φύγει. Και έχει κοντά τον Μέντες. Και ο Λεάο κρατά την μπάλα, αλλά την παίρνει αρκετά μακριά από την περιοχή. Οπότε οι επιλογές του λιγοστεύουν και δίνει πίσω για τον Βέικα. Και ο Βέικα για τον Δίας. Και ο Δίας ανεβαίνει από τη μεσαία γραμμή. Βλέπει κάθετα. Βγάζει κάθετα. Μία επαφή του Ρονάλντο, δεν βγήκε η επαφή του Φερνάντες. Και θέλει να φύγει γρήγορα η Κροατία. Και είναι ο Μπατούρινα με την μπάλα που περνάει από δύο και αφήνει το πλεονέκτημα. Και ο Σούτσιτς απλώνεται η Κροατία με τον Κόβατσιτς. Κόβατσιτς αποθέσει μέσα αριστερά. Κόβατσιτς κρατά την μπάλα, καθυστερεί να ελευθερώσει προς τα δεξιά. Κόβατσιτς πλησιάζει. Δίνει τώρα αριστερά για τον Μπατούρινα, οργανώνεται η Πορτογαλία. Μπατούρινα με τον Δίας. Κάνει την προσπίση, κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν πέρασε. Ο Κανσέλο κόβει και με δεύτερη κεφαλιά βγάζει από την περιοχή του. Και τώρα είναι η κεφαλιά του Νέτο για τον Φερνάντες και Φερνάντες για τον Νέτο. Και πάει να φύγει ο Ρονάλντο. Ο Νέτο πιέστηκε εκεί από τον Πονγκρατσιτς. Η μπάλα πήγε πίσω. Λεάο σε αργό ρυθμό και σε αργό τέμπο αφήνει την μπάλα για τον Νέβες, Φερνάντες. Δεν δείχνει τώρα να βιάζει την Πορτογαλία. Είμαστε στο 44 λεπτό. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Ο Βέικα για την Πορτογαλία ανεβαίνει από τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Ρούμπεν Δίας. Δίας κρατάει την μπάλα. Περνάει εκεί που είναι ο Κανσέλο. Κανσέλο τον ακολουθεί ο Πέρισιτς, να μην τον αφήσει να γυρίσει μέτωπο και γίνει επικίνδυνος. Δίας και πάλι για τον Κανσέλο που έχει χώρο τώρα. Και γυρίζει ο Κανσέλο και περιμένει την παλιά ο Ζωάο Νέβες. Κάνει την κίνηση ο Νέβες, ο Κανσέλο δίστασε να αποφασίσει και δίνει για τον Ρούμπεν Δίας και ο Δίας ελευθερώνει αριστερά για τον Μέντες. Μέντες πήγε να βγάλει την κάθετη πάσα, δεν μπόρεσε ο Φερνάντες να την ελέγξει. Έφτασε στα πόδια του Κροάτη goalkeeper του Λιβάκοβιτς. 44 λεπτό συμπληρώθηκε. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Το πλάνο του σκηνοθέτη στους δύο προπονητές, τον Ζλάτκο Ντάλιτς για την Κροατία και στον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ για την Πορτογαλία. 0-0. Βιτίνια παίρνει την μπάλα. Βιτίνια που θέλει να δώσει για τον Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο πιέζει και απομακρύνει την μπάλα από το Σούταλο. Αλλά τη μαζεύει στο χώρο του κέντρου ο Νέβες που δίνει για τον Μέντες. Μέντες για τον Νέβες. Νέβες με τρεις περικυκλωμένους και ελευθερώνει για τον Δίας. Και ο Δίας, ο Ρούμπεν Δίας, κρατά την μπάλα. Και την δίνει δεξιά εκεί που κινεί το Πέδρο Νέτο με πλάτη από την πίεση εδώ του Πέρισιτς. Δίνει για τον Δίας. Ο Νέτο διαμαρτύρεται και δείχνει στον Δίας ότι θέλει την μπάλα μπροστά με μέτωπο και τη ζητάει και ο Φερνάντες. Ο Νέτο τώρα συγκλίνει, κινείται παράλληλα, δίνει πίσω για τον Βιτίνια και ο Βιτίνια για τον Δίας που βγαίνει δεξιά για να πάρει την πάσα με ασφάλεια. Ο Δίας δίνει για τον Βέιγκα. Εδώ και αρκετή ώρα έχουμε να δούμε κάτι καλό μπροστά από τις δύο εστίες. Λεάο παίρνει την μπάλα κοντά. Λεάο με Στάνισιτς. Λεάο πάει στο σημαίακι του κόρνερ. Κλείνεται και από τον Βλάσιτς. Κλείνεται και από τον Στάνισιτς. Δίνει την μπάλα πίσω. Τη δίνει λανθασμένα. Θέλουν να φύγουν γρήγορα οι Κροάτες. Αυτό που πήγε να κάνει ο Βλάσιτς ήταν δύσκολο. Πάνω στον Μέντες που γύρισε, πήρε την μπάλα, πήρε και το φάλ στην πλάγια γραμμή από την ενέργεια του Σούτσιτς που θέλησε να πετάξει την μπάλα στο χώρο και να φύγει από την απέναντι πλευρά. Ο Μέντες είναι ένα γρήγορο θηρίο που είναι δύσκολο και να τον τζαρτζάρεις με το σωματότυπο που έχει και να τον προλάβεις. Και παίρνει και το φάλ. Ακριβώς στην πλάγια γραμμή. Η Πορτογαλία στην επίθεση. Δίας που παίζει σαν κεντρικός μέσος. Βιτίνια για τον Βέικα, αλλά η μπάλα πάει πάλι πίσω. Χωρίς ρίσκα η Πορτογαλία, παρά το γεγονός ότι κρατάει την μπάλα στα πόδια της. Τώρα ο Νέτο έχει λίγα μέτρα και παίρνει αυτά τα μέτρα προς όφελός του και έχει τον Πέρισιτς μπροστά και βγάζει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα Λεάου out. Υπήρχαν προσδοκίες εδώ γιατί ήταν η μπάλα στον αέρα, κατέβαινε ανάμεσα σε Λεάου Φερνάντες. Ο Φερνάντες άφησε και τον Λεάου που ερχόταν με φόρα και αποθέσει μέσα αριστερά και σε ένα άτσαλο σούτ με το δεξί. Δεν είχε καλή ισορροπία, δεν σημάδεψε σωστά, έγινε το σώμα του μπροστά, τη βρήκε στο εξωτερικό αλλά ψηλά και η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Λιβάκοβιτς, αλλά έγινε και κάτι ύστερα από αρκετή ώρα κοντά στην εστία του Λιβάκοβιτς που έχει δύο επεμβάσεις και οι δύο σε ενέργειες του Φερνάντες. Η μπάλα έχει φτάσει στην πορτογαλική άμυνα με τον Δίας να μην αντιμετωπίζει προβλήματα από τον Μπούντιμιρ που του κάνει φάουλ. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά το καθυστερήσεων Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Το φόλ εκτελείται από την πλάγια γραμμή δεξιά και μπάλα είναι στα πόδια του Νέβες. Νέβες για τον Μέντες. Μέντες θέλει να βγάλει προθετική παλιά. Δεν τα κατάφερε ο Βλάσιτς. Γύρισε και έκοψε. Βλάσιτς, Σούτσιτς, Μόντριτς, Μπατούρινα. Μία τετράδα πίσω από τον Μπούντιμιρ. Και ο Κόβατσιτς μερικά μέτρα πίσω γενικά πάντως. Και Κόβατσιτς και Μόντριτς ξέρουν πώς ακριβώς να ρυθμίσουν τον χώρο ευθύνης, πότε ο ένας ανεβαίνει, πότε ο άλλος. Κυρίως ο Κόβατσιτς διαχειρίζεται τις φυσικές του δυνάμεις ο Μόντριτς. Μπαίνουμε στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Πορτογαλία-Κροατία 0-0. Knockout φάση για την πρόκριση στους 16. Η Κροατία και τις τρεις προηγούμενες φορές πέρασε από την πρώτη φάση knockout σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η Πορτογαλία είναι ήδη 3 μάτσα ETT. Το απόλυτο ρεκόρ της είναι 5 παιχνίδια ETT. Στο παγκόσμιο κύπελο του 2006, 4 μάτσα ETT ήταν στο παγκόσμιο κύπελο του 1966. Σηκώνει το σορτσάκι ο Ρούμπεν Δίας. Έχει πει ότι αυτό το κάνει ασυναίσθητα και τον βοηθάει στη συγκέντρωση. Δεν του αρέσει ως συνήθεια, αλλά είναι κάτι που του συμβαίνει χωρίς να το καταλαβαίνει μέσα στο γήπεδο όταν θέλει να μείνει συγκεντρωμένος στην αποστολή του. Τελευταίο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Η μπάλα στα πόδια της Κροατίας. Πορτογαλία-Κροατία 0-0 στο Τορόντο. Στο ανυπόμονο για ένα γκολ Τορόντο. Ένα φάουλ που κερδίζουν οι Κροάτες από το ανέβασμα του Σούταλο. του αμυντικού, του 26χρονου αμυντικού του Άγιαξ. Εκτελεί ο Μόντριτς, γυρίζει ο Σούτσιτς. Ο Σούτσιτς παραλίγο να περάσει την μπάλα για τον Πέρισιτς, που περίμενε μόνος ελεύθερος από τα αριστερά. Η μπάλα απομακρύνθηκε και έχει φτάσει στα πόδια του Κόβατσιτς, που δίνει για τον Μόντριτς. Οι Κροάτες μένουν και πάλι στην επίθεση, αλλά με την άμυνα των Πορτογάλων να μην δίνει δικαιώματα, και ο Κόβατσιτς δεν βρίσκει διαδρόμους και τρέχει προς τα πίσω και την περνάει την μπάλα σε χαμηλά μέτρα. Και προσπαθεί η Κροατία να την ελέγξει και είναι ο Μόντριτς που τη σηκώνει. Φεύγει ο Πέρισιτς, ο Νέτο είναι πιο γρήγορος, φτάνει πρώτος. Έχει πάει προς τη γραμμή του out, δίνει στην περιοχή για τον Δίας. Αυτό ήταν, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Δεν είχαμε τη συγκίνηση ενός γκολ. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Μεγάλα διαστήματα κατοχής της Πορτογαλίας, όχι όμως το ίδιο επικίνδυνα. Δύο καλές στιγμές με τις ενέργειες του Μπρούνο Φερνάντες, εξίσου δύο αποτελεσματικές επεμβάσεις του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του goalkeeper της Κροατίας. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το συναρπαστικό μάτς στο Τορόντο, Πορτογαλία-Κροατία 0-0.
1: Πάντως, Γιάννη Σανταρινέο, να πούμε ότι οι περιγραφή σου είναι καλύτερη από την απόδοση ορισμένων παιχτών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά το θέαμα δεν είναι τόσο σπουδαίο. Και επειδή η περιγραφή σου μοιάζει και λίγο με ένα τραγούδι του 1982 από τη χαμηλή πτήση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, στο αφιερώνουμε εξαιρετικά Λουκιανέ Γιάννη Σαντορινέ. Πάμε να το ακούσουμε για να πάρετε και εσείς μια μουσική ανάσα, και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια από το Γιάννη Σαντορινέο και την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κροατία.

0: Φτιάξω μήνας με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο Ψήλος με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Ρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Και νομίζω ότι η περιγραφή του Γιάννη, έτσι, του αλλαγές, πάσες πολλές, γρήγορος ρυθμός, ήταν μια χαρά και το τραγούδι.
2: Με τον Κυλαϊδόνη,
1: το Κυλαϊδόνη. Ροδάνη η γλώσσα του, αυτό εννοούσα. Μια χαρά. Ωραία περιγραφή. Και ακόμα και όταν έκανε και μια κοιλιά. Κοιλιά δεν έκανε το παιχνίδι. Περισσότερο. Εντάξει, είναι η αμυντική τακτική της Κροατίας, δεν είναι εύκολη να σπάσει και υπήρχε μια έτσι αγωνιστική, δεν είχε φάσεις δηλαδή, αυτό εννοώ. Μα και ο Άκης ο Δημακός έτοιμος να μπουκάρει είναι και αυτός. Παρ' όλα αυτά ο Γιάννης το κράτησε ψηλά το παιχνίδι και μια χαρά το απολαύσαμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρη.
2: Βαλαώρας.
1: Βαλαώρας, έφτασε Βαλαώρας, πλησιάζει πολύ κοντά και γκολ. Όπως έλεγε ο Γιάννης ο Βαλαώρας, στις προπονήσεις κάνα κάποια πράγματα. Απίθανα. Και μετά τα επιχειρούσε και στο παιχνίδι.
2: Αλλά δεν βγαίνανε έτσι.
1: Όχι, βγαίνανε.
2: Εντάξει, δεν βγαίνανε.
1: Βαλαώρας, μπαλαδόρος, τριπλαδόρος, μεγάλος. Λοιπόν, με το, ο Νικόλας δεν έχει έρθει Άκη ακόμα.
2: Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι και ο Νίκος.
2: Για το Μοσχονά, έτσι.
1: Για το Μοσχονά, λέω. Λοιπόν, είναι ευκαιρία τότε να διακόψουμε τώρα, για να μπουκάρετε κι εσείς, να πάρετε τα μικρόφωνα. Κύριε Νίκο Μαυροδόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τους και ο Νίκος ο Μοσχονάς, έτοιμος είναι και αυτός για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. 0-0 να θυμίσω το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο. Πορτογαλία-Κροατία. Και Άκης Δημακός με Νίκο Μοσχονά για τη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Πέδρη ανεβάζει αριστερά το Κουκουρέγια. Κουκουρέγια το γύρισμα για Αρθάμπαλ. Γκολ! Λέγαμε ότι αυστηρία τα έκανε όλα καλά στην άμυνα, αλλά για Αρθάμπαλ στο 36 βρίσκει δίχτυα και η Ισπανία κάνει το 1-0 κόντρα στην Αυστρία. Του βάζει την κόντρα Γκρίλιτς, κρατάει η Ισπανία με τον Κουκουρέγια και Μπαένα μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα, Μπαένα κεφαλιά και γκολ! Πέδρο Πόρο στο 66 και 2-0 η Ισπανία την Αυστρία. Και ακούμε ξανά όλε από την εξέδρα και έχει χώρο ο Κουκουρέγια. Φανταστική πάσα! 3-0 ο Γιαρθάμπαλ στο 89, όλα τα λεφτά η πάσα του Κουκουρέγια. Δεύτερη ασίστ.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Στην ρύθμιση των ήχων, Νικόλας Μαυριδόπουλος, Άκης Δημακός στο μικρόφωνο.
1: Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά, η μοναδική αθλητική συχνότητα που έχει 24ωρο πρόγραμμα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ, 24 ώρες, ρεπορτάζ, μεταδόσεις, τα πάντα όλα.
0: Παρακολουθούμε όλο το Μουντιάλ από την ΕΡΤ, από τις συχνότητες τηλεοπτικά της ΕΡΤ, από την συχνότητα της Era Sport, και αν κάτι χαθεί που δεν υπάρχει περίπτωση, το διαβάζουμε και στο edsports.gr.
1: Μέχρι σήμερα δεν έχει χαθεί τίποτα.
0: Δεν χάνεται τίποτα. Λοιπόν, το παιχνίδι σε λίγο ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία είναι έτοιμο να ξεκινήσει, οπότε σιγά σιγά νομίζω ότι έρχεται η ώρα να επιστρέψουμε στο Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος είναι στην περιγραφή. Γιάννη, από εμάς καλή